97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όπως καταλάβατε από την εισαγωγή στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, η κυρία Μαλία Κάντζου ετοιμάζεται να λάβει το λόγο για επιστημονική έρευνα. Είναι και γνωστή ορνιθολόγος η κυρία Κάντζου, συν της άλλης.
1: Ναι, και ακαδημιακή.
0: Πάνω
1: λοιπόν,
0: πολλά.
1: Η έρευνα είναι του Τομάσο Πιζάρη, εξελεκτικού βιολόγου.
0: Τον εμπιστεύομαι. Όλα και όλα, παιδιά, τον Πιζάρη, εγώ τον εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
1: Και πανεπιστημιακού λέκτορα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα αυτά έχει.
0: Όχι, εδώ, όχι Πανεπιστήμιο Χονολουλού και εκβατικές μπουρδες.
1: Μιλάμε Οξφόρδη.
0: Μιλάμε για Οξφόρδη τώρα.
1: Αυτά, λοιπόν.
0: Θα σας πει η Οξφορδιανή τώρα έρευνα.
1: Καμάτα, πανάδε μας. Τα κοτόπλα, λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη, δίνουν τη δική τους μάχη μεταξύ των φύλων και οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια μυστική στρατηγική που χρησιμοποιούν οι κότες.
0: Οπα.
1: Για να ελέγχουν ποιος γονιμοποιεί τα αυγά τους. Μετά το ζευγάρωμα, λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη, οι κότες μπορούν να βγάλουν από μέσα τους το σπέρμα των λιγότερο επιθυμητών χαμηλής ποιότητας κοκόρων.
0: Τι λες, ρε παιδί μου.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Εμείς που θεωρούσαμε ότι οι κότες είναι χαζές.
1: Δεν είναι χαζές.
0: Δεν είναι χαζές. Κοίταξε, λοιπόν, να δεις, κάνουν διαλογή.
1: Ναι. Κατά τη διάρκεια, λέει, μιας μέσης αποβολής, όπως λέει η μελέτη του Πιζάρη, μια κότα πετάει το 80% του σπέρματος ενός κόκορα που εναποτίθεται στην αναπαραγωγική της οδό. Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο, λέει, στον ανταγωνισμό μεταξύ των αρσενικών που αγωνίζονται για να γίνουν πατέρες των μελλοντικών νεοσών της. Διαπίστευτο, ε! Λοιπόν, αρχίζει, λοιπόν, να φαίνεται ότι τα θηλυκά μπορούν να παίξουν έναν πολύ πιο διακριτικό αλλά ισχύρο ρόλο στη μάχη για τη γονιμοποίηση. Αυτά τα λέει ο Πιζάρη.
0: Πιζάρη πάντα. Πάντο Πιζάρη.
1: Ναι. Λοιπόν, πάντως να ξέρετε, λέει ο Πιζάρη, ότι μεταξύ των κοτόπουλων το σεξ. Θα σας πω. Τα δύο φύλλα, λέει, και τα δύο φύλλα είναι ερωτήλοι, ζευγαρώνοντας με πολλούς συντρόφους.
0: Κοίταξε να δεις οι κότες.
1: Οι κότες, ωστόσο,
0: ναι,
1: συχνά δεν έχουν την επιλογή στο ζευγάρωμα. Προτιμούν τα αρσενικά στην κορφή της ιεραρχίας. Όμως άλλα κοκόρια με χαμηλότερη κοινωνική θέση θα αναγκάσουν τις κότες να ζευγαρώσουν μαζί τους.
0: Κοίτα, λοιπόν, τι μαθαίνει κανείς από τον Πιζάρη και από την Οξφόρδη.
1: Ακριβώς.
0: Ότι οι κότες μπορεί να κάθονται μεν, αλλά στη συνέχεια κάνουν την επιλογή, γιατί ξέρουν ποιος είναι ο καλός ο κόκορας.
1: Ακριβώς.
0: Για να βγάλουν υγιή και έξυπνα κοτόπουλα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν κάνουν,
1: αυτό
0: το κατάλαβα σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία, βρε, τι μάθαμε και σήμερα για τις κότες με την Αμαλία που έχουμε μπλέξει.
2: Θα μας φάνε οι κότες εδώ μέσα.
0: Θα μας φάνε οι κότες εδώ μέσα.
1: Εγώ αυτό δεν το ήξερα.
0: Ούτε
1: πραγματικά
0: εγώ το ήξερα. Πρώτη φορά
1: τη βρήκα τη μελέτη του Πιτζάρη από την Οξφόρδη. Δεν είναι τώρα ό,τι και ό,τι. Και τη φέρνω εδώ να δει ότι τελικά είναι έξυπνες κότες.
0: Αλλά κάνεις, παιδί, μας δίνεις τα φώτα σου εδώ πέρα. Μάθαμε τώρα για τις κότες.
1: Για να μορφώνεστε κιόλας, δεν είναι αυτή η
0: εκπομπή. Και την εξυπνάδα τους εκεί για να κάνουν την επιλογή συντρόφου.
1: Αυτή η εκπομπή έχει ακαδημαϊκή
0: στήλη. Ακριβώς.
1: Τέλος.
0: Τελείωσες.
1: Τελείωσα.
2: Τελείωσες, ρούφα τα αυγό.
0: Επειδή λέγαμε για τις κότες.
1: Μια χαρά το ρούφα τα αυγό, μου αρέσει το αυγό. Θέλω να πω, τα τρώω τα αυγά, μου αρέσουνε.
0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά σε σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Χρόνια πολλά στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Που σήμερα έχει γενέθλια. 19 χρόνια στον αέρα. Καλημέρα στην Αθηνά από το βροχερό Λονδίνο. Χρόνια πολλά, λέει, να σας ακούμε και για τα επόμενα 19 χρόνια. Και θυμάται εδώ πέρα διάφορες στιγμές από την πορεία αυτού του ραδιοφώνου. Θυμάται εμένα με τα κοντά παντελονάκια.
1: Τις
0: πρώτες φωτογραφίες που είχαν ανάγκη. Τότε αμούστακο παιδί με τα κοντά παντελονάκια.
1: Σε Παναγία, μα δεν ήσουν, είσαι 54. Πριν 19 χρόνια, πριν 10 χρόνια, ήσουν 44. Ήσουν πάνω από 35, 36, 37, 38.
0: Άσε μας, ρε Κάντζου.
1: Τι άσε μας, ρε Κάντζου.
0: Άσε μας να πάμε παρακάτω.
1: Πάμε.
0: Λύσαξες. Καλημέρα και στο φίλο μας, τον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Ο Γιώργος επανέρχεται στο θέμα σχετικά με τους ελέγχους που γίνονται από ιατρικούς συλλόγους αλλά και από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δεν θέλω να σας χαλάσω, λέει, το συννεφάκι που κάθονται μερικοί εκεί, όπως για παράδειγμα στο Υπουργείο Υγείας. Αλλά και οι συνεργάτες, λέει, όλων αυτών και στα Υπουργεία και οι τωρινοί και οι προηγούμενοι έχουν μεγάλες ευθύνες για όλο το φάσμα του παραϊατρικού και ιατρικού κόσμου. Παράνομα καταστήματα, χωρίς οπτομέτρες, οπτικούς, παράνομα φαρμακεία, παράνομα ιατρία και μάλιστα πολλά από αυτά συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ που τους πληρώνουμε κιόλας. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Το αναδείξαμε το θέμα στην πρώτη ώρα της εκπομπής με όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν μετά και την προφυλάκηση των δύο γιατρών που βρίσκονται στις φυλακές Κορυδάλου. Ο γιατρός δηλώνει και απεργός πείνας, αρνείται να δεχτεί τροφή. Από εκεί και πέρα προσπάθησαν να επιρρύψουν ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Ό,τι χειρότερο δηλαδή μπορούσαν να κάνουν ανάμεσα στα πολλά άλλα ψέματα τα οποία είπαν. Και για το θέμα των ελέγχων, ακούσατε τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, να λέει και τι να κάναμε, αφού δεν μας άνοιγαν. Ναι. Όταν πήγαμε για το να προειδοποιεί το έλεγχο, χτυπάγαμε και δεν μας άνοιγαν. Να πηδάγαμε από τα μπαλκόνια. Στη συνέχεια, σε ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου, καλά, μπήκανε κάποια στιγμή, έκαναν έλεγχο. Δεν έψαξαν τους χώρους να δουν, αφού στα συνέδρια η κυρία εμφανίζεται να διαφημίζει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Δεν ψάξατε στα ντουλάπια, στα μπαλκόνια. Τι να κάνω, λέει, εγώ να πάω να ανοίγω τα ντουλάπια.
1: Ναι, ναι, να ανοίξετε και τα ντουλάπια. Ή να πάρετε τηλέφωνο τις ελεκτρικές αρχές να ανοίξουν αυτές τα ντουλάπια. Δεν είναι αυτό τώρα. Αυτό δεν είναι απάντηση. Συγγνώμη κιόλας.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θεόδωρο τον Παπαγεωργίου. Καλημέρα και στον Λουκά. Με αγάπη στη θηκιωρία LFM, λέει, βασισμένο στη σοφία των ανθρώπων, έχοντας την πίστη ότι οι ακροατές θα ανταποκριθούν γιατί τους προσφέρουν την ελπίδα. Χρόνια σας πολλά. Θυμάμαι, λέει, το Αρμιτζή και την αγάπη μου το Μίλλερ. Να είσαι καλά, αγαπητέ Λουκά. Φυσικά, αναφερθήκαμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Η Αμαλία σας είπε και για τις πληρωμές των συντάξεων που θα γίνουν στο τέλος του μήνα, το Σεπτέμβρη, 24 και 28 απόγευμα. 25 και 29 κανονικά, 24 και 28 απόγευμα. Σας είπαμε και για την αύξηση στο κόμιστρο των ταξί για διαδρομές από και προς αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά φυσικά και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Κυψέλη.
1: Βέβαια.
0: Με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.
1: Και την ανησυχία
0: στα κτίρια από τις ροχμές και τις καθυζήσεις λόγω των έργων του μετρό.
1: Είπαμε για τον καιρό ότι έχει δροσίσει για τα καλά, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Είπαμε και για τα αθλητικά που ο Ολυμπιακός νίκησε. Ποια νίκησε?
0: Δεν ξέρεις ποια νίκησε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Νίκησε όμως, νίκησε.
0: Τα κανελόνια.
1: Τα κανελόνια.
0: Το δέχεται, αδιαμαρτύρεται. Τη Γιαγκελόνια, τη Γιαγκελόνια από την Πολωνία.
1: Δεν ξέρω αυτές τις ομάδες.
0: Και με ανατροπή, μάλιστα.
1: Εντάξει, μπράβο στον
0: Ολυμπιακό. Βρέθηκε να χάνει νωρίς 0-1 και το γύρισε το παιχνίδι. Στο 84 μπήκε ο Γιάρεμτσουκ. Αλλαγή, παπ, πάρ το 2-1, χαίρετε. Και φυσικά, όπως ακούσατε νωρίτερα, η κυρία Αμαλία Κάτζου είχε και την επιστημονική στήλη της εκπομπής, την είδηση σήμερα με την έρευνα για τις κότες και την επιλογή που κάνουν στο σύντροφο, στον κόκορα δηλαδή, για να βγάλουν τα δυνατά κοτόπουλα. Τώρα, αν αναζητάτε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ σας προτείνει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σχεδιασμένα ειδικά για εργαζόμενους. Πρόκειται για τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της τεχνολογίας, της διοίκησης και των ναυτιλιακών. Με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, κορυφαίους καθηγητές και ευελιξία στην φοίτηση, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτες επιλογές πληρωμής. Με σπουδές που προσαρμόζονται στις ανάγκες της ζωής. Ενημερωθείτε σήμερα στο frederickuniversity.gr. frederickuniversity.gr. Πανεπιστήμιο Frederick, το μέλλον σου χωράει παντού. Πάμε και στο καυτό θέμα των ημερών, και όχι μόνο των ημερών, των πολλών τελευταίων χρόνων. Η αναφορά φυσικά για την ακρίβεια και κυρίως στον τομέα της ενέργειας και στα καύσιμα.
1: Σε αυτή την ενεργειακή καταιγίδα που χτυπά όλες τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο και που έχει, που δημιουργεί τεράστιο πονοκέβαλο στις κυβερνήσεις. Γιατί πολύ απλά ουδείς γνωρίζει πού θα φτάσει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί είναι όλα αυτά μαζί. Και με όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, πλέον έχει μπει καλά στο χώρο, σε αυτόν τον πόλεμο, η Σαουδική Αραβία, η οποία είδαμε και την Αράμκο να λέει ότι σταματά την εξαγωγή πετρελαίου προς την Ευρώπη και τις αποστολές. Από την άλλη πλευρά, ότι έχουν πληγεί σημαντικές ενεργειακές υποδομές, δημιουργεί και άλλο πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι αναλυτές να λένε ότι θα έχουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Αυτό αφορά και την Αμερική και την Ευρώπη και όλη την παγκόσμια κοινότητα. Και εδώ πες μου τώρα εσύ, πώς να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό. Όλο αυτό που έρχεται, πώς το αντιμετωπίζεις? Γιατί άκουσα ότι στην Αλόνισο, το ακούσαμε μαζί με τον Ιωσήφ, η βενζίνη αμόλυτη 2,60.
0: 2,60 στην Αλόνισο χθες.
1: Και 2,40 τώρα ήταν, ή στην Άξο ή στις Άμμο, δεν θυμάμαι το νησί. Πάντως οι τιμές έχουν ξεφύγει και στην Αττική. Δηλαδή κάτω από 2,18, 2,20, 2,22 δεν βρίσκεις.
0: Πρόσεξε να δεις.
1: Και με την επιδότηση.
0: Και με την επιδότηση. Βλέπω σήμερα στην Καθημερινή.
1: Ναι.
0: διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων. Από την Πορτογαλία έως τη Γουατεμάλα και τη Συρία αυξάνονται οι αντιδράσεις για την κατακόρυφη άνοδο των τιμών των καυσίμων. Και υπάρχουν και φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις. Αντίστοιχο κλίμα έβλεπα χθες σε ρεπορτάζ για Γαλλία και Γερμανία.
1: Χαμός γίνεται και εκεί.
0: Γίνεται και εκεί χαμός. Αλλά, για να μην παρεξηγηθούμε, όπως λέγαμε και χθες, ο καθένας κοιτάζει την καμπούρα του και τα δικά του δεδομένα. Και εδώ μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, η οποία είναι σε ένα παρατεταμένο κύμα ακρίβειας τα πολλά τελευταία χρόνια. Τα 5-6 τελευταία χρόνια, από τότε που έχει ξεκινήσει και ο πόλεμος στη Ρωσία, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ήρθε και ο πόλεμος λοιπόν τώρα στη Μέση Ανατολή, ήρθαν και οι Χούθοι από παραδίπλα και το πράγμα έγινε ακόμα χειρότερο. Το θέμα είναι βέβαια τι κάνουμε εμείς εδώ. Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης προς την κοινωνία. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, βρέθηκε στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, φιλοξενούμενος του Νίκου Χατζηνικολάου, και είπε λοιπόν για τα μέτρα στήριξης.
3: Σήμερα είναι μια άτυπη σύσκεψη, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί στην παρασύρη και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα αυτό που λέμε εισαγόμενη ακρίβεια δεν είναι για να δικαιολογηθούμε. Ισχύει για όλη την Ευρώπη. Και προφανώς ο κόσμος θέλει στήριξη και το καταλαβαίνουμε. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι το τέλος του μήνα. Και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε αν χρειαστεί. Που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι
4: μάλλον
3: κρίση,
4: θα χρειαστεί,
3: ναι, αλλά δεν θέλω να
4: και θα χρειαστεί γενναία στήριξη.
3: Προτέξτε.
0: Μέχρι το τέλος του μήνα, λοιπόν.
1: Θα ανοιχθούν τα μέτρα. Σήμερα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσει συνέντευξη στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στον Παναγιώτη Στάθη. Θέλουμε, νομίζω, κάτι θα πει για τα μέτρα στην ενέργεια.
0: Έχει κάποιες πληροφορίες, έχει πάρει κάτι το αυτί σου.
1: Κοίτα, γενικότερα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι πάμε σε ένα πιο. Σε ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, των ποσών που δίνονται και στη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων. Άρα, για να μπουν περισσότεροι και να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, θα έχουμε επιδότηση και στην Αγγλία. Και λένε ότι αυτή η επιδότηση και σε συμφωνία να δούμε με τα δηληστήρια τι ακριβώς θα γίνει και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ανοίγει βεντάλια των μέτρων όσον αφορά τα ενεργειακά. Περιμένουμε και το Eurogroup της Παρασκευής που θα συζητήσουν επ' αυτού οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης και μάλιστα ο κ. Πιερακάκης τον άκουσα χθες να λέει ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα τεθεί επιτάπητος για να δούμε τι θα γίνει με τη ρήτρα διαφυγής στα ενεργειακά. Κρατήστε το, μήπως προκύψει περαιτέρω δημοσιονομικός χώρος για μέτρα στήριξης.
0: Περιμένοντας λοιπόν να δούμε ποια θα είναι αυτά τα μέτρα στήριξης, εγώ καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει αυτό το πακέτο των νέων μέτρων στήριξης, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος πόσο μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της κοινωνίας σε μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Ενώ σε ένας τόσο δύσκολο χειμώνα και δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, το λέγαμε και χθες. Αλλά όλα τα στοιχεία, όλοι οι ειδικοί, όλοι οι αναλυτές προεξοφλούν έναν πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.
1: Όταν συμβαίνει όμως κάτι σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι τόσο σοβαρό. Και όλες οι χώρες πια και οι χώρες, τώρα μιλάμε για τη γερμανική οικονομία, την ατομομηχανή της Ευρώπης και οι Γερμανοί είναι στα κάγκελα για τα καύσιμα, καταλαβαίνετε τι πλήγμα θα είναι για πιο οικονομίες πιο εύθραστες όπως η ελληνική. Και μπορεί βεβαίως η οικονομία να πηγαίνει καλά και μακροοικονομικά, ωστόσο η άνοδος του πληθωρισμού και η εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα αλλάζουν τελείως το περιβάλλον. Αλλάζουν τελείως το περιβάλλον.
0: Να ακούσουμε τι λένε όμως οι οδηγοί που πάνε να βάλουν καύσιμα στα πρατήρια. Το ρεπορτάζ είναι από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δηλαδή θα ανέβει κι άλλο?
6: Πριν από κάτι μήνες το πληρώναμε σε αυτό το πρατήριο με ένα 70. Τώρα είναι ένα 220. Ελπίσουμε να γίνει κάτι, να πέσει το πετρέλαιο και να πέσει και η βενζίνη.
7: Συνεχόμενες οι αυξήσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, που είναι μεγαλύτερες οι αυξήσεις του. Θα σας πω ότι στο τριήμερο αυτό, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, έχει αυξηθεί κατά 11 λεπτά.
8: Όλα ανεβαίνουν. Και αυτό ανεβαίνει. Αυτό παρανεβαίνει βέβαια.
9: Βάζω 20 ευρώ βενζίνη και κάνω 100 χιλιόμετρα πλέον.
10: Ενώ παλιότερα.
9: 150.
11: Όπου μπορώ να πηγαίνω με τα πόδια, πηγαίνω με τα πόδια. Αλλά στη δουλειά.
12: Πάρα πολλοί συνάδελφοι μετακινούνται με γκρουπάκια πλέον.
13: Δεν μειώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε περισσότερα.
0: Ή με τα πόδια ή γκρουπάκια πλέον.
1: Να πω επίσης, εντάξει, γιατί ο κόσμος προσπαθεί να μειώσει το κόστος. Πώς θα το μειώσει αλλιώς?
0: Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα.
1: Καλημέρα, στην
0: Μαύρη Θύελλα. Ρωτήθηκαν λοιπόν χθες και οι πολίτες στην Καλαμάτα.
10: Τα πόδια. Πάει τα αυτή και τα ξέχασα. Από κάτω έχουμε από το σταθμό με τα πόδια.
14: Πας τώρα εδώ κάνουμε 2,40 από τη Μεγαλόπολη που είμαι εγώ. 2,40 το πετρέλαιο σούπερ.
15: Φουλάρετε πλέον το αυτοκίνητό.
14: Το φουλάρω γιατί είμαι υποχρεωμένο να το φουλάρω. Εξαναγκάζομαι και κάνω τα χιλιόμετρα. Αν μπορούσα να πάμε γαϊδούρι, 100 φορές γαϊδούρι κι άλογο.
0: Ορίστε να.
1: Γαϊδούρι κι άλογο.
0: Κάποιος
1: το έλεγε.
0: Είδες εγώ που στο έλεγα χθες.
1: Ναι.
0: Για τις προφητείες οι οποίες βγαίνουν μία-μία εδώ πέρα του Χατζιφλουέντσου, του επωνομαζόμενου και Χαχατσιμούνα που έρχεται πλέον να επιβεβαιωθεί.
16: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουέντσου, του Χαχατσιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια. Και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα?
0: Τα είχε πει λοιπόν ο Χαχατσιμούνας. Θα έρθει ο καιρός που θα ψάχνετε γαϊδούρια. Όπως ο κύριος από τη Μεγαλόπολη.
1: Ναι.
0: Λέει 100 φορές γαϊδούρια. Αλλά
1: ναι,
0: δεν βρίσκει.
1: Δεν βρίσκει.
0: Τώρα που δεν έχει καύσιμα.
1: Δεν βρίσκει γαϊδούρια. Να πω πάντως χθες ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ. Και είπε όσον αφορά τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια ότι πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που λέγανε δώστα όλα. Να και το καρφί. Και χθες είχαμε και κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιτελείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου. Και περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα τα μέτρα στήριξης.
0: Καλημέρα και στον Πάνο, στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, φυσικά. Εκείνη η είδηση με τις κότες από την Αλεξανδρούπολη ήταν όταν είχε πάει το αεροπλανοφόρο εκεί των ΗΠΑ και είχαν κατέβει κάτω οι ναύτες και οι πεζοναύτες που φιλοξενούσε και είχαν σαρώσει όλα τα αυγά. Δεν είχε μείνει αυγό για αυγό στην Αλεξανδρούπολη. Τα είχαν φάει όλα. Καλημέρα και στο φίλο τον Άκη, ο οποίος μας ακούει στο Αμβούργο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Και στον Μανώλη στην Στουτγκάρδη. Μήπως πρέπει σιγά σιγά λέει να σκεφτούμε να γίνουμε ενεργειακά ανεξάρτητοι σαν άτομα. Το ακούσαμε αυτό προχθές από τον κύριο Παπασταύρου για το θεσμό της αυτοκατανάλωσης.
1: Και θα δούμε και θα γίνει και αυτά τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, έτσι δεν είναι? Ο Γιώργος πάντως μας ακούει από τη Φραγκφούρτ και λέει ότι το ντίζελ είναι 2,5 ευρώ. Μας έχει γονατίσει. Μια φορά την εβδομάδα φουλάρω γιατί κάνω 80 χιλιόμετρα για τη δουλειά, πήγαινε έλα. Και δίνω 97 ευρώ τη βδομάδα. Ο Γιώργος στη Φραγκφούρτ. Έχει, καλημέρα.
0: Έχει δίκιο Γιώργος. Απλά πρόσεξε να δεις. Είναι 2,5 ευρώ το ντίζελ στη Φραγκφούρτ, αλλά με τι βασικό μισθό και με τι μέσο μισθό στη Γερμανία. Εδώ για παράδειγμα είναι 2,15 και με την επιδότηση.
1: Ναι.
0: 2,15 το ντίζελ και με την επιδότηση, αλλά με τι διαφορά στον μισθό σε σχέση με τη Γερμανία. Αυτό είναι που λέμε. Καλημέρα και σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε στη Γερμανία. Ο Βασίλης από την άλλη λέει: εδώ στην κίνηση που είμαι κολλημένος βλέπω πάρα πολλά γαϊδούρια. Να τους δώσεις τους χαιρετισμούς μας, Βασίλη. Καλημέρα και στον Γιάννη στο Ήλιον. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Ντένις. Η Γερμανία και η Πολωνία λέει έχουν παράταση χρήσης του άνθρακα μέχρι το 2040. Εμείς λέει το λιγνίτι τον αποσύραμε. Καλημέρα και στον Κώστα. Στην Ελλάδα λέει μόνο τα φωτοβολταϊκά σε βεράντες, σε κάγκελα και ταράτσες συμφέρουν μακροπρόθεσμα. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε έχουμε και δύο δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, οι οποίες... οι πρώτες μετά τη ΔΕΘ.
0: Ακριβώς έγιναν γνωστές χθες. Ναι. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από αυτές τις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Αλλά και τι συζητήθηκε χθες στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος και τις νέες τουρκικές προκλήσεις.

0: Happy birthday to you, λοιπόν, σήμερα μέρα γενεθλίων για το αληθινό ραδιόφωνο. Συμπληρώνει 19 χρόνια στον αέρα.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια πολλά και καλά.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και φυσικά θερμές ευχαριστίες στους ακροατές του που από την πρώτη ημέρα αγκάλιασαν αυτό το νέο εγχείρημα. Και σήμερα 19 χρόνια μετά εξακολουθούν και είναι δίπλα του καθημερινά.
1: Και ευχαριστούμε για τις ευχές, για τα μηνύματά σας, για τα πολύ όμορφα λόγια σας. Σας ευχαριστούμε που συνεχίζετε να είστε εδώ συντονισμένοι στους 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και γι' αυτό και εμείς το γιορτάζουμε, δε όντως.
2: Λοιπόν, οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Πίνω
3: για να ξυγνώ του πόνου.
2: Όχι, δεν είναι αυτό.
3: Εδώ πάει. Πίνω.
0: Εδώ, πίνω για να ξεχνώ τον πόνο.
1: Όχι, δεν πίνουμε. Πίνουμε γιατί γιορτάζουμε.
0: Καλά, κύριε.
1: Ωραία, Real FM κλείνει τα 19 του χρόνια.
0: Αλλά και για αυτά που έρχονται εδώ με τα καύσιμα και τα λοιπά, για να ξεχνώ τον πόνο.
1: Γιατί μας βλέπω κουβερτούλα, καλτσούλες,
0: σκουφάκι
1: και κάνα τσίπουρο το χειμώνα για να ζεσταθούμε.
0: Και μπούκοβο.
1: Μπούκοβο γιατί. Ναι, και κανένα ρακόμενο, κανένα τσίπουρο, κανένα μπούκοβο. Τέλος πάντων, έτσι θα τη βγάλουμε. Εδώ κάνουμε όλο το σταυρό μας να μην έχουμε βαρύ χειμώνα. Αυτό σας λέω. Εγώ αυτό ακούω από φίλους. Λέει, παιδιά, τουλάχιστον να μην είναι όπως πέρσι, δεν ήταν βαρύς ο χειμώνας. Μακάρι.
0: Το αληθινό ραδιόφωνο λοιπόν γιορτάζει 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γι' αυτό γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από τη Xiaomi. 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ίντσων. Και 2 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr,
1: γιατί είναι εορταστικό το GR σήμερα.
0: Ακριβώς, real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκακού. Καλημέρα Νικόλα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος λέει πολλά φιλιά στα μούτρα και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλημέρα και στη Διονυσία. Άλλο μήνυμα από τη Γερμανία, επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα και στη διαφορά των μισθών. Παιδιά, σίγουρα λέει είναι διαφορετική η μισθή, αλλά και εδώ δεν βρέχει λεφτά. Όταν έχω να πληρώσω 1.300 ευρώ ενίκιο, ζορίζουν τα πράγματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Και εδώ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο στην Ξάνθη. Εμπρός όλοι λέει με το γαϊδουράκι μας για την κλιματική ουδετερότητα. Καλημέρα, Αλέξανδρε, στην όμορφη Ξάνθη. Για πάμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Δύο οι χθεσινές δημοσκοπήσεις. Μία της Opinion Poll για το Action 24 και μία της Pulse για τον Sky.
1: Απλώς να πω κάποια συμπεράσματα. Στο 30,5 η Νέα Δημοκρατία στην Pulse, στο 31 στην Opinion Poll. Μισή μονάδα περίπου έχει πάρει το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, μετά τη ΔΕΘ. Από την άλλη πλευρά, βάζει το 3 μπροστά και αυτό είναι, θεωρούν στο Μαξίμο ότι είναι σημαντικό. Όμως φαίνεται ότι δεν πίστηκαν οι πολίτες από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχει κερδίσει πάρα πολύ, δεν κέρδισε πολύ η Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει αυτή η ενεργειακή καταιγίδα και οι άνθρωποι θεωρούν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Το ίδιο συμβαίνει όμως και με τα όσα άκουσαν από το στόμα του κυρίου Άλεξη Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκεί το 25% πίστηκε. Έτσι, από τα μέτρα, από το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλαν.
0: Άρα οι πολίτες δεν φαίνονται ικανοποιημένοι.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά ούτε και από όσα άκουσαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την Ελλάς και από το ΠΑΣΟΚ.
1: Να πω ότι η εικόνα δεν δείχνει θεαματικό άλμα μετά τη ΔΕΘ. Στην ΠΑΛΣ η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει από το 26 στο 26,5 στην πρόθεση ψήφου, ενώ στην Opinion Poll η εκτίμηση ανεβαίνει κατά μισή μονάδα. Περισσότερο, όπως σχολιάζουν οι εκλογολόγοι, πρόκειται για μια σταθεροποίηση με μικρή ενίσχυση παρά για αλλαγή επίπεδου. Εντάξει, Δεύτερο κόμμα παραμένει το κόμμα Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Τρίτο το Πασόκ, που φαίνεται ότι σταθεροποιείται. Κουνήθηκε και σε κάποια από τις δύο δημοσκοπήσεις η Βελόνα. Από την άλλη πλευρά, η κατάρρευση για την κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ότι χάνει δυνάμεις το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Πάντως, θα ξαναπώ ότι ο κόσμος δεν θεωρεί ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Καλημέρα στο Θανάση, χρόνια πολλά λέει στο μοναδικό αληθινό ραδιόφωνο και στις σοφίες μας. Να τη χαίρεσαι αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Δροσό, ο οποίος θέλει ένα μήνυμα σχετικά με το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας που θα ξεκινούσε πάλι αρχές Σεπτεμβρίου. Έχουν λέει κρεμάσει χιλιάδες ανθρώπους. Γνωρίζετε κάτι, είναι εκείνο το πρόγραμμα για το οποίο είχαμε ασχοληθεί ιδιαίτερα.
1: Λαμβάνω, είναι για τα. Ναι, σταμάτησε. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, γιατί έχουν έρθει και τις προηγούμενες ημέρες μηνύματα. Θα πρέπει να κάνουμε μια επικοινωνία με το Υπουργείο για να απαντήσουμε στους ακροατές.
0: Καλημέρα, Τόρπη. Εμείς ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα μας. Καλημέρα και στον Άγγελο με την ταινία για τις κότες. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα και στον Διαντάφυλλο, ο οποίος στέλνει θερμές ευχές για αντικειμενική ενημέρωση για όλα τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Ευχές και από τον Άρη, χρόνια πολλά λέει, και μιλάμε για αγαπημένο ραδιόφωνο. Παρακαλώ, λέει, το επόμενο τραγούδι να είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στο Real FM στην Αμαλίτσα και τον μικρό Ιωσήφ.
1: Ωραία.
0: Έχει και άλλη έρευνα, παιδιά, σήμερα φέρει η Αμαλία. Δεν έχει έρθει με μία έρευνα. Έχει το οπλοστάσιο της και δεύτερη, η οποία έχει να κάνει με τη σοκολάτα. Για όλους εμάς τους λάτρεις της σοκολάτας, λοιπόν, που δεν μπορούμε με τίποτα να τη βγάλουμε από τη ζωή μας. Για πες μας, λοιπόν, Αμαλία, ποια είναι τα συμπεράσματα.
1: Λοιπόν. Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά τη σοκολάτα. Και όχι τη σοκολάτα να την. Παιδί μου, για να τη φας, αλλά να τη μυρίσεις. Προσέξτε τώρα.
0: Τι να την κάνεις?
1: Να τη μυρίσεις. Περίμενα να σου πω.
0: Έρεα κάτι ανομαλίες. Δηλαδή θα έχω εγώ τη σοκολάτα μπροστά μου και δεν θα τη φάω, θα τη μυρίσω.
1: Ρε παιδί μου, αυτό αναφέρεται στους ανθρώπους που κάνουν. Που αθλούνται καθημερινά.
0: Εγώ.
1: Ναι. Σταμάτα από την έρευνα, γιατί δεν είναι. Πρέπει να την. Εσύ αθλείς, πας.
0: Δεν αθλούμαι εγώ.
1: Πά στο γυμναστήριο.
0: Κατά μέσο όρο 5
1: κάνεις
0: χιλιόμετρα.
1: Λοιπόν,
0: κάνω 5 χιλιόμετρα τη μέρα.
1: Λοιπόν, μια δύσκολη προπόνηση σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Psychology λέει ότι απρόσμενη όθηση μπορεί να πάρει ο ασκούμενος αν εκτεθεί στην μυρωδιά της σοκολάτας. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε υγιείς άνδρες ηλικίας 20-25 ετών, δεν σε πιάνει, οι οποίοι είχαν μέτριο επίπεδο προπονητικής κατάστασης. Οι συμμετέχοντες.
0: Άρα, εγώ ούτε 25 είμαι, ούτε μέτριο επίπεδο έχω, οπότε δεν με πιάνει.
1: Οι συμμετέχοντες, λέει, είχαν παραμείνει νηστικοί για τουλάχιστον 10 ώρες.
0: Ούτε εκεί με πιάνει.
1: Έτσι, και στη συνέχεια εκτέλεσαν εκτάσεις γονάτων σε μηχάνημα. Οι ερευνητές τους εξέθεσαν σε ένα από τα τρία δείγματα. Μαύρη σοκολάτα με 90% κακάο, σοκολάτα γάλακτος με 60% κακάο ή νερό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου. Πριν από την άσκηση αξιολογήθηκαν η πείνα, το αίσθημα κορισμού, η επιθυμία για φαγητό και η πρόθεση των συμμετεχόντων στη μελέτη να φάνε σύντομα. Λοιπόν, τα δύο είδη σοκολάτα, η μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας συνδεόταν σταθερά με μικρότερη πείνα, μειωμένη επιθυμία για φαγητό και αυξημένο αίσθημα κορισμού. Το αντίθετο συνέβη με τη σοκολάτα γάλακτος.
0: Αυτή τη μυρίζανε δηλαδή μόνο.
1: Ναι,
0: δεν την τρώγανε, μόνο τη μυρίζανε.
1: Στο βάζανε εκεί στη μύτη. Ναι.
0: Μιλάμε για ανομαλία τώρα.
1: Ναι. Οι συμμετέχοντες που εκτέθηκαν στο άρωμα της μαύρης σοκολάτας, 90% κακάο, πραγματοποίησαν περίπου 18 περισσότερες επαναλήψεις στις εκτάσεις γονάτων σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η μυρωδιά της σοκολάτας γάλακτος οδήγησε σε περίπου 9 επιπλέον επαναλήψεις. Το σημαντικό είναι ότι η αύξηση αυτή της απόδοσης δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση της αντιλαμβανόμενης κόπωσης.
0: Δηλαδή, άμα μυρίσεις, δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν έχεις κόπωση μετά.
1: Ναι, μυρίζεις
0: σοκολάτα.
1: Μυρίζουμε σοκολάτα,
0: και κυρίως δηλαδή.
1: 90% μαύρη σοκολάτα.
0: Ναι, καλά, εμένα φέρει μου εδώ μαύρη, φέρει μου άσπρη, φέρει μου γάλακτος.
1: Ναι,
0: και
1: γιατί
0: θα
1: σου λέει, οι μυρωδιές αυτές μπορεί να λειτουργούν ως σήματα που προετοιμάζουν τον εγκέφαλο και το σώμα για τις επιδράσεις του φαγητού.
0: Παιδί μου, δεν θέλω να τη μυρίσω.
1: Ωραία, παιδί μου, αυτό λέει.
0: Να τη φάω θέλω.
1: Δηλαδή, πριν πάτε για προπόνηση, μυρίστε μαύρη σοκολάτα με 90% κακάο και η μαύρη σοκολάτα θα σας δώσει φτερά.
0: Αυτό λέει Κάτζου. Εγώ σας λέω φάτε την, παιδιά.
1: Η μελέτη το λέει, η μελέτη.
0: Ναι, γιατί όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνου, θυμάσαι, δεν θέλω να τη μυρίσω, δεν θέλω να τη μάθω, να τη φάω θέλω.
4: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα, όχι από πάνω σοκολάτα, έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο με Είσαι σε ένα γυάλινο μπολ.
5: Προφιτερόλ, κύριε.
4: Πώς το πεις, προφιτερόλ.
5: Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ.
4: Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
0: Καλά τα έλεγε. Δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω. Αφιερωμένο στον Real Blogger που είναι λάτρης του προφιτερόλ.
1: Και ήρθε πάλι ο Παναγιώτης Βολάνος να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μου.
6: Καλημέρα και πάλι. Πριν περιγράψω την κατάσταση, να πω ότι πιο πολύ συμφωνώ με τη μέθοδο της Αμαλίας. Δηλαδή, αυτό θα κάνω. Θα μυρίσω τσοκολάτα πριν την προπόνηση.
1: Μπράβο.
0: Αποκόψεις.
6: Αν και ο Σίφ, όταν αμφισβητήθηκε το γεγονός ότι γυμνάζεται, με κοίταξε με μια απορία στο πρόσωπο, λες και γιατί δεν με πιστεύετε, έλεγε.
0: Γιατί μου στέλνει εδώ μηνύματα και λέει, πες τον Παναγιώτη να σου θυμίσει κάποια νόα και κάποια γκαμπάλα κτλ. Τι θέλει να πει ο Κωνσταντίνος που στέλνει το μήνυμα? Τι ξέρεις, Παναγιώτη Βολάνη, που δεν ξέρουμε εμείς?
6: Η Νόα είχε αποκλείσει την ΑΕΚ. Αφού ο Ιωσήφ είναι Παναθηναϊκός. Με τον Παναθηναϊκό πριν.
0: Αυτό θέλει
6: χρόνια
0: να πει. Α, ναι, κατάλαβα, είναι παλιοχαρακτήρας. Κατάλαβα.
6: Α, ίσως συγκρίνει τις ομάδες που αντιμετωπίζει
0: εντάξει,
6: η ναι, κάθε ελληνική
0: καλά,
6: ομάδα.
0: Καλά, πάμε στα δικά σου τώρα, γιατί ο κόσμος περιμένει να μάθει τι γίνεται στους δρόμους.
6: Σωστά, σωστά, μην ξεφεύγουμε. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κεφισού, στο ύψος των Σεπολίων, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο του Κηφισού, από Λυκόβρηση μέχρι Μεταμόρφωση και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη και Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Έχει παίξει εκεί καμπάλα πάντως. Μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε παραλιακά, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος ανατμήματα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα και στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο, κατάμεστη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20 έως 25 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
0: Και τώρα, επειδή λέμε για την κίνηση στους δρόμους, σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε ενημερωθεί για ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε στην παραλιακή. Τελικά δεν πρόκειται για ατύχημα, πρόκειται για δυστύχημα. Έγινε λοιπόν στις δύο ταξιμερώματα τροχαίο και έχουμε τρεις νεκρούς και δύο τραυματίες. Έγινε στην Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα, τα ξημερώματα και όλα τα παιδιά τα οποία ήταν μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο ήταν νεαρής ηλικίας. Η τραγική κατάληξη λοιπόν είναι τρεις νεκροί και δύο τραυματίες. Hey, hey, Δυστυχώς, γιατί στην αρχή είχαμε μάθει για απλούς τραυματισμούς και μεταφορά τους στο νοσοκομείο, αλλά ο τραγικός απολογισμός είναι τρεις νεκροί.
1: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιά σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.

0: Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Γεια σου Πάνο, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στην Φανή, καλημέρα στον Χριστόφορο, τον Καραπαναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σου. Όσα περισσότερα προλαβαίνουμε τουλάχιστον να απαντήσουμε. Καλημέρα στον Πάνο, ο οποίος λέει δεν μυρίζει. Δεν δαγκώνει, λέει, να σας μυρίσει. Θέλει, τι είναι η σοκολάτα. Ναι, σύμφωνα σωστά με την κυρία Κάτζου και την έρευνα που μας έφερε σήμερα. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και κλιμάκωση των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία λέει ότι ο εξοπλισμός και η άμυνα των νησιών είναι μια απειλή για εκείνη και γι' αυτό το λόγο μάλιστα μετακινεί και ταξιαρχία καταδρομών απέναντι από τη Σάμμο. 2.000 καταδρομής.
1: Εντάξει, ο Φιντάν μίλησε ανοιχτά για την αποστρατικοποίηση των νησιών, πήρε την απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών και τι λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι. Πολύ σωστά απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Φαίνεται ότι έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ οι Τούρκοι με τη συμφωνία με το Ισραήλ, έτσι, για την ασπίδα του Αχιλλέα, με τις τριμερείς που έχουν γίνει με Αίγυπτο και Κύπρο και βεβαίως εντείνει την επιθετική της ρητορική. Αλλά κάνει και άλλες κινήσεις που δημιουργούν μια ανησυχία και έναν προβληματισμό.
0: Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Είμαι, λέει, οδηγός ταξί και έχω κολλήσει το ραδιόφωνο στους 97 και 8 εδώ και 17 χρόνια, 12 ώρες την ημέρα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλές διαδρομές. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Σμαράγδα. Από τότε που συνταξιδοτήθηκα, σας ακούω ανελιπώς κάθε μέρα. Ειδικά το 8 με 10 με την Αμαλία και τον Ιωσήφ. Δεν το χάνουμε τίποτα. Πίνουμε μαζί καφεδάκι. Ευχαριστούμε, Σμαράγδα. Καλημέρα. Και στο Γιώργο τον Τηλιανίδη. Καλημέρα και στην Γιούλα τη Θεοδωροπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιούλα. Και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη, στον Νίκο το Σάνσι. Και το Λεωνάρδο, είναι δεκάδες πραγματικά τα μηνύματά σας. Και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, τον Τζολάκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα πλησιάζει 10. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10, που σημαίνει ότι εμείς σιγά σιγά αποχωρούμε, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Εδώ είμαστε, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα. Άντε να αρχίσουμε να μπαίνουμε πάλι σε ρυθμούς από Δευτέρα. Όχι ότι έφυγε η Παρασκευή μόλις αρχίζει. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε. Είναι πολλά που έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο και ασφαλώς εκτός από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ξέρω τώρα θα αρχίσετε να γκρινιάζετε οι περισσότεροι, αλλά θα σας προλάβω, διότι στην γκρίνια, όπως ξέρετε, δεν μου παραβγαίνει κανένας και έχω να γκρινιάξω για πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Να τα βάλουμε όμως σε μια σειρά, όπως κάνουμε καθημερινά, εδώ στα 4 λεπτάκια, τώρα μισό λεπτάκι για να είμαστε πάρα πολύ, όχι μισό λεπτάκι, μερικά δευτερολεπτάκια. Ακριβώς τώρα, λοιπόν, 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα. Και απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του Real FM, η κυρία Μαρία Ψάλτη. Τι κάνετε, κυρία Ψάλτη? Τι γίνεται, έμαθα, βγαίνετε σε αδιούμπα? Ναι, εντάξει, μια εβδομάδα να ξεκουραστείτε και να πάτε καμιά βόλτα. Κάποιοι λέει πάνε Μπαχάμες, κάποιοι πάνε Χονολουλού, δεν ξέρω, είναι η περίοδος τέτοια. Θα βρέξει. Την άλλη εβδομάδα θα βρέξει. Εδώ, στη Χονολουλού δεν θα βρέχει. Εντάξει, τι μας ενδιαφέρει εμένα, τι θα κάνουν οι Χονολουλιανιές. Σωστό, είναι και αυτό μια άποψη. Στο 211-208, εγώ το ξαναπάμε από μαύρο, δεν είναι τίποτα. Στο 211-208-200 συμβαίνουν αυτά στα ζωντανά προγράμματα. Είναι η Αναστασία μας, η κυρία Γεργελεζίου. Καλή σας ημέρα, κυρία Γεργελεζίου. Ό,τι θέλετε, δεν θέλω να μου το κουράζετε το κορίτσι μας. Στο 211-208-200, έλα, θα πάρουμε τώρα μπροστά, δεν είναι τίποτα. Είναι η Μίζα, είναι τα πρώτα. Έκανε και λίγη ψυχρούλα. Τι ωραία που ήταν τώρα το πρωί. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Studio παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά, μπας και ξυπνήσουμε και αρχίζει, ξέρετε, η γλώσσα ροδάνη. Με αυτό θα ξεκινήσουμε ασφαλώς. Παρακαλώ.

Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. 18 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος αναμένεται να ανατείλει 8 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Αναμένεται να δύσει 30 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα, το βραδάκι. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Με σκοτάδι ερχόμαστε, με σκοτάδι φεύγουμε. Παρ' όλα τα αυτά, ενδιάμεσα ρίχνουμε μπόλικο φως σε όλες τις περίεργες και σκοτεινές γωνιές της ειδησιογραφίας. Από εσάς, ασφαλώς να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, τι συμβαίνει εκεί έξω. Όλοι όσοι κυκλοφορείτε, όλοι όσες βρίσκεστε εκεί και μάλιστα προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διανύουμε ήδη τη 261η ημέρα του έτους.

Γιορτάζουν σήμερα η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Χρόνια πολλά, δύσκολα ονόματα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Αριάδνη. Αριάδνη ήταν. Ήμασταν ανάμεσα στο Ανδριάνα και στο Αριάδνη για τη μικρή μου την κόρη. Τελικά κέρδισε το Ανδριάνα, πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι, πιο έβυχο, πιο όμορφο. Σε κάθε περίπτωση, να προσέχετε τα παιδάκια σας γενικότερα, να τα θαυμάζετε όπως μεγαλώνουν και βεβαίως να είσαστε δίπλα τους, να τα ορμηνεύετε, να τα συμβουλεύετε. Ούτως ή άλλως έχουν ανοίξει τα σχολεία, τα κεφάλια μέσα. Μαθαίνω ότι υπάρχουν αρκετά κενά, παρόλο που ναι, στις αρχές της εβδομάδας τηλεοπτικά φιλοξενήσαμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, η οποία κυρία Ζαχαράκη, εντάξει, είναι. Ξεκίνησαν, λέει, οι διαδικασίες όσο πιο νωρίς γίνεται. Ξεκίνησαν και τα προβλήματα όσο πιο νωρίς γίνονται. Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία της εκπομπής. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Ακόμα δεν έχουμε συνηθίσει τα smart κινητά, ακόμα δεν έχουμε εδώ με το tablet, παλεύουμε κάθε μέρα. Συνήθως χάνω, να ξέρετε, στην κάθε μάθηκη την οποία δίνω με το tablet. Αλλά εντάξει, πού θα πάει και αυτό. Πού θα πάει. Είπαμε Παρασκευούλα. Χαμόγελο, έρχεται το Σαββατοκύριακο μπροστά, είναι μπροστά μας. Είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα βγάλει και αρκετά πραγματάκια όσον αφορά συνειδησιογραφία, που δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά δεν θα είναι ευχάριστα. Λόγω της Μέσης Ανατολής και του 47ου που εξακολουθεί να κάνει τα τερτύπια του.

Ακούσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εχθές τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη που έδωσε στην κρατική τηλεόραση, στον Παναγιώτη Στάθη. Εκεί γύρω στις 6 και κάτι, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Καλοσύνη του, θα πω εγώ. Πέρυσι ήταν 1,10 και γκρινιάζαμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Φέτος δηλαδή, τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, χωρίς την επιδότηση, χωρίς την παρέμβαση, είναι κοντά στο 1,90-1,95. Θα μου πεις, δηλαδή σου γλιτώνανε, σου περισσεύουν τα 20 λεπτά ένα λίτρο, όχι βέβαια, αλλά εξακολουθεί και είναι πάρα μα πάρα πολύ ακριβό και θα είναι πολύ ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν πολύ πιο γενναίες παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδέματος θέρμανσης. Σας τα είπαμε εδώ, δεν σας τα είπαμε? Δεν σας τα έχουμε πει από τα μέσα της εβδομάδας? Μην σας πω από τις αρχές της εβδομάδας. Δεν σας αποκαλύψαμε ότι θα υπάρξει διεύρυνση? Το πετρέλαιο θέρμανσης, γενικότερα το επίδομα, θα το πάρουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες παραπάνω συμπολίτες μας.

Το μυστικό είναι ότι το ταμπού που λέγεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, επειδή ζούμε σε έκτακτες καταστάσεις, είναι έκτακτες οι περιστάσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι εφόσον απαιτηθεί, μπορεί να υπάρξει και μία έκτακτη, έστω και προσωρινή, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό μένει να το δούμε. Πάντως σήμερα στο Eurogroup, σήμερα και αύριο, αναμένεται να ληφθούν πάρα πολύ σοβαρές και ίσως για πρώτη φορά πολύ ιδιαίτερες παρεμβάσεις.

Στις πολύ ενδιαφέρουσες, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές της σημερινής ατζέντας, του σημερινού ημερομολογίου, να σας πω ότι είναι η Διεθνής Ημέρα Ισότητας, η Διεθνής Ημέρα Ισότητας, έλα να το πούμε σωστά, των αμοιβών. Αμέ, δηλαδή μπορώ να απαιτήσω ισότητα με την αμοιβή ενός μεγαλοπιασμένου CEO μεγάλης εταιρείας. Α, δεν είναι αυτό. Δεν είναι τέτοια ισότητα. Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο, έχει να κάνει με την Διεθνή Ισότητα των Αμοιβών. Αντιπροσωπεύει τις μακροχρόνιες προσπάθειες για την επίτευξη ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας. Βασίζεται στη δέσμευση του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αντίθεση σε κάθε μορφή διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Πρόσφατα θεσμοθετήθηκε στη χώρα μας αυτό. Να ξέρετε, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Δώσε το τσιμάκο, νομίζω. Στην Αμερική τα έχουμε πει, εγώ τους γουστάρω. Δηλαδή κάθε μέρα έχουν και από μια εθνική ημέρα. Της προάλλης ήταν εθνική ημέρα, πώς το λένε, κρουασάν. Ήταν εθνική ημέρα ιταλικής πίτσας. Σήμερα θα το γιορτάσουμε, Μαρία Ψάλτη. Είναι εθνική ημέρα τσίσμπεργκερ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμέ, γιατί? Πάμε να πάρουμε 4-5 ρε παιδί μου τσίσμπεργκερ με έξτρα πίκλσος. Με 4-5 τσίσμπερ και θα πεθάνουμε, ίσα ίσα θα μας ανοίξει η όρεξη. Όχι καθόλου, τίποτα. Με έξτρα πίκλσος. Ξέρεις τι ξύλο έχουμε φάει εμείς στους Μολάους για πίκλσος. Αμέ, παραδοσιακό προϊόν. Για όλες τις Foxy Ladies εκεί έξω που ακούτε και στέλνετε και μηνυματάκια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε λίγο η ανάρτηση. Δεν είμαι χταπόδι, προσπαθώ να τα προλάβω όλα. Εντάξει, πάλι καλά που είμαι και ανάμεσα σε δύο όμορφες γυναίκες, τη Μαρία την Ψάλτη και την Αναστασία. Αναστασία μου, συγγνώμη, αλλά πρέπει να το διαβάζω το επώνυμό σου ακόμα. Το ίδιο κάνω και με το δικό μου, μην ανησυχείς. Η Αναστασία Εγκεργελεζίου, διότι, εντάξει, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και γιατί ακούμε τον Τζίμι, το Χέντριξ? Διότι σαν σήμερα, το 1970, έφυγε νωρίς ο Μπαγάσας. Έφυγε από τη ζωή αυτός ο Αμερικανός ρόκερ, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή του Woodstock και τα έκανε όπως τα ξέρει αυτός. Για να τον ακούσουμε.

Σαν σήμερα επίσης το 1827 λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Ιταίας. Ο Άστιχτς, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμηθεύουν τρόφιμα στους Τούρκους. Είδες οι Αυστριακοί. Σαν σήμερα το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Σαν σήμερα το 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Αμέ, μεγάλη ομάδα όπως και να το κάνουμε. Σαν σήμερα το 1931 με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγιαλίτιδα ζώνη. Α, βλέπω εδώ, σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Γιάννης Γκιονάκης. Ε, από πορτοκάλι, ο Γκιονάκης, ναι. Ε, λεμονάδα από λεμόνι. Δεν έχει μείνει μόνο με αυτό, υπάρχουν και άλλα. Λοιπόν, για τι γίνεται Παρασκευή σήμερα. Βλέπω μηνύματα, εντάξει, αλλά δεν βλέπω πολύ μεγάλη ζωηράδα. Για έλατε να ξυπνάμε καφέ, δεν ήπιατε. Να έρθείτε από εδώ, έχω ετοιμάσει μαζούτ, συγγνώμη, καφέ από τους λίγους, ξέρετε. Αυτούς από τον καφέ που θα σε κρατήσει ξύπνιο, ρε παιδί μου, 2-3 μέρες. Έτσι για να απολαύσεις το Σαββατοκύριακο. Τώρα τι, το Σαββατοκύριακο θα κάθεσαι να κοιμάσαι. Χαζομάρα δεν είναι, ύπνος, άχρηστο πράγμα. Σαν σήμερα επίσης το 1905 γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο. Έχουμε, είπαμε, μπόλικες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό ημερολόγιο. Έχουμε και άλλα τα οποία έχουν γίνει σήμερα. Πολλά. Και σε συνδυασμό με κάποια άλλα πραγματάκια που γίνανε πριν από 24 ώρες, είναι σαν να μας κάνει πλακίτσα λίγο ο χρόνος. Σαν να μας κάνει πλακίτσα η ιστορία. Μπας περιπτώσει. Για πάμε.

Ναι, Suicide Blonde, γιατί εδώ τώρα στο Real FM είναι η εκδίκηση της Ξανθιάς. Και εσύ και η Αναστασία. Γενικότερα είναι η εκδίκηση της Ξανθιάς. Και πολύ, πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα. Είδατε σε ένα μεσογειακό λαό, όπως είμαστε εμείς εδώ πέρα, που το έχουμε και το λίγο το φούμο μας πάνω, το ξανθό κάνει τη διαφορά. Άντε, δικό σας σε όλες τις ξανθιές, ξέρετε τώρα. Έχω κι εγώ. Ναι. Μπλέξαμε με ξανθιές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια. Έκλεισε και το θέμα με το επίδομα ενεργείας. Εντάξει, λέει ο Παύλος, κατάλαβε το λάθος του. Παρ' όλα τα αυτά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αγγίξει κανένας το επίδομα ανεργίας, διότι το επίδομα ανεργίας είναι, αναφέρω, το δικαίωμα, είναι από τις εισφορές. Το άφησε 3-4 ημέρες. Βεβαίως το Πασόκ εξακολουθεί να λέει ότι είναι, λέει, κρυφή ατζέντα. Μαύρε πουλάκι μου, αφού την... Όχι, είναι κρυφή ατζέντα. Επιμένει το Πασόκ. Επίσης διαβεβαίωσε γιατί και προανήγγειλε ουσιαστικά ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αναφέρθηκε και στο επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε γενική συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί θα βρεθούν οι πάντες. Θα είναι και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο. Εδώ πέρα πετάνε διάφορα πάνω από το Αιγαίο. Φανταστείτε, εάν γίνει μια τέτοια συνάντηση, θα πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναφερθεί σε αυτά. Θα πρέπει μετά ο Ερντογάν να απαντήσει. Όταν λοιπόν υπάρχει ίχνος, υποψία ότι μετά από κάποια συνάντηση τα πράγματα θα είναι χειρότερα από το στάτους που ήταν πριν από τη συνάντηση, τέτοιες συναντήσεις αποφεύγονται. Κάποιοι λένε ότι δεν μπορεί, θα υπάρξει συνάντηση του ποδαριού, όπως τη λέμε. Εκεί συνάντηση του διαδρόμου. Εγώ έχω την εντύπωση ότι το πράγμα θα πάει αντίθετα, ενώ τις προηγούμενες φορές οι επιτετραμένοι και αυτοί που βρίσκονται εκ δεξιών και εξ ευωνύμων των ηγετών ψάχνουν να βρουν τρόπους για να συναντηθούν στους διαδρόμους. Τώρα θα ψάχνουν και θα συνεννούνται μεταξύ τους για να μην βρεθούν σε κανένα διάδρομο έστω τυχαία. Έλα, που είσαι στον τρίτο όροφο. Πολύ ωραία, εμείς πάμε από το ασανσέρ του τετάρτου ορόφου. Που είσαι τώρα, περνάμε από το διάδρομο που είναι δίπλα στο καφέ. Πολύ ωραία, εμείς θα περάσουμε από το διάδρομο που είναι δίπλα στο εστιατόριο. Ένα τέτοιο πράγμα για να μην υπάρξει συνάντηση. Φανταστείτε να έρθουν τέτα τέτ, τι έχουν να πούνε. Ο ένας θα λέει αποστρατιωτικοποίησε τα νησιά. Ο άλλος θα λέει, μα δεν είναι, αναφέρει το δικαίωμά μου η άμυνα. Εσύ κοίτα να δεις τι κάνεις με τη στρατιά του Αιγαίου που την έχεις ενισχύσει και όλοι οι πύραυλοι δείχνουν προς τα νησιά. Όχι, δεν το κάνω αυτό. Μα με απειλείς με κάζους μπέλη, θα λέει ο ένας. Ναι, αλλά στη Θράκη, θα λέει ο άλλος. Και πάει λέγοντας. Και για να μην συμβούν όλα αυτά, πάρα πολύ απλά, δεν θα συναντηθούν ούτε στο διάδρομο.

Πρωθυπουργός επίσης αναφέρθηκε γενικότερα σε ενότουρκικές σχέσεις και παραδέχθηκε ότι υπάρχει επιδείνωση. Άντε βρε, αλήθεια. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη Γαλλία. Επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή. Εγώ ρε παιδιά, γιατί την κρίση την νιώθω στην τσέπη μου. Δεν ξέρω για εσάς. Τα μπελάκια είδατε? Ούτε εγώ ακόμα. Ούτε εγώ ακόμα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μπόλικες δημοσκοπήσεις. Είπαμε. Είναι η εβδομάδα που ξεκινά αυτό το κύμα των δημοσκοπήσεων και αναμένεται να δούμε πού θα καθίσει η μπύλια. Πάντως είναι αρνητική η συνολική αποτίμηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για το Open. Το 58,9% των ερωτηθέντων τα κρίνει αρνητικά. Το 30,2% θετικά ή αρκετά θετικά, ενώ το 10,9% δεν εκφράζει άποψη. Μην νομίζετε, δεν πήγε καλά, δεν πέρασε τη βάση ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το 25% μόνο εκφράζει θετική άποψη ως προς την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Το 31,5% της αξιολογεί αρνητικά. Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα θετικά απαντά το 22,3% και αρνητικά το 37,3%. Σήμερα σας το είπαμε, έχουμε Eurogroup και Ecofin. Το ενεργειακό θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων και του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο. Η νέα άνοδος της τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Εδώ στο 2200 κάτι, 2,217 η βενζίνη. Ευτυχώς που γυρίζοντας σπίτι έχει κατηφοριά. Ευτυχώς.

Εξαιρετικά τα τελειώματα στα live, τα απολαμβάνουμε, γι' αυτό μας αρέσουν και γενικότερα οι συναυλίες πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με αυτό για να στείλουμε την καλημέρα μας εκεί, αλλά γαλλικά.

Είδατε όταν σε αυτή τη χώρα κάποιοι αποφασίσουν να δουλέψουν, βρήκαν όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, 153 διαφορετικές, λέει, εταιρείες που διαφημίζονται στα social media ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που κάνουν διάφορες θεραπείες, περίεργες θεραπείες. Βρήκανε, λέει, μέχρι και έναν ψυχολόγο ο οποίος έκανε ψυχοθεραπεία χωρίς να είναι ψυχολόγος. Απλά έκανε ψυχοθεραπεία, ρε παιδί μου. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι? Πατάς εκεί και στο ChatGPT 2-3 πραγματάκια και για όλα στο τέλος της συνεδρίας φταίει η μαμά και ο μπαμπάς. Αμέ, ναι, τα παιδικά χρόνια, τα τραύματα. Bonjour, Ursula. Αφιερωμένο.

0: Λεφτά θα πάρεις. Εγώ συνήθως όταν λερώνομαι με καφέ και το παθαίνω κάθε μέρα, απλά βάζω πλυντήριο. Απλά λερώνομαι. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω ποιος το έβγαλε. Μήπως είναι λάθος ο καφές που πίνουμε. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε, τον χύνουμε που τον χύνουμε πάνω μας. Μήπως να πιούμε ελληνικό. Λοιπόν, η Ούρσουλα είπαμε ότι κοιμάται το κορίτσι, κοιμάται, ξύπνησε τελικά, αλλά ξύπνησε και τελικά δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς κάνει. Ξύπνησε και το πρώτο πράγμα που έκανε με το που ξύπνησε, αντί να δει τα υπόλοιπα τα χαΐρια μας, ήταν να πει το εξής. Ο Καναδάς θα είναι η πρώτη χώρα εκτός Ευρώπης με την οποία θα συνδεθούμε. Τι λέει ρε παιδί μου, αλήθεια. Τσαντίστηκε ο Τραμπ. Εντάξει. Επειδή ο Τραμπ θέλει να την κάνει 51η πολιτεία τον Καναδά. Έχει βλέψεις ο άνθρωπος. Αμέ, έχει στόχους. Τι άλλο έκανε με το που ξύπνησε. Δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη. Τι να πω ρε παιδιά. Ψωμί δεν έχουμε να φάμε και αμκούμε τον καρβέλα, που έλεγε και ο Χαρικλίν κάποτε. Καλημέρα Παύλο μου. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Να διαβάσουμε λίγο τα μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας ωραίος πανικούλης. Θέλουμε κι άλλα, τα ξέρετε. Καλημέρα λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε κι εσείς εκεί στα ξένα. Να είσαι καλά Παύλο μου. Γεια σου ρε Μανώλη. Πάμε πάλι. Γεια σου ρε Μανώλη. Τους ψηφίζουμε να μας διευκολύνουν τη ζωή και ο καπιταλισμός και η κεφαλαιοκρατία της δεξιάς μας έχουν ρημάξει και το παίζουν θεοί και μας την δυσκολεύουν και μας την κάνουν κόλαση τη ζωή. Να είστε καλά. Μείνει το Μανώλη, εντάξει. Βλέπει ρε παιδί μου, ο καπιταλισμός θέει για όλα. Εντάξει. Είναι και αυτό μία άποψη. Δεν θα τη χαλάσουμε την... Δεν θα τις χαλάσουμε τις καρδιές μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και σε αυτό έχει απόλυτο δίκαιο ο Μανώλης. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδερφέ λέει καλημέρα, σήμερα το πρωί στο ξεκίνημα τσίμπησα λίγο το καλοριφεράκι. Α, μέσα στο ταξί. Είχε δροσούλα το πρωί. Αμέ, βγαίνω από το σπίτι. Το σπίτι επειδή είναι, μπας περιπτώσει, δίπατο, κατεβαίνω κάτω, μέχρι να ετοιμαστώ τον Αντάλλο, βγαίνω έξω.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Δροσούλα. Α, λέει, ωραία, θα γλιτώσουμε το τέτοιο, το κλιματιστικό. Γιατί ξέρεις, τις προηγούμενες ημέρες έβαζες μέσα το κλειδί και εκείνη την ώρα, στις 2.30, στις 3 παρά, έγραφε 27 βαθμούς Κελσίου. Και έλεγες, δεν πάει καλά. Α, δεν πάει καλά. Τώρα είχε δροσούλα. Τώρα δεν κοίταξα καν το θερμόμετρο. Δεν με ενδιέφερε, διότι ήταν όμορφα. Ήταν πολύ όμορφα. Βεβαίως να ξέρετε, μια και το έφερε η κουβέντα, κατά λάθος, όχι ότι. Θα είναι γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Συνήθως όταν πιάνει το 30, εμείς βρισκόμαστε μέσα σε εσωτερικούς χώρους, εκεί στο κανάλι. Οπότε δεν μας πιάνει, ξέρετε, αυτό το λιοπυράκι. Εντάξει, εξάλλου έχουμε φτάσει, πω, πήγε 18 Σεπτέμβρη, πάει και ο Σεπτέμβρης. Πώς φεύγει ο καιρός. Θα έρθουν τα Χριστούγεννα μέχρι να πούμε εκεί με Κίμηνο. Λίγοι μήνες μείνανε. Μάλιστα κάποιοι έχουν αρχίσει λίγο και στολίζουν. Κάπου έβλεπα δεξιά και αριστερά. Ναι, δεν είναι παιδί, δεν μπορείς να τους βρεις πουθενά. Γυρίζεις και τους λες καλό φθινόπωρο, σε κοιτάνε με μισό μάτι. Γιατί καλό φθινόπωρο, καλά Χριστούγεννα σου λέει. Γιατί είναι μεγάλη καλά Χριστούγεννα από τώρα. Καλό από καλό καιρό. Είναι το καινούριο, είναι το trend. Κάπως έτσι το λέει και η κόρη μου. Ρε τι έχουμε να τραβήξουμε. Καλημέρα και στο Γιάννη. Στείλε στα Χανιά. Όχι, όχι, δεν θα είναι τσίσμπερ και Γιάννη. Γιάννη, έχεις δίκιο. Γιάννη μου, το μαντήλι σου, μην το έχεις λερωμένο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν πρόλαβα, δεν πρόκαμα. Τι να κάνω. Τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο, θα μιλήσουμε. Έχω το τηλέφωνό σου, γιατί πρέπει να κανονίζουμε και τις υποχρεώσεις μας και τα δώρα μας, βεβαίως, βεβαίως. Γεια σου, Ελπίδα μου. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Η Γιώτα, δεν φανταζόμουν ποτέ, ποτέ μιλες, ποτέ λέει. Ότι το ξενύχτη στις 4 το ξημέραμα θα με έκανε να γελάω τόσο πολύ. Μόνη μου, έκανα καινούριο σηκώτη. Να είστε καλά κύριε Σπύρο μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος του Real FM που εχθές έκλεισε και τα 19, ε. Κάνα γλυκάκι έμεινε, ρε ψάλτη, τα φάγανε όλα. Τι έγινε, τα έβλεπα εκεί. Α, θα πάρω τον κύριο Βασιλόπουλο τηλέφωνο, θα του πω, εγώ χόρτασα από την ανάρτηση που έκανες με το γλυκάκι. Γλυκάκι όμως δεν έμεινε καθόλου για μας. Α, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, νέο αγαπημένος ο σταθμός, το αληθινό ραδιόφωνο, 19 και μία ημέρα παρακαλώ. Για άλλα τόσα και για άλλα τόσα, να τα εκατοστήσει αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ανάγκη από ένα τέτοιο ραδιόφωνο στην πόλη, στη χώρα, από ένα ανεξάρτητο ραδιόφωνο όπως είναι ο Real FM. Συνεχίζουμε με αυτό.

Ήταν μια τέτοια μέρα το 2013. Ο Κιλαπή, ο Παύλος Φίσας, βρισκόταν στην Αμφιάλη. Έβλεπε με την κοπέλα του έναν αγώνα. Έπαιζε ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ. Το είχαν στήσει όμως εν έδρα θανάτου, εκεί στην Αμφιάλη. Δράστης, ο 45χρονος Χρυσαυγίτης, Γιώργος Ρουπακιάς. Ήτανε κάτι άνανδροι, δεκάδες άνανδροι. Αυτός μόνος του, ο οποίος προσπαθούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του και το κορίτσι του. Τον χτυπάγαν από εδώ, τον χτυπάγαν από εκεί. 2 μέτρα παλικάρι, δεν μπορούσαν να τον βάλουν κάτω. Μία έτρωγε, 10 έριχνε. Μέχρι που εμφανίστηκε από αυτή την συμμορία εκεί των θρασίδηλων, ο πιο θρασίδηλος από όλους. Τον μαχαίρωσε στην καρδιά. Ο Παύλος ήταν άοπλος. Τον μαχαίρωσε στην καρδιά την ώρα που είχαν φτάσει και οι αστυνομικοί εκεί. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα για τη Χρυσή Αυγή, η οποία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Την ιστορία και τη συνέχεια τη γνωρίζουμε όλοι. Ο Παύλος δεν είναι μαζί μας από το 2013. Γίνανε δίκες. Κάποιοι κλείστηκαν στη φυλακή, κάποιοι ως ηθικοί αυτούργοι, κάποιοι άλλοι, ο δολοφόνος. Απόφαση της δικαιοσύνης, δεν τα λέω εγώ. Σημασία έχει ότι δεν πρέπει να ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα που έχει πονέσει πάρα μα πάρα πολύ με τα διάφορα διχαστικά διλήμματα. Όχι πλέον. Όχι τον 21ο αιώνα, όχι εν έτη 2026. Από εκεί ψηλά μας βλέπει ο Παύλος Φίσας. Σήμερα θα υπάρξουν εκδηλώσεις σε όλη σχεδόν τη χώρα. Πριν από λίγα 24 ώρα βρέθηκε εκτός φυλακής. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, δηλώνοντας την πρόθεσή του να κατέβει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο στον πολιτικό στίβο. Αναφέρθηκε χθες ο Μητσοτάκης. Η πρώτη φορά που αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα και βεβαίως έδειξε με τον πλέον απαξιωτικό τρόπο ότι ούτε καν τον ενδιαφέρει, ούτε καν τον βλέπει και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλα τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. Συνεχίζουμε με αυτό.

Και επειδή με ρωτάτε συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις μνήμης που έχουν προγραμματιστεί και σήμερα που συμπληρώνονται τα 13 χρόνια, σήμερα στις 5.30 η κεντρική συγκέντρωση είναι στο μνημείο του Παύλου Φίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Να το έχετε υπόψη σας, θα βρίσκονται πάρα πολλοί πολιτικοί εκεί στην πορεία την συγκεκριμένη. Αυτά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Αιωνία του η μνήμη του Παύλου Φίσα. Πρέπει να θυμόμαστε αυτά τα οποία συνέβησαν εκείνη τη βραδιά για να μην ξανασυμβούν.

Ακούστε λοιπόν τώρα μια ιστορία που εμένα με έχει εξοργήσει, γιατί μου βγαίνει, ξέρετε τώρα, του πατέρα. Εκεί λοιπόν στα Χανιά συνέβη το εξής. Ένας 45χρονος οδηγός, 55χρονη συνοδός, λεωφορείο του ΚΤΕΛ, πήγανε τα παιδιά. Δύο παιδάκια είχαν μείνει μέσα στο λεωφορείο, δύο τετράχρονα παιδιά. Κανένας δεν έψαξε. Η συνοδός ούτε καν πήρε είδηση το ότι είναι λιγότερα τα παιδιά. Ο οδηγός πήρε το αυτοκίνητο, πήρε το λεωφορείο και πήγε και το πάρκαρε, διότι ο άνθρωπος έπρεπε να ξεκουραστεί, να κάνει να ράνει, δεν ξέρω τι ακριβώς. Ούτε αυτός έλεγξε το λεωφορείο του. Για 5 ώρες τα παιδιά ήταν εγκλωβισμένα, κλειδωμένα μέσα στο λεωφορείο. Και πάλι καλά που είχε βρέξει στα Χανιά, πάλι καλά που είχε δροσιά στα Χανιά. Διαφορετικά, εάν ήτανε, εγώ δεν σας λέω, φαντάζεστε αυτό να είχε γίνει 10 μέρες νωρίτερα. 10 μέρες νωρίτερα, με τη ζέστη που υπήρχε στη χώρα και ειδικά στα Χανιά, ποια θα ήταν η κατάληξη? Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους. Το υπεραστικό ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης έχει ήδη προχωρήσει σε προβλεπόμενες ενέργειες. Απέλυσε τη συνοδό από ό,τι μάθαμε. Και θα δούμε ποια ακριβώς θα είναι και η αντιμετώπιση στον οδηγό. Έχουν συλληφθεί πάντως στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη. Κάνουμε μία δουλειά που να πάρει ευχή. Ας την κάνουμε σωστά, ας την κάνουμε με υπευθυνότητα. Μην έχουμε μονίμως το μυαλό μας οπουδήποτε αλλού. Θα μου πεις, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και η καθημερινότητα η οποία είναι βαριά. Συμφωνώ. Αλλά αυτά τα παιδάκια δεν θέλουν να ξαναμπούν στο σχολικό. Δεν θέλουν. Τα βρήκανε τα παιδάκια κλαμμένα, στεναχωρημένα. Είχαν κατουρηθεί και πάνω τους. Αντιλαμβάνεστε την ψυχολογία τους? Μεταξύ μας, από ό,τι έμαθα και από ό,τι μου είπαν συνάδελφοι που μίλησα κάτω εκεί στην Κρήτη, ούτε οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν τα παιδιά τους στο σχολικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα, από ένα λάθος το οποίο στο τσάκ έλειψε. Αλλά δεν θα πρέπει να γίνονται τέτοια λάθη. Τα βιογραφικά τα ξεσκονίζουμε καθόλου? Είπαμε όπως να είναι, όπου να είναι. Τι ακριβώς γίνεται? Πάμε και όπου βγει ένα πράγμα. Πάμε και όπου βγει.

Ο γιατρός δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει την απεργία πείνας. Καλά, στην αρχή φαντάζομαι ότι εκεί τώρα που βρίσκονται, επειδή δεν θα είναι, το κελί δεν θα έχει ιδιαίτερη θέα, μπορεί να δυσκολεύονται και όλα λίγο να φάνε. Εντάξει, λογικό δε. Σου κόβεται η όρεξη, ρε παιδί μου, δεν στεναχωριέσαι, στεναχωριέσαι. Αλλά θα έπρεπε να στεναχωριέσαι. Ήτανε καλά όταν τα παίρναμε. Α, δεν το λέω εγώ. Μπήκε στην υπόθεση ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ζήτησε ελέγχους. Έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Και πολύ καλά θα κάνει ο κύριος Βουλιώτης. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Γιατί έπρεπε να χαθεί μία ζωή, έπρεπε να φύγει από κοντά μας ένας άνθρωπος και πήρε και τέτοιες διαστάσεις η υπόθεση, διότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με ποιο τρόπο, με πόσο άδικο τρόπο έφυγε. Και σας λέω, εχθές μου έκανε εντύπωση, εκεί που συζητούσαμε με συναδέλφους και μάλιστα έλεγα εγώ, Βλάξ, παιδιά, αυτή η υπόθεση έχει τα πάντα. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Τι άλλο να βρει, να βρεθεί. Πόσο πια απόπατος ο πάτος. Και εκεί που το έλεγα εμφανίστηκε και ο υπνοθεραπευτής. Και λες, όντως δεν υπάρχει τελικά πάτος. Δεν υπάρχει καθόλου πάτος. Και υπνοθεραπευτής. Θυμάσαι τη δεκαετία του 80. Είσαι μικροκορίτσι, που να τα θυμάσαι εσύ. Η Αναστασία δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Τη δεκαετία του 90. Ήταν της μόδας η υπνοθεραπεία. Τη θυμάστε την υπνοθεραπεία? Βάζανε, κοιμόσουνα και έβαζες, παραδείγματος χάρη, σου λέει, αντί να διαβάσω το βιβλίο της ιστορίας, είχανε βάλει έναν άμυρο ή μία άμυρη και το είχε διαβάσει ολόκληρο και έβαζες το βράδυ ακουστικά και σου έλεγε, ας πούμε, ο Θουκυδίδης, ο οποίος αυτό έλεγε όλο το τέτοιο κανονικό. Δηλαδή φαντάσου το βράδυ, την ώρα που πέφτω εγώ για ύπνο, να βάζω στα ακουστικά και έλα παιδάκι μου. Περίμενε, δεν δουλεύει το ποντίκι, το είπαμε. Το έχουμε πει να αλλάξει το ποντίκι. Πόσες μέρες χρειάζεται για να αλλάξει ένα ποντίκι? Α, το ξαναπούμε σήμερα. Λοιπόν, να βάζω εγώ το βράδυ την ώρα που πέφτω για ύπνο και να ακούω από μέσα. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 το λίτρο. Καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδέματος. Δεν θα χρειάζεται να έχω σημειώσεις, Μαρία Ψάλτη. Διότι το πρωί θα το έχω στο μυαλό μου. Υπνοθεραπεία. Ρε πάτε καλά εν έτη 2026. Ρε πού έχουμε ξαναγυρίσει? Έχουμε ξαναγυρίσει στο μεσαίωνα? Στις δυσιδαιμονίες? Πού έχουμε γυρίσει? Πού μας γυρίζουν αυτοί οι άνθρωποι? Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να είστε προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Πηγαίνουν, λέει, σε διάφορα κομμωτήρια, σε κουρεύουνε μαράκι κανονικά, λες, ας πούμε, τον Νατάλο, εγώ που είμαι και πολύ, κάθε τρεις και λίγο στο κομμωτήριο. Ναι, τι έχουμε, δεν ξέρω. Α, είναι ο Δημήτρης. Θα βγει, ναι, όποτε θέλει ο Δημήτρης να μας ενημερώσει για τα αθλητικά δρόμενα. Λοιπόν, εγώ είμαι του κομμωτηρίου, κάθε τρεις και λίγο, φαίνεται άλλωστε. Πηγαίνεις εκεί, μία, λέω, βάλτε αντάβιες από εδώ, κάντε μου μία περμανάτ, γιατί είναι και πλούσια η κόμη. Το άλλο, πώς το λένε, μία άλλη λέξη μου αρέσει που και δεν μπορώ να αντιθυμηθώ. Ένα καινούριο σύστημα. Πώς? Όχι κερατίνη, ρε παιδί μου. Το χρώμα που κάνουν φλάξο. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία τώρα. Άμα μου έρθει, θα μου έρθει. Και εκεί που σε φτιάχνουν, ας πούμε, σου λένε. Εδώ στο ματάκι, λίγο θέλεις ένα. Είναι το πάτημα μου. Με διόρθωσε χθες η Βουτσά. Έλεγα το πάτημα της κότας, αλλά είναι το πάτημα της Χίνας. Εντάξει, ρε παιδί μου, πουλερικό το ένα, πουλερικό και τ' άλλο. Εγώ φταίω που πήγανε και το βάλανε στη μάπα. Και σου λένε, έλα, σε φτιάξουμε εμείς, να κάνουμε κανένα δυο ενεσούλες, κάτι, οτιδήποτε. Και λέει τώρα, πού να τρέχω, όχι, λέει, στο πατάρι, το πόδι, α ναι, το πάτημα είναι στο χαλάνδρι, έχεις δίκιο, το πόδι της Χίνας. Να κάνουμε, έχουμε, λέει, στο πατάρι, εξειδικευμένο προσωπικό. Και έχουν εκεί μία άμυρη που τις έχουν μάθει πώς να κάνει ενέσεις και πηγαίνουν και κάνουν ενέσεις. Τώρα την ποσότητα, τώρα να τα λέω με το μάτι, ρε παιδί μου,
πώς πηγαίνεις εσύ στον κρεοπόλη και του λες βάλε μου ένα κιλό κιμά. Θέλω ένα, κιμά, ένα κιλό κιμά μοσχαρίσιο. Βάζει ο άνθρωπος, το υπολογίζει, σου βγαίνει ένα 100. Σου λέει να τα αφήσω. Αφήσέ το. Το ίδιο γίνεται κιμά, ένα κιλό κιμά μοσχαρίσιο. Βάζει

0: Δεν έχεις παράπονο, με δυνατές λαϊβιές σε υποδεχόμαστε.
1: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό.
0: Πρόσεξε, και είναι η, είναι η Linkin Park, Δημήτρη,
1: ναι,
0: με τη νέα τραγουδίστρια.
1: Μάλιστα.
0: Τι έκαναν οι τύποι, διότι, εντάξει, ο τραγουδιστής, ο φιλαράκος μας, ο οποίος χάθηκε νωρίς, είχε μια ιδιαίτερη φωνή. Δεν μπορούσαν να βρουν αντρική φωνή που είναι στα επίπεδά τους, στα επίπεδά του, και βρήκαν αυτή τη φωνάρα. Και ο κόσμος από κάτω, νομίζω ακούς. Ακούς τι γίνεται. Τους περιμένουμε να έρθουν και στην Ελλάδα με ανυπομονησία. Δημήτρη, ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, λοιπόν, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Πώς είσαι?
1: Βλέπουμε βελόνα και τρέχουμε 30 χιλιόμετρα μακριά, να ξέρεις.
0: Ναι, ρε παιδί, με εξαρτάται.
1: Εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ.
0: Εξαρτάται. Ποιος κρατάει τη βελόνα, ρε Δημήτρη?
1: Όχι, αδελφέ. Η βελόνα δεν είναι πλάκα, κάνει.
0: Εδώ πήρα...
1: να πάρουμε αίμα και λοιπά, και είναι ολόκληρη η ερωτηριστία, να πούμε. Πάτε κάπου νοσοκομείο ή κάπου πρέπει να σου πάρουν αίμα και συζητάς διάφορα για να ξεχαστείς εκείνη τη στιγμή. Πλάκα κάνεις και λοιπά, και κάνουν πράγματα. Και σε αμφιβόλου καταστάσεις, από ό,τι φαίνεται τελικά. Όλα αυτά τα ξέρανε, αλλά δεν φαινόταν προς τα έξω. Και έπρεπε να συγχωρεθεί ο άνθρωπος.
0: Ναι, όπως το λες.
1: Έπρεπε να συγχωρεθεί ένας άνθρωπος. Που για φαντάσου να μην ήταν ο Μαζονάκης και να ήταν ένας άλλος. Θα έβγαινε ποτέ το θέμα? Ή θα έβγαινε και θα βρούσαν στα ψηλά?
0: Δεν θα υπήρχε αυτή η ένταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Φυστά. Και βεβαίως, πρόσεξε, οι ελεκτικές αρχές, ξέρεις τι απέδειξαν τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα. Ότι όταν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, την κάνουν μια χαρά. Άλιστα. Απλά πριν δεν την έκαναν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν την έκαναν. Και ρώτησα ένας από τους πολύ καλούς μου φίλους,
1: ναι,
0: είναι ο Γιώργος Μεϊμάρης, ο οποίος είναι διευθυντής διευθυντής χειρουργικής στο Νίκαιας. Και μου λέει το εξής: εμείς αυτά τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς ιατρικούς, τα έχουμε δίπλα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και πριν βάλουμε έναν ασθενή σε αυτό το μηχάνημα, τον περνάμε και από 15-20 διαφορετικές εξετάσεις.
1: Και με πολύ κατάλληλο προσωπικό.
0: Δεν το συζητάμε. Και σου λέω, είναι δίπλα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε ετοιμότητα το προσωπικό στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Μάλιστα. Σωστό.
0: Λοιπόν.
1: Και εντάξει, ο κόσμος όμως παραμυθιάζεται πολύ εύκολα.
0: Αυτό είναι.
1: Να σου πω και κάτι ανώδυνο με τη ζωή. Ότι βλέπουμε πάλι, πήραμε κάπου, διάβαζα τώρα στην Εύβοια, 9.000 ευρώ. Παρήσαν τους λογιστές. Πώς παραμυθιάζεται έτσι ο κόσμος? Δεν το έχουμε καταλάβει. Και ο άλλος έχει 9.000 και 10.000 και 15.000 ευρώ στο σπίτι του. Υπάρχει κόσμος.
0: Αυτό είναι που μου έχει κάνει εντύπωση, να ξέρεις.
1: Ναι, τα χρυσταφικά. Τα χρυσταφικά παίζει ότι μπορεί να τα φορέσει. Ωραία. Και να στολιστείς να πας στη Λιτανία. Λοιπόν, υπάρχει κόσμος που έχει 20.000 ευρώ και ηλικιωμένοι σπίτι του.
0: Άστα να πάνε, κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά γενικότερα. Για πάμε στα αθλητικά μας, για έλα να μας ενημερώσεις.
1: Πάει καλά ο Όφη όμως, που έκανε μια ιστορική νίκη στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών του στη League Face του Europa League. Το Παγκρίτιο στάδιο μπροστά σε 17.000 θεατές, κέρδισε την Hockenheim, τη γερμανική ομάδα, πέμπτη πέρσι στην Bundesliga. Έκανε μια πιστική εμφάνιση ο Όφη, πιέστηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο από τη Hockenheim που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όμως έπαιξε εξαιρετικά στην άμυνα, είχε συνοχή, ακολούθησαν το πλάνο του Κόντι και ήρθε η νίκη με τα γκολ στο 30 του Αϊτόρ και στο 84 του Κανελόπουλου. Ένα γκολ που είχε περάσει ο παίκτης αλλαγής στο 70. Με δύο λοιπόν πολύ ωραία γκολ, ο Όφη κέρδισε, και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης χθες το βράδυ εκθίαζαν τον Όφη για την παρουσία του και κατακεραυνώνουν τη Hockenheim. Η Bild λέει ευρωπαϊκό κάζο για τη Hockenheim, το γερμανικό δίκτυο Sky Sports. Η Hockenheim βυθίστηκε στην Κρήτη. Είναι πολύ μεγάλη νίκη του Όφη. Αν αναλογιστεί κανείς ότι έπαιξε με ομάδα από το Big Four, δηλαδή με ομάδα από τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, που είναι το γερμανικό, το ιταλικό, το γαλλικό, το ισπανικό και το αγγλικό, με μια ομάδα που πέρσι ήταν πέμπτη, με μια ομάδα που έχει πολύ μεγαλύτερο budget και κατάφερε και πήρε την νίκη, ξεκίνησε με το δεξί. Τώρα επόμενος αντίπαλος είναι στις 15 Οκτωβρίου, που θα πάει στη Γαλλία να παίξει με την Ρεν. 15 Οκτωβρίου θα πάει και ο Ολυμπιακός, που θυμίζουμε ότι την Τετάρτη κέρδισε 2-1 την Νίκη Αγγελόνια, να παίξει στην Μασσαλία με την Μασέη. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις που θα ακούσουμε του Χρήστου Κόντι, που μιλάει και για τα παιδιά

0: μπήκαν μέσα ως αλλαγή και το πόσο ικανοποιημένος είναι.
1: Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και πάντα το επόμενο παιχνίδι. Έχω πει ξανά ότι δεν υπάρχει βασικό σε αυτήν την ομάδα. Υπάρχουν παιδιά που σήμερα ξεκινάνε, αύριο στον πάγκο, μεθαύριο πάλι ξεκινάνε. Είμαστε ένα γκρουπ παιχτών που όλοι για μένα είναι βασικοί. Προσπαθώ να είμαι δίκαιος όσο το δυνατόν περισσότερο στις αποφάσεις μου, αλλά νομίζω ότι και τα παιδιά που μπαίνουν βοηθάνε πάρα πολύ. Για μένα, πολλές φορές αυτοί που μπαίνουν είναι αυτοί που οι πιο σημαντικοί στις ομάδες. Άρα, όταν δεν μπαίνεις με γκρίνια, δεν μπαίνεις με μούτρα, δεν μπαίνεις και μπαίνεις έτσι ευδιάθετος, με έτσι τέτοιο, πώς να το πω, μπρίο, με τέτοια διάθεση, νομίζω ότι μπορεί να καταφέρεις πάρα πολλά.
2: Έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Κόντις, έτσι.
0: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι ο Όφη είναι κυπελούχος της Ελλάδος, έχει πάρει το Super Cup, έχει μια βάση, ένα κορμό ελληνικό, παίζουν όμως πολύ καλοί ξένοι παίκτες στην ομάδα, δηλαδή για τα δεδομένα του Όφη, οι παίκτες οι ξένοι παίζουν είναι πάρα πολύ καλοί και αυτό φαίνεται στην παρουσία και στο σύνολο που βγάζει. Ο αμυντικός του Όφη, ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, μίλησε και αυτός για την ιστορική επιτυχία της ομάδας στην League Face, στην πρεμιέρα.
2: Να το ακούσουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Ξαναπες λίγο τον... ξαναδώσε λίγο την πάσα, Δημήτρη μου, διότι χαζέψαμε και οι δύο.
0: Ο αμυντικός της ομάδας του Όφη, που μίλησε για την προσπάθεια της ομάδας του.
3: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια. Νομίζω το αξίσαμε. Στο τέλος θα μπορούσε να πάει και 3 και 4-0 απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις χρόνια στην Ευρώπη και είναι μια γερμανική ομάδα στην Αλφα Εθνική για πάρα πολλά χρόνια. Περιμέναμε ότι θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Συνεχίζουμε. Στόχο μας η πρόκριση στους 16-32 την επόμενη φάση του Europa League. Πραγματικά τα παιδιά από το Center Four, τον Γκέναν, τον Ντιάγκο, τον Άρον μέχρι και τον Νίκο, πραγματικά κάναμε τα πάντα για να κρατήσουμε το 0. Πήραμε μια καθαρή νίκη. Τώρα την Κυριακή έχουμε εξίσου ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Όφη. Τώρα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ΑΕΚ συνέτριψε 8-1 τον Πανθεραϊκό. 2 γκολ ο 29χρονος Αλεξίου, 2 ο Βάργα, ο οποίος είχε και θέμα τραυματισμού, έχει πάθει μια φλάση. Και από ένα Ζωάο Μάριο, Βιτάλης Μάνταλος, Ζούπκοφ, το μόνο κατάφερε ο Πανθεραϊκός, που γνώρισε την πιο βαριά ήττα στην ιστορία του, να πετύχει γκολ στο καθυστερήσει με τον Ηλιάδη. Το άλλο παιχνίδι της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, η Καλαμάτα, έτσι το πάλι με την ΑΕΛ, 1-1. Σήμερα έχουμε μπάσκετ, Ευρωλίγκα, Super Cup, το ευρωπαϊκό, το Super Cup της Ευρωλίγκας, το Abu Dhabi. 5 η ώρα ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός παίζει με τη Φανέρ Μπακτσέ. 8 η ώρα παίζει η Ντουμπάι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και έχουμε και στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Telecom Center το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Στις 6 η Παρτιζάν Βελιγραδίου με τον ΠΑΟΚ και στις 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός με τη Γαλλική Κούρκ. Κλείνω με εθνική ομάδα βόλεϊ που προκλήθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Μόντενα της Ιταλίας σετ. Κέρδισε την Σλοβακία 3-1 σετ. 3 νίκες, 2 ήττες για την ελληνική ομάδα. Τρίτη θέση στον όμιλο. Προκρίθηκε στους 16 και την Κυριακή θα παίξει το νοκάουτ παιχνίδι στις 5 απόγευμα κόντρα στη Φιλανδία. Ο Αλέξανδρος Ράφτης, ο διεθνής παίκτης της εθνικής βόλεϊ, μίλησε για αυτή την επιτυχία.
4: Μόνο χαρά, υπάρχει πάρα πολύ χαρά. Κάναμε αυτό που έπρεπε για μένα. Έπρεπε να προκριθούμε. Ήμασταν καλύτερη ομάδα και από τις υπόλοιπες τις οποίες βάλαμε από κάτω. Και τώρα δεν ξέρω, δεν έχω πάρα πολλά λόγια, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τα παιδιά, για το staff, για όλους. Κάναμε τρομερή προσπάθεια. Είμαστε, δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό εδώ πέρα και παλεύουμε μακριά από τις οικογένειές μας, από τους φίλους μας, τις γυναίκες μας, τα πάντα. Και εν τέλει ήρθε αυτό που θέλαμε. Αυτό είναι για μένα όλα τα πάντα. Όχι, σίγουρα δεν τελειώσαμε. Δείχνουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν μας φτάνει αυτό που κάναμε. Θέλουμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι εδώ, οι Έλληνες είναι εδώ, το ελληνικό βόλιο είναι εδώ. Και πάμε στους 16. Όχι για την εμπειρία, πάμε στους 8. Αυτό θέλουμε. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και τελευταίο ήθελα να πω ότι θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την πρόκριση στην οικογένειά μου και στην κοπέλα μου, οι οποίοι περνάνε δύσκολες στιγμές. Και τους ευχαριστώ για τη στήριξη. Και όλους τους Έλληνες που είναι από πίσω μας και τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ όλους. Και αφιερωμένη αυτή η νίκη. Και αυτή η πρόκριση.
0: Λοιπόν, αυτά και το βόλεϊ. Δεν έχω κάτι άλλο. Περιμένω να ακούσω Για την ακρίβεια, γιατί βλέπω κάτι τιμές 2,20, 2,30, 2,50 στα νησιά. Και εδώ είδα
2: ποια νησιά είναι, Δημήτρη? 2,20 είναι σε κάποια βενζινάδικα εδώ στο νομό Αττικής.
0: Το νομό Αττικής 2,20 δεν έχω δει ακόμα.
2: Έλα να σε πάω μία βόλτα.
0: Ναι.
2: Έλα να σε πάω μία βολτίτσα, να δεις τι γίνεται.
0: Παρακαλάω να μην έρθει χειμώνας απότομα. Και να καθυστερήσει λίγο.
2: Ναι. Πολλοί κόσμος.
0: Στην Βόρεια Ελλάδα, ναι. Κάτι Καστοριά, κάτι Φλόρινα, τα ορεινά των Ιωαννίνων, τα ορεινά της Ξάνθης και της Ροδόπης, πάνω στον Εύρο, ψηλά. Εκεί δυστυχώς θα έχουν θέμα, αλλά θα ελπίσουμε ότι λίγο θα καθυστερήσει για να μην έχουμε θέμα στην τσέπη μας.
2: Δώσαμε και διάφορα στοιχεία και από το ρεπορτάζ. Το έχουμε δώσει όλη την εβδομάδα. Επιβεβαίωσε κάποια πράγματα εχθές στη συνέντευξή του ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα που θα κάνουμε το restart στις 5 η ώρα, μετά την αλλαγή της ώρας, Δημήτρη, θα δώσουμε και μερικά στοιχεία παραπάνω για το πώς θα κινηθεί η ιστορία. Διότι, ναι, σκέφτεται ακόμα και την κατάργηση για μικρό χρονικό διάστημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης η κυβέρνηση. Να δούμε όμως τις αποφάσεις του Eurogroup και του ECOFIN σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Το Σαββατοκύριακο
0: από τις 7 έχουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί και ωραία παιχνίδια. Από τις 7 θα είμαστε στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Τώρα, να σου πω την κακία μου στο τέλος, έτσι να κλείσουμε. Ας ελπίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή θα ξυπνήσει.
2: Ναι, ξύπνησε η Ούρσουλα και ξύπνησε με το λάθος πλευρό. Άστα. Τη είπαμε και bonjour. Φίλοι μου, ναι, η φιλενάδα μου.
0: Εγώ ευτυχώς δεν την έχω στα πλάνα μου.
2: Εσένα, φίλη σου, είναι η Καγιά Κάλλας. Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας. Εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας. Επιστρέφουμε με την επανεκκίνηση της ειδησιογραφίας. Κυρία Ψάλτη, δικό σας.
5: Real FM. Happy birthday to you.
6: Happy birthday. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Galaxias. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: αύξηση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τι φοβερός και τρομερός πανικός γίνεται με τα μηνυματάκια σας και θέλω κι άλλα, διότι έχουμε περάσει στη δεύτερη και τελευταία ώρα της εβδομάδας, παρακαλώ. Διότι τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε εμείς ραδιοφωνικά. Τηλεοπτικά έχουμε και το ραντεβουδάκι μας το βράδυ. Έστειλε και το μηνυματάκι ο Μάνος ο Νυφλής. Περίμενε να δω. Πάμε ή έλα. Μήπως βλέπω και με τη στραβωμάρα την οποία έχω. Άστα ρε Μάνο, άστα τι γίνεται. Α, καλημέρα έστειλε. Παιδί μου συνήθως στέλνει τέτοιο. Λέει πάμε, έλα, αυτό... Πού είσαι, όταν πέφτει το τραγουδάκι λίγο παραπάνω με Big City Nights. Λοιπόν, ξεκινάμε την δεύτερη ώρα. Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλώς ήρθατε. Όσοι μπήκατε τώρα στο αυτοκίνητό σας και πηγαίνετε στη δουλίτσα σας ή ανεβήκατε στη μηχανή σας και ακούτε με ακουστικά, προσοχή, οι μοτοσυκλετιστές που ακούτε Real FM με τα ακουστικά σας να είναι τόση η ένταση που μπορείτε να ακούτε τον περιβάλλοντα χώρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Να προσέχετε σε κάθε περίπτωση και να έχετε καλό δρόμο, να φτάσετε με ασφάλεια και χαμόγελο στον προορισμό σας. Με ασφάλεια, η ασφάλεια είναι στα χεράκια σας και στα ποδαράκια σας, να μην τρέχουμε και βεβαίως στην διάθεση να πάτε με τα όρια ταχύτητας και να μην κάνετε και διάφορους ακροβατισμούς στο δρόμο. Το χαμόγελο ελπίζουμε να οφείλεται σε εμάς εδώ στο Real FM. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατάμε έτσι την παρεΐτσα ζεστή και χαμογελαστή, παρόλο που η ειδησιογραφία είναι πάρα πολύ έντονη, πολύ περίεργη και επιμένει μονότονα σε συγκεκριμένα πράγματα. Πράγματα τα οποία άλλα μας στεναχωρούν, άλλα μας εξοργίζουν, άλλα μας δημιουργούν και ένα έτσι αίσθημα ανασφάλειας για το μέλλον. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να τα πάρουμε τα πράγματα ξανά από την αρχή λοιπόν. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθάκη και στο Μάνο τον Νυφλή που πηγαίνουν αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Βάζουν το κλειδί της ενημέρωσης στην πόρτα του Open και στις 6 ώρα ασφαλώς εκπομπάρα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ η απόλυτη αρχόντισσα στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Στο 211-200-8200 βρίσκεται πλέον η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Την Αναστασία μας τη στείλαμε για ξεκούραση. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Θέλω λοιπόν τον παλμό της πόλης να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει και βεβαίως έστω και μία απλή καλημέρα, έτσι για να γεμίζει το στόμα μας με πόλικες καλημέρες. Παρασκευούλα, που δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Πέντε λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και για αυτά τα οποία είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη την οποία παρέθεσε στην κρατική τηλεόραση και τον Παναγιώτη Στάθη. Γίναμε σοφότεροι από την άποψη ότι ναι, θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Το 1,75 λέει το πετρέλαιο θέρμανσης. Εγώ γιατί δεν πανηγυρίζω? Εγώ για ποιο λόγο σκέφτομαι από τώρα πώς θα καλύψω την ιστορία? Θα αρχίσω, δεν ξέρω, κάτι παλιά κομμωδίνα που έχω. Τζάκι, Τζάκι. Αλλά ξέρεις, Τζάκι, Τζάκι, Μαρία, Μαρία, ξέρεις πόσο έχει πάει το ξύλο? Ας τα να πάνε. Οπότε κάτι παλιά κομμωδίνα που έχω εκεί, έχω την εντύπωση θα τα τιμήσω ιδιαίτερα. Τι εννοείς δεν κάνει? Δεν κάνει διότι θα δημιουργεί εθελομίχλη, πώς το λέει αυτό, Ναι, αστειεύομαι. Άμα βάλω χέρι σε αυτά τα κομμωδίνα, θα πάρει τον μπαλντά η Μαρία και θα με κυνηγάει η συνονοματή σου. Αλλά τι να κάνουμε. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ο ήλιος θα ανατείλει 8 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει 30 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 261η ημέρα του έτους. Αμέ, moon landing. Γιορτάζουν σήμερα η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Γιατί μπορεί να έχει μπει ένας Ρωμήλος στο αυτοκίνητό του τώρα, Μαρία Ψάλτη. Να μην ακούσει ότι γιορτάζει ο Ρωμήλος. Γιατί πρέπει να είναι και ο μοναδικός ο οποίος θα γνωρίζει ότι γιορτάζει σήμερα ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία.
Οι Αριάδνοι το ξέρουν πολύ. Να πάρετε γλυκάκια, να πάτε στη δουλειά σας, Ρωμίλε. Μπας και το μάθουνε κιόλας ότι σήμερα είναι η γιορτή σου. Και σε κάθε περίπτωση να περάσετε όσο πιο όμορφα, όσο πιο επικοδομητικά γίνεται. Και να προσέχετε, μωρέ, ναι, να προσέχετε. Κυβερνητική λοιπόν παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυτή την προαναγγελία έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες για τις παρεμβάσεις και για τη διεύρυνση. Θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμασης, αλλά θα πάει κλιμακωτά και για κάποιες κοινωνικές ομάδες, οι ευπαθείς, οι ασθενέστερες, θα το πούμε έτσι, οι πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες θα πάρουν περισσότερα χρήματα, θα ευεργετηθούν περισσότερο, χρειάζονται μεγαλύτερη ενίσχυση και είναι απόλυτα λογικό, όπως επίσης, όπως έγινε πέρυσι, το θυμάστε, που σε κάποιες περιοχές, παραδείγματος χάρη ορεινές, που είναι πιο τσουχτερό το κρύο, είναι το κρύο τσουχτερό, ναι, εκεί θα υπάρχει μεγαλύτερη επιδότηση εκ των πραγμάτων. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους ο κύριος Μητσοτάκης, εφόσον απαιτηθεί, και άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ομπα, αλήθεια, είδατε η δήλωση της Ράιχε? Δεν λέγαμε χθες για τη δήλωση της Ράιχε? Μάθαμε και τη Ράιχε, είναι υπουργός Εθνικής Οικονομίας της Γερμανίας. Αυτή η ισχυρή οικονομία της Ευρώπης, η οποία παραπέει. Και είπε η κυρία Ράιχε ότι ίσως έχει έρθει η στιγμή για να αντιμετωπίσουμε, λέει, αυτή την ενεργειακή κρίση, να μειώσουμε και κανένα ΦΠΑ. Να, λέει, 19%, να το πάμε στο 7%. Μάθαμε λοιπόν ότι η Γερμανία έχει χαμηλότερο ΦΠΑ από μας όσον αφορά στα καύσιμα. Λέω εγώ τώρα. Είδατε τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο? Εμείς είμαστε εκεί στο 24%. Σας διάβασα προχθές την απόδειξη, γιατί εγώ μιλάω με αποδείξεις. Αμέ, 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω, απλά κάνω πολύ λιγότερα χιλιόμετρα, βρε παιδάκι μου, και τώρα πρέπει πάλι να σταματήσω σε... Ευτυχώς που υπάρχουν τα διανυκτερεύοντα. Γιατί για μας μόνο τα διανυκτερεύοντα τελικά είναι που λειτουργούν. Αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία, να ξέρετε. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός και για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Τώρα από εκεί και έπειτα, εντάξει. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, διότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, αυτό το ζήτημα της επάρκειας θα κληθούμε να το απαντήσουμε και εμείς στη χώρα μας. Για να δούμε. Θα είναι ένας πολύ περίεργος, πολύ δύσκολος χειμώνας. It's complicated, που λένε σε διάφορες περιπτώσεις. Πολύ complicated.

Στις σημερινές γωνιές του ημερολογίου μας, της σημερινής μας ατζέντας, σαν σήμερα το 1851 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Σαν σήμερα το 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Αμέ. Σαν σήμερα το 1931 με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την αιγιαλίτιδα ζώνη. Και εξακολουθούμε να συζητάμε διάφορα τέτοιου είδους πραγματάκια με τους απέναντι. Όχι, δεν τα συζητάμε με τους απέναντι, οι απέναντι μας τσικλάνε, εμείς μην περιμένετε συνάντηση. Το είπε και ο Μητσοτάκης εκεί στη Νέα Υόρκη. Δύο ξένοι στην ίδια πόλη. Θα μου πεις ξένοι, είναι και σε διαφορετικές πόλεις, αλλά λέμε τώρα. Alien in New York. Πολλά πράγματα μπορώ να βάλω πάνω στο τραπέζι. Πάντως, συνάντηση, York. Σας τα λέγαμε.

Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα διότι μας φέρνει διάφορες θύμισες. Γυρίζουμε στο 2013, εκεί στην Αμφιάλη, όπου έστησαν ενέδρα θανάτου στον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, στον Κυλαπή. Δράστης, ήταν εμπόλικοι μαζεμένοι. Τα είπαμε, οι θρασίδηλοι αυτοί ήτανε καμιά... Ήτανε δεκάδες. Δεκάδες που προσπαθούσαν να τον ρίξουν κάτω. Τον χτυπούσαν, μία έτρωγε, δέκα έριχνε πίσω ο Παύλος Φίσας. Μέχρι που εμφανίστηκε ο Ρουπακιάς και τον μαχαίρωσε στην καρδιά. Ο Παύλος ήταν άοπλος. Προσπαθούσε να προστατεύσει τον εαυτό του και την κοπελιά του που είχαν πάει να δούνε τον αγώνα. Έπαιζε Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ σε ένα παραπλήσιο εκεί καφέ. Του την είχαν στήσει. Και ο Ρουπακιάς τον κάρφωσε με μαχαίρι στην καρδιά. Τη συνέχεια την ξέρετε. Πριν από κάποια 24 ώρα βγήκε από τη φυλακή ο Ηλίας Κασιδιάρης, ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να κατέβει στον πολιτικό στίβο. Έδωσε απάντηση ο Μητσοτάκης και για αυτό. Συνεχίζουμε με αυτό.

στέλνοντας ένα bonjour στην Ούρσουλα, στην Κάγια Κάλλας, γενικότερα εκεί στις Βρυξέλλες, που άλλες παρεμβάσεις περιμέναμε να κάνουν και τελικά όντως αποδεικνύουν ότι είναι στην κοσμάρα τους. Με απόλυτη μυστικότητα ανακοίνωσαν ότι ο Καναδάς θα είναι η πρώτη χώρα που θα συνδεθεί απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταφέρνοντας να τσαντήσουν τον 47ο. Ανακοίνωσε κιόλας νέα μέτρα, πρότεινε η Ούρσουλα, για την Ουκρανία. 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Δήλωσε πως θα εκταμιεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα χρήματα για ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Κομισιονέρ ενημέρωσε μέσω X σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία. Τελικά, καλύτερα να πέσει ξανά για ύπνο, γιατί όταν ξυπνάει πηγαίνει από τη μία μπιπιά στην άλλη. Γιατί ακούμε Edith Piaf, θα σας πω αμέσως. Διότι σαν σήμερα το 1946 δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη, εδώ στην Αθήνα. Η 31 ετών τότε Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό, τον Δημήτρη Χόρν. «Έρε Ελλαδάρα που κες καρδιές», θα τον ερωτευτείς φοδρά, χωρίς όμως ανταπόκριση. Ο Δημήτρης ήταν αλλού. Πώς να το κάνουμε τώρα? Εντάξει τώρα, και καταλαβαίνετε. Φωνάρα η Edith Piaf, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά, τι να κάνουμε τώρα. Ενώ ο Δημήτρης, αρχαιοελληνική ομορφιά. Και μια και μιλάμε για αρχαιοελληνική ομορφιά, το ακούτε το άσμα.

Και μιας και μιλήσαμε για ομορφιές, αυτό θα είναι το αντικείμενο του σημερινού αρχαίου γνωμικού. Γιατί το άσμα εκεί μας παραπέμπει στα αρχαία μας γνωμικά. Για πάμε λοιπόν. Και εφόσον θα μιλήσουμε για την ομορφιά, να σας πω ότι η πιο εμβληματική και διαχρονική αρχαία ελληνική φράση για την ομορφιά είναι «το σώματος κάλος ζωώδες ειν μήνους υγιή» του Δημόκριτου, που σημαίνει ότι η εξωτερική ομορφιά του σώματος είναι ένα καθαρά ζωώδες χαρακτηριστικό, αν πίσω από αυτήν δεν κρύβεται το μυαλό και η εσωτερική καλλιέργεια. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Για όλους τους όμορφους, τους ομορφάντρες και μη, και βεβαίως τις όμορφες γυναίκες που κυκλοφορούν εκεί έξω και εδώ μέσα, ασφαλώς. Το κάλος παντών, πάμε πάλι, το κάλος παντός επιστολίου συστατικότερων αποδίδεται στον Αριστοτέλη. Κάποιοι το αποδίδουν και στο Διογέννη. Η μετάφραση, η ομορφιά είναι η καλύτερη συστατική επιστολή. Κατά το πιο ελεύθερο, γιατί τότε δεν είχαν συστατικές επιστολές, είχαν άλλο πράγμα. Αλλά, ναι, τροφή για σκέψη νούμερο 2, γιατί είναι και γεγονός. Πώς να το κάνουμε άλλωστε. Είδατε, ο ομορφάντρας, ξέρετε, ένας είναι ομορφάντρας σε αυτή τη χώρα, ο οποίος πέρασε και από του κόσμου τα γραφεία τύπου, έφτασε με και υπουργικό συμβούλιο. Εμείς που δεν είμαστε ομορφάντρες, μάλλον υφλοί, είδες, στο μεροκάματο από τα αχάραγα. Η καλονή όταν συνοδεύεται από τη φρονιμάδα προκαλεί το θαυμασμό, ενώ χωρίς αυτήν είναι επιζήμια. Σε αυτό δεν χρειάζεται καμία απολύτως μετάφραση. Το διαβάζουμε στον Όμηρο. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κυρία Ψάλτη. Προχωράμε.

Επανέρχεται με μήνυμα ο Μάνος. Δεν ξέρω, λέει, για σένα. Εγώ είμαι ομορφάντρας. Εντάξει, ρε αγόρι μου, το ξέρω. Απλά έστελα μηνύματα με πολλαπλούς αποδέχτες. Αμάν και εσύ. Ομορφάντρα μου! Δε λερώνει, πως λέει. Δε λερώνει, μεγαλώνει. Πως ήταν η διαφήμιση. Δεν είσαι μικρό κοκορίτσι, δεν τη θυμάσαι τη διαφήμιση. Να βάλω, λέει, και σάλτσα να γλιστράει, σως για να γλιστράει. Το θυμάσαι, το θυμάσαι, μάνο μου, ε. Αμέ, δεν παχαίνει, ομορφαίνει, έλεγε. Αυτή ήταν η ατάκα. Έφτιαχνε εκεί το hot dog μπροστά από το Καραϊσκάκι ο άλλος. Δεν παχαίνει, ομορφαίνει, ένα τέτοιο πράγμα. Και εμείς δεν παχαίνουμε, ομορφαίνουμε, μάνο μου. Εχθές έφαγα, η αλήθεια είναι, ένα βρώμικο, του άλλαξα τα φώτα. Με διπλό λουκάνικο και σάλτσες pan cut. Pan cut.

Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά, να ξέρετε, και στις τοποθετήσεις του κυρίου Μητσοτάκη, για πρώτη φορά ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον Κασιδιάρη, ερωτηθείς από τον Παναγιώτη Στάθη. Απάντησε σε όλα τα θέματα. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι ακόμα και μία ώρα, και μία ώρα παραπάνω να είχε ο Παναγιώτης απέναντι στον Πρωθυπουργό, ακόμα θα τον ρωτούσε πράγματα. Για πρώτη φορά τοποθετήθηκε για τον Κασιδιάρη, έδειξε και το απαξιωτικό του πράγματος ο κύριος Μητσοτάκης, και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επιβεβαίωσε και το ρεπορτάζ το οποίο είχαμε δώσει, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία άλλη νομοθετική ρύθμιση, ότι το νομικό πλαίσιο είναι είναι επαρκέστατο για να μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις. Και περιμένουμε βεβαίως να δούμε και τον τρόπο τον οποίο έχει ουσιαστικά εμπνευστεί η ομάδα του Κασιδιάρη για να μπορέσει να κατέβει υποψήφιος. Αλλά τον τελικό λόγο τον έχει ο Άριος Πάγος. Μαθαίνω, θυμάστε με ποιο τρόπο είχε κατέβει στις εκλογές του 2004 ο Στέλιος Παπαθεμελής στην Α Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, ως ανεξάρτητος πρόεδρος του κόμματος Δημοκρατική Αναγέννηση, και ήταν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως υπάρχει μια προϋπόθεση, ότι το κόμμα με το οποίο θα κατέβει θα πρέπει ασφαλώς να ξεπεράσει, και οι ψήφοι που θα πάρει ο συγκεκριμένος να ξεπερνάνε το 3% στην επικράτεια. Για να δούμε. Επαναλαμβάνω, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Άριος Πάγος, και ο κύριος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ το οποίο μας έδιναν από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι το πλαίσιο είναι ήδη ιδιαίτερα επαρκή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε και δημοσκοπήσεις. Είπαμε ότι αυτή την εβδομάδα θα γίνει της δημοσκοπήσεως. Είπαμε ότι το κύμα αυτό των δημοσκοπήσεων είναι το πρώτο κύμα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτές οι δημοσκοπήσεις έχουν καταγράψει και την παρουσία του Ανδρουλάκη, ο οποίος τελευταίος ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο Σαββατοκύριακο, το δεύτερο Σαββατοκύριακο, και έδωσε απαντήσεις και ασφαλώς αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι αρνητική η συνολική αποτίμηση των μέτρων όσον αφορά στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για το Open, αναλυτικά θα τη δείτε στο Μάνο και στο Γιάννη, στο Μάνο Νιφρή και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Εμείς θα μείνουμε στο εξής. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, λοιπόν, για το Open, το 58,9% των ερωτηθέντων τα κρίνει αρνητικά. Τις ανακοινώσεις τις κρίνει αρνητικές του κυρίου Μητσοτάκη. Μεγάλο ποσοστό, αγγίζει το 60%. Το 30,2% βλέπει θετικά αυτές τις προτάσεις. Είναι πάνω κάτω στο ποσοστό που παίρνει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση, με την αναγωγή δηλαδή. Χωρίς αναγωγή, πρόθεση, είναι πιο χαμηλά τα πράγματα και επικίνδυνα χαμηλά. Θετικά ή αρκετά θετικά λοιπόν το 30,2%, το 10,9% δεν εκφράζει άποψη. Για τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη, το 25% εκφράζει θετική άποψη ως προς την αποτελεσματικότητά τους, το 31,5% της αξιολογεί αρνητικά. Όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, θετικά απαντά το 22,3% και αρνητικά το 37,3%. Περάσανε όλοι κάτω από τη βάση. Ναι, κάτω από τον πύχη που είχαν βάλει. Μετεξαστέει. Θα πρέπει να ξαναδώσουν. Έχω την εντύπωση ότι θα ακούσουμε και άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Ναι, πριν τελειώσει το 26.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα περάσει το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου. Θα έχει συνάντηση με τον κύριο Τασούλα. Είναι από τις μηνιαίες συναντήσεις που ενημερώνει ο Πρωθυπουργός για όλα τα καθέκαστα. Και μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε και το φυσικό ήχο το λεγόμενο, για να μάθουμε αρκετά πραγματάκια. Λοιπόν, εγώ έχω τώρα και πληροφορίες. Σας είπαμε, κάθε μέρα γίνεται και από μία σύσκεψη. Τώρα το ότι, και σας τα έχουμε πει, ο πρωινός καφές ασχολείται κατά κόρον με θέματα που αφορούν στην ενέργεια, παρακολουθούν, είναι σαν να έχουν στήσει ένα παρατηρητήριο εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και παρακολουθούν τις τιμές. Τιμές της αμόλυβδης βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης, γενικότερα τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ, δεν πάει καθόλου καλά όλο αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει. Εχθές λοιπόν είχαμε σύσκεψη, ένα λεπτάκι για να μπορέσω να σας δώσω πληροφορίες. Είχαμε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία υλοποίησης του αναπτυξιακού νόμου. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε η σημασία του αναπτυξιακού νόμου ως βασικού χρηματοδοτικού εργαλείου για το μετασχηματισμό, λέει, της ελληνικής οικονομίας. Που δώσαν έμφαση στη μεταποίηση, στην αγροτοδιατροφή, στην άμυνα, και παράλληλα έδωσαν έμφαση στην προώθηση της εξωστρέφειας.

0: Δεν θα σας ζαλίσω με νούμερα, όχι. Διότι εδώ βλέπω τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο αυτού του νέου αναπτυξιακού νόμου, ανέρχονται σε 928, 3,1 δισεκατομμύρια είναι ο συνολικός προϋπολογισμός. Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας, λέει, τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση τουλάχιστον 15.000 θέσεων εργασίας υψηλής παραγωγικότητας. Αμπά, έχουν και αυτά, ναι, έχουν τη σημασία τους και έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να λύσουμε το κομμάτι της απλής καθημερινότητας, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ, όταν βλέπει ο κόσμος την βενζίνη, επαναλαμβάνω, στα 2,200 τόσο, όταν βλέπει, παραδείγματος χάρη, το πετρέλαιο κίνησης να ακολουθεί σε αυτές τις τιμές, όταν ακούει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυτό προανήγγειλε ο Μητσοτάκης. Καλωσύνη σας, κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά με 1,75 δεν θα βγει κανένας. Δεν θα βγει κανένα, εννοεί οικονομικά. Πέρυσι ήταν στο 1,10 και γκρινιάζαμε ότι ήταν ακριβό. Φέτος, φαντάζεστε να γυρίσουν και να μας πούν, ναι, αλλά έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Ναι. Εδώ είναι που λες. Κλείνω λίγο το στόμα και απολαμβάνω μουσική.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Είδατε με πόσο πόνο φωνάζει τη Λέιλα ο Έρικ. Εκείνη και με διάφορα φιλαράκια. Είναι ο Μάρκ Νόρφλερ, είναι και άλλοι, ε. Όχι, ποιος είναι? Α, το σκέτο Λέιλα είναι το σκέτο Λέιλα. Live, αλλά είδατε, ε. Κοιτάξτε με, ακούστε με πόσο πόνο τη φωνάζει. Δώσε ψάλτη. Έτσι θα φωνάζουμε και εμείς το χειμώνα. Λεφτά! Λεφτά! Δεν υπάρχει φράγκο. Τα μπελάκια είδατε εσείς, εγώ ακόμα δεν έχω δει. Θα το λέω μέχρι να δω τα μπελάκια. Και στο τέλος λέει, μπράβο ρε Παπαδάκη, τα κατάφερες. Είδαμε τα μπελάκια με ανατιμήσεις και όχι εκπτώσεις. Γιατί εκεί θα πάει, δυστυχώς. Είμαστε, ναι, ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Δυστυχώς δεν είναι όλα καλά, Ολάνθυρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνουν. Πάντως, αναφέρθηκε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ο κύριος Μητσοτάκης ότι ναι, θα μπορούσε, εφόσον απαιτηθεί, μία έκτακτη, λέει, και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εγώ απλά πιστεύω ότι περιμένουν τις αποφάσεις του Eurogroup και του Ecofin σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο, επικεφαλής του Eurogroup ο κύριος Πιερακάκης. Ο κύριος Πετραλιάς θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Καλά, μην νομίζετε. Απλά την εισήγηση θα την πάρει από τα χέρια του κυρίου Πιερακάκη για να τη διαβάσει μέσα στο Eurogroup. Και μάλιστα μπορεί να του πει κιόλας ο Πιερακάκης αν κάνει κάτι λάθος. Όχι, πήγαινε στη σελίδα 3. Σελίδα 3, γρήγορα στη σελίδα 3. Μην διαβάσει τη σελίδα 2, παραδείγματος χάρη. Όχι, το κάτω-κάτω σου έχω κάνει υποσημείωση. Διότι ο κύριος Πιερακάκης, ναι, δεν μπορεί να είναι και πρόεδρος και να εκπροσωπεί και τη χώρα μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια τάση για να αποφασίσουν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και γενικότερα των 27, γιατί είπαμε θα έχει Eurogroup και θα έχει και συνεδρίαση του Ecofin. All together δηλαδή. Αλλά θα κάνουν εισήγηση, η οποία εισήγηση θα φτάσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να την εγκρίνει, για μείωση του ΦΠΑ. Δεν είναι τυχαία, επαναλαμβάνω, η τοποθέτηση της κυρίας Ράιχε, της Γερμανίδας. Υπάρχει λόγος που την έκανε την τοποθέτηση αυτή. Ακούστε κάτι τελειώματα απίστευτα.

Ναι, ναι, ναι, είναι το ρυφάκι το ενδιάμεσο. Ε, απόλαυση. Να το απολαύσουμε όλοι μαζί, να σταματήσω, ναι, ξέρω, να το βουλώσω, το βουλώνω. Ναι.

Διαβάζω στο ενικός.gr ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Η παγκόσμια οικονομία ξεμένει από μαξιλάρια. Πετρέλαιο προς τα 110 δολάρια, άδειες αποθήκες και φόβοι για νέο κύμα πληθωρισμού. Και μάλιστα όλα αυτά τα εξηγεί πάρα πολύ αναλυτικά εκεί οι καλοί συνάδελφοι στο ενικός.gr. Η άνοδος των ενεργειακών τιμών μεταφέρεται στην καθημερινότητα εκατομμυρίων με διακοπές ρεύματος και κοινωνικές αντιδράσεις, ενώ η παγκόσμια διήλυση λειτουργεί στα όρια της. Αυτά αναλυτικά επαναλαμβάνω στο ενικός.gr. Ο πληθωρισμός επιστρέφει με δύναμη, δημιουργώντας νέο πονοκέφαλο στις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες δέχονται πίεση να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τα επιτόκια. Εχθές σας τα είπαμε με τα επιτόκια τι γίνεται εκεί στην Αμερική, όπου βγήκε από τα ρούχα του ο Ντόναλντ, αλλά όλα αυτά είναι απόρρια της πολιτικής που έχει ακολουθήσει μέσα στο 2026, από τις αρχές του 2026, ο 47ος.

Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε Σπύρο. Χρόνια πολλά και πάντα αληθινά στο αληθινό σταθμό μας. Χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα και σε σένα, συνονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας, ο οποίος βρίσκεται εκεί έξω. Καλημέρα και στον Πέτρο. Έλα ρε Πέτρο, τώρα είδα το μήνυμα. Καλημέρα, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, ο άνθρωπος ο οποίος σας πηγαίνει οπουδήποτε θέλετε με πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια και εγκαίρος. Την καλημέρα μου, να έχεις καλούς δρόμους. Ελπίζω να ακούς ακόμα, γιατί μου το έχει στείλει πάρα πολύ νωρίς το μήνυμα, αλλά δυστυχώς δεν το πήρα είδηση. Εάν ακούς, στείλε μηνυματάκι. Money for nothing, money for nothing, διότι εκεί φτάνουμε. Όχι, Sultans of Swing, Sultans of Swing. Δεν μπορώ να βρω κάτι για να το δέσω με την επικαιρότητα. Okay, αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει ρε παιδάκι μου, δεν μπορεί να τα δένουμε όλα με την επικαιρότητα. Είναι τραγουδάρα, για πες, α, έχεις ιδέα, βάλε. Ορίστε, η Μαρία Υψάλτη μου τη βρήκε τη λύση. Sultans of Swing, μου λέει ο Σουλτάνος. Ο Σουλτάνος ο οποίος είναι σε μια κατάσταση ολίγον τι περίεργη. Να το είδατε, το δέσαμε και αυτό. Ο οποίος Ερντογάν θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάει στη Νέα Υόρκη. Λένε από την Τουρκία μεριά ότι θα υπάρξει και συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα πάει ο Ερντογάν πρώτα απ' όλα και θα κάνει και μια παραγγελία. Λέει καμιά εκατοσταριά, όχι F-35, F-35 θα το ήθελε. F-37, Airbus. Ναι, πληρώνει ρε παιδί μου, αυτό. Σου λέει κάτσε, έρχομαι, πάω στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζω. Τι θα ψωνίζω, ψωνίζω καμιά εκατοσταριά Airbus. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Αφού μπορεί, ας τα ψωνίσει. Ούτως ή άλλως τα αγοράζει και τα δίνει εκεί στην Turkish Airlines για να κάνει τζόγο. Κανένα πρόβλημα. Και θα του πει κιόλας του Τραμπ. Με τα F-35 ρε πρόεδρε, τι γίνεται. Όταν ήρθε στην Άγκυρα, μου είπες ότι είναι θέμα χρόνου. Με το που θα γυρίσω στην Αμερική, βάζω τις υπογραφές. Δεν έκανες τίποτα, γιατί. Και θα του πει ο Τραμπ. Ρε Τζεπ Ταγίπ, φίλε μου, my friend. I'm best friend. Besties. Besties. Και εσύ δεν έκανες τίποτα με τα S400, με τους S400. Ακόμα εκεί τους έχεις. Καλά θα πάει αυτό. Πολύ καλά θα πάει αυτό. Εμείς σας θα έχουμε πει, μην περιμένετε να δει F-35 ο Ερντογάν, παρά μόνο σε μία περίπτωση. Αν παραδείγματος χάρη αύριο το πρωί δούμε τα F-22 Raptor να προσγειώνονται στο Ισραήλ, τότε εκεί θα πρέπει λίγο να αρχίσουμε να ανησυχούμε εμείς. Γιατί σε εμάς δεν θα έρθουν F-22, Raptor, μέχρι F-35 θα πάμε. Ή αν βγει τεχνολογικά το F-85 και πάει πρώτα στο Ισραήλ, τότε μπορεί να δούμε κάτι. Τότε μπορεί ο Ερντογάν να δει κάτι. Τότε ίσως να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Μέχρι εκεί όμως. Τίποτα λιγότερα, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Καλημέρα Κώστα μου. Ο Κώστας από την Πάτρα. Μιλάει εκεί, στο μήνυμά σου. Τι λέει το ρεπορτάζ, τις κινητοποιήσεις λέει που κάνουν οι εργαζόμενοι, οι ρωμίστοι, οι εργαζόμενοι στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, τις ξέρετε. Κώστα μου, τα έχουμε πει. Οι καλύτεροι ρεπόρτερς μας εκεί έξω είσαστε εσείς. Οπότε θέλουμε να τα μαθαίνουμε όλα. Σας ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας πανικός. Θα ξεκινήσω να διαβάζω μηνύματα για να προλάβω όσο το δυνατόν περισσότερα, γιατί έχουμε φτάσει 20 λεπτάκια πριν παραδώσουμε το μικρόφωνο στον Γιώργο Παγκάνη και την Κασιανή Βραχάς. Όχι ντεκαπάζ, όχι. Άλλο ρε παιδί μου, δεν μπορώ να θυμηθώ τη λέξη που λέγαμε για τα κομμωτήρια νωρίτερα. Κομμωτήρια και νυχάδικα. Πιο παλιά, ας πούμε, ένα κομμωτήριο είχε και νυχάδικο. Ναι. Τώρα ένα κομμωτήριο μπορεί να έχει και νεσούλες για υαλουρανικά. Υαλουρονικό οξύ. Ένα άλλο λέει μία πολυκλινική, πολυιατρίο. Έκανε εμφυτεύσεις μαλλιών. Ναι, αλλά αυτός που έκανε τις εμφυτεύσεις μαλλιών
δεν ήταν ειδικός. Του είχαν δείξει, ρε παιδί μου, να, κόβεις τρίχα από την πλάτη, πας και την καρφώνεις πάνω στο τέτοιο. Ναι, εάν δεν σου κάτσει καλά, βάλε λίγο ζελοτέιπ, κάτι. Ή βάλε και λίγο λόγκο, κόλλα. Αυτό. Τώρα αν συμβεί κάτι, δηλαδή, ξέρω εγώ, καμία περίεργη αιμορραγία το να τα άλλο, δεν τρέχει τίποτα. Παιδιά, αυτά τα πράγματα τα ζούμε στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Του 21ου αιώνα. Το χειρότερο, εκτός του ότι... Εντάξει, εγώ θα το πω, πόσοι τσαρλατάνοι είναι εκεί έξω και κυκλοφορούν. Αλλά η πολιτεία πρέπει να προστατεύει το κοινωνικό σύνολο από αυτούς τους τσαρλατάνους. Τι να γίνεται ένα. Ούψ, μου ξέφυγε αυτό. Η έρευνα έχει να δείξει πολλά πράγματα, να ξέρετε. Αυτό μαθαίνω. Δεν μπορώ να τα πω ακόμα στον αέρα γιατί δεν έχω τα στοιχεία. Αν είχα τα στοιχεία, αν είχα έστω και ένα χαρτάκι, ρε τι πάρτι θα κάναμε. Αν έχει κανένας κανένα χαρτάκι εκεί έξω που ακούει, δεν έχω πρόβλημα, μην αυτό. Να ξέρετε, την ώρα που θα κατεβαίνω εγώ τα σκαλιά για να μπω στο αυτοκίνητο, μπορεί να είσαστε μπροστά και να σας πέσει το χαρτάκι κατά λάθος. Θα το μαζέψω εγώ, γιατί δεν θέλω να ρυπαίνουμε το περιβάλλον. Όταν βλέπω χαρτάκι εγώ κάτω, σκύβω, το μαζεύω. Αμέ, αν είναι άχρηστο, πηγαίνω και το ρίχνω. Στο σκουπιδοντενεκέ. Αν δεν είναι άχρηστο όμως, το απολυμένο και το φέρνω εδώ στο στούντιο. Και μοιραζόμαστε τα good news ή τα bad news μαζί. Για να τελειώνει λίγο αυτή η ιστορία, διότι... Αναρωτιόμαστε, παραδείγματος χάρη, πώς είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, σε μια χώρα η οποία, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δεν έχει και την καλύτερη οικονομία του κόσμου, δεν έχει και τους υψηλότερα αμοιβόμενους, πώς γίνεται και κυκλοφορούν τόσα πολυτελείας αυτοκίνητα εκεί έξω. Και μάλιστα προσέξτε, τελευταίας γενιάς. Εδώ δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν μπορούμε να συντηρήσουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο ηλικιακά είναι μεγαλύτερο από μένα. Μεγαλύτερο από μένα είναι. Και αυτοί αλλάζουν τα αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο. Πώς γίνεται, ρε παιδάκι μου. Να σας πω πώς γίνεται. Δεν λέω ότι ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ο κύριος Βουρλιώτης, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο επικεφαλής της αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών, του ζεύγους. Αμέ, όπου το ζεύγος χόρεψε και Gangnam Style, α, όλο το λέω και όλο το ξεχνάω, βρε Μαρία. Να βάλουμε μέσα στη λίστα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, της εκπομπής, το Gangnam Style. Ναι, ναι, γιατί κάποια στιγμή, ναι, θέλω, να, εδώ ας πούμε κολλάει. Διότι χορέψανε Gangnam Style. Τι εννοώ, δεν έχετε δει στο Gangnam Style πως βάζουμε τα χεράκια? Έτσι όπως βάζουμε τα χεράκια, έτσι ήταν τα χεράκια των κολονακιωτών γιατρών, που είχαν ένα παράνομο μηχάνημα. Είχαν ένα μηχάνημα, μάλλον το μηχάνημα δεν είναι παράνομο. Παράνομα το είχαν στην κατοχή τους. Και έκαναν τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις εξωσωματικού τύπου, εξωσωματικού χαρακτήρα. Επαναλαμβάνω ότι για να κάνεις πλασμαφαίρεση ή για να κάνεις αιμοκάθαρση, το μηχάνημα αυτό και η διαδικασία αυτή γίνεται δίπλα σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πόσο ανεύθυνη. Το βρήκαμε? Όχι, δεν το έχουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Το θυμηθούμε για αύριο. Σάββατο, τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Θα το έχω ξεχάσει μέχρι να φύγω από το στούντιο, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι αυτό. Θα το ξαναθυμηθώ σε μια ανάλογη περίπτωση. Οι διασώστες τώρα του ΕΚΑΒ, με έγγραφό τους αποκαλύπτουν, ακούστε, γιατροί σου λέει, τον όρκο του Ιπποκράτη τον είχαν κάτω από τις πατούσες τους. Αποκαλύπτουν λοιπόν οι διασώστες του ΕΚΑΒ την πλήρη
πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών κατά την επιχείρηση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Όταν τελικά μετά από καμιά ώρα αποφάσισαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ, αυτοί οι ανεύθυνοι τύποι που το μόνο το οποίο που τους ενδιέφερε ήταν να διαφημιστούν μέσω social media, μέσω διαδικτύου, και να πηγαίνει εκεί κόσμος να δίνει τα τριχίλιαρα και τα εξαχίλιαρα, τους κορόιδευαν μέσα στα μούτρα τους, τίποτα δεν τους κάνανε. Γιατί κάθε φορά που μπαίναν στην διαδικασία για να κάνουν κάτι, τα αποτελέσματα ήταν ικτρά. Λέγουν οι διασώσεις του ΕΚΑΒ ως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνε, είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Το ζεύγος των γιατρών από τη Χονολουλού, λέει, είχε πάρει το πτυχίο. Γνωστό το πανεπιστήμιο στη Χονολουλού. Μου θυμίζει το ανέκδοτο. Χονολουλού και Ταγκανίκα. Όσοι το ξέρετε, γελάτε ήδη. Κάπως έτσι πρέπει να ήταν η ιστορία. Ξεπώνανε τα χιλιαρικάκια, δεν τους ενδιέφερε το παραμικρό, προφανώς είχαν κάνει και τα κόζια τους, τώρα για να μην γελιόμαστε. Τα είχανε τα... γιατί δεν γίνεται τώρα τόσα χρόνια. Παραμικρό, προφανώς είχαν κάνει και τα κόζια τους, τώρα για να μην γελιόμαστε. Τα είχανε τα... γιατί δεν γίνεται τώρα τόσα χρόνια να υπάρχει ένα τέτοιο διαμέρισμα.

ΕΚΑΒ, ο κύριος Ματιόπουλος, υποστηρίζοντας πως όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν γιατρό να πραγματοποιεί κάρμα. Ναι, να πραγματοποιεί κάρπα με το ένα χέρι. Προφανώς, στο άλλο χέρι Μαρία Ψάλτη προφανώς κρατούσε το κινητό όπου λάμβανε οδηγίες από το ChatGPT για το πώς να κάνει κάρπα. Ο γιατρός δεν ήξερε να κάνει κάρπα. Αλλά το είδες το παντελονάκι το κόκκινο. Φοβερό. Είδατε, ωραίο, στιλιστικά φοβερό, και με το σακάκι του Ναυάρχου. Ήταν εκπληκτικό. Και το παντελονάκι, ξέρετε, να φαίνεται το αστράγαλος. Αυτό της μοδός που είναι. Παλιά όταν τύχαινε να έχουμε κανένα... Εμείς ντρεπόμασταν όταν ήμασταν παιδιά. Και τύχαινε, είχαμε ψηλώσει περισσότερο από το... Και δεν είχε προλάβει... δεν είχαν προλάβει οι γονείς μας να μας πάρουν καινούργια παντελονάκι. Ντρεπόμασταν να το φορέσουμε. Διότι φαινόταν σαν να είναι του Μακαρίτη που ήταν πιο κοντό στο παντελονάκι. Πιο κοντό από τέτοιο το παντελονάκι. Άιντε τώρα. Άντε γιατί αρκετά είπαμε. Μηνύματάκια. Θα πάμε με μηνύματάκια σας μέχρι το τέλος. Μπαλαγιάς. Μπράβο ρε Ελένη. Εντάξει, η Έλενα. Γιατί ως Έλενα υπογράφει. Μπαλαγιάς λέγεται. Κάτι σαν αντάβγες είναι αυτό. Μπράβο. Μπαλαγιάς. Να το σημειώσω μισό λεπτό για να το ξαναξεχάσω εγώ. Να μην λέμε μόνο, να μην φαινόμαστε ότι είμαστε παλιακοί και μιλάμε μόνο για ντεκαπάζ και για περμανάτ και όλα τα σχετικά. Περμανάτ γίνονται ακόμα στα κομμωτήρια. Λοιπόν, μπαλαγιάζ. Την ώρα λοιπόν που σου κάνουν μπαλαγιάζ στο κομμωτήριο, σου προτείνουν και κανένα δυο ενεσούλες. Ή αλουρονικό και πες το άλλο και μπότοξ. Μπότοξ. Αμέ. Δεν σημαίνει, δεν υπάρχει. Και εξειδικευμένο προσωπικό. Με δουλεύετε τώρα. Εάν η Βελόνα είναι, την έχουν απολυμάνει και με δουλεύετε επίσης. Ο Δημήτρης στη Λάρισα λέει, στο καρακέντρο της Λάρισας υπάρχει σοβαρά το. Δεν μπορώ ειλικρινά. Άκου. Υπάρχει, λέει, στο κέντρο της Λάρισας κομμωτήριο που λειτουργεί και σαν καφέ μαντίο. Φοβερό. Πηγαίνεις, κάνεις το μπαλαγιάς. Καλά έκανα και το σημείωσα εγώ. Πάλι λάθος πήγα να το πω. Κάνεις μπαλαγιάς, σου φέρουν και τον ελληνικό καφέ και σου λένε κιόλας, μεγάλη πόρτα θα διαβείς, μεγάλη θα περάσεις. Ωραία. Και με πινακίδα λέει κανονικά. Κομμωτήριο καφέ μαντίο. Πας για κόμμωση και σου λένε και το καφέ. Τουλάχιστον αυτό ρε φίλε, αυτό ρε Δημήτρη μου, δεν εγκυμονεί και κινδύνους. Ένα καφεδάκι πίνεις, εκτός και αν δεν ξέρουν να φτιάχνουν και τον καφέ. Ένα καφέ πίνεις, δεν τρέχει τίποτα. Εκτός και αν είναι καφετζού, η οποία δεν έχει πτυχίο κομμωτικής. Εκεί το πράγμα, αλλά και το χειρότερο πράγμα το οποίο μπορείς να πάθεις, τι ποιο είναι. Δηλαδή να σου βγει λίγο πράσινο το τέτοιο ή λίγο μπλε. Εκλογές έρχονται. Δεν είναι λίγο, αλλά είναι και μοντέρνο. Ούτως ή άλλως είμαστε στην εποχή του ότι να είναι. Δεν βλέπεις πως κυκλοφορούν. Όπως να είναι κυκλοφορούν. Τον άλλον το βλέπω, έρχεται στη δουλειά με σορτσάκι και με τυραντέα από πάνω. Ήρθε να πιάσει δουλειά. Του λέω τι κάνεις. Μου λέει καλά είμαι. Λέω, δεν σε ρώτησα πώς είναι η διάθεσή σου και η υγεία σου, πάντα καλά να είσαι. Αλλά πού πας έτσι, για μπάσκετ ή πηγαίνεις στην παραλία. Ο καθένας δίνεται όπως του ήρθε. Είναι η μόδα, ωραία. Άρα λοιπόν τι σε πειράζει σαν άμα βγει λίγο το μαλλί μπλε ή κόκκινο ή πράσινο. Πρώτα απ' όλα έχουμε εκλογές. Απλά το θέμα είναι, ναι, είναι παρεξηγήσιμο. Φαντάσου να ψηφίζεις Πασό και να σου βγάλουν μπλε μαλλί. Εκεί είναι θέμα. Είναι θέμα. Εκεί μετά αρχίζεις και το γυρίζεις. Άμα είσαι Παναθηναϊκός, το σώζεις. Άμα δεν είσαι και είσαι και Ολυμπιακός, δηλαδή φαντάσου να είσαι νεοδημοκράτης και Ολυμπιακός και να σου βγει πράσινο το μαλλί. Εκεί δεν έχει καμία σωτηρία. Καμία σωτηρία. Γεια σου ρε Μαρία, καλημέρα Σπύρο. Σπύρο, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου το βαραίνεις τώρα. Ναι, οκ. Okay. Δεν μπορώ να το χωνέψω που χάθηκε ο Μαζό. Κλαίω από την πρώτη μέρα. Ψυχούλα λέει όμορφη. Έχω επηρεαστεί, το βλέπω στον ύπνο μου. Η Μαρία από την Αργυρούπολη. Συγκλονιστήκαμε όλοι. Όλοι συγκλονιστήκαμε.

0: συζητάμε, δεν το συζητάμε τώρα. Δεν είναι το νεαρό της ηλικίας του. Θα σου πω. Γιώτα μου, καλημέρες λέει και στην ηχολήπτριά μας, την κυρία Ψάλτη. Καλημέρα, έχει στείλει καλημέρα στην Αναστασία, έχει στείλει καλημέρα στην Ειρήνη. Δεκαπάση μέσα το λένε. Όχι, όχι, το βρήκαμε, τον μπαλαγιάζηκα στο μυαλό μου. Και έχει δίκιο ο κύριος Σταυρακάκης, εδώ φοβόμαστε τη Βελώνα που μας παίρνουν αίμα και τον οδοντίατρο. Την οδοντίατρο εγώ δεν είναι, την κυρία Κυριακουλία δεν τη φοβάμαι. Αλλά επειδή σήμερα τι το ανέφερες κιόλας. Τι το ανέφερες, πού το ξέρεις. Ναι. Χθες πήγαμε, εχθές είχε ραντεβού η γυναίκα μου εδώ στην οδοντίατρό μας. Είχε εκεί μια κουφαλίτσα τον Αρτάλο, την ψάχνανε, την κάνανε, τυράνανε από εδώ από εκεί. Έχουμε την ίδια οδοντίατρο. Έκανα το λάθος εγώ. Κρατούσε το μάγουλό της, όπου υποφέρω τον Αρτάλο. Ψηλό μηδίασα ρε παιδί μου, εντάξει, έκανα λίγη πλακίτσα αυτό τον Αρτάλο. Και γυρίζει και λέει στην οδοντίατρο, αυτός που γελάει, ξέρετε τι εκκρεμότητες έχει με τα δόντια του. Και λέει, τι εκκρεμότητες, φέρτε μου το φάκελο. Με βάζει κάτω στην. Βλέπει, λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε εξαγωγή, εδώ πρέπει να κάνουμε το ένα, εδώ πρέπει να κάνουμε το άλλο. Μου έχει ραντεβού σήμερα το βράδυ στις 8.30. Θα περάσω ωραίο Σαββατοκύριακο. Με διαβεβαιώνουν ότι τη Δευτέρα το πρωί θα μπορώ να μιλάω κανονικά. Να ξέρετε, αν έρθω τη Δευτέρα το πρωί και σας μιλάω κάπως, θα φταίει η γυναίκα μου και ο οδοντίατρος. Δύο μέρες μετά δεν είναι, να μην το φοβάμαι. Πάντων, θα σας πω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά σήμερα έχω περιπέτεια. Έχω περιπέτεια. Κυρία Γιώτα μου, δεν ξέρω που τις μαθαίνεις πληροφορίες, αλλά εντάξει. Καλημέρα, λέει και στο Γίγαντα, γράφει ο Αβραάμ. Ευτυχώς έχουμε αρκετούς αθλητές που κρατάνε υψηλά το ηθικό ολόκληρης της χώρας, διότι από ψυχολογία είμαστε στα τάρταρα. Α, εντάξει, ήτανε κόσμιο. Η αρνητική κορυφή της Ελλάδας σε εργασιακό στρες και κατάθλιψη. Είμαστε πρώτοι με 49%. Ναι, αλλά η Φιλανδία γιατί είναι δεύτερη με 45%. Αναρωτιέμαι. Η Κύπρος με 41%. Και πάει λέγοντας. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 29%. Η Σουηδία έχει τα λιγότερα, τώρα με δουλεύετε. Η Σουηδία έχει το λιγότερο στρες σε σχέση με την Ελλάδα και κάτι δεν πάει καλά. Έχω βρεθεί στο Στοκχόλμη πριν από πάρα πολλά χρόνια. Όπως είμαι, μην νομίζετε, δεν κάνουμε διακοπές. Επίσημη επίσκεψη του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή. Έχουμε τελειώσει από το τρέξιμο και όλα τα σχετικά. Είμαι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Γράφω το κείμενό μου, γιατί θα έβγαινα και ζωντανό το βράδυ. Εκεί, ξέρετε, άμα πάτε χειμώνα, υπάρχει ένα μαύρο πέπλο από πάνω. Μόνο στον ορίζοντα φαίνεται λίγο γαλάζιο. Ελάχιστα, για κάποιες ώρες. Κατά τα άλλα, είναι τα πάντα κατάμαυρα. Όπως είμαι λοιπόν, καπνίζω κιόλας. Κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι είμαι σαν γορίλα στην ομίχλη. Ένα πράγμα. Ποιος είναι από πίσω μου, ο Καλαμαράκης? Με πράσινο μαλλί ή κανονικό? Κανονικό. Δεν έκανε μπαλαγιάζο ο Ιωσήφ. Όχι. Δεν τα βάφει. Είναι φυσικό λευκό δηλαδή. Εντάξει. Δεν του λέω τέτοια. Εντάξει. Δεν ήρθε ακόμα. Οκ. Okay. Όχι, λέω δεν ήρθε ακόμα για να μπει στο στούντιο. Έχει δουλειά, σωστό. Εκπομπάρες απολαμβάνουμε Καλαμαράκι και Κάτζου και σήμερα έχω μάθει ότι τα έχουν και πολύ δυνατό καλεσμένο. Αμέ εκεί γύρω στις 9:20, όλα τα ξέρω. Παρουσιάζω εκπομπή τηλεοπτική μαζί του, λοιπόν. ναι. Τι έλεγα τώρα, γιατί όπως είμαι λοιπόν, αισθάνομαι ότι είμαι γορίλα στην ομίχλη και πάω να ανοίξω το παράθυρο και την μπαλκονόπορτα. Κλειδωμένα και τα δύο. Παίρνω τηλέφωνο στη ρεσεψιόν και λέω, ρε παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί είναι κλειδωμένο το παράθυρο? Ελάτε να μου ανοίξετε. Άλλοι, δεν είναι τόσο απλό. Γιατί λέω, ένα κλειδί θέλει, ξεκλειδώνεις, δεν είναι τόσο απλό. Κατέβηκα κάτω στην ρεσεψιόν και μου δώσανε να υπογράψω ένα πάκο χαρτιά, στο οποίο το διατάφτα ήταν ότι στην περίπτωση που έχω τάσεις αυτοκτονίας και πέσω από το μπαλκόνι, δεν φέρει καμία ευθύνη το ξενοδοχείο. Και δεν φέρει καμία ευθύνη και η χώρα. Και θα μου πείτε τώρα για τα επίπεδα κατάθλιψης. Τέλος πάντων, εδώ με λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα γόρι ή το κορίτσι ανάλογα. Λοιπόν, καλημέρα στον Βασίλη. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Τάσο. Γρήγορα λέω τα ονοματάκια σας. Ο Γιώργος από το Βραχάτι, καλή σου μέρα. Η ομορφιά εσωτερική και εξωτερική θα σώσει τον κόσμο από αυτή την κακία που τον έχει κυριεύσει. Προς υπογράφω. Λοιπόν, ο Μανώλης, καλημέρα και σε σένα Μανώλη μου. Πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Καλημέρα και στο Γιάννη, τον ταξιτζή από την Πεύκη. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στην κυρία Ελένη, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη από το φούρνο εκεί στο Μπελβί στη Νέα Σμύρνη. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά, στην Κασιανή Βραχά και τον Γιώργο Παγάνη. Να τους ακούσετε προσεκτικά παρακαλώ. Έχουν πολλά πράγματα να σας πούν και πράγματα τα οποία εγώ τα ξέχασα και τα άφησα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να περάσετε όμορφα, να έχετε μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Παρασκευούλα και ένα ακόμη πιο όμορφο και ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Τελευταία καλημέρα στον Άκη από το Αμβούργο. Στέλνει την καλημέρα. Δεν θα το διαβάσω στον αέρα, θα το κρατήσω για τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Πραγματικά με τιμάτε. Γεια χαρά.
1: Real FM. Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας. 4 λεπτά μετά τις 6, 18 Σεπτεμβρίου, σήμερα Παρασκευή.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα σας.
0: Αυτή την ώρα στο Μαρούσι έχει 17 βαθμούς θερμοκρασία και βλέπω ότι σήμερα θα πάμε μέχρι τους 28 υποσκιά. Δηλαδή θα είναι πιο ζεστά από χθες.
1: Πολύ ωραία.
0: Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τους 30 πάλι.
1: Να έχουμε έτσι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να το χαρούμε τα τελευταία του
0: καλοκαιριού. Να έχουμε κάτι ωραίο, ρε παιδί.
1: Καλοκαιριού, εισαγωγικά.
0: Γιατί τίποτα άλλο δεν βλέπω να είναι ωραίο στην επικαιρότητα.

0: Να παρακαλέσουμε τους απανταχούς αμάνους να, ξέρεις, να βάλουν το χεράκι τους. Να μην είναι κρύος ο χειμώνας. Γιατί προδιαγράφεται σκληρός.
1: Δεν ξέρω,
0: από όλες τις απόψεις.
1: Τα κβάντα δεν ξέρω αν πρέπει να ρωτήσουμε.
0: Και αυτά και, το, και τον υπνοθεραπευτή που βασανίζεται, βιάζεται. Τι είπε αυτός, δεν θυμάμαι. Τον βιάζουν, τον βασανίζουν. Του κάνουν αυτό.
1: Τι του κάνουν.
0: Μπήκε στην επικαιρότητα. Αυτός κάτι κάπου παραπονέθηκε ότι δεν αντέχει τη δημοσιότητα.
1: Αχ, το αγόρι μου.
0: Θέλει προσοχή δημοσιότητα σε μικρές ποσότητες.
1: Αλλά έκλεισε ραντεβού με τους δημοσιογράφους ξανά τη Δευτέρα.
0: Ναι, γιατί σε μεγάλες ποσότητες μεθάει. Νίκο Σαβρανίδη στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης. Στο tutupapakiriaglfm.gr για τα email σας.
0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8 που συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή και θα βάλουμε τα θέματα να τα δούμε σιγά σιγά. Θα ακούσουμε και κάποιους από τους πρωταγωνιστές. Θα έχουμε και καλεσμένους. Θα τα συζητήσουμε. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι δεν μπορούμε να βρούμε τα μεγάλα θέματα. Αν καθίσουμε να τα σταχυλογήσουμε, δύο είναι τα πιο σημαντικά. Το ένα είναι το ενεργειακό με την κρίση, με την ακρίβεια και με ό,τι αυτό κουβαλάει. Και το άλλο είναι η ένταση και τα άγρια νερά πλέον.
1: Τα νερά αγρίεψε.
0: Ναι. Με τους Τούρκους. Αυτά τα δύο και βεβαίως υπάρχουν και τα υπόλοιπα. Η Κασιανή σας είπε στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας, στούντιο papakirialfm.gr ή αν επιθυμείτε μέσω της Ειρήνης Κούρτης στο 211-200-8200. Η Ειρήνη σημειώνει, κρατάει τα ερωτήματα, τις παρεμβάσεις σας και τις μεταφέρει εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ενεργειακό και με όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο βράδυ Κασκανή.
1: Θες να τον ακούσουμε πρώτα?
0: Για πάμε.
1: Τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα.
0: Ένα κομμάτι από αυτά που είπε χθες στη δημόσια τηλεόραση.
2: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Και σίγουρα θα υπάρχει και επέκταση στο ντίζελ για το μήνα Οκτώβριο.
1: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Ανάσταση.
0: Γίνεται συζήτηση γι' αυτό.
1: Να σου πω κάτι τώρα.
0: Για τα δηληστήρια και για τα παρατήρια.
1: Είμαστε στη φάση που είμαστε. Έχουμε περάσει εδώ και 6 μήνες τον παθόν μας στον τάραχο με τις ανατιμήσεις και με το πετρέλαιο και με τη βενζίνη και με τα τρόφιμα. Και πρέπει να φτάσουμε Οκτώβριο για να το κάνει. Αφού θα το κάνει, εντάξει είμαστε.
0: Ναι. Κοίτα, υπάρχει βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σου έχει βάλει περιορισμούς. Όχι μόνο σε εσένα και στους υπόλοιπους έχει βάλει, αλλά εσύ, επειδή έχεις και αυτά που έχεις υπογράψει, θυμίζω εκείνα τα μνημόνια, πρέπει να έχεις το νου σου διπλά.
1: Να το δεχτώ για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ναι. Όχι για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους έχει να κάνει με τους τους μαγαζάτορες, με αυτούς που χειροκερδούν, όχι με το κράτος.
0: Πάντως έβαλε ένα πλαίσιο, ένα περίγραμμα ο Πρωθυπουργός, που ανήγγειλε τη μείωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Και ανέφερα χαρακτηριστικά, τον ακούσαμε, ότι με τα σημερινά δεδομένα η τιμή θα ήταν περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο και με τις παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα ή Δευτέρα ή Τρίτη θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις, η τιμή θα πάει κάτω από το 1,75. Τόσο είχε κλείσει τον Απρίλιο και κοντά στο Πάσχα, αν θυμάσαι, 12 Απριλίου ήταν το Πάσχα. Προανήγγειλε επίσης την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για την αμόλυβδη βενζίνη, και αυτό είναι ένα μεγάλο πράγμα. Γιατί η κίνηση γίνεται, δυσκολεύει όλο και περισσότερο των οχημάτων.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στα 2,17 στη βενζίνη, το μέσος όρος λέμε έτσι πανελλαδικά, ναι, ναι, ναι. Και στα 2,15 στο πετρέλαιο, που ποτέ δεν ήταν τόσο μικρή η διαφορά βενζίνης πετρελαίου. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω ότι είναι σε φάση βενζίνη στο επίπεδο που βρίσκεται για να μην επιδοτηθεί και να επιδοτηθεί μόνο το ντίζελ. Αλλά αφού αυτό μπορεί, αφού αυτό επιτρέπουν τα δημοσιονομικά, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα το δούμε βέβαια μέχρι τη Δευτέρα.
0: Ναι. Τώρα, για αυτό που εσύ ανέφερες, δηλαδή για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είπε ότι η κυβέρνηση θα ήθελε να το μειώσει, αν και εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέψει στην Ελλάδα να το εξαιρέσει από την οροφή δαπανών. Υπάρχει οροφή δαπανών. Και αυτό το είπε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν υποσχέθηκε ότι αυτό θα ισχύει.
1: Όχι ότι θα ισχύσει μόνο, ότι θα είναι ένα έκτακτο μέτρο. Ναι. Αλλά για πρώτη φορά τον ακούμε να λέει ότι υπό προϋποθέσεις και με την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα όρια που μας έχουν βάλει και πρέπει να τηρούμε, ότι μπορεί να το κάνει σε έκτακτο μέτρο.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει τον Οκτώβριο του 2022, μερικούς μήνες δηλαδή μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, όπου εκεί πάλι με κάποια μέτρα, με κάποιες έτσι. Συνενέσεις, είχαμε περίπου, αν θυμάμαι καλά, 38-39 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Από εκεί ήτανε. Ξαναγυρίσαμε πάλι στον Οκτώβριο του 2022, μόνο που αυτή τη φορά το κύμα της ενεργειακής κρίσης και οικονομικής μαζί είναι πολύ πιο έντονο.
1: Να σου θυμίσω αυτό που συζητούσαμε χθες, ότι τον Ιούνιο του 2022 είχαμε φτάσει στην υψηλότερη τιμή βενζίνης που έχουμε ζήσει στα 2,42. Μέση τιμή πανελλαδικά 2,42. Καταλαβαίνεις πόσο ήταν μέσα στην επικράτεια. Επομένως, ελπίζουμε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί αν αφήσουμε τη βενζίνη χωρίς καμία επιδότηση, μπορεί το 2,42 να μην είναι πολύ μακριά.
0: Εδώ να κάνω μια επισήμανση, γιατί θέλω να το επισημάνω και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν η Κομισιόν δεν υπερβεί τον εαυτό της, αν δεν λειτουργήσει αποφασιστικά υπέρ των πολιτών της Ευρώπης, πώς, δηλαδή τι να κάνει? Να ακολουθήσει την πολιτική που είχε στη διάρκεια της πανδημίας. Να δώσει χρήμα, ρε παιδί μου. Να δώσει χρήμα. Αν δεν το κάνει αυτό, μην κλαίνε μετά για τους λαϊκιστές ακροδεξιούς οι οποίοι ετοιμάζονται να λάβουν την εξουσία σε πάρα πολλές χώρες μέσα στο 2027. Μου λένε μετά από πού ότι πάθαμε. Γιατί αυτή η κρίση είναι βούτυρο στο ψωμί των λαϊκιστών ακροδεξιών οι οποίοι ετοιμάζονται. Δημοσκοπικά δηλαδή σε μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο κίνησης για την κατάληψη της εξουσίας. Δηλαδή είναι κρίσιμα τα πράγματα. Αν λέει η Φοντερ Λάιεν, θα το δούμε, αλλά ξέρετε, εμείς έχουμε για κάποιες υποχρεώσεις. Ναι, έχετε υποχρεώσεις, αλλά εδώ είναι ειδικές συνθήκες. Είναι ειδικές καταστάσεις. Πριν από τρεις εβδομάδες είχαμε τη διαβεβαίωση από τους Αμερικανούς και τη σιωπηλή επιβεβαίωση από τους Ιρανούς ότι πάμε για εκεχηρία. Ποια εκεχηρία? Τώρα πάλι τα ίδια λέει, ότι είμαστε κοντά και ότι το σκέφτονται οι Ιρανοί και θα δούμε. Αλλά αυτό το πράγμα θα πηγαίνει προφανώς για μήνες.
1: Θα κάνει ανακοινώσεις, λέει, το δίκτυο Άξιος την επόμενη εβδομάδα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και αντιδράσεις στην Ευρώπη για τα, ό,τι αφορά τα καύσιμα και τις τιμές των καυσίμων. Είχαμε χθες διαδηλώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Βέβαια, θα έχουμε. Στη Γερμανία πώς είναι, 2,40 λέει, πώς είναι?
1: Είναι πολύ ακριβό και στη Γερμανία είναι πολύ ακριβά και στη Γερμανία τα καύσιμα. Και ο Πρωθυπουργός χθες όμως, δεν ξέρω αν τον άκουσες, είπε το πιο εύκολο, λέει, είναι να πυροβολείτε την Ευρώπη. Μην πυροβολείτε την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Πρέπει όμως να κάνει η Ευρώπη κάτι παραπάνω στο τομέα των καυσίμων, αλλά μην πυροβολείτε κιόλας.
0: Εντάξει, αυτό θα πάει και την επόμενη εβδομάδα να τους τα πει από κοντά τώρα. Άμα τους έχει πει από εδώ, που πρέπει να τους πει δηλαδή να κινηθούν. Έχουν μια, ρε παιδί μου, άνεση με μια πολυτέλεια χρόνο. Αυτοί θεωρούν ότι είναι σε μια κατάσταση. Έχουν χρόνο να τα συζητήσουν. Αλλά καραδοκεί η ακροδεξιά. Καραδοκεί. Και περιμένει. Περιμένει τη δική τους την ακινησία. Αυτό περιμένει.
1: Πώς η πια ακινησία? Έχει 6 μήνες ακινησίας. Πότε θα κινηθεί?
0: Δεν ξέρω τι περιμένουν αυτοί. Τι μπορεί να θεωρήσανε ότι αυτό που είπε ο Τραμπ με τους φρουρούς επανάστασης στην Τεχεράνη ήταν μια βεβαιότητα. Αν δεν είναι όμως. Τώρα, άλλα συμπεράσματα. Θυμάμαι την κουβέντα, το ξαναλέω αυτό, για τη συμφωνία της Μέκας που λέγανε πω πάθαμε, τι φτώτη, τι ζημιά πάθαμε και μείναμε απ' έξω και τι μας κάνανε οι Τούρκοι. Εδώ οι Σαουδάραβες βρέθηκαν εκτός. Αφού, λέει, ζήτησαν πρώτα από τους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί δεν απάντησαν ποτέ, και μετά από τους Τούρκους να τους υπερασπιστούν απέναντι στους Χούθι. Οι Τούρκοι έχουν υπογράψει μαζί με τους Σαουδάραβες και τους Πακιστανούς ότι σε περίπτωση που χρειαστεί ένα από τα μέλη της συμμαχίας ζητήσει συνδρομή, θα την έχει. Αν δεν την είχε, και γι' αυτό οι Σαουδάραβες βγήκαν από την εξίσωση. Το λέω γιατί βιαζόμαστε μερικές φορές εδώ. Πολύ βιαζόμαστε. Στη χώρα μας εννοώ. Όπως βιαζόμαστε όταν λέμε 6 χρόνια πίσω με την πανδημία, θυμάμαι που κάναμε τη μεγάλη συζήτηση για τα προστοβαρή μέτρα. Δώστα όλα. Άμα τα είχε δώσει τότε όλα, τώρα τι πολιτική θα έκανε. Το λέω γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητάμε με μια ψυχραιμία εδώ στη χώρα μας τα ζητήματα γύρω-γύρω. Οι αρετές ενός καλού πολιτικού, ξέρεις, γιατί συζητάμε για την έλλειψη των πολιτικών στην Ευρώπη και τα λοιπά, είναι προνοητικότητα και συνετή διαχείριση. Όχι όμως έτσι όπως το έχουν δει οι Ευρωπαίοι, που αυτά τα χρησιμοποιούν ως άλλο για να μην παίρνουν αποφάσεις. Και αν περιμένετε, παιδιά, θα δούμε. Αφήστε λίγο να περάσει η κρίση. Εδώ τη μία κρίση διαδέχεται η επόμενη. Έτσι πάμε. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε αυτά. Θα έχουμε και καλεσμένους στη συνέχεια, γιατί πρέπει να δούμε και τι κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, έχουμε τρόπο να μειωθούμε.
1: Απέναντι στις μεγάλες αυξήσεις.
0: Ρε παιδί μου, σε λίγο καιρό θα μου πεις, είναι ακόμα νωρίς. Γιατί ακόμα τυπικά είμαστε στην περίοδο του καλοκαιριού. Δεν έχουμε μπει καν στο φθινόπωρο.
1: 21 είπαμε.
0: Ναι. Αλλά καθοδόν για το χειμώνα, αφού θα μπούμε μέσα στο φθινόπωρο δηλαδή, να μην έχουμε μια αντίληψη του τι θα χρησιμοποιήσουμε. Αν έχουμε. Χαμηλές θερμοκρασίες, τι θα κάνουμε στο σπίτι? Πού θα κινηθούμε?
1: Πού πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας?
0: Μάλιστα.
1: Αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο ρεύμα, αν τυχόν έχουμε και αυτά τα μπλε τιμολόγια τα σταθερά, αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πετρέλαιο, αν έχει κάποιο φυσικό αέριο να το συμφέρει περισσότερο, θα κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, να δούμε τι μας συμφέρει το φετινό χειμώνα. Έκανα και μια αναφορά στους μισθούς ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Ότι σε μια νέα έρευνα της Eurostat. Δεν έχουμε άλλοι μισθούς Βουλγαρίας, αλλά μισθούς Πορτογαλίας, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα που φαίνεται ότι είμαστε κοντά στη Βουλγαρία, είναι λάθος, είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί είναι χωρίς τους φόρους. Ναι. Γιατί είναι ανάλογα και με τους φόρους τι εισόδημα
0: σου μένει. Στους καθαρούς μέσους μισθούς
1: ναι.
0: του 2025 στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα βρίσκεται στη 17η θέση. 17η θέση.
1: Μάλιστα.
0: Ανεβήκαμε δύο θέσεις από το 2019. Καλά, δεν είμαστε στο τέλειο προφανώς και δεν μπορεί να το ισχυριστεί η κυβέρνηση αυτό. Θα αρχίσουν να φωνάζουν και οι πέτρες.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει μια λογική μηδενισμού, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν ζούμε κάποιο οικονομικό θαύμα, αλλά μην τα μηδενίζουμε και όλα, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Λοιπόν, προφανώς και εδώ πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα και να γίνει και η συζήτηση απαραίτητη για με ποιο τρόπο θα το πετύχεις αυτό. Με ποιο τρόπο θα το πετύχεις.
1: Πιάσε και το θέμα του επιδόματος ανεργίας που έχει γίνει πανικό στις τελευταίες μέρες για το κύριο Μαρινάκη. Να θυμίσουμε που είπε ότι θεωρεί ο ίδιος κατά την προσωπική του και μόνο άποψη ότι το επίδομα ανεργίας έπρεπε να είναι 2 μήνες για να επιδοτούμε την εργασία και όχι την ανεργία. Ξεκαθάρισε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι χθες στη συνέντευξή του ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας και παρόλα αυτά όμως υποστηρίζει τον κύριο Μαρινάκη ότι είναι ένας εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος και κατάλαβε πως πρέπει να χειρίζεται αυτά τα πράγματα από εδώ και στο εξής.
0: Ναι, και είπε και το άλλο. Και νομίζω ότι και εγώ προσπαθώ λίγο να ανατρέξω να δω σχετικές δηλώσεις και βρίσκω βέβαια ότι τουλάχιστον τα κόμματα με κυβερνητική θητεία ή αυτά τα οποία έχουν κυβερνητικό χαρακτήρα ή προοπτική η στρατηγική τους είναι να επιδοτούν την εργασία. Και την ανεργία βεβαίως, αλλά ο στόχος είναι να βοηθάς τον άνθρωπο, τον πολίτη, ο οποίος είναι άνεργος, να τον βοηθάς, να του δίνεις κίνητρα, να δημιουργείς συνθήκες για να ξαναβρει εργασία. Έχει βρεθεί εκτός εργασίας. Αυτή είναι η στρατηγική.
1: Αυτό πρέπει να γίνεται. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Δεν τα χαλάμε. Αλλά δεν γίνεται και στους 2 μήνες.
0: Προφανώς. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Είναι αντικειμενικά πρόβλημα, όχι μόνο για κάποιον που έχει απολυθεί και πρέπει να ψάξει μια δουλειά να βρει, που να αντιστοιχεί και σε αυτό που δούλευε πριν, έτσι, στη δουλειά που έκανε πριν. Αλλά είναι πρόβλημα και για τους καθηγητές, για τους εποχικά εργαζόμενους, για τα παιδιά που είναι στη σεζόν. Είναι αυτά τα προβλήπων όμως για κάποιο λόγο. Για να απέχουμε στο καλοκαίρι στα νησιά μας κόσμο να δουλεύει, σημαίνει ότι κάπως πρέπει να επιδοτούνται το υπόλοιπο χρόνο. Για να πηγαίνουν οι εκπαιδευτικοί στα νησιά και δεν ξέρω εγώ πού αλλού και στις ακριτικές περιοχές αναπληρωτές με τα 800 ευρώ, πρέπει και το καλοκαίρι κάπως να πληρώνονται και αυτοί οι άνθρωποι για να ζήσουν.
0: Δεν το συζητάμε. Και το θέμα αυτό στην δική μου τη συνείδηση. Κακώς άνοιξε, έτσι όπως άνοιξε, δεν θα έπρεπε να άνοιξε. Και είναι και ένα θέμα το οποίο μπορεί να αποκαλέσει ζημιές στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα. Ας το κρίνουν μόνοι τους και ας το συζητήσουν μεταξύ τους.
1: Αναφέρθηκε και στα πολιτικά ο Πρωθυπουργός. Θα σου πω λίγο πρώτα την κριτική που έκανα κατά του Πασόκ. Χθες γενικά πήγε ενάντια Πασόκ αντί για ενάντια ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι ήταν περίπου στην Εθνική Θεσσαλονίκη.
0: Εννοείς την Ελληνική Αριστερή Παράταξη.
1: ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα, οι συρρήθεις. Στον Αλέξη Τσίπρα, τέλος πάντων. Είπε ότι σε ερώτηση για τις συνεργασίες και τα λοιπά, είπε ότι το Πασόκ δεν θέλει, ρε παιδί μου, να συνεργαστεί μαζί μας. Το Πασόκ μόνο στην Κρήτη που πήγε για την επέτειο της ίδρυσης του κόμματος, μόνο που δεν είχε τυπώσει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά κάνει το Πασόκ, θες. Είναι θέμα στρατηγικής επιλογής. Το Πασόκ σου λέει, εγώ επιλέγω ότι θα είμαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπως και να έχει το πράγμα. Δεν πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα, μια στρατηγική συγκεκριμένη.
1: Στο στόχο του Πασόκ για νίκη με μία ψήφο έναντι της Νέας Δημοκρατίας, ξέρεις τι απάντησε ο Πρωθυπουργός. Ότι και εγώ θα ήθελα να βάζω καλάθια σαν τον Τζόρνταν, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω στα 20, δεν θα μπορούσα να το κάνω τώρα.
0: Ναι. Okay. Εντάξει.
1: Τι ας πω.
0: Εντάξει, και ξέρεις, και επειδή θα συζητήσουμε ακόμα για τις δημοσκοπήσεις, είχαμε και μια δημοσκόπηση με εξαιρετικά συμπεράσματα. Αναφέρομαι σε αυτήν της Μάρξ για τον Αντένα, για τον Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα. Το συζητήσουμε συνέχεια. Θα περίμενα από τους πολιτικούς αρχηγούς τους περισσότερους, επαναλαμβάνω, αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη των πραγμάτων σε ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνητική προοπτική. Να μας διαβεβαιώνουν όλους μας ότι την επόμενη μέρα των εκλογών ο κόσμος να χαλάσει, θα υπάρχει κυβέρνηση. Δεν έρχεται αυτή η διαβεβαίωση όμως από πουθενά. Κανείς δεν το λέει αυτό. Κανείς δεν το λέει.
1: Εμένα, ας πούμε, χθες ο πρωθυπουργός μου φάνηκε λίγο αλαζόνας, να το πω. Δεν γίνεται να λες ότι είμαι εγώ και κανένας άλλος και μετά το επόμενο λεπτό να λες είμαι εγώ ή δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας και δεν ξέρω εγώ.
0: Καλά, δεν είπε ότι είναι αυτός και δεν είναι κανένας άλλος.
1: Είπε ότι δεν υπάρχει, απουσιάζει εναλλακτική πρόταση.
0: Γιατί από τις δημοσκοπήσεις τι βλέπεις, να υπάρχει εναλλακτική πρόταση?
1: Όταν είσαι πρωθυπουργός και μετά σε μια συνέντευξη και λες ότι οι πολίτες φαίνεται να εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία από τις δημοσκοπήσεις, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, εμπιστεύονται τη Δημοκρατία και απουσιάζει εναλλακτική πρόταση. Τι λες, Μητσοτάκης ή Χάος λες?
0: Δεν το λες εσύ, δημοσκοπήσεις το λένε.
1: Αυτό αναιρείς.
0: Και δεν λες Μητσοτάκης ή Χάος. Δεν λες αυτό. Λες ότι εδώ ποια είναι η προοπτική. Ας το Μητσοτάκη τι λέει. Βγάλω τον από την εξίσωση. Ποιος θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Κανένας. Πού είναι η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά? Κάτω από τον πύχη της αυτοδυναμίας. Υπάρχει κάποιος που να έχει πει, παιδιά, κοιτάξτε την ανάγκη, θα συνεννοηθούμε. Θα δούμε, ρε παιδί μου, τι θα γίνει. Κανένας. Άρα η αυτοδυναμία μένει μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Έχεις ένα σενάριο αυτόν που φέρεται να είναι πρώτο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τον έχεις μακριά από την αυτοδυναμία. Πάει αυτός. Πάμε τώρα στους άλλους. Αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας ή το Πασόκ, φτάνουν τα δύο ποσοστά για να πεις ότι κάνουν συγκυβέρνηση, που μέχρι τώρα δεν έχεις ακούσει κάτι συντεταγμένο. Δεν έχεις ακούσει. Ακούς τον κύριο Πάνα, ας πούμε, την κυρία Αναστασίου από το Πασόκ να σου λένε, εντάξει, η κυρία Αναστασίου είπε για το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πάνας είπε για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αλλά αυτά είναι ντουφεκές στον αέρα. Δεν είναι συντεταγμένες στρατηγικές ή πολιτικές.
1: Κοντά να το διαγράψουν τον Πάνα γι' αυτό.
0: Μπράβο. Και επίσης δεν ξέρεις αν τα ποσοστά των δύο κομμάτων, δηλαδή του δεύτερου και του τρίτου, αν τα θρήσεις, δεν ξέρεις αν σου κάνουν κυβέρνηση.
1: Προς το παρόν, αν τα θρήσεις είναι κάτω από το ποσοστό που έχεις στις δημοσκοπήσεις, είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Μπράβο. Άρα. Εδώ πέρα λοιπόν, ποια είναι η προοπτική? Υπάρχει προοπτική με βάση αυτή τη σκέψη, δηλαδή με την εικόνα των δημοσκοπήσεων?
1: Μπορεί να βάλουν άλλον έναν και να τα βρουν τα κουκιά και να τα βγάλουν τα κουκιά.
0: Ούτως ή άλλως, από ό,τι φαίνεται, θα είναι 9 κομματική. Μπορεί να είναι, να είναι και 10, μπορεί να είναι και 8 βέβαια τα κόμματα στην επόμενη Βουλή. Έχει ενδιαφέρον.
1: Είναι πολλά κόμματα που είναι στο ψηλό όριο. Από ό,τι βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμένα μου κάνει κακή εντύπωση να λέει ο Πρωθυπουργός δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Μόνο αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, και ο Ανδρουλάκης λέει ότι στόχος μας είναι να είμαστε πρώτοι με μία ψήφο.
1: Χθες στη Βουλή, στη Βουλή, είπε ότι δεν είναι το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος, είναι το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή πάει λέγοντας. Και βγαίνει μετά από μια μέρα και λέει δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική διακυβέρνηση.
0: Αλλά παιδί μου, στο αιτιολόγησε όμως. Με βάση τις δημοσκοπήσεις. Δεν σου είπε, ξέρεις, εγώ κοιμήθηκα το βράδυ και ξύπνησα και είχα μια έμπνευση, πήρα και τη μαγική σφαίρα και όπως εκεί κοιμόμουν να είδα το όνειρο αυτό.
1: Το 15 που έχει ο κύριος Τσίπρας τώρα στις δημοσκοπήσεις, δεν είναι δύσκολο να γίνει 20 σε δύο μήνες?
0: Τι?
1: Το 15 που έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, δεν είναι δύσκολο να γίνει 20 σε δύο μήνες?
0: Ενώ ότι
1: τα κουκιά δεν βγαίνουν για λίγο. Όπως και τα κουκιά της Δημοκρατίας δεν βγαίνουν για λίγο. Της Νέας Δημοκρατίας δεν βγαίνουν για λίγο για την αυτοδυναμία.
0: Αν δεν είναι δύσκολο
1: για λίγο, δεν βγαίνουν και για τις αντιπολίτευση.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θα δούμε. Όταν έρθει η ώρα. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Όταν θα έρθω, θα πάμε στις κάλπες και μετά θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Πριν περάσουμε στα ελληνοτουρκικά, μια σύντομη παρατήρηση. Διάβασα ότι το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον καταγράφει μεγάλη κινητικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άκουσα ότι η τουρκική κυβέρνηση, συγκεκριμένα νομίζω το Υπουργείο Άμυνας, υπέγραψε μια πανάκριβη συμφωνία με μια αμερικανική εταιρεία Lobbying, η οποία ονομάζεται Ballard Partners.
1: Ναι.
0: Αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει τώρα, τους πληρώσανε λεφτά οι Τούρκοι, πολλά, να πιέσουν στην Ουάσιγκτον να κινήσουν τα νήματα για να γίνει τι, να πάρουν οι Τούρκοι τα F-35, τα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, που βρέθηκαν εκτός με τους S-400. Τι με κοιτάς?
1: Πληρώσανε για πίκτες.
0: Πληρώσανε, όπως λες, μια εταιρεία lobbying, η οποία όμως δεν είναι τυχαία, διότι ο ιδρυτής της εταιρείας και CEO, ο Ballard, νομίζω λέγεται Tom Ballard,
1: ναι,
0: είναι φίλος, Brian Ballard λέγεται, είναι φίλος και χορηγός του πρόεδρου Τραμπ.
1: Αχου.
0: Και η εταιρεία του θεωρείται ως μια πολύ ισχυρή, ενδεχομένως η πιο ισχυρή στην Ουάσιγκτον. Επίσης να πω ότι ο τέτοιος, ο Τόμ Μπάρακ, ο Τόμ Μπάρακ που είναι ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα και που δεν είναι ένας τυχαίος διπλωμάτης, άπειρος διπλωμάτης, και βρίσκεται και αυτός κοντά στον Τραμπ μαζί με τον Μπάλαρτ, είναι και αυτός κοντά στον Τραμπ. Έχει επιδοθεί σε ένα μαραθώνιο επαφών, μιλάει με κογκρεσμένοι, μιλάει με πτέρυγες, έχει πιάσει, λέει, την αριστερή πτέρυγα των δημοκρατικών και τους λέει, παιδιά, δεν πρέπει να βοηθήσουμε την Τουρκία, αυτή την έρημη την Τουρκία που είναι ειρηνική απέναντι στη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, δεν πρέπει να της δώσουμε όπλα να υπερασπιστεί τον εαυτό της.
1: Έχει τους S-400.
0: Αυτό είναι το μοναδικό εμπόδιο στην παρούσα φάση.
1: Προφανώς και δεν είναι η Ελλάδα το εμπόδιο. Το εμπόδιο είναι η S-400. Άμα τους παραδώσει, βλέπουμε.
0: Εντάξει, αλλά και το άλλο. Ότι αυτή η έρημη, η κακομοίρα η Τουρκία, πρέπει να της δώσουμε ένα όπλο να αμυνθεί αν χρειαστεί. Αυτά δεν παίρνουν αναπαρατήρητα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μέτρα για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης ώστε να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πετρελαίο φόρο που έπλεε στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ερευνά η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Περισσότερα στο real.gr.

0: Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 6, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Έχουμε μπει στη συζήτηση στα θέματα τα σοβαρά. Τι?
1: Ναι, ξεκινήσαμε με τα οικονομικά μας, πήγαμε στα πολιτικά, καταλήξαμε στα τουρκικά. Ο Πρωθυπουργός χθες είπε ότι τα νερά έχουν αγριέψει.
0: Αγριέψαν τα νερά. Για δώσε να ακούσουμε. Για βάλε να ακούσουμε.
2: Υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Είχαμε περάσει και το 19-20 περίοδο μεγάλων εντάσεων και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Το είπα και στο Καστελόριζο, το επαναλαμβάνω και σήμερα, εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Το δικαίωμα της επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί νομικά να αμφισβητηθεί. Και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία. Δεν θα πω κάτι παραπάνω.
1: Θα το ασκήσουμε, λέει, το δικαίωμα στα 12 μίλια όταν υπάρχει κατάλληλη συγκυρία, είπε ο Πρωθυπουργός. Χθες είχαμε και άλλη πρόκληση από την Τουρκία. Να θυμίσω, προχθές ο Φιντάν, χθες είχαμε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας που ξαναμίλησε για το Καστελόριζο. Ότι η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στο Καστελόριζο παραβιάζει το καθεστώς του νησιού.
0: Ναι.
1: Ότι η Άγκυρα κάλεσε την Ελλάδα να τηρεί τις διεθνείς συνθήκες. Ότι παραβιάζουμε και τις διεθνείς συνθήκες, είπε η Τουρκία. Η Τουρκία κάλεσε εμάς ότι παραβιάζουμε τις διεθνείς συνθήκες. Ναι. Ποιος? Η Τουρκία. Πολύ όμορφα.
0: Ναι, εγώ θέλω να σου πω το εξής. Δύο πράγματα. Πρώτον, μην υποτιμάμε βεβαίως την ισχυρή σχέση, την προσωπική που έχει ο Ερντογάν με τον Τραμπ, γιατί ο Τραμπ δηλώνει όπου βρεθεί που σταθεί ότι εκτιμά και αγαπάει τον Ερντογάν, και ο Ερντογάν επίσης όπου βρεθεί και που σταθεί λέει ότι τον εκτιμά τον πρόεδρο. Και θα έχουν τη δυνατότητα, μάλλον, να έχει κανονιστεί μάλλον και ραντεβού στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ΗΠΑ. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι όσο και αν υπάρχει αγάπη εδώ, που υπάρχει αγάπη βέβαια αυτό, υπάρχουν και αντικειμενικά εμπόδια, όπως η S-400, το ρυσκό σύστημα το πυραυλικό που προμηθέθηκαν οι Τούρκοι από τον Πούτιν και δεν μπορούν τώρα να το ξεφορτωθούν. Προσπαθούν και δεν μπορούν. Και οι Αμερικανοί είναι υποχρεωμένοι να τους επιβάλλουν και οι Ρώσεις, επειδή έχουν πάρει το ρωσικό οπλικό σύστημα. Αυτό δεν ξεπερνιέται, αν δεν το κάνουν παραπέρα. Αλλά για να τα ξαναβάλουμε πάλι σε μια σειρά τα πράγματα, θυμίζω ότι η στρατιά του Αιγαίου είναι τοποθετημένη από το 1975 απέναντι από τα ελληνικά νησιά, στα μικρασιατικά παράλια. Η τουρκική στρατιά του Αιγαίου, έτσι τη λένε, στρατιά του Αιγαίου και αποβατική δύναμη. Και τώρα χρησιμοποιούν ως άλοθη τη συμφωνία με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα για να φέρουν 2.000 Τούρκους κομμάντος απέναντι από τη Σάμμο, στα σόκια του Αιδινίου. Μια δύναμη την οποία τη χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι στις επιχειρήσεις εκαθαριστικές στην νότια-ανατολική Τουρκία, εκεί που είναι οι Κούρδοι, μέσα στη Συρία. Εκεί που πάλι πήγαιναν και έκαναν καθαρίσεις σε χωριά και πόλεις κουρδικές και στο Ιράκ επίσης. Δηλαδή είναι μια ομάδα καταδρομένων που είναι εμπειροπόλεμη η συγκεκριμένη. Και για να μην κάθομαστε τώρα εδώ πέρα να παίζουμε το τέτοιο και να φοβόμαστε και να σκιαζόμαστε, να θυμίσω ότι 4-5 πυράβλους φάγανε από τους Ιρανούς στη διάρκεια της έντασης τις πρώτες εβδομάδες. Και δεν είχαν πυραυλική προστασία, αντιπυραυλική προστασία.
1: Έστειλε το NATO Patriot.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε ψυχραιμία. Γενικά ψυχραιμία. Δεν είναι βεβαίως η Τουρκία ένας γείτονας ήρεμος, ήσυχος, ο οποίος θα σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό το οποίο υπολογίζει μόνο είναι το δίκαιο το δικό της. Κατά τα υπόλοιπα, επικυρίαρχη στο Αιγαίο δεν μπορεί να είναι, ούτε να έχει την απέτηση κεφαλικού φόρου. Όπως την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτά έχουν ξεπεραστεί από την ιστορία. Τα λέω για να τα βάλουμε σε μια σειρά, να μην πανικοβαλόμαστε και να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Επίσης, κάτι το οποίο δεν θέλω να το αφήσουμε να περνάει έτσι. Επαναλαμβάνω, είναι δεδομένο ότι θα συναντηθεί ο Ερντογάν με τον Τραμπ στα περιθώρια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απ' την άλλη, όμως, εκεί πηγαίνει ο Ερντογάν με ένα σοκ πολύ μεγάλο που έχει υποστεί και αυτός και επιτελής του. Και το σοκ έχει να κάνει με την απόφαση που υπέγραψε ο ίδιος ο Τραμπ να δοθούν στο Ισραήλ 40.000 διατηρητικές βόμβες. 40.000 διατηρητικές βόμβες. Λέω γιατί και αυτό έχει την αξία του και τη σημασία του. Πριν να περάσουμε στα υπόλοιπα σοβαρά, να κάνω, αν μου επιτρέπεις, μια υπόμνηση, αφού μιλάμε για σοβαρά θέματα. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που έκανε ο κύριος... περίμενε, να μην το αναδικήσω. Ο κύριος Σπύρος Μπιμπίλας.
1: Ναι.
0: Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας. Και να ήταν και του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Δεν έχει βουλευτές ακόμα, έτσι. Και του ΣΥΡΙΖΑ. Και να ήταν πάλι το ίδιο θα έλεγα. Αναφέρομαι στην ανάρτηση που έκανε, θεωρώντας ότι ασκεί αντιπολίτευση, και καλά έκανε, δικαίωμά του να ασκεί αντιπολίτευση. Έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δύο φωτογραφίες. Μία ήταν ο πρωθυπουργός με μια κυρία και η δεύτερη ήταν ο υπουργός υγείας με την ίδια κυρία. Και από κάτω έγραψε ο πρωθυπουργός και ο υπουργός υγείας αγκαλιά με τη γιατρό δολοφόνο Γιώργο Μαζονάκη. Δεν γνώριζαν. Κλείνει τα εισαγωγικά. Έλα όμως. Που διαπίστωσε ο ίδιος, όπως εξήγησε μιλώντας τον Νίκο Στραβελάκη στο Open, τον πήραν τηλέφωνο. Διαπίστωσε μέσα σε 3-4 λεπτά, είπε ο ίδιος, ότι τελικά είχε κάνει λάθος τη φωτογραφία. Και η κυρία που είχε ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ήταν η κατηγορούμενη γιατρός. Κατηγορούμενη, επαναλαμβάνω. Δεν γίνεται να είστε βουλευτής και να βγάζετε απόφαση μόνος σας, ακόμα και αν έχει κάνει, ακόμα και αν έχει ομολογήσει. Ένα φάουλ. Γιατί είστε και κοινοβουλευτικός. Το δεύτερο φάουλ είναι να μην γνωρίζετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2026 ότι ακόμα και για 10 δευτερόλεπτα μια φωτογραφία στον αέρα, στο διαδίκτυο, θα γίνει τόσες φορές αντίγραφο, θα αναρτηθεί τόσες πολλές φορές από χρήστες και από site ενδεχομένως που έχουν αλγόριθμο ή έχουν προσαρμοστεί πάνω σας για να παίρνουν τις δημοσιεύσεις σας, να τις αναδημοσιεύουν, που το κακό θα γίνει 100%. Άρα δεν μπορεί να λέτε έκανα ένα μικρό λάθος για λίγα λεπτά. Γιατί εδώ η γυναίκα αυτή διασύρεται. Η γυναίκα που ανέβηκε στη φωτογραφία ως δολοφόνος του Γιώργου Μαζονάκη, που για μένα λάθος είναι και το δολοφόνος, είναι η επικεφαλής, δεν θα πω το ονοματεπώνυμο της γυναίκας, όχι ότι άμα κάποιος ανατρέξει στο διαδίκτυο θα το βρει. Είναι όμως η επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καμία σχέση. Και η γυναίκα αυτή διασύρεται πανελληνίως τώρα στην ελληνική μπλοκόσφαιρα. Από μια φωτογραφία που κατέβηκε, όπως είπε ο κύριος Μπίμπιλα, στα 3-4 λεπτά, αλλά όμως ως κοινοβουλευτικός οφείλατε να προσέξετε και να μην βγάλετε εσείς απόφαση ως δικαστής και να μην τη διασύρετε.
1: Σου λέει ο άνθρωπος ότι δεν φταίω εγώ άμα μετά την πήραν οι υπόλοιποι και την κάνανε αναπαραγωγή. Εγώ τη βρήκα στο ίντερνετ, τη βρήκα να διακινείται στο ίντερνετ και την ανέβασα.
0: Να είσαι σίγουρος λοιπόν.
1: Ως
0: κοινοβουλευτικός, να είσαι σίγουρος, αφού γράφεις και για δολοφόνους. Πριν το ανεβάσεις, αν σίγουρος τη γράφεις. Για να ξέρεις ποιος είναι αυτός ή ποια είναι η κυρία που έχεις εκεί.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που βουλευτές παίρνουν τη θέση των τρόλς πάντως.
0: Ναι, χοντράδα όμως.
1: Πολύ χοντράδα.
0: Γιατί διασύρεται μια γυναίκα η οποία δεν έχει καμία δουλειά με την υπόθεση αυτή, την τραγική, την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα πριν να περάσουμε στα υπόλοιπα στους φίλους μας. Γιατί έχουμε τον φίλο μας τον αγαπητό. Καλημέρα,
1: αγαπητέ
0: μας. Καλημέρα, φίλε. Στο φίλο μου τον Κώστα, τον Μαντενίδη. Γεια σου, ρε Κώστα. Γεια σου. Τι μούγκα. Μούγκα των πρωινών λαλίστατων. Αυτά δεν κολλάνε μαζί, ρε μεγάλε. Ή μούγκα ή λαλίστρι θα είμαστε. Κάνουμε και καταλάβες. Στον Κωστή. Ο Κωστής λέει, νομίζω ότι πως υπερασπίζεστε τις πολιτικές της κυβέρνησης, ενώ σαφώς υπάρχουν σημαντικές αστοχίες στις παρεμβάσεις της. Ως δημοσιογράφος οφείλετε να παραμείνετε προφανώς περισσότερο αντικειμενικός. Δευτεί η κριτική σας, αλλά να μου πείτε όμως που αναφέρεστε ακριβώς. Σε τι από αυτά που είπα νιώθετε ότι υπερασπίστηκα την κυβέρνηση. Σε τι. Εκτός και αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να δώσουμε, πώς να το πω τώρα, να ασχολούμαστε μόνο με την κυβέρνηση και με τους υπόλοιπους που θέλουν να γίνουν κυβέρνηση, να μην ασχολούμαστε. Εμείς ασχολούμαστε με όλους. Και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση.
1: Γιάννη, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Σε τούτη εδώ την εκπομπή, αν άκουγες από τη Δευτέρα που πιάσαμε το θέμα με το. Με τη δήλωση του κυβερνητικού εκπρόσωπου του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, θα ήξερες πολύ καλά ότι δεν είπαμε ότι το παιδί μπορεί να έχει προσωπική άποψη. Εδώ είμαστε, είναι και ο Σπύρος Παπαδάκης στην παρέα μας. Είπα προσωπικά ότι δεν μπορεί να έχει προσωπική άποψη ο κυβερνητικός. Όχι, δεν μπορεί να έχει προσωπική άποψη, δεν μπορεί να εκφράζει τέτοιες απόψεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί ό,τι και να λέει, φαίνεται ότι είναι μέρος της κυβέρνησης, ότι εκφράζει την άποψη της κυβέρνησης. Όταν είναι βουλευτής ή είναι κάτι άλλο, ας πει και την προσωπική του άποψη, αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνήθως αυτή είναι η δουλειά του, να εκφράζει τις απόψεις της κυβέρνησης.
0: Καλημέρα, Βέρα. Χαίρομαι που έχεις πλήρη αντίληψη. Στο Γιάννη αναφέρθηκες. Γεια σου, ρε Πέτρο. Ποιες δημοσκοπήσεις, ρε Βλάκα, γιατί δεν λες ότι είναι κάτω από 20% ο Μητσοτάκης? Ωραία, να το πω. Πέτρο, ο Μητσοτάκης είναι κάτω από 20%. Πόσο κάτω είναι? 15? 15. Ορίστε. Εντάξει, Πέτρο μου, συμφωνήσαμε. Λοιπόν, νομίζω ότι το λύσαμε.
1: Στην πρόθεση ψήφου χθες, στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 27,5% στην πρόθεση ψήφου. Στην εκτίμηση μετά ήταν στο 31%. Σε όλη την, να πούμε και τις εκτίμησεις για τα υπόλοιπα κόμματα, εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος από την δημοσκοπική εταιρεία ΜΑΡΚ για τον Αντένα.
0: Σταμάτα, ρε, αφού Πέτρος, τα ξέρει ο Πέτρος. Πέτρος, στείλε σε παρακαλώ τα πραγματικά. Θα μας στείλει τα πραγματικά ο Πέτρος. Τι πάθατε, γιατί τι έχει?
1: Όχι, τίποτα, όλα καλά, όλα καλά.

0: Έλα, για πες τα υπόλοιπα. Με την αίρεση, βέβαια, επαναλαμβάνω ότι ο Πέτρος ξέρει τα πραγματικά. Βέβαια. Αυτά που λες εσύ δεν είναι πραγματικά.
1: Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Ψάχνα ναι. του φίλου μας να τα βρούμε, να τα πούμε. 31% λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. 16% η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. 11,5% το ΠΑΣΟΚ. 7,2% η Ελληνική Λύση. Το ΚΚΕ 6,8%. Η Πλεύση Ελευθερίας 5,5% της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού επίσης 5,5%. Στο 3,5% η Φωνή Λογικής της κυρίας
0: Λευκάρου. Στη Μάρκης, έτσι.
1: Στη Μάρκη.
0: Ναι. Για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, χθες, ναι.
1: Μάλιστα. Μέρα 25, 3,2%. Και μετά πάμε στα κόμματα που δεν φαίνεται να μπαίνουν βουλή. 1,6% ΣΥΡΙΖΑ, 1,4% οι Σπαρτιάτες, 1,3% η Νίκη και 1% η Δημοκράτης του Στέφανου Κασελάκη.
0: Μάλιστα. Τώρα, στην ίδια δημοσκόπηση, ένα άλλο σημείο που εμένα, μια καρτέλα που μου έκανε εντύπωση. Ερωτηθέντες, όσοι συμμετείχαν στη δημοσκόπηση για την αυτοδυναμία, 27,8% θέλουν αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, 27,1% θέλουν συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με μικρότερα αριστερά κόμματα. Το άλλο το οποίο θέλω να σταθώ είναι ότι έχει 55% των ερωτηθέντων που αξιολογούν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αρνητικά ή μάλλον αρνητικά, 55% είναι αυτό. 38,4% κρίνουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την Θεσσαλονίκη ως θετικές ή μάλλον θετικές. Για τον κύριο Ανδρουλάκη, 55,4% κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το 29,7% τις κρίνει θετικά ή μάλλον θετικά. Για τον κύριο Τσίπρα, 62,7% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις εξαγγελίες του και θετικά ή μάλλον θετικά το 24,1%.

0: Το TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερο. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
10: Ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση του Γιώργου Παγάνη, στα μονωτικά υλικά, όχι και τόσο όμως. Το Lastoflex ST είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες στην ακτινοπολή UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Lastoflex ST από την Elastotet.
9: Λοιπόν, για πάμε να ρωτήσουμε τώρα τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τι κάνουμε, με ποιο τρόπο, αν ο χειμώνας δεν είναι ήπιος και είναι βαρύς και στα μεγάλα αστικά κέντρα, να χρησιμοποιήσουμε θερμοπομπούς, να ανάψουμε τα τζάκια, να πάρουμε πετρέλαιο, τι να κάνουμε. Καλημέρα.
11: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούν τώρα το πρωί. Γιώργο, είναι μια δύσκολη εξίσωση αυτό που με ρωτάς, διότι είμαστε σε μια ανωδική πορεία σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα, ενώ και στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο και στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά ακόμα και στα καυσόξυλα, ο τόνος, είδα τιμή, 160 ευρώ ο τόνος, από 125 που ήταν 130 πέρσι. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι την ημέρα που θα ανοίξει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης δεν θα είναι πάνω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Θα υπάρξει δηλαδή μια παρέμβαση, εννοεί, στην Αγγλία του πετρελαίου θέρμανσης, διότι αν δεν γίνει αυτό η τιμή θα ήταν πάνω από 2 ευρώ. όπως καταλαβαίνεις, με το φυσικό.

0: φυσικό αέριο στα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Το πετρέλαιο να είναι ακόμα και στο 1,75, εγώ σου λέω. Το ρεύμα είναι αυτή τη στιγμή, τις πρώτες 17 μέρες του Σεπτεμβρίου, η τιμή έχει εκτοξευτεί από τα 133 ευρώ στα 160, περίπου ένα 20%. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δηλαδή αυτό το οποίο λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ίσως και 2 και 3 χρόνια, είναι ότι το φθηνότερο μέσο θέρμανσης, ό,τι και να γίνει, είναι η αντλία θερμότητας.
1: Τώρα κάτι μας είπες, Μιχάλη, είναι και ακριβή για την εγκατάσταση όπως.
0: Ναι, ισχύει. Αυτό όμως είναι το φθηνότερο μέσο θέρμανσης από πλευράς κόστους λειτουργίας, πάντα συζητάμε. Βέβαια, μετά την αντλία θερμότητας σήμερα, δεν ξέρω αύριο, εάν ανοίγαμε τη θέρμανση, νομίζω ότι είναι τα κλιματιστικά inverter, παρόλο την αύξηση του ρεύματος. Υπάρχει εταιρεία που σου δίνει χαμηλό μπλε με 11,5 ευρώ, με 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και πάγιο 3,5 για 12 μήνες. Εάν κλειδώσεις αυτό, έχεις το χαμηλότερο κόστος θέρμανσης με κλιματιστικά όμως inverter. Θα πει κάποιος, μα τώρα είναι δυνατόν να θερμάνω το σπίτι μου με τα κλιματιστικά? Ναι, μετά από εκεί και πέρα φυσικό αέριο και πετρέλαιο είναι στα ύψη.
1: Σόμπες, ας πούμε, εκτός από τα air condition, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει air condition σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού.
2: Και θερμοπαμπούς επίσης.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι, είναι πιο ενεργοβόρα, λες.
0: Ναι, είναι πιο ενεργοβόρα. Δεν θα έλεγα. Γενικά, η σειρά κατάταξης από πλευράς κόστους της λειτουργίας είναι το φθηνότερο μέσο είναι η αντλία θερμότητας, μετά είναι τα κλιματιστικά inverter, στη συνέχεια είναι
2: να πω συγγνώμη, τεχνολογία inverter, για να μην έχουμε εδώ πέρα διάφορα μηνύματα να παρεξηγούνται, τεχνολογία inverter λέω.
0: Τα λεβιτάκια φυσικού αερίου, μετά τα τζάκια, τα ενεργειακά κυρίως, στη συνέχεια το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, ηλεκτρικά σώματα, αερόθερμα και τέτοια, δεν θα έλεγα να το δοκιμάσουν.
1: Είναι ενεργοβόρο, λες. Και ναι, φαντάζομαι ότι πας πρώτο το ρεύμα από την άποψη ότι έχει κάποιο σταθερό τιμολόγιο, έτσι, όχι ότι...
0: Είπαμε το μπλε, το σταθερό, με 11,5 λεπτά κιλοβατόρα και πάγιο 3,5 ευρώ για 12 μήνες. Μόνο με αυτό. Δεν κάνω διαφημίσεις κάποιες εταιρείες, συγγνώμη δηλαδή, αλλά είναι το μοναδικό σταθερό τιμολόγιο που έχει ένας πάροχος.
1: Ξέρεις, επειδή τους προηγούμενους μήνες τα μπλε ήταν πιο ψηλά, ήταν στα 13,5, ναι, στα 12,5.
0: Τώρα όμως ο μεγάλος πάροχος έκανε ένα δώρο μέσα στην ενεργειακή καταιγίδα που ζούμε και περνάμε, να δώσει μια ειδική τιμή σε σταθερό τιμολόγιο. 11,5 λεπτά. Δεν υπάρχει.
1: Αυτό, ας πούμε, που έκανε συμβόλαιο πριν 2 μήνες και δεν έχει αυτή τη τιμή και έχει το 13,5, και αυτόν τον συμφέρει περισσότερο το inverter.
0: Ναι. Ακόμα και με 13,5 το συμφέρει το inverter.
2: Μάλιστα.
1: Μιχάλη μου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιχάλης Θοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, Μιχάλη, καλημέρα.

0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν πάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτοπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park με ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας. Ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι το Lastoflex ST. Θα ικανοποιήσει τα ράτσα με τεχνολογία σιλανικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Lastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με τις αναλυτικές ανακοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε φέτος να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της στήριξης των ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Η ενεργειακή ακρίβεια θα βρεθεί στο επίκεντρο του Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τις οικονομικές δραστηριότητες των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα δεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Την πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία ανέκρινε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έπληξαν πετρελαιοφόρο που έπλεσε στα στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
21: Αμοιβαία κεφάλαια.
10: Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Ιστορική νίκη του Όφη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Με 2-0 επικράτησε της γερμανικής Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Αϊτόρ και Κανελόπουλος, οι σκόρερ της κριτικής ομάδας. Σε άλλα παιχνίδια, Μπεσίκτας Μαρσέγγι 4-1 και Juventus Νάιμέγγεν 5-0. Στο κύπελο Ελλάδος και για την τρίτη αγωνιστική της League Phase, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα ΕΛ 1-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Έθριος με νεφώσεις στα επιρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
23: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
24: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
25: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
26: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
27: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και το Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
28: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
29: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται.
0: Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους στα ραδιόφωνά σας, ο Real Voice σε 995. Εδώ είμαστε λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Πρώτη καλημέρα, Μανώλης Παπάζουγλου και εννοείται παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη.

Καλημέρα στους πρωινούς και στις πρωινές, σε όλα τα δωδεκάνησα, από άκρη σε άκρη, όπου μας ακούτε. Εδώ είμαστε, παρέουλα με σας, από τις 7 η ώρα το πρωί, όπως και κάθε μέρα, μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλες τις εκπομπές και όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Η καθημερινή σας επιλογή, η καθημερινή σας ενημέρωση είναι πάντα, ξεκινάει πάντα από πολύ νωρίς το πρωί, έτσι, και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε από τις εκπομπές μας, μπορείτε να το διαβάσετε από το www.realvoice995.gr.

Και δεν ξεχνάμε εννοείται και το Viber του σταθμού, όπου μπορείτε να μας στέλνετε οτιδήποτε θέλετε, είτε να το σχολιάσουμε, είτε να το δούμε κάποιο θέμα, το οτιδήποτε. Έχουμε κάνει απίστευτα ρεπορτάζ με τα μηνύματα που μας στέλνετε στο Viber, στο 698 91 99 995.

Ωραία ήταν χθες με τη βροχούλα μας. Συγγνώμη, ό,τι μας είπε ο Γιάννης ο Μανολάς, ο μετεωρολόγος μας, βγήκε έτσι. Πολύ ωραία ήταν χθες. Χειμωνιάτικο τελείως το σκηνικό. Συννεφιά, μαύρη λαμπουκλέμε. Βροχούλα. Χρήσιμη βροχούλα.

Καλημέρα και στον αδερφό μου τον Γιάννη. Εδώ είναι η παρεούλα όλοι, μαζεμένοι από ό,τι βλέπω. Για στέλνετε σιγά σιγά τα μηνύματα, πώς τα περάσατε χτες. Κρύο λέει καιρός για δύο. Τι για γκαλίτσες χτες και τέτοια, βροχούλα. Διαρωτευμένοι βλέπω, ρεσιτάλ στα social.

Είχαμε κάποια προβληματάκια, προφανώς πρωτοβρόχια, καταλαβαίνετε τι γίνεται και με τους δρόμους. Αλλά εντάξει, κατά γενική, στη μεγάλη εικόνα, νομίζω καλά τα πήγαμε. Είχαμε κάποιους δρόμους που μάζεψαν αρκετό νερό στην πόλη της Ρόδου. Είναι και τα φρεάτια όπως είναι. Μέρες τα φωνάζουμε εμείς με τα φρεάτια, αλλά, αλλά. Και πέρα από αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τα φρεάτια, τέλος πάντων, για να το δούμε λίγο και από την προσωπική ευθύνη, εχθές πήρα μια φωτογραφία από παλιά πόλη. Βγάλτε ρε εσείς τα χαλιά πάνω από τα χαλιά, ρε εσείς, χαλιά πάνω στις κάρες. Για όνομα του Θεού. Τι να πω ρε γάμο. Καταλαβαίνω, για να μην μυρίζει, δεν ξέρω, είναι λύση αυτό, βρίσκεται λύση εσείς το καλοκαίρι με τα φράζοντας τα φρεάτια με τα χαλιά. Χαλιά, όχι με τα χαλιά όπως σας το λέω.

0: καρδιά.
1: Καλημέρα στα Κοσκινού, καλημέρα Αντώνη μου.
0: Και σε ψάχνει στα νυχτά.
1: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με τις δημοσκοπήσεις και το τι ακριβώς φαίνεται πλέον. 4 δημοσκοπήσεις μέσα στην εβδομάδα αυτή, επίσημες εννοώ, όχι διαδικτυακές. Έτσι μιλάμε για τη Mark, για την Pulse, συγγνώμη, για διάφορες εταιρείες, έτσι, που NMRB, που έκαναν τις δημοσκοπήσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τα αποτελέσματα που φάνηκαν αυτήν την εβδομάδα και την Τετάρτη βγήκαν κάποια αποτελέσματα, αλλά και εχθές.
0: Ποιος είναι αυτός που τόσο μου θυμίζει το παλιό μου αυτό? Το ποτάμι πίσω δεν γυρνάει.
1: Να σας πω λίγο πριν από αυτό για να τα λέμε όλα. Θυμάστε τι ακριβώς είχε συμβεί με τις δηλώσεις του εκπροσώπου της κυβέρνησης, του κυρίου Μαρινάκη, για το επίδομα ανεργίας. Εκεί που ξεσηκώθηκε όλη η Ελλάδα, αυτή είναι η αλήθεια. Εχθές όμως είχε μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, στην ΕΡΤ, όπου ερωτήθη πάνω σε αυτό το θέμα. Ο ίδιος απάντησε ότι ήταν μια προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη, αλλά τόνισε, έτσι για να τα λέμε όλα τα πράγματα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και το κρατάω αυτό να το δούμε τι θα γίνει, ότι όχι θα καταργήσουμε ή θα το πάμε σε δίμηνο το επίδομα ανεργίας, αλλά θα το ενισχύσουμε και παραπάνω και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να το αυξήσουμε αυτό. Αυτό είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Ελπίζω να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση του σιγά σιγά, δεν ξέρει να πρωτομαζέψει. Η αλήθεια είναι, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει κάτι τοποθετήσεις κάποιων συνεργατών του περίεργες, έτσι. Γιατί είμαστε συνηθισμένοι να ξέρουμε και να ακούμε ότι ο εκπρόσωπος τύπου εκφράζει τις απόψεις μιας κυβέρνησης. Αυτή είναι η δουλειά του, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αυτή είναι η δουλειά του.

0: Οπότε ουσιαστικά αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα το δουν το επίδομα ανεργίας. Ελπίζουμε να το δουν, έτσι δεν το συζητάμε. Και κάποια στιγμή καλό θα είναι να προσέχουμε τι λέμε και το πώς τοποθετούμαστε. Δεν ξέρετε, είμαστε και σε μια εποχή που στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα ό,τι τοποθέτηση υπάρχει ή ό,τι βγει στα social ή γενικά παίρνει απίστευτη διάσταση. Δεν το συζητάμε και μπορεί να λέω και πολλά 10 δευτερόλεπτα, έτσι. Πάρα πολλά μπορεί να λέω 10 δευτερόλεπτα. Είδατε τι έγινε και με τον Μπιμπίλα. Άλλος αυτός. Πήγε, ανέβασε μια άλλη φωτογραφία, άλλο πρόσωπο έκραζε, με αλληνής τη φάτσα, να το πω και έτσι. Τρομερό.
1: Την ώρα που χτυπά.

Και το άλλο το οποίο ήθελα να πω, γιατί έκανε εντύπωση και έχει συζητηθεί ήδη, είναι για την μείωση, εάν το επιτρέψουν οι Βρυξέλλες, επαναλαμβάνω, τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, αν και εφόσον υπάρχει το OK από τις Βρυξέλλες. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει και ένα κρίσιμο Eurogroup με την Προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, όπου εκεί πρόκειται να συζητηθούν πολλά πράγματα, έτσι, πάρα πολλά πράγματα. Και ψάχνουν να βρουν και τη λύση, ίσως με την αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης. Μέτρα για τη θέρμανση είπε ότι θα πάρει, το είπε και εχθές. Για να δούμε. Ό,τι πάρουμε καλό είναι. Εγώ αυτό πάντα λέω, ό,τι πάρουμε σε αυτή την εποχή που υπάρχει, καλό είναι. Εγώ δεν λέω αν είναι αρκετό, είναι ότι είναι κάτι έξτρα από αυτό που χάσαμε. Για να εξηγούμαστε, από αυτό που χάσαμε παίρνουμε κάτι πίσω, έτσι. Γιατί παράδειγμα ακούω και τη γιαγιά μου να σου λέει, βρε εσύ, να είδες, ο Κυριάκος, είδες, θα πάρουμε το επίδομα το Νοέμβριο. Άντε πες τώρα της γιαγιάς, τι είχε, της γιαγιάς μου, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, τι μισθό έπαιρνες πριν 10-15 χρόνια, γιατί παίρνεις τώρα. Ως συνταξιούχος εννοώ. Εκεί κάπου χάνεται η συζήτηση, χάνεται η μπάλα. Κάπως έτσι προσπαθούν να μετριάσουν λίγο την κατάσταση και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Γι' αυτό λέω, ότι πάρουμε, ας το πάρουμε. Δικό μας είναι. Καλημέρα στον Πέτρο Σιλερό, καλημέρα.

Λοιπόν, τώρα, όσο αφορά τις δημοσκοπήσεις, ένα σκηνικό το οποίο πάνω κάτω είναι το ίδιο. Δηλαδή, βλέπουμε μια Νέα Δημοκρατία σταθερά στις επιλογές του κόσμου στην πρώτη θέση, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην δεύτερη θέση και από εκεί και πίσω Πασόκ και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Μάχη για το ποιοι μπαινοβγαίνουν από τη Βουλή, που είναι στο όριο εκεί του 3%. Εκεί, δημοσκόποι, βοήθειά σας. Φαίνεται πάντως να ψιλοκλειδώνει η 7-κομματική ή 8-κομματική βουλή, έτσι, επόμενη βουλή. Αυτό θα το δούμε, γιατί σας λέω, στην ουρά γίνεται πανηγύρι. Πανηγύρι κανονικότατο. Τη Δούρου με το ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπω να σηκώνουν κεφάλι, σταθερά κάτω από το 3% σε όποια δημοσκόπηση και αν έχει κυκλοφορήσει. Περίεργα πράγματα. Λοιπόν, η Opinion Poll κατατάσσει τη Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση στο 31%, στο 15,1% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ φαίνεται το ΠΑΣΟΚ να μειώνει κατά 3,8% τη διαφορά του από τον Αλέξη τον Τσίπρα.

Εντύπωση κάνει, εγώ σας το είχα πει κιόλας από την αρχή, αυτή ήταν η προσωπική μου άποψη, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πέφτω έξω, δύσκολα πέφτω έξω. Αναφέρομαι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εκεί πια η πτώση είναι όχι ελεύθερη, έχει χάσει μέσα σε πόσους μήνες, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, κάπου εκεί είναι, πάνω από, από τη μισή της δύναμη, εντός εκτός παρένθεσης, έτσι, πάνω κάτω από το 50% με 60%. Έχει χάσει πάρα πολλές μονάδες η κυρία Καριστιανού. Στο τέλος θα κινδυνεύει και να μπει το κόμμα της στη Βουλή. Ένα κόμμα το οποίο θυμάστε τι γινόταν, τι ακούγαμε, τι λέγανε, τι έτσι, τι αλλιώς. Αυτό που είχα πει εγώ τότε και θα το επαναλάβω και τώρα είναι ότι η κυρία Καριστιανού πλέον κρίνεται ως

0: έτσι τι αλλιώς. Αυτό που είχα πει εγώ τότε και θα το επαναλάβω και τώρα είναι ότι η κυρία Καριστιανού πλέον κρίνεται ως πολιτικός, εφόσον έχει πολιτικό λόγο, έτσι, μαζί της μέχρι την Opinion Poll για το Action 24, έτσι, για να πούμε ακριβώς την ταυτότητα της δημοσκόπησης.
1: Όταν θα βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο, κοροϊδεύουν τα κλουβιά.
0: Το Πασόκ είναι περίπου στο 12% σύμφωνα με την Opinion Poll, που αυξάνει ουσιαστικά λίγο κατά μία μισή μονάδα από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τα ποσοστά.

Αυτός που φαίνεται να έχει αρκετά κέρδη στην μέτρηση της Opinion είναι η Ελληνική Λύση. Είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος που είναι στο 7,3 από 5,9 της ίδιας εταιρείας. Επαναλαμβάνω, με την προηγούμενη μέτρηση πάντα το συγκρίνουμε.

Αυτό βέβαια είναι η εκτίμηση, έτσι, στην πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 25,7%, ο Αλέξης ο Τσίπρας το 13,2%, το Πασόκ στο 10,1%, η Ελληνική Λύση στο 6,1%, το ΚΚΕ στο 5,7%, η Πλεύση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στο 4,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού στο 4%, και στο 2,7%, εκεί είναι που σας λέω γίνεται χαμός στην ουρά, η κυρία Λατινοπούλου με τη φωνή λογική στο ΜέΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όλοι εκεί, είναι από το 1,5 έως το 2,7-2,9, χαμός. Νατσιός εκεί, οι Δημοκράτες του Κασελάκη, Νέα Αριστερά, γίνεται ένα πανηγύρι. Δεν υπάρχουν βέβαια στις μετρήσεις, προφανώς, έτσι, το κόμμα Σαμαρά, αν και έχει, αν θα γίνει αυτό το κόμμα Σαμαρά, εγώ πάντα κρατάω μια πισινή, ένα μικρό καλάθι που λένε. Και δεν ξέρω ποια άλλα κόμματα θα μπουν στη μάχη των εκλογών που έρχεται. Τώρα για την ΠΑΛΣ, στο 30,5% η Νέα Δημοκρατία, στο 17% σταθερά ο Αλέξης ο Τσίπρας με την Ελλάς και στο 12% το ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι για την εταιρεία ΠΑΛΣ η μέτρηση αυτή, όπου και εκεί, δηλαδή ουσιαστικά στην πρώτη θέση για τη Νέα Δημοκρατία, το κυβερνό κόμμα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι αρχίζει και καταλαβαίνει κάποιος ότι υπάρχει ένα μπετόν, σταθερό μπετόν από το 25% έως το 30%, το οποίο βρέξει, χιονίσει, γίνει ό,τι γίνει, θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό διαφαίνεται, έτσι, στις καταγραφές των δημοσκοπήσεων όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Το αν πέσει 26, ανέβει 28, πάει 31, ξανά πάει 29 ή δεν ξέρω τι, ένας μέσος όρος, έτσι. Από το 25% έως το 30% φαίνεται να είναι μια πολύ δυνατή, σταθερή βάση αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία. Περίπου στις 13,5 μονάδες ανεβαίνει το προβάδισμα ουσιαστικά από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα. Και όπως είπε και χθες, όπως παρατήρησε και χθες ο Πρωθυπουργός, αυτές τις δημοσκοπήσεις, αν προσθέσεις το άθροισμα Ελλάς και Πασόκ, φτάνει, δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Γιατί είναι ακριβές περισσότερες δημοσκοπήσεις το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό τώρα ποιους πρέπει να προβληματίζει? Ποιον πρέπει μάλλον να προβληματίσει η όλη αυτή η εικόνα που φαίνεται? Προφανώς την κέντρο αριστερά. Στο 32% οι θετικές γνώμες, έτσι, για την παρουσία στη ΔΕΘ και τις προτάσεις Μητσοτάκη, ενώ στο 25% για Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Πάμε στην MRB. Στην MRB είναι στο 29% η Νέα Δημοκρατία, με διαφορά 11,6 μονάδων από την Ελλάς του Αλέξη του Τσίπρα, ενώ το 30%, έτσι, αξιολογεί ως αποτελεσματικά τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

και επίσης σε όλες τις εταιρείες όπου υπάρχει η ερώτηση για καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, εκεί πια η διαφορά είναι μόνος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με μεγάλη διαφορά, πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους πλέον. Εκεί κάπου είναι χαοτική η διαφορά και αυτό επίσης πρέπει να προβληματίσει κόσμο και κοσμάκι από το κέντρο και εξ αριστερών.

Και η δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για τον Αντένα είναι στο 31% η Νέα Δημοκρατία, περίπου ένα προβάδισμα 15 μονάδων από τον δεύτερο Τσίπρα, ενώ στο 11,5 είναι το ΠΑΣΟΚ. Το 27,8%, ακούστε το λίγο αυτό, το 27,8% θέλει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.

0: Αυτά στην εκτίμηση του ψήφου. Έτσι, στην πρόθεση ψήφου είναι στο 27,5% η Νέα Δημοκρατία, στο 26,8% στο 14% η Ελλάς, που χάνει περίπου στο 0,3%, ενώ το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μία άνοδο με 10,1% από 9,2% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση της ΜΑΡΚ. Και επίσης την καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ίδια εταιρεία έχει μια διαφορά 16 μονάδων από το δεύτερο Αλέξη Τσίπρα. Είναι στο 31% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο 14,9% ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ελεύθερη πτώση εδώ και αρκετό καιρό. Δυστυχώς, μπορεί να είναι και ο μόνος που δεν το βλέπει, αλλά anyway, καλά τα αστιάκια εκεί στη Βουλή και οι ατάκες που προσπαθείτε και δεν σας βγαίνει. Anyway, χθε μου, στο 8%. Όπως το ακούτε, 8%. Και όταν έχεις από πίσω σου, σε απόσταση αναπνοής, στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, στο κόμμα γενικώς, έτσι, τον Κυριάκο το Βελόπουλο και την ελληνική λύση, να το νιώθεις στον αφιένα σου που λένε, τότε δεν ξέρω το πασό, γιατί επιτέλους δεν προβληματίζεται ή επιτέλους δεν σκέφτεται τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να γίνει. Από τότε που είπαμε, από εξαγγείλθηκαν οι εκλογές και το πότε θα γίνουν, υπάρχει μια σταθερή πορεία και προς την κάθοδο. Πόσες δημοσκοπικές εταιρείες, κατά τη γνώμη κάποιων ορισμένων, μπορεί να είναι στημένες? Προσέξτε τώρα, δημοσκοπικές εταιρείες με ταυτότητες, με τα πάντα, έτσι. Κάθε δημοσκόπηση που βγαίνει έχει την ταυτότητά της, τους χαρακτηρισμούς της, τα πάντα. Τα πάντα. Όλες οι εταιρείες, δηλαδή, όλες οι εταιρείες τα έχουν με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη και τον έχουν τρίτο. Όλες πια οι εταιρείες, για όνομα. Μία συμπάθεια, αδερφέ, δεν έχεις εσύ? Που λέω λόγος, κάτι. Δεν σε προβλημάτισε που γύρισε ο Αλέξης ο Τσίπρας από το σπίτι του και σε περνάει δημοσκοπικά? Δεν σε προβληματίζει. Δεν σε προβληματίζει κατηφόρα όλους αυτούς τους μήνες. Ούτε αυτό σε προβληματίζει. Τι σε προβληματίζει? Δεν μπορείς να κλείσεις ψηφοδέλτια ανά την επικράτεια πουθενά. Ανά την περιφέρεια, συγγνώμη, πουθενά. Πουθενά. Ένα ψηφοδέλτιο κλειστό δεν υπάρχει πουθενά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πουθενά, όπως σας το λέω. Εάν βρείτε μια περιοχή που να έχει κλείσει ψηφοδέλτιο το ΠΑΣΟΚ, πάρτε με ένα τηλέφωνο τώρα. Τώρα, πάρτε με ένα τηλέφωνο τώρα να βγούμε στον αέρα. Τώρα.
1: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς.
0: Έχουμε επαναπαυθεί εκεί με το παλιό, το ωραίο το παλιό, και το έχουμε και το καμαρώνουμε το ωραίο το παλιό, που μας έχει τρίτους το όμορφο το παλιό. Μη δούμε κανένα νέο να ξεμητίζει, μη δούμε μια άλλη προσπάθεια να υπάρχει. Όχι, Παναγία, πάμε σταθερά, σταθερά. Πόσο είναι, 10%, 12%? Καλά είμαστε, μωρέ. Μια χαρά είμαστε. Είναι μια χαρά ποτέ το ΠΑΣΟΚ? Αλήθεια τώρα, με αυτά τα ποσοστά. Η μάχη είναι ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, που είναι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή που συζητάμε αξιωματική αντιπολίτευση, και ουσιαστικά δεν φαίνεται πουθενά δημοσκοπικά, και η μάχη είναι ανάμεσα σε Τσίπρα και Νέα Δημοκρατία. Και ο άλλος παλεύει να φτάσει πρώτα τον Τσίπρα. Αυτά τουλάχιστον συζητώνται στην Χαριλάου Group. Μην βλέπετε που βγαίνουν έξω και λένε, εμείς έχουμε κυβερνητικό σκοπό, πρόγραμμα, θα χτυπήσουμε την κυβέρνηση, θα πάμε να κυβερνήσουμε και όχι όλα τα υπόλοιπα για συνεργασίες κτλ. Πώς και από πού, πώς και ποιοι μάλλον, ποιοι. Καλά να τα λέμε, να τα ακούμε. Πώς και ποιοι. Δεν έχω, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό μπορεί να το λένε και να το πιστεύουν και οι ίδιοι. Ξέρεις, όταν λες ένα ψέμα και το συνεχίζεις και το λες και το λες και το λες και το λες, στο τέλος το πιστεύεις και εσύ ο ίδιος και το υποστηρίζεις και από πάνω. Του δίνεις και στηρίγματα, ενώ. Τι να πω. Και μέσα σε όλα βλέπεις κάτι σκουπίδια, δεν μπορώ να τα πω αλλιώς. Και να με συγχωρείτε για την έκφραση και εσείς υπόλοιποι. Ενώ ήμουν, που με ακούτε, έτσι, της Χρυσής Αυγής, να ξεμητίζουν. Χθες έγραψα μια προσωπική άποψη στο Real, στην ιστοσελίδα μας. Έγινε χαμός. Χαμός. Βλέπω κάτι πιτσιρίκια, πάμε να τα πεις, τι είναι οι εκλογές. Θα σου πούνε, και έχουν άποψη τώρα αυτά τα πιτσιρίκια. Προσέξτε τώρα, δω τι γίνεται. Αλλά αυτό όλο το δηλητήριο που έχει χυθεί στην κοινωνία, ψάχνοντας να βρούνε τενεκέδες κυριολεκτικά για να σωθούν, είναι πρόβλημα. Το να ψάχνεις τενεκέ για να σωθείς είναι απίστευτο πρόβλημα. Απίστευτο πρόβλημα. Λοιπόν, ένας φίλος, ο Παύλος, με το όνομα λέει, γιατί δεν λες ρε βλάκα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω του 20%. Μάλιστα. Παύλο μου, πόσο θέλεις να είναι, πόσο, να το πω. Η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από 20%. Πόσο βολεύει, 15? Πόσο βολεύει, να το πούμε. Κανένα πρόβλημα. Ό,τι θέλει ο Κοσμάκης, ό,τι θες Παύλο μου, πόσο θες να το πούμε το Πασόκ, τι στηρίζεις, τι υποστηρίζεις. Πες μου εσύ τι υποστηρίζεις και θα το βγάλω εγώ πρώτο. Και που λέτε, στέλνανε μηνύματα αυτά τα παιδάκια της Χρυσής Αυγής και λέγανε τα δικά τους. Βλέπετε είναι κέδες. Ακόμα δεν βρίσκεται το τέτοιο σας να πάτε τουαλέτα που έχετε και άποψη ή ξέρετε τι σημαίνει και αυτά, τι είναι αυτά τα φασισταριά και οι ναζιστές που πάμε να βάλουμε μέσα στα πόδια μας ξανά μέσα στη ζωή μας. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Όχι. Καμία ανοχή. Καμία ανοχή. Και ζήτησα και προσωπικά από τους φίλους μου στα social. Όποιοι έχετε τέτοιες απόψεις, φύγετε μόνοι σας πριν σας φύγω εγώ. Είναι τόσο απλό και ξεκάθαρο. Ανακατεύομαι που το συζητάω. Γιατί αυτή δεν είναι η Ελλάδα. Δεν είναι η ιστορία της Ελλάδας αυτά τα μορφώματα. Τέλος.

0: Ο φίλος ο Μιχάλης μου στέλνει μήνυμα και μου λέει Χρυσή Αυγή μόνο. Και ξερό ψωμί λέει. Με ξερό ψωμί θα καταντήσετε στο τέλος.
1: Δώσ' μου μονάχα ένα σκαρτό σου λεπτό.
0: Ρε τι τραβάμε λοιπόν. Θα πάμε μια βόλτα στην ΚΟ. Χθες πήγαμε Λέρο, είδαμε την Ισάρα μας εκεί. Πάμε τώρα στην ΚΟ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην ΚΟ. Πώς είναι τα πράγματα εκεί και ποιος άλλος μπορεί να μας δώσει πληροφορίες από την ΚΟ εκτός από τον Άγγελο τον Παύλα, ο οποίος είναι όλη μέρα στο δρόμο. Μπορεί να γνωρίζει το οτιδήποτε υπάρχει στο δρόμο. Είτε πρόβλημα, είτε καλό, είτε κακό, τα πάντα. Τα πάντα όλα. Είναι οδηγός, γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Έτσι. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Χαίρομαι πολύ που τον έχουμε μαζί μας. Άγγελε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε σένα και σε, όλη την, σε όλους τους ακροατές σου που είναι πάρα πολλοί.
0: Να σε καλά, Άγγελε μου, να σε καλά. Τι κάνεις, πώς πάμε?
2: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Άμα έχεις υγεία, όλα γίνονται.
0: Αυτό ρε φίλε, αυτό. Ήθελα πολύ να σε ακούσω. Είχα καιρό να σε ακούσω. Λέω πάμε από μια καλημέρα στην ΚΟ να δούμε πώς είναι εκεί πέρα τα πράγματα. Τελειώνει σιγά σιγά και η σεζόν. Τελειώνει. Έχουμε ακόμα, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Έχουμε περάσει τα μισά του Σεπτεμβρίου. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τι λέει?
2: Κοίτα, το αεροδρόμιο γίνεται ένας χαμός, έτσι, έρχεται πολύ πράγμα.
0: Πολύ πράγμα ακόμα, έτσι.
2: Βέβαια, όταν βλέπεις από τις 50-60 πτήσεις, τα 2/3 είναι Ryanair και EasyJet, μπορείς να καταλάβεις ότι εκεί έχουμε ένα θεματάκι. Γιατί...
0: Για τις low cost εννοείς, έτσι.
2: Είναι αθηνοτουρισμός πλέον, ναι. Νομίζω ότι... Δεν πήγε άσχημα το νησί όσο αφορά την επισκεπτικότητα. Το νησί δεν πήγε καλά όσο αφορά το οικονομικό κομμάτι. Δεν νομίζω ότι φτιάξαν τα πράγματα και μετά από τον Ιούλιο-Αύγουστο που όταν όλοι λέγανε πως είμαστε 40% κάτω. Βέβαια το 40% μου φαντάζεται πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι εκεί στο 20% θα κλείσει η σεζόν φέτος. Και δεν μιλάω για μεμονωμένες επιχειρήσεις που είχαν, ας πούμε, στα ίδια περσινά επίπεδα τους τζίρους τους κτλ. Αλλά σε γενικές γραμμές η εστίαση υπέφερε φέτος.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Βασικά είναι και μια εικόνα η οποία μεταφέρεται και από όλα τα νησιά. Σε ένα γενικό κλίμα, ξέρεις Άγγελε, που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, για να μην πω σε όλο τον πλανήτη. Εγώ έχω τοποθετηθεί και έχω πει και τυχεροί είμαστε. Δόξα τω Θεώ να λέμε ό,τι έρχεται και ό,τι αφήνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς προσωπικά δεν μπορούμε να πάμε μέχρι τη Σύμη. Δεν ξέρω εσείς εκεί στην ΚΟ, αλλά μας δεν φτάνουμε μέχρι τη Σύμη.
2: Το εύλογο και το ωραίο είναι ότι όταν έχεις να κάνεις με τουρίστες οι οποίοι σου λένε ότι περάσαμε ωραία. Ο κόσμος ήταν φιλικός, ήταν ωραίος, μας κοιτάξανε, μας βοηθήσανε και δεν μας διώχνουν όπως μας διώχνουν στην Ισπανία. Γιατί στην Ισπανία κάποια στιγμή είχε βγει ένα κίνημα το οποίο θέλει να διώξει τους τουρίστες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι, μπορείς να το πεις ένα θετικό κομμάτι ότι ο τουρίστας ο οποίος έρχεται στην ΚΟ, ας πούμε, φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί πάντα λέω, ας πούμε, ότι ένας τουρίστας ο οποίος πάει κάπου, η διαφήμιση η οποία γίνεται τουλάχιστον ένας προς 20.
0: Ναι, σωστό.
2: Δηλαδή, εάν 1000 άτομα, ας πούμε, επισκεφτούν το νησί, ας πούμε, και πάνε πίσω, η καλή διαφήμιση αντιστοιχεί σε 20 άτομα προς ένα. Κατάλαβες τι θέλω να πω?
0: Σωστό αυτό.
2: Λοιπόν, και είναι λογικό, να έχουμε αύξηση στις αφίξεις, γιατί κακά τα ψέματα ο κόσμος αγαπάει τους τουρίστες.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν προβλήματα σε γενικές γραμμές ό,τι αφορά κακή συμπεριφορά και τέτοια πράγματα. Και είναι θετικό, είναι πολύ θετικό αυτό.
0: Όχι, πολύ σωστά τα λες, έτσι είναι τα πράγματα. Επειδή...
2: Ναι, βέβαια δεν σου κρύβω ότι το νησί είναι βομβαρδισμένο, οι δρόμοι μας είναι χάλια, δηλαδή στην πόλη.
0: Ήθελα να σε πάω λίγο σε αυτό το κομμάτι. Η πόλη πώς είναι γενικά, τι μηνύματα παίρνεις, γιατί αυτά τα οποία εγώ δέχομαι προσωπικά έτσι είναι αρκετά θεματάκια, κυρίως με τους δρόμους που λες και εσύ, κυρίως με τα σκουπίδια. Μεγάλο το πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω στην αποκομιδή εννοώ, έτσι, και τις ώρες και το τι πρέπει να γίνει και τη συχνότητα. Κάπου υπάρχει ένα γενικό τέτοιο πρόβλημα. Να σου πω την αλήθεια.
2: Λοιπόν, τα σκουπίδια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό τον καιρό επί Δημαρχίας Νικηταρά, πρώτον. Δεύτερον, δεν έγινε τίποτα στην πόλη όσο αφορά το θέμα των δρόμων. Είναι γεματολακκούβες, τα αυτοκίνητα σπάνε, δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα τι τραβάμε εμείς που ασχολούμαστε με τις εταιρείες transfer όσο αφορά τους δρόμους κτλ. Το άλλο θέμα είναι η συγκοινωνία. Δεν υπάρχει συγκοινωνία, φίλε μου.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ένα νησί με τόση μεγάλη επισκεψιμότητα και να μην μπορεί ο επισκέπτης να πάει κάπου φτηνά. Όχι ότι εμείς με τα transfer είμαστε ακριβοί. Εντάξει, σε συγκρίση.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες όμως. Ναι.
2: Αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι, δηλαδή τώρα να σου καταλάβεις, στο αεροδρόμιο ας πούμε υπάρχει μια στάση ΚΤΕΛ.
0: Ναι.
2: Εκεί περιμένουν οι άνθρωποι ώρες με τις ώρες να περάσει ένα λεωφορείο, να τους πάρει, να τους κατεβάσει στην ΚΟ ή να τους πάρει σε κάποιο χωριό κτλ. Και δεν βλέπω να γίνεται κάτι όσο αφορά αυτό το θέμα. Δηλαδή καθαριότητα, πώς το λένε, συγκοινωνία και ό,τι αφορά το θέμα διαχειρίσεως των δρόμων κτλ. Δεν βλέπω να κουνιέται φύλλο, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Εκεί τι λέει ο κόσμος, γιατί πέρα από τους ξένους, έτσι, ο ντόπιος ο κόσμος, πώς τα βλέπει τα πράγματα, τι συζητάνε τώρα εκεί.
2: Κοίτα, όλοι αυτή τη στιγμή είναι στα κάγκελα, δεν μπορώ να σου πω δηλαδή ότι υπάρχει βέβαια μια ησυχία λόγω του ότι, εντάξει, ξέρεις, ο κόσμος μερικές φορές είναι και κριτής του καναπέ, ας πούμε, καταλάβες.
0: Ναι, σωστό αυτό. Ναι.
2: Δηλαδή, όσες φορές έχουν γίνει τόσες διαδηλώσεις για το νοσοκομείο και χάκε.

0: Ναι, είναι γνωστή τακτική γενικώς. Όποιος προβληματίζει. Ναι, ναι. Είναι η πολιτική των SMS πλέον. Αυτή είναι η νέα εποχή.
1: Και αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή είμαστε. Πόσα είμαστε εδώ πέρα τώρα στην ΚΟΟ, είμαστε 30-35.000 κόσμος. Αυτοί οι οποίοι βγαίνουν μπροστά είναι 5-10 άτομα, ας πούμε. Και μερικές φορές, ξέρεις, γινόμαστε βέβαια και γραφικοί, γιατί καυτηριάζουμε την καθημερινότητα. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, δηλαδή, ότι δεν κινείται φίλο, δεν ασχολείται κανένας.
0: Mm-hmm. Κοίτα, η κριτική όταν γίνεται...
1: Έχουν απορροφηθεί στη δουλειά, έχουν δηλαδή, τι να πω, βέβαια, άμα κάτσεις και τα βάλεις κάτω, το θέμα το οικονομικό παίζει ρόλο, ότι φαντάσου τώρα τα πετρέλαια σήμερα είναι 2,20. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: 2,20, μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω για τα καύσιμα, ήταν η επόμενη.
1: Τι να πρωτοκάνει ο κόσμος όταν δεν του φτάνουν τα λεφτά μέχρι τις 20 του μηνός, κατάλαβες τώρα. Τι να κάτσεις ασχοληθεί με τις λακκούβες.
0: Ναι, σωστό αυτό.
1: Είναι λογικό, και είναι λογικό.
0: Έχουμε κάνει τα προβλήματα, έχουμε κατηγοριοποιήσει τα προβλήματα, τα έχουμε βάλει στη ζωή μας και αφήνουμε κάποια άλλα προβλήματα που θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο σημαντικά όσο άλλα προβλήματα που μπορεί να έχουμε. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Κακά τα ψέματα.
1: Ξέρεις τι άλλο θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι ας δίνουμε παιδεία στα παιδιά μας, mm-hmm. που είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή ας ασχοληθούμε λίγο με τα παιδιά μας, να τους κάνουμε καλούς πολίτες. Και στο κάτω-κάτω της γραφής να μην ασχολούμαστε και με τίποτα άλλο. Η παιδεία αυτή τη στιγμή μας λείπει. Ναι. Η παιδεία, δεν ασχολούμαστε με τα παιδιά μας. Οδηγική παιδεία δεν έχουμε. Δηλαδή βλέπεις τώρα μηχανάκια, ας πούμε, να κυκλοφοράνε με παιδάκια χωρίς κράνος, πατίνια χωρίς κράνος. Τι να σου πω τώρα δηλαδή. Είναι πράγματα τα οποία...
0: Πολύ καλά τα λες, Αγγελέ, έτσι είναι. Πολύ καλά τα λες, πάρα πολύ καλά τα λες. Γιατί πλέον η κατάσταση και σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι παιδεία, έχει ξεφύγει τελείως και όλα αυτά ξεκινάνε από εμάς. Ίσως και τα προβλήματα να μας αφήσουν να ασχοληθούμε με τα παιδιά μας όσο θέλουμε. Και αυτό έχει μια αλήθεια, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ας ασχοληθούμε που λες με οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία και όλα τα υπόλοιπα θα πούνε μόνα τους. Mm-hmm. Έτσι νομίζω.
0: Okay, και πολύ καλά τα λες. Και αυτή είναι και η πραγματικότητα. Λοιπόν, σου μεταφέρω ένα μήνυμα από την κυρία Αμαλία που λέει: πολύ καλά τα λέει ο κύριος Άγγελος. Όλες οι γειτονιές μέσα στην πόλη της ΚΟ βρωμάνε από τα σκουπίδια. Μάλιστα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έχει και φωτογραφία μας έχει στείλει.
1: Αλήθεια είναι. Δυστυχώς. Τώρα να σου πω και κάτι άλλο. Όσες προσπάθειες και να γίνονται, ας πούμε, για αποκομιδή των απορριμμάτων, δεν μπορείς και πάλι, ας πούμε, στις 2 ώρα το μεσημέρι, όταν γίνεται όνας χαμός στους δρόμους,
0: σωστό.
1: Να μαζεύεις σκουπίδια και να κλείνεις δηλαδή όλη την πόλη, ας πούμε, και να μην μπορεί να κυκλοφορήσει κανένας, γιατί εκείνη την ώρα, ας πούμε, ο κάθε προϊστάμενος, ο κάθε δεν ξέρω τι, του βγήκε στο μυαλό ότι πρέπει να βγουν να μαζέψουν τα σκουπίδια. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί
0: και οι ώρες.
1: Το θέμα της εικόνας, όσο καταλάβεις, είναι ότι δεν υπάρχει και πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης για να πας θα πρέπει να πας στις 5 ώρα το πρωί, να αφήσεις το αυτοκίνητό σου να κάνεις τις δουλειές σου που δεν μπορείς να τις κάνεις την πρωί, λοιπόν, για να μπορείς να εξυπηρετηθείς. Αλλιώς, δηλαδή, μας λείπουν και τα πάρκινγκ. Δεν έχουμε πάρκινγκ, δυστυχώς.
0: Mm-hmm.
1: Εκτός ότι οι δρόμοι είναι διαλυμένοι, δεν έχουμε και πάρκινγκ.
0: Τι λέει ο Δήμος για όλα αυτά, τι λέει? Γιατί η αλήθεια είναι ότι ακούμε τοποθετήσεις δεξιά-αριστερά, αλλά δεν ξέρω αν οι κουβέντες όλες αυτές που συζητάμε τώρα εγώ και εσύ, Άγγελε, είναι λιγότερο σοβαρές από το αν η κυρία Σβήνου μιλάει με τον κύριο Πουλίου ή μπορεί να κάτσει σε ένα τραπέζι. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Έχουμε αφήσει τα προβλήματα και σκεφτόμαστε ήδη το τι θα γίνει στις εκλογές, το τι θα γίνει μετά από 2,5 χρόνια. Ο τόπος τι λέει? Τι λέει ο τόπος για όλα αυτά?
1: Μια που είπες το όνομα της φίλης μου, της Δίνας της Σβήνου, mm-hmm. σε πληροφορώ ότι παλεύει.
0: Παλεύει, ναι. Αλλά αυτό μάλλον προβληματίζει τον Νικηταρά, από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι τα σκουπίδια.
1: Ναι, η Τίνα κάνει δουλειά. Βέβαια, η δουλειά δεν βγαίνει να τα λέει. Δεν βγαίνει στα μίντια να πει ότι...
0: Και πολύ καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει.
1: Όπως βγαίνει η Δημοτική Αρχή τώρα που προφέρει βγάλανε φωτογραφίες για έναν τοίχο που βάψανε και πέρα με πέντε εικόνες εκεί και έγινε ένα νταβαντούρι, ας πούμε, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, ας δουλέψουν και εμείς διαφημίζουν το έργο. Και εμείς ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που δουλεύουμε και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα βγουν μπροστά και ξέρουμε ποιοι, η Ντίνα, αν είναι ικανή ή όχι.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα είναι ικανή και δεν το συζητάω αυτό.
0: Ναι.
1: Εκτός το ότι είναι

0: φίλε μου.
1: Το προσυπογράφω δηλαδή, και εγώ αυτό για την Ντίνα της Βίνου.
0: Ασχολείται με τα κοινά.
1: Ναι. Και όπου και αν έχει έτσι διατελέσει σε συμβουλία κτλ. Είτε στην Ένωση Ξενοδόχων, είτε στην Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων, είτε και στην ΚΟ. Τι να λέμε, έχει αφήσει θετικότατο αποτέλεσμα. Δεν το συζητάμε και στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και με την σαν έπαρχο κτλ. Φοβερή
0: δουλειά. Εγώ θα την ήθελα και δήμαρχο να σου πω ότι...
1: Όπα, να αυτά κάνεις τώρα, πρωί-πρωί, να έχουμε άλλα τώρα εδώ, να ξυπνήσω ευθυντονής.
0: Γίνουν στη φορά άλλα ονόματα, τα οποία μπορεί να είναι και αυτοί οι άνθρωποι όλοι ικανοί, δεν το συζητάω, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, το θέμα τώρα είναι ότι ο πολιτικός ο οποίος ασχοληθεί με την ΚΟ θα πρέπει να σπάσει αυγά. Λοιπόν, από τη στιγμή που όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να συνοηθούν με τα κοινά, πολιτικοί και μη, και δεν σπάνε αυγά, θα είμαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές, δυστυχώς.
1: Mm-hmm. Κατανοητό.
0: Λοιπόν, γιατί το νησί θέλει πολλή δουλειά. Αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν μετά τα επόμενα δύο χρόνια θα βρουν μια καμένη γη. Mm-hmm. Εγώ αυτό το πράγμα στο υπογράφω. Δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Τι να πω, μακάρι να βρει το δρόμο της εκεί η όλη η ιστορία, γιατί είναι ένα αγαπημένο νησικό, δεν το συζητάμε, και κάθε χρόνος που χάνεται είναι ένας χαμένος χρόνος από το μέλλον και όχι από το παρελθόν. Ό,τι γίνεται πλέον θα μένει στο μέλλον. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι ακούμε κι εμείς πολλά
0: πράγματα. Εγώ όσο αφορά τη δικιά μου τη δουλειά, θα σου πω το εξής. Επειδή συναστέψουμε με πάρα πολύ κόσμο, γιατί το έχω και το λες με τις δημόσιες σχέσεις, mm-hmm. και μου αρέσει να συζητάω με τους πελάτες μου που έχω στο αυτοκίνητο μέσα. Θα σου πω το εξής. Δεν υπάρχει ένας, μα ένας, να μου πει ότι το νησί είναι άσχημο, είναι το ένα, είναι το άλλο. Ναι. Όλοι φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Mm-hmm. Όμως, όταν τους ρωτήσεις, ας πούμε, πού πήγατε,
1: ναι.
0: λένε στο ξενοδοχείο. Δεν φύγαμε, βγήκαμε μια φορά και κατεβήκαμε στην ΚΟ και αυτό ήταν όλο.
1: Ναι.
0: Ο λόγος και πώς να πάμε.
1: Ναι, σωστό αυτό. Καταλαβαίνω πώς το λες. Καταλαβαίνω και πώς το μεταφέρουν. Ναι.
0: Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μου πει είσαστε κακοί, είσαστε ασυνεργάστοι, ανοργάνωτοι, είσαστε το ένα. Εντάξει, ανοργάνωτοι μπορεί να είμαστε, αλλά τουλάχιστον το χαμόγελο και η καλή ενέργεια η οποία δίνουμε όλοι μας για τους ανθρώπους που έρχονται να μας επισκεφτούν είναι πάρα πολύ καλό. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος έρχεται να μπορεί να βγαίνει από τα ξενοδοχεία για να μπορεί να κινείται και το όλο το εμπορικό κομμάτι της ΚΟ.
1: Σωστά, έτσι. Και η αγορά και τα πάντα. Σωστά. Πάρα πολύ
0: βέβαια,
1: σωστά τα
0: βέβαια. Απλώς λοιπόν αυτοί οι οποίοι θα αύριο μεθαύριο θα ηγηθούν σε ό,τι αφορά το θέμα του νησιού ας προσπαθήσουν όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος έρχεται να τον βγάζουν έξω από τα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μυστικό.
1: Μάλιστα. Κατανοητό, το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Ωραία. Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ για την εικόνα που μας έδωσες από την ΚΟ. Τι άλλο να πω. Δεν ξέρω αν συνεχίσει η μέρα σου ωραία μέχρι να ξυπνήσω ευθυτενίες.
0: Η μέρα μου εμένα.
1: Φλάκα κάνω, εννοείται έτσι.
0: Από τις 6 ώρα που σηκώνουμε μέχρι τις 1 ώρα το βράδυ είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν καταλαβαίνω Χριστό και δεν ακούω κανέναν τι μου λένε.
1: Και καλά κάνεις, Άγγελε μου.
0: Κάνω τη δουλειά μου, καυτηριάζω αυτά που πρέπει να καυτηριάσω. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σου πω, το έχω βάλει, πώς θα σου πω τώρα, στοίχημα, ότι κάποια στιγμή όλο αυτό θα αλλάξει.
1: Μάλιστα. Μακάρι. Αν είναι προς το καλό, μακάρι, εννοείται, προφανώς.
0: Ξεκίνησε ένας, έχουμε γίνει 11, θα γίνουμε 31, θα γίνουμε 51, 1001. Ούτως ώστε να φέρουμε μπροστά, δηλαδή να βάλουμε το νησί πάνω από εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Το νησί είναι πάνω από εμάς.
1: Πάντα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Άγγελε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια, ρε φίλε. Να είσαι πάντα καλά.
0: Καλή σου μέρα και ό,τι καλύτερο.
1: Να είσαι καλά, επίσης.
2: Και στη σκέψη προσπαθώ να σε φέρω κοντά.
1: Λοιπόν, αυτά τα νέα από την ΚΟ. Αυτά μας είπε ο Άγγελος ο Παυλάς. Το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Ένας άνθρωπος που γυρίζει τα πάντα. Όλους τους δρόμους, όλο τον κόσμο έχει άποψη, έχει γνώμη, τη μεταφέρει και στα προσωπικά του social και βλέπω ότι έχει και απήχηση. Λοιπόν, αυτά, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Βλέπω και το δελτίο τύπου από τον Τηλέμαχο το Καμπούρι, να σας το πω λίγο πριν κλείσω. Όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι, λέει ο τίτλος. Η διαφάνεια είναι η μόνη υπεύθυνη απάντηση. Αναφέρεται στο Super Cup ο κύριος Καμπούρης. Δείτε το στην ιστοσελίδα μας, στο δελτίο τύπου, στο www.realvoice995.gr. Λοιπόν, αυτά. Εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό και εγώ και ο Πέρης ο Βασιλάκης σε όλους σας να είστε πάντα καλά. Εμείς δίνουμε τη σκυτάλη στη Ρένα την Παυλάκη και θα τα πούμε πρώτο Θεός τη Δευτέρα το πρωί που αλλού εδώ στο Real. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

0: Φως σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καρμαγκά και στην Ποσειδόνος από το ύψος της Συγκρού έως τη Μαρίνα Λίμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Άμεσα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους ενέργειας προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ώστε να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, οριζόντια αύξηση του επιδόματος, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων και παράταση της στήριξης των ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Η ενεργειακή ακρίβεια θα βρεθεί στο επίκεντρο του Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ερευνά η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.
3: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League. Στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου νίκησε με 2-0 τη γερμανική Hoffenheim μπροστά σε 17.000 θεατές. Πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA είναι η επιτυχία του Όφη εκθιάζοντας την παρουσία της κριτικής ομάδας στο χθεσινό παιχνίδι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Rhodes Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
7: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
9: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές, μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
10: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
9: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
11: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και αυτό σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει το πρωινό μας εξπρές. Στην ώρα μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, σας καλωσορίζουμε εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Είναι η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας. Με ηλιοφάνεια το καλοκαίρι επέστρεψε και θα μείνει για πολύ ακόμα όπως φαίνεται. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι είναι, κύριε Πέρι Βασιλάκη. Βρέξει, χιονίσει, ό,τι και να γίνει, το σοου πρέπει να συνεχιστεί. Είστε καλά. Εύχομαι σε όλες και όλους να είστε καλά, να ξεκινάτε με δύναμη και αισιοδοξία τη μέρα. Τώρα θα με ακούτε και θα λέτε τι είναι αυτά που λέει. Οι άλλοι θα νιστάζετε, οι μισοί θα νιστάζετε, οι άλλοι μισοί θα βλέπετε τα καύσιμα, τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια καθώς περνάτε και θα λέτε Χριστός και Παναγία τι είναι αυτό. Και έχουμε, σου λέει, και την άλλη να μας λέει να ξεκινάτε με δύναμη και αισιοδοξία. Παιδιά, όλα είναι τρόπος σκέψης και αντίληψης και μόνο έτσι μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει. Δεν σας λέω σε καμία περίπτωση δε να είστε τίποτα χαζοχαρούμενοι. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ να αντλήσετε τη δύναμη και την αισιοδοξία από αυτά που εσείς αγαπάτε. Αυτά που κάνουν εσάς να νιώθετε καλά, αυτά που σας φορτίζουν και σας κάνουν να αντέχετε σε μια εποχή, η αλήθεια είναι, πολύ δύσκολη από πολλές πλευρές και απόψεις. Τι μου ήρθε τώρα και σας τα λέω αυτά. Έχω έτσι ένα χούι, να το πω κι εγώ, όπως το λέει και ο Αλέξης. Έχω ένα χούι. Το πρωί, καθώς οδηγώ για να έρθω στη δουλειά, παρατηρώ την έκφραση των ανθρώπων στα αυτοκίνητα που έρχονται από την απέναντι πλευρά. Και τους βλέπω και σκέφτομαι, λέω, τι κουβαλάει και ο κάθε άνθρωπος μέσα του, με τι συναισθήματα αλήθεια ξεκινά τη μέρα του. Τι έχει μπροστά στο πρόγραμμά του, τι έχει να αντιμετωπίσει, τι σκέφτεται, τι το προβληματίζει, τι έχει να αντιμετωπίσει στη δουλειά του, στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στα οικονομικά του. Γι' αυτό, Πέρι μου, ας συνεισφέρουμε κι εμείς έτσι σε αυτή την προσπάθεια. Ωραία τραγούδια. Ωραία, ανεβαστικά. Να κάνουμε τους ανθρώπους να ξεφεύγουν από τις στενάχωρες σκέψεις τους το πρωί που ξεκινούν τη μέρα τους, να ανεβάζουν την ένταση του ραδιοφώνου, να σιγοτραγουδάνε κιόλας. Αυτό μπορούμε να κάνουμε για σας. Το προσπαθούμε. Και ναι, το σοου πρέπει να συνεχιστεί. Βρέξει, χιονίσει, ό,τι και να γίνει. Ποιο είναι το σοου? Μα αυτή η μεγάλη θεατρική παράσταση που λέγεται ζωή.

0: Η ομάδα μας, η παρέα μας. Μια παρέα είμαστε εδώ στον Real Voice και είμαστε έτοιμοι και σήμερα. Εδώ στο πρωινό μας Express είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Και μας δίνει και τον τόνο κάθε πρωί. Πόσες φορές έχω προγραμματίσει να ξεκινήσω διαφορετικά την εκπομπή και στην πορεία μου βάζει ένα τραγούδι, μου θυμίζει κάτι άλλο το τραγούδι, αυτά που λέω μου θυμίζουν κάτι άλλο, συνειρμικά έρχεται κάτι άλλο. Εν ολίγης, ο Πέρης Βασιλάκης, κυρίες και κύριοι, δίνει τον τόνο της εκπομπής. Αν μου ξεκινάει με σκληρό ροκ, τι να κάνω κι εγώ, ευθυγραμμίζομαι. Τα γραφεία σύνταξης είναι Νατάσα Μπαμπρή, Δελτία Ειδήσεων, και θα ακολουθήσει με την εκπομπή της μαζί στις 10, συμπληρώνοντας την τετράωρη πρωινή ενημερωτική ζώνη που ξεκίνησε νωρίς το πρωί στις 7 με τον Μανώλη Παπάζογλου. Ενιαία πρωινή ενημερωτική ζώνη, η μεγαλύτερη σε τοπικό ραδιόφωνο, για τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική γειτονιά που μπορεί κανείς να φανταστεί. Εδώ, στα 12 Άνισα. Αλλά και όπου εσείς βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε, είτε από το ραδιόφωνο σας είτε διαδικτυακά, χάρη στον μάγο εδώ των τεχνικών, τον Βαγγέλη Καρακατσάνη. Γιάννης Μανολάς, πάντα έγκυρος στην πρόγνωση του καιρού, και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί και το βράδυ σε επανάληψη 9 με 11. Γίναμε νυχτερινοί. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, δεν είναι σύνθημα, δεν είναι ραδιοφωνικό σλόγγαν, είναι μια πραγματικότητα που όλοι τη βιώνουμε σε αυτό εδώ το νησί, σε αυτήν εδώ την πόλη, εδώ και 70 χρόνια. 70 χρόνια εμπιστοσύνης είναι αυτά, και σήμερα ό,τι τραβάει ψυχή σας, εκεί θα το βρείτε για τις αγορές σας. Ποικιλία, ποιότητα, τιμές, τα ξέρετε, δεν έχετε ανάγκη εμένα να σας τα πω. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να σας πούμε ότι υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας το φυλάδιο των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, για να αξιοποιήσετε, να εκμεταλλευτείτε και τις υπέροχες καθημερινές προσφορές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Γιάννη Μανολά. Μετά την βροχή που είχαμε χθες, χρειάστηκε η αλήθεια. Δεν σου φαίνεται ότι σήμερα τα χρώματα είναι πιο ζωντανά? Το πράσινο ξεπλήθηκε λίγο η σκόνη. Κάθε φορά μετά από τη βροχή είναι αστραφτερό πραγματικά το τοπίο. Για να δούμε τι έχει να μας πει για σήμερα και για το τρίμερο Παράσκευο Σαββατοκυριακό.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Μετά τα πρωτοβρόχια, η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες δεν θα απασχολήσουν το υπόλοιπο της ημέρας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 και το απόγευμα ενδεχομένως στα νοτιότερα τα 7 αποφόροι. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, οι υψηλότεροι στην Ελλήνδα από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28. Οι χαμηλότερα στα ορεινά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 50 και 65%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο έθριο θα είναι καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι, βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, στην Λίνδο από 22 μέχρι 29 και στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 βαθμούς. Τα ορεινά οι χαμηλότερες από 19 μέχρι 25 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για την Κυριακή, καιρός έθριος σχεδόν σε όλα τα νησιά με κάποιες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, να μην απασχολούν άνεμοι. Βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 28, στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 23 μέχρι 31 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 23 επίσης μέχρι 30. Στα ορεινά από 21 οι χαμηλότερες μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι, η υγρασία μεταξύ 45 με 70%. Καλό Σαββατοκυριακό.

Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Είναι Παρασκευή, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, την συνεδρία συλλογοδοσίας η οποία ήταν να γίνει προχθές. Τη μία στις 12 το μεσημέρι, μετά πήγε στις 5 το απόγευμα, μετά έφυγε και ήρθε για σήμερα Παρασκευή. Με σοβαρά θέματα που θέτουν οι σύμβουλοι, ζητώντας απαντήσεις. Τα θέματα του βιολογικού, τα θέματα του ροδινιού, τα θέματα του βιολογικού το θέτει ο Νίκος Γερονικόλας με μια σειρά ερωτημάτων. Το θέμα της κοιλάδας εκεί στο Ροδίνι το θέτει ο τηλέμαχος Καμπούρης. Και οι δύο μας έχουν μιλήσει εδώ στην εκπομπή μας, στο πρωινό μας Express. Μάλιστα, ο Νίκος Γερονικόλας είπε ότι σε περίπτωση που δεν δοθούν οι απαντήσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν, που να είναι πιστικές και να απαντούν σε όλα τα επιμέρους ερωτήματα τα οποία βάζει για τη λειτουργία του βιολογικού, τότε θα το προχωρήσει το θέμα για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών για όλα όσα έχουν συμβεί το φετινό καλοκαίρι. Και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν το φετινό καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, με πρωταγωνιστή σε εισαγωγικά τον βιολογικό, τη ΔΕΙΑΡ, τα λίμματα στη θαλάσσια περιοχή κτλ., έχουν και συνέπειες. Έχουν συνέπειες που ξεπερνούν εδώ τα δικά μας τα όρια και τα σύνορα και το μικρό κόσμο στον οποίο πιστεύουν κάποιοι ότι κινούνται. Όταν διαφημίζεις την αδυναμία του βιολογικού να διαχειριστεί τα λίμματα, όταν έχεις το φερέφωνο σου να βγαίνει και να λέει ότι τι θέλετε να τα κάνουμε αφού δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, τα πετάμε στη θάλασσα τώρα, ξυπνήσατε τώρα, το είδατε. Δηλαδή από εκεί και πέρα τι περίμεναν αλήθεια να γίνει? Τι περίμενα να συμβεί στην κοινή γνώμη, την τοπική, αλλά και παραπέρα? Και όταν καταλάβανε την κάφα ολκής που κάνανε και τη διαφήμιση που επεφύλαξαν στο νησί, αρχίσαν να αναζητούν ενόχους. Και ποιοι είναι πρώτοι στη λίστα, ποιοι είναι οι συνήθεις ύποπτοι? Μα οι δημοσιογράφοι, μα τα μέσα ενημέρωσης.

Πριν πω λίγο στην ουσία, να σας πω κυρίες και κύριοι κάτι έτσι τώρα. Βλέπω την ενημερήσια διάταξη ότι έχει μόνο τρία θέματα. Οι συνεδριά σου λογοδοσίας γίνονται κάθε δύο μήνες. Και λες τώρα, είναι δυνατόν σε δύο μήνες να μην βρέθηκαν θέματα? Μέχρι 10, λέει ο κώδικας. 7 μπορούν να μπουν από δημοτικούς συμβούλους και 3 από προέδρους τοπικών συμβουλίων. Προφανώς οι άνθρωποι είδαν και απόειδαν ότι έτσι κι αλλιώς ούτε σημασία τους δίνει κανείς, ούτε απαντήσεις παίρνουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε γίνεται τίποτα παρά έξω. Αυτό λένε τουλάχιστον και οι ίδιοι άνθρωποι κάθε φορά που μιλάνε και τα λένε και στα μέσα ενημέρωσης και τα συζητάνε και μεταξύ τους. Και σου λέει, τι να πάμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο να καθόμαστε τόσες ώρες εκεί? Υποθέτω ότι αυτό είναι. Δεν μπορώ να διανοηθώ ένα νησί ολόκληρο με τόσα προβλήματα να έχεις λογοδοσία κάθε δύο μήνες, επαναλαμβάνω, και μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες να μην έχουν βρεθεί 10 θέματα να μπουν στη συνεδρίαση. Δεν είναι δείγμα αυτό, κυρίες και κύριοι, το ότι δεν υπάρχουν προβλήματα? Αντιθέτως, για μένα είναι ένδειξη το ότι οι άνθρωποι πια έχουν καταλάβει ότι εκεί μέσα μόνο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι αυτό. Έρχονται λοιπόν τα θέματα αυτά. Για να δούμε τι θα απαντήσουν. Όμως, επειδή το θέμα αυτό που εκ των πραγμάτων, εξ αντικειμένου, έχει συνδεθεί με το βιολογικό, με τα λίμματα, με τη ρήπανση της θάλασσας κτλ. Και αναφέρομαι στη γαστρεντερίτιδα, έχει πάρει εκτάσεις και προεκτάσεις πάρα πολύ μεγάλες. Και μόνο το θέμα της ακύρωσης από εδώ, από τη Ρόδο, του Super Cup, νομίζω ότι τα λέει όλα. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος τηλέμαχος Καμπούρης έδωσε στην δημοσιότητα ένα δελτίο τύπου που επισημαίνει αυτά ακριβώς τα χάλια, έτσι, και όλων αυτών των διασυρμό τον οποίον έχει υποστεί η Ρόδος σε αθλητικά site πανελλήνιας εμβέλειας. Ένας προορισμός, ένας τόπος ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια κάνει έναν τιτάνιο αγώνα να φέρει μεγάλες διοργανώσεις εδώ και το έχει καταφέρει. Και το έχει καταφέρει. Και συμβαίνουν τελικά αυτά τα απίθανα τα οποία συμβαίνουν. Κρεμιέται το νησί στα μανταλάκια και κάποιοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τι θα γραφτεί στα social καμιά ανάρτηση εκεί, να τα βάλουν με αυτούς που δημοσιεύουν τις φωτογραφίες, τα αποτελέσματα των ελέγχων και νομίζοντας, επαναλαμβάνω, ότι ζούνε σε ένα μικρό κόσμο, σε μία γυάλα που αυτά έχουν να κάνουν εδώ με τη δική τους πελατεία και ότι δεν θα βγούνε παρά έξω. Γράφει λοιπόν ο τηλέμαχος Καμπούρης ότι όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι, και ότι η διαφάνεια στην περίπτωση αυτή είναι η μόνη υπεύθυνη απάντηση. Η απώλεια του Super Cup πρέπει να μας προβληματίσει όλους, λέει. Όχι για να ζητήσουμε πολιτικούς νικητές και ηττημένους, αλλά γιατί αυτή τη φορά το κόστος το υφίσταται η ίδια η Ρόδος. Η απόφαση να μην διεξαχθεί τελικά στη Ρόδο του Super Cup και να μεταφερθεί στην Αττική είναι μια κακή είδηση για το νησί μας, και αυτό είναι κάτι στο οποίο πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ανεξάρτητα από παρατάξεις και πολιτικές τοποθετήσεις. Χάνουμε μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, την προβολή που τη συνοδεύει, επισκέπτες και κυρίως δεχόμαστε ένα πλήγμα στην εικόνα ενός νησιού που έχει αποδείξει ότι μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις, γράφει ο τηλέμαχος Καμπούρης. Τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας που παρουσιάστηκαν σε μέλη των αποστολών του Παναθηναϊκού και της ΑΕ κατά τη διάρκεια και μετά την πρόσφατη παρουσία του στη Ρόδο δημιούργησαν ανησυχία και τελικά οδήγησαν στην απόφαση να αναζητηθεί διαφορετική έδρα για το Super Cup. Από αυτό το σημείο και μετά χρειάζεται μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους. Κανείς, λέει, δεν δικαιούται να παρουσιάζει ως δεδομένο κάτι που δεν έχει αποδειχθεί, γιατί αυτή τη στιγμή
δεν υπάρχει επίσημο επιστημονικό πόρισμα που να συνδέει τα περιστατικά με τη λειτουργία του βιολογικού. Υπάρχει όμως, λέει, και εδώ κρατήστε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει, υπάρχει όμως μια ακόμα παράμετρος που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Είναι άλλο η επιστημονική τεκμηρίωση και άλλο η αντίληψη που έχει ήδη διαμορφωθεί στην κοινή γνώμη. Γιατί κακά τα ψέματα, κυρίες και κύριοι, η κοινή γνώμη όλα αυτά τα κρούσματα της Στρεντερίτιδας τα συνέδεσε αυθαιρέτως, θέλετε να πω εγώ. Ναι, αυθαιρέτως, με τα λίμματα, όταν είναι πρώτο θέμα ένα ολόκληρο καλοκαίρι τα λίμματα στις θάλασσες. Συνδέθηκαν λοιπόν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Κανείς δεν δικαιούται, επισημαίνει ο τηλέμαχος Καμπούρης, να παρουσιάζει ως δεδομένο κάτι που δεν έχει αποδειχθεί. Υπάρχει όμως η παράμετρος που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες για τους χειρισμούς που προηγήθηκαν. Όταν ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας χρησιμοποιείται για να υποστηριχθεί ο κατεπήγον χαρακτήρας συγκεκριμένων διαδικασιών, χωρίς την απαιτούμενη προσοχή στις συνέπειες για τον τόπο, το αποτέλεσμα μπορεί τελικά να ξεπεράσει κατά πολύ τον αρχικό σχεδιασμό. Τι λέει με άλλα λόγια? Εσείς δεν διαφημίζατε, κύριοι εκεί, με συνεντεύξεις τύπου Βαγιανός, Ζανετούλης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα λοιπά, τα λίμματα στα νερά, γιατί δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε, δεν μπορεί ο βιολογικός να τα διαχειριστεί, και τι θέλετε να τα κάνουμε? Πρώτη φορά τα βλέπετε? Τι θέλετε να τα κάνουμε στη θάλασσα? Και όλα αυτά γιατί? Γιατί αυτή η κακοποίηση αυτού του τόπου? Γιατί αυτή η ευθεία βολή στην καρδιά αυτού του τόπου? Μα για να δικαιολογηθεί το κατεπήγον το 46,6 εκατομμυρίων ευρώ και να μην πάει σε ανοιχτό διαγωνισμό. Αυτό λέει ο τηλέμαχος Καμπούρης. Πήγανε για μαλλί και βγήκανε κουρεμένοι, έτσι το λέει ο λαός. Και όταν καταλάβανε τι είχανε κάνει με το να βγαίνουν και να διαφημίζουν, και μάλιστα εμείς εδώ έχουμε παρουσιάσει και πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις, ένα ποτπουρί από δηλώσεις που έχουν γίνει κατά διαστήματα στην προσπάθειά τους να πείσουν ότι ο βιολογικός δεν μπορεί και τι θέλετε να τα κάνουμε. Αφού λοιπόν λέτε δημοσίως ότι δεν μπορείτε και τα οδηγείτε στη θάλασσα, γιατί απορείτε μετά για όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί? Και γιατί το έκανες αυτό? Για να δικαιολογήσεις το κατεπήγον. Και γιατί κατεπήγον? Για να μην κάνεις διαγωνισμό. Και γιατί να μην κάνεις διαγωνισμό? Για να πας, λέει, γρήγορα. Πιο γρήγορα πας? Όχι, πιο αργά. Τώρα με το ελεγκτικό συνέδριο.

Διαβάζω στο Γκαζέτα, ένα από τα μεγάλα αθλητικά site, χθεσινό δημοσίευμα, το Super Cup του Imodium. Ξέρετε τι είναι το Imodium? Το γνωστό σκεύασμα αυτό για τις διάρειες και τα συναφή. Ο Νίκος Παπαδογιάννης ξεκουφάθηκε από τη σιωπή των αρχών σχετικά με την έξαρση της Ιωγενούς Γασταντρίτιδας στη Ρόδο και δικαιώνει τις ομάδες που ζήτησαν αλλαγή έδρας. Και κάπως έτσι το Super Cup που θα γινόταν η πρώτη μέρα της επόμενης ζωής μας επέστρεψε με πάταγο στην προηγούμενη ζωή μας και έγινε το Super Cup του Imodium. Είδατε, μέχρι ιδέα για χορηγό φρόντισα να ρίξω. Μη με βάλετε όμως να ψάξω σε ποια εταιρεία νίκη και αν έχετε ανταγωνιστές το λεγόμενο, γιατί έχω μεσάνυχτα από φάρμακα και κάπως έτσι σκοπεύω να συνεχίσω. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι τρολάρισμα πέφτει στα μεγάλα αθλητικά site. Υπάρχουν ευθύνες για όλα αυτά. Όλα αυτά δεν δημιουργήθηκαν τυχαία. Ακόμα και αν, επαναλαμβάνω, δεν συνδέεται το ένα με το άλλο, θα έπρεπε σε αυτή την καταιγίδα που την βλέπεις, τοπική αρχή είσαι, άρχον του τόπου είσαι, θεσμός είσαι, σεβασμό απαιτείς, προσβάλλεσαι όταν τα πιτσιρίκια, αφού τελείωσαν τον αγιασμό, δεν στάθηκαν σούζα, είχαν τελειώσει τον αγιασμό, να το ξαναπώ, να σ' ακούσουν. Πώς αντέδρασες σε αυτή την καταιγίδα που έβλεπες να έρχεται? Δια της εκοφαντικής σιωπής. Προφανώς, ε? Όπως πάντα άλλωστε, στα ζόρια και στα δύσκολα. Απαντήσεις, σε εισαγωγικά, όταν έρχονται, έρχονται μόνο στο one-man show του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί, στο προστατευμένο περιβάλλον. Εκεί, μη μου τους κύκλους τάρατε. Και αν βγει κανένας Γερονικόλας, και αν βγει κανένας τηλέμαχος Καμπούρης, τηλέμαχος Καμπούρης, Γερονικόλας, δεν ξέρω και αν μιλάει και κανένας άλλος εκεί μέσα, θα ακούσουνε τα σχολιανά τους. Θα ακούσουνε τα σχολιανά τους. Από τους ρήτορες που δεν τους άκουσαν τα παιδιά και τι πλήγμα ήταν αυτό. Που δεν επεφύλαξαν τον προσήκοντα σεβασμό σε αυτούς που δεν σέβονται τελικά τον τόπο τον οποίον υποτίθεται ότι θέλησαν να υπηρετήσουν. Και γι' αυτό τους εξέλεξε ο κόσμος. Ευθαρσώ σας το, θα το πω. Το κακό είναι ότι η θητεία αυτή είναι πενταετής. Έκατσε ρε παιδί μου, τώρα να είναι πενταετής η θητεία. Κοιτάτε να δείτε.

0: πολύ μεγάλη αίσθηση δημιούργησε, προκάλεσε το δημοσίευμα αυτό το προχθεσινό μας. Ακόμα συζητιέται και θα συζητιέται, έχω την εντύπωση. 19 συμβάσεις του Δήμου Ρόδου της ΔΕΗ και της ΔΕΡΜΑΕ, πάνω από 58 εκατομμύρια ευρώ που πέσανε. Δεν άντεξαν στον έλεγχο νομιμότητας, ούτε στην αποκεντρωμένη, ούτε στο ελεγκτικό συνέδριο. Γιατί κάποιοι ερμηνεύουν το 4412 κατά το δοκούν, αν τον ξέρουν κιόλας. Ξέρετε τι μας λένε? Αν υπάρχει πρόβλημα με τον 4412, το πρόβλημα είναι τόσο το χειρότερο για τον νόμο, όχι για μας. Με αυτή τη λογική κινούνται. Γιατί νομίζουν ότι η δημόσια διοίκηση είναι παιδική χαρά. Σαν αυτές τις παιδικές χαρές που δεν έχουν λεφτά να τις κάνουν. Δεν έχουν λεφτά να τις κάνουν τις παιδικές χαρές και τις ζητιανεύουν από την Ένωση Ξενοδόχων. Θυμάστε την αλής του μνήμης εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας το Γενάρη στην Ένωση Ξενοδόχων. Εκεί που τους είπε ο Κολιάδης ότι 9-10 εκατομμύρια είναι το τεχνικό του πρόγραμμα, δεν μπορεί να φτιάξει ούτε παιδική χαρά και ζητά τον οβολό τους να φτιάξουν καμιά παιδική χαρά. Την ίδια ώρα όμως, όπως πολύ σωστά μας έλεγε χθες ο κύριος Μπαράκας, όταν κυνηγάς τις διαδικασίες αυτές, είτε των απευθείας αναθέσεων, είτε των αναθέσεων με διαπραγμάτευση μεταξύ συγκεκριμένων εταιριών της επιλογής σου χωρίς δημοσίευση, αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ μικρά ποσοστά εκπτώσεων. Εάν έκανες ανοιχτό διαγωνισμό, θα είχες μεγαλύτερα ποσά εκπτώσεων που, αν το πούμε έτσι σχηματικά, αυτά τα 58,3 εκατομμύρια, αν υποθέσουμε ότι έπαιρνες ένα 10% σαν μέσο όρο, λέμε τώρα, που μπορεί να ήταν και παραπάνω, θα είχες 6 εκατομμύρια. Όταν κλαίγεσαι λοιπόν ότι δεν έχεις λεφτά για να φτιάξεις τα σχολεία, να κάνεις τα γήπεδα, να φτιάξεις μια παιδική χαρά και ζητάς τον οβολό των ξενοδόχων, η λογική λέει ότι θα μπαίνεις και σε διαδικασίες τέτοιες για να εξοικονομήσεις χρήματα να μπορέσεις να κάνεις όσο γίνεται περισσότερα. Αυτή την παράμετρο την οικονομική, σε όλη αυτήν εδώ την ιστορία των 19 συμβάσεων, γιατί το θέμα είναι θεσμικό, το θέμα είναι πολιτικό, καταρχήν πολιτικό, αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις, έτσι, το πώς θα κινηθούν, είναι διοικητικό, είναι νομικό, αλλά είναι και οικονομικό. Αυτή λοιπόν την παράμετρο την έβαλε χθες ο κύριος Μπαράκας στη συζήτηση και να ακούσουμε, κύριε Πέρη Βασιλάκη, ένα μικρό απόσπασμα από τη χθεσινή συνομιλία που είχαμε μαζί του, γιατί πραγματικά είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Καταρχήν να πω ότι αυτό το φαινόμενο τίνει να κυνηγάει σε ρυθμούς την επιδημία της γασεντερίτιδας. Με τέτοιους ρυθμούς πηγαίνει η Δημοτική Αρχή στο κομμάτι αυτό των απευθείας αναθέσεων και την ακύρωση από το ελεκτικό συνέδριο και πολλές φορές και από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Εγώ δεν εκπλήσωμαι για αυτό που βλέπω. Αν θα σας πάω λίγο πίσω, όταν συζητήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα υπήρχαν γενικόλογα και αριθμοί και τότε μου έκανε εντύπωση σε κομμάτι. Στην Νότια Ρόδο προβλέπουμε τόσα και αρχίνησε μετά μια κουβέντα από συμβούλους της περιοχής: τι θα κάνετε στο χωριό μας, μπορεί να κάνουμε εκεί, στο Κιωτάρι δεν χρειάζεται, μπορεί να κάνουμε στο Ασκληπιό, να βάλουμε φώτα. Ακόμα και το ίδιο το τεχνικό πρόγραμμα ήταν ασαφές, υπήρχαν κάποιοι κωδικοί και κάποια χρήματα και έρχονται μετά και σου λέει αφού αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι, ας το κάνουμε τώρα γρήγορα. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός και όταν αποφασίσουν να κάνουν κάτι επιλέγουν αυτή την διέξοδο. Ναι, και παρατηρώντας και όλα τα ζητήματα που βάλατε χθες στο Ρία Βόλης και πριν λίγο αναφέρατε, να τονίσουμε και κάτι άλλο ξύμορο. Όταν επικαλείσαι την θεομηνία της Βόρας,
0: ναι,
1: το νησί όλο δεν κηρύχτηκε σε εκτακτή ανάγκη. Ο Δήμος Αρχαγγέλου και η Νοτία Ρόδου δεν κηρύχτηκε σε έκτακτη ανάγκη. Αν θυμάμαι καλά, ήταν μέχρι τα αφάντου, που καλά θυμάμαι. Ήτανε
0: αφού δεν είχε πέσει στα γόνα. Δεν είχε πέσει στα γόνα κάτω, αφού το λέγαμε
1: Ρόδος,
0: τότε.
1: Ρόδος, Αλισσός, Πεταλούδες, Καλυθέα και αφάντου. Αυτές οι περιοχές κηρύχθηκαν σε έκτακτη ανάγκη. Και όταν επικαλείσαι την Μπόρα και ο νομοθέτης σωστά κάνει και σου λέει μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα άμεσα, γίνεται 30 Νοεμβρίου η κακοκαιρία, έχουμε τα εξής προβλήματα, 1, 2, 3, 4, μέχρι τον Γενάρη έχει μπει εργολάβος και τα ολοκληρώνει. Γι' αυτό προσπαθούν πάντα για να λύσουν γρήγορα τα προβλήματα να τεθεί το νησί σε έκτακτη ανάγκη και να μην ξαναχρειαστεί να μπει το νησί βεβαίως σε έκτακτη ανάγκη. Αυτά είναι τα εργαλεία. Δεν πας μετά από 1 και 1,5 χρόνο, γιατί μπορείς να έχεις κάνει 2 διεθνείς διαγωνισμούς.
0: Ναι.
1: Και για να καταλάβουν οι ακροατές τι μεγάλη διαφορά έχει, γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει όλα αυτά τα έργα. Είτε από τους κάπου έρχονται από τους φόρους, είτε από τα δημοτικά τέλη και πάει λέγοντας. Το 2011, όταν με τον Στάθη Γκουσούνα κάναμε ένα διαγωνισμό για την πυρασφάλεια του γηπέδου του Διαγόρα, κάναμε τον ανοιχτό διαγωνισμό κανονικά και η έκπτωση ήταν 7,1. Ξέρετε, κυρία Παυλάκη, τι κάναμε με τον Στάθη τον Κουσουνά?
0: Ένσταση,
1: γιατί ήρθαν 2 εταιρείες, κάναμε ένσταση στην επιτροπή της αποκεντρωμένης να ακυρώσει το διαγωνισμό, γιατί το θεωρήσαμε στημένο και ότι ήταν πολύ χαμηλή έκπτωση. Γιατί
0: μάλιστα,
1: για
0: πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή,
1: ήταν,
0: λέγατε ότι
1: από 20% δεν πρέπει να υπάρχει έκπτωση. Ήρθαν 2 εταιρείες, μήπως ήταν συνενωμένες. Και πήγαμε να
0: και ζητήσατε εσείς ως Δήμος, ο Δήμος ο ίδιος ζήτησε την ακύρωση του διαγωνισμού για να πετύχετε μεγαλύτερη έκπτωση και να σας μείνουν και χρήματα στο ταμείο να κάνετε και κάτι άλλο, αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα.
1: Όταν μιλάμε για 60 εκατομμύρια και πετύχεις 10% έκπτωση, πόσο είναι?
0: 6 εκατομμύρια, δεν είναι αστεία ποσά αυτά.
1: 6 εκατομμύρια, να το πούμε λαϊκά, κάνεις παπάδες. Και όταν πηγαίνεις και εγκλυπαρείς σε εκδήλωση με την Ένωση Ξενοδόχων ότι εγώ το τεχνικό μου πρόγραμμα είναι 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ, δώστε μου κάτι και εμένα φτιάξτε μια παιδική χαρά γιατί είμαστε φτωχός ο Δήμος, δεν πας αυτές τις διαδικασίες.
0: Δεν πας αυτές τις διαδικασίες, κοιτάζεις να εξοικονομήσεις χρήματα από όπου μπορείς. Και αυτό δεν έγινε μία, δεν έγινε δύο, δεν έγινε τρεις. Έγινε 19 φορές. Και μπορεί να έχει γίνει και άλλες και να μην τις έχω εντοπίσει, γιατί η αλήθεια δεν ήταν και εύκολη δουλειά να κάθομαι να ψάχνω. Αλλά ενδεχομένως υπάρχουν και άλλες. Και συνεχίζω να ψάχνω, πρέπει να σας πω. Για να μιλάμε με στοιχεία εδώ πέρα και να μην διανοηθεί κανείς να πει ότι η κριτική η οποία ασκείται είναι έτσι, στον αέρα, λόγια του αέρα. Όχι. Ό,τι λέμε μέσα από αυτή την εκπομπή φροντίζουμε να το τεκμηριώνουμε. Κάθε άποψη την οποία διατυπώνουμε έχει και την αιτιολογία της. Κάθε γιατί έχει και ένα διότι. Θέλω να τη δούμε, κυρίες και κύριοι, αυτήν εδώ την ιστορία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Επαναλαμβάνω, έχει πάρα πολλές προεκτάσεις, έχει την πολιτική ως πολιτική απόφαση, την διοικητική ως προς την εκτέλεσή της, έχει την οικονομική ως προς το οικονομικό της αποτέλεσμα και έχει και την νομική, διότι έπεσαν αυτές οι 19 υποθέσεις από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, διότι πολύ απλά δεν είναι σύνομες. Και θέλω αυτό το φαινόμενο, εγώ φαινόμενο πάντως πρέπει να σας πω, το χαρακτήρισα όλο αυτό το πράγμα, να το σχολιάσουμε με ένα νομικό. Είναι ο κύριος Χρήστος Μαλιαράκης, κυρίες και κύριοι, κοντά μας, για να μας πει τι έχει αποκομίσει, ποια εντύπωση έχει αποκομίσει από όλη αυτήν εδώ την ιστορία. Κύριε Μαλιαράκη, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Είστε καλά. Τα ξαναλέμε μετά από τα drones, που και αυτά μέσα είναι. Και αυτά μέσα σε αυτό το πακέτο.
2: Ένα από τα 19.
0: Είναι ένα από τα 19. Λοιπόν, πώς το βλέπετε εσείς αυτό, πώς το σχολιάζετε, πώς το κρίνετε?
2: Καταρχάς διάβασα το έτσι πολύ εμπεριστατωμένο άρθρο στο οποίο με στοιχεία αποκαλύπτεται αυτές τις 19 υποθέσεις και δεν είδα κάποια αντίδραση από την πλευρά του Δήμου να πει ότι είναι λάθος ουσιαστικά. Δηλαδή έχουμε μια έτσι παραδοχή των, των αποκαλύψεων αυτών. Τι αντιλαμβάνομαι, ότι πρόκειται για ένα μοτίβο, για ένα pattern, για μια μέθοδο η οποία ακολουθείται με, το ίδιο αποτυχημένο αποτέλεσμα και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σύνεση στο την επόμενη φορά να το κάνουμε διαφορετικά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Μια έτσι πολύ απλή σκέψη είναι ότι ας το κάνουμε και ό,τι γίνει. Δεν νομίζω όμως ότι λειτουργεί έτσι το δημόσιο λογιστικό, η δημόσια διοίκηση και κυρίως οι ελεγκτικές αρχές, οι οποίες είναι πολύ αυστηρές στο πλαίσιο όπως κινούνται στα θέματα νομιμότητας. Και δεν μιλάμε για αστοχίες, λάθη, μικρά σφάλματα τα οποία ενδεχομένως δημιούργησαν κάποιο έτσι, διοικητικό κόλλημα. Μιλάμε για θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά, τα οποία επαναλαμβάνονται και φαίνεται ότι αυτοί που τα κάνουν δεν λαμβάνουν υπόψη τους μηχανισμούς αυτούς ή τη σοβαρότητα και το μέγεθος των σφαλμάτων τα οποία οδηγούν στην ακύρωση, στην αναστολή και σε κάθε περίπτωση στη βλάβη της κοινωνίας. Γιατί αυτά υποτίθεται ότι γίνονται προς όφελος της κοινωνίας, αλλά τελικά η κοινωνία δεν απολαμβάνει αυτά που θα έπρεπε.
0: Γιατί υπάρχει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα τελικά από το επιδιωκόμενο ή αυτό που επικαλούνται ως επιδιωκόμενο, δηλαδή την ταχύτητα. Γιατί όταν αυτά πέφτουν, ναι, μόνο ταχύτητα δεν έχουμε, μόνο ταχύς διαδικασίες δεν έχουμε, αντιθέτως έχουμε καθυστερήσεις. Πάντως, ναι, αυτό το κομβικό ερώτημα το βάλετε κι εσείς, κύριε Μαλιαράκη, είναι το γιατί. Γιατί όταν δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν επισημαίνονται αυτά τα πράγματα και από τις νομικές υπηρεσίες των οργανισμών για τους οποίους μιλάμε, είτε είναι ο Δήμος αυτός καθ' αυτός, είτε είναι τα νομικά του πρόσωπα και κυρίως η ΔΕΙΑΡ, γιατί εκεί είναι και ο μεγάλος όγκος τελικά των περιπτώσεων με αυτήν εδώ την τακτική. Δηλαδή, πώς το κάνεις και το ξανακάνεις όταν ξέρεις που θα οδηγηθεί? Είναι ένα ερώτημα αυτό, πραγματικά δηλαδή, που δεν μπορώ.
2: Πραγματικά και για ανθρώπους, ναι, και για πρόσωπα τα οποία είναι στην δημόσια εξουσία, αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή και συγκεκριμένα με τα drones που είπατε, που είχαμε πολλές συζητήσεις για το θέμα αυτό. Είδατε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχει μια σύμβαση για η οποία έχει θέματα νομιμότητας. Γύρονται θέματα νομιμότητας. Τα επισημαίνεις. Και δεν τα επισημάναμε μόνο εμείς που είμαστε απ' έξω. Τα επισήμαναν και οι φορείς οι οποίοι είναι εντός. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος πληρώνεται από το Δήμο για να επισημάνει τα λάθη που τυχόν προκύπτουν, όπως είναι ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων του ίδιου του Δήμου, ο οποίος με την γνωμοδότησή του έλεγε «προσέχτε, 29 προσοχή», έλεγε. Παρ' όλα αυτά, κανένα δεν έδωσε σημασία. Η υπόθεση προχώρησε, πήγε στη Δημοτική Επιτροπή, πέρασε δύο φορές από τη Δημοτική Επιτροπή, συνέχισαν και να αυξάνονται τα θέματα της νομιμότητας, όπου καταλήξαμε στον Επίτροπο, ο οποίος τη γύρισε πίσω.
0: Ναι.
2: Και μαθαίνω τώρα από ό,τι πληροφορούμε, ενδεχομένως έχουν κάνει και ένα ερώτημα στην Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για την νομιμότητα της σύμβασης. Δηλαδή πράγματα τα οποία λέγαμε ότι υπάρχουν θέματα νομιμότητας, παρόλα αυτά.
0: Μετά από τόσους μήνες αναγκάζονται να κάνουν τις κινήσεις που θα έπρεπε να τις έχουν κάνει πριν ξεκινήσει όλη αυτή εδώ η ιστορία.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, αυτό ίσως
2: είναι τουλάχιστον 19 φορές.
0: 19 φορές. Αυτό ίσως αυτό που είπατε νωρίτερα, κύριε Μαλιαράκη, να είναι μια απάντηση. Δηλαδή, εμείς έχουμε αποφασίσει για τους χύψη πολιτικούς λόγους να κινηθούμε έτσι. Μας αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε. Για κάποιο λόγο δεν θέλουμε ανοιχτούς διαγωνισμούς. Θέλουμε αυτό. Για τους λόγους μας, για την ταχύτητα, για την... δεν ξέρω κι εγώ γιατί άλλο. Αλλά όταν αυτό το πράγμα...
2: Αυτά πλέον, ναι, ελέγχονται και ελέγχονται αυστηρά. Το θέμα της ταχύτητας και το θέμα των επικαλείσε ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη και τέτοια. Νομίζω ότι είναι λίγο ξεπερασμένο να επαναλαμβάνεις μια πατέντα η οποία έχει οδηγήσει μια φορά σε ένα βάγιο.
0: Ναι.
2: Το επίγον κρίνεται συνέχεια.
0: Προφανώς κρίνεται.
2: Δεν μπορείς να επικαλείσαι μονίμως επίγοντα θέματα τα οποία μάλιστα προκύπτει από τη ζωή και από την όλη λειτουργία ότι δεν πρόκειται για έκτακτες καταστάσεις. Δηλαδή το έκτακτο και στον νόμο έχει ένα χαρακτηριστικό ότι πρόκειται για έναν κίνδυνο, επικείμενο, άμεσο, ότι υπάρχει μια χρονική εγκύτητα μεταξύ της πράξης, της παράληψης που πρέπει να γίνει τέλος πάντων και του κινδύνου. Όταν έχουν περάσει ότι υπάρχει μια χρονική

0: υπήρξε κίνδυνος μια δεδομένη στιγμή. Και κάτι άλλο. Αυτός ο κίνδυνος ή το κατεπήγον, όταν προκύψει από λιγορία της διοίκησης, θέλω να πω ότι ναι, μπορεί να πλημμυρίσω. Όντως, μπορεί να πλημμυρίσουν τα φρεάτια. Μάλιστα, χθες την ώρα της βροχής, πρέπει να σας πω, έπαιρνα μηνύματα που μου λέγανε: μ' αρέσει που δώσανε τόσα λεφτά. Θέλανε να κάνουν και συμβάσεις 150.000 ευρώ για τον καθαρισμό των φρεατίων. Έπεσε μια βροχή που σιγά και τη βροχή τώρα τη χθεσινή, μια φυσιολογική βροχή ήταν, και πλημμυρίσαμε. Τέτοια μηνύματα έπαιρνα χθες.
1: Ένα μπουρίδι, έτσι. Ναι.
0: Σιγά τώρα τη βροχή. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτό το πράγμα έχει να κάνει με τη δική σου διαχρονική ολιγορία στο να φτιάξεις τις υποδομές σου. Και έρχεται αυτή η υποδομή και όντως σε προδίδει την ώρα της μεγάλης πλημμύρας, νεροποντής κτλ. Εκεί θα επικαλεστείς το έκτακτο ότι έβρεξε ή το ότι ήσουν χρόνια εκεί και δεν έκανες τη δουλειά που έπρεπε να κάνεις.
1: Προφανώς. Προφανώς. Αυτό δεν είναι έκτακτο.
0: Αυτό δεν είναι έκτακτο.
1: Που γράφτηκε χθες. Έκτακτη βλάβη.
0: Έκτακτη βλάβη. Κύριε Βασιλάκη, τι ώρα έχουμε προγραμματίσει τη βλάβη μας για σήμερα? Καλά, εντάξει. Μα όταν το είδα.
1: Όταν πρόκειται για πάγιες, περιοδικές, τακτικές ανάγκες του Δήμου, δεν μπορείς να επικαλείσαι έκτακτη ανάγκη. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ήδη είχαν γίνει.
0: Ναι, όταν εντοπίζεται αυτή η ολιγορία, η έλλειψη προγραμματισμού και το να έχεις κάνει αυτά τα οποία οφείλεις να κάνεις ως διοίκηση, και έρχεται μετά το αποτέλεσμα της δικής σου ολιγορίας σε μια δύσκολη στιγμή. Δεν μπορείς μετά να επικαλεστείς τη στιγμή που σου έφταιγε, έτσι.
1: Και πόσο μάλλον δεν πρέπει να εκπλήσεις από εκπλήσεις, το αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή δεν πρέπει να πέφτεις από τα σύννεφα όταν η ελεκτική αρχή, όποια είναι αυτή, ο επίτροπος, το ελεκτικό συνέδριο ή οποιαδήποτε άλλη ανεξάρτητη αρχή σου λέει stop, ότι ναι, γιατί το έκανε αυτό, ή είναι εναντίον μας, ή δεν. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Οι αρχές γι' αυτό είναι, για να ελέγχουν. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Και να λέμε εμείς ότι μας έκοψε το αυτό. Όχι, δεν μας έκοψε αυτό. Εμείς κοπήκαμε.
0: Βέβαια. Ο φάκελος ο οποίος πήγε. Η αιτιολογία η οποία πήγε. Η αιτιολόγηση και η τεκμηρίωση η οποία πήγε προς έλεγχο είναι το θέμα. Και καλά σου κάνετε και το επισημαίνετε αυτό για το τι κάνουν οι ελεκτικές αρχές. Γιατί εδώ, ειδικά με τον βιολογικό, επειδή είναι και το πολύ μεγάλο έργο, είναι τα 46,6 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Μαλιαράκη, και εδώ είδαμε να επιχειρείται να διακινηθεί και μια συνωμοσιολογία. Και να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει και από τον πολιτικό βίο. Δηλαδή δεν είναι ότι τα λέει οποιοδήποτε ο οποίος κάθεται σε ένα πληκτρολόγιο, ένας απλός πολίτης και λέει ό,τι λέει. Εδώ είδαμε ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι έχουν περάσει από το πολιτικό βίο να ισχυρίζονται ότι αν ήταν άλλος ο ανάδοχος και αν ήταν άλλη η εταιρεία θα συνέβαινε το ίδιο. Δηλαδή καταλαβαίνετε που πάνε να το πετάξουν τον μπαλάκι στην περίπτωση αυτή.
1: Ναι, ότι δεν φταίει η διαδικασία, η λανθασμένη που την έκοψε.
0: Ναι, αλλά κάποιοι εξυπηρετούνται, ή κάποιος δάκτυλος υπάρχει, ή κάποιοι ευνοούμενοι του συστήματος υπάρχουν. Δηλαδή δεν κοιτάζουμε να δούμε εμείς τι κάναμε και να σας πω, να ήταν μία φορά να πεις, ας πούμε, ότι στέκεται. Αλλά 19, δεν στέκεται 19 φορές, δεν σου φταίνει τώρα το ελεγκτικό συνέδριο.
1: Στην αρχή ότι δεν φαίνεται ότι εδώ δεν είναι λάθη τα οποία έχουν προκύψει όταν κάνεις μία διαδικασία πολύπλοκη και τόσο. Ενδεχομένως να έχουν παρισπρίσει και διάφορα τυπικά σφάλματα. Εδώ όμως δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Φαίνεται ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Φαίνεται για μια τακτική και ένα συστηματική εφαρμογή πραγμάτων τα οποία δεν οδηγούν εκεί για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω πώς μπορούν να τα περάσουν, αλλά σε κάθε περίπτωση το σφάλμα ενδεχομένως θα το ρίξουν πάντα σε κάποιον άλλον.
0: Σε κάποιον υπάλληλο ενδεχομένως ή εννοείται ή στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Ότι είπα αυτό που είπατε, ότι υπάρχει μια
0: συνωμοσιολογία. Ναι, ότι κάποιος άλλος θέλει και κάποιος άλλος δεν τους αφήνει να ολοκληρώσουν το θεάρεστο έργο.
1: Ναι, να μην το κάνουμε αυτό. Δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι μία, δύο και τρεις. Είναι 19 τουλάχιστον.
0: Ναι, αν ήταν μία περίπτωση να πεις ότι ναι, ρε παιδί μου, μπας και έχει συμβεί και αυτό. Αλλά όταν είναι 19, εντάξει, δεν μπορεί τώρα να λες ότι όλοι έχουν βάλει αμέτη μουχαμέτη, όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να ασχολούνται μαζί σου, δηλαδή, και πώς δεν θα σε αφήσουν να κάνεις δουλειά. Αυτά είναι αστειότητες για όποιον τα επικαλείται. Τώρα, το μάρμαρο όμως στο τέλος, κύριε Μαλιαράκη, ποιος το πληρώνει? Γιατί εδώ, όπως μου έλεγε χθες και ο κύριος Μπαράκας, υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις. Πέραν του ότι δεν γίνονται τα έργα και οι υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να παρασχεθούν στους

0: πολίτες, όλη αυτή εδώ η ιστορία έχει και ένα πολύ βαρύ οικονομικό αποτύπωμα. Με την έννοια πια, το ότι όταν πας αυτές τις διαδικασίες δεν έχεις εκπτώσεις. Δηλαδή εδώ βρήκα περίπτωση, μέσα σε όλες αυτές, δεν θυμάμαι τώρα ποια ήτανε, που η έκπτωση του ενός και μοναδικού που δήλωσε συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσης, δεν τη λέω διαγωνισμό γιατί δεν είναι διαγωνισμός, για τη διαδικασία ανάθεσης, είναι 500 ευρώ. Η διαφορά ήταν 500 ευρώ. Η έκπτωση.
1: Μα αν υπάρχει ένας υποψήφιος, θα βάλει μια προσφορά η οποία είναι κοντά στον προϋπολογισμό. Δεν έχει κάτι άλλο να χάσει. Και 500 που έδωσε, δεν μπορούσε να το δώσει ακριβώς όσο είναι το ποσό του προϋπολογισμού. Οπότε θα ήταν πάλι καλυμμένος. Σε κάθε περίπτωση το μάρμαρο το πληρώνει ο πολίτης. Ο πολίτης ο οποίος βλέπει ότι δεν υπάρχουν, το νιώθει κιόλας όχι απλά το βλέπει, ότι δεν υπάρχουν οι υποδομές οι οποίες θα έπρεπε, τα έργα τα οποία προγραμματίστηκαν να γίνουν και δεν γίνονται γιατί από λάθη τακτικής. Από λάθη, τι να πω, εγώ βλέπω έτσι γενικότερα μια έλλειψη σχεδίου, οργάνωσης, συντονισμού.
0: Και λέμε πάμε και όπου βγει, έτσι. Και αν περάσει, πέρασε. Άμα δεν περάσει.
1: Κάπως έτσι.
0: Να σας πω όμως, ευθύνες δεν υπάρχουν, κύριε Μαλιαράκη, σε αυτό. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία τώρα, έτσι και επαναλαμβανόμενη 19 φορές, περνά αυρόχης ποσή για αυτούς που έχουν βάλει, ας πούμε, τη δημοτική μηχανή, τους υπαλλήλους που εργάζονται, την κοινωνία που περιμένει, τα έργα. Όλα αυτά. Αυτά περνάνε έτσι. Άντε, πάμε παρακάτω, δεν έγινε και τίποτα.
1: Αυτό θα πρέπει να το υπολογίσουν οι πολίτες. Εδώ είναι και η ευθύνη των πολιτών σε όλα αυτά τα πράγματα. Στο ότι θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες να είναι κατά την εκλογή, να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες είναι προς όφελος της πόλης. Στο σύνολο.
0: Ναι, ναι. Οι πολίτες το αξιολογούν λοιπόν αυτό.
1: Αυτό θα πρέπει να το αξιολογήσει. Ναι. Η ευθύνη είναι και πολιτική. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Αυτό θέλει μεγάλο πολύ ψάξιμο.
0: Όχι, αυτό πρέπει, ναι. Πρέπει να το δει κανείς ένα-ένα. Λέω σε επίπεδο.
1: Οι ποινικές ευθύνες είναι ξεκάθαρες. Ναι. Προφανώς υπάρχει ευθύνη και η ευθύνη δεν είναι του υπαλλήλου. Γιατί υποθέτω, και τουλάχιστον από ό,τι έχω δει με την σύμβαση για την Μεσαιωνική Πόλη, εκεί. Διοικητικοί υπάλληλοι, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν σκοπό να δώσουν συμβουλές στο Δήμο, δώσαν τις πραγματικές συμβουλές, δεν υπεγκρίφτηκαν, δηλαδή δεν είπαν ότι είναι σωστό. 29 συγκεκριμένες επισημάνσεις. Ναι. Όλα αυτά πέρασε. Εδώ υπάρχει πολιτική ευθύνη.
0: Καθαρά λοιπόν, πολιτική
1: ευθύνη. Ότι όχι, εμείς θα το κάνουμε. Παρόλα αυτά, εμείς θα το κάνουμε. Προχωρήστε έτσι. Δηλαδή, κάποιος πήρε την απόφαση.
0: Ναι.
1: Και την απόφαση δεν την παίρνει ο υπάλληλος. Ο υπάλληλος, φαντάζομαι ότι φοβάται και τη θέση του, έχει την τυπική ευθύνη, την υπηρεσιακή ευθύνη, γιατί αυτός ξέρει, αυτός θα το πληρώσει. Οπότε πηγαίνει σύμφωνα με το τυπικό που γνωρίζει. Οι αποφάσεις εδώ είναι πολιτικές.
0: Είναι πολιτικές αποφάσεις. Γι' αυτό είπα και εγώ στο ξεκίνημα ότι είναι καταρχήν πολιτικό το θέμα. Καταρχήν πολιτικό. Επιλέγεις να κινηθείς κατά αυτόν τον τρόπο. Το οποίο βέβαια μετά έχει τις προεκτάσεις του. Αυτές είναι διοικητικές στην διαδικασία την οποία ακολουθείς. Είναι νομικές κατά πόσον αυτό συνάδουν με το θεσμικό πλαίσιο. Το οποίο διέπει τα δημόσια έργα στη χώρα.
1: Και ευθύνες σίγουρα υπάρχουν. Ναι. Γιατί όταν έχεις ένα τέτοιο καταιγισμό από απορρίψεις από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, κάποιος φταίει. Δεν γίνεται να μην φταίει κάποιος. Σίγουρα κάποιος φταίει. Ποιος είναι αυτός? Και οι πολιτικοί προϊστάμενοι κάθε φορά της υπηρεσίας η οποία προσπαθεί να κάνει ανεπιτυχώς κάτι.
0: Το θέμα, κύριε Μαλιαράκη, έτσι και να κλείσουμε με αυτό, από το οποίο κάνει εντύπωση και είναι λογικό να κάνει εντύπωση, είναι ότι όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Πέραν της επίκλησης του κατεπήγοντος της Μπόρα και όλα αυτά και ότι δεν προλαβαίνουμε και ναι, να τρέξουμε, το οποίο καταρρύπτεται από μόνο του αυτό, μόνο από τους χρόνους, έτσι. Όταν δει κανείς τους χρόνους, λέει πιο κατεπήγον, παιδιά. Το άλλο σημείο όμως είναι ότι όλα αυτά δεν, μάλλον πάνε ανάποδα από τον αντίθετα στον διεθνή διαγωνισμό. Είναι μια διαδικασία δηλαδή αποφυγής ενός ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού. Αυτό δεν μπορεί να το παρακάμψει κανείς. Εγώ δεν το ερμηνεύω γιατί συμβαίνει ή γιατί έχει γίνει πολιτικά η συγκεκριμένη επιλογή. Δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό τους. Είναι όμως ένα κοινό σημείο όλων αυτών. Να μην γίνουν διαγωνισμοί.
1: Αυτό λέει πολλά. Για αυτή είναι ερωτήματα ανοιχτά.
0: Αυτό είναι το. Εντοπίζοντας κανείς τα κοινά χαρακτηριστικά όλων αυτών των υποθέσεων, το διατάφτα είναι αυτό. Να μην γίνουν διαγωνισμοί διεθνείς. Από εκεί και πέρα οι ανοιχτοί, εν πάση περιπτώσει, οι διαγωνισμοί. Με ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος. Από εκεί και πέρα τώρα.
1: Αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα.
0: Από εκεί και πέρα τώρα.
1: Και ανοιχτός διαγωνισμός, ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός, ώστε να υπάρχει οι καλύτερες προσφορές, ώστε να υπάρχει η επιλογή του καλύτερου, οικονομικότερου, συμφερότερου ή τέλος πάντων του καταλληλότερου. Καταλαβαίνετε ότι πολλά μπορεί να υποθέσει κάποιος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαλιαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή την οποία είχαμε.
1: Καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Έγινε, καλή σας μέρα. Γεια.
0: Λοιπόν, πολλά μπορεί να υποθέσει κανείς. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς βέβαια να πεις. Τι να πεις, δεν είσαι στο κεφάλι τους, δεν είσαι στο μυαλό τους. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δημιουργούν πάρα πολλά ερωτήματα, αναπάντητα ερωτήματα, που ο καθένας μετά στο δικό του το μυαλό, από τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα πράγματα και τα προσεγγίζει, μπορεί να δώσει την οποιαδήποτε απάντηση. Ελεγκτικοί μηχανισμοί λοιπόν. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, μας είπε ο κύριος Χρήστος Μαλιαράκης, νομικός δικηγόρος, δεν είναι εκεί έτσι. Δεν κάνουν αυτή τη δουλειά ελαφριά τη καρδία. Τα ξετινάζουν όλα αυτά τα οποία τους έρχονται. Και είναι εκεί για να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον σε κάθε περίπτωση. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε τη σύμπτωση. Χθες, βλέπω τώρα την ανάρτηση την οποία έκανε ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χατζημάρκος. Χθες βρέθηκε στην Αθήνα. Είχα την τιμή, λέει, να παρευρεθώ στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ελεγκτικό συνέδριο είναι ο ανώτατος θεσμός δημοσιομηνικού ελέγχου και ένας κρίσιμος πυλώνας του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Κάθε ευρώ του δημοσίου είναι χρήμα των πολιτών, γι' αυτό και ο έλεγχος της διαχείρισής του είναι όρος δημοκρατίας, λογοδοσίας και εμπιστοσύνης της κοινωνίας στους θεσμούς. Για μας που υπηρετούμε την αυτοδιοίκηση, η συμβολή του ελεγκτικού συνεδρίου είναι καθημερινή και ουσιαστική. Ο σοβαρός έλεγχος δεν εμποδίζει τη δράση. Προσέξτε, ο σοβαρός έλεγχος δεν εμποδίζει τη δράση, τη θωρακίζει. Προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και προσφέρει στη διοίκηση την ασφάλεια να αποφασίζει και να προχωρά με νομιμότητα, διαφάνεια και καθαρούς κανόνες. Η αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών του ηλεκτρικού συνεδρίου και οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες από τον ηλεκτρονικό προσυμβατικό έλεγχο και την ψηφιακή κατάθεση δικογράφων έως την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως βοηθού των δικαστικών λειτουργών αποδεικνύουν ότι ένας από τους ιστορικότερους θεσμούς του ελληνικού κράτους μπορεί να εξυγχρονίζεται ουσιαστικά παραμένοντας σταθερός στις αρχές και στην αποστολή του. Θερμά συγχαρητήρια στην πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, Σωτηρία Ντούνη, στους δικαστικούς λειτουργούς, στους εργαζόμενους του και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου. Χθες έγινε αυτό, ήταν εκδήλωση κυρίες και κύριοι, παρουσία του Πρωθυπουργού για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Συμμετείχε, όπως βλέπω τώρα από την ανάρτησή του, και ο Περιφερειάρχης και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και δεν θα μπορούσε βεβαίως η κεφαλή της αυτοδιοίκησης να είναι εκεί. Από τη στιγμή που όλες οι πράξεις της αυτοδιοίκησης περνούν από τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Η Νατάσα Παμπρή θα είναι κοντά σας τώρα για το Δελτίο Ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο με άλλα θέματα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις κρις τόστι μοσταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Έλβις Πρίσλεϊ. Συναυλία του Μέταλλων, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Παμπρή. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη συνέντευξή του μετά την ΔΕΘ. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για τα ελληνοτουρκικά, παραδέχθηκε ότι καταγράφεται επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επανέλαβε όμως ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε ανταγωνισμό δηλώσεων, επιμένοντας την διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Η καλύτερη προστασία της ελληνικότητας των νησιών είναι η ενίσχυση των ακριτών, τόνισε και αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο Καστελόριζο, κατά την οποία ανακοινώθηκαν μέτρα για τους κατοίκους του νησιού. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας και προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση, σύμφωνα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, για την μετεγκατάσταση οικογενειών σε περιοχές της ακριτικής Ελλάδας. Με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το Καστελόριζο, η Υπουργός ανέφερε ότι η στήριξη των ακριτικών περιοχών χρειάζεται να συνδυάζει οικονομικά κίνητρα, υπηρεσίες και υποδομές. Σημείωσε ότι προβλέπεται για το Καστελόριζο ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, για δημόσιους λειτουργούς και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, μαζί με νέες υπηρεσίες όπως βρεφονηπιακό σταθμό και σχολείο και πρόσθετα κίνητρα για κρίσιμες ειδικότητες όπως οι γιατροί. Η απώλεια του Super Cup πρέπει να μας προβληματίσει όλους, όχι για να αναζητήσουμε πολιτικούς νικητές και ηττημένους, αλλά γιατί αυτή την φορά το κόστος το υφίσταται η ίδια η Ρόδος, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας παράλληλα διαφάνεια σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ρύπανσης από τα λίμματα του βιολογικού. Η απόφαση να μην διεξαχθεί τελικά στη Ρόδο το Super Cup και να μεταφερθεί στην Αττική είναι μια κακή είδηση για το νησί. Όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι, σημειώνει χαρακτηριστικά. Όσα περισσότερα θα μπορούσε να κάνει για τους πολίτες ένας Δήμος που διαρκώς επικαλείται ότι δεν έχει χρήματα, εάν διεκδικούσε μέσα από ανοιχτούς διαγωνισμούς μεγαλύτερες εκπτώσεις και καλύτερους οικονομικούς όρους? Το ερώτημα αυτό έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασης του Θανάση Μπαράκας, στέλεχος της παράταξης του Γερονικόλα, σχολιάζοντας τον Real Voice τα ευρήματα της δημοσιογραφικής έρευνας για τις 19 συμβάσεις του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ και της ΔΕΡΜΑΕ ΑΕ, συνολικού ύψους τουλάχιστον 58,3 εκατομμυρίων ευρώ που δεν άντεξαν στον έλεγχο της νομιμότητας. Αναλυτικό ρεπορτάζ μέσα από την ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου παρουσία του Πρωθυπουργού, παραβρέθηκε χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Λαϊκή συνέλευση της κοινότητας Παστίδας θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου της περιοχής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Νίκο Πάτα, σκοπός είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, καταθέτοντας προτάσεις και απόψεις ώστε να συζητηθούν τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή. Την Δευτέρα θα συνεδριάσει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με 9 θέματα. Την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής ΚΟ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αποκομιδής, το οποίο αναγνωρίζει και ο ίδιος ο Δήμαρχος ΚΟ με την δήλωση «Εδώ θα τρώμε τα σκουπίδια σε λίγο», αντιπαρέβαλε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Ηλίας Σιφάκης, με την επιμονή της να προσβάλει την αδειοδότηση του ΧΙΤΑ για το ζήτημα των απορριμμάτων της Καλύμνου. Μιλώντας στον σταθμό μας, απέδωσε τη συγκεκριμένη στάση σε προσωπικό γυνάτι του Δημάρχου, ενώ η καθαριότητα αντιμετωπίζεται με λύσεις της τελευταίας στιγμής, χωρίς συνολικό σχεδιασμό. Η χθεσινή πρώτη βροχή του φθινοπόρου βρήκε το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου για άλλη μία φορά με κουβάδες στα ακροατήρια, λίγες μόλις μέρες μετά τις ανακοινώσεις για την αποκατάσταση του κτηρίου. Επεκτείνεται σε ακόμη μισό εκατομμύριο εργαζομένους η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στις 12 Οκτωβρίου εντάσσονται οι ιδιωτικές δομές υγείας, οι κλάδοι τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών όπως τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα καθαριστήρια. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου και θα αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, επισκευές, την διαχείριση λιμάτων και τα τυχερά παίγνια. Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου στηρίζει τη σημερινή πανελλαδική διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και ο κλάδος διαμαρτύρεται γιατί η διαρκής θέσπιση ασφικτικών προθεσμιών, οι δυσλειτουργίες των κρατικών ψηφιακών συστημάτων και η επιβολή δυσανάλογων προστήμων δημιουργούν, όπως τονίζεται, ένα μη βιώσιμο περιβάλλον για τα λογιστικά γραφεία. Από χθες επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή ετοιμάτων για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-26. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή έως και τις 22 Σεπτεμβρίου. Το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση των ξενοδόχων της ΚΟ στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Μαριτίνα. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Μετά τα πρωτοβρόχια, η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες δεν θα απασχολήσουν το υπόλοιπο της ημέρας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 και το απόγευμα ενδεχομένως στα νοτιότερα τα 7 αποφόρη. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, οι υψηλότεροι στην Ελλήνδα από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28. Οι χαμηλότερες στα ορεινά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 50 και 65%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο έθριο θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι, βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, στην Λίνδο από 22 μέχρι 29 και στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 βαθμούς. Τα ορεινά οι χαμηλότερες από 19 μέχρι 25 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για την Κυριακή, καιρός έθριος σχεδόν σε όλα τα νησιά με κάποιες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, να μην απασχολούν άνεμοι, βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 28, στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 23 μέχρι 31 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 23 επίσης μέχρι 30. Στα ορεινά από 21 οι χαμηλότερες μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι, η υγρασία μεταξύ 45 με 70%. Καλό Σαββατοκυριακό.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: Mountains. Αυτή είναι η Ολλανδή Nits και το In the Dutch Mountains. Τι ωραίο τραγουδάκι. Μας έρχεται από τη δεκαετία του 80, 1987 για την ακρίβεια. Από τα ωραία του Πέρι Βασιλάκη για το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της δεύτερης ενότητας της εκπομπής μας εδώ στον Real Voice. Είναι Παρασκευή και την Παρασκευή έτσι φροντίζουμε, κυρίες και κύριοι, να ξεφεύγουμε όσο μας το επιτρέπει βέβαια και η επικαιρότητα από τα θέματα τα οποία συνήθως παρακολουθούμε εδώ κάθε πρωί και να ανοίγουμε και σε άλλα. Βέβαια αυτές τις μέρες αυτά τα άλλα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, της κοινής γνώμης. Γιατί αφορούν τις ανησυχίες σχετικά με την αυτονόμηση της τεχνητής νοημοσύνης. Και είμαι σίγουρη ότι τις τελευταίες μέρες έχετε ακούσει πολλά, έχετε διαβάσει πολλά. Είναι πολλοί οι επιστήμονες, οι ερευνητές των μεγάλων αυτών εταιριών τεχνητής νοημοσύνης που έχουν κάνει δηλώσεις το τελευταίο διάστημα, εκφράζοντας και οι ίδιοι την ανησυχία τους ότι όλο αυτό το δημιούργημα του ανθρώπου τελικά έχει ήδη ξεπεράσει τον άνθρωπο, τουλάχιστον έχει ξεπεράσει τον μέσο άνθρωπο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ανθρωπότητα την ίδια. Και γιατί λέμε ότι έχει ξεπεράσει τον άνθρωπο? Δείτε το από τη δική σας καθημερινή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Όταν ζητάτε, ας πούμε, να σας κάνει μια αναζήτηση για κάποια θέματα που ψάχνετε και μέσα σε δευτερόλεπτα να έχετε τα αποτελέσματα και να βάλετε δίπλα, σε αντιπαραβολή και σε σύγκριση, το χρόνο που θα ήθελε ο ανθρώπινος νους, η ανθρώπινη έρευνα να καταλήξει στα ίδια αυτά αποτελέσματα που η τεχνητή νοημοσύνη καταλήγει σε δευτερόλεπτα. Σας το λέω αυτό σαν το πιο απλό, γιατί νομίζω είναι κάτι το οποίο ο καθένας πια το έχει αντιμετωπίσει στην καθημερινότητά του, στο χώρο της δουλειάς του, όπου και αν βρίσκεται ο καθένας και οπουδήποτε και αν δραστηριοποιείται. Τα πράγματα όμως, ξέρετε, δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε μόνο μία γρήγορη, ταχύτατη μηχανή αναζήτησης. Έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά. Και μάλιστα η παρέτηση προημερών του ερευνητή του Jacob Coxon της Anthropic, που είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής της OpenAI, αναζωπήρωσε μία συζήτηση σχετικά με την τεχνητή υπερνοημοσύνη και τους κινδύνους της. Θα έχετε ακούσει προφανώς ότι η OpenAI ετοιμάζει το μοντέλο, το Atlas, νομίζω λέγεται, το Atlas 6, το οποίο θα είναι ό,τι πιο προηγμένο μπορεί να διανοηθεί άνθρωπος. Ο Coxon λοιπόν κατηγόρησε την Anthropic και την OpenAI ότι τζογάρουν με τις ζωές μας, δηλαδή με αυτή την συνεχή εφρενήρη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο επικεφαλής ερευνητής Evan Hubinger, αν διαβάζω σωστά το όνομά του, εκτίμησε ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 10% η τεχνητή νοημοσύνη να προκαλέσει, ακούστε, την εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Τα ακούει κανείς αυτά και λέει, μα τι εσχατολογικά είναι αυτά τώρα, τι σενάρια επιστημονικής φαντασίας είναι? Είναι. Ή για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί διαβάζουμε κατά καιρούς περιπτώσεις αυτονόμησης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που έχουν να κάνουν μάλιστα με κυβερνοπόλεμο, έχουν να κάνουν με πολεμικές επιχειρήσεις, έχουν να κάνουν με διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν είναι δηλαδή μόνο στον υπολογιστή μας η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχουμε συλλάβει ακόμα πώς δουλεύει, τι κάνει. Διαβάζω λοιπόν ότι τα μοντέλα πλέον από μόνα τους αναπτύσσονται, δίνουν εντολή, δηλαδή τα ίδια τα μοντέλα στην όλη τη διαδικασία, δεν μπορώ και να την περιγράψω, δεν είμαι και ειδική, όπως την αντιλαμβάνομαι σας τη λέω, για να ενισχύονται περαιτέρω. Αυτοτροφοδοτείται δηλαδή πλέον η τεχνητή νοημοσύνη, ξεφεύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Όλα αυτά τώρα είναι επιστημονική φαντασία, όπως βλέπαμε πριν από κάποια χρόνια τις ταινίες του Σπίλμπερκ ή του Σβατζενέγκερ, ας πούμε. ή είναι μια πραγματικότητα την οποία ήδη η ανθρωπότητα τη βιώνει και προσπαθεί με όποιους τρόπους μπορεί η επιστήμη να το αναχαιτήσει όλο αυτό, αν υποθέσουμε ότι μπορεί πλέον να το κάνει. Ο δόκτωρ Στέφανος Δράκος, κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας. Προσφάτως έβγαλε και το βιβλίο αυτό για τους agents της τεχνητής νοημοσύνης. Το ξέρει το θέμα καλά, το ζει από μέσα και νομίζω ότι η άποψή του έχει μεγάλη έτσι, εγκυρότητα σε ό,τι αφορά αυτές τις ανησυχίες που πλέον είναι ανησυχίες της παγκόσμιας κοινότητας. Κύριε Δράκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τα είπα όσο πιο απλά, εκλαϊκευμένα, τώρα σωστά τα είπα, λάθος τα είπα, με τη γλώσσα τη δική σας, έτσι, των ειδικών, των επιστημόνων, προσπάθησα να το κάνω λίγο κατανοητό για τον κόσμο, όπως το αντιλαμβάνομαι και εγώ, δηλαδή, ως απλός άνθρωπος.
1: Ήταν πάρα πολύ εύστοχη, κυρία Παυλάκη.
0: Α, χαίρομαι που τα κατάφερα να το διατυπώσω το θέμα. Υπερβολές.
1: Υπάρχουν πολλές οπτικές πάνω στο θέμα. Γεγονός είναι ότι το τελευταίο διάστημα συνέπεσαν πολλές ανακοινώσεις, πολλά ευρήματα πάνω στο χώρο και πολλά γεγονότα τα οποία πήραν αυτή την παγκόσμια διάσταση και παγκόσμια και μάλλον κυριάρχησαν στο παγκόσμιο τύπο γύρω από τη συγκεκριμένη επιστήμη. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο 2026, για όσους βιώνουν και μπορούν να έχουν μια συγκριτική πάνω στην εξέλιξη των μοντέλων, ειδικά το τελευταίο διάστημα, καταλαβαίνουμε το πόσο απίθανα πράγματα μπορεί να κάνει, να κάνουν τα τελευταία ειδικά μοντέλα που έχουν βγάλει οι εταιρείες. Πρόσφατα η OpenAI έβγαλε το τελευταίο της μοντέλο, το οποίο είναι σε κοινή χρήση, δεν είναι το μοντέλο στο οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, γιατί αυτό δεν έχει κυκλοφορήσει. Το οποίο πραγματικά έχει μπει στην κατηγορία το super intelligence, όπως λένε οι ειδικοί του χώρου, το οποίο είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να λειτουργεί τελείως αυτόνομα και εξελίσσεται και αυτόνομα. Μάλιστα. Ο στόχος όλων αυτών των εταιριών είναι αυτό, σε ένα σημείο τα μοντέλα από μόνα τους να αυτοεξελίσσονται και κατά την φάση της εκπαίδευσής τους, αλλά και κατά τη φάση της λειτουργίας τους. Και είμαστε πλέον σε αυτό το στάδιο τεχνολογίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρόσφατα είχαμε το περιστατικό που κατά την εκπαίδευση του μοντέλου που αυτή τη στιγμή εξελίσσει η OpenAI σε έναν έλεγχο κυβερνοασφάλειας κατάφερα αυτόνομοι agent του μοντέλου να δραπετεύσουν, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, μέσα από το χώρο στο οποίο εξελισσότανε, να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο και να ασκήσει επίθεση κυβερνοασφάλειας πάνω σε έναν άλλο ιστότοπο το οποίο φιλοξενεί ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, το Hugging Face, που από εκεί όλο αυτό συνέπεσε με τις δηλώσεις του ερευνητή Anthropic, πήρε όλο αυτό το κύμα των ειδήσεων, εξελίξεων, ανακοινώσεων και ίσως είναι η πρώτη φορά όλο αυτό το διάστημα όπου οι επικεφαλής των κορυφαίων εταιριών, δηλαδή της OpenAI, Anthropic και της X, δηλαδή των Elon Musk, συμφώνησαν ότι πρέπει να κάνουν slow down την εξέλιξη, γιατί προχωράει πολύ πιο γρήγορα από το σημείο που μπορούν να την ελέγξουν.
0: Μάλιστα. Μήπως είναι αργά πια, γιατί όταν λέτε ότι έφτιαξαν ένα μοντέλο το οποίο πλέον μόνο του προχωράει και αυτοτροφοδοτείται και εξελίσσεται από μόνο του, πώς θα του βάλει λοιπόν ο ανθρώπινος παράγων την φρένο. Τελείωσε το θέμα.
1: Αυτός ήταν ο στόχος βασικά. Όλη αυτή η εξέλιξη που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια στο επίπεδο που έχει φτάσει, αυτός ήταν ο στόχος, να φτιάχνουν μοντέλα τα οποία από μόνα τους να αυτοεξελίσσονται. Πλέον δεν το συζητάμε αν είναι πιο έξυπνο από τον άνθρωπο, είναι ένα εκατομμύριο...
0: Προφανώς είναι πιο έξυπνο, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε στην καθημερινή χρήση, έτσι, από το πιο απλό πράγμα, ας πούμε, σε πόση ώρα το κάνει ο άνθρωπος, αν μπορεί να το κάνει, και σε πόσα δευτερόλεπτα το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το έχουμε αφήσει πίσω μας, έτσι τελείωσε, αυτό είναι προπολού. Το θέμα είναι ότι όταν λες τώρα να γίνει slow down, πώς θα γίνει slow down όταν κατάφερες να το αυτονομήσεις πλήρως? Δεν σε έχει ανάγκη πια λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη, καμία ανάγκη δεν σε έχει. Πάει μόνη της.
1: Καλά, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση τώρα αυτό για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα, αλλά να μην έχουμε ψευδεστήσει ότι αυτό θα γίνει στην πράξη, ότι οι εταιρείες θα ρίξουν ρυθμό ή θα καθυστερήσουν την εξέλιξη των μοντέλων τους, γιατί υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Ζητούν πάρα πολύ το γνωστό regulation γύρω από το θέμα τους κανονισμούς εξέλιξης, ανάπτυξης, που και αυτό πάλι είναι μια... δεν μπορεί να προσδιοριστεί, γιατί να γίνει regulation, ας πούμε, στην Αμερική, να γίνει στην Ευρώπη, να γίνει η Κίνα, θα ακολουθήσει.
0: Θα ακολουθήσουν άλλες χώρες, βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ που έχουμε φτάσει. Από εκεί πέρα όμως, να σκεφτούμε ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν είναι, γιατί φανταζόμαστε σαν κάτι κακό. Πρόσφατα με τις ειδήσεις αυτές τις επιθέσεις κυβερνοασφάλειας, είδαμε μοντέλα της OpenAI να λύνουν μαθηματικές εξισώσεις, οι οποίες ήταν άλυτες,
0: ναι,
1: πάνω,
0: ναι,
1: από 100 χρόνια. Είδαμε να λύνει την εξίσωση για τα CBS, τα υγρά του Ναβιέ Στόουκ,
0: ναι,
1: το οποίο είχε βραβείο για όποιον το έλυνε 1 εκατομμύριο, το οποίο προφανώς...
0: Δεν το πήρε όμως η OpenAI, δεν το πήρε, δεν για το πήρε λόγους... Και καλά έκανε, γιατί δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος στόλισε το θέμα, δεν το πήρε. Ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνουμε όμως τη συμβολή της στην επίλυση πάρα πολύ σοβαρών θεμάτων, και ειδικά στο θέμα των ασθενειών, που η αλήθεια είναι δεν έχει την προβολή που έχει...
0: Το αρνητικό.
1: Ναι, το αρνητικό, που θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, και θα δούμε πάρα ακραία πράγματα στη λύση χρόνων προβλημάτων γύρω από ασθένειες που βασανίζουν τον άνθρωπο επί δεκαετίες, εκατονταετίες θα έλεγα. Και νομίζω τα επόμενα χρόνια θα δούμε τη θετική συμβολή της τεχνολογίας πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο, κύριε Δράκο, σίγουρα. Και είναι και ένας λόγος έτσι να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι πάνω στο κομμάτι αυτό, ειδικά στον τομέα της ιατρικής, της επιστήμης, των φαρμάκων και τα λοιπά, θεραπείων, όλα αυτά που μέχρι τώρα. Γιατί, όπως λέτε, εάν μέσα σε δευτερόλεπτα κατάφερε να λύσει μία άσκηση που δεν μπορούσαν για δεκάδες χρόνια μαθηματικοί σε παγκόσμιο επίπεδο να τη λύσουν, και την έλυσε μέσα σε λίγα λεπτά ή σε δευτερόλεπτα, δεν ξέρω πώς την έλυσε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μπορεί να βρισκόμαστε πραγματικά μπροστά σε μια επανάσταση προς όφελος της ανθρώπινης ζωής εν τέλει. Όμως, έχω την εντύπωση ότι αν προτάσει ο δημόσιος διάλογος αυτή την ώρα το αρνητικό, είναι πολύ απλά, αφενός μεν για το θέμα της αυτονόμησης, αφετέρου ποια χέρια είναι αυτά που θα τη χειριστούν. Και επειδή βρισκόμαστε και σε μια περίοδο με πάρα πολλές γεωπολιτικές ανακατατάξεις, την επίδειξη ισχύως, τον πόλεμο στην ουσία που μένεται και δεν είναι πια ο παραδοσιακός πόλεμος, εκεί ποιος θα σου διασφαλίσει ότι δεν θα είναι σε χέρια που θα είναι μόνο για το αρνητικό και για το κακό και όχι για το καλό?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει συνείδηση. Δεν σκέφτεται θέλω να κάνω κακό στον άνθρωπο ή θέλω να κάνω καλό στον άνθρωπο.
0: Προφανώς.
1: Είναι ο άνθρωπος που καθορίζει το τι θέλει να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε έχετε απόλυτο δίκιο. Πάλι σε όλο αυτό το πράγμα επισέρχεται η ανθρώπινη βούληση και το τι έχει σκοπό να κάνει. Είδαμε πρόσφατα πάλι ότι για τον βομβαρδισμό του αγωγού στη Σαουδική Αραβία ο κώδικας εξελίχθηκε από τεχνητή νοημοσύνη. Από ό,τι λένε, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο του Claude για να αναπτύξει τον κώδικα των βαλιστικών πυράβλων. Οπότε βλέπουμε ότι όλο αυτό έχει να κάνει ποιος το χρησιμοποιεί και γιατί το χρησιμοποιεί.
0: Αυτό.
1: Η τεχνολογία είναι εκεί, αλλά πάντα μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Το ζήτημα είναι ότι πλέον τα μοντέλα τα οποία έχουν εξελιχθεί έχουν τρελές δυνατότητες. Για όσους μπορούν να κάνουν τη σύγκριση που βρισκόμασταν το 25 και που βρισκόμαστε σήμερα, μέσα σε ένα χρόνο, σε 1,5 χρόνο, τέτοια εξέλιξη σε τεχνολογικό επίπεδο, με τέτοια ταχύτητα και επιτάχυνση, δεν έχουμε δει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οπότε μπορεί να αντιληφθεί κανείς μέσα στα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια το που θα φτάσει. Οι ανησυχίες των ερευνητών ότι δίνουν πιθανότητες 10% να εξαφανίσει και τον άνθρωπο, μπορεί να είναι και πραγματικότητα. Δηλαδή, αν όλα αυτά τα πράγματα μπήκε ο ανθρώπινος παράγοντας στη μέση με τις δυνατότητες που έχει η τεχνολογία αυτή, μπορούμε να δούμε πράγματα πάρα πολύ καταστροφικά στο άμεσο μέλλον.
0: Ναι.
1: Το οποίο φαντάζομαι ότι οι ανησυχίες των κορυφαίων εταιριών τις τελευταίες μέρες, δηλαδή αυτή η σύγκληση απόψεων και του Αμοντέι και του Άλτμαν και του Ήλον Μάσκ, που αν τους δείτε σε παλιότερες συνεντεύξεις ο ένας σχεδόν κατηγορεί τον άλλον και πρώτη φορά μπαίνουν σε μια κοινή γραμμή, δείχνει ότι πραγματικά ανησυχούν για το που μπορεί να φτάσει όλη αυτή η τεχνολογία.
0: Ναι, ναι. Γιατί, κοιτάξτε, αυτά από τη δεκαετία του 60 τα έλεγαν οι άνθρωποι, οι μαθηματικοί, επιστήμονες γενικώς, και ίσως τότε να ήταν και λίγο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και λίγο η τρελή του χωριού, έτσι, όταν έλεγαν ήδη από τη δεκαετία του 60 ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην υπερ-ΕΦΗ μηχανή. Και να, που τώρα είμαστε εκεί και όπως λέτε, ναι, εδώ εμείς χρησιμοποιώντας, ας πούμε, όλοι μας πια στην καθημερινότητα τα απλά εργαλεία που είναι προσβάσιμα και βατά στον κάθε έναν από εμάς, και βλέπουμε την τεράστια διαφορά, κύριε Δράκο, από πέρυσι μέχρι φέτος. Έτσι, στα πολύ απλά αυτά τα καθημερινά, ας πούμε, που ασχολείται ο καθένας, γιατί πλέον έχουν αντικαταστήσει και τις μηχανές αναζήτησης. Δηλαδή, τώρα πια και οι αναζητήσεις γίνονται μέσω AI. Έτσι, δεν είναι πια, δεν γκουγκλάρω πια με την έννοια την παραδοσιακή που ξέραμε.
1: Αν δείτε, παράδειγμα, το ChatGPT πριν από 6 μήνες και το δείτε σήμερα και συνομιλήσετε μαζί του, θα καταλάβετε τη διαφορά. Πλέον τα μοντέλα που τρέχουν μέσα στο ChatGPT δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που υπήρχε πριν από 6 μήνες. Και ακούστε το διάστημα, 6 μήνες.
0: 6 μήνες.
1: Δεν είναι χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε φανταστείτε, μετά από 6 μήνες, αφού έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο που αυτοεκπαιδεύεται πλέον το μοντέλο κατά τη φάση της εκπαίδευσής του, πού θα βρισκόμαστε. Mm-hmm. Είναι συγκλονιστικά αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της.
0: Όντως είναι συγκλονιστικά. Είναι θαυμαστά. Εγώ πρέπει να σας πω ότι με ένα δέος τα παρακολουθώ. Γιατί γενικώς μου αρέσει η τεχνολογία. Έτσι την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Από τη μία, ναι, είναι η ανησυχία που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος. Νομίζω κάθε λογικός άνθρωπος θα ανησυχούσε όταν βλέπει ότι κάτι ξεφεύγει πια από τον έλεγχο του ανθρώπου και εξελίσσεται μόνο του. Γιατί μέχρι πριν από κανένα δύο χρόνια, κύριε Δράκο, κάναμε τη συζήτηση σε ποια χέρια θα πέσει. Τώρα δεν συζητάμε πια για το ποια χέρια θα πέσει. Έχει τα δικά της. Δεν χρειάζεται να πέσει σε άλλων χέρια. Αυτό είναι. Και ίσως αυτό είναι και μια απάντηση σε αυτούς που λένε, μα κάθε και φορά που κάτι γινόταν στον κόσμο με την τεχνολογία, φοβότανε ο άνθρωπος ότι θα κατακτήσει τον άνθρωπο. Και τελικά και τι έγινε. Τα ίδια λέγανε και με τους υπολογιστές, τα ίδια λέγανε και με το ίντερνετ, τα ίδια λέγανε και με το τηλέφωνο. Δεν είναι το ίδιο, έχω την εντύπωση.
1: Δεν είναι το ίδιο, όχι, δεν είναι το ίδιο. Η ίδια συζήτηση γινόταν και τη δεκαετία του 90 με την ανάπτυξη του διαδικτύου και όταν μπήκε πλέον στα σπίτια μας, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι το ίδιο. Ο άνθρωπος πλέον δεν μπορεί να το ελέγξει και τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να καταλάβει τι κάνει,
0: ναι,
1: για να το παρακολουθήσει. Δεν είναι κλειστές λύσεις μαθηματικών οι οποίες ξέρεις τη λύση, μπορεί να πεις το έκανε σωστά, το έκανε λάθος. Είναι ασύλληπτο. Όταν μιλάμε για μοντέλα τα οποία έχουν 15 τρισεκατομμύρια παραμέτρους,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να το πάρει.
0: Πώς να το ελέγξεις τώρα αυτό, εντάξει, δεν μπορείς. Καταρχήν δεν μπορείς να συλλάβεις πώς λειτουργεί όλο αυτό το δεδαλώδες πράγμα. Εγώ μπήκα σε αυτό, πρέπει να σας πω, τις προάλλες που ήμουν στην Αγγλία και είχα έτσι λίγο περισσότερο χρόνο, έπεσε στην αντίληψή μου ένα δημοσίευμα για τον Quen, τον μεγάλο ανταγωνιστή, λέει, της OpenAI και των υπολείπων και της ανθρώπου και τα λοιπά, γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι πάρα πολύ δυνατό εργαλείο, είναι πάρα πολύ γρήγορο και τα λοιπά, και είναι και δωρεάν, εν συγκρίσει δηλαδή με τα υπόλοιπα. Και μπήκα για να βρω να δω τι είναι αυτό, και η αναζήτηση με οδήγησε στο Hugging Face που είπατε νωρίτερα, σε αυτή την πλατφόρμα. Και εκεί πραγματικά είδα, γίνεται ένας χαμός, έτσι, δηλαδή με τα μοντέλα πια, και δεν ξέρω.
1: Το Hugging Face είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι ανεβάζουν τα δικά τους μοντέλα, ένα ανοιχτά μοντέλα που μπορεί να
0: είναι ανοιχτά μοντέλα, πραγματικά γίνεται ένας χαμός, έτσι, μπαίνοντας εκεί μέσα, έπαθα σοκ. Λέω, τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Η συζήτηση ξεκίνησε από εκεί, ότι το μοντέλο της OpenAI μπήκε σε αυτό το χώρο και χάκαρε ουσιαστικά το σύστημα, και μάλιστα η OpenAI από συζητήσεις που διαβάζουμε κι εμείς δεν το ήξερε ότι το μοντέλο μπήκε στο Hugging Face. Ειδοποιήθηκε από το ίδιο το Hugging Face ότι δέχεται επίθεση από μοντέλο της OpenAI.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, συνομιλούν τα μοντέλα μεταξύ τους.
1: Προφανώς.
0: Τι ωραία. Ναι.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι δεν είχε κανένα σκοπό το μοντέλο της OpenAI να χακάρει το Hugging Face. Είχε βάλει ένα στόχο, βρήκε κάτι χρήσιμο εκεί μέσα και για να το πάρει χάκαρε το σύστημα. Και κάπως έτσι θα γίνει κάποιο λάθος Αυτό φοβούνται περισσότεροι, ότι επειδή υπάρχει αυτονομία με τους agent και όλα τα σχετικά, ότι στην αποστολή που θα έχει ένα μοντέλο να λύσει ένα πρόβλημα...
0: Πού μπορεί να εισχωρήσει.
1: Να εισχωρήσει.
0: Προβλήματα. Ενώ δεν είναι η στόχευση προφανώς αυτή, γιατί όπως είπατε δεν έχει συνείδηση για να επιθυμεί να κάνει κάτι. Έτσι, λειτουργεί όπως λειτουργεί και ό,τι σαρώσει στο πέρασμά του. Εγώ τώρα το κάνω εικόνα όλο αυτό το οποίο μας λέτε. Πάντως είναι πραγματικά, είναι συγκλονιστικά πράγματα όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι θαυμαστά αυτά που συμβαίνουν, όντως. Δεν ξέρω πραγματικά. Και ίσως αυτό που λένε για την καταστροφή της ανθρωπότητας, δεν ξέρω αν το εννοούν ότι θα εξαφανιστούμε ως ανθρώπινο είδος σε λίγο, γιατί κανένα κουμπί θα πατηθεί μπροστά σε αυτήν την αναζήτηση κατά λάθος των μοντέλων, ή αν θα είναι ο μετάνθρωπος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Δηλαδή πλέον και οι εγκεφαλικές μας λειτουργίες αρχίζουν, κύριε Δράκο, να ατονούν από τη στιγμή που μέρα με τη μέρα, στο ρυθμό της ζωής μας, της ευκολίας μας, όλα αυτά, εκχωρούμε όλη την νοητική δουλειά στην AI. Μπορεί να είναι και συμβολικό, δηλαδή το τέλος της ανθρωπότητας μπορεί να είναι και συμβολικό. Να μην σημαίνει ότι θα εξαφανιστούμε ως είδος, στη ζωική μας, να το πω έτσι, προέλευση, αλλά στη νοητική μας προέλευση και υπόσταση.
1: Ακόμα και σε αυτό που είπατε για τον μετάνθρωπο, ήδη οι εταιρείες του Musk εδώ και ένα χρόνο, αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει, ερευνούν αυτό το κομμάτι. Είναι το γνωστό Neuralink, το οποίο θα είναι, φανταστείτε, ένα ChatGPT, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο κατευθείαν στον εγκέφαλο, που δεν θα χρειάζεται ούτε υπολογιστής ούτε κάτι άλλο. Ο εγκέφαλος από μόνος του θα καλεί το μοντέλο και θα του δίνει όλη αυτή την πληροφορία που παίρνουμε εμείς μετά.
0: Να σας πω κάτι. Αν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό το σκεφτόμουν από την εποχή που είχα δει τον Johnny Mnemonic. Το θυμάστε την ταινία με τον Keanu Reeves που είχε το τσιπάκι? Λέω, αν αυτό το πράγμα μπορεί να με κάνει να διαβάσω όλα τα βιβλία που θα ήθελα να διαβάσω και δεν θα προλάβω να τα διαβάσω στη ζωή μου, ή να δω όλες τις ταινίες που θέλω να δω και δεν θα προλάβω να τις δω στη ζωή μου, καλοδεχούμενο. Αλήθεια, να σας πω την αλήθεια, ή αν είναι να πάω νοητικά σε όλα τα μέρη σε αυτόν τον πλανήτη που δεν θα μπορέσω ποτέ να πάω, ή να αποκτήσω, εν πάση περιπτώσει, τη γνώση που ανθρωπίνως δεν θα μπορούσα, αλλά με ενδιαφέρει, γιατί είναι τομείς που με ενδιαφέρουν. Ωραίο θα ήταν. Δεν σας κρύβω ότι το βρίσκω πάρα πολύ ελκυστικό, αν θα μπορούσε ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Κυρία Παυλάκη, είμαστε σε μια συγκλονιστική καμπή της ανθρωπότητας. Αυτό είναι γεγονός. Ο μέσος άνθρωπος, βέβαια, στην καθημερινότητα δεν το αντιλαμβάνεται. Αλλά σκεφτείτε, παράδειγμα, η δική μας εταιρεία αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο κομμάτι το διαχειρίζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Υποστηρίζουμε άλλες εταιρείες, λίγοι άνθρωποι, που οι άλλες εταιρείες μπορεί για τις εργασίες αυτές για τις οποίες έχουν σύμβαση μαζί μας να χρειάζονται 10-20 ανθρώπους για να τις υποστηρίξουν, να τις τρέξουν. Όλο αυτό λοιπόν γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη πλέον.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε ότι σε επίπεδο αποδοτικότητας, ταχύτητας, με τη σωστή χρήση, είναι εξαιρετικά χρήσιμη στον άνθρωπο. Αλλά όπως είπαμε, είναι πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος καθορίζει πώς θα τη χρησιμοποιήσει και γιατί τη θέλει. Και από εκεί και πέρα, επειδή όλο το κακό σε αυτόν τον πλανήτη και το καλό το έχει κάνει ο άνθρωπος, θεωρώ ότι το κλειδί σε αυτή την χρήση και στο αποτέλεσμα θα είναι πάλι ο άνθρωπος, όχι η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Ναι, αυτό. Πάντως τώρα που λέτε για τους πράκτορες, για τους agents, ξέρετε, λέω, πόσο προφητικό ήταν το Matrix με τους πράκτορες, με τον Mr. Smith, το θυμάστε, φαντάζομαι, έτσι, που ήταν αλγόριθμοι. Πράκτορες δεν ήταν όλοι αυτοί στο Matrix?
1: Ναι.
0: Η ταινία των αδελφών Wachowski, τι προφητική για την εποχή εκείνη. Δηλαδή, ακόμα είναι σημείο αναφοράς. Δεν ξέρω πόσες φορές την έχω δει. Είχα πάθει πραγματικά όταν την είχα δει, ειδικά το Matrix το 1. Έλεγα, Χριστέ μου, πώς το σκέφτηκαν αυτό το πράγμα. Ήταν φαινόμενο για την εποχή. Αλλά βλέπουμε ότι τελικά όλα για κάποιο λόγο γίνονται, κύριε Δράκο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα αυτή, την οποία είχαμε. Είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι συζητήσεις. Δηλαδή, τις απολαμβάνω πραγματικά, ίσως επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα. Θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε πολλές αφορμές, έχω την εντύπωση, από εδώ και στο
1: εξής.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Το Matrix. Το θυμάσαι πέρι το Matrix. Με τον κώδικα, αυτό το πράσινο εκεί πέρα. Το χρώμα, το χαρακτηριστικό. Με τους πράκτορες. Που οι αλγόριθμοι έπαιρναν τη μορφή μετά των ανθρώπων. Ο Μίστερ Σμιθ, ο Hugo Weaving. Υποτίθεται ότι ήταν το έτος 1199 το story του Matrix, όπου οι μηχανές είχαν κυριεύσει τον κόσμο. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να πάμε τόσο μακριά στο 1199. Είμαστε ήδη εδώ. Είμαστε ήδη στο περιβάλλον του Matrix. Κρατάω αυτό που είπε ο κύριος Στέφανος Δράκος. Βρισκόμαστε σε μια συγκλονιστική καμπή της ανθρωπότητας. Και είπε και κάτι άλλο. Επειδή λοιπόν κάθε φορά που γίνεται μια μεγάλη έτσι ανακάλυψη, ο κόσμος φοβάται, ανέκαθεν γινόταν αυτό, κάθε φορά που η μηχανή έμπαινε στη ζωή μας, από τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι και το ίντερνετ δεκαετία του 90. Και στο τέλος όλα αυτά, τέλος πάντων, δεν έκαναν και τίποτα. Καλό έκαναν στην ανθρωπότητα, την εξέλισαν. Επομένως, σου λέει, το ίδιο θα γίνει και με την τεχνητή νοημοσύνη. Και τι φωνάζετε και γιατί διαμαρτύρεστε? Είναι ένα εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι πρωτοφανές για την ανθρωπότητα. Δεν έχει καμία σχέση με όλα τα άλλα επιτεύγματα τα οποία τα φοβήθηκε η ανθρωπότητα και τα ξεφοβήθηκε στην πορεία. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και καταλάβατε, πιστεύω, για ποιο λόγο. Έχουμε καταλάβει πια όλοι. Διότι δεν έχει ανάγκη τον άνθρωπο. Και όσο εξελίσσεται, αυτοεξελίσσεται, αυτοτροφοδοτείται, αυτονομείται και δεν έχει ανάγκη τον άνθρωπο να την κατευθύνει θετικά ή αρνητικά, αλλά δρά μόνη της. Όχι γιατί θέλει να μας καταστρέψει, αλλά γιατί ψάχνει στην διαδικασία της αυτοτροφοδότησης, αυτοεξέλιξης και ό,τι πάρει στο πέρασμά της. Εκεί μπορεί να δούμε πολλά που είναι πέραν από τον έλεγχο του ανθρώπου και βέβαια ο έλεγχος της και η χρήση της από τον ίδιο τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει, βρισκόμαστε σε μια συγκλονιστική καμπή της ανθρωπότητας. Δεν μοιάζει με τίποτα άλλο, με τίποτε άλλο από αυτά που μέχρι τώρα έχουμε δει στον τομέα της τεχνολογίας, της εξέλιξης, της πρόοδου της ανθρωπότητας. Τώρα ίσως είμαστε στη δύση της ανθρωπότητας με την έννοια του ελέγχου και της αυτονόμησης της τεχνητής νοημοσύνης. Και δεν είναι πια επιστημονική φαντασία. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Κυριολεκτικά το λέω και όχι κατεφημισμών. Και είναι φοβερό τελικά. Είναι συγκλονιστικό, είναι εκπληκτικό το που έφτασε ο άνθρωπος να φτιάξει κάτι που δεν μπορεί να το ελέγξει. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Έτσι λίγο, σήμερα η εκπομπή μας είναι πολύ συλλεκτική, όπως έχετε καταλάβει. Από την τεχνητή νοημοσύνη να πάμε στην τέχνη. Και η τέχνη απειλείται, ξέρετε, από τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης και βλέπουμε και τους καλλιτέχνες να προσπαθούν να αντισταθούν, ειδικά και στον τομέα του κινηματογράφου και στον τομέα της μουσικής. Γράφουν πια τραγούδια μόνα τους. Θα δείτε τα μοντέλα αυτά. Θα δείτε ότι και το YouTube και τα πάντα όλα βομβαρδίζονται σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό πια από τραγούδια που είναι δημιουργήματα της τεχνητής νοημοσύνης και δεν ξέρεις τελικά ποιος, τι, γιατί. Βλέπεις από βίντεο κλιπ τα πάντα. Οι σεναριογράφοι βλέπουν σενάρια γραμμένα από την τεχνητή νοημοσύνη. Γίνεται τέλος πάντων μια κοσμογονία και στον τομέα της τέχνης. Και το λέω αυτό με αφορμή, κυρίες και κύριοι, το Rhodes Jazz Festival είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2015, συνεχίζεται. Ξεκινά σήμερα στην Παναγιά του Μπούργου, εκεί όπου φιλοξενείται τα τελευταία χρόνια, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, σύμφωνα με τα ήθη και έθιμα της εκπομπής και του φεστιβάλ, ο κύριος Σέργιος Αϊβάζης είναι κοντά μας για να κάνουμε την καθιερωμένη μας πλέον συζήτηση στο άνοιγμα, στο ξεκίνημα του φεστιβάλ. Κύριε Αϊβάζη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Ρενάμ, καλημέρα στους ακροατές. Πραγματικά, ο φιλόξενος αυτός σταθμός, ο οποίος είναι υπέρ πλέον κομμάτι και του φεστιβάλ, είναι πάντα έτσι πριν το ξεκίνημα, ο σταθμός όπου θα μεταδώσουμε και τις πληροφορίες στον κόσμο, να έρθει να μας ακούσει.
0: Τα ήθη και έθιμα. Στα ήθη και έθιμα που λέω.
1: Έτσι, ακριβώς. Έτσι.
0: Λοιπόν, κύριε Ιβάζη, για να το συνδέσω λίγο όλο αυτό τώρα το θέμα του φεστιβάλ, της μουσικής, της αυθεντικής δημιουργίας με την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς τοποθετήσετε εσείς απέναντι σε όλο αυτό το πράγμα? Σας ανησυχεί ότι κάποια στιγμή όλα και η ανθρώπινη δημιουργία θα υποχωρήσει έναντι του περιεχομένου το οποίο δημιουργείται από την AI?
1: Φυσικά, ήδη υπάρχουν φωνές όπου λένε πώς μπορεί δηλαδή όλη αυτή η δημιουργία και τα δικαιώματα να μπαίνουν σε μια μηχανή τα οποία πλέον τα αξιοποιεί και τα δημιουργεί δική του μουσική και δικά του έργα, χωρίς να έχουν πλέον οι καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το πλούτο, είτε είναι μουσική είτε είναι συγγραφή, είτε... και γενικά υπάρχει μεγάλο θέμα με τα δικαιώματα.
0: Με τα δικαιώματα,
1: Ναι.
0: Το ίδιο και με τα βιβλία. Φαντάζομαι το διαβάσατε τις προάλλες, έτσι που έγινε ένας χαμός, γιατί πήγανε και πήρανε, αγοράσανε σοριδών από τα βιβλιοπολία σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια τόμους, οι οποίοι καταστράφηκαν βέβαια μετά, μόνο και μόνο για να τροφοδοτήσουν τη βάση της τεχνητής νοημοσύνης για να μπορεί να προσεγγίζει όσο γίνεται περισσότερο στην ανθρώπινη νόηση και διανόηση. Έτσι, αλλά αυτά έχουν δικαιώματα προφανώς. Κάποιοι άνθρωποι τα έγραψαν, κάποιοι οίκοι τα κυκλοφόρησαν. Άρα, από τη μια βέβαια θα μου πείτε, από τη στιγμή που πλέον όλοι αντλούμε την πληροφορία μέσα από την AI, γιατί να μην υπάρχουν όλα αυτά εκεί, αλλά και από την άλλη η ανθρώπινη δημιουργία, τι γίνεται τώρα εδώ? Είναι ένα δίλημα νομίζω αυτό, είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα της εποχής. Κύριε Ιβάζη, με ακούτε? Έχει πέσει η γραμμή. Να την αποκαταστήσουμε, κύριε Βασιλάκη.

0: λίγο αναπενεργοποιημένο δείχνει. Ή το σήμα έχασε, η μπαταρία τελείωσε. Κάτι έγινε εδώ πέρα με τον κύριο Ιβάζη, γιατί δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Θα σας πω λοιπόν εγώ ότι πληροφορίες έχουμε για το Rhodes Jazz Festival, τον θεσμό που ξεκίνησε το 2015. Με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Δείχνει απενεργοποιημένο το τηλέφωνό του. Ξεκινά λοιπόν σήμερα από 18 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου στην Παναγιά του Μπούργου. Και έχει ενδιαφέρον τόσο για τη μουσική του πρόταση αυτή καθ' αυτή, όσο και για την σύνδεσή του με τη Μεσαιωνική πόλη, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο της Παναγίας του Μπούργου και την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Τελεί υπό την αιγίδα και οικονομική στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Ρόδου και τη στήριξη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Τα καταφέραμε, κύριε Ιβάζη.
1: Τα καταφέραμε, μάλλον μας ακούει η τεχνητή νοημοσύνη και κάτι...
0: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν της άρεσε, την προσβάλαμε φαίνεται, επειδή είπαμε ότι κάνει κατάχρηση των πνευματικών δικαιωμάτων. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι ίσως και ένα δίλημα, γιατί από τη μία, από τη στιγμή που οι πάντες πια, τα πάντα περνούν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, λογικό είναι να πρέπει να υπάρχουν εκεί μέσα όλα αυτά. Αλλά από την άλλη, τι γίνεται με την ανθρώπινη δημιουργία, τον ανθρώπινο παράγοντα τώρα εδώ?
1: Βέβαια και οι καλλιτέχνες πλέον χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους στη δημιουργία τους. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε που θα πάει.
0: Είναι μια σχέση αγάπης και μίσους, θα έλεγα. Έτσι, από τη μια τους βοηθά, αλλά από την άλλη όμως, ναι, είναι και αυτό το οποίο περιγράφεται. Εν πάση περιπτώσει, για να έρθουμε λοιπόν στο φεστιβάλ που ξεκινά. Είναι πολλά χρόνια τελικά. Το καταφέρατε, κύριε Ιβάζη. Έγινε θεσμός αυτό το φεστιβάλ εδώ για τη Ρόδο.
1: Είναι κάτι το οποίο μαζί με τον Ζαφύρη Σκανδαλιάρη προσπαθήσαμε να το δημιουργήσουμε από το 2015. Βάζοντας τις βάσεις ώστε να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ για τη Ρόδο και μετά να βγει προς τα έξω. Δηλαδή να δημιουργήσουμε μια βάση με συνεργάτες, με τους φορείς, με τα υπουργεία, στηριζόμενο πάντα στο μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα. Και να αυτό δηλαδή, όπως και χθες ανέβασα ένα post, γιατί λάβαμε ένα πολύ ωραίο χαιρετισμό από τον Περιφερειάρχη μας, όπου από την πρώτη στιγμή κάποιοι άνθρωποι επίστεψαν σε εμάς. Και χωρίς τη δική τους βοήθεια δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει στη Ρόδο ακόμη ένα στρατηγικό πλάνο σχετικά με τον πολιτισμό και τι θέλουμε όσον αφορά και τα φεστιβάλ που θα δημιουργήσουμε, που θα έχουν μια συνέχεια, τα οποία πολύ έγκαιρα θα γνωρίζουμε τι πρόκειται να γίνει, απαιτεί πολύ προσωπική προσπάθεια μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να πάμε βήμα-βήμα.
0: Έτσι... Πονεμένη ιστορία αυτή που λέτε, κύριε Ιβάζη. Ναι. Έτσι, ήμουν 9 και γέρασα, που λέει και η λαϊκή ρίση. Έτσι, δηλαδή κάθε φορά, χρόνια, γιατί κάποτε συμμετείχα και εγώ και ενεργά σε μια τέτοια προσπάθεια, μήπως μπορέσουμε τελικά να κάνουμε ένα σημείο αναφοράς για την Ρόδο και τους επισκέπτες με έγκαιρο προγραμματισμό που θα μπορούσε να φέρει και κόσμο, έτσι, και να φέρναμε και μεγάλα ονόματα και από το εξωτερικό και όλα αυτά. Έχει, όταν έχεις ένα τόπο ο οποίος δέχεται 7 εκατομμύρια τουρίστες, έτσι, είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην έχεις ένα σημείο αναφοράς για ένα συγκροτημένο, τέλος πάντων, πλάνο, συμπαγές, καθιερωμένο σε ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό του? Οπότε ο καθένας πια το παλεύει μόνος του, όπως ξέρει και μπορεί, που λέει και το τραγούδι.
1: Φανταστείτε, για την έκθεση φωτογραφίας που έχουμε του Θάσου Ειρήνη, έχει έρθει η πρώην υπουργός πολιτισμού από την Νορβηγία. Ναι. Δηλαδή μπορούμε να πάμε πολύ μακριά και έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τα πάντα. Απλά σχεδιασμός λείπει.
0: Ναι. Αυτό πάντως που κάνει εντύπωση, με την θετική άποψη προφανώς χρειάται το λέω, είναι το ότι ενώ είναι ένα δύσκολο είδος μουσικής η τζαζ, έτσι, δεν είναι, ειδικά στην εποχή μας που καλά καλά υποχωρεί και η ροκ στις νεότερες γενιές, ξέρετε, έχουν αλλάξει τελείως.

0: τα ακούσματα πια. Το ότι καθιερώνεται, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό. Έχει τη δυναμική του, έχει τις παράλληλες εκδηλώσεις και θέλω για αυτές λίγο να μας μιλήσετε, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι το μουσικό. Εδώ βλέπουμε ότι πλαισιώνεται από πάρα πολλές εκδηλώσεις παράλληλες και φεύγουν και πάρα πολλά μηνύματα μέσα από αυτήν εδώ τη διοργάνωση, κύριε Ιβάζη. Αυτό, από αυτό το παρατηρώ τουλάχιστον.
1: Οι παράλληλες εκδηλώσεις είναι για τη δημιουργία κοινού και την εκπαίδευση από πολύ νωρίς. Δηλαδή στόχους τώρα και για του χρόνου έχουμε σχεδιάσει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα συνδυάσουν την λαϊκή μας τοπική παράδοση, γιατί η μουσική jazz είναι ένα είδος καθαρά αυτοσχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη κλίμακα και οι καλλιτέχνες επί σκηνής συνομιλούν. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο είναι και η λαϊκή μας παράδοση, άρα πολύ εύκολα προκειμένου να μπεις με την κοινωνία το συνδυάζεις με τη λαϊκή παράδοση, λαϊκούς ήχους, παραδοσιακούς, παραδοσιακά όργανα, όργανα της Μεσογείου, και αυτό όλο εξελίσσεται. Είναι ένα είδος μουσικής.
0: Έχουμε πάλι πρόβλημα. Ναι, σήμερα κάποιοι μας έχουν βάλει στο μάτι, όπως φαίνεται. Λοιπόν, να κάνουμε μία τελευταία απόπειρα, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο. Έχουμε μόνο 4 λεπτά και μας έχουν μείνει, μόνο 3 λεπτά μας έχουν μείνει για να κάνουμε αποφώνηση.

Ναι, δεν μπορούμε σήμερα. Δεν ξέρω, κάτι δεν πήγε καλά. Δεν μας ήθελε σήμερα να κάνουμε αυτή την συζήτηση. Πάντως, να επαναλάβω, έχει πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Συμμετέχουν 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο, τη Μαδρίτη, το Ρότερνταμ, μουσικά σχήματα τα οποία θα παρουσιαστούν από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Παράλληλα, από 13 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή βρίσκεται ήδη εν εξελίξη στο κατάλημα της Αγγλίας η έκθεση φωτογραφίας του Θράσου Ειρήνη. Και βέβαια νομίζω ότι η αξία αυτού του φεστιβάλ είναι πολύ μεγάλη. Βρίσκεται στην ελεύθερη πρόσβαση. Είναι ανοιχτό, δίνει σε όλους κατοίκους και επισκέπτες της Ρόδου να έρθουν σε επαφή με τη διεθνή μουσική δημιουργία μέσα στους υπέροχους χώρους της Μεσαιωνικής Πόλης. Στην Παναγία του Μπούργου είναι ένα μοναδικό τοπίο. Έχουμε δηλαδή έναν καθαρά πολιτιστικό θεσμό. Συνεργάζεται και με άλλους φορείς το φεστιβάλ, πρέπει να σας πω. Θυμάμαι τώρα το 2024 είχε κάνει μάλιστα συνεργασία και με την Οργάνωση για τη Φύση του Νεκτάριου Καλογύρου. Και τα μηνύματα τα περνάει και μέσα από τις αφίσες του. Εκείνη την χρονιά, το 24 δηλαδή, ακριβώς επειδή ερχόταν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023, η αφίσα είχε βασιστεί σε έργο του Δημήτρη Κονταράτου με αναφορά στο Πλατώνη και στις καταστροφικές πυρκαγιές. Η φετινή αφίσα φιλοξενεί ένα έργο του Δάμωνα Πάπα Κυριακού. Περισσότερα για όλα αυτά τα οποία σας λέω τώρα εγώ, σας είπα εντάχει και από τη στιγμή που δεν μπορέσαμε να τα συζητήσουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον κύριο Σέργιο Αϊβάζη, μπορείτε να τα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ. Του Rhodes Jazz Festival. Εκεί θα βρείτε τα πάντα και για το τριήμερο και για όλα τα παράλληλα τα οποία είναι σε εξέλιξη ήδη. Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι που ήσασταν και σήμερα εδώ μαζί μας στη μεγάλη μας παρέα στο πρωινό μας Express. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα στο υπόλοιπό της και ένα επίσης υπέροχο Σαββατοκύριακο να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εκπομπή μας σε επανάληψη στις 9 το βράδυ, σας το υπενθυμίζω, μέσα από τη συχνότητα των 99,5. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ μαζί μου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Η Νατάσα Παμπρή ακολουθεί τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά με την εκπομπή της μαζί στις 10.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Παμπρή. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη συνέντευξή του μετά την ΔΕΘ στο ΕΡΤ News. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Για τα ελληνοτουρκικά, παραδέχθηκε ότι καταγράφεται επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επανέλαβε όμως ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε ανταγωνισμό δηλώσεων, επιμένοντας στην διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Υπογράμμισε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Η καλύτερη προστασία της ελληνικότητας των νησιών είναι ενίσχυση των ακριτών, τόνισε και αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο Καστελόριζο, κατά την οποία ανακοινώθηκαν μέτρα για τους κατοίκους του νησιού. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας και προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Το ενεργειακό σοκ και η ακρίβεια που απειλεί τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση, σύμφωνα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το Καστελόριζο, ο Υπουργός ανέφερε ότι η στήριξη των ακριτικών περιοχών χρειάζεται να συνδυάζει οικονομικά κίνητρα, υπηρεσίες και υποδομές. Όπως σημείωσε, στο Καστελόριζο προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με προσάυξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, για δημόσιους λειτουργούς και εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα μαζί με νέες υπηρεσίες όπως βρεφονιπιακό σταθμό και σχολείο, αλλά και πρόσθετα κίνητρα για κρίσιμες ειδικότητες όπως οι γιατροί. Η απώλεια του Super Cup πρέπει να μας προβληματίσει όλους, όχι για να αναζητήσουμε πολιτικούς νικητές και ηττημένους, αλλά γιατί αυτή τη φορά το κόστος το υφίσταται η ίδια η Ρόδος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας παράλληλα διαφάνεια σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ρύπανσης από τα λίμματα του βιολογικού. Η απόφαση να μην διεξαχθεί τελικά στη Ρόδο το Super Cup και να μεταφερθεί στην Αττική είναι μια κακή είδηση για το νησί. Όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι, σημειώνει σχετικά. Πόσα περισσότερα θα μπορούσε να κάνει για τους πολίτες ένας Δήμος που διαρκώς επικαλείται ότι δεν έχει χρήματα, εάν διεκδικούσε μέσα από ανοιχτούς διαγωνισμούς μεγαλύτερες εκπτώσεις και καλύτερους οικονομικούς όρους? Το ερώτημα αυτό έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασης του Θανάσης Μπαράκας, στέλεχος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, σχολιάζοντας στον Real Voice τα ευρήματα της δημοσιογραφικής έρευνας για τις 19 συμβάσεις του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ και της ΕΔΕΡΜΑΕ, συνολικού ύψους τουλάχιστον 58,3 3 εκατομμυρίων ευρώ που δεν άντεξαν στον έλεγχο νομιμότητας. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 4η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρέστη χθες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Λαϊκή συνέλευση της κοινότητας Παστίδας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Νίκο Πάτα, σκοπός είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, καταθέτοντας προτάσεις και απόψεις, ώστε να συζητηθούν τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα Παστίδας. Την Δευτέρα θα συνεδριάσει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής Κόνα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αποκομιδής, το οποίο αναγνωρίζει και ο ίδιος ο Δήμαρχος Κό με την δήλωση «Εδώ θα τρώμε τα σκουπίδια σε λίγο», αντιπαρέβαλε ο επικεφαλής της Μείζωνος Μειοψηφίας Ηλίας Ιφάκης με την επιμονή της να προσβάλλει την αδειοδότηση του ΧΙΤΑ για το ζήτημα των απορριμμάτων της Καλύμνου. Μιλώντας στον σταθμό μας, απέδωσε τη συγκεκριμένη στάση ο κύριος Ιφάκης σε προσωπικό γυνάτι του Δημάρχου, ενώ η καθαριότητα αντιμετωπίζεται με λύσεις της τελευταίας στιγμής χωρίς συνολικό σχεδιασμό. Η χθεσινή πρώτη βροχή του φθινοπόρου βρήκε το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου με κουβάδες στα ακροατήρια λίγες μόλις ημέρες μετά τις ανακοινώσεις για την αποκατάσταση του κτηρίου. Επεκτείνεται σε ακόμη μισό εκατομμύριο εργαζομένους η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αρχικά, στις 12 Οκτωβρίου εντάσσονται οι ιδιωτικές δομές υγείας, η κλάδη των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών όπως τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα καθαριστήρια. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου και θα αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, επισκευές, διαχείριση λιμάτων και τυχερά παιχνία. Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου στηρίζει τη σημερινή πανελλαδική διαμαρτυρία της Ένωσης έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο κλάδος διαμαρτύρεται πανελλαδικά γιατί η διαρκής θέσπιση ασφικτικών προθεσμιών, οι δυσλειτουργίες των κρατικών ψηφιακών συστημάτων και η επιβολή δυσανάλογων προστήμων δημιουργούν, όπως τονίζουν, ένα μη βιώσιμο περιβάλλον για τα λογιστικά γραφεία, υποβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φορολογουμένους. Από χθες επιτρέπεται εκ νέου η υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία είναι διαθέσιμη για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας τον Ιούλιο. Για την 1η Ιουλίου του 2027 μετατίθεται η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Μαριτίνα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
3: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
6: Μετά τα πρωτοβρόχια, η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες δεν θα απασχολήσουν το υπόλοιπο της ημέρας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 και το απόγευμα ενδεχομένως στα νοτιότερα τα 7 αποφόρη. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, οι υψηλότεροι στην Ελλήνδα από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28. Οι χαμηλότερα στα ορεινά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 50 και 65%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι, βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, στην Λίνδο από 22 μέχρι 29 και στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 βαθμούς. Τα ορεινά οι χαμηλότερες από 19 μέχρι 25 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για την Κυριακή, καιρός έθριος σχεδόν σε όλα τα νησιά με κάποιες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, να μην απασχολούν άνεμοι, βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 28, στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 23 μέχρι 31 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 23 επίσης μέχρι 30. Στα ορεινά από 21 οι χαμηλότερες μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι, η υγρασία μεταξύ 45 με 70%. Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε και στην εκπομπή μαζί στις 10. Νατάσα Μπαμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκης, στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή των υπέροχων τραγουδιών. Ο Μανώλης Παπάζογλου στα γραφεία σύνταξης του σταθμού, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή, ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος. Και από την ΚΟΗ Κλεοπάτρα Μισαηλίδου για τις ανταποκρίσεις της καθημερινά μέσω της εκπομπής μας με όλα τα νέα από την ΚΟΗ. Μέχρι και τις 11 θα πάμε μαζί και βεβαίως με πολύ πλούσια επικαιρότητα και η σημερινή ημέρα. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οι ανακοινώσεις για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκτασης της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερόμενο στο επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τα ελληνοτουρκικά αναγνώρισε επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επιμένοντας την διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε και καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή.

το ενεργειακό σοκ και η ακρίβεια που απειλεί τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας των Υπουργών Οικονομικών στο Δουβλίνο υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Πρωθυπουργός στην χθεσινή συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε βεβαίως και στο Καστελόριζο. Η καλύτερη προστασία της ελληνικότητας των νησιών είναι η ενίσχυση των ακριτών, τόνισε, και αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο ακριτικό νησί της Δωδεκανήσου, κατά την οποία ανακοινώθηκαν μέτρα για τους κατοίκους του νησιού. Με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το Καστελόριζο χθες και Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής η Δόμνα Μιχαηλίδου, αναφερόμενη στο άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση μέσα στον επόμενο μήνα, στον Οκτώβριο, για οικογένειες που θέλουν να μεταφερθούν σε περιοχές της ακριτικής Ελλάδας. Αναφέρθηκε και στις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη για το Καστελόριζο και, όπως είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου, στο Καστελόριζο προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με προσάυξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, για δημόσιους λειτουργούς και εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, μαζί με νέες υπηρεσίες όπως βρεφονιπιακό σταθμό και σχολείο, αλλά και πρόσθετα κίνητρα για κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι οι γιατροί.

0: Και πάμε στον πρώτο μας προσκεκλημένο για σήμερα, που είναι ο κύριος Γιώργος Ματσίγκος. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο κύριος Ματσίγκος, μετά από καιρό κοντά μας στην εκπομπή. Γιατί βεβαίως ο τουρισμός καλά κρατεί, κύριε Ματσίγκο, αλλά πάντα θέλουμε και τα δικά σας φώτα για να δούμε πού βρισκόμαστε, πώς αποτιμάτε μέχρι σήμερα η φετινή τουριστική σεζόν, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα μέχρι το κλείσιμό της, και μαζί βεβαίως με όλα τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητήσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συνεχίζουμε την σεζόν, τον αγώνα, για να πετύχουμε μια καλή σεζόν και προετοιμαζόμαστε και για την επόμενη χρονιά.
0: Και προετοιμαζόμαστε για την επόμενη. Έτσι, Νοέμβρη, πάντα θυμάμαι, και την πρώτη εβδομάδα είναι η πρώτη μεγάλη τουριστική έκθεση στο Λονδίνο. Οπότε θα πάμε και εκεί φέτος δυναμικά.
1: Βεβαίως. Πράγματι, η πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη είναι οι δύο μεγαλύτερες έκθεσεις τουρισμού στον κόσμο. Είναι το Λονδίνο και το Βερολίνο. Η μία είναι στο τέλος της σεζόν, τώρα την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη στο Λονδίνο. Η άλλη είναι το Βερολίνο, που είναι η δεύτερη εβδομάδα του Μάρτη. Η μία αρχή, η άλλη τέλος. Οπότε τώρα είναι απολογισμός της σεζόν και προγραμματισμός και δράσεις για την επόμενη σεζόν.
0: Ναι. Ήδη με τα στοιχεία που είδαμε και από την Fraport πριν από λίγες μέρες, έκλεισε με αύξηση για τη Ρόδο στην επιβατική κίνηση στο Διαγόρας, με τους Βρετανούς, κύριε Ματσίγκο, να κρατούν και πάλι τα σκύπτρα, έτσι, με μεγάλη διαφορά στις αγορές μάλλον που έχουμε εδώ στην Ρόδο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μεγάλη διαφορά πια τώρα. Πριν μερικά χρόνια συναγωνιζόταν η γερμανική με την αγγλική αγορά, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια με τις συνεχείς αυξήσεις της τάξης του 8-9% της Μεγάλης Βρετανίας, έφτασε πια η διαφορά να είναι περίπου 200.000 περισσότεροι επισκέπτες από την Μεγάλη Βρετανία από ό,τι από τη Γερμανία, και μάλλον μπορεί και να πάει γύρω στις 300.000 φέτος η διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχώς αυτό από μια άποψη είναι καλό, αλλά δεν είναι και τόσο ευχάριστο να υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά, διότι αν συμβεί κάτι σε κάποια αγορά, όπως καταλαβαίνετε, θα επηρεαστεί ο προορισμός. Ναι. Το καλό είναι ότι έχουμε και τις άλλες αγορές, οι οποίες πάντα μας βοηθούσαν. Η τρίτη μας αγορά είναι η Πολωνία πια σταθερά. Και μετά έχουμε την Σουηδία, το Ισραήλ, την Ιταλία, οι οποίοι και αυτοί συνεχίζουν να έχουν αυξητική τάση, και ειδικά και φέτος. Οπότε καλύπτουμε την απώλεια της γερμανικής αγοράς, διότι η γερμανική αγορά είναι μειωμένη 3,5-4% εκεί κυμαίνεται κάθε μήνα.
0: Ναι.
1: Οπότε από άποψη αφήξεων έχουμε ένα θετικό πρόσημο της τάξης του 3,4% περίπου, αλλά μάλλον, που δεν έχει μετρηθεί ακόμη, έχουμε ένα μικρό ποσοστό μείωσης διανυκτερεύσεων, διότι φέτος παρατηρούμε πακέτα μέσω tour operator, ενώ παλιά γνωρίζαμε ήταν 7, 10 ή 11 ή 14 μέρες. Τώρα έχουμε και τριήμερα και τετραήμερα και πεθήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι έχουμε μείωση των διανυκτερεύσεων και παρατηρείται σχεδόν από όλες τις αγορές.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, δεν έχουμε αύξηση αφήξεων. Διανυκτερεύσεων μπορεί να έχουμε όμως στασιμότητα ή και μείωση.
0: Ναι.
1: Και το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν κυκλοφορεί πολύ ο κόσμος. Δεν ξοδεύει.
0: Εδώ θα ερχόμουν τώρα, κύριε Ματσίγκο, και με προλάβατε, γιατί η Ρόδος καταγράφει ψηλές αφήξεις, όμως στην αγορά υπάρχει αίσθηση ότι το χρήμα που μένει στο νησί δεν ακολουθεί την ίδια πορεία.
1: Έχετε δίκιο, δεν είναι μόνο αίσθηση, είναι πραγματικότητα. Όλοι οι επιχειρηματίες συζητάμε μαζί, γνωρίζουν τα οικονομικά τους. Ο κόσμος κυκλοφορεί αλλά δεν ξοδεύει, μένει λιγότερο, αλλά ξοδεύει πολύ στα σούπερ μάρκετ. Απόδειξε ότι τα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα. Πολλές φορές που πιένω και εγώ, είναι περισσότεροι ξένοι από ότι οι ντόπιοι που ψωνίζουν. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει, καταρχάς, έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των ενοικιαζομένων δωματίων, των κλινών, εκτός ξενοδοχείων. Που εκεί δεν τους παρέχει το κατάλημα ούτε πρωινό ούτε τίποτα, είναι μόνο ύπνο.
0: Ναι.
1: Επομένως αναγκάζονται αυτοί να πάνε να αγοράσουν, να επισκεφτούν τα σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό βλέπουμε αυτό, που όταν πας στο σούπερ μάρκετ δεν θα πάρεις μόνο για πρωινό, θα πάρεις πολλές φορές και για μεσημεριανό και βραδινό. Οπότε πράγματι υπάρχει αυτό το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος. Βέβαια λέμε ευτυχώς που σώσαμε τις αφίξεις και έχουμε μικρή αύξηση, αλλά η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών έχει πέσει και είναι λογικό και αναμενόμενο. Οι πόλεμοι συνεχίζονται, η αύξηση του πετρελαίου συνεχίζεται, αβεβαιότητα υπάρχει, ναι. Πολιτική αβεβαιότητα βλέπουμε στα ευρωπαϊκά κράτη με τις εκλογές,
0: βέβαια.
1: Με τις προεκλογές που ετοιμάζονται, ότι υπάρχει ένας αναβρασμός, υπάρχει μια δυσπιστία προς τις κυβερνήσεις. Όλα αυτά φέρνουν μια αβεβαιότητα και ανασφάλεια στον ταξιδιώτη, οπότε προσέχει για να έχει. Οπότε θα κάνει οικονομία, θα μειώσει τις ημέρες, αλλά επειδή είναι πια αναγκαία οι διακοπές, οπωσδήποτε είναι θέμα ζωής, θα ταξιδέψει, αλλά ίσως λιγότερες ημέρες και θα ξοδέψει σίγουρα λιγότερα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχουμε αυτό το φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Και αυτό με το τριήμερο και το τετραήμερο που μου είπατε, έτσι, στη μείωση των διανυκτερεύσεων, αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό κυρίως των Ισραηλινών επισκεπτών που ερχόντουσαν εδώ. Κοντινός βεβαίως προορισμός και αγαπητός για τους Ισραηλινούς η Ρόδος. Φαντάζομαι ότι πήγε και καλά αυτές τις μέρες επειδή είχαν και την πρωτοχρονιά τους, γιατί είδα και πολλές πτήσεις προγραμματισμένες τσάρτερ την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, γενικότερα ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης, κύριε Ματσίγκο, θα είναι στα περσινά επίπεδα.
1: Ο Σεπτέμβρης πηγαίνει πολύ καλά μέχρι στιγμής, οπότε λογικά πρέπει να μας δώσει πάλι μια μικρή αύξηση. Λίγο προβληματισμός υπάρχει για τον Οκτώβρη. Πάει πάρα πολύ καλά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Το επόμενο 20ήμερο δεν είναι ακόμη στα περσινά επίπεδα. Αλλά έχουμε πάλι το άλλο ότι είναι last minute τη σεζόν. Ναι. Δηλαδή παίρνουμε κρατήσεις μία, δύο, τρεις μέρες πριν την άφηξη τους.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη και ειδικά οι δύο μεγάλες μας αγορές, η Αγγλία, Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία, έχουν σχολικές διακοπές τον Οκτώβρη. Στην μεν Γερμανία είναι ανακρατήδιο και άλλη εβδομάδα. Στην Μεγάλη Βρετανία οι διακοπές είναι η τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε last minute την τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη από τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι μείον, αλλά όλοι οι μήνες τρεις εβδομάδες πριν ήμασταν μείον και μετά πιάναμε το θετικό πρόσημο.
0: Ναι.
1: Οπότε πιστεύουμε ότι σε αφήξεις τουλάχιστον, όχι από οικονομικής άποψης και το πώς θα αφήσουν, σε αφήξεις πιστεύω ότι μπορεί και ο Οκτώβρης να είναι με θετικό πρόσημο.
0: Γενικότερα πάντως το last minute έπαιξε σημαντικό ρόλο φέτος, γιατί προχθές είχα φιλοξενήσει και την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, την κυρία Τριανταφυλοπούλου, και μου έλεγε ότι για την ΚΟ ήταν το χαρακτηριστικό φέτος που ξεκίνησε έτσι με μείωση η ΚΟΣ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα η ΚΟΣ είναι από τους λίγους προορισμούς της Ελλάδος που έχει μείωση σε αφίξεις. Και αν αναλογιστούμε ότι έχουν και μείωση διανυκτερεύσεων διότι μένουν λιγότερες ημέρες, η ΚΟΣ επηρεάστηκε, που είναι περίεργο το γιατί επηρεάστηκε περισσότερο από ό,τι οι υπόλοιποι προορισμοί όπως και η Ρόδος, διότι στην αρχή λέγαμε η Ρόδος, η ΚΟΣ είναι κοντά στον πόλεμο περιοχή, η Κέρκυρα πήγαινε καλά από την αρχή τότε, πολύ καλά. Επηρεάστηκε η ΚΟΣ, πρέπει να προβληματιστούν στην ΚΟΤΟ γιατί η σεζόν εκεί δεν είναι με θετικό πρόσημο. Βέβαια μιλάμε τώρα το αρνητικό πρόσημο με μισό ή 1%, ελάχιστο. Αλλά και αυτό πρέπει πάντα να μας προβληματίζει, διότι το 1 μπορεί να γίνει 2 και το 2-3. Ευτυχώς εμείς τα καταφέραμε. Υπάρχει ευελιξία, οι ξενοδόχοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι κυνηγάμε την προβολή, τη διαφήμιση και τις προσφορές για να γεμίσουμε τα κρεβάτια, διότι η επιχείρηση έχει έξοδα και πρέπει να βγάλει τα έξοδα, το προσωπικό πρέπει να δουλέψει. Αναλογιστείτε να έχουμε πολλά κενά κρεβάτια και να πρέπει να δίνουμε ρεπό, ποτέ δεν το κάνουμε, προτιμούμε να ρίξουμε την τιμή, να φέρουμε κόσμο, να δουλέψει όλο το προσωπικό και να βγάλουμε και όλα τα έξοδα, διότι είναι αυξημένα και τα έξοδα τα λειτουργικά.
0: Υπάρχει και ένας έντονος βεβαίως ανταγωνισμός από προορισμούς της Μεσογείου, κύριε Ματσίγκο, που προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, και αυτό δημιουργεί επίσης και η συνεχιζόμενη αύξηση των κλινών. Άρα τι πρέπει να κάνει η Ρόδος για να μην οδηγηθεί σε έναν αγώνα τιμών που μακροπρόθεσμα μπορεί να υποβαθμίσει και το τουριστικό μας προϊόν?
1: Εγώ νομίζω ότι στο θέμα των τιμών και των ξενοδοχειακών μονάδων πάμε καλά. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε, που το βλέπουμε και εμείς οι ντόπιοι, είναι τις υποδομές. Βλέπετε το κυκλοφοριακό, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το πάρκινγκ υπάρχει πρόβλημα. Το αεροδρόμιο αρχίζει να ζορίζεται. Δεν μπορεί να συνεχίζει να αυξάνει τις πτήσεις χωρίς να αυξάνει, να μεγαλοποιεί και να βελτιώνει τις υποδομές. Η καθαριότητα στο νησί. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να πρέπει επιτέλους να το δούμε από αυτή τη σκοπιά. Να μην κυνηγάμε μόνο αύξηση αφίξεων χωρίς και των υποδομών, των βασικών υποδομών. Το κυκλοφοριακό, οι δρόμοι, το πάρκινγκ, η καθαριότητα, η αποκομιδή σκουπιδιών, το αεροδρόμιο, που όλα αυτά συμβάλλουν στο να έχουμε ικανοποιημένους πελάτες και όχι πολλούς πελάτες, διότι αν κυνηγάμε μόνο τους πολλούς πελάτες, αλλά όχι τους ευχαριστημένους ικανοποιημένους, κάποτε θα αρχίσει και η μείωση. Ναι. Οπότε πρέπει να στοχεύουμε παράλληλα στην ποιότητα, στη βελτίωση υποδομών εντός και εκτός ξενοδοχείων. Εντός το πετυχαίνουν τα ξενοδοχεία. Υπάρχει ένας αθέμητος συναγωνισμός ποιος θα βελτιωθεί περισσότερο, ποιος θα φτιάξει καλύτερα, αναβαθμίσεις, παροχές υπηρεσιών, όλα αυτά. Αλλά πρέπει να δούμε και εκτός ξενοδοχείων τις υποδομές. Εκεί πιστεύω πρέπει να εστιάσουμε.
0: Mm-hmm. Άρα λέτε ότι σε λίγο υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ξενοδοχεία έτσι πεντάστερα υπερσύγχρονα, αλλά μέσα σε έναν προορισμό που δεν θα μπορεί να προσφέρει αντίστοιχες δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες με όλα αυτά που περιγράφεται.
1: Βεβαίως, το πιστεύω ακράδαντα και πρέπει εκεί να σταθούμε, διότι το βλέπουμε στους δρόμους. Το βλέπουμε και από τους πελάτες που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, δεν υπάρχουν πάρκινγκ, οι δρόμοι. Από την Νότια Ρόδο τη σεζόν κάνεις 2 ώρες να κατέβεις στην πόλη. Μα είναι όσο κάνει και η πτήση Βιέννη Ρόδο. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τη πτήση του 2 ώρες και μετά να θέλει 2-2,5 ώρες να πάει στο ξενοδοχείο του με το μεταφορικό μέσο. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε άμεσα και να βελτιωθούν όλα αυτά.
0: Έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες, κύριε Ματσίγκο, το θέμα βεβαίως με το επίδομα ενεργείας μετά από την δήλωση, ως προσωπική του άποψη βεβαίως την εξέφρασε όπως διευκρίνησε και στη συνέχεια, αλλά άνοιξε ένας κύκλος γύρω από το επίδομα των εποχικά εργαζομένων και βεβαίως η τουριστική μας βιομηχανία βασίζεται σε αυτούς τους ανθρώπους που τους ψάχνετε και με το κιάλι πλέον, γιατί στην προσπάθεια αυτή φέρνετε από τρίτες χώρες όσοι ασχολείστε με τον τουρισμό, για να καλυφθούν τα κενά. Ένας άνθρωπος λοιπόν που είναι σήμερα σε ένα ξενοδοχείο και ακούει αυτές τις δηλώσεις, αν και χθες και ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός και το διέψευσε, ωστόσο γίνεται πολύ έντονη συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Οπότε, ένας ξενοδοχοϋπάλληλος σήμερα που ακούει ότι το επίδομα ανεργίας μπορεί να μειωθεί, θα φύγει μια ώρα πιο γρήγορα από τον κλάδο, συμφωνείτε?
1: Ναι, με αυτή την σκέψη που λέτε, ναι, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί, αλλά με αφορμή αυτό, γιατί δεν κοιτάμε την επέκταση της τουριστικής περίοδου και αντί να εργάζονται 7 μήνες, να εργάζονται 10 μήνες, που έχουμε καταθέσει εδώ και χρόνια, όσοι υπουργοί πέρασαν τα προγράμματα και τις προϋποθέσεις επέκτασης της τουριστικής περίοδου, που δεν στοιχίζει στο κράτος ούτε 1 ευρώ. Δηλαδή είναι ευκαιρία από φέτος πάλι να ξαναπιέσουμε, πιστεύω ότι είναι και το έδαφος γόνιμο τώρα, για επέκταση της τουριστικής περίοδου. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να αποδεχτούμε περισσότερους επισκέπτες, αλλά να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο, να εξυπηρετούνται καλύτερα, να περνάνε καλύτερα, να αντέχουν οι υποδομές, οπότε πιστεύω ότι εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Επέκταση της τουριστικής περίοδου σε συνδυασμό με την ποιότητα που είχα πει και την εξυπηρέτηση του επισκέπτη και την αναβάθμιση όχι μόνο των ξενοδοχείων αλλά και των υποδομών.
0: Βεβαίως, των υποδομών και όλων των υπηρεσιών εννοείται. Τώρα, πότε θα κατεβάσουμε ρολά, τα τελευταία τσάρτερ πότε είναι προγραμματισμένα στη Ρόδο?
1: Με τα σημερινά δεδομένα είναι μεταξύ 7 και 15 του Νοέμβρη, αλλά βέβαια πολύ λίγα. Πολύ λίγες πτήσεις έχουμε το πρώτο 15ήμερο του Νοέμβρη, αλλά κάτι είναι και αυτό, διότι ξεκινάμε τώρα από ό,τι αντιλαμβάνεστε τα τελευταία χρόνια από τέλη του Μάρτη και του χρόνου είναι δεδομένο από τις 23 με 25 του Μάρτη θα ξεκινήσουν, ναι. Διότι είναι το Καθολικό Πάσχα 28 του Μάρτη, το δικό μας είναι νομίζω 3 Μαΐου, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία και του χρόνου να ξεκινήσουν από τέλη του Μάρτη και φέτος μέχρι 10-15 του Νοέμβρη θα έχουμε έστω και λίγες πτήσεις οι οποίες βοηθάνε στο να έρχονται γεμάτα τα αεροπλάνα μέχρι τέλη του Οκτώβρη και μετά σιγά σιγά να επιστρέφουμε. Mm-hmm.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ματσίγκο για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο κύριος Γιώργος Ματσίγκος, για την αποτίμηση μέχρι σήμερα τη σεζόν, αλλά και πώς θα πάμε μέχρι το κλείσιμό της. Ακούσατε, 7 με 15 Νοεμβρίου θα έχουμε τα τελευταία τσάρτερ στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Και θα είναι λίγα βεβαίως, εκεί προς το τέλος Οκτωβρίου θα κλείσουν οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες στο νησί. Αλλά θα ανοίξουμε και πάλι πολύ νωρίς τη νέα τουριστική σεζόν του 2027. 23 με 25 Μαρτίου, κάπου εκεί θα ξεκινήσουν οι πρώτες αφίξεις για την ερχόμενη τουριστική περίοδο, αφού το Καθολικό Πάσχα είναι στις 28 Μαρτίου. Προετοιμασία βεβαίως, όπως μας είπε, τις πρώτες μέρες του Νοέμβρη και για την μεγάλη τουριστική διεθνή έκθεση στο Λονδίνο, εκεί όπου συμμετέχει πάντα και η Ρόδος. Πολύ καλά αναμένεται να πάει το πρώτο δεκαήμερο και του Οκτώβρη και θα παίξει μεγάλο ρόλο και το last minute για το υπόλοιπο μισό του Οκτώβρη για την Ρόδο, όπως τόνισε ο κύριος Ματσίγκος. Για το επίδομα ανεργίας των εποχικά εργαζομένων που ερωτήθηκε στη χθεσινή συνέντευξη ο Πρωθυπουργός, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας και προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό, σε δηλώσεις του χθες το πρωί, έκανε λόγο για ακριβή ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας. Και ειδικά το επίδομα ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, και αναφέρθηκε στα όσα ακολούθησαν την απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου στις 24 Ιουνίου του 2026. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου την επόμενη μέρα της απεργίας, το αίτημα των εργαζομένων για επιμήκυνση του επιδόματος απορρίφθηκε. Μας είπε κατά λέξη ότι η κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημά σας, διότι σχεδιάζει από μηδενική βάση και την εποχικότητα και το επίδομα ανεργίας. Και ας βγουν να μας διαψεύσουν, επισήμανε, συμπληρώνοντας ότι η Ομοσπονδία θα επανακυκλοφορήσει το σχετικό δελτίο τύπου της 26ης Ιουνίου. Υπογράμμισε ότι δεν μιλάμε για μια προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη, μιλάμε για μια γραμμή της κυβέρνησης.

Λοιπόν, οι μεταγραφές στα κόμματα δίνουν και παίρνουν αυτές τις μέρες. Βλέπω τώρα πριν από λίγο ότι έγινε γνωστό πως στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται το βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στην Βουλή, όπου και επισημοποιήθηκε η ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη, κάνοντας αναφορά στην κοινοβουλευτική του παρουσία και το έργο του. Και τόνισε: «Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή». Έγινε ένα σεισμός αισθητός πριν από λίγη ώρα, πριν από κανένα μισάωρο, 40 λεπτό στην Αττική, και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση ήταν μεγέθους 4,2 ρίκτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Ιστιαίας στην Εύβοια. Επαναλαμβάνω, έγινε αισθητός και στην Αττική πριν από περίπου μισή ώρα, 35 λεπτά.

0: Σε μία ώρα από τώρα, στις 11.30, θα έχουμε έκτακτη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, για την παρουσίαση του συστήματος AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων. Στη συνέντευξη τύπου θα συμμετέχουν επίσης η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η Ματίνα Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο Γιώργος Πατούλης. Θα ανακοινώσουμε εργαλεία για να μπορεί να ελέγχει ο πολίτης το ιατρείο πριν το επισκεφτεί, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, θα πάμε τώρα μέχρι την Κάλυμνο, είναι 38 λεπτά μετά τις 10 και καλημερίζω τον Θανάση Αθανασίου, τον συνάδελφό μου από τον Παλμό της Καλύμνου, που έχουμε τουλάχιστον 1,5 μήνα να τα πούμε, Θανάση μου, οπότε θα έχεις αρκετό υλικό για να συζητήσουμε. Πώς είσαι, καλημέρα.
1: Καλή χρονιά να έχουμε. Σχολική χρονιά, εκκλησιαστική χρονιά, όλα μαζί.
0: Ναι, γιατί είσαι και εκπαιδευτικός εσύ, είσαι και φιλόλογος, ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Τι να κάνουμε.
0: Οπότε ναι, καλή δύναμη και σε αυτά τα καθήκοντα, Θανάση.
1: Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς φέτος. Τι να κάνουμε, ήταν τα θερινά χρήματα, προετοιμασία. Όλα καλά. Όλα, ελπίζουμε να είναι μια χρονιά όμορφη, δημιουργική σε όλα τα επίπεδα. Κυρίως για τα παιδιά που ξεκινάνε τον αγώνα για την τελική αναμέτρηση με τις Πανελλήνιες. Mm-hmm. Εδώ τα νέα μας είναι πολλά. Πέρασαμε ένα καλοκαίρι πλούσιο, σε ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι, με εκδηλώσεις, με ποικίλες εκδηλώσεις τόσο από το Δήμο όσο και από το Επαρχείο. Ήταν όμορφα, υπήρχε πολύ τρέξιμο για μας να καλύψουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Και είχατε και πολύ κόσμο.
1: Και είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά, συνεχίζει, γιατί τώρα για μας ξεκινάει η δεύτερη φάση του. Έχει ξεκινήσει ήδη η δεύτερη φάση του τουρισμού στην Κάλυμνο. Ξεκινάει η δεύτερη αναρχητική περίοδος, θα λέγαμε. Οι ενδείξεις από τις περιοχές τις οποίες επισκέφτηκα συγκεκριμένα χθες, τις περιοχές που δέχονται το μεγαλύτερο όγκο των αναρικητών, είναι πολύ αισιόδοξες. Mm-hmm. Οι κρατήσεις είναι, μιλάμε και για μέσα Νοέμβρη.
0: Mm-hmm.
1: Που σημαίνει ότι έχει καθιερωθεί πια η 7-8 σεζόν.
0: Άρα είσαστε εσείς σε high season τώρα, έτσι?
1: Ακριβώς, ναι, ναι, τώρα είμαστε σε high season. Αυτή τη στιγμή όντως, όπως το είπες, είμαστε σε high season. Με την έννοια ότι...
0: Όταν οι άλλοι τώρα κατεβάζουν ρυθμούς, εσείς δυναμώνετε, έτσι, ανεβάζετε ταχύτητα.
1: Εμείς ναι. Mm-hmm. Τα ευλογημένα βράχια της Καλύμνου. Αυτό που ήταν κατάρα τελικά έγινε ευλογία για την Καλύμνου. Έχουν γίνει και συγκεκριμένες κινήσεις για την αναρρίχηση. Είναι, να συνημερώσω, την πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 90 που ξεκίνησε, όπου ο Δήμος αναλαμβάνει ενεργό δράση να ελέγχει πλέον την αναρρίχηση. Έχει συστήσει γραφείο αναρρίχητικό με συνεργασία με τεχνικό σύμβουλο, τον Χρήστο τον Μπελογιάννη, ο οποίος είναι ένας από τους πιο γνωστούς οδηγούς βουνού και ειδικός στα θέματα της αναρρίχησης. Ξεκινά μια καμπάνια αλλαγής τα εξαρτήματα που έχουν στο βουνό, δεν ξέρω ακριβώς πώς τα λένε, τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Είχαμε εδώ, όπως γνωρίζεις, το συνέδριο της UEA, Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, έκανε συνεδρίες εδώ η ομάδα ασφαλείας της UEA για πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα. Τέθηκαν κάποια στάνταρς. Είχαμε και το ατυχές γεγονός με το θάνατο ενός αναρρίχητη. Όλα αυτά έχει γίνει μια επανεκκίνηση και τελικά δίνεται μια στροφή στο μπραντ της Καλύμνου, ότι ελάτε στην Κάλυμνο για ασφαλή αναρρίχηση.
0: Ναι.
1: Τα θέματα, οι εκδηλώσεις δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε. Κορυφώθηκαν τον Αύγουστο με τη συναυλία του Πασχάλη, ο οποίος έδωσε τα ρέστα του 80+, να σου θυμίσω, ο οποίος έδωσε πραγματικά τα ρέστα του στην πλατεία και όλοι εμείς που...
0: 80+, αλλά αιώνιος έφηβος στη σκηνή.
1: Εμείς που μεγαλώσαμε με τα τραγούδια που χορεύαμε στα μπαλκόνια, στα πάθη μαθητικά, είχαμε τη χαρά να βρεθούμε από κοντά. Ο άνθρωπος δεν έδωσε απλώς, δεν έκανε απλώς μια συναυλία. Κατέβηκε στον κόσμο, χόρεψε με τον κόσμο. Ήταν μοναδικός. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν απρόσμενο, ανεπανάληπτο. Γέμισε, και ήταν όλοι εκεί, όλες οι ηλικίες.
0: Ναι.
1: Ήταν μοναδικό. Έτσι, δηλαδή θα λέγαμε αυτή ήταν η μεγάλη εκδήλωση που κορυφώθηκε το πολιτιστικός Αύγουστος στην Κάρνου. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις. Θα έχουμε αυτές τις μέρες, εντός των ημερών θα έχουμε την κρατική ορχήστρα που είναι και σε άλλα νησιά. Θα δώσει δύο παραστάσεις. Κρατική ορχήστρα Αθηνών. Και ολοκληρώνεται σιγά σιγά να μπούμε στους χειμερινούς ρυθμούς.
0: Mm-hmm.
1: Το μεγάλο γεγονός που κυριαρχεί πλέον στην Κάλυμνο και όχι μόνο στην Κάλυμνο είναι ότι ξεκίνησε η αρχή του τέλους για την χωματερή, για το έσχος αυτό της Κάλυμνου, το ηφαίστειο, το περιβόητο ηφαίστειο που είχαμε συνηθίσει πια να το λέμε, ο Βεζούβιος. Δεν καπνίζει πλέον, λειτουργεί ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Δεν ξέρω αν είδες τα ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Χατζημάρκου και τη συνεδρίαση, τη γενική συνέδευση του Πόρσα Νοτιού Αιγαίου που έγινε στην Κάρνινο, παρουσία των δημάρχων του Νοτιού Αιγαίου. Η Κάρνινος πλέον ευελπιστούμε, είμαστε σίγουροι, το βλέπουμε πια είναι απτό, ότι μπαίνει σε άλλη φάση όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι προσπάθειες ήταν πολλές, ο αγώνας ήταν μεγάλος, συνεχίζεται να είναι ο αγώνας όμως γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δυστυχώς υπάρχουν τα γνωστά με τις καταγγελίες που δεν σταματάνε, ένθεν κακήθεν, με τις ξαρνικές φωτιές στο Χαδά, ενώ δεν υπάρχει λόγος και όπως τόνισε και ο Χατζημάρκος, αυτό συμβαίνει και στα άλλα τα νησιά. Ξαφνικά 10, 12, 2, 3, 4 το πρωί ξεσπάν φωτιές.
0: Βεβαίως, για το θέμα αυτό είχε μιλήσει και ο Δήμαρχος εδώ στην εκπομπή της Ρένας Παυλάκης στο πρωινό Express.
1: Ναι, είναι. Το τόνισε και ο ίδιος ο
0: Περιφερειάρχης
1: και πρόεδρος του Πόρσα.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όταν και οι άλλοι δήμαρχοι από την Άνδρο, από την Τίνο, ανέφεραν τις δικές τους εμπειρίες. Μοιράστηκαν εδώ με τον κόσμο. Έγινε λοιπόν μια επίσκεψη στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Τα σκουπίδια δεν αγγίζουν στο έδαφος, τα σύμμυχτα, αναφερόμαστε πάντα στα σύμμυχτα, δεν αγγίζουν στο έδαφος, Νατάσα, μεταφορτώνονται στις χωάνες από τα απορριμματοφόρα και μεταφέρονται στα press container και τα οποία μεταφέρουν στον πλησιέστερο αδειοδοτημένο Χαβά, δηλαδή απέναντι στην ΚΟ, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή των πολιτών. Είναι μια διαδικασία πρωτόγνωρη για μας και υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία όσον αφορά αυτό το γεγονός. Δηλαδή για πρώτη φορά πλέον βλέπουμε ότι η Κάλυμνος μπαίνει στη διαδικασία να ξεπεράσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Είμαστε νίκη και γεράσαμε. Έχουμε μπει την έκτη εξαετία αισίως, Νατάσα, και να μην το κρύβουμε. Και είναι ένα πρόβλημα με το οποίο γεννηθήκαμε. Γιατί ο Χαδά δεν έχει ιστορία μόνο 30-40 χρόνια, έχει και παραπάνω.
0: Βέβαια.
1: Ουσιαστικά από συστάσεις της πόλης της Καλύμνου. Και αυτό πλέον εξαφανίζεται, σβήνει. Αλλάζει, ξημερώνει μια άλλη περίοδος για την Κάλυμνο όσον αφορά με προοπτική το 28 όπου θα ξεκινήσει η οριστική, γιατί αυτή είναι η ενδιάμεση λύση που έχει αναλάβει ο Δήμος. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει το 28 η οριστική λύση με τα δύο εργοστάσια επεξεργασίας στερεών αποβλήτων σε Κάριμνο και Κο, όπου θα είναι πλέον, δεν θα υπάρχει πλέον τίποτα σε σχέση με το παρελθόν, τόσο στην Κάριμνο όσο και στην Κο σε σχέση με τα σκουπίδια, όπου η Κος πλέον έχει έναν σύγχρονο αδειοδοτημένο, το επαναλαμβάνω, χιτά, γιατί δεν υπήρχε τίποτα πριν, παρέμβηκε μέσα.
0: Όπως τα λες είναι, γιατί η Κάλυμνος έζησε επί πολλές δεκαετίες με την ανεξέλεγκτη χωματερή Θανάση, με τις φωτιές, με τους καπνούς, με τη δυσοσμία, την ώρα βεβαίως που ο τουρισμός αναπτυσσόταν, έτσι, η διαχείριση των απορριμμάτων παρέμενε χωρίς καν τις στοιχειώδεις αναγκαίες υποδομές, αρκεί να σου πω ότι απέναντι, απέναντι ακριβώς από την Κάλυμνο εκεί, όποιος βρισκόταν στο Μαστιχάρι, γιατί ήμουν και εγώ πέρυσι αυτόπτης μάρτυρας. Κάποια στιγμή, πέρυσι, πρόπερσι ήταν όταν έπιασε πάλι εκεί πέρα αυτό το ηφαίστειο που είχε τουμανιάσει ακριβώς όλο τον ουρανό και ήταν ολόμαυρος, με ρωτούσαν κάποιοι τουρίστες στο Μαστιχάρι, ξαναλέω, στην παραλία, αν είχε πιάσει πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Εντάξει, που να ξέρει και ο κόσμος, έβλεπε σου λέει τους καπνούς και φαντάζομαι πόσοι άλλοι επισκέπτες και από το απέναντι νησί έμπαιναν σε αυτή τη διαδικασία να αναρωτηθούν τι καίει πολύ κοντά τους.
1: Νατάσα, εμείς πλέον είχαμε φτάσει στο σημείο να αυτοσαρκαζόμαστε και όταν μας ρωτούσαν οι ξένοι αυτό, τους λέγαμε είναι το ηφαίστειο της Καρύμνου. Είναι ένα ενεργό ηφαίστειο της Καρύμνου. Mm-hmm. Δεν πίστευε κανένας μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύανε ότι, γιατί είχαν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες για να ξεπεραστεί το πρόβλημα, οι οποίες δεν καρποφόρησαν για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχει μια τεράστια ιστορία από πίσω του αυτή η υπόθεση. Όμως αυτό που λέμε τέλος καλό, εδώ ισχύει αυτό που λέμε τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Μπαίνουμε πια στη φάση όπου η Κάλυμνος θα αντιμετωπίζει το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων με σύγχρονους πολιτισμένους όρους και κυρίως χωρίς να επιβαρύνεται η υγεία. Γιατί μιλάμε για διαχείριση των απορριμμάτων με σύγχρονους πολιτισμένους όρους και κυρίως χωρίς να επιβαρύνεται η υγεία, γιατί μιλάμε για εκπομπές διοξινών και άλλων καρκινογόνων ουσιών και

0: Φωτίζεται το επαρχιακό δίκτυο με απόφαση που πια ολοκληρώθηκε και προκηρύχθηκε το έργο. 9 χιλιόμετρα επαρχιακού οδικού δικτύου θα φωτιστούν από τον Αρμαιό μέχρι τον Εμποριό στα βόρεια του νησιού και όλος ο δρόμος του Βαθύ που δεν είχε γίνει ποτέ δεν είχε γίνει μια τέτοια προσπάθεια από την περιοχή. Είναι η πρώτη φορά που η περιφέρεια έχει αναλάβει αυτό το τεράστιο έργο. Το έχει εξαγγείλει πριν ένα χρόνο ακριβώς εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καρύμνου ο Γιώργος Χατζημάρχος, και ένα χρόνο μετά πάλι από εδώ εξήγηλε ότι υπογράφηκε προκηρύχθηκε το έργο. Ναι. Βρίσκεται πια στην τελική του φάση. Mm-hmm.
1: Και με αυτό να κλείσουμε, Θανάση μου, για να προλάβω να πάω και στην ΚΟΣ. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά κυρίως βασικά στην Κάρυμνο και επαναλαμβάνω τα σκουπίδια. Ναι. Τα σκουπίδια είναι το πρώτο και κύριο. Mm-hmm. Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά. Καλά την επόμενη εβδομάδα.
1: Βεβαίως. Αυτά λοιπόν από τον συναδελφό μου, τον Θανάση Αθανασίου, από τον Παλμό της Καλύμνου. Είχαμε καιρό να τα πούμε για τις σημαντικότερες ειδήσεις, βεβαίως και για το θέμα των απορριμμάτων, αλλά και για το θέμα με την αναρρίχηση, γιατί η Καλύμνος πρωταγωνιστή είναι ένας από τους κορυφαίους πλέον αναρριχητικούς προορισμούς παγκοσμίως, και από εδώ και πέρα μέχρι και αρχές, ακούσατε, Νοεμβρίου, περνάει, βγαίνει μια high season τουριστικά, γιατί είναι πάρα πολύ, όχι μόνο η αναρρίχηση, αλλά και οι συνοδοί τους και οι οικογένειές τους που επιλέγουν την Καλύμνο για αυτό το άθλημα. Οπότε θα τονωθεί και η τοπική οικονομία αυτονόητα, όλα από τα καταλήματα μέχρι και τα καταστήματα.

0: Και από την Κάλυμνο πάμε στην ΚΟΗ. Κλεοπάτρα Μισαηλίδου είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από ποια τερωτώντα.
0: Πάλι εκεί σε βρίσκουμε.
1: Πάλι εδώ. Είναι ωραίο το σημείο, ανοιχτό.
0: Έτσι. Φωτεινό, λαμπερό, ωραίο σημείο. Μία από τις μεγαλύτερες πλατείες. Πάμε λοιπόν, τι έχουμε.
1: Πάμε να δούμε την χθεσινή Δημοτική Επιτροπή, όπου σε έκτακτη συνεδρίασή της ενέκρινε τη μελέτη για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 3,9 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και τη διαδικασία ανάθεσης του μέσω διαπραγμάτισης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην οποία έχει κηρυχθεί η Κέφαλος, μιλάμε για το παραλιακό μέτωπο. Παράλληλα, ο Δήμος προχωρά στην αναζήτηση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων. Συγκεκριμένα, δρομολογείται πρόταση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ προς το Ταμείο Αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα θα κατατεθεί και φάκελο στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για χρηματοδότηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Στη χθεσινή συνεδρίαση έγινε επίσης γνωστό ότι η ακτομηχανική μελέτη έχει ήδη παραδοθεί στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας, ενώ η Δημοτική Αρχή θέλει πλέον να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες ώστε να προχωρήσει η αποκατάσταση του παραλιακού μετόπου και, όπως επισημάνθηκε, σε περίπτωση καθυστέρησης στις χρηματοδοτήσεις, ο Δήμος εξετάζει ακόμη και την προσωρινή κάλυψη των αναγκών με ίδιους πόρους, προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για ένα έργο που αφορά ουσιαστικά άμεσα την προστασία της περιοχής αλλά και των υποδομών της. Να πούμε τώρα ότι, όπως είπαμε και χθες, ότι στην Αθήνα βρέθηκε ο Δήμαρχος της ΚΟΟ, που είχε συνάντηση τώρα στην κεντρική διοίκηση του ΔΔΕ με τον Διευθυντή Περιφέρειας Νήσων Κωνσταντίνο Κοστούλα και τον Γενικό Διευθυντή Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Δικτύου Νίκος Κιαθίτη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η πύλη Σέγγεν της ΚΟΟ και η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών της. Όπως ανακοίνωσε, ο Δήμαρχος συμφωνήθηκε σε πρώτη φάση να υποβληθεί άμεσα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πρόταση για την καταχρήση παραχώρηση χώρου της εγκατάστασης του ΔΔΕ που βρίσκεται στην οδό Αβέροφ, ο οποίος και συνορεύει με την πύλη Σέγγεν. Ο χώρος αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της ζώνης Σέγγεν σε ωφέλιμη επιφάνεια, ενώ παράλληλα προχωρά και ο σχεδιασμός για μια συνολική αναβάθμιση της υποδομής

0: Και ο Δήμαρχος της ΚΟ αναφέρει ότι ο σχεδιασμός εξελίσσεται παράλληλα με την έγκριση για την κατασκευή της κεντρικής αίθουσας αφήξεων και αναχωρήσεων με στόχο η πύλη Στέγην να ανταποκρίνεται πλέον στις σημερινές και όσο και στις μελλοντικές ανάγκες του νησιού. Και να πούμε άλλο ένα θέμα, ότι η ευγενική υπενθύμηση απέστειλε η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ για τη σημερινή ετήσια τακτική εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση, η οποία έχει προγραμματιστεί στις 5 το απόγευμα στο Μαριτίνα. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενημέρωση των ξενοδόχων από την πρόεδρο κυρία Τριανταφυλοπούλου για την τρέχουσα κατάσταση του κλάδου, τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς τα αρμόδια υπουργεία, αλλά και ο απολογισμός των δράσεων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ παράλληλα θα συζητηθούν και τροποποιήσεις του καταστατικού, θέματα που αφορούν το ΚΤΕΛ, ενώ θα γίνει και ο οικονομικός απολογισμός από τον Ταμείο Μαρκουλιά μαζί με την έγκριση του ισολογισμού και του προϋπολογισμού για το 2027.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Κλεοπάτρα μου. Σε ευχαριστώ
0: καλό
1: πάρα πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή συνέχεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σε όλους εσάς. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Μια καλημέρα ή καλησπέρα αναλόγως του που βρίσκεστε και στην ομογένειά μας. Βλέπω διαδικτυακά ήδη ότι είναι μέσα από Ιταλία, στο Μιλάνο, Βουλγαρία, Σόφια, Κύπρος, Βαρκελόνη, Σκωτία, Μελβούρνη. Δεν πρόλαβα να δω όλο τον χάρτη εδώ διαδικτυακά με live streaming που μας ακούτε. Την αγάπη μας και σας στέλνουμε ένα μεγάλο μεγάλο χαμόγελο και ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Ανανεώνουμε για την Δευτέρα, εννοείται, την ίδια ώρα με την εκπομπή μαζί στις 10, την Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη συνέντευξή του μετά την ΔΕΘ στο ΕΡΤ News. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Για τα ελληνοτουρκικά, παραδέχθηκε ότι καταγράφεται επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επανέλαβε όμως ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε ανταγωνισμό δηλώσεων, επιμένοντας στην διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Υπογράμμισε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Η καλύτερη προστασία της ελληνικότητας των νησιών είναι ενίσχυση των ακριτών, τόνισε και αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο Καστελόριζο, κατά την οποία ανακοινώθηκαν μέτρα για τους κατοίκους του νησιού. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας και προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Το ενεργειακό σοκ και η ακρίβεια που απειλεί τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών στο Δουβλίνο υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση, σύμφωνα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το Καστελόριζο, ο Υπουργός ανέφερε ότι η στήριξη των ακριτικών περιοχών χρειάζεται να συνδυάζει οικονομικά κίνητρα, υπηρεσίες και υποδομές. Όπως σημείωσε, στο Καστελόριζο προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με προσάυξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, για δημόσιους λειτουργούς και εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα μαζί με νέες υπηρεσίες όπως βρεφονιπιακό σταθμό και σχολείο, αλλά και πρόσθετα κίνητρα για κρίσιμες ειδικότητες όπως οι γιατροί. Η απώλεια του Super Cup πρέπει να μας προβληματίσει όλους, όχι για να αναζητήσουμε πολιτικούς νικητές και ηττημένους, αλλά γιατί αυτή τη φορά το κόστος το υφίσταται η ίδια η Ρόδος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας παράλληλα διαφάνεια σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ρύπανσης από τα λίμματα του βιολογικού. Η απόφαση να μην διεξαχθεί τελικά στη Ρόδο το Super Cup και να μεταφερθεί στην Αττική είναι μια κακή είδηση για το νησί. Όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι, σημειώνει σχετικά. Πόσα περισσότερα θα μπορούσε να κάνει για τους πολίτες ένας Δήμος που διαρκώς επικαλείται ότι δεν έχει χρήματα, εάν διεκδικούσε μέσα από ανοιχτούς διαγωνισμούς μεγαλύτερες εκπτώσεις και καλύτερους οικονομικούς όρους? Το ερώτημα αυτό έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασης του Θανάσης Μπαράκας, στέλεχος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, σχολιάζοντας στον Real Voice τα ευρήματα της δημοσιογραφικής έρευνας για τις 19 συμβάσεις του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ και της ΕΔΕΡΜΑΕ, συνολικού ύψους τουλάχιστον 58,3 εκατομμυρίων ευρώ που δεν άντεξαν στον έλεγχο νομιμότητας. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρέστη χθες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Λαϊκή συνέλευση της κοινότητας Παστίδας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Νίκο Πάτα, σκοπός είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, καταθέτοντας προτάσεις και απόψεις, ώστε να συζητηθούν τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα Παστίδας. Την Δευτέρα θα συνεδριάσει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής ΚΟ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αποκομιδής, το οποίο αναγνωρίζει και ο ίδιος ο Δήμαρχος ΚΟ με την δήλωση «Εδώ θα τρώμε τα σκουπίδια σε λίγο», αντιπαρέβαλε ο επικεφαλής της Μείζωνος Μειοψηφίας Ηλίας Ιφάκης με την επιμονή της να προσβάλει την αδειοδότηση του ΧΙΤΑ για το ζήτημα των απορριμμάτων της Καλύμνου. Μιλώντας στον σταθμό μας, απέδωσε τη συγκεκριμένη στάση ο κ. Ιφάκης σε προσωπικό γυνάτι του Δημάρχου, ενώ η καθαριότητα αντιμετωπίζεται με λύσεις της τελευταίας στιγμής χωρίς συνολικό σχεδιασμό. Η χθεσινή πρώτη βροχή του φθινοπόρου βρήκε το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου με κουβάδες στα ακροατήρια λίγες μόλις ημέρες μετά τις ανακοινώσεις για την αποκατάσταση του κτηρίου. Επεκτείνεται σε ακόμη μισό εκατομμύριο εργαζομένους η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αρχικά, στις 12 Οκτωβρίου εντάσσονται οι ιδιωτικές δομές υγείας, η κλάδη των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών όπως τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα καθαριστήρια. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου και θα αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, επισκευές, διαχείριση λιμάτων και τυχερά παιχνιά. Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου στηρίζει τη σημερινή πανελλαδική διαμαρτυρία της Ένωσης έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο κλάδος διαμαρτύρεται πανελλαδικά γιατί η διαρκής θέσπιση ασφικτικών προθεσμιών, οι δυσλειτουργίες των κρατικών ψηφιακών συστημάτων και η επιβολή δυσανάλογων προστήμων δημιουργούν, όπως τονίζουν, ένα μη βιώσιμο περιβάλλον για τα λογιστικά γραφεία, υποβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φορολογουμένους. Από χθες επιτρέπεται εκ νέου η υποβολή ετοιμάτων για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία είναι διαθέσιμη για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας τον Ιούλιο. Για την 1η Ιουλίου του 2027 μετατίθεται η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Μαριτίνα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Μετά τα πρωτοβρόχια, η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες δεν θα απασχολήσουν το υπόλοιπο της ημέρας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 και το απόγευμα ενδεχομένως στα νοτιότερα τα 7 από φόρη. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, οι υψηλότεροι στην Ελλήνδο από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28. Οι χαμηλότερα στα ορεινά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 50 και 65%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο έθριο θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι, βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, στην Λίνδο από 22 μέχρι 29 και στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 βαθμούς. Τα ορεινά οι χαμηλότερες από 19 μέχρι 25 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για την Κυριακή, καιρός έθριος σχεδόν σε όλα τα νησιά με κάποιες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, να μην απασχολούν άνεμοι, βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 28, στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 23 μέχρι 31 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 23 επίσης μέχρι 30. Στα ορεινά από 21 οι χαμηλότερες μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι, η υγρασία μεταξύ 45 με 70%. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο εδώ από την καρδιά του αγαπημένου σας αληθινού ραδιοφώνου του Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Εύα Δελούδη που μου έστειλε και μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα κυρία Δελούδη. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα κυρία Αποθητή, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου το Real Blogger. Καλημέρα στην κυρία Πόλη Πατούλη, την αγαπημένη μου φίλη ακροάτρια. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιάννη από Θεσσαλονίκη. Έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, γιατί πρέπει να αναφερόμαστε σε ακροατές που έχουν συγκρότηση, που έχουν πολιτική αντίληψη των γεγονότων. Μου έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο κύριος Κώστας Καλκάνης, που αναφέρεται στο νόμο 4985 του 22, που είναι ο νέος σοφρονιστικός κώδικας ο οποίος ισχύει μέχρι τώρα, τις αλλαγές του οποίου κύριε Παπαγιάννη τις υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρετε αυτό? Να σας πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι, αλλά επειδή βλέπω πως είστε αρκετά καλό στην ανάλυση από τον τρόπο που μου στέλνετε το email, εγώ δεν το κοίταξα πολιτικά ή κομματικά, λίμον αν το κοιτάζαμε το θέμα αυτό έτσι. Δεν έχω καμία αμφιβολία πάντως ότι δεν κατατέθηκε καμία τροποποιημένη ή τουλάχιστον μια διαφορετική προσέγγιση του σοφρονιστικού κόμματος, του σοφρονιστικού κώδικα από κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης. Και όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης, τις άδειες, τις προϋποθέσεις μεταγωγής στις αγροτικές φυλακές, γενικότερα το νέο καθεστώς στις άδειες κρατουμένων. Είναι πολύ μεγάλο το μήνυμά σας που δεν μπορώ να το διαβάσω. Φαίνεται πάντως ότι είστε καταρτισμένος, ευφυής και άνθρωπος που παρακολουθεί τα γεγονότα. Στο παρκο πέσαν δυο παιδιά κι όπως θα κοιτάξω. Τώρα, πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας, να σας πω ότι εδώ και μέρες, και το γράφουν σήμερα σχεδόν όλα τα sites και οι εφημερίδες, φρουρείται με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ακούστε, η πολεοδομία στη Μύκονο. Η κίνηση αυτή ζητήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου εν ώψη της πραγματοποίησης ελέγχου που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων της υπηρεσίας, καθώς παραμένουν αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες. Πηγές στο νησί ισχυρίζονται επίσης ότι υπάρχουν καταγγελίες για εξαφάνιση πολεοδομικών προστήμων. Έπεσαν πρόστιμο που μετά τα εξαφάνισαν με το αζημίωτο προφανώς. Φρουρείται λοιπόν η πολεοδομία στη Μύκονο και δεν μπορεί να εκδώσει αποφάσεις, ούτε τις πιο απλές που αφορούν το νησί. Τώρα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Σμυρλή, τον διευθυντή του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Σμυρλή.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, είστε στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Ακούσατε το σχόλιο που έγινε πριν. Σχολιάσαμε πριν και με τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη. Δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά θα ήθελα ένα γενικότερο πολιτικό σχόλιο επ' αυτού. Το γεγονός ότι δόθηκε άδεια στον πιο επικίνδυνο και σκληρό βαρυπινίτη των ελληνικών φυλακών, τον Αλκέτ Ριζάη, με αποτέλεσμα μετά την άδειά του να μην επιστρέψει ποτέ. Εσείς θα ήθελα ένα σχόλιο, ως δημόσιο πρόσωπο, ως πολιτικό πρόσωπο. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
2: Υπάρχουν κάποιοι κανόνες τους οποίους ακολουθεί το σοφρονιστικό σύστημα όσον αφορά τις άδειες. Προφανώς θα πρέπει να ελεγχθεί το κατά πόσο τέτοιοι βαρυπινίτες. Γιατί ξέρετε, δεν πάει κάνει μια αίτηση και απλά τον αφήνει και φεύγει. Υπάρχει κάποιες εκλογικές επιτροπές οι οποίες συνεδριάζουν, βάζουν όλα τα δεδομένα κάτω και αποφασίζουν αν θα πάρει άδεια, αν θα γίνεται αυτό το αίτημα άδεια σε οποιοδήποτε κρατουμένο. Οπότε εκεί θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο δόθηκαν αυτές οι άδειες και τι μέτρα πάρθηκαν ή δεν πάρθηκαν. Προφανώς πρέπει να γίνει μια διερεύνηση εκεί, αλλά υπάρχουν κανόνες με το οποίο γίνεται αυτό.
1: Πάντως μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει κυρώσεις.
2: Δεν έχω ιδιαίτερη γνώση στο θέμα.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Δεν είμαι στο
1: το καταλαβαίνω και το σέβομαι αυτό.
2: Τους κανόνες ακριβώς με τους οποίους δίνονται αυτές οι άδειες, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν διαδικασίες που ακολουθούνται. Πρέπει να δούμε διαδικασίες, εάν τηρήθηκαν όλα όσα έπρεπε.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, και αν δικαιούται ή δεν δικαιούται. Που καταλαβαίνω ότι όπως είναι οι κανόνες, δικαιούνται όλοι οι κρατούμενοι να αιτηθούν.
1: Βεβαίως.
2: Και να πάρουν ίσως άδεια.
1: Θα έπρεπε όμως να είναι λίγο διαφορετικό το πλαίσιο και να λαμβάνει υπόψη τις απόπειρες απόδρασης, την επικίνδυνοτητα του κάθε κακοποιού, εν πάση περιπτώσει το ποινικό παρελθόν του καθενός. Τώρα, πάμε λίγο στα της πολιτικής. Πώς τις είδατε τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν? Επιβεβαιώνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας. Να σας πω ότι επειδή φαντάζομαι ξέρετε και εσείς καλά τον εκλογικό νόμο, για να επιτευχθεί η αυτοδυναμία κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, που αφορά το άθροισμα των κομμάτων που δεν θα μπουν εκτός Βουλή, που αφορά το άθροισμα των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή. Θα πρέπει να συνδυαστούν κάποια δεδομένα, κάποια στατιστικά δηλαδή, που σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να είναι πάνω από 36,5-36,8% για το πρώτο κόμμα και μετά. Πώς θα το πιάσετε το ποσοστό αυτό?
2: Καταρχάς, κύριε Παπαγιάννη, δεν έχουμε εκλογές τώρα, έτσι. Οπότε έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα πάμε στο τέλος θητείας να κάνουμε εκλογές. Ούτως ή άλλως, αυτή είναι και η εντολή του ελληνικού λαού του 2023, να κυβερνήσουμε 4 χρόνια για να κριθούμε από αυτό. Άρα, φτάνοντας εκεί, πρέπει να αποδείξουμε ότι τιμήσαμε την εντολή του ελληνικού λαού, ότι κάναμε όσα υποσχεθήκαμε και να έρθουμε να κριθούμε από αυτό. Και ξέρετε ότι ο κ. Μητσοτάκης, στην πρώτη συνέντευξη, ζήτησε μια εντολή για να ξανακυβερνήσει, να κάνει μια τρίτη θητεία.
1: Το αφήγημα της αυτοδυναμίας θα το πείτε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.
2: Να σας πω, βεβαίως, να σας πω. Καταρχήν, έχει σημασία να πούμε ποια είναι τα νούμερα. Δεν σημαίνει ότι οι ακροατές μας τα θυμούνται ή τα παρακολουθούν τόσο στενά όσο εγώ και εσείς. Το ότι η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει τις τελευταίες ημέρες είναι πάνω από 30%, αγγίζουν 31%, δείχνει ότι μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης, που καταλαβαίνετε ότι όταν κυβερνάς 7,5 χρόνια υπάρχει και φθορά, υπάρχει και κούραση από τον κόσμο, λέω έτσι. Mm-hmm. Πολλές φορές ο κόσμος ψάχνει να δει και τι άλλο θα μπορούσε να τον εκφράσει. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε 31% και το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου, του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη, δεν φτάνει το 31% που έχουμε εμείς. Άρα αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σχέση της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, με τους πολίτες, ότι εμείς είμαστε η αξιόπιστη αυτή τη στιγμή λύση διακυβέρνησης. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια εναλλακτική αξιόπιστη λύση. Και ξέρετε, κ. Παπαγιάννη, αυτά εξηγούνται. Δεν είναι ο κόσμος, μπορεί και ακούει και καταλαβαίνει. Εμείς λέμε 5 και δίνουμε 5, λέμε αυτά μπορούμε, αυτά δεν μπορούμε και τα εφαρμόζουμε. Στην κεραία ο κ. Μητσοτάκης κάθε χρόνο μετά τη ΔΕΘ αυτά που έχει πει τα έχει κάνει. Για την άλλη, ακούμε υποσχέσεις με φοβερά, ίσως και ονειροπόλα σε εισαγωγικά να το πω, σχέδια, ότι θα έρθουν και θα γίνει ένας παράδεισος που θα μοιράζουμε λεφτά.
1: Να προσθέσω.
2: Αυτό δεν περνάει στον κόσμο πλέον.
1: Να προσθέσω.
2: Αυτό δεν δημοσκοπίζει, γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα.
1: Αλλά να προσθέσω και το εξής, ότι οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν στο 27-28%, τουλάχιστον οι πιο αξιόπιστες, οι πιο σοβαρές, και όχι στο 31. Στο 31 σας δείχνουν με αναγωγή. Που είναι ένα σενάριο υποθετικό, αν πάρετε δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό των αναποφάσεων ψηφοφόρων από την κρίζα ζώνη. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι κλειδωμένο το 31%.
2: Να θυμίσω, κύριε Παπαγιάννη, ότι και πριν τις εκλογές του 23, με αναγωγή, καμία δημοσκοπική εταιρεία δεν μας έδωσε ποτέ πάνω από 36% και πήραμε 41%. Άρα τι θέλω να πω, ότι αν βλέπαμε και τις δημοσκοπήσεις χωρίς αναγωγή, είμαστε στο 30%. Μες. Και με αναγωγή πηγαίναμε στο 36% και πήραμε 41%. Άρα θεωρώ ότι οι δημοσκόποι έχουν τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις αναγωγές τους και με αυτό προσεγγίζουν καλύτερα τα πραγματικά νούμερα που θα φτιάξουν κάλπες. Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ποια είναι η βάση με την οποία θα δουλέψουμε από σήμερα που μιλάμε στην εκπομπή σας μέχρι και την επόμενη άνοιξη που θα γίνουν οι εκλογές. Εμείς θέλουμε αυτό το ποσοστό, το 27-28 χωρίς αναγωγή, το 31 με αναγωγή, να πάμε να το ανεβάσουμε και να το φτάσουμε στο όριο της υποδυναμίας. Γιατί,
1: έχει
2: σημασία το γιατί, επιτρέψτε.
1: Παρακαλώ.
2: Όχι γιατί εμείς είμαστε αυτάρες και μας αρέσει να κυβερνούμε μόνοι μας. Γιατί ξέρουμε ότι σε μια τέτοια διεθνή συνθήκη και με τέτοια αναταραχή που υπάρχει, και βλέπετε τι γίνεται και με την ακρίβεια και με το πετρέλαιο θέρμανσης και με την ενέργεια συνολικά και ευρωπαϊκά και παγκόσμια, χρειαζόμαστε μία σταθερότητα στη χώρα. Το χρειάζεται η χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Μακάρι να υπήρχε και εναλλακτική σταθερότητα στη χώρα. Αλλά οι εναλλακτικές που προτείνονται είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό δεν είναι εναλλακτική, κύριε Παπαγιάννη.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός ακολούθησε άλλη τακτική χθες στη συνέντευξή του στην δημόσια τηλεόραση απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Ενώ δηλαδή ήταν εξαιρετικά επιθετικός από τη ΔΕΘ, στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, χθες είπε στο ερώτημα του συναδέλφου Παναγιώτη Στάθη: καθίστε να δούμε πρώτα να ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά και εν συνεχεία να το κρίνουμε. Εγώ τουλάχιστον το εισέπραξα ως μια αλλαγή στρατηγικής, μια αλλαγή τακτικής απέναντι στο υποδιαμόρφωση, πώς να το πω διαφορετικά, κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Η δική σας αίσθηση ως διευθυντής του κόμματος που έρχεστε κοντά και είστε σε επαφή με τα κομματικά στελέχη, ποια είναι? Ότι δηλαδή, αν δημιουργήσει τελικά κόμμα ο Σαμαράς, θα υπάρξει μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία σε στελεχειακό επίπεδο και όχι μόνο, και σε επίπεδο ψηφοφόρων? Ή κατά τη γνώμη σας έχει μπετοναριστεί αυτό το ποσοστό και δεν θα πάρετε ζημιά?
2: Όχι, δεν έχουμε καμία τέτοια εικόνα από πουθενά ότι περιμένει ο κόσμος να ανακοινωθεί ένα νέο κόμμα για να απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Σε το αντίθετο, έχουμε μεγάλη προσφορά, το λέω εισαγωγικά, διαθεσιμότητα ανθρώπων που θέλουν να ενταχθούν στο ψωδέλα της Δημοκρατίας.
1: Ναι, το 90% όμως των στελεχών του Σαμαρά προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αν είδατε στη ΔΕΘ, είχαμε ίσως και τον περισσότερο κόσμο από ποτέ στην ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Mm-hmm.
2: Που, και αυτό δείχνει ένα κλίμα όσον αφορά όλη την Ελλάδα και κυρίως και τη Βόρεια Ελλάδα, που πάντοτε συζητάμε διαφορετικά. Και θα σα πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη. 10 μήνες τώρα, όλοι οι συναδελφοί σας και εσείς μας ρωτάτε, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τι θα κάνετε αν κάνει κόμμα Αντώνη Σαμαράς. Οπότε εγώ επιτρέψτε μου να δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό. Αν κάνει κόμμα Αντώνη Σαμαράς, και καλά το είπε και ο Πρωθυπουργός, τότε να το συζητήσουμε. Αλλά 10 μήνες συζητάμε για κάτι που αν γίνει, ίσως μας επηρεάσει. Ας το ανακοινώσει για να το συζητήσουμε. Ούτως ή άλλως, ο κύριος Σαμαράς, ως πρώην Πρωθυπουργός, όλα τα χρόνια, και όταν ήταν μέσα στη Νέα Δημοκρατία, έκανε δηλώσεις. Αυτό κάνει και τώρα. Άρα δεν βλέπω κάτι διαφορετικό και δεν έχει νόημα να συζητάμε κάτι το οποίο είναι ακόμα υποθετικό. Αν το κάνει, εδώ είμαστε να τα πούμε.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Σμυρλή. Ανακοίνωσε όσα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός σχετικά με την ενίσχυση κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για εσάς αυτά είναι ικανοποιητικά ή θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να διαφοροποιηθεί το πλαίσιο, το πακέτο δηλαδή των μέτρων στήριξη από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Για παράδειγμα, να φύγει όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και να φθηνίνει επιτέλους σημαντικά το πετρέλαιο αλλά και τα καύσιμα γενικότερα. Κάποια άλλη ιδέα έχει πέσει στο τραπέζι. Για πείτε μας, τι συζητάτε στις συσκέψεις που έχετε μαζί του.
2: Είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό αυτό το θέμα. Καθώς καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν περιοχές
1: που
2: έχουν χειμώνα και αρκετούς μήνες. Δεν ζούμε όλοι στην Αθήνα, δεν ζει όλος κόσμος στην Αθήνα όπου έχει 2-3 μήνες που κάνει κρύο. Στη Βόρεια Ελλάδα έχει ξεκινήσει ήδη και πέφτει θερμοκρασία, άρα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης και η πρώτη ανάγκη που πρέπει να πέσουμε από πάνω η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να την καλύψουμε. Ο Πρωθυπουργός αυτά που είπε δεν είναι αμελητέα. Είπε ήδη ότι θα υπάρξει επιδότηση στην Αγγλία και ότι θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης,
1: ναι,
2: που αυτό εγγυάται το ότι θα έχουμε μια τιμή χαμηλότερη από αυτό που έκλεισε πέρυσι. Πέρυσι, να θυμίσω, έκλεισε γύρω στο 1,75 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Θα είναι αισθητά χαμηλότερο από αυτό, γιατί ξέρετε, εάν δεν υπάρχει καμία παρέμβαση, θα ξεκινήσει το 90 και στα 2 ευρώ το πετρέλαιο, που είναι πάρα πολύ ακριβό. Και βέβαια, διατηρούμε και τη στήριξη στο ντίζελ, γιατί πρέπει να βλέπουμε και το πετρέλαιο κίνησης, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την καθημερινότητά μας. Και φυσικά το πιο σημαντικό από όλα για αυτό που λέτε, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι αυτό που ξεκαθάρισε χθες στην ενταξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα πάει στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα θέσει το θέμα που να μπορέσει να υπάρξει εξαίρεση από το όριο δαπανών της μείωσης του εφικού. Γιατί ξέρετε, τώρα, αν πούμε ότι μειώνουμε το εφικού, θα πρέπει να πούμε και από πού θα καλύψουν αυτά τα χρήματα όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Άρα θα ζητήσει εξαίρεση. Νομίζω ότι έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι παίρνοντας πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια μπορεί και δημιουργεί συνθήκες ώστε να γυρνάει πίσω και να έχει φέρει λύσεις. Άρα ας περιμένουμε να φτάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και νομίζω ότι μπορεί να έχουμε και καλά νέα, γιατί μην ξεχνάτε ότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Άρα θα κληθούν όλοι οι ηγέτες καθήμενοι στο τραπέζι να πάρουν μια απόφαση για το πώς θα ζεσταθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και πιστέψτε με, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Στη Βόρεια Ευρώπη,
1: να,
2: ο χειμώνας έχει ήδη ξεκινήσει και
1: βεβαίως,
2: όχι για λίγα χρόνια.
1: Να
2: χωριά,
1: το δούμε στην πράξη πώς θα αποτυπωθεί και πώς θα γίνει η έκπτωση σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη, η οποία ήταν τρομακτική, πραγματικά τρομακτική για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να είστε καλά, κύριε Σμυρλή, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα,
1: καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Παπαφράγκο. Μ' αρέσουν οι διαβασμένοι ακροατές. Ο φίλος ο ακροατής, σε σχέση με την ανάλυση που κάνει σήμερα η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο της, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι, γράφει ότι είναι λάθος η προσέγγιση, πως η μαζική συμμετοχή στις κάλπες, εννοεί ο φίλος ακροατής, θα ζημιώσει απαραίτητα τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί γράφει ο φίλος, αυτό γράφει σήμερα και η Καθημερινή, διατυπώνεται η άποψη πως η αποχή μπορεί να πλήξει αυτή τη φορά τη Νέα Δημοκρατία, αποτελώντας διέξοδο για δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος, εάν εδραιωθεί η πεποίθηση ότι η χώρα θα οδηγηθεί και σε δεύτερες κάλπες. Δηλαδή, είναι σωστό το σωστή η αντίληψη, η προσέγγιση. Δηλαδή, να πει ο κουρασμένος, ο απογοητευμένος, ο εν πάση περιπτώσει όχι ιδιαίτερα μάχημος ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας, έλα μωρέ τώρα, γιατί να πάω στην κάλπη την πρώτη Κυριακή, αφού θα υπάρξει και δεύτερη εκλογή. Να λειτουργήσει δηλαδή, είναι σωστό σωστή ανάλυση του φίλου του ακροατή, ευφυής ακροατής, επαναλαμβάνω, να λειτουργήσει δηλαδή η λεγόμενη χαλαρή ψήφος. Αυτό δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θέλει μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Αντίθετα από την προσέγγιση που μπορεί ορισμένοι να πιστεύουν, ο Μητσοτάκης θέλει μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Όπως το ίδιο θέλει και ο Ανδρουλάκης, γιατί αυτά, όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βέβαια, γιατί αυτά είναι 3 οργανωμένα κόμματα που έχουν ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνία, στον συνδικαλισμό, στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση. Κατά συνέπεια, η μεγάλη συμμετοχή, η μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες ευνοεί κατά κύριο λόγο 3 κόμματα. Τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τα 3 δηλαδή παραδοσιακότερα κόμματα από τη μεταπολίτευση και μετά.
1: Το ταγκό της Αθήνας.
0: Το ερώτημα είναι, αγαπητέ φίλε, σε σχέση με τον προβληματισμό σου, τα νέα κόμματα που κατεβαίνουν στις κάλπες θα φέρουν και νέους ψηφοφόρους στις κάλπες?
1: Με φώτα λιγοστά.
0: Δηλαδή, εκτός από αυτούς που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, θα υπάρξει μαζικότερη συμμετοχή στις κάλπες αυτές? Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την εξαιρετική, την κυρία Ευαγγελία Αλιακούλη. Έχω καμιά 80 μηνύματα αδιάβαστα,
1: έρωτα μεγάλο,
0: τα οποία θα διαβάσω μετά. Είναι πραγματικά, σε σχέση και με τη δημοσκόπηση του Ζαχαρία Ζούπη, αλλά και αυτά τα οποία λέγαμε για την αποφυλάκηση του Αλκέτ, για την άδεια μάλλον του Αλκέτ Ριζάη πολλά. Η κυρία Λιακούλη είναι ποινικολόγος, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον Ομό Λαρίσης. Καλημέρα, κυρία Λιακούλη.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Τι κάνετε? Με υγεία και δύναμη.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα σας κάνω ένα ερώτημα για την άδεια που πήρε ο Αλκέτ Ριζάη και δεν γύρισε ποτέ σε εκλογές, και μετά θα ξαναμιλήσουμε μετά τις 11.30 που θα έχουμε περισσότερο χρόνο για τα πολιτικά. Θέλω ένα σχόλιο ως ποινικολόγος. Πώς είναι δυνατόν να δίνονται άδειες από τις φυλακές σε βαρυπινίτες που έχουν αποπειραθεί να... μάλλον δεν έχουν αποπειραθεί, 2 φορές έχουν δραπετεύσει και αποτελούν επικίνδυνους κακοποιούς? Μπορείτε να μου δώσετε μια πιστική νομική απάντηση σε αυτό?
2: Το σύστημα, το έχω πει πολλές φορές και στο δημόσιο λόγο, λειτουργεί οριζόντια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν εξατομικεύει καταρχήν ούτε τις συνθήκες, ούτε τις περιστάσεις. Ο νόμος είναι ίσος για όλους. Αυτό ακριβώς είναι η βασική αρχή. Δεν διαφοροποιούμαστε από αυτό. Όμως, η κάθε περίσταση και η κάθε συνθήκη δημιουργεί ερωτήματα, άρα οριζόντια θα έπρεπε να μην ισχύει ένα καθεστώς το οποίο δημιουργεί διακινδύνευση τυχόν, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εξατομίκευση του κάθε περιστατικού. Θέλω να πω ότι πάρα πολλές φορές έχω συναντήσει μέσα στις φυλακές να υπάρχουν καταγγελίες ότι τις προηγούμενες μέρες μιας άδειας έχει ειδοποιηθεί ένα σύνολο ανθρώπων ότι υπήρξε μια κινητικότητα.
0: Το καταλάβαμε. Σε αυτές λοιπόν, γιατί δεν έχει προβλεφθεί αυτό ο σωφρονιστικό κώδικα?
2: Ακούστε λίγο. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο καταρχήν λειτουργεί το σωφρονιστικό σύστημα έχω επίσης τοποθετηθεί στο δημόσιο λόγο. Έτσι. Δεν μιλάμε μόνο για τις συνθήκες κράτησης, δεν μιλάμε μόνο για την περιστρεφόμενη πόρτα, δηλαδή όσοι μπαίνουν, βγαίνουν και ξαναμπαίνουν, είναι οι παπαγόδης.
0: Συγγνώμη, ο νόμος 4985 του 2022 ήρθε στη Βουλή. Ήσασταν και εσείς βουλευτής εκείνη την περίοδο. Γιατί δεν προτάθηκαν διαφορετικοί, γιατί δεν προτάθηκαν αλλαγές από την αντιπολίτευση, γιατί το αντιμετωπίσατε συνολικά ως κοινοβούλιο με αυτή την επιπολαιότητα που φαίνεται τώρα όταν λάθος όλο από την αρχή. Παρακαλώ.
2: Θα μου επιτρέψετε, παρακαλώ πάρα πολύ να πω, παρά το γεγονός ότι το σοφρονιστικό σύστημα δυστυχώς δεν ανήκει αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
0: ναι.
2: Άκουσον άκουσον, ένα από τα παράδοξα...
0: Ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
2: Ακριβώς. Είναι παράδοξο. Δεν θα σταματήσω μέχρι να πεθάνω να το λέω. Το έχω πει στον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Το έχω πει στον ίδιο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Δεν το λέω αντιπολιτευόμενη. Το λέω μόνο από την προσωπική μου εμπειρία και την επαγγελματική μου εμπειρία. Δεν είναι δυνατόν το σοφρονιστικό σύστημα να μην είναι κομμάτι, κλάδος, σπλάχνο από τα σπλάχνα του τομέα της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα.
2: Εφαρμόζονται λοιπόν οριζόντιες πολιτικές. Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, παρότι είναι τομεάρχης αρμόδιος άλλος συνάδελφος,
0: ναι, όπως
2: όλοι και εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοι της κοινοβουλευτικής ομάδας και πολλών κομμάτων, μιλήσαμε για την ανάγκη αναθεώρησης του σοφρονιστικού συστήματος άμεσα. Δεν είναι μόνο οι συνθήκες κράτησης. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Γιατί είναι μόνο ριζάι.
0: Μάλιστα.
2: Να πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη.
0: Θα μου τα πείτε μετά τις και μισή. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια άνω τελεία. Θα το πείτε αμέσως μετά. Θα σας δώσω χρόνο, κυρία Λιακούλη. Θα σας δώσω χρόνο.
2: Ναι. Μετά.
0: Okay.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στόχος είναι να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος και παράταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο. Κλείνουν στις 3.30 μετά το μεσημέρι οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη. Περισσότερα στο real.gr. Η Ρωσία πρέπει να πληρώνει οδυνηρό τίμημα για υβριδικές επιθέσεις, διεμήνησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας.
9: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 26 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Άξο.
10: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
11: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
12: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Μετεμποδίων διεξάγεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι Πειραιά και πέριξ του Συντάγματος, πολύ αυξημένη στον κόμβο μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό και στην άνοδο του Κηφισού, στα Άνω Πατήσια.
5: Real FM.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
14: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
16: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για
17: τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Καλημέρα λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Χαμός από μηνύματα. Θα προσπαθήσω να βρω 5-6 λεπτά μετά για να τα διαβάσω γιατί έχουν έρθει ενδιαφέροντα μηνύματα. Όσα περισσότερα τουλάχιστον μπορώ. Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη για να ολοκληρώσουμε το θέμα που αφορά την περίεργη άδεια που έδωσαν στον Αλκέτ Ριζάη από τις φυλακές Δομοκού. Ελάτε, κυρία Λιακούλη, σας διέκοψα. Λέγατε λοιπόν ότι δεν μπορεί να είναι οριζόντιες επιλογές ή αποφάσεις για όλους, σωστά?
2: Όταν υπάρχουν ενδείξεις και υπάρχουν και ενημέρωση, πληροφορίες ότι υπάρχουν ζητήματα. Επίσης, υπάρχει ένα ερώτημα. Θέλω να το βάλω έτσι απλά, χωρίς περαιτέρω σχόλια, κύριε Παπαγιάννη. Είχαμε προσφάτως την αποφυλάκηση του κυρίου Κασεδιάρη.
1: Σωστά.
2: Παζέθηκε κόσμος γύρω από τις φυλακές του Δομοκού να υποδεχτεί αυτός ο κόσμος που ήταν οι άνθρωποι του κυρίου Κασεδιάρη και ούτω καθεξής. Μέσα από τη φυλακή παρακολουθήσαμε live πόσες φορές να κάνει αναμετάδοση ο κύριος Κασεδιάρης.
1: Απαγορεύεται αυτό.
2: Ακριβώς. Πού είναι ο σωφρονιστικός κώδικας? Πού είναι η νομοθεσία? Ρώτησα προχθές στη Βουλή τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης που ήταν παρόν. Τη γνώμη του λέω. Υπάρχει κρατούμενος. Πολλοί εντολείς μου ήταν κρατούμενοι. Υπάρχει κρατούμενος που να μπορεί να επικοινωνήσει και να κάνει live streaming και να κάνει συγκεντρώσεις κλπ. Ανενόχλητος. Ερώτημα. Έγιναν όλα αυτά. Άρα, όταν λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο σωφρονιστικό σύστημα, ότι υπάρχει, είναι στα όρια του το σύστημα, έτσι, χωρίς υπερβολή, κύριε Παπαγιάννη, είναι στα όρια του. Εγώ είμαι και στην Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήματος της Βουλής. Κάθε φορά αυτά που μας λένε, γενικοί γραμματείς, οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν μέσα στο σύστημα το σωφρονιστικό κλπ., είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο οι καταδίκες της χώρας για τις συνθήκες κράτησης, αλλά είναι και το περαιτέρω.
1: Μάλιστα. Τώρα, καταθέσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας. Μια ερώτηση που περιέργως δεν έπαιξε σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν πάει στο πονηρό το μυαλό μου, αλλά εμείς θα την αναδείξουμε.
2: Καλά, σιγά που θα έπαιζε.
1: Κύριε Υπουργέ, ρωτάει η κυρία Λιακούλη, η κυρία βουλευτής, την οποία ακούτε τώρα στο ραδιόφωνο. Ποιος ελέγχει τα κέντρα δυνατίσματος, ευεξίας και αισθητικής που χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό? Φαντάζομαι ότι όλα αυτά έρχονται στην επιφάνεια μετά τα όσα δημοσιοποιούνται σχετικά με το λεγόμενο ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών, στο οποίο κατέληξε ο άτυχος τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζονάκης. Έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση σας. Έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σας? Έχουν έρθει καταγγελίες? Για ποιο λόγο κάνατε την ερώτηση αυτή?
2: Καταρχήν έχω αντίληψη για τα πράγματα, έχω συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο πριν κάνω την ερώτηση και βεβαίως έχω έναν προβληματισμό πολύ σοβαρό. Σε τι συνίσταται ο προβληματισμός? Όταν λέμε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, έψαξα με τους επιστήμονες καταρχήν, κύριε Παπαγιάννη, να δω αν οι ραδιοσυχνότητες, αν η λιποδιάλυση, αν οι υποδόρειες ενέσεις κοκτέιλ, εάν οι στολές που φοράνε για τις υπεριώδεις ακτίνες και τις ονομάζουν μάλιστα HUV-B6 από ό,τι μου είπε καταναλώτρια, επίσης φοράνε γυαλιά κατά τη διάρκεια, γυαλιά σκοτεινά,
1: ναι,
2: για την υπέρυθρη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, επίσης ότι ρωτάνε πολλές φορές το προσωπικό και απαντάνε ότι εγώ είμαι απόφοιτη λυκείου ή ότι έχω τελείως διαφορετικές σπουδές σε σχέση με το επάγγελμα του ιατρού ή του νοσηλευτή.
1: Ναι.
2: Επίσης, ένα πολύ σοβαρό πράγμα το οποίο με απασχολεί είναι εάν ο πραγματικός γιατρός επιβλέπει τη θεραπεία τη συγκεκριμένη που γίνεται τους συγκεκριμένους ανθρώπους, ένα, καθ' όλη τη διάρκεια, δύο, και αν όλα αυτά τα μηχανήματα τα οποία διαφημίζονται κιόλας χρειάζονται ιατρική επίβλεψη ή όχι.
1: Ρωτάτε πόσοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί συνολικά μέχρι σήμερα στα κέντρα δυνατήματος ευεξίας και τα εργαστήρια αισθητικής. Ποια είναι ακριβής, η ακριβής κατανομή των ελέγχων αυτών. Διαβάζω την ερώτησή σας.
2: Ναι.
1: Ποια ήταν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και τα ευρήματα των ελέγχων αυτών. Αν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, αναστολές λειτουργίας ή ποινικές κυρώσεις. Πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα.
2: Και όχι μόνο αυτό. Θέλω να σας πω κάτι που έχει σημασία. Εδώ έχουμε χειρότερο πράγμα από τα ιατρία. Ξέρετε γιατί. Γιατί έχουμε ένα χάος στο νομικό πλαίσιο ελέγχου. Ναι. Δηλαδή, εάν εκεί ήταν ο ιατρικός σύλλογος που έχει εγερθεί το ζήτημα, έλεγχε πόσο έλεγχε κλπ. Εδώ έχουμε άλλου είδους νομικό πλαίσιο. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι ο ιατρικός σύλλογος, είναι και οι περιφέρειες, είναι και
1: λίγο
2: ο ιατρικός,
1: ναι,
2: είναι και η Διεύθυνση Εμπορίου, είναι και το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι όλα, δηλαδή κανένας.
1: Πότε θα σας απαντήσει λογικά, μέσα σε, τι, σε πόσο χρονικό διάστημα ο Υπουργός Υγείας?
2: Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα κάνει μία δήλωση μετά από αυτή την ερώτηση, ειλικρινά. Δηλαδή,
1: τώρα δίνει παραχωρή έκτακτη συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας με αφορμή βεβαίως το νέο σύστημα για ελέγχου σε ιδιωτικά ιατρία. Δεν αφορά τέτοια κέντρα αισθητικής.
2: Θέλω όμως.
1: Αλλά μια καλή ευκαιρία να τοποθετηθεί.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Περιμένω ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα τοποθετηθεί ευθέως στο ζήτημα και θα πει: τι δεν έχουμε τίποτα, παιδιά, δεν παρακολουθούμε τίποτα, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Γιατί το επόμενο ερώτημα, θα επανέλθω κύριε Παπαγιάννη, στο ερώτημά μου εξειδικεύοντας, θα ζητήσω αυτός ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που είναι δηλωμένος και τι άιζο έχει.
1: Μάλιστα. Μια δυσάρεστη είδηση που έρχεται από το ΠΑΣΟΚ, από την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, κυρία Ευαγγελία Αλιακούλη, μάλλον δεν την έχετε πληροφορηθεί ακόμα. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 102 ετών. Ήταν συγγραφέας, ήταν η δεύτερη σύζυγος του τέως πρωθυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Με τον Ανδρέα παίξαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τον πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο?
2: Εκφράζω την θλίψη μου, τη λύπη μου, τα συλληπιτήριά μου, την αγάπη και το σεβασμό στο πρόσωπο της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Ήμουνα μικρό παιδί όταν την είδα πρώτη φορά, πραγματικά παιδί του γυμνασίου. Mm-hmm. Η γυναίκα εκείνη που οργάνωσε το φεμινιστικό κίνημα και στήριξε τα πρώτα του βήματα τον συνδικαλισμό των γυναικών.
1: Ναι, με τις περίφημες Αίγες τις αρχές δεκαετίας του 80, βεβαίως.
2: Αίγες διεκδικώντας ισότητα, δικαιώματα, ναι, ισοτιμία. Θα μείνει στην καρδιά μας αλλά και στην πολιτική ιστορία.
1: Ναι, μια ευγενέστατη και ευπρεπέστατη
2: ακριβώς,
1: γυναίκα.
2: Ακριβώς, κύριε Παπαγιάννη, πραγματικά ευγενέστατη. Έτσι, δηλαδή μια
1: και πέρασε
2: κυρία
1: και το δικό της, θυμάστε τότε, οικογενειακό δράμα, μην τα θυμόμαστε όλα, με την Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, ναι, το διαζύγιο του Ανδρέα τότε με
2: που
1: την οικογένεια.
2: Και πάλι, εντάξει, νομίζω άρθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
1: Ναι, ναι,
2: όπως
1: κυρία, με όλη τη σημασία της λέξης, συμφωνώ. Να είστε καλά, κυρία Λιακούλη, την καλημέρα μας.
2: Με υγεία και δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και να κάνετε τέτοιες ενοχλητικές ερωτήσεις που αποφεύγουν πολύ να στηρίξουν. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.
0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2.
6: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια εν μέσω συνεχών αυξήσεων στις διεθνείς τιμές. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Τι θα γίνει με το επίδομα, πότε αναμένονται ανακοινώσεις από τα αρμόδια Υπουργεία. Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά. Οδηγός σχολικού και η συνοδός ξέχασαν για 5 ολόκληρες ώρες δύο παιδάκια 4 και 5 ετών μέσα στο λεωφορείο. Εντοπίστηκαν σε κατάσταση σοκ μετά από τηλεφωνική παρέμβαση μητέρας. Νέα επικίνδυνη απάτη ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Σπήρα απατεώνων κλωνοποιούσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματά τους. Στη Νέα Ιωνία συνελήφθησαν δύο άτομα 23 και 25 ετών, ξεπερνά το 1 εκατομμύριο η ηλία τους.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email 211-200-8200 studio@realfm.gr. και βέβαια στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, αλλά και τη σύνταξη, ο Γρηγόρης Διβάνης και η Νίκη Κότσου.

0: Τώρα δεν έγινε ευρέως γνωστό. Πριν από μερικές μέρες ψηφίστηκε το νέο πλαίσιο για τη στεγαστική αρρωγή και τις οικονομικές ενισχύσεις των πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Άργησε να περάσει το νέο πλαίσιο. Ήδη υπήρχε ένα προβληματικό πλαίσιο το οποίο ευτυχώς άλλαξε, έστω και με αυτή την αργοπορία. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, τον υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
0: Κώστα Κατσαφάδο, τον υφυπουργό

0: Η κλιματική κρίση και οι φυσικές καταστροφές δεν αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. Αντιμετωπίζονται με όλη αυτή τη διαδικασία την οποία έχουμε σήμερα, το οποίο ξεκινάει από το κομμάτι της πρόληψης, της αντιμετώπισης στο πεδίο και φυσικά φτάνει στο κομμάτι της αποκατάστασης, ούτως ώστε να έρθει κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Είναι γεγονός ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των κτηρίων από φυσικές καταστροφές, η χώρα στηριζόταν σε ένα νόμο του 1979.
1: Ναι.
0: 1978 με αφορμή το σεισμό στη Θεσσαλονίκη.
1: Γι' αυτό και αργούσαν οι αποζημιώσεις, οι ενισχύσεις.
0: Νομοθετήθηκαν δύο φράσεις επί της ουσίας, γιατί πάνω σε αυτό το νόμο στηριζόταν ότι ο Υπουργός αποφασίζει πώς θα αποζημιωθούν οι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί τα κτίρια τους. Πλέον έχουμε ένα σύγχρονο πλαίσιο, ένα πλαίσιο το οποίο στηρίζεται πρώτα και κυρία στη διαφάνεια, στη ταχύτητα και φυσικά στη ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών. Άρα στο εμέσως προσεχές διάστημα που θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχουν λειτουργήσει οι πλατφόρμες τις οποίες ιδρύουμε, ο πολίτης χωρίς να ταλαιπωρείται καθόλου, κάνοντας μια ηλεκτρονική αίτηση, θα μπορεί να παίρνει τις οικονομικές ενισχύσεις που δικαιούται άμεσα, χωρίς να μπαίνει σε καμία περαιτέρω ταλαιπωρία.
1: Ναι, όταν εννοούμε φυσικές καταστροφές, εννοούμε πυρκαγιές, φωτιές, εννοούμε πλημμύρες, εννοούμε σεισμούς, τι άλλο μπορεί να εννοούμε?
0: Όλες τις φυσικές καταστροφές, χαλαζοπτώσεις, ό,τι περιέχει.
1: Και καταστροφές καλλιεργειών. Εκεί εντάσσονται στο αγροτικής ανάπτυξης, νομίζω.
0: Οι καταστροφές της καλλιέργειας έχουν να κάνουν με το Υπουργείο με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ. Εμείς το κομμάτι το οποίο αφορά εμάς έχει να κάνει με τα εκτός κόε, δηλαδή έχει να κάνει με τα μηχανήματα των αγροτών, τα οποία δεν καλύπτονται από το ασφαλιστικό πλαίσιο το οποίο έχει ο ΕΛΓΑ.
1: Μάλιστα. Γίνεται διαχωρισμός στα φυσικά πρόσωπα από επιχειρήσεις σε περιπτώσεις δηλαδή τέτοιων καταστροφών?
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, όπου για τις αποζημιώσεις των επιχειρήσεων θα φέρουμε και εκεί ένα νέο πλαίσιο, υπάρχει διαχωρισμός.
1: Μάλιστα. Α, έρχεται νέο πλαίσιο δηλαδή, λέτε?
0: Προφανέστατα, γιατί είναι τελείως διαφορετικά κομμάτια. Το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την αποκατάσταση των κτηριακών υποδομών είναι τελείως διαφορετικό με την αποκατάσταση των επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν πληγεί. Ως προς το εξής, για τα κτηριακά τους οι επιχειρήσεις μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Για τον εξοπλισμό και τα μηχανήματά τους όμως είναι ένα διαφορετικό πλαίσιο.
1: Είναι διαφορετικό πλαίσιο, μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Επίσημο απολογισμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι πριν από μερικές μέρες, μέχρι δηλαδή τα τέλη Αυγούστου, όσον αφορά τις πυρκαγιές, έχετε?
0: Να γνωρίζετε ότι μετά από το τελευταίο νομοσχέδιο το οποίο πέρασε, το νομοσχέδιο της ενεργής μάχης, υποχρεούται πλέον η κυβέρνηση στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου να φέρνει τα αποτελέσματα αυτής και να γίνεται μια συζήτηση με τα υπόλοιπα κόμματα εντός του κοινοβουλίου. Άρα θα μου επιτρέψετε τον επίσημο απολογισμό να μην τον κάνω τώρα και να περιμένουμε το πέρας της αντιπυρικής περίοδου. Είναι γεγονός όμως ότι έχουμε 20% λιγότερες πυρκαγιές από πέρυσι. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μας κάνει να πανηγυρίζουμε, γιατί όπως πολύ σωστά μπορείτε να καταλάβετε, ακόμα και ένας άνθρωπος άμα χάσει τη ζωή του στη μάχη με το πύρινα μέτωπα, ακόμα και ένα σπίτι να καεί, μια επιχείρηση να καταστραφεί ή ένα στρέμμα δασικής έκτασης να καεί, εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε επιτύχει το σκοπό μας και ούτε μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε καθημερινά τη μάχη, ούτως ώστε να ενισχύουμε την πυροσβεστική υπηρεσία και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε εξοπλισμό και υποδομές και φυσικά να υπάρχει και μια άλλη κατάκτηση η οποία πλέον υπάρχει για τη χώρα και το λέω για τη χώρα γιατί μπορεί να το εισήγαγε η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτά αποτελούν παρακαταθήκες για τη χώρα και όπως πάλι πολύ καλά θα γνωρίζετε λόγω της μεγάλης σας δημοσιογραφικής εμπειρίας, πλέον υπάρχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο, ένα σχέδιο συνεργασίας ανάμεσα στην πυροσβεστική υπηρεσία, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, το επιστημονικό προσωπικό της χώρας και φυσικά τους εθελοντές μας, όπου μέσα από αυτό το πλαίσιο συνεργασίας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές που έχει συνέπει αυτή.
1: Να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά και βέβαια υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Να είστε καλά. Καλώς αυτόν τον κύριο Υπουργέ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Όσο χάρη και χάρη και ο Ανδρέας Γιαννική που είναι, ήρθε η ώρα της αιώνιας εκδίκησης. Έτσι είναι. Η εκδίκηση τρώγεται κρύο. Με ένα νεύμα έκανε το οικογενειακό δίκαιο χαρτί τουαλέτας, όντας παντρεμένος τότε. Τα θυμάσαι αυτά? Είπε στα στελέχη των κλαδικών: Μάγκες, ο αρχηγός έχει γκόμενα. Εσείς, ξύνεις παλιές πληγές τώρα, με Ανδρέα Παπανδρέου και Δήμητρα Λιάννη εκείνη την περίοδο, τέλη δεκαετίας 80. Την καλημέρα μου, Κώστα Τζιαλίκη. Να σε καλά, φίλε. Χρόνια ακροατής ο Κώστας. Να διαβάσουμε και το μήνυμα της Ελένης. Καλημέρα Γιάννη, με υγεία και χαρά. Αύριο το γλέντι των Αρκάδων στον Άγιο Δημήτρο Αττικής με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρνοπού.

0: Μίλα. Σας περιμένουμε. Εγώ δεν μπορώ, αλλά όποια ακροάτρια ή ακροατής έχει τη δυνατότητα, νομίζω θα πάει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα στη Σόφη τη Μαραγκίδου, την αγαπητή μας Σόφη. Χρόνια πολλά, Σόφη. Στα είπα και με μήνυμα, αλλά στα λέω και από τον αέρα, live στον Real FM. Χρόνια πολλά, να σε χαίρεται η οικογένεια, χιλιόχρονη, πάντα με υγεία. Καλημέρα, όλη μέρα, Γιάννη μου. Καλό ταξίδι στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια πραγματική κυρία. Θερμά συλληπιτήρια στα παιδιά και τα εγγόνια της.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια φωλιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη συνέντευξή του μετά την ΔΕΘ στο ΕΡΤ News. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Για τα ελληνοτουρκικά, παραδέχθηκε ότι καταγράφεται επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επανέλαβε όμως ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε ανταγωνισμό δηλώσεων, επιμένοντας στην διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Υπογράμμισε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Η καλύτερη προστασία της ελληνικότητας των νησιών είναι ενίσχυση των ακριτών, τόνισε και αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο Καστελόριζο, κατά την οποία ανακοινώθηκαν μέτρα για τους κατοίκους του νησιού. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας και προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Το ενεργειακό σοκ και η ακρίβεια που απειλεί τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών στο Δουβλίνο υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση, σύμφωνα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το Καστελόριζο, ο Υπουργός ανέφερε ότι η στήριξη των ακριτικών περιοχών χρειάζεται να συνδυάζει οικονομικά κίνητρα, υπηρεσίες και υποδομές. Όπως σημείωσε, στο Καστελόριζο προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με προσάυξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, για δημόσιους λειτουργούς και εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα μαζί με νέες υπηρεσίες όπως βρεφονηπιακό σταθμό και σχολείο, αλλά και πρόσθετα κίνητρα για κρίσιμες ειδικότητες όπως οι γιατροί. Η απώλεια του Super Cup πρέπει να μας προβληματίσει όλους, όχι για να αναζητήσουμε πολιτικούς νικητές και ηττημένους, αλλά γιατί αυτή τη φορά το κόστος το υφίσταται η ίδια η Ρόδος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας παράλληλα διαφάνεια σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ρύπανσης από τα λίμματα του βιολογικού. Η απόφαση να μην διεξαχθεί τελικά στη Ρόδο το Super Cup και να μεταφερθεί στην Αττική είναι μια κακή είδηση για το νησί. Όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι, σημειώνει σχετικά. Πόσα περισσότερα θα μπορούσε να κάνει για τους πολίτες ένας Δήμος που διαρκώς επικαλείται ότι δεν έχει χρήματα, εάν διεκδικούσε μέσα από ανοιχτούς διαγωνισμούς μεγαλύτερες εκπτώσεις και καλύτερους οικονομικούς όρους? Το ερώτημα αυτό έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασης του Θανάσης Μπαράκας, στέλεχος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, σχολιάζοντας στον Real Voice τα ευρήματα της δημοσιογραφικής έρευνας για τις 19 συμβάσεις του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ και της ΕΔΕΡΜΑΕ, συνολικού ύψους τουλάχιστον 58,3 εκατομμυρίων ευρώ που δεν άντεξαν στον έλεγχο νομιμότητας. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρέστη χθες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Λαϊκή συνέλευση της κοινότητας Παστίδας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Νίκο Πάτα, σκοπός είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, καταθέτοντας προτάσεις και απόψεις, ώστε να συζητηθούν τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα Παστίδας. Την Δευτέρα θα συνεδριάσει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής ΚΟ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αποκομιδής, το οποίο αναγνωρίζει και ο ίδιος ο Δήμαρχος ΚΟ με την δήλωση «Εδώ θα τρώμε τα σκουπίδια σε λίγο», αντιπαρέβαλε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Ηλίας Ιφάκης, με την επιμονή της να προσβάλει την αδειοδότηση του ΧΙΤΑ για το ζήτημα των απορριμμάτων της Καλύμνου. Μιλώντας στον σταθμό μας, απέδωσε τη συγκεκριμένη στάση ο κ. Ιφάκης σε προσωπικό γυνάτι του Δημάρχου, ενώ η καθαριότητα αντιμετωπίζεται με λύσεις της τελευταίας στιγμής χωρίς συνολικό σχεδιασμό. Η χθεσινή πρώτη βροχή του φθινοπόρου βρήκε το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου με κουβάδες στα ακροατήρια λίγες μόλις ημέρες μετά τις ανακοινώσεις για την αποκατάσταση του κτηρίου. Επεκτείνεται σε ακόμη μισό εκατομμύριο εργαζομένους η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αρχικά, στις 12 Οκτωβρίου εντάσσονται οι ιδιωτικές δομές υγείας, η κλάδη των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών όπως τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα καθαριστήρια. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου και θα αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, επισκευές, διαχείριση λιμάτων και τυχερά παιχνιά. Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου στηρίζει τη σημερινή πανελλαδική διαμαρτυρία της Ένωσης έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο κλάδος διαμαρτύρεται πανελλαδικά γιατί η διαρκής θέσπιση ασφικτικών προθεσμιών, οι δυσλειτουργίες των κρατικών ψηφιακών συστημάτων και η επιβολή δυσανάλογων προστήμων δημιουργούν, όπως τονίζουν, ένα μη βιώσιμο περιβάλλον για τα λογιστικά γραφεία, υποβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φορολογουμένους. Από χθες επιτρέπεται εκ νέου η υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία είναι διαθέσιμη για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας τον Ιούλιο. Για την 1η Ιουλίου του 2027 μετατίθεται η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Μαριτίνα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Μετά τα πρωτοβρόχια, η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες δεν θα απασχολήσουν το υπόλοιπο της ημέρας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 και το απόγευμα ενδεχομένως στα νοτιότερα τα 7 από φόρη. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, οι υψηλότεροι στην Ελλήνδο από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28. Οι χαμηλότερα στα ορεινά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 50 και 65%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο έθριο θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι, βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, στην Λίνδο από 22 μέχρι 29 και στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 βαθμούς. Τα ορεινά οι χαμηλότερες από 19 μέχρι 25 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για την Κυριακή, καιρός έθριος σχεδόν σε όλα τα νησιά με κάποιες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, να μην απασχολούν άνεμοι, βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 28, στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 23 μέχρι 31 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 23 επίσης μέχρι 30. Στα ορεινά από 21 οι χαμηλότερες μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι, η υγρασία μεταξύ 45 με 70%. Καλό Σαββατοκυριακό.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας.
6: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η Στέλλα με την οποία θέλει να υμνήσουμε με το τραγούδι στην εκπομπή σήμερα ο Πέρης Βασιλάκης. Δεν ξέρω, παιδιά, ποια είναι αυτή η Στέλλα. Ας το χαρίσουμε σε μια Στέλλα. Καλημέρα σας, Παρασκευιάτικα, με Μιχάλη Βιολάρη θα πάμε σήμερα, γιατί έτσι την είδαμε. Θεούλης. Και πάνω που πήγα να πω για τη Μαργαρίτα, τώρα θα τα πω όμως όλα. Πάμε να ανέβουμε λίγο, παιδιά. Παρασκευή είναι, να ανέβουμε. Ένας ήλιος να εκεί έξω, ζεστός, ζεστός, υπέροχος.
1: Βούλιαξα στη σιωπή, σαν τα καράβια σαν...
0: Είναι αυτό που λέμε, τη χαίρεσε τον πόνο, το χαίρεσε τον πόνο και τη θλίψη. Αυτό κάνει ο Μιχάλης Βιολάρης με τα τραγούδια.

0: στέρεψε η πηγή.
1: Να σκύβεις, να πιεις και να στερεύει η πηγή, κατάλαβες τώρα. Παρασκευούλα!
0: Στα χείλη μας χλωρώ ακόμα το φιλί.
1: Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Real Voice 99,5 στη Ρόδο, σε όλα τα Δωδεκάνησα, στην Ελλάδα και στον κόσμο που μας ακούει διαδικτυακά, πατώντας απλώς το σύνδεσμο του Real Voice 995.gr. Να μπαίνετε και στο site μας Real Voice News 995.gr να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει παντού ανά πάσα στιγμή. Lifestyle ιατρική 1-0, λέει το Black Pepper σήμερα.
0: Έσβησε η φωνή σαν το κέρι που σβήνει από τον ανέμο.
1: Λέω ρε παιδί μου, αυτοί οι παλιοί τραγουδιστές, νέο κύμα δεν είναι ο Βιολάρης πέρι μου. Νέο κύμα με και τυχωματά, με Πόπι Αστεριάδη. Έχουν γράψει πραγματικά στην καρδιά μας με τα τραγούδια τους.

είδηση που κυριαρχεί σήμερα, κυρίες και κύριοι, στα site όλα, στα δελτία ειδήσεων, είναι ο θάνατος της Μαργαρίτας Παπανδρέου, της συζύγου, της πρώτης συζύγου και μητέρα των παιδιών του ηγέτη, του μεγάλου ηγέτη του Πασόκ και της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου πέθανε σε ηλικία 103 ετών. Για την ακρίβεια, δεν ήταν η πρώτη, ήταν η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, για η Δήμητρα Λιάννη ήταν η τρίτη. Ήταν σύζυγος λοιπόν του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Το 23 γεννημένη, 30 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες πριν κλείσει τα 103 της χρόνια, ίδρυσε και διατέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος στην Ένωση Γυναικών Ελλάδας, στη γνωστή ΕΓΕ, έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης και ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Γεννημένη στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμβληματική φιγούρα, γυναικεία φιγούρα για την Ελλάδα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου.

0: Μια γυναίκα που είδε τον άντρα της πρωθυπουργό και το γιο της πρωθυπουργό.
1: Τα μελισσά τα μάτια σου, της μελισσάς η μια σου.
0: Μάλιστα, μετά την επιβολή της Χούντας των Συνταγματαρχών, η Μαργαρίτα κινητοποιήθηκε αποτελεσματικά για να μπορέσει να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του συζύγου της το Δεκέμβριο του 67, με τον οποίο στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στη Στοκχόλμη και μετά στο Τορόντο. Τι το ήθελε να πάει στη Στοκχόλμη? Εκεί ο Ανδρέας Παπανδρέου σύναψε ερωτική σχέση με τη Σουηδέζα ηθοποιό και τηλεπαρουσιάστρια Ράνια Νάιμπλομ, με την οποία μάλιστα απέκτησε και μια κόρη εκτός γάμου. Συνέχισε να είναι επίσημα παντρεμένος με τη Μαργαρίτα. Το ότι πέρασε και αυτή η γυναίκα μετά με τη Δήμητρα Λιάνη στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν συμφώνησε να δώσει διαζύγιο ώστε να παντρευθεί ο Ανδρέας στη Δήμητρα. Μαργαρίτα Τσάντ, αυτό είναι το πραγματικό της όνομα πριν υιοθετήσει το Παπανδρέου. Να πούμε ότι είχε τεράστια συμβολή στο ελληνικό φεμινιστικό κίνημα.

Η άλλη είδηση έρχεται, τη διαβάζουμε στη Δημοκρατική και αφορά τη Ρόδο. Έκλεισε λουκέτο σε ξενοδοχείο 450 κλινών. Τι μας κάνεις ρε Μιχάλη με τα τραγούδια σου.

Φλουκέτε λοιπόν σε ξενοδοχείο στην, από ό,τι μαθαίνουμε, στα νότια της Ρόδου. Έκλεισε το ξενοδοχείο 450 κλειών που συνδέεται με την έρευνα για το σκάνδαλο της πολεοδομίας. 7 άδειες είχε, μαθαίναμε, οι 6 παράνομες. Διεκόπη η λειτουργία του μεγάλου αυτού τουριστικού καταλήματος λόγω παρεμβάσεων σχετικά με την αδειοδότηση και την πυροπροστασία. Κατά την επιθεώρηση, λέει η Δημοκρατική, διαπιστώθηκε ότι το κατάλημα λειτουργούσε χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά, με συνολική δυναμικότητα 179 μονάδων. Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας κάλυπτε μόνο 79 από τις 179. Εντοπίστηκαν επίσης σοβαρές παραλήψεις στην ασφάλεια των λουωμένων, καθώς δεν υπήρχε ναυαγοσώστη στην κεντρική πισίνα, η οποία διαθέτει και παιδικό τμήμα. Λες να ανοίξουν περί Ασκή του Αιώλου, είναι και άλλα ξενοδοχεία, έτσι, που είναι πλημελώς αδειοδοτημένα.

δύσκολος χειμώνας έρχεται. Και αυτόν το χειμώνα σε ό,τι αφορά το κόστος ειδικά των καυσίμων έβαλε στο επίκεντρο ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια μέρα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις. Θα υπάρξει, είπε, διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ, όπως καταλαβαίνουμε. Και από ό,τι είπε ο Μητσοτάκης, θα θέσει μετεπιτάσιο το θέμα αυτό στην Ευρώπη και φαντάζομαι και όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, γιατί, παιδιά, δεν πάει, δεν μπορεί.

του Δημαρχού. Στην Ελλάδα είμαστε και επιστρατεύουν διάφορα λαμόγια, ακόμα και την τεχνητή νοημοσύνη. Μια σπήρα απατεώνων που έχει λία 1 εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να πείθει τα θύματα για την αληθοφάνεια της παγίδας που στείνουνε. Τι κάνουνε δηλαδή οι εγκληματίες αυτοί? Χρησιμοποιούν την AI, την τεχνολογία, κλωνοποιούν φωνές συγγενών των υποψήφιων θυμάτων για να τους πείθουν ότι υπάρχει ανάγκη.

Αυτά που ζητάνε λεφτά, κοσμήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ένας 23χρονος και ένας 25χρονος, και σχηματίστηκε δικογραφία, δισκογραφία όχι ακόμα, είχε εγκληματική οργάνωση, απάτη, κλοπές κτλ.

0: Τη Δευτέρα θα έχουμε ανακοινώσεις των νέων μέτρων από την κυβέρνηση, από ό,τι μαθαίνουμε. Στο τραπέζι του Eurogroup η ενεργειακή ακρίβεια και το ενδεχόμενο και για ευρωπαϊκά μέτρα. Για τα ριάλια γίνονται όλα. Και βεβαίως συνεχίζει να απασχολεί το Πανελλήνιο και τους δημοσιογράφους και όλα τα μέσα η τραγική ιστορία του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεν έχει ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη, λέει εκπρόσωπος της Ελλάς. Έγινε έρευνα στο σπίτι του τραγουδιστή. Κατασχέθηκε το χρηματοκιβώτιο, δεν έχει ανοιχθεί
1: εκεί
0: ακόμα.
1: Στη σίδρα στα νύχτα και το σπετσόν, μα σου μπροστά.
0: Ψάχνουν στο σπίτι του για οποιοδήποτε στοιχείο που να σχετίζεται με την υπόθεση του θανάτου του.

λες ότι αυτή η είδηση έγινε κάπου στην Αμερική. Τρόμος για μαθητές δημοτικού, άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο σε τζάμι του σχολείου, δημοτικού σχολείου. Αυτό έγινε στα Χανιά, παιδιά. Χτες το πρωί, σε σχολείο στα Χανιά, πήρε ένας ένα αεροβόλο και άρχισε να πυροβολεί. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Μια και μιλάμε για AI, να σας πω ότι ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ανακοίνωσε ένα εργαλείο AI για τον έλεγχο στα ιατρεία. Τώρα όλα αυτά. Ένα σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων με τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντας έτσι στους πολίτες τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και κρίσιμες πληροφορίες πριν από την επίσκεψη. Κατάλαβες τι πάθαμε τώρα? Δεν είναι απλή διαδικασία ότι σηκωνόμαστε και λέμε θα πάμε στο γιατρό. Πρέπει να επιστρατεύουμε το FBI για να ψάχνουμε να δούμε είναι το ιατρείο σωστό, είναι ο γιατρός σωστός.

0: Θα ζητάμε, πώς το λένε, πτυχία, θα ζητάμε άδειες λειτουργίας, θα κάνουμε αυτά πια. Εκτός αν είναι πολύ γνωστός ο γιατρός, αλλά και πάλι πολύ γνωστός να είναι, τι σημαίνει αυτό? Όσοι δεν μπορεί να μην είναι λαμόγιο, άντε πάλι.
1: Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε.
0: Μαζεύει υποψήφιους βουλευτές από αλλού ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο Πασόκ ο Αυλονίτης, από ό,τι διαβάζουμε, εντάχθηκε επίσημα μετά από τη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

0: Άκου τι μαθαίνει κανείς διαβάζοντας. Ότι ο πρώτος ηλεκτρικός υαλοκαθαριστήρας γιορτάζει τα πόσα χρόνια ή πόσο χρονών μπορεί να γίνεται ο, ξέρεις, ο υαλοκαθαριστήρας των τζαμιών. Πόσα χρόνια νομίζεις ότι υπάρχει? Πόσα λες? Μπράβο ρε φίλε, κοντά είσαι, 100 χρόνια. 100 χρόνια λοιπόν γιορτάζει ο πρώτος ηλεκτρικός υαλοκαθαριστήρας. Και δεν μπορούμε να βουληθούμε να τον αρνηθούμε, γιατί τι θα κάνουμε?
1: Αν βουληθώ.
0: Έρχεται μέσα η Κούλερο απειλητικά και αφήνει κάτι το οποίο είναι τι ακριβώς? Τι είναι αυτά, κοριτσάκι μου?
2: Αναφορές για ένα πελάτη.
0: Για τα πελατάκια μας.

0: πρέπει να υπάρχει μια έντονη ανησυχία στο Μαξίμου, γιατί οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του δίνουν πάνω από 5, 6, 7, 8 μέχρι και 15%. Νομίζω ότι θα αλλάξει στάση το Μαξίμου μετά από αυτή την ιστορία. Και φανταστείτε, ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα ο Αντώνης. Έτσι και το ανακοινώσει, δηλαδή τι θα γίνει, πού θα πάει στο 20. Έχουν αρχίσει λίγο κάπως να παραπατάνε εκεί στο Μαξίμου.
1: Αν βουληθώ.
0: Βέβαια, όλοι οι δημοσκόποι που κάνουν τις έρευνες λένε και ξαναλένε ότι η πιο ρεαλιστική εικόνα θα φανεί όταν ανακοινώσει το κόμμα ο Σαμαράς και αρχίσει να μπαίνει στις κανονικές μετρήσεις. Όμως, να σας πω κάτι, και στα πηγαδάκια της Νέας Δημοκρατίας δεν τον υποτιμούν. Θεωρούν ότι παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική και είναι αυτό που λέμε θα κάνει ζημιά. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί να το πετύχει, εξαρτάται, δεν ξέρουμε αν, είναι να περιορίσει το μεγάλο κύμα δυσαρέσκειας που υπάρχει για την ακρίβεια και για τόσα πράγματα και σκάνδαλα γύρω-γύρω και τις αριθμίες της κυβέρνησης. Αν περιοριστούν, μπορεί και να κερδίσει έδαφος. Μέχρι τώρα τι κάνανε για το Σαμαρά και οι υπουργοί και όλοι? Τον αποκαλούσαν εμέσως πλην σαφώς δεύτερη φορά προδότη. Αυτό δεν είδαμε να αποβίβει καρπού στον κόσμο, δηλαδή να το ακούσει και να φρενάρει την προτίμησή του στο Σαμαρά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όταν το 1993 έριξε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, κρίθηκε από την παράταξη που τον ψήφισε για πρόεδρο του κόμματος και μετά για πρωθυπουργό. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Τι κάνει ο Σαμαράς? Δηλώνει παντού σε όλες τις κατευθύνσεις ότι εκφράζει την ψυχή της παραδοσιακής δεξιάς, με σημαία τη μάχη κατά της woke ατζέντας. Καταλαβαίνετε τώρα πως σκάει αυτό στον παραδοσιακό δεξιό ψηφοφόρο. Και από ό,τι μαθαίνουμε και διαβάζουμε, ένα πακετάκι περίπου 200 εκατομμύρια επεξεργάζεται η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το ενεργειακό σοκ που ήρθε.
1: Τι κι αν απόψε δεν ξαστέρωσε.
0: Η εντολή του Μητσοτάκη είναι να ξύσουν ακόμα και τον πάτο του βαρελιού για να βρεθούν αυτά τα λεφτά.
1: Πάνω στο ίδιο μαξιλάρι.
0: Γι' αυτό άκουσε πέρι αυτό το ήχο. Ξύνουν τον πάτο του βαρελιού για να βρουν λεφτά.
1: Με βροχές, με χιόνια.
0: Με βροχές και με χιόνια αυτό το χειμώνα, να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αν δεν υπάρχουν επιδοτήσεις στην ενέργεια.

0: και το λαβώσαμε.
1: Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα συζητάμε ακόμα όλα τα μεθεόρτια, παύλα με τα θανάτια, για την ακρίβεια που έχουν ακολουθήσει το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά πραγματικά, ρε παιδιά, σκέφτονται όλες αυτές τις μέρες, όλες αυτές τις κυρίες και άνδρες που έχουν πειράξει το πρόσωπό τους, πηγαίνουν σε κλινικές αντιγύρανσης, οι οποίες έχουν ανοίξει κατά δεκάδες και βρίσκονται κυρίως στην Αθήνα, εκεί προς Γλυφάδα μεριά. Πόσο αυτοί οι άνθρωποι έχουν ρισκάρει την υγεία τους, δεν ξέρουμε και τι έχει συμβεί σε πολλούς από αυτούς. Με κάτι με ενδοφλέβειες, βιταμίνες, ακούω. Ενέσεις που φουσκώνουν τα χείλη, τα ζυγωματικά, τα mini face lifting, τα υαλουρονικά, τα botox, τα φιλεριτίδων, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, επεμβαίνουν στο αίμα, ενέσεις βιταμινών, βλαστοκυτάρων, και υπάρχουν εκεί γύρω έξω δεκάδες κομπογιανίτες που δηλώνουν γιατροί. Και κάποιοι μπορεί να είναι, αλλά πώς εμείς θα το ξέρουμε με την μέθοδο AI που επιστρατεύει ο Άδωνης Γεωργιάδης? Πώς θα προστατευτούμε εμείς, γιατί εμείς τελικά είμαστε οι αποδέκτες? Πλασμαφαίρεση. Μάθαμε και τη λέξη πλασμαφαίρεση. Είμαι πολύ χαρούμενη για τη συνέντευξη που έχω σήμερα και σας έχω αναγγείλει από χθες, κυρίες και κύριοι, γιατί έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένα κορίτσι υπέροχο, μια κριτικοπούλα γεννημένη και μεγαλωμένη στο Ρέθυμνο, μια μοναχοκόρη κριτικής οικογένειας, που ενώ ήθελε να γίνει δασκάλα, ήθελε να γίνει ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός, μέχρι και ιεραπόστολος, τελικά την κέρδισε η δημοσιογραφία, και ελάτε να δούμε που είναι σήμερα με αφορμή το τελευταίο της βιβλίο. Εύα μου!
2: Γεια σου, Νατάσα μου. Πόσο χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Και εγώ πολύ. Εύα Ντελιδάκη, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος που είχε αφήσει έντονο το αποτύπωμά της στην ΕΡΤ, δημοσιογράφος υγείας με θέματα υγείας. Μια σειρά από πολλά ρεπορτάζ, τη δική σου εκπομπή στην ΕΡΤ τόσα χρόνια εκεί. Στα ωραία χρόνια της ΕΡΤ γνωριστήκαμε. Είχε τη γνωστή εκπομπή που τη θυμόμαστε όλοι, το Με Υγεία πάνω απ' όλα. Αλλά εκείνο που θα θυμόμαστε και θυμόμαστε πάντα από σένα, ρε εσύ, Εύα, είναι αυτό το χαμόγελο και αυτή η αισιοδοξία. Δεν είναι τυχαίο που λέω ότι είσαι το πιο χαρούμενο και το πιο αισιόδοξο παιδί της ελληνικής δημοσιογραφίας. Πραγματικά δηλαδή.
2: Σου απαντώ με μία φράση που περιέχεται στην Αγία Γραφή. Λέει, εκ του αγαθού της καρδιάς, ναι, αγαθοί λόγοι θα βγουν. Οπότε δεν εκπλήσουμε για όλα αυτά που λες, γιατί είσαι και εσύ ένας θησαυρός.
1: Να είσαι καλά, αγάπη μου, αλλά εσύ είσαι, εσύ είσαι εκείνη που εκπέμπει φως, που εκπέμπει αγάπη όλα αυτά τα χρόνια.
2: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
1: Και αυτό είναι
2: μακάρι.
1: Καλό όχι μόνο για σένα, είναι και για τους γύρω σου, να το πούμε και αυτό. Το σημαντικότερο.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι μόνο για να είναι ατομική υπόθεση το φως.
1: Σωστό.
2: Γι' αυτό και ο ήλιος φωτίζει τους πάντες και τα πάντα. Αλλιώς θα φώτιζε και θα έκαιγε μόνο τον εαυτό του.
1: Ναι. Να πω λοιπόν έτσι, για να συμπληρώσουμε το μίνι βιογραφικό, γιατί μπορεί να μιλάει κανείς ώρες για σένα. Έκανες κεντρικά δελτία ειδήσεων στην ΕΡΤ, τα ιατρικά θέματα πάντα και από την ΕΤΡΙΑ για την υγεία των αγροτών, ντοκιμαντέρ, ρεπορτάζ για την υγεία. Έκανες ρεπορτάζ που είχαν να κάνουν με την κακοποίηση των παιδιών και τη μάστιγα του AIDS, για το πώς μιλάμε στα παιδιά για το θάνατο από ναρκωτικά, για την νιότητη της τρίτης ηλικίας. Αυτό να το πούμε, είναι επίκαιρο για μας εδώ πέρα στην κουβέντα.
2: Έχεις ενημέρωση.
1: Βέβαια, για τον καρκίνο και πώς αντιμετωπίζετε και πού αντιμετωπίζετε, μαγκαζίνο, τα πρωινά, ραντεβού το μεσημέρι, το μαζί και σήμερα.
2: Εντάξει, φτάνει να τα.
1: Έχεις κάνει τόσα πολλά, έχεις βέλη πολλά στη φαρέτρα σου, γιατί είσαι πάρα πολύ ενημερωμένη και ήθελες πάντα να είσαι ενημερωμένη για το θέμα. Και μια και μιλάγαμε, άκουσες πριν, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε έστω χωρίς ένα σχόλιο για αυτή την ιστορία. Νομίζω μας έχει συγκλονίσει όλους, και σένα, Εύα μου, έτσι.
2: Εντάξει, σίγουρα, σίγουρα. Αλλά να σου πω κάτι. Εν κατακλείδη, εγώ προσωπικά ήθελα να πω, είδες που λέγεται μακριά από γιατρούς και δικηγόρους.
1: Ναι, αλλά μπορείς να μείνεις μακριά.
2: Όχι, όχι.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς, αλλά μία σύσταση είναι. Όσο φροντίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας,
1: ναι,
2: προσέχουμε τη διατροφή μας, την ψυχική μας ηρεμία και γαλήνη, όσο μπορούμε, να το κάνουμε όμως, να το προσπαθούμε. Όχι να είμαστε απλά στο έλεος. Α, έτσι είναι τα πράγματα, δεν αλλάζουν. Τι να κάνουμε τώρα, το άγχος είναι μέσα στη ζωή μας.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Ναι. Αν λοιπόν λες ότι φροντίζουμε τον εαυτό μας, δεν θα χρειαζόμαστε τέτοιου είδους υπηρεσίες από ψευτογιατρούς.
2: Εννοείται, και πρόσεξε, να έχουμε και αυτογνωσία. Ναι. Δηλαδή να κατανοήσουμε και να βαθιά μέσα μας να συνειδητοποιήσουμε ότι ο χρόνος, όπως και να το κάνουμε, περνάει από πάνω μας, αφήνει και αυτό στα σημάδια του. Αλλά όταν μεγαλώνεις όμορφα, Θυμάσαι, εγώ θαύμαζα πολύ τη Μάρο την Κοντού.
1: Ναι,
2: και τη είχα κάνει και συνέντευξη. Λοιπόν, είδατε μέχρι το τέλος πόσο συνειδητοποιημένη ήταν.
1: Ναι.
2: Και γυμναζόταν και πρόσεχε τη διατροφή της. Προσπαθούσε να είναι δημιουργική μέχρι το τέλος. Ναι. Ή μάλλον την καινούργια αρχή.
1: Ναι, σωστά. Αυτό που λέμε να συμφιλειωθούμε με το χρόνο, με μια κουβέντα, ρε παιδί μου, να το καταλάβουμε.
2: Ναι, να τον αγαπήσουμε το χρόνο μας, να τον αγαπήσουμε. Και μάλιστα το παρελθόν μας, το οποίο χτίζεται κάθε μέρα, γιατί και η σημερινή μέρα, αύριο θα είναι παρελθόν. Αυτό το παρόν το σημερινό, να είναι όσο γίνεται πιο θετικό, πιο καλό. Θα μου πεις, μπορείς με τόσα γεγονότα που συμβαίνουν? Ναι, μπορείς. Και αυτό ακριβώς λέω και στο βιβλίο μου. Από τη στιγμή που έχω κάνει συνεντεύξεις, τις οποίες τις βρήκα μετά από 30 χρόνια στο αρχείο μου, επέλεξα τις 300 αυτές τις συνεντεύξεις, τις 20, όπως είναι η Χάρης Αλεξίου, ο Νικηφόρος Βρετάκος, ο Φρέντι Γερμανός.
1: Έχεις κάνει συνεντεύξεις με Έλληνες πάρα πολύ σημαντικούς, η αλήθεια είναι.
2: Ναι.
1: Εξαιρετικά σημαντικούς, εξαιρετικά τους πιο σημαντικούς Έλληνες, και είπες μερικά ονόματα τα οποία είναι ατέλειωτη η λίστα. Μίκης Θεοδωράκης, Μάριος Πλωρίτης, Πλέσας, Πάριος, Ρίτσος, Χατζηφωτίου, Ζαμπέτας, Παπαδόπουλος, Πλωρίτης, δηλαδή είναι απίστευτη η λίστα.
2: Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι, Νατάσα μου, αυτό θέλω να περάσουμε και στη σημερινή εποχή. Ζήσανε πολύ δύσκολες εποχές. Πολέμους, εμφύλιους, εξορίες, βία, κακοποίηση, φτώχευση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ξαναδιάβασα μετά από 30 χρόνια τις συνεντεύξεις τους και έλεγα, Θεέ μου, πόσο μπροστά ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μετέτρεψαν όλες αυτές τις δυσκολίες σε έργο. Δεν έχει σημασία, δεν είναι απαραίτητα να είμαστε όλοι ποιητές ή συγγραφείς ή ζωγράφοι ή μουσικοί ή οτιδήποτε. Όχι, ο καθένας στο δικό του μικρό κόσμο μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει τόσα πράγματα και να μετατρέψει και να μεταμορφώσει και να μετουσιώσει όλες τις δυσκολίες σε κάτι χρήσιμο, σε κάτι ωφέλιμο.
1: Πρόσεξε λοιπόν, Εύα μου, εσύ τώρα μιλάμε, να πω ότι μιλάμε για το βιβλίο που θα μας πεις και για την παρουσίαση πότε θα είναι, μια και μας ακούνε και πολλοί φίλοι από την Αθήνα διαδικτυακά. Ναι. Μιλάμε για το βιβλίο σου, η λάμψη τους, η δύναμή μας. Αυτό λοιπόν το βιβλίο από τις εκδόσεις Ελωδία είναι, εσύ έχεις πάει ένα βήμα παραπέρα. Όλοι οι δημοσιογράφοι που έχουν στο ενεργητικό τους πάρα πολλές συνεντεύξεις από επιφανείς Έλληνες, τι κάνουν κάθε φορά? Παίρνουν αυτές τις συνεντεύξεις, τις βάζουν σε ένα βιβλίο και τις παρουσιάζουν. Εσύ πήγες ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή πήρες το απόσταγμα σοφίας του καθένα από αυτούς και το μετέτρεψες σε γνώση για τον αναγνώστη, σε ένα εργαλείο αυτογνωσίας.
2: Ασκήσεις αυτογνωσίας, ασκήσεις πρακτικές, δηλαδή...
1: Πες μας ένα παράδειγμα.
2: Θα σου πω αμέσως ένα παράδειγμα, αφού σου πω ότι αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που νιώθουν ότι η ψυχή τους ζητάει κάτι βαθύτερο από επιτυχία. Θα έλεγα την ευτυχία, την ευδαιμονία, την ψυχική ευδαιμονία, την εσωτερική. Για ανθρώπους που δεν φοβούνται να γελάσουν με τα λάθη τους. Για ανθρώπους που κουράστηκαν να ζουν χωρίς νόημα, αλλά δεν θέλουν και έτοιμες συνταγές. Για ανθρώπους που πιστεύουν ότι η αυτογνωσία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι ανάγκη και θέλουν να αναλάβουν και την ευθύνη της δικής τους ζωής. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο δεν είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε για να δώσει απαντήσεις, γράφτηκε για να θυμίσει ερωτήσεις που κάποτε ξέραμε να κάνουμε. Δεν περιέχει οδηγίες ή συνταγές. Είναι για να φωτίσει πραγματικά το δρόμο μας. Έχει μέσα ερωτήσεις ψυχής και ασκήσεις αυτογνωσίας.
1: Και στην ουσία είναι ένα βιβλίο που θέλει να σε ταρακουνήσει κάπως, να μας προκαλέσει να θυμηθούμε τι είμαστε, τι θέλουμε, τι ακριβώς ζητάμε, τι έχουμε ανάγκη. Και όλο αυτό το έχεις εμπνευστεί μέσα από τη λάμψη ανθρώπων που έχουμε αγαπήσει όλοι και που εσύ φώτισες τις δυσκολίες τους, μέσα από τις οποίες πήραν δύναμη. Δηλαδή η Αλεξίου, ο Βρετάκος, ο Γερμανός, ο Βαλιανίδης, ο Ζαμπέτας, η Κοχ, ο Μπιθικότσης, ατέλειωτη η λίστα που δεν έχεις μείνει στη λάμψη που ξέρουμε όλοι. Ψάχνεις μέσα από αυτή τη λάμψη εκείνων να βρεις τη δύναμη του καθενός από εμάς.
2: Και επειδή ξύπνησα ένα πρωί και είπα ακριβώς αυτό που λες, Νατάσα, μου λέω, δεν θέλω να κάνω κάτι που το έχουν κάνει κι άλλοι. Δεν χρειάζεται,
1: ναι,
2: να επαναλαμβανόμαστε τόσο πολύ. Έτσι λοιπόν πάντρεψα τη δημοσιογραφία με την αυτογνωσία που έχω πάρει το πτυχίο μου μετά από, από την σπουδή μου 3 χρόνων ως σύμβουλος ψυχικής υγείας. Και το κυριότερο είναι ότι αυτό το βιβλίο μπορείς να το ανοίξεις όπου θέλεις. Να σταθείς σε μία φράση, να προσπεράσεις μία άλλη, να επιστρέψεις αργότερα. Και κάθε ενότητα λειτουργεί σαν ένα μικρό εργαστήρι αυτογνωσίας. Και θα έλεγα ότι κάθε μέρα ανοίγοντάς το και το μάτι σου πηγαίνοντας κάπου, θα βρεις ίσως τον οδηγό σου σε ένα τυχερό αστέρι της κάθε μέρα σου.
1: Ναι.
2: Μου είπες να σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Θα ανοίξω τυχαία τώρα στο βιβλίο,
1: ναι,
2: τυχαία στο Φρέντι Γερμανό, ας
1: πούμε. Στο Φρέντι, τον αγαπημένο Φρέντι.
2: Λοιπόν,
1: ναι,
2: ο Φρέντι. Μέσα λοιπόν από τη συνέντευξή του βγαίνουν οι εξής ερωτήσεις αυτογνωσίας, που
1: ναι,
2: είναι για όλους μας. Πρέπει να τις απαντήσουμε.
1: Ναι.
2: Λέει, όταν θέλεις κάτι, πώς συμβαίνει και το προλαβαίνεις?
1: Ναι.
2: Όποιος κριτικάρει είναι μίζερος?
1: Ναι.
2: Η έμπνευση βαδίζει στο άγνωστο, το αντέχεις? Πώς γίνεται να είσαι έτοιμος για κάθε αλλαγή? Έρωτας, χωρισμός, τι δώρα φέρνουν? Ποιος μπορεί να εμποδίσει το σκοπό που υπάρχεις? Αυτό λοιπόν είναι ένα μάθημα αυτογνωσίας που δίνονται οι απαντήσεις μέσα από την συνέντευξη και τα βιώματα του ίδιου του Φρέντι Γερμανού, που σαν να το πούμε μότο έχω βάλει το εργόχειρο του έρωτα και κεντήματα σε πολιτικό καμβά. Δηλαδή όταν μοιάζει αδύνατο να προχωρήσεις, τότε θα κάνεις το αληθινό σου βήμα. Λοιπόν, σαν ηθικό δίδαγμα μέσα από το Φρέντι Γερμανό, ανοίξεις και πέσεις επάνω του,
1: ναι,
2: θα διαβάσεις. Οι δυσκολίες δεν είναι απλώς εμπόδια, αλλά συχνά η σκαλωσιά που μας ανεβάζει ψηλότερα. Όσοι τις αντιμετώπισαν με ανοιχτή ματιά, βρήκαν ευκαιρίες εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα.
1: Είναι σοβαρό εργαλείο, πέρα από ένα ανάγνωσμα που εν πάση περιπτώσει εξάπτει το ενδιαφέρον λόγω της επωνυμίας των πρωταγωνιστών, σε προκαλεί, γιατί εσύ καταρχάς, να πούμε, να το ξαναπούμε, είσαι ολιστική σύμβουλος ψυχικής υγείας, έχεις εντρυφήσει σε αυτό.
2: Άστο το ολιστική. Γιατί
1: αλλά είναι λίγο επικίνδυνο το ολιστική τώρα. Σύμβουλος ψυχικής υγείας, να το αφήσουμε. Ναι.
2: Και επίσης μέσα στην επικαιρότητα, συγγνώμη, να τάσω,
1: ναι,
2: κάνω μια παρένθεση.
1: Ναι.
2: Λυπάμαι αυτή τη στιγμή που δεν βγαίνουν οι γιατροί, δεν θέλω να πω εναλλακτικοί, γιατί όλες αυτές οι θεραπείες που είναι η ρεφλεξολογία, ο βελονισμός.
1: Ναι, δεν θα ποινικοποιήσουμε τώρα όλες τις εναλλακτικές θεραπείες. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή, άκουσα έναν γιατρό κάποια στιγμή να μιλάει με αφορμή το Μαζονάκι και να μιλάει, εγώ ομοιοπαθητική, η Εύα μου κάνω 30 χρόνια, παραπάνω, 35. Δεν μπορεί να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή, ξαφνικά ο βελονισμός, η ομοιοπαθητική, το ρέικι, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, το βάζουμε στο τσουβάλι, το ότι όλα είναι επικίνδυνα και χαζά και παράνομα. Μην τρελαθούμε κιόλα.
2: Μην ξεχνάμε, μάλλον το έχουμε ξεχάσει, δεν το ξέρουμε, ότι μέσα στις μονάδες παρηγορητικής φροντίδας και για καρκινοπαθείς και για ανθρώπους που έχουν πόνους,
1: ναι,
2: εφαρμόζονται πολλές θεραπείες συμπληρωματικές, οι οποίες είναι ανακουφιστικές, έτσι.
1: Ναι.
2: Μακάρι όλοι να μπορούσαμε να κάνουμε μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον ένα όμορφο μασάζ.
1: Ναι.
2: Να μπορούσαμε να κάνουμε ρεφλεξολογία, να ανακουφιστώσουν τα πόδια μας.
1: Ακριβώς.
2: Και είναι από την εποχή του Ιπποκράτη, μέσα στα Ασκληπία.
1: Ναι, και πρέπει, καλά κάνεις και το λες αυτό, και πρέπει να το λέμε, γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα έχουμε και αυτό το χαρακτηριστικό, άντε όλα σε βουρ, δηλαδή γίνεται κάτι, τα βάζουμε όλα μέσα και τα λέφουμε. Παιδιά, δεν είναι έτσι.
2: Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται.
1: Και θα σου πω και κάτι τώρα που το είδα. Θέλω να επικοινωνήσω με τον Νίκο το Στεφανή. τον σύζυγο της αείμνης της φίλης μας, της Ρίκας, της Βαγιάννη.
2: Και γιο του αείμνηστου.
1: Του αείμνηστου Στεφανίτου, βεβαίως, του πρώην υπουργού. Ναι. Ο οποίος μίλησε κάποια στιγμή, γιατρός έτσι, για πολιτιστική συνταγογράφηση. Θα συνταγογραφούμε, λέει, και τέχνη.
2: Εννοείται.
1: Έτσι, δηλαδή, κατάλαβες.
2: Η βιβλιοθεραπεία, δηλαδή το να μπορεί ένας άνθρωπος να επιλέγει ωραία βιβλία, ναι, και μέσα από αυτά να εφραίνεται η ψυχή του, να σμιλεύεται ο χαρακτήρας του, η προσωπικότητά του, να αλλάζει στάση και θέση ζωής και ματιά απέναντι στις δυσκολίες. Μα τι λέμε τώρα, ένας περίπατος στη φύση, μέσα στη φύση, η περιπατητική φιλοσοφία ήταν μέσα σε όλα αυτά τα στις συμπληρωματικές θεραπείες που πραγματικά βοήθησαν πάρα πολύ. Ακόμη και τους φιλόσοφους μας στο να μπορέσουν να παράγουν αυτό το έργο που παρήγαν. Μα τι λέμε τώρα.
1: Έχω διαβάσει πολλές συνεντεύξεις σου, Εύα μου, όλα αυτά τα χρόνια. Έχεις πει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Δηλαδή είναι για μένα μερικές φορές βάλσαμο ο τρόπος που μιλάς και τοποθετείσαι για τη στάση ζωής, για το τι κάνει καλό, τι μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, τι μας προβληματίζει. Το γεγονός ότι πίσω από τη σκέψη σου υπάρχει πάντα η θεία πρόνοια, λες υπάρχει θεία πρόνοια για το κάθε τι. Κάθε μέρα ανθίζουν πολλοί καρποί και όλοι είναι εύγευστοι. Προλαβαίνουμε να τα σκεφτεί. Έχεις προλάβει και τα έχεις σκεφτεί και έχεις προβληματιστεί. Ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρω αν θεωρεί ότι είναι πολυτέλεια να ασχοληθείς με αυτή το πεδίο της αυτογνωσίας.
2: Ξέρεις ποιος ήταν ένας πολύ ωραίος μου δάσκαλος? Ήταν ο σεβασμιότατος και αείμνηστος της Αλβανίας, ο Αναστάσιος.
1: Ο Αναστάσιος, τι υπέροχος. Λίγο τον είχα γνωρίσει και είχα εντυπωσιαστεί.
2: Ήταν ένας υπέροχος δάσκαλος και πραγματικά η πραότητα, η ειρήνη που ένιωθε μέσα του, ενώ είδες πόσο χρήσιμος ήταν εκεί που ήταν στην Αλβανία, και βοήθησε τόσο κόσμο που ευτυχώς το αναγνώρισαν, αναγνωρίστηκε η
1: δουλειά
2: του. Πάρα πολλούς κόσμος. Είναι και κόσμος ο οποίος δεν άκουγε ποτέ τα τραγούδια του, δεν ήταν μέσα στις επιλογές της μουσικής του, ας το πούμε, επιλογής.
1: Ναι, αλλά έγιναν όλοι ξαφνικά ένα τεράστιο κοινό.
2: Ναι, όταν έμαθαν και βγήκανε στην επιφάνεια τη βοήθεια που προσέφερε στους ανθρώπους, ναι, χωρίς καν να θέλει να ακουστεί το όνομά του, το και ο ίδιος θυμόταν ποιος βοήθησε.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό του έδωσε αμέσως τη μεγάλη αξία. Άρα βλέπουμε λοιπόν όλοι ότι το να είμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μας, το ότι δεν μένει τίποτα άλλο στη ζωή. Τι να το κάνεις, έβλεπα μετά τη γιατρό και το γιατρό με τις λιμουζίνες, ναι, με τα σπίτια στη Μύκονο, με το ένα, με το άλλο. Αχ, ρε παιδιά μου, πόσο μάταια είναι όλα αυτά.
1: Και πόσο έχει βουτήξει πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου γύρω μας αυτή τη ματαιότητα.
2: Ναι,
1: να αγοράσουμε, να πάμε στο κατάστημα που βγαίνει καινούρια τσάντα Louis Vuitton, να μπούμε στη λίστα να την αγοράσουμε 10.000 ευρώ. Δηλαδή δεν ξέρω πώς έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία της ματαιοδοξίας και της ματαιότητας, ναι, γενικότερα. Να σου πω κάτι, να μην ξεχωρίσω. Έχω μπει και εγώ σε αυτή τη διαδικασία παλιότερα. Αλλά όσο οριμάζεις, πέφτεις σε αυτή την παγίδα. Αλλά το θέμα είναι να γλιτώσεις, να σκεφτείς πόσο λίγα πράγματα και πόσο πιο ουσιαστικά χρειαζόμαστε στη ζωή. Εσύ πιστεύεις, από ό,τι έχεις πει σε συνέντευξή σου, ότι η καλοσύνη μπορεί ακόμα να αλλάξει τον κόσμο?
2: Αν ξέρεις, κάποια στιγμή, αν μπορούσα να μιλήσω για τα θαύματα που έχουν συμβεί στη ζωή μου, δηλαδή οφθαλμοφανή, και τα λέμε θαύματα γιατί λογικά δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Ναι. Μετά τα ονομάζεις τύχη, τα ονομάζεις συγκυρίες, συγχρονικότητα. Εν πάση περιπτώσει, τα θαύματα τα βλέπει όποιος τα πιστεύει.
1: Το πιστεύει, ναι, και είναι και καθημερινά, απλώς δεν τα καταλαβαίνουμε ότι είναι μικρά θαύματα, επειδή είναι μικρά. Δηλαδή, το θαύμα, παιδιά, δεν είναι να σηκωθεί από τον τάφο να βγει ένας νεκρός. Δεν είναι αυτό το θαύμα. Υπάρχουν πάρα πολλά θαύματα που μας συμβαίνουν καθημερινά, δεν τα βλέπουμε.
2: Να σου πω ένα μικρό θαύμα. Μικρό.
1: Ναι, ναι, να μου πεις.
2: Αλλά μεγάλο για τη ζωή μου. Όταν βρέθηκε η ανάγκη να πουλήσω το σπίτι που είχα πάρει με δάνειο, γιατί αν ξαφνικά το 400 το μήνα ήρθε 900 και δεν θα μπορούσα να ανταποκριθώ, ναι, αμέσως έδρασα πολύ γρήγορα και λέω το πουλάω. Και το πουλήσα πραγματικά το σπιτάκι αυτό και αγόρασα ένα οικοπεδάκι στη Λούτσα, στην Αβαβρώνα συγκεκριμένα, και έβαλα μέσα ένα τροχόσπιτο κοντά στη θάλασσα. Όμως πάω λίγο πίσω. Όταν λοιπόν το πουλήσα, λέω, Θεέ μου, πού θα πάω να μείνω τώρα? Θα πάω να νοικιάσω πάλι, οπότε μία ή άλλη. Και πρόσεξε, είχα το πατρικό σπιτάκι των γονιών μου, το οποίο νοικιαζότανε και είχε νοικιαστεί ένα μήνα πριν. Και λες τώρα, ένα μήνα πριν, είναι δυνατόν? Τι θα φύγουν οι άνθρωποι από μέσα ή να τους βγάλω? Δεν γίνεται. Και αφού κοιμάμαι και λέω, προσεύχομαι και λέω, Θεέ μου, βρες μου εσύ τη λύση. Τι θα κάνω? Και την άλλη μέρα το πρωί, Νατάσα μου, δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Χτυπάει το τηλέφωνο, με παίρνουν οι νοικιαστές και μου λένε, κυρία Ντελιδάκη, σας ζητώ χίλια συγγνώμη, σας ζητάμε, αλλά η μητέρα μας, υπάρχει ανάγκη να φύγουμε για το χωριό, να πάμε να μείνουμε κοντά της.
1: Εντάξει,
2: και
1: τώρα
2: πρέπει να αφήσουμε το σπίτι.
1: Υπάρχει αυτό τώρα.
2: Πες μου, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει τώρα, τι, λέω, αν δεν είναι αυτό θαύμα, ένα μικρό θαύμα της ζωής, τι είναι, τι είναι, πραγματικά.
2: Η κυρία, η τύχη.
1: Άντε να το πει σύμπτωση, μια φορά, δύο σύμπτωση, τρεις σύμπτωση, τι. Ναι.
2: Πόσες πιθανότητες υπήρχαν την επόμενη μέρα που εγώ προσευχόμουν και είχα την ανάγκη κάπου να πάω να μετακομίσω, να βρεθεί αυτή η λύση. Εντάξει, ας το προσπεράσουμε λοιπόν και αυτό, και ο καθένας μας έχει θαύματα στη ζωή του. Εντάξει, εγώ ήμουν πάντα ένας άνθρωπος που δεν μου άρεσαν, είχα τη δυνατότητα, είχα μάλλον την ευκαιρία με την εργασία, με τη δουλειά μου, με τη δημοσιογραφία, να μας κάνουν κάποια ταξίδια, κάποιες εταιρείες εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι.
2: Και ταξιδέψαμε σε αρκετά μέρη, για 2-3 μέρες, όχι για κάτι παραπάνω, ακόμη και στο Ντουμπάι, όπου και εκεί ακόμη είδα τη μεγάλη ματαιότητα. Δηλαδή, τι να πω τώρα.
1: Ναι, εσύ, Εύα μου, για να φτάσεις όμως και να είσαι σήμερα σε αυτό το δρόμο που έχεις επιλέξει και που είναι και φωτεινός και σου έχει δώσει δύναμη, δεν τα είδηχες και όλα εύκολα στη ζωή σου. Δηλαδή, μεγάλωσες μόνη σου τρία παιδιά, δούλευες σαν το σκυλί, δηλαδή μην τρελαθούμε.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Όμως, εντάξει, άμα δεν έχεις υπεροψία και είσαι πραγματικά ταπεινός και νιώθεις ακριβώς ότι είσαι παιδί Θεού, όπως όλοι οι άλλοι γύρω μας, και ότι όλοι έχουμε τον ίδιο προορισμό, κάποιες στην αλλιόχθη. Άρα σε αυτό το σύντομο διάστημα ζωής, τι το κάνεις, τι την κάνεις στην ύπαρξή σου, αυτό το δώρο που σου δόθηκε, τι το κάνεις? Το κάνεις λιμουζίνες, πισίνες και αμάξια και αυτοκίνητα και τείχους και φυλακές? Όχι. Λοιπόν, το κάνεις αισιοδοξία, δύναμη, προσφορά, το κάνεις πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις όμορφα, που να σε κάνουν να νιώθεις ότι αυτή τη στιγμή, αν κάτι συμβεί και φύγεις από τη ζωή, είσαι πλήρης. Ό,τι δεν μπορούσες να το κάνεις το καλύτερο, το έκανες.
1: Αυτό λοιπόν κάνει και το βιβλίο, για να έρθουμε έτσι και να το ολοκληρώσουμε.
2: Ναι, κάνει.
1: Και αυτό το βιβλίο, η λάμψη τους, η δύναμή μας. Σου δίνει είναι σαν να γεννά μέσα στον αναγνώστη μια εσωτερική δύναμη μέσα από βιώματα και δοκιμασίες κιόλας όλων αυτών των σπουδαίων Ελλήνων, οι οποίοι, όπως έχεις πει και μέσα από τις συνεντεύξεις που τους έχεις πάρει, έχουν περάσει φτώχεια, πόλεμο, εξορία, ξεριζωμό. Όλα αυτά λοιπόν, αντί να τους ρίξουν κάτω, ήταν αφορμές για δημιουργία και ανέλυξη και ανάβαση προς τα πάνω.
2: Έτσι. Και όταν ακριβώς. Παράδειγμά σου, γιατί εγώ πιστεύω ότι από το σχολείο κιόλας, από τις μικρές ηλικίες, θα έπρεπε να διαβάζουν τα παιδιά τις βιογραφίες των προσωπικότητων που πραγματικά επιβίωσαν και αποδέχτηκαν την εποχή τους, και χωρίς ταμπέλες, ενώ ήταν δημιουργοί που δεν χώρεσαν σε εποχές, ιδεολογίες ή εύκολες ταμπέλες, μας δείχνουν, χωρίς να το επιδιώκουν, ενώ ήταν δημιουργοί που δεν χώρεσαν

0: επειδή μας αγγίζουν πιο πολύ αυτούς που γνωρίζουμε, έτσι, σίγουρα. Δηλαδή ακόμη και η ζωή του Μπόστ, του Μέντυπο Στατζόγλου, έτσι, ακόμη και της Δήμητρος Παπαδοπούλη, της ηθοποιού μας, αν δείτε, ήδη το Σωτηρίο, εξαιρετική, η ζωή της πολύ δύσκολη. Κι όμως, πώς τα μετέτρεψε όλα. Εν πάση περιπτώσει, παραδείγματος χάρη, τώρα ανοίγω το βιβλίο μου τυχαία στο Γρηγόρη Μπηθηκότη. Το μότο του είναι ότι η τέχνη να μένει άνθρωπος. Και οι ασκήσεις αυτογνωσίας, γιατί βάζω και έναν οραματισμό στο τέλος, που κλείνοντας τα μάτια σου λιγάκι και παίρνοντας βαθιές αναπνοές και μετά ανοίγοντάς τα και διαβάζοντας τον οραματισμό, είναι σαν να κάνεις πραγματικότητα τα δικά σου όνειρα και βλέπεις μέσα σου τι δυνατότητες κρύβεις και εσύ. Όχι μόνο αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι, σωστά.
0: Ας πούμε στο Γρηγόρη Μπηθηκότσι, οι ασκήσεις αυτογνωσίας έχουν τα εξής ερωτήματα. Ποια φτώχεια με διαμόρφωσε υλική, συναισθηματική, κοινωνική και τι μου έμαθε για την αξία της ζωής.
1: Ναι.
0: Πώς φτιάχνω το δικό μου τραγούδι της ζωής μου. Έχει ρεφρέν ελπίδας ή κυριαρχούν τα σκοτεινά κουπλέ.
1: Μάλιστα.
0: Πού έχω παλέψει με την αδιαφορία.
1: Αυτό το υπέροχο βιβλίο με ένα εξώφυλλο εντυπωσιακό, θέλω να πω, έτσι όπως το βλέπω, εντυπωσιακότατο το εξώφυλλο, δεν ξέρω τι νοσέμνευση ήτανε, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα παρουσιαστεί πότε?
0: Θα παρουσιαστεί 30 Σεπτεμβρίου.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, ναι, Τετάρτη, ναι.
0: 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης, άλλη προσωπικότητα, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50.
1: Ναι, ναι.
0: Και σας περιμένω όλους πραγματικά, μακάρι να ήσουν, αλλά και μόνο που κάναμε αυτή τη συνέντευξη.
1: Ναι,
0: ευγνώμων, είμαι ευγνώμων.
1: Τι λες τώρα, ποιοι θα μιλήσουν για το βιβλίο σου?
0: Θα μιλήσουν για το βιβλίο μου. Περίμενε να. Η Κάρμεν η Ρουγκέ.
1: Την Κάρμεν θυμάμαι, την αγαπημένη μου Κάρμεν, ναι.
0: Ο Πάνος Σόμπολος.
1: Oh.
0: Ο Θάνος Ασκητής.
1: Άμα.
0: Και μετά θα είναι κάποιοι γιατροί που είναι πραγματικά αυτοδημιουργητοί. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Κωνσταντινίδης, ο σπουδαίος μας χειρουργός. Ο Δημήτρης ο Γρηγοράκης, επίσης ένας καταξιωμένος διατροφολόγος.
1: Ο Δημήτρης, βέβαια.
0: Ναι. Και να πω κάτι για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
1: Αμέ.
0: Ότι θα τραγουδήσουν γιατροί. Θα τραγουδήσουν. Θα πούν τραγούδια Ζαμπέτα, Μπηθηκότσι, Θεοδωράκη.
1: Θα τραγουδήσουν οι γιατροί. Πώς το έκανες αυτό?
0: Και θα χορέψει η γιατρίνα το υπέροχο τάγκο της Αλεξίου.
1: Αμέ.
0: Η Ανατολή Παταρίδου, η Οριλά. Πρόσεξε, το όνειρό μου είναι και θα το κάνω πραγματικότητα, γιατί το συζητούσα το πρωί σήμερα με τον Θεόδωρο τον Ντόλατζα, ο οποίος είναι του Συλλόγου Καλλιτεχνών Γιατρών ο πρόεδρος και είναι και ο ίδιος ζωγράφος, καλλιτέχνης και ήταν παιδοχειρουργός, ο οποίος σημειωτή, αν θέλω να σου πω, έχει βγάλει 100 βιβλία,
1: ναι.
0: 100 βιβλία και έκανε πάνω από 10.000 επεμβάσεις στα παιδάκια όταν ήταν στον παιδόν, χωρίς να πάρει φράγκο, φακελάκι και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, άρα το όνειρό μου είναι να κάνω μια συναυλία και μια καλλιτεχνική βραδιά με καλλιτέχνες γιατρούς, ζωγράφους, γλύπτες, τραγουδιστές, κιθάρα θα μου μπουζούκι θα μου παίξει ένας γιατρός. Τι να σου πω τώρα, αγαπώ.
1: Φαίνεται. Και εκείνοι προφανώς σ' αγαπούν. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το βιβλίο, την επίσημη παρουσίαση αυτού του βιβλίου στις 30 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων. Όσοι βρεθείτε εκεί, όσοι μας ακούτε από την Αθήνα, θα είναι υπέροχο να πάτε εκεί. Μακάρι να μπορούσα να πάω κι εγώ, αλλά είναι και Τετάρτη που έχω την εκπομπή μου, που είμαι εδώ, τι να κάνω. Δεν πειράζει, θα είμαι νοερά εκεί και θα τα παρακολουθήσω όλα. Να πούμε κλείνοντας πάλι.
0: Να μην ξεχάσω, Νατάσα, ναι. Μου συγχωρέσαι με να μην ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Να πω για τον εκδότη μου, ο οποίος είναι ο Σταμάτης και ο Χρήστος με το γιο του μαζί, Γεωργούλης, ο οποίος
1: ναι.
0: Ειδικός πνευγός οίκος και έχω καλέσει να κάνει και μια ας το πούμε προσφώνηση στην αρχή ο Γιώργος ο Πατούλης.
1: Και στην επικαιρότητα τώρα πολύ με.
0: Ναι, αυτό δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να έρθει, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε πάρει το βιβλίο μου σε ένα ταξίδι και το διάβαζε με πάρα πολύ ενδιαφέρον και έτσι με πολύ χαρά μου λέει όταν θα το κάνεις την παρουσίαση θα ήθελα πολύ

0: Δεν θα μπορούσε να το αρνηθώ.
1: Όχι, βεβαίως.
0: Εύχομαι να το βγάλει πέρα με όλο αυτό το.
1: Είναι τσουνάμι τώρα αυτό που έχει να αντιμετωπίσει και όλος ο ιατρικός σύλλογος μαζί, αλήθεια είναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, όλα καλά.
1: Όλα καλά. Αυτό. Το όλα καλά είναι η φράση που σε συνοδεύει. Παιδιά, έτσι όπως έχει πει η Εύα Ντελιδάκη σε μια συνέντευξή της επίσης, σε ένα κοινό ταξίδι μας το όλοι πάνω σε ένα τρένο που λέγεται Ζωή. Και με μια παιδικότητα που πρέπει να την επιστρατεύεις για να επιβιώνεις και με ένα χαμόγελο, αυτό το βιβλίο πραγματικά «Η λάμψη του στη δύναμή μας» είναι ένα πολύτιμο εγχειρίδιο, όχι μόνο για να δείτε συνεντεύξεις πάρα πολύ σπουδαίων Ελλήνων, να μην τα ξαναπώ, θα τα ξαναπώ λίγο, Βρετάκος, Γερμανός, Δαλιανίδη, Ζαμπέτας, Θεοδωράκης, Κατράκης, Χαρικλίν, Κωνσταντίνου Κόχ, Μποστατζόγλου, Παπαδόπουλος, Πλέσας, Παθάρης, Διδός Σωτηρίου, Ζάχος Χατζηφωτίου και αναρρύθμιτη άλλη που είχε την χαρά και την τύχη να γνωρίσει και να πάρει συνέντευξη η Εύα μας. Όμως η λάμψη τους τελικά σε αυτό το βιβλίο μετατρέπεται σε δική μας δύναμη και με μια διαδρομή που βγαίνει μέσα από ζωές και αλήθειες πολύ σημαντικών ανθρώπων. Η λάμψη τελικά, όπως το λες Εύα μου, δεν είναι μόνο για να τη θαυμάζεις, είναι για να φωτίζει και το δικό μας το δρόμο και να παίρνουμε κουράγιο Ακριβώς. και δύναμη με ασκήσεις αυτογνωσίας κλπ. Πάρα πολύ ωραία.
0: Νατάσα μου, να κλείσουμε με δύο-τρία έτσι ηθικά διδάγματα μέσα από το βιβλίο.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, άκου τώρα αυτό. Η εύκολη λύση σε ξεκουράζει. Μόνο σου στέρισε.
1: Ξαναπες το γιατί δεν ακούστηκε. Η εύκολη λύση.
0: Η εύκολη λύση μπορεί να σε ξεκουράζει.
1: Βέβαια.
0: Μέχρι να καταλάβεις. Τι σου στέρισε.
1: Μάλιστα, πολύ καλά.
0: Ήταν εύκολη, έτσι.
1: Ναι.
0: Επίσης, οι εντυπώσεις κάνουν θόρυβο.
1: Ναι.
0: Η ουσία κάνει δρόμο.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Και ένα τελευταίο, από ποιον διαβάζω, για να δω, νομίζω από το Ζάχο Χατζηφωτίου, να διαβάζω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να παραμένεις μαθητής. Εκεί βρίσκεται όλη η νεότητα του κόσμου.
1: Να παραμένει. Περίμενε, γιατί όσο μιλάς τα γράφω, να παραμένεις μαθητής.
0: Εκεί βρίσκεται όλη η νεότητα του κόσμου.
1: Από ποιον είναι αυτό?
0: Και αυτό
1: νομίζω, από το Ζάχο.
0: Το έχω εμπνευστεί, νομίζω, από το. Για να το λίγο. Από το Μίμη Πλέσα.
1: Από το Μίμη Πλέσα, ναι. Κάθε ένας λοιπόν από αυτούς τους ανθρώπους με ένα απόσταγμα σοφίας που μας το δίνεις ως δώρο στο τέλος. Μέσα από αυτό το βιβλίο η λάμψη τους, η δύναμή μας και τελικά ναι, η λάμψη τους όταν θέλουμε και το αποφασίσουμε θα γίνει η δύναμή μας. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπημένη μου. Καλή επιτυχία, καλό τάξιδο.
0: Να είσαι πάντα καλά και να κάνεις πάντα πολύ όμορφες εκπομπές.
1: Ευχαριστώ, κορίτσι μου, υπέροχο. Εύα
0: Ντελιδάκη. Και να παραμένεις και εσύ μαθήτρια, όπως πραγματικά το θέλεις.
1: Έτσι.
0: Αυτό.
1: Νομίζω η παιδικότητα είναι αυτή που μας αναζωογονεί και μας κάνει καλύτερους. Και η αθωότητα, ακριβώς, και το χαμόγελο.
0: Όπως ο μικρός πρίγκιπας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπημένη μου.
0: Και εγώ.
1: Γεια σου, Ευάκη μου.
0: Γεια σου, καρδιά μου. Γεια σου.
1: Πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, αγαπημένοι μου. Και στο Πορτοχέλη θα πάμε και στην Ερμιόνη θα πάμε, αλλά αργότερα. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, να γελάμε, να σκεφτόμαστε τα καλύτερα. Και μην ξεχνάτε ότι Παρασκευή σήμερα έχουμε το τελευταίο ημίωρο με την. Ημίωρο. Πώς έγινε μετά από ένα τέταρτο, μετά 20 λεπτά και μετά ημίωρο. Θα μου φάει όλη την εκπομπή, όπως πάει. Η ώρα του λουλού. Σε λίγο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη συνέντευξή του μετά την ΔΕΘ στο ΕΡΤ News. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Για τα ελληνοτουρκικά, παραδέχθηκε ότι καταγράφεται επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επανέλαβε όμως ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε ανταγωνισμό δηλώσεων, επιμένοντας στην διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Υπογράμμισε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Η καλύτερη προστασία της ελληνικότητας των νησιών είναι ενίσχυση των ακριτών, τόνισε και αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο Καστελόριζο, κατά την οποία ανακοινώθηκαν μέτρα για τους κατοίκους του νησιού. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας και προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Το ενεργειακό σοκ και η ακρίβεια που απειλεί τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών στο Δουβλίνο υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα με την κατάσταση, σύμφωνα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το Καστελόριζο, ο Υπουργός ανέφερε ότι η στήριξη των ακριτικών περιοχών χρειάζεται να συνδυάζει οικονομικά κίνητρα, υπηρεσίες και υποδομές. Όπως σημείωσε, στο Καστελόριζο προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με προσάυξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, για δημόσιους λειτουργούς και εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα μαζί με νέες υπηρεσίες όπως βρεφονιπιακό σταθμό και σχολείο, αλλά και πρόσθετα κίνητρα για κρίσιμες ειδικότητες όπως οι γιατροί. Η απώλεια του Super Cup πρέπει να μας προβληματίσει όλους, όχι για να αναζητήσουμε πολιτικούς νικητές και ηττημένους, αλλά γιατί αυτή τη φορά το κόστος το υφίσταται η ίδια η Ρόδος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας παράλληλα διαφάνεια σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ρήπανσης από τα λίμματα του βιολογικού. Η απόφαση να μην διεξαχθεί τελικά στη Ρόδο το Super Cup και να μεταφερθεί στην Αττική είναι μια κακή είδηση για το νησί. Όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι, σημειώνει σχετικά. Πόσα περισσότερα θα μπορούσε να κάνει για τους πολίτες ένας Δήμος που διαρκώς επικαλείται ότι δεν έχει χρήματα, εάν διεκδικούσε μέσα από ανοιχτούς διαγωνισμούς μεγαλύτερες εκπτώσεις και καλύτερους οικονομικούς όρους? Το ερώτημα αυτό έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασης του Θανάσης Μπαράκας, στέλεχος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, σχολιάζοντας στον Real Voice τα ευρήματα της δημοσιογραφικής έρευνας για τις 19 συμβάσεις του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ και της ΕΔΕΡΜΑΕ, συνολικού ύψους τουλάχιστον 58,3 εκατομμυρίων ευρώ που δεν άντεξαν στον έλεγχο νομιμότητας. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 4η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρέστη χθες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Λαϊκή συνέλευση της κοινότητας Παστίδας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Νίκο Πάτα, σκοπός είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, καταθέτοντας προτάσεις και απόψεις, ώστε να συζητηθούν τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα Παστίδας. Την Δευτέρα θα συνεδριάσει η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής ΚΟ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αποκομιδής, το οποίο αναγνωρίζει και ο ίδιος ο Δήμαρχος ΚΟ με την δήλωση «Εδώ θα τρώμε τα σκουπίδια σε λίγο», αντιπαρέβαλε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Ηλίας Ιφάκης με την επιμονή της να προσβάλει την αδειοδότηση του ΧΙΤΑ για το ζήτημα των απορριμμάτων της Καλύμνου. Μιλώντας στον σταθμό μας, απέδωσε τη συγκεκριμένη στάση ο κ. Ιφάκης σε προσωπικό γυνάτι του Δημάρχου, ενώ η καθαριότητα αντιμετωπίζεται με λύσεις της τελευταίας στιγμής χωρίς συνολικό σχεδιασμό. Η χθεσινή πρώτη βροχή του φθινοπόρου βρήκε το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου με κουβάδες στα ακροατήρια λίγες μόλις ημέρες μετά τις ανακοινώσεις για την αποκατάσταση του κτηρίου. Επεκτείνεται σε ακόμη μισό εκατομμύριο εργαζομένους η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αρχικά, στις 12 Οκτωβρίου εντάσσονται οι ιδιωτικές δομές υγείας, οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών όπως τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα καθαριστήρια. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου και θα αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, επισκευές, διαχείριση λιμάτων και τη Γερά Παιγνία. Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου στηρίζει τη σημερινή πανελλαδική διαμαρτυρία της Ένωσης έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο κλάδος διαμαρτύρεται πανελλαδικά γιατί η διαρκή θέσπιση ασφικτικών προθεσμιών, οι δυσλειτουργίες των κρατικών ψηφιακών συστημάτων και η επιβολή δυσανάλογων προστήμων δημιουργούν, όπως τονίζουν, ένα μη βιώσιμο περιβάλλον για τα λογιστικά γραφεία, υποβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φορολογουμένους. Από χθες επιτρέπεται εκ νέου η υποβολή ετοιμάτων για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία είναι διαθέσιμη για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας τον Ιούλιο. Για την 1η Ιουλίου του 2027 μετατίθεται η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Μαριτίνα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Μετά τα πρωτοβρόχια, η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες δεν θα απασχολήσουν το υπόλοιπο της ημέρας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 και το απόγευμα ενδεχομένως στα νοτιότερα τα 7 από φόρη. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, οι υψηλότεροι στην Ηλίνδο από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28. Οι χαμηλότερα στα ορεινά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 50 και 65%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο έθριο θα είναι καιρός σε όλα τα νησιά του νομού άνεμοι, βορειοδυτική θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, στην Λίνδο από 22 μέχρι 29 και στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 βαθμούς. Τα ορεινά οι χαμηλότερες από 19 μέχρι 25 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για την Κυριακή καιρός έθριος σχεδόν σε όλα τα νησιά με κάποιες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, να μην απασχολούν άνεμοι, βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 28, στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 23 μέχρι 31 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 23 επίσης μέχρι 30. Στα ορεινά από 21 οι χαμηλότερες μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι, η υγρασία μεταξύ 45 με 70%. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Θεραπεία.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Blonde, Blonde, κυρίες και κύριοι. Και σιγά μην κλάψουμε και να κλάψουμε σιγά μην φοβηθούμε. 18 Σεπτεμβρίου του 2013 ήταν στο Κερατσίνι, μια νύχτα που ξεκίνησε σαν μια συνηθισμένη έξοδος και τελείωσε με μια δολοφονία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Ο Παύλος Φίσας, 34χρονος μουσικός και εργάτης μετάλλου, πέφτει νεκρός από τα μαχαίρια του Γιώργου Ρουπακιά. 13 χρόνια μετά η μνήμη του παραμένει δεμένη με τη γυναίκα που είναι πια σύμβολο, τη Μάγδα Φίσα.
1: Ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.
0: Εκείνο το βράδυ βρισκόταν με την παρέα του το παλικάρι σε καφετέρια στο Κερατσίνι και ένας διαπληκτισμός ήταν αρκετός για να κινητοποιηθεί μια ομάδα μελών της Χρυσής Αυγής. Μέσα σε λίγη ώρα μετατράπηκε σε σκηνικό οργανωμένης επίθεσης η περιοχή. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έφτασαν στο σημείο, περικύκλωσαν το Φίσα και την παρέα του. Εμφανίστηκε ο Ρουπακιάς, δέχτηκε θανατηφόρα χτυπήματα με μαχαίρι στο στήθος. Κατάφερε να υποδείξει στους αστυνομικούς τον άνθρωπο που τον είχε μαχαιρώσει. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ήταν 34 ετών. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα δεν έμεινε ένα μεμονωμένο έγκλημα στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας. Αποτέλεσε σημείο καμπής για την αποκάλυψη της δράσης και της δομής της Χρυσής Αυγής. Της οποίας το μέλος και το επίτιμο μέλος μάλιστα και αρχηγός με όλα τα συρρίτια αποφυλακίστηκε προχθές. Και θέλει να μπει πάλι στην ενεργό πολιτική. Αυτή όλη η διαδικαστική διαδικασία που ακολούθησε κατέληξε τελικά το 2020 στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. Και αυτή η γυναίκα που έμαθε ότι ο γιος της εκείνο το βράδυ της 18 Σεπτεμβρίου δεν θα επέστρεφε ποτέ στο σπίτι, έγινε στα χρόνια που ακολούθησαν αναγνωρίσιμη μορφή του αγώνα για την δικαιοσύνη στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.
1: Ψηλά,
0: 13 χρόνια μετά από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού του Παύλου Φίσα, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στη μνήμη του, στη μνήμη για την μαύρη επέτειο.
1: Πώς μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό.
0: Γι' αυτό και έχουμε σήμερα σε ισχύ κυκλοφοριακές έκτακτες ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη.

Θα υπάρξει πορεία μνήμης προγραμματισμένη για σήμερα με κεντρικό σημείο συνάντησης στις 5.30 το απόγευμα το μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Σεπτεμβρίου του 2013, η νύχτα που πραγματικά πάγωσε ο χρόνος και το σύνθημα που ψιθυρίζουμε όλοι στα χείλη όλων, σιγά μη φοβηθώ. 13 χρόνια μετά, το όνομα του Παύλου παραμένει χαραγμένο στη μνήμη όχι μόνο για τον τρόπο που έφυγε, αλλά κυρίως για όλα όσα άφησε πίσω του. Γι' αυτό και εμείς φωνάζουμε σήμερα, να τα ακούσει εκεί ψηλά ο Παύλος, σιγά μη φοβηθούμε.

0: Παρασκευή σήμερα και πάμε στην καθιερωμένη μας συνάντηση ραδιοφωνική με την ανταποκρίτριά μας στην Ιταλία. Να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Δεν ξέρω αν έχει σβήσει η φωτιά που μας έχει μαυρίσει όλους την καρδιά όσοι έχουμε επισκεφτεί το Ποζιτάνο και την Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ιταλία. Εδώ έχει ήλιο. Για να δούμε αν εκεί οι συνθήκες οι καιρικές είναι ίδιες.
1: Καλημέρα σας από την Ιταλία. Σήμερα Παρασκευή, βροχερή. Τα νέα έχουν ως εξής. Ως πρώτο θέμα είναι η φάση που συνέβη αυτό το άσχημο περιστατικό στη Λιθουανία με τα ντρόν, τα ρωσικά που τα αναχαιτίσανε δύο ιταλικά αεροπλάνα πολεμικά. Ο κόσμος εδώ λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εμπλοκή με τον πόλεμο της Ουκρανίας, κινδυνεύουμε να βουλιάξουμε εμείς. Η Μελώνη η καημένη δεν ξέρει ακριβώς πώς να το διαχειριστεί, γιατί και το ΝΑΤΟ δεν είναι μεγάλη βοήθεια. Και υπάρχει γενικώς μια κατακραυγή και μια άρνηση ως προς τη συμμετοχή της Ιταλίας ως μέλος του ΝΑΤΟ. Η δεύτερη είδηση, η οποία είναι σημαντική οικονομικά για τη χώρα, είναι ότι από τις 5 Οκτωβρίου θα αρχίσουν να ξαναμπαίνουν πάλι οι κινητοί φόροι, όπως λέγονται, με την έννοια ότι θα μειώνονται αναλόγως την κατάσταση που υπάρχει στα είδη πρώτης ανάγκης, για να μπορούν να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές από το βορρά στο νότο όσον αφορά τα προϊόντα, φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά κτλ. Είναι μια κίνηση που έχει ξαναγίνει και το καλοκαίρι. Η βενζίνη αυτή τη στιγμή εδώ έχει ξεπεράσει τα 2,24 €. Δεν μιλάμε για το ντίζελ. Και το περιμένουν όλοι πώς και πώς. Λένε ότι είναι γενικώς και μια πρώτη κίνηση προεκλογική της Μελώνη. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι άμεση ανάγκη να μην υπάρχει μεγάλη ακρίβεια όσον αφορά τα καύσιμα. Αυτά είναι τα νέα μας τα βασικά. Ο καιρός εδώ ψύχρανε. Ευελπιστούμε να μείνει έτσι μετά από την υπερβολική ζέστη που υπήρξε. Εύχομαι να είστε καλά. Σας φιλώ πολύ και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Από Ιταλία, Έλενα Κανάρη.
0: Νερό και χώμα στη βάρκα, βέβαια. Λοιπόν, δεν μας είπε τίποτα για... Παιδιά, σταματήστε. Δεν μας είπε τι έγινε με την φωτιά εκεί στο Αμάλφι, στο Σαλέρνο, στην Ιταλία. Νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι είναι στο σβήσιμο. Ναι, για να μην μπει τίποτα, νομίζω είναι

Μια και μιλάμε για φωτιά, να σας πω ότι η φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί πριν καμιά ώρα περίπου σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες και ομάδες πεζοπόρων και ελικόπτερο. Ελασσόνα, εκεί στη Λάρισα, στον κάμπο.

Εκτός από τις έρωτες έχουμε και τραγωδίες. Δεν φεύγουμε ποτέ από τις τραγωδίες. Στη Γαλλία διαβάζω 7χρονος, ακούστε λίγο, 7χρονος μαχαίρωσε φανάσιμα τη θεία του. Το έκανα, λέει, για να προστατεύσω τη μαμά μου. Μια τραγωδία πραγματικά, με μια 50χρονη να μαχαιρώνεται θανάσιμα στο λαιμό από τον 7χρονο, 7χρονών ανιψιός, εκεί στην Γαλλία. Δεν θέλω να πάω φυλακή, έλεγε το παιδάκι. Δεν θέλω να βάλετε τη μαμά μου φυλακή. Εγώ υπερασπίστηκα τη μαμά του. Τη μαμά μου. Τι έγινε, ρε παιδιά? Έγινε ένας καυγάς ανάμεσα στις δύο αδελφές. Για μια ασήμαντη αφορμή τσακώθηκαν και θεώρησε ότι κινδυνεύει η μαμά του και πήρε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε τη θεία του. 7 χρονών. Καταλαβαίνετε τι προσλαμβάνουσες, τι εικόνες σε αυτόν τον κόσμο, το γελίο, τον απάνθρωπο που ζούμε έχουν τα παιδιά μας, ώστε όταν βλέπουν μια εικόνα, τη μαμά να τσακώνεται με τη θεία, με την αδερφή της, κάτι, τι ακριβώς τους έχει κάνει όλος αυτός ο εθισμός του διαδικτύου, των μέσων, της τηλεόρασης, τι έχει κάνει στο μυαλό τους ώστε να πάρουν ένα μαχαίρι να σκοτώσουν. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει και μετά καθόμαστε και λιβανίζουμε να απαγορευτεί η πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά. Το συζητάμε ακόμα.

Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω ότι βγαίνουν κάθε μέρα στη δημοσιότητα αποκαλύψεις για το ζευγάρι των γιατρών που έχει προφυλακιστεί για τον Γιώργο Μαζωνάκη, για όλα αυτά, με την πλασμαφαίρεση, τις χωρισάδες, τα μηχανήματα και όλα αυτά. Βρίσκονται σε ξεχωριστά κελιά και υψηλή προστασία και εκείνος και εκείνη. Ο τύπος είχε ανακοινώσει ότι ξεκίνησε απεργία πείνας, η οποία έσπασε μετά από 24 ώρες, δεν άντεξε άλλο. Έγινε κανονικά η σύντησή του. Η άλλη ετοιμάζει αίτηση αποφυλάκησης και οι δύο ετοιμάζουν αίτηση αποφυλάκησης. Το νερό και χώμα που ήθελα, μπράβο Πέρι μου. Είναι γιατρός, λέει, σε πολύ γιατρός, τέλος πάντων, σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Την ενημέρωσαν για τη λειτουργία της φυλακής Πέρι και εκείνη ρώτησε τι ώρες μπορεί να έχει επισκεπτήριο, ποιες μέρες μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι του και πώς μπορούν να της καταθέσουν χρήματα. Τι να τα κάνει τα χρήματα μες στη φυλακή, να αγοράσει make-up.

σας πω ότι οι ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αποτελούν πλέον και αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας σε μια περίοδο όπου τόσο το Υπουργείο Υγείας όσο και ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητούν την επαναφορά του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο καταργήθηκε το 19. Δεν μπορώ να μη σκέφτομαι κάθε μέρα ότι αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, τίποτα από όλα αυτά δεν θα έβγαινε στη φόρα, έτσι. Όπως μου το έγραψε ένας ακροατής μας, έχει βρωμήσει ο Ντουνιάς. Εμένα πάντως εδώ μου έχει κάτσει αυτή η ενέργεια του Ιατρικού Συλλόγου, κύριε Πατούλη μου. Ότι πήγατε να κάνετε έλεγχο, ήταν κλειστό, δεν άνοιξε κανείς και από τότε δεν ασχολήθηκε και κανείς άλλος. Εντάξει τώρα. Τέλειωσε και το χώμα και η καρδιά μου δυστυχώς έχει μόνο ένα σώμα. Είμαστε έτοιμοι. Είναι η ώρα του λελού, πλησιάζει. Απειλητικά. Σας ενημερώνω για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας μόνο για να συντονιστείτε στην ώρα του λελού, ότι η είδηση της ημέρας, εκτός από όλες τις άλλες, είναι ότι έφυγε, πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η φεμινίστρια που άλλαξε τη ζωή των γυναικών στην Ελλάδα, και θα υπάρξουν αφιερώματα παντού για την μητέρα του την μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου και σύζυγο του Ανδρέα Παπανδρέου, που έφυγε σε ηλικία 103 ετών. Να σε φιλήσω κι ας αμαρτήσω, τα μέσα μου με σένα να γεμίσω. Ρε φίλε, με πήρε ο πατέρας μου τηλέφωνο χτες. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-0. Υπάρχει, λυπήθηκα τον Πανσεραϊκό ρε φίλε, 8-0. Υπάρχει αυτό. Πολύ στεναχωρήθηκα για τον Πανσεραϊκό. Εντάξει, χάρηκα για την ΑΕΚ, αλλά 8-0.

0: Ποια θα πάει στο Voice στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη? Ποια θα πάει στη θέση κριτή στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη στο Voice?
1: Γαρμπή.
0: Ναι, όχι. Ακούω. Γαρμπή λες εσύ, όχι. Όχι.
1: Γνωστή.
0: Γυναίκα, γνωστή. Κοιτάξτε το ύφος μου και καταλάβετε. Όχι. Εκεί κοντά, γύρω-γύρω είναι. Ένα όνομα έχει. Ένα. Το μικρό. Ναι, δεν έχει επώνυμο ούτε αυτή. Η Πάολα. Η Πάολα θα είναι στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη στο The Voice. Τα λέω αυτά για να μπούμε στο κλίμα. Για να μπούμε στο κλίμα της ώρας του Λουλού εδώ. Αλλή μόνο. Στην οποία, παιδιά, υποτίθεται ότι ξεκινάει ο Πέρης ο Βασιλάκης κάθε Παρασκευή και ότι τι είναι αυτά τώρα που κάνετε και γουστάρει, τον βλέπω ότι γουστάρει κατά βάθος. Αντί να μου συμπαρασταθεί με όλα αυτά τα μουσικά ακούσματα που μου βάζουν και αντί να είναι αλληλέγγυος, το γουστάρει πάρα πολύ, γελάει μόνος του, κατάλαβες. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ποιοι είναι αυτοί σε είδα, με είδες? Α, Χατζηγιάννης. Και κυρία? Α, εντάξει. Είναι από τους τραγουδιστές που έχουν, θέλω να σας πω ότι είναι από τους τραγουδιστές που έχουν ονοματεπώνυμο, έτσι, το. Και μοιάζαν όλα να είναι ψέμα. Μ' αρέσει που έρχεται, παιδιά, η Κουλαρού κάθε τέτοια ώρα που κάνουμε αυτή την ώρα του Λολού για να μπούμε έτσι στο Σαββατοκύριακο με κέφι. Φέρνει και τα χαρτιά της, δεν ξέρω.
2: Όχι,
0: είναι,
2: όχι,
0: είναι και
2: σήμερα
0: με τα χαρτιά. Με τα χαρτιά έρχεται,
2: σήμερα
0: να δω τι λέει.
2: Είναι...
0: Συγγνώμη, Πέρι, λοιπόν, διάβασε εδώ, πώς λέγεται η ώρα αυτή?
2: Η ώρα του Λολού.
0: Αλλά...
2: Λοιπόν, αρχικά πρέπει να βρούμε μία έναρξη. Ένα τραγούδι έναρξη για αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε.
0: Α, είχα μια ελπίδα ότι ήταν ο Χατζηγιάννης το τραγούδι έναρξης. Είχα μια ελπίδα τέτοια, αλλά δεν, ναι. Το γεγονός ότι κάθε τέτοια ώρα που εγώ μερικές φορές το ξεχνάω, εν πάση περιπτώσει, και έρχομαι σαν την τρελή, σαν τη Λολή κανονικά, με τα σπορτεξάκια μου και η Κούλαρου φοράει το ψηλοτάκουνο, το 12 για να φαίνεται πιο ψηλή.
2: Όχι,
0: αυτό πώς το βλέπετε ακριβώς?
3: Πότε δεν είχε εσύ το σπορτ? Εγώ μια φορά δεν έχω δει.
2: Τι λες, μωρέ, μην είσαι.
0: Όχι, φοράει, φοράει.
2: Πολλές φορές με αθλητικά. Λοιπόν.
0: Για λέγε εσύ κάτι.
2: Θέλω να κάνω μία έναρξη. Θέλω να σου πω ότι την προηγούμενη Παρασκευή ήμασταν λίγο μαζονάκι.
0: Είμαστε μαζονάκης κατάσταση εντελώς και δεν μπορούσαμε να είμαστε αλλιώς.
2: Δεν μπορούσαμε να είμαστε ο εαυτός μας.
0: Εσύ δεν μπορούσες να είσαι ο εαυτός. Εγώ μια χαρά ο εαυτός μου.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο έκανα ένα ταξίδι στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
2: Και εμπνεύστηκα πολύ.
0: Μισό λεπτό. Ποια
2: αυτό
0: είναι η περιοχή που έμεινε στην Αθήνα που σε ενέπνευσε, γιατί έχει σημασία?
2: Το που έμενα, έμενα στην Νίκαια, αλλά...
0: Α, στην Νίκαια.
2: Αλλά πήγα Μπουζούκια, Γονίδη, ο οποίος νομίζω ότι δεν ξέρει ότι δεν ζει πια.
0: Τι εννοείς? Είναι φίλος μου, σταμάτησε. Έπρεπε να σου πω να του πεις χαιρετίσματα.
2: Έχεις... Όχι, δεν νομίζω ότι...
0: Τι εννοείς?
2: Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Βγαίνει λίγο ρομποτικά.
0: Ο Σταμάτης.
2: Ρομποτικά.
0: Εντάξει, είναι για διάφορους λόγους τώρα.
2: Λέει ένα τραγούδι και μετά γυρνάει πίσω, τον σκουπίζουνε, του δίνουν ένα τσιγάρο, καπνίζει και ξαναγυρνάει μπροστά και λέει άλλο τραγούδι. Η φωνή καμπάνα.
0: Αλήθεια λες τώρα.
2: Η φωνή καμπάνα, ραδιοφωνική, λες ακού CD. Αλλά η όψη ήταν σαν ρομποτικό.
0: Δεν είναι επίτηδες? Μήπως είναι μέρος του σκηνοθετικού, έτσι όλοι του να...
2: Λοιπόν, ήταν και με τη Λένα Ζευγαρά, λοιπόν. Εκεί πέρα, την ξέρεις τη Λένα Ζευγαρά?
3: Ναι,
0: την ξέρω. Την ξέρω.
2: Οπότε, και εκεί πέρα με την ξαδέρφη μου που έμενα στο σπίτι, έμαθα και ακόμα ένα τραγούδι. Τέλος πάντων,
0: του Γονίδη.
2: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, Πέρι, θέλω να ξεκινήσουμε με το πρώτο θυμίσιο μου, ποιο είναι.
0: Α, καταλάβατε τώρα τι έχουμε να ζήσουμε.
2: Εδώ πέρα, σήμερα σου έχω φέρει και τους στίχους για να μην τους ξεχάσεις. Να τους διαβάζεις κιόλας και θα κάνουμε και διαγώνισμα τέλος του έτους. Λοιπόν, το τραγούδι που θα ακούσουμε...
0: Λέγεται.
2: Το τραγουδάει η Ρία Ελληνίδου που έχει την τιμητική της στα αφιερώματά μας. Και είναι τραγούδι του Μάκη Χρυστοδουλόπουλου, θέλω να σου πω, το οποίο το έκανε επανεκτέλεση.
0: Α, δεν είναι ότι του Μάκη το έδωσε ο Μάκη στην...
2: Όχι, όχι, το πήρε μόνη της.
0: Ναι, αχλή μόνο.
2: Και λέγεται «Πήγαινε με πάλι πίσω ταξιτζή». Αλλά...
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό, μαντάμ. Μισό λεπτό και οι δύο. Το τραγούδι το γνωστό, αυτό που ξέρει όλος ο κόσμος, είναι «Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή». Το θυμάσαι, του Διονυσίου. Το θυμάσαι, αυτό ξέρουμε. Αυτό είναι «Πήγαινε με έναν ταξιτζή». Ο ίδιος ταξιτζής είναι.
2: Δεν ξέρω. Πάμε λίγο να ακούσουμε το Ριάκι.
0: Το Ριάκι.
3: Ποιο είναι το Ριάκι?
0: Το αυτό, το «Πήγαινε με ταξιτζή», πώς το λένε. Παιδί μου, καταλαβαίνεις, δεν θα λεγόταν.
3: Το DNA μου στείλες πρώτα.
0: Δεν θα λέγω, έκανε ολόκληρο πρόλογο για άλλο και εσύ θα βάλεις. Ωραία, βάλ το άλλο. Αυτό που λέει.
2: Άστο, μην το πει. Όχι, πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε.
0: Πάμε
2: λοιπόν
0: σε άλλο πρόλογο τώρα, καταλαβαίνετε Κατερίνα, τι τραβάω.
2: Ξεκινάμε με Κατερίνα Λιόλιου. Σου του έφερε.
0: Αλίμονο.
2: Το Κατερινάκι, δεν ξέρει πώ ανυπομονώ.
0: Το Κατερινάκι, το Ριάκι.
2: Το Μάιο, Μεσάκι, Ρουβά. Λοιπόν, σου έφερα του στίχου, διότι είναι υπέροχοι οι στίχοι. Θέλω να τους διαβάσεις.
0: Δώσ' μου λίγο.
2: Ωραία. Και πάμε λίγο περίμου σε πρώτο τραγούδι.

0: Δηλαδή μιλάμε για στίχους εμπνευσμένους, τέτοια έμπνευση έχω να δω από ελίτη.
1: Τι άλλο θες να γίνει, για κοίτα να συνέλθεις.
0: Αυτό είναι για σένα, κοίτα να συνέλθεις ξεκάθαρα.
1: Πώς ήρθε τώρα η έμπνευση εδώ να ξαναέρθεις.
0: Δεν θες να μιλήσω.
2: Αφού σ' αρέσουν.
0: Δεν θες να ανοίξω το στόμα.

0: να πω ότι είναι σίγουρο ότι κάτι φταίει και στο δικό της DNA και στο δικό της DNA και τον δύο τον DNA κάτι δεν πάει καλά και στις Ρίας. Το Ελληνίδιο είναι κανονικό όνομα?
1: Όχι, επειδή είναι από Ελλάδα τη λένε.
0: Επειδή μου είναι το δικό της, είναι καλλιτεχνικό.
1: Το δικό της.
0: Δηλαδή αν ήταν από τη Γερμανία θα ήταν Γερμανίδιο.
1: Τώρα όμως ακούμε Κατέρνα Λιόλιου. Είναι το φαινόμενο να ξέρεις.
0: Α, δεν είναι η Ρία αυτή.
1: Όχι.
0: Άλλη είναι αυτή που ακούμε. Α, η Λιόλιου είναι. Αυτό είναι το κανονικό όνομα. Και πού πας με το όνομα Λιόλιου, ρε παιδιά?
1: Γιατί, τι
0: όμως. Λιόλιου, Λιόλιου, ναι. Το Κατερινάκι, νόμιζα ότι είχα μείνει στη Ρία Ελληνίδη. Εντάξει, ωραία, το καταλάβαμε ότι υπάρχει ένα...
1: Σου άρεσε?
0: Όχι βέβαια, ότι υπάρχει ένα βλάψιμο στο DNA. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Είναι μια παραδοχή αυτό ότι κάτι φταίει στο DNA της.
1: Και τώρα,
0: είναι η Ρία Ελληνίδου.
1: Πάμε σε παραδοσιακό. Όχι, δεν
0: είναι η Ρία Ελληνίδου. Όχι. Ποια είναι αυτή?
1: Πάμε σε
0: είναι.
1: Παραδοσιακό.
0: Τζένι,
1: μια Τζένι.
0: Μια Τζένι.
1: Ναι. Εδώ κρατάς το κεφάλι.

0: Κατσίγιανη.
1: Ναι, αυτή. Την ξέρεις?
0: Ό,τι έχει σχέση με παράδοση το ξέρω. Και επειδή είναι και συγγενής φίλου μου, δημοσιογράφου του Γιώργου του Κατσίγιανη, η Τζέννη είναι η αδερφή του, είναι η ξαδέρφη του, την ξέρω την Τζέννη. Σε αυτό θα πω ένα δηλώνε. Είναι αυτό που λέμε, τι νους είσαι εσύ ρε.
1: Του νουνούς είσαι, του νουνούς.
0: Του νουνούς. Ωραίο είναι.
1: Ωραίο δεν είναι.
0: Σας προετοιμάζουμε για Σαββατοκύριακο, όπως βλέπετε, σε υψηλούς τόνους.
1: Είναι χορευτικό.
0: Διότι παιδιά, δεν πιστεύω να μείνατε στο χθεσινό, στη χθεσινή νεροποντή. Ένας ήλιος έξω, να, με τα συγχωρήσεις.
1: Όχι τίποτα, τελειώνουν και τα πανηγύρια τώρα.
0: Αχ, τι δράμα κι αυτό, τελειώνουν τα πανηγύρια. Δράμα, σκοτεινό
1: τι
0: δράμα.
1: Τι θα κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα.
0: Τι θα κάνει η Κούλερ χωρίς πανηγύρια στη ζωή της. Τι να το κάνεις πάνω από τα πανηγύρια, πανηγύρια από μόνη σου εσύ. Τους στίχους τους έχουμε εδώ.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, γιατί έχουμε τους εμπνευσμένους στίχους για το DNA της, πώς τις λένε αυτή. Λοιπόν, με τη Λιόλιου τελειώσαμε.
1: Ναι, τώρα το έχω.
0: Ξαναρωτάω. Περίμενε. Μισό λεπτό. Κάτι ήθελα να πω. Λιόλιου τελειώσαμε, Ελληνίδου τελειώσαμε.
1: Όχι, δεν τελειώσαμε, τώρα μπαίνει Ελληνίδου.
0: Α, τώρα είναι η Ελληνίδου. Τι λέει η Ελληνίδου?
1: Το ταξιτζί που σου είπα
0: πριν. Ελληνίδου, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πήγαινε με πάλι πίσω
1: το ταξιτζί. Θέλω να μπει στο βιολιού και στην μπουζουκιού το ρυθμό.
0: Και να κουνιέμαι σαν ηλεκτρικό όπως εσύ.
1: Ναι.
0: Σε ποιον να το πει?
1: Στον
0: ταξιτζί.
1: Λέει στον ταξιτζί να την πάει για να του πει αυτονού λυπήσουμε σε αγαπώ.
0: Η Ρία Ελληνίδου παίρνει ένα ταξί και του λέει πήγαινε με σε αυτόν για να του πω ότι σ' αγαπώ.
1: Ναι.
0: Αμαγείο.
1: Από.
0: Για θα καθίσω, με συγχωρείτε, θα καθίσω λίγο.

0: αργήσεις, λέει, κινδυνεύει η ζωή μου. Εντάξει, θα το κακό. Αν αργήσεις...
1: Δεν κουνιέται το σώμα του.
0: Όχι, δεν κουνιέται το σώμα του μόνο. Εμένα το σώμα μου κουνιέται όταν ακούω το χίψ.

0: που έχουν τέτοιες πελάτησες σαν τη Ρία Ελληνίδου. Δηλαδή πραγματικά καταλαβαίνω ότι το επάγγελμα είναι στα βαρέα και ανθυγινά ξεκάθαρα.
1: Δεν ξέρεις ότι τα ταξί όλη της Ρόδου μας ακούνε, έτσι.
0: Φιλιά πολλά στους ταξιτζίδες όλους.
1: Ευχαριστούμε για τη δύναμη που δείξατε όλο το καλοκαίρι.
0: Και ειδικά αν έχετε πελάτησα ταξιτζίδες μου αγαπημένοι εδώ στη Ρόδο την Κουλέρου, να είστε έτοιμοι να έχετε οπωσδήποτε μια Λιόλιου, μια Ελληνίδου, ένα τέτοιο πράγμα. Να έχετε μια ανδρομάχη αυτή χωρίς επώνυμο.
1: Μα δεν κατάλαβες. Μια μέρα μπήκα σε ένα ταξί που κάλεσα μέσω app. Που
0: φαίνεται... Και σου λέει αυτή με τα πανηγύρια, είναι.
1: Ναι. Το όνομά μου. Ναι. Και μπαίνω μέσα και μου λέει ταξιτζής, εσύ είσαι η Νατάσα η Κούλαρου που ακούω στο Real Voice. Λέω, ναι, εγώ είμαι. Κάνεις εκπομπή, λέω, όχι, εγώ είμαι...
0: Εμβόλυμη.
1: Ναι, απλά μπαίνω στις ράγες.
0: Ναι.
1: Σας ακούμε, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι.
0: Κοίτα χαρά, παιδιά, κοίτα χαρά.
1: Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, είναι η έμπνευση του Σαββάτου στην Ελένα Ζευγαρά που πήγα στο...
0: Η Ελένα Ζευγαρά το τραγουδάει.
1: Στα Μπουζούκια, ναι, και είναι αφιερωμένο στον Μπέρι Βασιλάκη.
2: Ακόμα μια νύχτα περνά.
0: Πού είναι η στίχη?
1: Δεν τους έκανα και τους.

0: οποία Λένα ήταν εντυμένη χειμωνικά.
1: Τι ήταν εντυμένη?
0: Χειμωνικά, χειμερινά.
1: Κύριε Μπαμπινιώτη, αλήθεια τώρα. Ήταν εντυμένη χειμωνικά.
0: Πάμε.
1: Έλεος.
0: Πάμε.
1: Είναι αφιερωμένο στον Μπέρι Βασιλάκη. Δεν σε πιάνουνε πια τα παυσίπονα, ρε φίλε. Και έπρεπε να επιστρατεύσουμε τη Λένα Ζευγαρά, γιατί

0: Αφιερωμένο σε όλους εκείνους που δεν τους πιάνουν πια τα παυσίπονα. Ψάχνω να δω τι παυσίπονα έχει εδώ πέρα που θέλω να πει.
1: Κάθε πρωί πίνει. Κάθε πρωί πίνει.
2: Ακόμα μια νύχτα περνά χωρίς εξηγήσει.
0: Εσύ συνήθως έχεις ένα σακούλι με παυσίπονα.
1: Κατασάκι μου.
0: Ναι, την άλλη, τελειώσαμε.
1: Την άλλη Παρασκευή.
0: Oh.
1: Α, θα με έχεις, εντάξει. Θα με έχεις. Τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Την άλλη δεν θα σε έχω όμως.
1: Την παράλληλη δεν
0: θα σου πω, πρόσεξε. Την άλλη Παρασκευή έχουμε. Την παράλληλη Παρασκευή 2 του μήνα που έχω να πάω στην Αθήνα για μια εκδήλωση που έχω να παρουσιάσω στη Μαρία Μπεκατόρου. Δεν τη βάζεις να κάνει μόνη της εκπομπή και βοήθειά σου.
1: Θα βάλω τον Μανώλη.
0: Ποιο Μανώλη? Θα βάλει κάποιος άλλος. Παιδιά, βάλτε τι να κάνει.
1: Εγώ δεν μπορώ να κάνω χωρίς εσένα εκπομπή. Εσύ είσαι το alter ego μου, είσαι το άλλο μου μισό. Εσύ με μίσες, με βάφτισες τα μικρόφωνα.
3: Θα το ξεκάνω.
1: Λοιπόν, και θέλω λοιπόν να κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο είναι ακυκλοφόρητο. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να το παίζουμε, εγώ θα το παίξω. Το οποίο είναι του Φέρι. Ετοιμάσου το χειμώνα με αυτό το τραγούδι.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Θα γίνει χαμός. Εμένα είναι ήδη το αγαπημένο μου.
0: Ναι,
1: ήδη.
0: Και πιο απ' όλα είναι το
1: γιατί,
0: αγαπημένο.
1: Γιατί είναι και έτσι
0: αισιόδοξο.
1: Όχι. Είναι ερωτικό, αλλά αισιόδοξο. Έχει μέσα αγάπη, έχει έρωτα. Έχει... Θα το ξανά
0: κάνω. Σώπα πουλάκι μου. Καταρχάς, δώσε ένα παύση. Ηρέμης. Πάμε σιγά-σιγά.
1: Πάμε
0: πάλι.
2: Θα το ξανά
0: Θα το ξανά κάνεις.
1: Άλλα, όχι.

0: Εσύ θα το ξανά κάνεις.
1: Μόνο μαζί σου.
2: Που παίρνω.
1: Που παίρνω
0: από τη μορφή σου.
1: Τη δύναμη σου.
2: Θα το.
0: Φέρεις. Θα το ξανά κάνα. Το πάμε.
2: Βάζω εύκολα και να τα μαθαίνεις.
0: Αυτό που μου λέει κάθε φορά που μου λέει να δεις στίχους, περιμένω κι εγώ να δω στίχους και τι είναι το DNA, το ταξιτζής, πηγαίνε με εκεί, θα το ξανά.
2: Αυτό το τραγούδι τι έχω πάθει. Το αφιερώνεις κάπου?
0: Όχι, γιατί δεν θα ξανά κάνω τίποτα που δεν θα έπρεπε να ξανακάνω. Εσύ το αφιερώνεις κάπου?
2: Το αφιερώνω.
0: Ναι. Τώρα το θα το ξανά κάνω, μισό λεπτό ρε παιδιά, να το αναλύσουμε τι ώρα είναι. Θα το ξανά έκανα, σημαίνει ότι ήταν με κάποια.
2: Ρε παιδί,
0: χωρί. Σταμάτα.
2: Στέλνεις, λοιπόν,
0: ήταν
2: σε κάποιον,
0: με κάποια και χωρί. Μισό λεπτό, Χριστιανή.
2: Στέλνεις σε κάποιον που αγαπάς. Και δεν. Θα το ξανά έκανες. Και σου απαντάει ξανά και ξανά.
0: Ναι, αλλά έχει φάει απόρριψη.
2: Δεν
0: είναι
2: έχει
0: ότι
2: φάει,
0: είναι.
2: Δεν τελειώνουν όλα επειδή έχουν απόρριψη. Λοιπόν, αυτά ήταν λοιπόν για σήμερα τα τραγούδια μας. Μη μου φέρνεις κόντρα σε αυτά που λέω όταν είμαι εδώ πέρα μέσα. Αφού δεν καταλαβαίνεις.
1: Πώς είναι να πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις σε επίπτωση.
0: Ο Διομήνης. Δεν ξέρω.
2: Πώς Διομήνης, παιδί μου.
0: Δεν άκουσα. Δεν κατάλαβα. Με έχετε λιολάνει.
2: Ο Μαζονάκης.
0: Ο Μαζονάκης. Έλα, παιδιά. Τρελάθηκα. Συγγνώμη. Γιώργο μου, συγγνώμη.
2: Το χειμωνικά σε πείραξε.
0: Το χειμωνικά με πείραξε. Δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι.
2: Μα
0: δεν
2: είναι
0: το ήξερα αυτό το τραγούδι.
3: Πού το ξέρω.
0: Είσαι καλά στο μυαλό σου. Είσαι καλά στο
3: τραγούδι.
0: Δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι του Γιώργου. Διομήδης νομίζω.
2: Έχει επηρεαστεί από την Ανδρομάχη.
0: Έχω επηρεαστεί από τη χθεσινή νύχτα. Βγήκα έξω και
2: το ξανά έκανε.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
0: Αλήθεια δεν το ήξερα αυτό το μάθημα.
2: Λοιπόν,
0: θα σου πω, ξέρεις γιατί το έστειλα. Τώρα κατάλαβα, δεν το έχω ακούσει. Το βρήκα κάπου και λένε ότι ήταν το τελευταίο του τραγούδι με βιντεοκλίπ. Πόσο προφητικό ήταν. Γι' αυτό το έστειλα, για να το δεις. Ναι, δεν το άκουσα ποτέ. Γι' αυτό, μα λέω και εγώ. Γιατί το βιντεοκλίπ, αν το δείτε αυτού του τραγουδιού του Μαζονάκη, είναι ανατριχιαστικό. Ανατριχιαστικό.
2: Λοιπόν.
0: Με Γιωργάκη. Έτσι.
2: Και κάπου εδώ, Παρασκευή.
0: Ναι, αφού δεν καταλαβαίνει, τι να πω.
2: 18
0: ναι.
2: Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
2: Πόσο χαρούμενοι είμαι που κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Εγώ να δείτε πόσο χαρούμενοι που πηγαίνομαστε. Ρεζίλη, εγώ ήδη.
2: Καθόλου ρεζίλη.
0: Ναι, ωραία.
2: Τι λέμε όλοι για την τρέλα του Μαζό και ότι έκανε ό,τι ήθελε χωρίς να τον νοιάζει ο κόσμος.
0: Καλά, τα ίδια κάνουμε κι εμείς. Δεν χρειάζεται λοιπόν... όμως να τα κάνουμε με συνενόχους τη Ρία Ελληνίδου και την Ανδρομάχη Μπακοπούλου, πώς τη λένε.
2: Γιατί καλλιτέχνες είναι κι αυτή.
0: Αλίμονο. Αλίμονο.
2: Πάμε να χαιρετήσουμε.
0: Σταμάτα. Είχα μια ελπίδα ότι επειδή άκουγα πριν ότι θα βάζεις ένα δημοτικό τόπο και εγώ με και σιγολιώνω. Και λέω Παναγία μου, να και, σταμάτα, να και ένα τραγούδι που είναι της υπηρωτικής μουσικής παράδοσης με το κλαρίνο και εγώ με και σιγολιώνω. Αλλά πού και εγώ με και σιγολιώνω.
2: Μην πούμε στον αέρα το μήνυμα που έλαβες από τον αδερφό σου την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Πες τώρα, δεν φοβάμαι. Εγώ δεν εκβιάζομαι και δεν
2: που
0: φοβάμαι.
2: Που σου έστειλε ότι αν δεν ξέρεις ποια είναι η Κατερίνα Λιόλιο να σταματήσεις να είσαι στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, αλίμονο.
2: Πάρε και ένα γιαβρί να το ευχαριστηθείς τώρα.
0: Τώρα λοιπόν, τώρα αισθάνομαι πολύ καλά. Αυτό το τραγούδι της παράδοσης, της χαράς, βεβαίως, γιαβρί μου.
2: Θες να κάνουμε κλείσιμο στα νησάκια μας?
0: Ναι, πώς?
2: Να πεις, να πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πες τα εσύ μια φορά, εγώ τα λέω κάθε μέρα.
2: Καστελό ριζό μας. Πέρασε ό,τι πέρασε. Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Στην Go θα πω εγώ.
2: Που είναι όλοι χαρούμενοι. Στην Go.
0: Στην Go.
2: Στην Go.
0: Στην Go. Στην Λέρο.
2: Στην Λέρο μας που είναι το γιαβρί μου. Από εκεί είναι ο Μανώλης.
0: Ορίστε. Γιαβρί μου.
2: Να πούμε και στην Κάσο.
0: Στην Κάσο
2: που αγαπώ πολύ.
0: Στην Ίσυρο. Στην Αστυπάλα που δεν έχω πάει ποτέ. Δεν με έχει πάει κανείς στην Αστυπάλα.
2: Θα σε πάρω εγώ γιατί έχουμε τη Μαρία Καπούρη
0: εκεί. Στη Σίμη.
2: Στην Κάρπαθο.
0: Στην Κάρπαθο. Σε όλα τα νησιά τα υπέροχα. Και αυτή η Κάρπαθος με τα, πώς τα λένε, τα παξιμάδια τα ωραία.

0: Θα ξεχάσουμε κανένα νησί, πρόσεξε καλά.
1: Όχι, τα έχουμε όλα, είπαμε Σύμη, Χάλκι, όλα τα είπαμε. Κάρπαθο, Κάσο, Λέρο, Αστυπάλαια, Κάλυμνο.
0: Κάλυμνο δεν είπαμε, Κάλυμνος.
2: Να σε φιλώ στα χείλη, έλα το γιαβρί μου, να σε φιλώ στα χείλη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, την άλλη Παρασκευή πάλι εδώ. Μια άλλη μια περιπέτεια. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζετε σε όλα αυτά τα κουλά και τα λολά που κάνουμε. Νατάσα Κούλαρου, κυρίες και κύριοι.
1: Νατάσα Ράγιο.
0: Νατάσα επί δύο. Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: τονίζοντας ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Παράλληλα, είπε ότι το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι θα θέσει μετεπιτάσιο το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
1: Κρίσιμη συνεδρίαση αυτή την ώρα του Eurogroup στο Δουβλίνο, ενώ εντείνεται η πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων σε Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Δανία.
0: Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων με τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασε το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, αναμένεται να τοποθετηθεί κωδικός QR στην είσοδό τους, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένα.
1: Τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έρευνα η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Ο επικεφαλής της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
0: Σεισμός 4,2 ρίχτερ καταγράφηκε στην Εύβοια με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αθήνα, ενώ ακολούθησε και άλλος μικρότερος σεισμός στο Προκόπη.
1: Πρωτοφανές περιστατικό στα Χανιά. Οδηγός σχολικού και η συνοδός ξέχασαν για 5 ολόκληρες ώρες 2 παιδάκια 4 και 5 ετών μέσα σε λεωφορείο. Εντοπίστηκαν σε κατάσταση σοκ μετά από τηλεφωνική παρέμβαση μητέρας.
0: Ένα 4χρονο κορίτσι εντοπίστηκε να κυκλοφορεί μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περαστικοί που το είδαν ειδοποίησαν τις αρχές, με αποτέλεσμα αστυνομικοί να συλλάβουν την 29χρονη μητέρα του. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
1: Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου είχε δώσει μάχη για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα μας, τη νομιμοποίηση των εκτρώσεων και τη θέσπιση του πολιτικού γάμου.
0: Νέα επικίνδυνη απάτη ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Σπήρα απατεώνων κλωνοποιούσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματα τους. Στη Νέα Ιωνία συνελήφθησαν δύο άτομα 23 και 25 ετών. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ η λία τους.
1: Στα αθλητικά, ιστορική νίκη του Όφη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Με 2-0 επικράτησε της γερμανικής Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA είναι η επιτυχία της κριτικής ομάδος.
0: Τη Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στις 5 το απόγευμα στο Αμπουντάμπι στον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγα στο μπάσκετ. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 απόψε τη γαλλική Μπουργκ στην πρεμιέρα του τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος.
1: Και στον καιρό, έθριος με παροδικές νεφώσεις, στα ανατολικά άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Καλοκαιρινό αναμένεται το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Σταδίου στην Ομόνοια. Αυξημένη κίνηση στις δύο κατευθύνσεις, στη Σαρδιτού στο Παγκράτη και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από το ύψος της Κατεχάκη. Πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Φυσίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστοι είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Τώρα από αυτή την ώρα, Παναγιώτη, τίθεται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα.
3: Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακά της κυκλοφορίας σε Νίκαια και Κερατσίνη, στις λεωφόρους Σαλαμίνος, Πέτρου Ράλι και στις οδούς Παύλου Φίσα, Τζαβέλα Ηλιουπόλεως και Καρακουλουξή. Τροποποιήσεις θα ισχύσουν και στο μετρό από τις 3.30 μέχρι Νεωτέρας. Κλειστή θα είναι η σταθμή Κορυδαλός και Μανιάτικα. Από τις 4 θα υπάρξει αναστολή λειτουργίας και στους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Σε απόγνωση οδηγούνται οι Ευρωπαίοι καταναλωτές λόγω της έκρηξης των διεθνών τιμών ενέργειας. Τα καύσιμα έχουν εκτοξευθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δανία, Ολλανδία, Γερμανία και Γαλλία κρατούν τα σκύπτρα της ακρίβειας, με τους πολίτες να ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις. Κύριο αίτημά τους είναι να ληφθούν άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη φλερτάρει με τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο βρίσκεται στα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Κυβερνητική παρέμβαση προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης που θα αρχίσει να διατίθεται από τις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Εξήγηλε παράλληλα οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ δεν απέκλεισε έκτακτη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον ανάψουν πράσινο φως οι Βρυξέλλες. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια, και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Και σίγουρα θα υπάρχει και επέκταση στο ντίζελ για το μήνα Οκτώβριο.
1: Το πλέγμα των οικονομικών μέτρων για την ανακούφιση των οικοκυριών αναμένεται, όπως ακούσαμε, να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Με τη βοήθεια τώρα της Ίσης Σταυροπιεράκου, θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε το τι έχει μέχρι στιγμής κλειδώσει.
5: Λοιπόν, η κυβερνητική στρατηγική εστιάζει κατά κύριο λόγο στη θέρμανση και στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσω του ντίζελ κίνησης. Όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Να πούμε ότι επειδή το 1,75 είναι μια πολύ ψηλή τιμή, αν τη συγκρίνεις με την αντίστοιχη περισσινή, όταν ο Οκτώβριος είχε ξεκινήσει. 1,10 με 1,13, εκεί είχε διαμορφωθεί το λίτρο. Ο στόχος είναι να διαμορφωθεί μια τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτή που δείχνουν οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή. Επομένως, να αναμένουμε μια τιμή κάτω, αρκετά κάτω από το 1 ευρώ και 50 λεπτά το λίτρο. Οι διαβουλεύσεις είναι ακόμα σε εξέλιξη, γιατί πέρα από την παρέμβαση στην Αντλία που θα γίνει με κρατική επιδότηση, θα έχουμε και άμεση συνεισφορά από τα δηληστήρια, ενώ στην τιμή θα υπάρξει και, που θα διαμορφωθεί, θα υπάρξει και η χορήγηση του αυξημένου επιδόματος θέρμησης, ώστε να περιοριστεί σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα έχουμε οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι της τάξης του 20% τουλάχιστον. Θυμίζουμε ότι το επίδομα θέρμανσης, σύμφωνα με τα περισσινά δεδομένα, είχε διαμορφωθεί από τα 100 έως και τα 800 ευρώ, όμως σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών έφτανε και τα 1.200 ευρώ. Η άλλη παρέμβαση αφορά το πετρέλαιο κίνησης, μια παρέμβαση με μεγάλη βαρύτητα λόγω της σημασίας που έχει για την οικονομία και τον πληθωρισμό. Θα έχουμε συνέχιση λοιπόν της επιδότησης. Θυμίζουμε ότι σήμερα το ντίζελ επιδοτείται με 8 λεπτά ένα λίτρο προ ΦΠΑ. Και αυτό ήταν κρίθηκε απαραίτητο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να υπάρξει παράταση και τους επόμενους μήνες, δηλαδή να έχουμε και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν, και αυτό γιατί το ντίζελ αποτελεί βασικό καύσιμο για όλες τις μεταφορές και κάθε μεγάλη αύξηση στην Αντλία μεταφέρεται σταδιακά στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών. Επίσης, ένα ακόμα εργαλείο που επαναφέρει η κυβέρνηση είναι το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων για να αποτραπεί το ενδεχόμενο η διεθνής ενεργειακή κρίση να οδηγήσει σε διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους στην εγχώρια αγορά. Οπότε έρχεται να προσθεθεί η τρίτη παρέμβαση βάσει αυτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και η μεγαλύτερη αλλαγή σε σχέση με την έως τώρα κυβερνητική στρατηγική βασίλεια αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο Πρωθυπουργός αφήνει ανοιχτό τον διαχώρο.
1: Ήταν η πρώτη φορά που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης μείωσής του.
5: Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που αφήνει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο μιας έστω και προσωρινής μείωσης, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι αν η κρίση επιμείνει, θα χρειαστούν πιο ισχυρά εργαλεία παρέμβασης. Να πούμε εδώ ότι θα υπάρξει έτοιμα από την ελληνική πλευρά εξαίρεσης από την οροφή δαπανών ώστε η δημοσιονομική απώλεια από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να μην προσμετρηθεί ως υπέρβαση των ευρωπαϊκών κανόνων. Αντίστοιχες ρήτρες είχαν υιοθετηθεί στο παρελθόν για τις ενεργειακές επενδύσεις και τις αμυντικές δαπάνες με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργό. Αξίζει να σου πω ότι μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μόνο στη θέρμανση, στο πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό, ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε μόνο με ευρωπαϊκή παρέμβαση μπορεί να έχουμε έστω και προσωρινή μείωσή του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπιεράκου, και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο για τη μηνιαία ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου τόνισε μεταξύ άλλων ότι λόγω των διεθνών αναταράξεων μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Αναπτύσσεται η οικονομία μας πολύ πιο γρήγορα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων.
0: Την ώρα πάντως που ο Πρωθυπουργός τρέφει το βλέμμα του προς τις Βρυξέλλες, περιμένοντας σήμα από τα ευρωπαϊκά όργανα, και ενώ εντείνονται μέρα με τη μέρα οι πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Ένα από τα βασικά θέματα στην ατζέντα είναι η αντιμετώπιση του νέου ενεργειακού σοκ και της ακρίβειας, με τους υπουργούς οικονομικών να εξετάζουν τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού που πλήττει τους καταναλωτές. Ήδη προσερχόμενος, ο Κυριάκος Πιερακάκης έστειλε το μήνυμα για επαγρύπνηση απέναντι στις απειλές αλλά και ταχύτητα στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Αρετέο. Βαγγέλη.
6: Ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Κυριακάκης, τόνισε επίσης, Ελισάβετ, ότι ζητούμενο πλέον για το Eurogroup και των κυβερνήσεων είναι όχι μόνο τι κάνει κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά και καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή αυτά που συζητούν στο Eurogroup οι Υπουργοί Εξωτερικών εντάσσονται στον κατάλογο των συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία προτάσσουν, τα οποία έχουν γίνει και υπάρχουν εδώ και καιρό και αφορούν τη στοχευμένη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών, μείωση φόρων, στοχευμένες παρεμβάσεις στις τιμές ρεύματος φυσικού αερίου, προσωρινή στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας και προσωρινό χαρακτήρα όλων των εκτάκτων παρεμβάσεων. Αυτά είναι το γενικό πλαίσιο. Θα δούμε βεβαίως τι θα αποφασιστεί στο τέλος. Πάντως, η συζήτηση, όπως είπες και εσύ,
0: υπάρχει πάντως αναταραχή, Βαγγέλη, τις τελευταίες ημέρες στην Ευρώπη. Είδαμε και διαδηλώσεις το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό και φαίνεται ότι οι κυβερνήσεις μία μετά την άλλη προχωρούν ή επεξεργάζονται μέτρα, γιατί οι τιμές σε ορισμένες χώρες έχουν ξεφύγει, πλησιάζουν ακόμη και τα 3 ευρώ το λίτρο.
6: Στη Γερμανία, βενζίνη έχει φτάσει περίπου τα 2,3 ευρώ και το δίζελ 2,4 ευρώ. Σε άλλες χώρες όπως την Γαλλία έχει ξεπεράσει το 3%. Γι' αυτό και έχουμε ήδη μεγάλες αναταράξεις στη Γαλλία, με ψαράδες να έχουν αποκλείσει λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ έχουν σημειωθεί και συγκρούσεις στην αστυνομία. Η Ιταλία έχει ήδη περάσει σε μέτρα ανακούφισης, με την Μελόνι να παρατείνει φορολογικές ελαστήσεις. Και η Γερμανία επιμένει να πιέζει πλέον τις Βρυξέλλες να αντιμετωπίσει το νέο ενεργειακό σοκ και την οικονομία, ζητώντας περισσότερους δασμούς στα αυτοκίνητα, καθώς το μεγάλο πρόβλημα της γερμανικής οικονομίας, ο κεντρικός πυρήνας, είναι η αυτοβιομηχανία, η οποία πλέον βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη και επικίνδυνη θέση. Και βεβαίως υπάρχει, Ελισάβετ, και μια ευρύτερη ανησυχία στις Βρυξέλλες, ότι ένα νέο ενεργειακό σοκ δεν θα χτυπήσει μόνο την κατανάλωση, αλλά και την ήδη προβληματική ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.
0: Ακριβώς. Όλο και περισσότεροι θέλουν να πάρουν μέτρα. Το ερώτημα είναι αν είναι εύκολος ο συντονισμός, γιατί δεν το έχουμε δει να συμβαίνει τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, αίσθηση προκαλούν, Βαγγέλη, στοιχεία της Eurostat την ίδια ώρα, που δείχνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα των Ελληνών διαμορφώθηκε πέρσι κάτω από τα επίπεδα του 2010, και να θυμίσουμε ότι το 2010 ήταν η χρονιά που μπήκαμε στα μνημόνια. Αυτό είναι ανησυχητικό και σημαίνει ότι παρά τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει η ελληνική οικονομία σταθερά σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύγκληση είναι ακόμα μακριά.
6: Ακριβώς, Ελισάβετ, για την Ελλάδα έτσι το νέο ενεργειακό σοκ έρχεται σε αυτή τη δύσκολη κοινωνική βάση. Όπως είπες και εσύ, έχουμε τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν για το 2025 ότι το πραγματικό διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων παρέμεινε 22,3% χαμηλότερο από το 2010. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετα, είναι 25,4% υψηλότερο.
0: Ναι.
6: Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη των τελευταίων ετών δεν έχει ακόμα μεταφραστεί σε πραγματική σύγκληση, όπως είπες και εσύ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την Ελλάδα να έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού πριν από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί με την Τουρκία σε ανταγωνισμό δηλώσεων και θα επιμείνει στο να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός. Η θάλασσα λίγο αγριεύει. Εμείς αντιμετωπίζουμε την προκλητικότητα με σιγουριά και αυτοπεποίθηση και ασκούμε πολιτική στο πεδίο, επεσημάνε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί, αναφέρεται, το δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Δήλωσε επίσης Δημήτρη Γκάτσιε ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα, όπως είπε, δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πώς η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον.
7: Καλό μεσημέρι και από εμένα, και θα σταθώ ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει και με όλο και μεγαλύτερη ένταση στη δημόσια σφαίρα τα διλήμματα της εθνικής κάλπης που εξακολουθεί να το προσδιορίζει χρονικά για την άνοιξη του 2027 και παίρνει στο προσκήνιο τα συγκεκριμένα διλήμματα σε μια χρονική συγκυρία ανάγνωσης από την πλευρά της χειροδρατικής δημοσιογραφίας των δημοσκοπήσεων, οι οποίες έρχονται μετά την δεύτερη συγκυρία. Δημοσκοπήσεις οι οποίες παίρνουν τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει μικρή ανωδική τάση ως απόρρια κατά βάση της απήχησης που έχουν τα μέτρα της συμπρωτεύουσας. Στην πρώτη γραμμή λοιπόν των αφηγημάτων του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται η σταθερότητα σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικά και γεωοικονομικά περιβάλλον. Και στο πλαίσιο αυτό η φράση κλειδί, ελπίδα ή περιπέτεια, την οποία επαναλαμβάνει εσχάτως κατά κύματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδεύει τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει να ταυτίζεται με τη συνέπεια και την αξιοπιστία. Τόνισε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι το μοναδικό κόμμα που μπορεί αυτή τη στιγμή να φέρει στο προσκήνιο και να διαμορφώσει και να ειδοποιήσει μια συνολική στρατηγική για την επόμενη μέρα της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία. Έθεσε τον στόχο της αυτοδυναμίας ως κεντρικό ο Πρωθυπουργός στην Εθνική Κάλπη του 2027. Να δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πετάει γενικότερα και το λμουτζούρι μιας ενδεχόμενης ακυβερνησίας το Πασό Κίνημα Αλλαγής του Νίκου Ανδρουλάκη. Και το λέω αυτό γιατί, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνεργασιών, το μόνο το οποίο δεν είδα να κάνει το Πασό στην Κρήτη και σε αυτές τις εκδηλώσεις που πραγματοποίησε είναι όσοι βρέθηκαν εκεί να φοράνε μπλουζάκια που να αναγράφουν ποτέ με την Νέα Δημοκρατία. Δείχνει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη ως υπεύθυνους σε ένα ενδεχόμενο ακυβερνησίας ή σε ένα ενδεχόμενο δεύτερης κάλτης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εθνικές εκλογές θα απέχουν ελάχιστα σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες από την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την χώρα μας. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο την ανάγνωση που κάνουμε είναι εστιασμένο στα κεντρώα κοινά. Έτσι κι αλλιώς, στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η συνεχής διεύρυνση σε κοινά πέρα από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Το κέντρο και οι ψηφοφόροι που τοποθετούνται στο κέντρο είναι ένα από αυτά τα κοινά και εκεί θα είναι εστιασμένη μεταξύ άλλων η στρατηγική και το πλάνο της Νέας Δημοκρατίας στον προεκλογικό μαραθώνιο που μας περιμένει τις επόμενες μήνες.
1: Ελπίδα λοιπόν η περιπέτεια, το δίλημα που θέτει ο Πρωθυπουργός στον δρόμο προς τις κάλπες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
0: Πάντως, από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν σκληρή κριτική σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ, όπως λέει, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για στήριξη των πολιτών, επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των διηληστηρίων. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Ο Γιάννης Τσακίρης έχει καταγράψει όλες τις αντιδράσεις και μας τις παρουσιάζει.
7: Πράγματι, πήρα ομαδών εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την τηλεοπτική συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες και πως ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, σημείωσε ότι έπειτα από τετραήμερη σιωπή και αφού στο μεταξύ μέτρησε, όπως λέει, το θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας κυβέρνησης για την περικοπή της καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ο Πρωθυπουργός τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του, τονίζει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρυπούπη. Τώρα το ΚΚΕ από την πλευρά του σημειώνει πως ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια. Μάλιστα, χαρακτηριστικά αναφέρει ότι με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακάλυψε την ακρίβεια και μαζί ανακάλυψε ότι μπορεί να μειωθεί ακόμα και ο ειδικός πόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως προτείνει επιτακτικά ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό, όταν μόλις πριν από λίγους μήνες, όπως σημειώνει, απέριπτε τη μείωση επικαλούμενος στο δημοσιονομικό κόστος. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανέφερε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, γράφουν χαρακτηριστικά, η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε ένα ακόμη κυβερνητικό φιάσκο. Καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ελλάδα.
1: Μέτρα για τη θωράκιση των πολιτών από τους επιτηδίους που υπόσχονται θαύματα σε ιδιωτικά ιατρία, εξήγηλε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ένα νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου που στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέσω αυτού θα μπορεί να γίνεται έλεγχος για την νομιμότητα και τις πράξεις που έχουν αδειοδοτηθεί να κάνουν τα ιδιωτικά κέντρα. Η Εμιλία Σταθάκου παρακολούθησε τη συνέντευξη και μας ενημερώνει αναλυτικά.
8: Πράγματι, το Υπουργείο Υγείας, το απόϊχο των κενών που αποκαλύφθηκαν μετά το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενεργοποιεί ένα νέο ψηφιακό δίχτυ ελέγχου για γιατρούς, ιδιωτικά ιατρία και άλλες δομές, στο οποίο θα παίξει σημαντικό ρόλο η τεχνητή νοημοσύνη. Τα νέα μέτρα ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με την πρόεδρο του ΠΙΣ Ματίνα Παγώνη και τον πρόεδρο του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη. Τι μας είπανε? Το πρώτο νέο όπλο είναι το MedWatch, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που κυριολεκτικά θα σαρώνει τη δημόσια ψηφιακή παρουσία γιατρών και δομών υγείας. Δηλαδή θα ελέγχει ιστοσελίδες, θα αναρτήσει στα social media διαδικτυακές διαφημίσεις και θα τις διασταυρώνει με τις άδειες λειτουργίας, τις ειδικότητες και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Το ηλεκτρονικό ραντάρ δεν περιορίζεται μόνο στα ιατρία, σαρώνει ευρύτερα την αγορά, εντοπίζοντας κέντρα αισθητικής, σπα και άλλες μη ιατρικές δομές που εμφανίζονται να παρέχουν ιατρικές πράξεις. Μάλιστα, να πούμε ότι, όπως μας είπαν στην πρώτη πιλωτική εφαρμογή, ελέγχθηκαν περίπου 8.500 δομές και προέκυψαν 5.000 ευρήματα προς αξιολόγηση και 231 περιπτώσεις που πρέπει να υπάρξει περαιτέρω έλεγχος. Τώρα, το δεύτερο ψηφιακό εργαλείο περνά πλέον απευθείας στα χέρια του ίδιου του πολίτη. Πρόκειται για μια εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας ο ασθενής θα μπορεί να ελέγχει αν ένα ιατρείο είναι αδειοδοτημένο και ποιες υπηρεσίες επιτρέπεται να παρέχει. Δηλαδή, ο πολίτης, όταν βλέπει το σχήμα νόμιμο ιατρείο, θα το σκανάρει στην εφαρμογή και θα βλέπει όλες τις πληροφορίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ενίσχυση του κεντρικού ελεγκτικού μηχανισμού υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, εξετάζεται να δοθούν σε ένα φορέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο. Όπως για παράδειγμα είναι ο ΟΔΠ, περισσότερες ελεγκτικές αρμοδιότητες, ώστε να υπάρχει ένας οργανωμένος μηχανισμός που θα μπορεί να πραγματοποιήσει στοχευμένους και επιτόπιους ελέγχους. Ενώ, όπως μας είπανε, συστήνεται επιτροπή σε επίπεδο γενικών γραμματέων, η οποία θα εξετάσει τις γκρίζες ζώνες του σημερινού θεσμικού πλαισίου στην αναγεννητική ιατρική, στις θεραπείες μακροζωίας και στον χώρο της ευεξίας, προκειμένου να αποσαφινιστεί πλέον ποιες πράξεις επιτρέπονται, πού μπορεί να γίνονται και υπό ποιες προϋποθέσεις.
1: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων του Υπουργού Υγείας.
9: Ανοιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι έρευνες, φαίνεται, Θεοδόση Πάνο, ότι λαμβάνουν και νέα διάσταση.
10: Βεβαίως, διότι η επέκταση των ερευνών και μάλιστα σε βάθος πενταετίας όσον αφορά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αποφάσισε ο κύριος Βουρλιώτης, προφανώς ο δόλος τυχαίος, θα ελέγξει και πιθανές εμπορικές παύλα επιχειρηματικές δραστηριότητες του ζευγαριού. Διότι λέγεται ότι το τελευταίο διάστημα και προφανώς πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσπαθούσαν να κάνουν διάφορα ανοίγματα σε τουριστικές περιοχές της χώρας, να επεκτείνουν δηλαδή αυτή την δραστηριότητα που ουσιαστικά δεν είναι θεραπευτική, είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Όπως φαίνεται, πια μόνο που αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα ή το θανατηφόρα για τον Γιώργο Μαζονάκη, όπως έκρινε άλλωστε και ο δικαστικός λειτουργός ανακτής και εισαγγελέας που αποφάσισαν την προφυλάκηση του ζευγαριού στο μικροσκόπιο, έχει πει και ένα γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, που εκεί φαίνεται να έχει συσταθεί μια εταιρεία το Νοέμβριο του 2025 και μέσω αυτής της εταιρείας αγοράστηκε για μόλις 29.000 ευρώ το μηχάνημα πλασμαφαίρησης. 29.000 ευρώ για ένα μηχάνημα πλασμαφαίρησης. Όσοι γνωρίζουν λένε ότι το ποσοστό αυτό είναι εντελώς αστείο, καθώς είναι τριπλάσιο, είναι πολλαπλάσιο το ποσό ενός καλού τέτοιου μηχανήματος, ή τουλάχιστον αυτά που έχουν οργανωμένα νοσοκομεία και πραγματοποιούν με ασφάλεια στους ασθενείς τέτοιου είδους θεραπείες. Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες θέλουν τον κύριο Βουρλιώτη να έχει συγκεκριμένα δεδομένα στα χέρια του όταν διέταξε την έρευνα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επίσης, θα επεκταθεί σε βάθος πενταετίας, όπως είπαμε, και στα φορολογικά δεδομένα του ζευγαριού, καθώς μια πρώτη έρευνα δείχνει ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα φαίνεται να μην συνάδουν με την πολύ τελή ζωή του ζευγαριού, αλλά και με την περιουσία που έχουν. Όταν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, τότε θα υπάρξει δέσμευση ακίνητης και κινητής περιουσίας του ζευγαριού, δηλαδή κτίρια, υπάρχει μια μεγάλη μονοκατοικία στο ψυχικό, υπάρχουν και κάποιες διοκτησίες, αλλά και οι καταθέσεις του ζευγαριού σε τραπεζικά υποκαταστήματα. Ότι θα ελεγχθούν και πιθανές θηρίδες που είναι δυνατόν να διατηρεί σε τραπεζικά υποκαταστήματα το ζευγάρι.
0: Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγάλει αυτή η έρευνα. Ενώ μεταξύ, Θεοδόση, το ζευγάρι πέρασε το πρώτο του βράδυ στις φυλακές σε κελιά τα οποία δεν έχουν εύκολη πρόσβαση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, από άλλους κρατούμενους.
10: Και ιδιαίτερα για την 56χρονη, καθώς κρατείται στις γυναικείες φυλακές, όπου εκεί λόγω της συναυλίας που είχε κάνει αφιλοκερδός ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τον δημοφιλή τραγουδιστή και τον θάνατό του. Η 56χρονη γιατρός είναι στο κελί που ήταν και η Ειρήνη Μουρτούκου, η οποία όμως έχει μεταχθεί σε άλλες φυλακές. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση, λένε οι πληροφορίες. Λογικό. Ακούγεται ξέσπαση και σε κλάματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ρωτούσε τις σοφρονιστικές υπαλλήλους, τις γυναίκες φρουρούς δηλαδή, για τις συνθήκες στην φυλακή. Και κυρίως τα κατά συνθήκη. Αν θα μπορεί να έχει μια τηλεόραση στο κελί της, πότε είναι το επισκεπτήριο και ποιοι μπορούν να την επισκέπτονται. Και επίσης αν μπορεί να λαμβάνει χρήματα εκτός φυλακών για την αγορά διαφορών προϊόντων μέσα στις φυλακές, καθώς μην ξεχνούμε ότι υπάρχει και κηλικείο. Αυτό βέβαια θα γίνεται πάντα μέσα από το φρουαρχείο. Μπορεί κάποιος να καταθέτει εκεί χρήματα και αυτά να αποδίδονται στον κρατούμενο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Χωρίς φρένο, η άνοδος των ενοικίων ανέβηκαν κατά περίπου 4% μέσα σε ένα χρόνο, με τους ιδιοκτήτες να ζητούν πανελλαδικά κατά μέσο όρο περίπου 11 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα στοιχεία από τις κεντρικές πλατφόρμες ενοικίασης ή πώλησης ακινήτων αποτυπώνουν πλήρως το μέγεθος του προβλήματος της στεγαστικής κρίσης, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
11: Πράγματι, η βασιλή έβρεση στέγη στην Ελλάδα έχει μετατραπεί σε έναν αληθινό Γολγοθά. Σχετική έρευνα δείχνει ότι οι τιμές των ενοικίων τον Αύγουστο αγγίζουν ιστορικό υψηλό, καταγράφοντας μέση τιμή στα 10,71 ευρώ, κοντά στα 11, όπως είπε, στα ένα τετραγωνικό μέτρο σε πανελλαδικό επίπεδο. Και σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία συνενούν και οι επίσημοι δείκτες της Τράπεζας της Ελλάδος, η γενική άνοδος των μισθωμάτων για το σύνολο των κατοικιών παρουσίασε μέσω σταθμική αύξηση της τάξης του 3,8 έως 5,3% σε πανελλαδικό επίπεδο σε σύγκριση με τον περσινό Αύγουστο. Ενδεχομένως και λόγω του ότι παραδοσιακά η ζήτηση αυξάνεται βέβαια τον Αύγουστο με τη συμβολή και των φοιτητών που έχουν μάθει σε ποια σχολή θα φοιτήσουν και αναζητούν φοιτητική κατοικία. Θα σου δώσω και μερικά 38 παραδείγματα για τα ζητούμενα ενοίκια του Αυγούστου. Η έκπληξη ήρθε από την περιφέρεια. Η Νέα Ερακλήτσα στην Καβάλα ηγείται πανελλαδικά των αυξήσεων με 16,7% άνοδο των τιμών. Δείχνει δηλαδή τη στροφή επενδυτών και μεγάλη πίεση σε παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές. Δεύτερη στην κατάταξη, το μεγαλύτερο αυξήσεων στα ενοίκια είναι τα Πετράλωνα στην Αθήνα με 15,6%, πολύ κοντά με την Κυψέλη που επίσης καταγράφει διψήφια άνοδο, δείχνοντας ότι η ζήτηση μετατοπίζεται και σε κάποιες παραδοσιακές γειτονίες πλέον, όπου το απόθεμα εξαντλείται. Τώρα, όμως, κατά μέσο όρο, όπως είπαμε, λίγο χαμηλότερα, αυτές ήταν οι εκπλήξεις. Η κυριαρχία των νοτίων προαστίων εξακολουθεί έτσι να χαρακτηρίζει την κτηματαγορά. Το ελληνικό και οι βάροι συνεχίζουν να συμπαρασύρονται από τα μεγάλα έργα ανάπλασης της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Και το ελληνικό καταγράφει τη μεγαλύτερη της αύξηση, με τις τιμές να εκτινάσονται κατά 9,1%, ψηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι. Ακολουθεί η περιοχή Βάρη Βάρκιζα και αυτή με 8,3% και το Παλαιοφάλιρο με 7%. Εκεί η ζητούμενη τιμή τώρα πλέον αγγίζει το 13,3% το τετραγωνικό μέτρο, κατά μέσο όρο πάντα, γιατί πάντα έχουμε και τα πιο πάνω και τα πιο κάτω. Στο Δήμο Αθηναίων η Νέα Σμύρνη ξεχωρίζει με τέτοια αύξηση κατοικιών της τάξης του 6,1% και συνολικά στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται μια όμως μέση άνοδος της τάξης του 5,4% σε σχέση με πέρυσι, με το κέντρο της Αθήνας να κυμαίνεται γύρω στα 12 πάνω και λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω το τετραγωνικό μέτρο. Στα δυτικά προάστια έχουμε επίσης την έκπληξη. Εκεί σημειώνεται άνοδος 5,7% σε σχέση με τον προηγούμενο Αύγουστο. Και αυτό συμβαίνει επειδή οι τιμές ήταν χαμηλές, οπότε έχει μετατοπιστεί τώρα το ενδιαφέρον. Και αντίστοιχη πίεση δέχεται και η Θεσσαλονίκη, όπου τρέχουν αγγελίες, παρουσιάζουν και τέτοια άνοδο. Βλέπουμε αγγελίες να έχουν αύξηση στις τιμές τους έως 6,6% συγκριτικά με πέρυσι. Και μάλιστα και εκεί έχουμε το αντίστοιχο φαινόμενο. Η δυτική Θεσσαλονίκη, που ήταν χαμηλές τιμές, να έχει και μεγάλη πίεση και μεγαλύτερη άνοδο στη ζήτηση ενοικίων. Τώρα, η στεγαστική κρίση μετακινείται πλέον δυναμικά και στην επαρχία. Η γενική άνοδος αγγίζει το 5,4% και εκεί. Μεγάλο άλμα καταγράφεται στην Πάτρα με τη σιάξη 8,1% κατά μέσο όρο και αντίστοιχες πτήσεις στο Ηράκλειο και το Βόλο. Και εδώ να πούμε, Βασίλη, ότι ως μερικό αντίβαρο σε αυτό το σαρωτικό κύμα ακρίβειας, να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται η ενεργοποίηση της κρατικής επιστροφής ενοικίου και, όπως έχουμε πει και από το μαγκαζίνο, θα καταβληθεί τέλος Νοεμβρίου, αρκεί να προλάβουν τους χρόνους, το οποίο σίγουρα θα αποτελέσει και αυτό μια μικρή οικονομική ανάσα.
1: Και μιλάμε για τιμές φωτιά, Μέρη Παπακωνσταντίνου, όχι μόνο πλέον στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στην περιφέρεια. Να σε ευχαριστήσουμε.
0: Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί στους κατοίκους της Εύβοιας ο σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Η δόνηση έγινε αισθητική σε πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ αργότερα ακολούθησε ένας ακόμη μικρότερος σε μέγεθος σεισμός. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
12: Ναι, Ελισάβετ, λίγο πριν από τις 10 σε θαλάσσια περιοχή στη Βόρεια Εύβοια, λοιπόν, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 9:42 ώρα Ελλάδας και λόγω του μικρού εστιακού βάθους της έγινε αισθητή στην Αττική και αρκετές ακόμα περιοχές. Αναλυτικότερα σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος στα 16,8 χιλιόμετρα σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων βόρειο-βόρειο-ανατολικά της Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των σεισμολόγων, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή προβλήματα από τη σεισμική δόνηση. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, σημείωσε επίσης ότι στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα το προηγούμενο διάστημα, με τη δραστηριότητα να έχει φτάσει μέχρι και τα 5 ρίχτερ. Τώρα να πούμε ότι σημειώθηκε νέα ασθενή σεισμική δόνηση 3,3 ρίχτερ στην Εύβοια στις 12:07 το μεσημέρι, μετά τον ισχυρό πρωινό σεισμό. Η νέα δόνηση είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά. Ο οδηγός σχολικού και η συνοδός ξέχασαν για 5 ολόκληρες ώρες 2 παιδάκια 4 και 5 ετών μέσα στο λεωφορείο.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
15: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
17: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
18: Το μέλλον σου χωράει παντού.
19: Υποβολή εργασίας έγινε.
20: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
21: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
22: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
23: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: 43 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν το χωρά ανθρώπινος νους αυτό που συνέβη σε χωριό των Χανίων. Μία συνοδός και ένας οδηγός λεωφορείου που είχε ναυλωθεί για τη μεταφορά νηπίων ξέχασαν κλειδωμένα στο βαρύ όχημα για περισσότερες από 5 ώρες δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. Ο εντοπισμός τους έγινε εντελώς τυχαία, καθώς η μητέρα του ενός παιδιού πήγε στον νηπιαγωγείο προκειμένου να του δώσει το μεσημεριανό που είχε ξεχάσει. Φανταζόμαστε όλοι το σοκ που υπέστη Γρηγόρη Διβάνη.
24: Το αδιανόητο περιστατικό συνέβη σε χωριό του Δήμου Καντάνου Σελήνου στα Χανιά, όπου τα δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών ξεχάστηκαν κλειδωμένα μέσα στο σχολικό για περίπου 5 ώρες. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες γονείς, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρατέταρτο το πρωί μαζί με τη συνοδό. Η απουσία τους, όπως είπες, έγινε αντιληπτή όταν η μητέρα του ενός παιδιού πήγε το μεσημέρι στον νηπιαγωγείο για να του πάει φαγητό, καθώς θα ξεκινούσε το ολοήμερο πρόγραμμα και εκεί την ενημέρωσαν ότι το παιδί δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στο σχολείο. Μετά από αναζήτηση, ο οδηγός έλεγξε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ, το οποίο ήταν σταθευμένο στην περιοχή της Παλαιοχώρας, εκεί δηλαδή που το είχε αφήσει το πρωί, αφού κατέβηκαν στο σχολείο οι υπόλοιποι μαθητές, περιμένοντας για τη μεσημεριανή βάρδια της επιστροφής. Τα δύο παιδιά βρέθηκαν στα πίσω καθίσματα σε τραγική κατάσταση από το φόβο και την πολύωρη αναμονή. Όπως ανέφεραν οι γονείς, ευτυχώς η δροσιά της ημέρας απέτρεψε μια μεγαλύτερη τραγωδία στην περίπτωση που είχε ζέστη. Η συνοδός του λεωφορείου, η οποία είχε τοποθετηθεί για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί στις πίσω θέσεις και δεν τα είδε. Η διοίκηση του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ζήτησε επίσημα συγγνώμη και προχώρησε στην άμεση απόλυση της συνοδού και στην απομάκρυνση του οδηγού από τα καθήκοντά του. Και οι δύο συνελήφθησαν μετά από μηνύσεις που υπέβαλαν οι γονείς των παιδιών. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα υπηρεσία στα Χανιά, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να οριστεί η ημερομηνία για να εκδικαστεί η υπόθεση σε τακτική διαδικασία.
1: Ευτυχώς που δεν επικρατούσαν, Γρηγόρη, υψηλές θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εργαλείο στα χέρια των απατεώνων έχει γίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Σπύρα κλωνοποιούσε μέσω AI τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματα τους. Στην Νέα Ιωνία συνελήφθησαν δύο άτομα 23 και 25 ετών, ενώ μέσα σε λίγους μήνες η λία της συμμορίας φαίνεται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, Θεοδόση Πάνου.
10: Και αυτό μόλις σε τρεις περιπτώσεις για να καταλάβουμε και το μέγεθος της απάτης. Καθώς φαίνεται ότι πια έχουν αλλάξει. Μέθοδο και η μέθοδος των των απατεώνων έχει ανέβει επίπεδο.
0: Έχει εξελιχθεί, βέβαια.
10: AI.
0: Ναι, ναι.
10: Ναι, βεβαίως. AI. Κλωνοποιούν τις φωνές συγγενών ηλικιωμένων ατόμων με σκοπό βεβαίως να τους πείσουν ότι κινδυνεύουν από τι? Όχι από την ηλεκτρική ενέργεια. Από τις οπτικές ίνες. Έχουν, γι' αυτό σας λέω, έχουν ανέβει στο σύνολο επίπεδο, διότι η οπτική ίνα που έχει περάσει από τη γειτονιά σας και είμαστε από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, επειδή έχει υδράργυρο, θα καταστρέψει τα κοσμήματά σας που έχουν υδράργυρο και τα λεφτά σας που στη μεταλλική ταινία έχουν υδράργυρο.
0: Ό,τι πώς ακριβώς παίρνουν τη φωνή των συγγενών, Θεοδόση?
10: Επειδή είχε παλιώσει το κόλπο με την διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, τους λέγανε για την οπτική ίνα. Όταν λοιπόν μιλούσαν με τον ηλικιωμένο, τι λέγανε στον ηλικιωμένο? Θέλετε να μου δώσετε το τηλέφωνο ενός συγγενής σας που είναι πιο εξοικειωμένος με την τεχνολογία για να μιλήσω και να καταλάβει περίπου τι λέμε? Το έδιναν οι ηλικιωμένοι. Το έδιναν λοιπόν το τηλέφωνο και στη συνέχεια, μιλώντας με αυτόν το συγγενή για εντελώς διαφορετικά πράγματα όμως και πιο συγκεκριμένα, έκλεβαν ουσιαστικά, μαγνητοφωνούσαν, ηχογραφούσαν την φωνή του και στη συνέχεια με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κλωνοποιούσαν την φωνή και στη συνέχεια έπαιρναν εκ νέου το θύμα, όπου πια νόμιζε ότι μίλαγε με το συγγενή, με τον γιο της, με την κόρη της ή ακόμα.
0: Οπότε ήταν και πιο εύκολο να πείσουν τα θύματά τους.
10: Ακριβώς. Συνελήφθησαν δύο άτομα στη Νέα Ιωνία, τα οποία είχαν στην κατοχή του κοσμήματα αξίας άνω των 30.000 ευρώ, τα οποία βεβαίως τα είχαν πάρει από μία ηλικιωμένη που δεν γνώριζε ακριβώς τι είναι οι οπτικές ίνες, αλλά τι είχε εξηγήσει ο εγγονός της. Μόνο που ο εγγονός ήταν ένας από τους απατεώνες. Δύο λοιπόν συνελήφθησαν και πρέπει να σας πω ότι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία πρωταγωνίστησε στην προώθηση και στην ψήφιση νόμων που βελτίωσαν τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου μας ενημερώνει αναλυτικά.
7: Έφυγε λοιπόν σήμερα το πρωί από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 103 ετών. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου, και η μητέρα του Γιώργου, της Σοφίας, του Νίκου και του Αντρίκου Παπανδρέου. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες μέρες τα 103 χρόνια ζωής. Το πλήρες όνομά της ήταν Μάργαρετ Έστερ Τσαντ Παπανδρέου. Η μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού έφυγε ήσυχα στο σπίτι της. Τα τελευταία χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί από την υγεία της, ήταν επιβαρημένη. Τις επόμενες ώρες θα γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για την κηδεία της. Τώρα, να σας πω ότι σε μια πολύ σύντομη, πολύ λιτή ανακοίνωση, η οικογένεια σημειώνει ότι με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας που έφυγε σήμερα το πρωί. Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδορία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών. Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δυσεγγονή της, πάνω απ' όλα θα είναι η πάντα η Μαργαρίτα μας, η μεγάλη ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη. Προφανώς έχουν αναφερθεί, δίνοντας συλληπιτήρια στους οικείους της στον χαμό της Μαργαρίτας Παπανδρέου, από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, μέχρι και προέδρους άλλων κομμάτων, όπως η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου, με συγχωρείτε. Ο Νίκος Παπανδρέου, σε μια πολύ έτσι συγκινησιακά φορτισμένη, αν θέλετε, ανάρτηση, έγραψε για την αγαπημένη του μητέρα, τη Μαργαρίτα, που έφυγε σήμερα το πρωί μετά από μια δύσκολη τραβιά. Καταλήγει δε, μιλώντας για την εκλειπούσα, ως να ήταν ο φάρος στη φουρτούνα για τα παιδιά της και τον Ανδρέα, τον άντρα της ζωής της. Πάρα πολλοί κάνουν αναφορές στο έργο της ως η επικεφαλής, η ιδρύτρια της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, και το πώς αυτό λειτουργήσε υπέρ της αλλαγής του κοινωνικού κράτους πια στην Ελλάδα, πώς πέρασε σε μια νέα εποχή αυτό που λέμε σήμερα δικαιώματα των γυναικών. Μόλις ενημερώνομαι ότι η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο την Κυριακή 29 στις 10 το πρωί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικά.
0: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και πώς ήταν αναμενόμενο. Δημήτρη, πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA είναι η εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκη του Όφη επί της γερμανικής Hoffenheim.
8: Εντυπωσιακός Όφη πέτυχε μια ιστορική νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, επικρατώντας 2-0 της γερμανικής Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Αϊτόρ στο 30, Κανελόπουλο στο 84, η σκόρη της κριτικής ομάδας. Παρά το γεγονός ότι πιέστηκε αρκετά ο Όφη από την γερμανική ομάδα, έβγαλε ουσία στην άμυνα και δίκαια πήρε το τρίποντο. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, ανέφερε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης.
9: Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και

0: έχουμε το πλάνο μας, έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα και παιχνίδι με παιχνίδι είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν, οπότε θα δούμε τα αποτελέσματα στο τέλος.
1: Επόμενο παιχνίδι για τον Όφη στη Γαλλία με την ΟΡΕΝ 15 Οκτωβρίου. Η Ελλάδα πλησιάζει πιο πολύ κοντά στη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Είναι με διαφορά 113 βαθμών πίσω από την Τσεχία που είναι 10η. Η Πολωνία είναι 10η, η Ελλάδα είναι 12η. Οι νίκες Ολυμπιακού και Όφη έφεραν βαθμούς για την χώρα μας. Διπλασία τις επιτυχίες της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο ΙΑΕΚ που συνέτριψε 8-1 τον Πανσεραϊκό. Η εντυπωσιακή νίκη της Ένωσης επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Βάργα που αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο με τραυματισμό.
2: Και πάμε και στο μπάσκετ γιατί έχει σημαντικό αγώνα. Ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρμπαξέ για τον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας.
1: Την Φενέρμπαξέ αντιμετωπίζει ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός στις 5 το απόγευμα στο Αμπουντάμπι στον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, μια νέα διοργάνωση. Στις 8 η ώρα ο άλλος ημιτελικός του Ντουμπάι εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
3: Νιώθω τελείως ανασφαλής όσον αφορά το τι θα παρουσιάσουμε στο γήπεδο. Δεν μας βοηθάει ο χρόνος, οι λίγες προπονήσεις μαζί. Και ένα ρόστερ που έχει κάποια χαρακτηριστικά νέου ρόστερ, παρότι υπάρχει μεγάλο κορμό από πέρσι, γιατί οι δύο βασικοί point guards είναι καινούργοι. Και καταλαβαίνω ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο να παίξει ομάδα καλά. Οπότε είμαι λίγο περίεργο να δω τι θα βλέπω στο γήπεδο. Πιστεύω ότι το μέγεθος, το επίπεδο της εκτέλεσης αμυντικά και επιθετικά σε αυτό το τουρνουά δεν θα είναι ψηλό, αλλά ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, γιατί όλες οι ομάδες θα παίξουν για την νίκη.
1: Τέλος, στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ υποδέχεται τη γαλλική Μπουρκ. Στην πρεμιέρα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν Βελιγραδίου.
4: Ο καιρός. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αύριο Σάββατο, κυρίες και κύριοι. Δεν θα λείψουν βέβαια και οι νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω με την έντασή τους στο Αιγαίο να φτάνει γενικά τα 4 με 5 μποφόρ και κατά τόπους 6. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει αύριο την ανωδική πορεία της. Στις περισσότερες περιοχές οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τους 30-31 και κατά τόπους τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ενισχύεται εντωμεταξύ από την Κυριακή η αστάθεια κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα. Αναμένεται να επηρεάσει λοιπόν τη βορειοδυτική χώρα μια διαταραχή η οποία θα ενισχύει την αστάθεια και από το μεσημέρι της Κυριακής αναμένονται μπόρες και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
2: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
5: Καραμπόλα τριών γιο ταχύ σημειώθηκε νωρίτερα στην κάθοδο του Κεφισού στο Μοσχάτο με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του Εγάλεω. Ταλαιπωρία των οδηγών στην κάθοδο του Κεφισού συνεχίζεται από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια, αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη.
4: Και πριν διαβάσουμε, κυρίες και κύριοι, το real.gr την πρώτη είδησή του, να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας. Επιχειρούν 62 πυροσβέστες, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν ένα ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη, ενώ έχουμε και κλήσει στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή του Ρέντι. Οτιδήποτε στα δελτία ειδήσεων του Real FM. Ο real.gr λοιπόν διαβάζουμε Μητσοτάκη. Σε Τασούλα μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σχετικό βίντεο από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Και στο ενικός.gr Μαζονάκης, καζάνι που βράζει ο Κορυδαλός για τους δύο γιατρούς. Κρατούμενες κρέμα σαν πανό για πάντα μαζό. Στο Πάζλι Σάουνα, ο υπνοθεραπευτής και έγγραφο του ΕΚΑΒ.
4: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχά, Νίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Δαβαρίνος.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
7: Παγκόσμια αύξηση 22% στις κυβερνοεπιθέσεις σημειώθηκε τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία κλιμάκωση του ψηφιακού κινδύνου. Η τάση αυτή επηρεάζει έντονα και την Ελλάδα, όπου σημειώνονται κατά μέσο όρο 1.732 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό. Σχετική έκθεση

0: της Checkpoint Research αναφέρει ότι η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από το κακόβουλο λογισμικό που ζητά λίτρα, ransomware, καθώς τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η ραγδαία υιοθέτηση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εισάγει νέους σοβαρούς κινδύνους. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται τη Gen AI για να δημιουργήσουν πιο εξελιγμένες επιθέσεις, ενώ ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις παραμένει η ακούσια έκθεση και διαρροή ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων. Η ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει ισχυρή αισιοδοξία για το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Ο δείκτης προοπτικών απασχόλησης διαμορφώνεται στις 15 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 7 μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δυναμική για νέες προσλήψεις είναι ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία και η εστίαση, όπου ο δείκτης εκτοξεύεται στις 37 μονάδες, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή τριμηναία αύξηση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ηγούνται των θετικών προθέσεων προσλήψεων, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συγκρατημένες. Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έρευνα του ομίλου Pan Power Group, στην οποία συμμετείχαν 528 Έλληνες εργοδότες. Παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 35η θέση ανάμεσα στις 42 χώρες διεθνώς. Η παραγωγή ασφαλίστων στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026 άγγιξε τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώντας ισχυρή άνοδο μεγαλύτερη του 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος και δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή 43 ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι ασφαλίσεις ζωής αποτέλεσαν το βασικότερο μοχλό ανάπτυξης, καταγράφοντας εντυπωσιακό άλμα 20% και φτάνοντας τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, οι ασφαλίσεις καταζημιών διατήρησαν σταθερά θετικό πρόσημο με αύξηση 12%, διαμορφώνοντας τη συνολική παραγωγή στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Happy birthday to you. Happy birthday.
17: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
10: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. In the night time.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
19: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
20: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
19: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
21: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
22: Το μέλλον σου χωράει παντού.
23: Υποβολή εργασίας έγινε.
24: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
25: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
26: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
27: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: στους 97,8.
1: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

0: δεν θα μπορούσαμε, Λουκία, προφανώς να ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα, που συμπληρώνεται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Από το Χρυσαυγίτη Ρουπακιά, το ξαναλέω, την άγρια δολοφονία.
1: Ναι, γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, να μην ξεχνάμε. Ναι. Γιατί...
0: σήμερα είναι μέρα μνήμης.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έρχονται και κάποιοι άλλοι γνωστοί,
1: Φυσικά.
0: Γιατί τη Δευτέρα ο Κασιδιάρης ετοιμάζεται να ανακοινώσει, λέει, συμμετοχή σε κόμμα, νέο κόμμα, να γυρίσει.
1: Από τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, να το τονίσουμε αυτό.
0: Μία μικρή λεπτομέρεια. Δύο μικρές λεπτομέρειες. Ο Φίσας δεν επιστρέφει. Δεν μπορεί να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι νεκρός. Δολοφονημένος από το Χρυσαυγίτη Ρουπακιά. Και το δεύτερο, ο Καστιάρης που θέλει να γυρίσει στην πολιτική σκηνή, όπως λέει.
1: Αμετανόητος.
0: Ναι,
1: να
0: είναι
1: το πούμε και
0: καταδικασμένος ως ηγετικός τέλεχος εγκληματικής οργάνωσης σε 13 χρόνια και 6 μήνες. Και με βάση τον νόμο,
1: το διάστημα
0: αυτό. Του αποκλεισμού του από την πολιτική σκηνή λήγει το 2034. Τώρα, αν βρει τρόπο, με κάποιο τρόπο, να κάνει αίτηση.
1: Όπως λέει ο ίδιος, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι,
1: θα τα πει, θα κάνει. Περιμένουμε το διάγγελμα.
0: Να μπει σε ένα κόμμα, να κάνει κόμμα. Να ηγηθεί κόμμα του, αποκλείεται. Να μπει σε κόμμα και να κρίνει ο Άριος Πάγος εκείνη το θέμα της προσβλητόμενης ηγεσίας. Το θυμάσαι με τους Σπαρτιάτες. Άρα, μέρα μνήμης, ξέρεις. Λαός που δεν έχει μνήμη τιμωρείται.
1: Ακριβώς. Αυτό
0: τιμωρείται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Το εγχείρημα των Σπαρτιατών δεν πήγε και τόσο καλά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάει και το δεύτερο.
0: Λοιπόν, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των δύο γιατρών που προσφυλακίστηκαν για την. Των τελευταίων λεπτών, μάλιστα, εξελίξεις.
1: Πολύ σημαντικές.
0: Για το θάνατο του Μαζονάκη. Πρώτα όμως θέλω να πάμε σε έκτακτη είδηση. Και πριν ακούσουμε το καταπληκτικό αυτό τραγούδι, το Σιγά μην κλάψω, Σιγά μην φοβηθώ, που το ακούμε από τον Γιάννη Αγγελάκα, από τον ίδιο Παύλο Φίσα, από το τραγούδι, σε θυμάσαι.
1: Ήταν ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια που τραγουδούσε πολύ συχνά.
0: Πάμε εκτάκτως στον Θεοδόση Πάνο. Έχουμε έκτακτη είδηση. Έχει γεμίσει μαύρους καπνούς στο λεκανοπέδιο και η αιτία, Θεοδόση, καλησπέρα είναι.
1: Καλησπέρα. Πες μας, Θεοδόση.
2: Καλησπέρα. Σας, στην περιοχή του Ρέντι έχει ξεσπάσει φωτιά σε έναν οικοπαιδικό χώρο στην οδό Μακρυγιάννη, όπου καίγονται λάστιχα και σκουπίδια. Εξού και ο μαύρος καπνός.
1: Υπάρχουν κοντά σπίτια.
2: Καλύπτει την συγκεκριμένη περιοχή. Η περιοχή στο Ρέντι είναι κατοικημένη. Αστική περιοχή είναι. Το οικοπαιδικός χώρος βεβαίως δεν έχει σπίτια ή άλλες κατοικίες. Δεν φαίνεται επέκταση της φωτιάς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πυκνή μαύρη.
1: Έχουν σπεύσει πυροσβεστικά.
2: Βεβαίως αρκετά μεγάλη δύναμη, τουλάχιστον 20 πυροσβέστες έχουν φτάσει στο σημείο με 5 οχήματα και προσπαθούν να κάνουν κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς, της οποίας, όπως προείπα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ο καπνός που έχει κατακλείσει την περιοχή. Είναι πυκνός μαύρος καπνός και έχω την εντύπωση ότι σε λίγη ώρα θα ηχήσει στην περιοχή και το 112, προκειμένου να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς ο πυκνός μαύρος καπνός που αναδύεται από την περιοχή δημιουργεί ένα επιβαρημένο κλίμα.
0: Βλέπω, Θεοδόση, από τις εικόνες που μεταδίδονται, ακριβώς όπως το λες, δηλαδή είναι μια περιοχή, δεν έχει σπίτια εκεί που είναι ο οικοπαιδικός χώρος, έχει βιομηχανίες όμως, βλέπω τη Hyundai εκεί, βλέπω πολλά αυτοκίνητα, containers, είναι γύρω-γύρω και στη μέση ο σκουπιδότοπος, πάρα πολύ καπνός, έτσι εξηγείται ότι έχει γεμίσει το λεκανοπέδιο. Δεν βλέπω τρόπο να επεκταθεί, αλλά δεν ξέρω, επειδή είναι έφλεκτα υλικά, πόσο εύκολο είναι για να σβήσει.
2: Ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς, οι πυροσβέστες ακολουθούν το θερμικό φορτίο της φωτιάς, γιατί τα συγκεκριμένα υλικά που καίγονται, πολλό δε μάλλον τα λάστιχα, είναι δύσκολα στην κατάσβεσή τους. Οπότε η συγκεκριμένη φωτιά, που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να αναπτύσσει μια δυνατότητα επέκτασης, θέλει την υπομονή της.
0: Μάλιστα.
1: Σας
0: ακούσαμε τον Θεοδόση Πάνου, το χάσαμε
1: εκεί
0: για λίγο. Λοιπόν, είπε όμως τα βασικά, φωτιά στο Ρέντι, σε χώρο με σκουπίδια, σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα, 112 για τους μαύρους καπνούς, μεγάλη ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, θα έχουμε όλα τα νεότερα, θα σας ενημερώνουμε. Το λέω γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Γιατί τι συμβαίνει, γιατί έχουμε γεμίσει μαύρους καπνούς, γι' αυτό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε αμέσως με την είδηση της στιγμής, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο. Αλλά λέω και να γυρίσουμε πριν πάμε στην εξέλιξη στο θέμα των δύο γιατρών
1: των
0: που κατηγορούνται.
1: Των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται προφυλακισμένοι στον κορδαλό.
0: Και θα δω πώς αυτό ακουμπά και κορυφαίο υπουργό. Αλλά προηγουμένως θέλω να ακούσουμε αυτό που είχαμε προγραμματίσει να ακούσουμε μετά τον Γιάννη Αγγελάκα και τον ίδιο τον Παύλο Φίσα να τραγουδά το «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ», που είναι σίγουρα το τραγούδι της ημέρας.
3: Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί, σε μια πολύ ψηλή κοφή.

0: Και θέλω να πω, Λουκία, ότι χθες το βράδυ είχε μια συναυλία στην Παύλου Φίσα.
1: Ναι, και εκεί μίλησε και η μητέρα του. Συγκλώνησε.
0: Θέλω να πω μια φράση. Μια φράση που τα λέω, δεν θέλω να τη σχολιάσω. Θέλω απλώς να την πω και μετά να ακούσουμε τον Παύλο Φίσα. Λέει η μάνα, η Μάγδα Φίσα, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας, πάλι το ίδιο θα έκανα.
1: Και εμένα αυτή η φράση ακριβώς, προσυπογράφω, είναι αυτή που με συγκλώνησε.

0: Θα το ξαναπώ. Ο λαός που ξεχνά, που δεν έχει μνήμη, τιμωρείται από αυτό. Εδώ λοιπόν θυμάσαι την εγκληματική δράση. Δεν ήταν μόνο ο Παύλος Φύσας, ήταν οι Αιγύπτιοι ψαράδες, ήταν μια σειρά εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκαν οι Χρυσαυγίτες, ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης, ο Παπάς, όλη η ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης. Δεν το λέω εγώ, αυτό είναι φράση της δικαιοσύνης, το κατηγορητήριο και η καταδίκη. Γυρίζει λοιπόν, αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης και λέει την Δευτέρα επιστρέφω στην πολιτική σκηνή με αναφορές και στην Ευρώπη. Το πιο επικίνδυνο, δηλαδή επιχείρει να εκμεταλλευτεί το ρεύμα της εποχής
1: και ό,τι έγινε με το ΑΕΦΔΕ.
0: Για να δημιουργήσει ένα κίνημα ναζιστικό.
1: Να πει ότι θα έρθει και εδώ. Ναι.
0: Ναζιστικό, γιατί και το ΑΕΦΔΕ το γερμανικό είναι ένα ναζιστικό κόμμα. Και ξέρεις, εδώ είναι και δικές μας ευθύνες, διότι αν δεν καταλάβουμε πώς στη Γερμανία είναι πρώτο κόμμα του ΑΕΦΔΕ στις δημοσκοπήσεις. Πάλι έχει εκλογές σε κρατήδιο μεθαύριο. Γιατί η Λεπέν είναι τόσο μπροστά στη Γαλλία. Γιατί υπάρχει κύμα υπέρ της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Κάποιοι σπρώχνουν πολίτες εκεί να πάνε να ακουμπήσουν και να δουν ελπίδα σε φασιστικά μορφώματα και ναζιστικά μορφώματα.
1: Και είναι, και έτσι τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, με πολύ κόσμο ο οποίος είναι δυσαρεστημένος, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Να σου φέρω ένα παράδειγμα που είναι, το έχεις κάνει σημαία και πολύ καλά κάνεις. Μείωση της φορολογίας. Είδα χθες με μεγάλη χαρά τον Πρωθυπουργό για πρώτη φορά στη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ τον Παναγιώτη Στάρθη. Πέραν των άλλων μέτρων που ανακοίνωσε, δεν ξέρω αρκετά, θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής αυτά. Για το πετρέλαιο, θυμάσαι που λέγαμε ότι αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θα ήμασταν 2.000 ευρώ
1: το τόνο. Ποιος θα πληρώσει ακριβώς.
0: Και λέει ο Πρωθυπουργός ακριβώς το ίδιο. Λέει, το ξέρω, δεν μπορούν. Θα παρέμβουμε με δύο τρόπους, δηληστήρια και επιδότηση. Θα το πάμε πολύ κάτω από το 1,75 που ήταν η τιμή όταν έκλεισε η πλατφόρμα,
1: ναι,
0: τον Απρίλιο.
1: Αλλά είναι και πάλι 60% πάνω από ό,τι πέρυσι. Πρόσεξε,
0: το πολύ κάτω είναι 1.600. Ναι. 1.600 είναι 50% πάνω.
1: Ναι, αυτό θέλω να
0: δεν
1: πω.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Δεν είναι
0: πολύ.
1: Λίγο.
0: Ένα, κράτα ένα. Δύο, θα συνεχίσουμε την επιδότηση στο ντίζελ. Έχει σήμερα ήδη επίσημες τιμές 2,20 και ντίζελ και αμόλυβδη, μέσον όρο πανελλαδικά 2,40 κυκλάδες. Μπορείς να αγοράσεις αμόλυβδη 2,40.
1: Και για την βενζίνη. Δεν ακούσαμε κάτι για τη
0: εκεί
1: βενζίνη.
0: Εκεί θέλω να έρθω τώρα. Στην αμόλυβδη λέει ακόμα δεν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να.
1: Πρέπει να.
0: Ακόμα δεν πρέπει να.
1: Δεν γίνεται πόσο.
0: Δεν γίνεται.
1: Οι άλλοι τόσο κόσμο βάζει αμόλυβδη. Δεν βάζει.
0: Εννοείται.
1: Με
0: 400 ευρώ το μήνα για βενζίνη.
1: Δεν από εκεί που έδινε άλλα.
0: Άλλο να 70, άλλο 100.
1: Πόσο να αντέξει, τι λοιπόν, ακόμα δεν.
0: Άρα θέλει και αμόλυβδη και επίσης το μέτρο της επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε εταιρείες εμπορίας και θα μας τα πει σε λίγο
1: και δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργήσε, από ό,τι θυμάσαι, από ό,τι μας λέγανε.
0: Περίμενα να σου πω, το μέτρο επαναφοράς λοιπόν στο πλαφόν του κέρδους σε εταιρείες εμπορίας και βενζινάδικα. Λένε οι βενζινοπόλες, βεβαίως βάλτε το, αλλά σε όλη την αγορά. Αν μας πουλάει το δηληστήριο διπλή τιμή και να βάλετε σε εμάς να μην κερδίσουμε πάνω από 12 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ, λύνεται. Όχι, μια απάντηση. Πρέπει να μπει αυτολογία στο τέλος του πλαφών. Μπράβο στα δηληστήρια που συμμετέχουν στην επιδότηση στο πετρέλαιο και στη βενζίνη, όμως να μπει παντού το πλαφόν λοιπόν. Το κέρδος. Παντού, παντού, παντού. Όχι, όχι μόνο εκεί. Αυτά λοιπόν τα μέτρα που ήθελα να καταλήξω λοιπόν. Ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα καύσιμα. Να σου ξαναπώ το παράδειγμα που σου είχα πει. Σε μια βενζίνη που κάνει ας πούμε 1,70-1,75 το λίτρο, τα 70 λεπτά είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Είναι οι φόροι, ακριβώς.
0: Όχι, δεν είναι οι φόροι. Περίμενε. Είναι ο ειδικός φόρος. Αν βάλουμε και το ΦΠΑ 24% που βάλετε επί του φόρου,
1: πάνω στο φόρο,
0: πάει 1,05. Άρα στο 1,70, 1,05 είναι φόρος.
1: Είναι οι φόροι.
0: Άκουσα λοιπόν μεγάλη χαρά τον Πρωθυπουργό χθες το βράδυ να λέει για πρώτη φορά, σήμερα το είπε πιο έντονα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι θα κάνω τα πάντα στην Ευρώπη να τους πείσω να αλλάξει η οροφή που έχουμε, που δεν μπορούμε τώρα να μειώσουμε, ώστε για ένα δύσκολο διάστημα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Μπράβο. Μπράβο στο Μητσοτάκη.
1: Κάποιες χώρες όμως αλλά... πώς το έχουν κάνει.
0: Όχι, έχουν κάνει έτοιμα. Στον ειδικό φόρο κατανάλωση δεν γίνεται. Όμως, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ στέκομαι σε αυτό. Ο Μητσοτάκης το είπε, επειδή μιλούσαμε για Ευρώπη, εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Η Ευρώπη κοιμάται.
1: Ναι, κοιμάται. Τώρα έχει ένα άτυπο Eurogroup, που το οποίο στο άτυπο Eurogroup δεν παίρνονται αποφάσεις, απλά βάζουν ένα πλαίσιο και συζητούν.
0: Όχι, ηγέτης παίρνει το. Αλλά ναι, να σου πω κάτι. Επειδή ο κ. Πιερακάσης ξέρω ότι το θέτει και ότι έχει ξεκινήσει διαβουλεύσει με όλους τους ηγέτες ακριβώς.
1: Και είναι καλό το ότι έχουμε Έλληνα πρόεδρο του Eurogroup.
0: Να ληφθούν με ευελιξία μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, ότι είναι με έκτακτη κατάσταση. Αυτή η Ευρώπη εσένα σου γεμίζει το μάτι ότι μπορεί να αποφασίσει γρήγορα και να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις?
1: Όχι, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο ωριακά τα πράγματα που ενδεχομένως, κρατάω μικρό καλάθι, ενδεχομένως λέω, μπορεί και να αναγκαστούν, δεν ξέρω.
0: Διότι αν δεν μας πούν,
1: γιατί είναι πολλά τα κράτη, δεν είμαστε μόνο εμείς.
0: Το κλειδί είναι να μην μετρούν στις δαπάνες τα χρήματα που θα χαθούν από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Αν το κάνουν αυτό, μπορεί ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης να μειώσουν τον ειδικό φόρο. Αν δεν το κάνουν, δεν μπορούν, θα παραβιάσουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Εγώ θέλω να καταλήξω λοιπόν από εκεί που ξεκίνησα. Αν η Ευρώπη πει ναι, ξύπνησε. Αν η Ευρώπη πει όχι, μετά θα διαμαρτυρόμαστε που ανεβαίνει το FDI και Λεπέν? Όχι είναι η απάντηση. Γιατί δεν ακούνε. Δεν καταλαβαίνουν ότι οι πολίτες ήταν στο όριο. Λένε, κύριε, κοιμάσαι, παλού. Καλά κάνουν? Όχι. Είναι λύση? Διπλά όχι. Αλλά προσπαθώ να εξηγήσω ένα φαινόμενο.
1: Στο Καρπενήσι εδώ μας στέλνουν 2,45 ευρώ ντίζελ, 2,30 αμόλυβδη.
0: Χθες μου έστελνα φωτογραφίες. Μου έστελνα φωτογραφίες στο Open η Αλόνισος 2,62. 2,62 φωτογραφίες.
1: Πραγματικά τραγικό.
0: Λοιπόν, και η Ευρώπη
1: είναι
0: λέει,
1: αυτό που έλεγε χθες ο κύριος Πετράκης, κάντε το σταυρό σας.
0: Ναι, πριν το πει ο Μητσοτάκης, έπρεπε να το πει η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πιάσει τα κράτη, παιδιά, μειώστε, κατεβάστε το. Δεν βλέπετε ότι ο κόσμος πάει στην ακροδεξιά? Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα, Λουκία μου. Θα τα λέμε με το όνομά τους. Και εδώ στο Real FM έχω δώσει το προνόμιο.
1: Να μπορούμε να τα λέμε με το όνομά τους.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι αλήθεια.
0: Πάμε να δούμε ποιοι είμαστε.
1: Λοιπόν, είμαστε όπως κάθε μεσημέρι. Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου στα μικρόφωνα. Η Δήμητρα Ιπανανού εδώ ρυθμίζει τα πάντα στην εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Γιάννης ο Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και τα email σας στο στούτιο papakirialfm.gr. Τώρα ήρθε η ώρα της αποκάλυψης.
0: Λοιπόν,
1: Νίκο.
0: Είναι το θέμα της ημέρας. Πριν από λίγα λεπτά το Πασόκ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εμπλέκει τον Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου Θάνο Πλεύρη με την ομάδα των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο Μαζονάκη.
1: Δηλαδή, θα σας διαβάσω την ανακοίνωση. Πώς εμπλέκει ακριβώς?
0: Αμέσως. Λοιπόν, θυμάστε ότι ο κύριος Πλεύρης εκείνο το πρωί ήταν μαζί μου στο στούντιο του Open.
1: Ναι.
0: Και τον ρώτησα και μου μίλησε για την υπόθεση. Δεν μου είπε μία λεπτομέρεια που την είπε το ίδιο βράδυ στο Action. Ότι δηλαδή, όταν είχε την περιπέτεια της υγείας του, κάτω να πεθάνει και
1: ναι. Με είχε το αίμα, πάρει τηλέφωνο,
0: συμβουλεύτηκε και τον μην πω το όνομά του, τον κατηγορούμενο και προφυλακισμένο γιατρό, που ήταν καλός λαιματολόγος, μου έδωσε κάποιες οδηγίες για διατροφή και τα υπόλοιπα, δεν τον ήξερα. Από τότε όμως έχω διατηρήσει επαφή και γι' αυτό τον έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Ναι, μετά είπε αυτό, ότι τον έπαιρνε τηλέφωνο για να μάθει τι έγινε όταν πέθανε ο Γιώργος ο Μαζονάκης.
0: Αλλά δεν το σήκωσε ο γιατρός, λέει, το τηλέφωνο, ο κατηγορούμενος. Εδώ εγώ κάνω την αθώα σκέψη ότι επειδή ανοίγουν τα τηλέφωνα του γιατρού.
1: Ακριβώς,
0: και θα βρουν μερικές
1: κλήσεις. Και θα τα βρίσκαν ούτως ή άλλως.
0: Κάτσε
1: γι' αυτό το λόγο το είπε προφανώς.
0: Λέει, κάτσε να εξηγήσω γιατί πήρα τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Όμως εκείνη τη συνέντευξη ο κύριος Πλεύρης είχε πει ότι δεν ήξερα τον γιατρό μου, τον σύστησαν. Mm. Μιλάμε για το 2016. Ναι. Πάμε λίγο πίσω.
1: Πάμε λίγο πίσω.
0: Ανακοίνωση Πασόκ, τη διαβάζω, είναι επί του πιεστηρίου. Από τις πρώτες ημέρες της πολύκρωτης υπόθεσης του θανάτου του Μαζονάκη, σε ιατρείο που φέρεται να εκτελούσε παράνομες ιατρικές πράξεις, ο Υπουργός Πλεύρης είχε σπεύσει να δηλώσει ότι γνωρίζει τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, όταν μετά προσωπικό πρόβλημα είχε, θα σου έλεγα, χρειαστεί συμβουλές διατροφής. Έκτοτε, όπως δήλωσε δημόσια, είχε διατηρήσει επικοινωνία και την ημέρα του τραγικού συμβάντος απλώς αναζήτησε στο τηλέφωνο τον ιατρό για να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί. Πάμε τώρα στο ζήτημα.
1: Στο ζήτημα.
0: Όμως, όπως αποδεικνύεται, και έχω και τα έγγραφα μαζί μου,
1: ναι,
0: η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη. Όταν το 2012, μαζί με το ζευγάρι των προφυλακιστέντων γιατρών, ο κύριος Πλεύρης ήταν στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Μάλιστα, ο κύριος Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους κατηγορούμενους τα 3 από τα 5 μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού ζήτησαν από το πρωτοδικείο την επικύρωση του από 3 Ιουνίου του 2012 καταστατικού του σωματείου.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Πλεύρης, ναι, ότι ο κύριος Πλεύρης ήταν σε ένα σωματείο, εταιρεία, τι ήταν αυτό ακριβώς?
0: Αυτό είναι το Σωματείο Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Πλεύρης ήταν στο Λάος, δεν είχε πάει ακόμα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι λοιπόν, θα σου πω και τι έκλαινε τα έγγραφα και καταλήγει το Πασόκ ότι πρέπει να τοποθετηθεί προφανώς ο Υπουργός. Εγώ τον κάλεσα. Δεν απαντά. Και θέλω να είμαι ειλικρινής, εάν έχει απάντηση ο κ. Πλεύρης, αν είναι λάθος, αν είναι κάτι πιο αθώο, ας επικοινωνήσει μαζί μας να μας το πει.
1: Γιατί εδώ φαίνεται ότι είχε άλλου είδους σχέση με τους δύο γιατρούς.
0: Άλλο το επιλείψιμο. Ότι είπε δεν τους ήξερα,
1: ναι,
0: και εδώ υπογράφει από το 12 ότι είχε μαζί τους ένα σωματείο. Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Λέει λοιπόν το Πασόκ να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του, πολύ κρίσιμο, ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις. Λοιπόν, εδώ το ΠΑΣΟΚ δίνει στη δημοσιότητα τον αριθμό διαταγής για την ίδρυση του σωματείου. Λοιπόν, λέει, των ετούντων, Ηλίας Θήτα είναι ο κατηγορούμενος ένας. Ναι. Η Ιωάννα Γαμά είναι
1: η κατηγορούμενη.
0: Αθανάσιος Πλεύρης του Κωνσταντίνου, δικηγόρος κάτοικος Αθηνών, οδός Τάδε. Και εγώ σου λέω τα σβησμένα ονόματα, επειδή τα ξέρω δεν μπορώ να τα πω, είναι δύο μέλη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Ο ένας είναι ο γιος. Όχι, όχι. Ο ένας είναι γιος ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά ούτως ή άλλως θα βγουν στην επιφάνεια. Φαντάζομαι ότι είναι εταιρεία... θέμα ωρών να απαντήσει ο κύριος Πλεύρης, διότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, σου διαβάζω από τα έγγραφα που έχω μπροστά μου. Οι ετούντες ζητούν οι ετούντες ως μέλη της προσωρινής δικούσας επιτροπής του υποίδρυσης σωματείου ζητούν ο κύριος Πλεύρης, δύο γιατροί και δύο άλλοι, να αναγνωριστεί και να εγγραφεί στο δημόσιο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων που τηρείται και τα λοιπά υπό την επωνυμία Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, αγγλικά Greek Medical Legal Council. Είναι 3-4 σελίδες, αλλά έχει υπογραφές. Άρα εδώ για την γνησιότητα των λεγόμενων
1: υπάρχουν τα ντοκουμέντα. Δεν λοιπόν. Είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ λέει στον αέρα. Προφανώς υπάρχουν τα ντοκουμέντα, ναι. Και προφανώς πρέπει τόσο ο κύριος Πλεύρης όσο και, και η Νέα Δημοκρατία να τοποθετηθεί επ' αυτού.
0: Φαντάζομαι ότι από το Μαξίμου επικοινωνούμε τον κύριο Πλεύρη για να δώσει απαντήσεις και να δουν εάν το θέμα είναι σοβαρό.
1: Γιατί εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, ναι, ότι ο κύριος Πλεύρης
0: υπάρχουν τρία ζητήματα.
1: Έχει πει κάποια ψέματα πρώτα
0: απ' όλα. Υπάρχουν τρία ζητήματα.
1: Διότι για τους γιατρούς δεν ήταν μόνο φαίνεται λέω, και προσέχω πολύ τα λόγια μου, ότι μπορεί, λέω, να έχει και μια επαγγελματική σχέση μαζί
0: του. Κοίταξε, το έγγραφο το έχω μπροστά μου, είναι η αίτηση για την ίδρυση η πράξη για την προσωρινή δίκηση από το Μελές Πρωτοδικείο τοποθετείται η δίκηση του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Ότι είναι ο κύριος Πλεύρης και οι άλλοι τέσσερις είναι δεδομένο. Υπάρχουν τρία ερωτήματα. Το ένα, γιατί όταν ρωτήθηκε εκείνο το βράδυ από το Action 24 δεν είπε... Τον ήξερα από το 12.
1: Είχαμε μαζί σωματείο.
0: Δύο. Αν στο μεσοδιάστημα είχαν κοινή ιατρική ή άλλη δραστηριότητα.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί και πρέπει να το ξέρουμε.
0: Γιατί πρόσεξε, μιλούμε για ένα ζευγάρι γιατρών.
1: Το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή, ναι, ναι, κατηγορείται για πάρα πολύ
0: αλλά
1: σοβαρά
0: μια
1: εγκλήματα.
0: Μα έδωσε χθε Κατερίνα Φραγκάκη μια γεύση του, τα έχει πει νωρίτερα και στο Μάνου Φλίξ του Παπαδημητρίου, το τι ήταν η συγκεκριμένη, η γιατρός, η οποία χωρίς να έχει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, χρησιμοποίησε ένα παράνομο μηχάνημα, παράνομο, το Indigo, για να κάνει βιοδιάγερση σε κοριτσάκια νέα ετών.
1: Τα λέγαμε χθες και μας σηκώνονταν η τρίχα εδώ πέρα.
0: Θέλω να πω, εάν παράλληλα με τη δραστηριότητά του σε ένα παράνομο ιατρείο, παράνομο μηχανήματα και παράνομη δραστηριότητα και μαϊμού πτυχία, γιατί το Honolulu University
1: λέει. Ναι, είναι αυτό, ναι, που δεν δίνει πτυχίο με.
0: Όχι, όχι, έβγαλαν ανακοίνωση.
1: Έβγαλαν ανακοίνωση, δεν το δίνει με ανοιχτό βιβλίο.
0: Όχι, άλλο. Δεν δίνουμε πτυχία για να ασκήσει ιατρική. Καμία σχέση.
1: Γιατί τα δίνουμε.
0: Για να διακοσμητικά, ξέρω εγώ.
1: Στον τοίχο.
0: Δεν μπορείς να επικαλείς ότι σπούδασε εκεί και να ασκείς ιατρική. Αποκλείεται αυτό. Ναι, πάει αυτό.
1: Ωραία.
0: Ανακοίνωση. Άρα, εδώ πρέπει να απαντήσει ο κύριος Πλεύρης, αν τους ήξερε, αν έχει κάποια δραστηριότητα μαζί τους, αν ήξερε τη δική τους δραστηριότητα και γιατί είπε ψέματα. Αυτά, ναι, είναι δεδομένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, πάμε στη διαφημίσεις. Πάμε στη διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ελληνοτουρκικά πρώτο θέμα.
1: Ναι, διότι... μετά θα δούμε το θέμα της ενέργειας. Ναι, για πες για ελληνοτουρκικά.
0: Διότι,
1: έχουμε συνέχεια.
0: Βεβαίως, μετά τα μηνύματα του Πρωθυπουργού που θα τα δούμε αναλυτικά στον Ερντογάν, πολύ σημαντικά για τις ειδήσεις που βγάζει, είχαμε Γκιουλέρ νωρίτερα που απαντώντας στον Υπουργό Άμυνας σε ερώτηση βουλευτή για τους S-400, τους ρωσικούς πυράβλους που είναι οι τροχοπέδοι για να πάρει ο Ερντογάν τα F-35 από τον Τραμπ, είπε ναι. Μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και είμαστε έτοιμοι για πόλεμο ανά πάσα στιγμή, λέει ο Γκιουλέρ.
1: Μάλιστα, ναι. Καλά, δεν το έχουμε ξανακούσει. Για όλο έτοιμοι για πόλεμο είναι οι Τούρκοι.
0: Ναι, αμφισβητούν το δικαίωμά μας να εξοπλιζόμαστε για να αμυνόμαστε στο Καστελόριζο και τους ενοχλεί η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Και συγκεντρώνουν στρατό απέναντι από τη Σάμμο. Δεν είναι καλά αυτά. Ο κύριος Σταθακόπουλος ήταν μαζί μας. Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς το χάρτη.
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό.
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή του Ρέντι σε οικοπαιδικό χώρο με ξερά χόρτα και σκουπίδια. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα. Κλείνουν αυτήν την ώρα οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη. Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου λόγω καραμπόλας τριών γιοταχή στο Μοσχάτο. Αυξημένη η κυκλοφορία και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη και την Κομοτηνή.
16: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
17: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran.
18: παγκόσμια ελληνική.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
22: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
23: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: στους 97,8. Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά στις 3, ζήτησα FM 97,8. Σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, είμαστε εδώ μαζί με τη Λουκία Γκάτσου, τον Γιάννη Καλαγευρέκη απέναντί μου, την Δήμητρα Πανανού στην σωστονισμό της εκπομπής και την Εύη Βουγιουκλώτη, που χαίρομαι πολύ καιρό που συναντιόμαστε. Ξέρεις, η Εύη είναι στις άλλες βάρδιες, Λουκία.
1: Ναι, ναι, η Εύη και είναι κοντά μας σήμερα.
0: Η ζωντανή ιστορία του Real FM και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, είμαστε σε επικοινωνία με τον κύριο Πλεύρη, αν θέλει να βγει να απαντήσει.
1: Να μιλήσει για αυτό που συζητούσαμε.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό,
1: πάρα πολύ
0: το
1: σοβαρό,
0: θέμα. Το ξαναλέω.
1: Και περιμένουμε να βγει να μιλήσει ο κύριος Πλεύρης.
0: Το ξαναλέω με δύο τίτλους. Ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είχε πει ότι είχε γνωρίσει τον ένα από τους δύο προφυλακιστές γιατρούς για το θάνατο Μαζονάκη όταν είχε την περιπέτεια της υγείας το 2016. Τότε, λέει, ζήτησα συμβουλές, με έδωσε κάποια διατροφή. Από τότε γνωρίζομαι, γι' αυτό και τον πήρα τηλέφωνο όταν έμαθα ότι είναι νεκρός ο Μαζονάκης, να δω τι γίνεται, δεν απάντησε. Σήμερα λοιπόν αποκαλύπτεται από ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ότι οι συγκεκριμένοι γιατροί μαζί με τον Θάνο Πλεύρη από το 2012 είχαν ιδρύσει το Σωματείο Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο μαζί με άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα το ερώτημα είναι ότι πρέπει και ο Σπέβης να δώσει απάντηση του.
1: Γιατί έχει βγει, έχει βγάλει το ΠΑΣΟΚ και το χαρτί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με τη σύσταση της εταιρείας ουσιαστικά. Σωματείο. Ναι.
0: Σωματείο.
1: Πρέπει να μας πει ο κύριος Πλεύρης, γιατί φαίνεται ότι από το 2012 τους γνώριζε, τουλάχιστον από το 2012.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι δεν είναι απλώς δύο γιατροί που κατηγορούνται, δύο γιατροί που είχαν παραβιάσει το μισό ιατρικό κώδικα, παράνομα μηχανήματα, χωρίς άδειες, με καταγγελίες. Με τη μισή Αθήνα εκεί, η κοσμική Αθήνα.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα που είναι επιλείψιμο. Είναι το θέμα ότι ο κύριος Πλεύρης στις συνεντεύξεις του μέχρι στιγμής δεν είχε αναφερθεί σε αυτό. Είχε πει μόνο ότι ιατρικά τον είχε βοηθήσει ο κατηγορούμενος γιατρός και ότι τον είχε πάρει τηλέφωνο μετά επειδή τον γνώριζε απλά και μόνο για να δει τι γίνεται. Δεν είχε αναφερθεί σε αυτό, το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δείχνει ότι υπήρξε σχέση ανάμεσα στον κύριο Πλεύρη και τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς. Γι' αυτό και περιμένουμε να μας απαντήσει περί τίνος πρόκειται.
0: Λοιπόν, θα πάμε στα ελληνοτουρκικά που έχουμε προγραμματίσει και εφόσον με τον κύριο Πλεύρη θα διακόψουμε, να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διδάκτορα του Παντίου και Οθωμανολόγο, τουρκολόγο και νομικό. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, αγαπητοί, καλησπέρα στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ
0: που είστε μαζί μας. Τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα στα ελληνοτουρκικά. Θέσαμε τα αυστηρά μηνύματα του Πρωθυπουργού να τα ανακεφαλαιώσω πολύ γρήγορα. Δεν δεχόμαστε απειλές. Στην γνωστή ελληνική γραμμή απάντησε με αυστηρότητα την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας και προηγουμένως του Φιντάν και του Τσελίκ, που αμφισβητεί το δικαίωμά μας να στρατικοποιούμε, να αμυνόμαστε στα νησιά του Αιγαίου, να τα εξοπλίσουμε απέναντι στο κάζους μπέλι το τουρκικό. Μίλησε για απειλή ο Φιντάν και ουσιαστικά το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας αμφισβήτησε το δικαίωμα του Πρωθυπουργού να πηγαίνει στο Καστελόρισο και να δείχνει ότι έχει στρατό. Λοιπόν, σε αυτό απάντησε ο Πρωθυπουργός. Επίσης, για τα 12 μίλια είπε ότι πάντα είναι στην ευχέρειά μας να τα επεκτείνουμε, δεν είπε πού. Είπε για το καλώδιο πολύ σύντομα και επίσης δεν θα συναντηθεί με τον Ερντογάν, δεν είναι προγραμματισμένη συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάτι που ανακοινώθηκε για τον Τραμπ και τον Ερντογάν. Την ίδια ώρα λοιπόν οι Τούρκοι επέμεναν με σενάρια πολέμου από τον τουρκικό τύπο, ακόμα και ευνηθιαστικά χτυπήματα γράφουν σήμερα οι τουρκικές εφημερίδες, αλλά η εξέλιξη είναι η εξής. Γκιουλέρ, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, απαντώντας σε Τούρκο βουλευτή, μιλά για τη χρήση των ρωσικών S-400, θυμίζω είναι πύραυλοι που είναι η τροχοπέδη για να πάρει η Τουρκία F-35 από τις ΗΠΑ και λέει είμαστε έτοιμοι για πόλεμο ανά πάσα στιγμή και βεβαίως οι ρωσικοί πύραυλοι παραμένουν στο προστάσιό μας. Τι λέτε?
2: Λοιπόν, έτσι είναι το ρεπορτάζ, όπως τα είπατε, και η είδηση, οι ειδήσεις μάλλον. Αναμενόμενα, υπό την έννοια είναι ότι η Τουρκία είναι ειδική στη στρεψοδικία, δηλαδή να παρουσιάζει τα γεγονότα τα οποία τρέχουν, όπως αυτή τη συμφέρουν και όπως την εξυπηρετούν ανάλογα με το αφήγημά της. Το δικό της το αφήγημα είναι πολύ παλιό, έρχεται εδώ πέρα και 100 χρόνια, μην χαθούμε στα βάθη της ιστορίας, αλλά έχει να κάνει με το ότι η Τουρκία έχει αδικηθεί από τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες της ιστορίας, μέχρι και σήμερα ακόμα, ότι πρέπει να διεκδικήσει πάλι τα δικαιώματά της και τα εδάφη τα οποία έχασε από αυτές τις συνθήκες. Κάνει μια στρεβλή, στρεψοδικία θα λέγαμε, ερμηνεία της συνθήκης της Λοζάνης, ειδικά το άρθρο 13 που δεν μιλάει για αποστρατικοποίηση αλλά μιλάει για μη μόνιμες εγκαταστάσεις ναυτικού κυρίως και βάσης στην Λέσβο, στη Μυτιλίνη την αναφέρει, όλη την Ίσο την αναφέρει ως Μυτιλίνη,
0: ναι, ναι,
2: η Λοζάνη, στην Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία. Στη συνθήκη του Μοντρέα αναφέρονται η Σαμοθράκη και η Λίμνος και στη συνθήκη των Παρτισσών του 47 αναφέρονται τα Δωδεκάνησα. Όλα αυτά η Τουρκία τερμηνεύει όπως τα θέλει, κατά το δοκούν δηλαδή, και σαφώς σίγουρα δεν έχει μια αντικειμενική κρίση στο πώς τα ερμηνεύει και κανένας δικαστής, αν ποτέ βρισκόμασταν ενώπιον κάποιο διεθνώς δικαστηρίο ή κάποιο διαιτητή, θα τα ερμήνευε όπως η Τουρκία τα ερμηνεύει.
1: Κύριε Σταθακόπουλε, ναι, ολοκληρώστε και ναι, θα σας ρωτήσω μετά.
2: Παρόλα αυτά, έτσι έχουν τα πράγματα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε και ορθώς πρέπει να απαντούμε, διότι η Τουρκία την καλοπιστία μας, την Bonafide, την εκλαμβάνει ως αδυναμία. Επομένως πρέπει πάντοτε να απαντάμε.
1: Αυτό ουσιαστικά ήταν η ερώτησή μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Τουρκία μία με τον ένα τρόπο, μία με τον άλλο τρόπο, κάθε μέρα βρίσκουν και κάτι. Είναι μία από τα ίδια, απλά άλλες φορές κλιμακώνουν περισσότερο, άλλες φορές τα λένε με άλλα λόγια, αλλά το ρεζουμέ είναι το ίδιο. Το θέμα είναι εμείς κατά πόσον όλα αυτά, δηλαδή πρέπει να μπαίνουμε και εμείς στη λογική να απαντάμε και πού κατά κάποιο τρόπο ή να κάνουμε μια επιλογή, να το πω έτσι.
2: Ναι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, στο δίκαιο και ειδικά και στο διεθνές δίκαιο επικρατεί η λογική του επιμελέστερου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτού ο οποίος συνεχώς επικαλείται το δίκαιο του και δείχνει μια επιμέλεια σε αυτά που θεωρεί ότι έχει δίκαιο. Η Τουρκία το κάνει. Αν η Ελλάδα λοιπόν δεν απαντάει και μένει στη λογική ότι κάνω τι θέλει, λέγε, αν ποτέ βρεθούμε ενώπιον δικαστηρίου θα τα επικαλεστούμε κι εμείς. Εκεί όμως ο διαιτητής, ο επιδιαιτητής, ο διαμεσολαβητής, ο δικαστής, όπου και αν βρεθούμε, θα ρωτήσει, η πρώτη ερώτηση που κάνει είναι ποιος είναι ο επιμελέστερος. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να μένει αναπάντητο στην Τουρκία. Δηλαδή όταν η Τουρκία δείχνει μια επιμέλεια και μια συνέπεια στα θέλω της, παρότι είναι στρεβλά, πρέπει η Ελλάδα να απαντάει και πρέπει να απαντάει πάντοτε με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και την ερμηνεία την ορθή, δηλαδή όπως ερμηνεύεται το διεθνές δίκαιο και όχι όπως αλατούρκα, υποκειμενικά,
1: ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι,
2: ερμηνεύει η Τουρκία.
0: Κύριε Σταθακόπουλε, το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε δεδομένα που πατούν πια την ελληνική κόκκινη γραμμή. Το να βγαίνουν οι Τούρκοι και να απειλούν, διότι ο Πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο επειδή λένε 2 χιλιόμετρα μόνο από εμάς και 50 μέτρα να είναι, είναι ελληνικό νησί. Αυτό είναι ελληνικό νησί, τέλος. Στρατικοποιείται, βεβαίως. Το κρύβουμε, όχι. Γιατί υπάρχει κάζους μπέλη. Και δηλώνει επίσημα η ελληνική κυβέρνηση ότι ό,τι απειλείται, στρατικοποιείται. Τι θα κάνουμε, θα καθίσουμε σταυρωμένα χέρια απέναντι σε πυράβλους και στρατιώτες που είναι απέναντι. Προφανώς όχι. Η ερώτηση είναι λοιπόν, εφόσον οι Τούρκοι το κλιμακώνουν, εφόσον οι Τούρκοι λένε ότι εμείς τους απειλούμε, και εννοούν προφανώς όχι μόνο την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και την ασπίδα του Αχιλλέα με το Ισραήλ, λοιπόν, για εκείνους το κόκκινο πανί. Εφόσον οι Τούρκοι χαρακτηρίζουν, και κρατήστε τη λέξη, απειλή από το Φιντάν τα ελληνικά αμυντικά συστήματα στο Αιγαίο και υπενίσθητο ότι θα προσφύγουν στους διεθνείς οργανισμούς ότι παραβιάζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Το δικό μου ερώτημα είναι όλη αυτή η κλιμάκωση πού μπορεί να οδηγήσει και τι κινδύνους εγκυμονεί για τη χώρα μας.
2: Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, η Τουρκία ειδικεύεται στη στρεψοδικία. Παρουσιάζει ως επιθετικά και τάχαμε ότι είναι απειλούμενοι από τα αμυντικά συστήματα της Ελλάδος, τα οποία η Ελλάδα αναπτύσσει σε δύο πλαίσια. Το ένα πλαίσιο είναι έναντι των απειλών της Τουρκίας και το άλλο είναι στα πλαίσια των ατοικών της υποχρεώσεις, διότι ως χώρα του ΝΑΤΟ είναι υποχρεωμένη να είναι εναρμονισμένη με τα σύγχρονα οπλικά συστήματα και μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο άμυνας. Τώρα, το ότι απειλείται ειδικά από μια άλλη σύμμαχο χώρα του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να λάβει τα μέτρα της, διότι έχει και το κακό προηγούμενο, όχι μόνο των απειλών και του ενεργού καζουμπέλη από το 1995, αλλά και το προηγούμενο της Κύπρου.
1: Όταν λέτε να λάβει τα μέτρα της...
0: Μισό λεπτό, ναι. Έλα, Λουκέρο.
1: Όταν λέτε να λάβει τα μέτρα της, δηλαδή τι ακριβώς πρέπει να κάνει κατά τη γνώμη σας, κύριε Σταθακόπουλε?
2: Αυτά που ήδη κάνει. Δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να αναβαθμίσουμε τα οπλικά μας συστήματα όπως και να αναβαθμίζουμε, δηλαδή με την Μπελαρά, με την Περγαμίνη, με τα F-35 που θα έρθουν, τα F-16 του Viper, με το θόλο αυτό, τον οποίο είναι να σπείτε το Αχιλλέα, ο οποίος θα υλοποιηθεί μέχρι το 30. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι και στις συμμαχίες μας να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Φύλαγε τα ρούχα σου, να έχεις τα μισά, είναι γνωστή η παροιμία. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που έχουμε μια επιθετική Τουρκία και μια στρεψόδικη Τουρκία, η οποία παρουσιάζει το άσπρο μαύρο ή το μαύρο άσπρο αν θέλετε, θα κάνει, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Τώρα, οι επικλήσεις οι οποίες κάνει ότι το Καστελόριζο, παραδείγματι, βρίσκεται κοντά στις τουρκικές ακτές, δεν έχει να κάνει καθόλου. Δηλαδή, με την ίδια λογική θα έπρεπε η Γαλλία, παραδείγματι, με τις τρεπόντιες κτίσεις που έχει στη γαλλική Πολυνησία, να μην ασχολείται επειδή βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου. Ή θα έπρεπε, ξέρω εγώ, κάποτε όταν υπήρξε η σύγκρουση για τους παλαιότερους, το λέω, οι νεότεροι ας το θυμηθούν, στα Φόκλαντ, μεταξύ Αργεντινής και η Αγγλία, θα έπρεπε η Θάτσερ τότε να μην στείλει τίποτα και να πει: εντάξει, μωρέ, είναι κοντά στην Αργεντινή, τα Φόκλαντ, δεν ασχολούμαι. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όπου υπάρχει τεριτόριο, όπου υπάρχει γη η οποία ανήκει σε μία χώρα, και μάλιστα το Καστελόριζο συγκεκριμένα είναι από τα πρώτα ελληνικά εδάφη τα οποία απελευθερώθηκαν ήδη από το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο του 1943, όταν ακόμα η Ελλάδα η υπόλοιπη απελευθερώθηκε ένα χρόνο και μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά το Καστελόριζο έχει ιστορική σημασία και σημειολογία στην ελληνική ιστορία, δεδομένου ότι και ποτέ το οθωμανικό τουρκικό στοιχείο, παρότι συνυπήρχε, δεν επικράτησε ποτέ το ελληνικό το Καστελόριζο και τα Δωδεκάνησα.
1: Σε λεκτικό επίπεδο πρέπει να απαντάμε, δηλαδή να μπαίνουμε σε ένα πόλεμο ανακοινώσεων, να το πω έτσι, γιατί οι Τούρκοι κάθε λίγο και λιγάκι βγάζουν και από κάτι.
2: Είναι ένα αγκαίο κακό, ξέρετε. Αυτή είναι η δικά μου γνώμη. Υποκειμενικά μιλώντας.
1: Ναι.
2: Γιατί αν δεν απαντάς και το παίρνεις.
1: Το θεωρούν αδυναμία ενδεχομένως.
2: Το θεωρούν αδυναμία, ακριβώς. Είναι και θέμα επιμέλειας, όπως είπα προηγουμένως, ότι η Τουρκία θέλει να δείχνει ότι είναι επιμελέστερη, ενώ δεν είναι.
1: Δηλαδή, άρα πρέπει και εμείς να είμαστε σε μία μόνιμη ετοιμότητα να απαντούμε στα ανυπόστατα τα οποία λένε.
2: Ακριβώς. Και αυτό θυμίζει. Ακόμα και στο καθημερινό, στο αστικό ή στο ποινικό δίκαιο, ότι όταν ο γείτονας συνέχεια σε κατηγορεί, κάποια στιγμή πρέπει να λάβεις τα μέτρα σου. Διότι η σπορά αυτή των ψευδών ειδήσεων, η στρατιωτική αυτή η οποία δημιουργεί λάθος εντυπώσεις.
1: Ναι, μπορεί να πιάσει και τόπο, αυτό είναι το θέμα. Μπορεί να πιάσει τόπο σε κάποιον. Λέγε, αυτό.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να απαντάει και νομίζω ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να ακολουθεί αυτή η δικιά μου άποψη, αυτή την πορεία. Και σε κάθε περίπτωση, οι νεότερες γενιές που έρχονται πιο πίσω, τα νέα παιδιά τα οποία θα πολιτευτούν, θα γίνουν διπλωμάτες κτλ., πρέπει να γνωρίζουν άριστα και την ιστορία μας και το διπλωματικό τρόπο αμήνης της Ελλάδος, αλλά κυρίως το ότι αυτά τα οποία λέει η Ελλάδα εδράζονται με το διεθνές δικαίωμα και των διεθνών συνθηκών, συμβάσεων δηλαδή, τόσο της Λοζάνης, όσο του Μοντρέ, όσο και των Παρισίων. Και σε κάθε περίπτωση σε νεότερες, στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει, όπως είναι η ANCLOS, το Monaco Bay, δηλαδή η Σύμβαση των Διεθνών Ναυτικών Δίκαιων του 1982, και δεν πρέπει να.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα, κύριε Σταθακόπουλε, όχι πάντα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις, είχαμε αφήσει έτσι ένα περιθώριο στους Τούρκους και ήταν κάτι που κατηγορούσε και η αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Ότι μιλάτε όλη την ώρα για ήρεμα νερά και πού είναι τα ήρεμα νερά και πρέπει να το πάτε πιο επιθετικά.
2: Ακριβώς όπως το λέτε, γιατί η Ελλάδα ακολούθησε για ένα μεγάλο διάστημα, αρκετά χρόνια, τη λογική των ήπιων νερών και ήρεμα νερών και τη λογική ότι η Τουρκία ενδεχομένως να συνετιστεί και να αρμονιστεί με το ευρωπαϊκό.
1: Ναι, λες και υπήρχε τέτοια περίπτωση ποτέ, πραγματικά.
2: Αλλά δεν υπήρχε αυτό να συμβεί, επομένως έναν λόγο καταλαβαίνει η Τουρκία, τη δύναμη. Γιατί έτσι είναι ο δικός αξιακός κώδικας. Είναι τελείως λάθος να ερμηνεύουμε την Τουρκία σύμφωνα με τον δικό μας αξιακό κώδικα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι κάτι άλλο. Είναι sui generis. Είναι Τουρκία.
0: Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα όμως, κύριε Σταθακόπουλε. Αν θα χρειαστεί αυτή η δύναμη να χρησιμοποιηθεί. Διότι το βασικό ερώτημα είναι αυτό πώς οδηγείται. Το κλιμακώνει η Τουρκία. Ας πούμε ότι προσφεύγει στον ΟΗΕ, το έχει ξανακάνει, ότι παραβιάζουμε τις συνθήκες της Λοζάνης. Προφανώς εμείς θα απαντήσουμε όλα τα νομικά όπλα, ότι εκείνη μας απειλεί, το κάζου μπέλι και τα υπόλοιπα. Μετά θα βγει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Να πεδίο έντασης. Θαλάσσιες ζώνες που δεν είναι τουρκικής δικαιοδοσίας θα βαφτιστούν ως τουρκικής δικαιοδοσίας. Μετά θέλουν να περάσουμε το καλώδιο. Θα πάνε οι Τούρκοι, θα πούνε δεν περνάτε από εδώ, θα πούμε εμείς βεβαίως περνάμε από εδώ. Αντιμέτωποι. Μετά θα επεκτείνουμε τα 12 μίλια ενότητα της Κρήτης το ίδιο. Μετά θα βάλουμε ένα σπίτι από τα χείλια. Θέλω να πω, εάν υπάρχει τέτοια δυσπιστία και τέτοιο κλίμα από τη γειτονική χώρα, κάποια στιγμή παίζει με τη φωτιά. Εκεί πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα. Θα μείνουμε παίζοντας με τη φωτιά 3-4 χρόνια ή θα πιάσει φωτιά.
2: Λοιπόν, ο πρόεδρος Ερντογάν, 25 χρόνια, 1/4 του αιώνα διοικώντας στην Τουρκία, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες αν ήθελε να επιτεθεί στην Ελλάδα, δεν το έχει κάνει. Είναι όμως εξίσου επικίνδυνο, δηλαδή δεν είναι σαν τους τσεχαπίτες οι οποίοι κάναν τα ίμια παραδείγματι, τους κεμαλικούς μιλώντας ευρύτερα, οι Τσιλέρ τότε, αλλά είναι της λογικής πολιορκίας. Έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, όπως θα λέγει ο Τολστόη στο έργο του «Πόλεμος και Ειρήνη». Είναι εξίσου επικίνδυνο αυτό. Δηλαδή η λογική της πολιορκίας που κάνει στην Ελλάδα και η λογική του ροκανίσματος λίγο-λίγο και δημιουργώντας δικαιώματα εκεί πέρα τα οποία δεν υπάρχουν. Όπως ας πούμε παραδείγματι τα θαλάσσια πάρκα, όπως τη γαλάζια πατρίδα που θα φέρει κάποια στιγμή το νόμο, τον οποίο θα εφαρμόσει τη ΔΕΛΤΑ προεδρικά διατάγματα, δηλαδή εφαρμοστικά για το πώς θα εφαρμόζεται και πού κτλ. Η Ελλάδα, όπως είπα και προηγουμένως, αυτά τα γνωρίζει. Σαφώς έχουν γνώση οι φύλακες. Δεν θεωρώ ότι επί του πεδίου θα υπάρξει πολεμική σύγκρουση, όμως υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι εξίσου επικίνδυνο. Παρότι η χρησικτησία δεν αναγνωρίζεται στο διεθνές δίκαιο και ορθώς, διότι ο καθένας θα κατήχε παράνομα εδάφη και θα έλεγε μετά είναι δικά μου λόγω χρησικτησίας, μόνο στο αστικό δίκαιο υπάρχει αυτό. Εν τούτης, η Τουρκία έχει ιστορικά παραδείγματα που έχει ασκήσει ένα είδος διεθνούς χρησικτησίας και έχει βγει σε καλό. Θα αναφερθώ και μόνο σε ένα γνωστό ιστορικό παράδειγμα, την Αλεξανδρέτα το 1939, όπου έχοντας στείλει επίκους Τούρκους στη Συρία, επηρεάζοντας την γαλλική τότε εποπτεία που είχαν οι Γάλλοι λόγω της Εθνικής Λοζάνης στην περιοχή της Συρίας, τους είπε ότι θα κάνουμε ένα δημοψήφισμα να δούμε πού θέλουν να έρθουν οι πληθυσμοί της Αλεξανδρέτας. Έγινε το δημοψήφισμα και είπαν θέλουμε να πάμε στην Τουρκία. Η Συρία ουδέποτε το αναγνώρισε, εδώ πέρα και 87 χρόνια τώρα δεν το έχει αναγνωρίσει. Η Τουρκία όμως έχει καταφέρει με μια χρησικτησία διεθνούς δικαίου, που δεν υφίστανται μεν, αλλά το έκανε η Τουρκία να υφίστανται, να έχει την Αλεξανδρέτα υπό την επιρροή της. Αυτό θέλει να κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλει να κάνει στο Αιγαίο, αυτό θέλει να κάνει στα κατεχόμενα. Δηλαδή, δημιουργώ καταστάσεις που θυμίζουν χρησικτησία του αστικού δικαίου, έστω και αν δεν ισχύουν στο διεθνές δίκαιο, ξαναλέω, τις οποίες σε βάθος χρόνου θεωρεί ότι μπορεί να νομιμοποιήσει, είτε με το καλό είτε με το άγριο. Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να το γνωρίζει, να το έχουμε. Τα καμπανάκια να χτυπάνε συνεχώς, οι καμπάνες αν θέλετε της εγέρσεως για αυτά τα θέματα, και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι εξίσου επικίνδυνος ένας αλλιευτικός στόλος της Τουρκίας, ο οποίος θα ενοχλεί και θα παραβιάζει τα δικαιώματα της Ελλάδος μη αναγνωρίζοντας όχι μόνο τα 12 ναυτικά μίλια, παραβιάζοντας ακόμα και τα 6 ναυτικά μίλια μέχρι σήμερα. Και κάτι που σας είπα και προχθές στην τηλεόραση.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, βεβαίως. Ναι,
2: να κλείνω με αυτό. Ως υπόθεση εργασίας, ως war game, από αυτά που έχω την τιμή να λέω καμιά φορά στα μαθήματα στη σχολή πολέμου του πολεμικού ναυτικού. Ότι αν γίνει μια δολιοφθορά στο GSI στο καλώδιο, η Τουρκία θα ωφεληθεί και χρονικά και από όλη αυτή τη σύγχυση η οποία θα δημιουργηθεί, χωρίς να μπορεί να αποδειχθεί ότι το έκανε αυτή, δηλαδή ταυτότητα του αγνώστου ταυτότητας.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο. Να μία από τις νάρκες στο δρόμο που ακολουθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταθακόπουλε. Πολύ ενδιαφέροντα όσο μας είπατε. Πάμε διαφημίσεις, αναζητούμε τον κύριο Πλεύρη. Ελπίζω σε λίγο να τον έχουμε κοντά μας για να απαντήσει στο κατά τη γνώμη μου θέμα της ημέρας, δηλαδή αυτό που καταγγέλλεται ο Υπουργός, ότι δηλαδή είχε σωματείο μαζί με τους δύο προφυλακιστέντες γιατρούς για το θάνατο Μαζονάκη από το 2012.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat

0: της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους, τη συμμετοχή σε

0: μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές. Τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, της κρα...
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας. Είναι Παρασκευή, είναι 18 Σεπτεμβρίου και είμαστε παραμονή πια των επίσημων υποχρεώσεων των ομάδων στην Α κατηγορία 12ανήσου. Έγιναν γνωστοί μάλιστα και οι διαιτητές των αναμετρήσεων για τα παιχνίδια αυτά που έρχονται το Σαββατοκύριακο. Οι διαιτητές στους οποίους θα έχουμε την φετινή χρονιά. Σε ό,τι αφορά την πρώτη αγωνιστική, έγινε γνωστό το πρόγραμμα του Κολοσσού σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά εντός έδρας παιχνίδια του στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας κόντρα σε Κραϊόβα, Εροξπορ, Γκέτσε, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Ρίλσκι. Κλήσεις οι οποίες έγιναν για τα παιδιά τα οποία είναι στην Ρόδο, τα παιδιά τα οποία θα προπονηθούν υπό τις οδηγίες του Κώστα Παπαδόπουλου και φυσικά την παρουσία των τεχνικών της μεικτής μας ομάδας, του Γιάννη Μωραΐτη και του Χαραλάμπου Βαγκυρτζή. Γενικά έχουμε πράγματα να συζητήσουμε. Συνεχίζονται οι μεταγραφές στην ΑΕ Δικαίου. Η Λίλα Σακά είναι άλλο ένα κορίτσι το οποίο προσθέθηκε στο ρόστερ της γυναικείας ομάδας μπάσκετ της ΑΕ Δικαίου. Ο Μιχάλης Έλληνας, ο οποίος συνεχίζει την μπασκετική του διαδρομή στον Πανελλήνιο, ενώ η Κένταλ Κάρενς θα αγωνίζεται την χρονιά που μας έρχεται στην Σλοβακία, στην Σλάβια Μπάνσκα Μπίστρικα. Εκεί ανακοινώθηκε η Κένταλ Κάρενς, όπως και τα κορίτσια οι αδερφές Καραμίτσου, οι οποίες θα συνεχίσουν την μπασκετική τους διαδρομή στην ΧΟΠ. Γενικά έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Χθες είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε με τον προπονητή του ΑΟΠΗΛΗΟΥ, με τον Στάδη Κουντελίτσα. Θα ακούσουμε και το όσο μας είπε. Οπότε έχουμε αρκετή κουβέντα και σήμερα. Μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή Real Score μέχρι και τις 5.

Είμαστε ότι αφορά τον Κολοσσό, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Την Τετάρτη στις 6 θα δώσει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι ο Κολοσσός. Μετά την ήττα της ομάδας ό,τι αφορά τον μπάσκετμπολ, το Champions League, θα αγωνιστεί στο FIBA Europe Cup. Συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι λοιπόν εκεί. Έγινε γνωστό το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων στη regular season. Η ομάδα της Ρόδου, η οποία θα δώσει συνολικά 10 αγώνες με 5 εντός και 5 εκτός έδρας στο πλαίσιο του ομίλου της διοργάνωσης. Η ευρωπαϊκή διαδρομή ξεκινά στην Ρόδο την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου με τον Κολοσσό να υποδέχεται την Κραϊόβα, ενώ την τελευταία αγωνιστική της regular season είναι προγραμματισμένη για τις 23 Δεκεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας απέναντι στην Ρίλσκι. Όλοι οι εντός έδρας αγώνες του Κολοσσού θα διεξάγονται στις 6, πολύ πιθανόν για να διευκολυνθεί έτσι και η ομάδα η οποία θα ταξιδεύει στην Ρόδο για να φεύγει αμέσως, να φεύγει με την βραδινή πτήση ή όποια ομάδα τέλος πάντων ταξιδεύει στην Ρόδο. Ο Κολοσσός, ο οποίος έχει έναν πάρα πολύ δύσκολο Οκτώβρη, πάρα πολύ δύσκολο με την έννοια ότι έχει και πάρα πολλά παιχνίδια να δώσει. Θα κληθεί να δώσει 21 παιχνίδια γενικά από τις 3 του έως και τις 31 του μήνα. Σε ό,τι αφορά τον Οκτώβρη θα δώσει πάρα πολλά παιχνίδια. Θα χρειαστεί να ταξιδέψει στο Αζερμπαϊτζάν μέχρι και τα Χριστούγεννα. Ο Κολοσσός μέχρι τα Χριστούγεννα θα παίζει σχεδόν ανά 3-4 ημέρες θα έχει παιχνίδι. 3 Οκτωβρίου Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας για το πρωτάθλημα. 7 Οκτωβρίου Κολοσσός Ρόδου Κραϊόβα για το Eurocup. Ολυμπιακός Κολοσσός 11 Οκτωβρίου. 14 Γκέτσε Κολοσσός για το Eurocup. 17 Κολοσσός ΠΑΟΚ. 21 Οκτωβρίου Sporting Λισαβόνας Κολοσσός Ρόδου. 25 Κολοσσός Βίκος Ιωαννίνων. 28 Κολοσσός Ρόδου Ερεκσπορ. Και 31 Οκτωβρίου Καρδίτσα Κολοσσός. Έχει να δώσει άπειρα παιχνίδια δηλαδή τον Οκτώβρη η ομάδα του Κολοσσού, είτε εντός είτε εκτός, είτε για το Eurocup είτε για την Greek Basketball League.

ακούσουμε λιγάκι τους διαιτητές και το πρόγραμμα για την Α κατηγορία δωδεκανήσου. Πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, αυτή που έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο με τρεις αγώνες. Ανοίγει η αυλαία. Το Σάββατο, Άρης Αρχαγγέλου Ατρόμητος Δημηλιάς στις 4.30 Κατσιδόνης. Σκούτας και Τσέτσος θα είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Την ίδια ώρα, Φίβος Κρεμαστής Ηρακλής Μαριτσών με Ζανετίδη, Τσομπανάκη και Ροζάκη να είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Και στην Παστίδα, Αστέρας Παστίδας Ευκλής Ορονής, Γιαννουκάς Γεωργίου και Λάμπρου οι διαιτητές της αναμέτρησης. Σε ό,τι αφορά την αντιμάχια, έχουμε παιχνίδι στις 12 παρατέταρτο ανάμεσα σε Αντίμαχο και Πάνθυρες. Ντούλιας, ο οποίος δεν ξέρω τώρα αν είναι καινούριος. Η αλήθεια δεν τον έχω ξανακούσει τον συγκεκριμένο διαιτητή. Δεν το ξέρω, έχω ξανακούσει, οπότε πολύ πιθανό να είναι καινούριος. Ντούλιας, λοιπόν, Τζουμαλάκης και Γιαμούζης είναι οι διαιτητές. Και στο παλιό γήπεδο Ανταγόρας στις 9.30 το βράδυ, πάω ο Ρόδος με Τζουμαλάκη, Φραγκιαδάκη και Γιαμούζη να είναι οι διαιτητές της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Φυσικά και δεν έχουν οριστεί ακόμη οι διαιτητές για το παιχνίδι ανάμεσα σε Κλεάνθη και Αναγέννηση που θα γίνει την Τρίτη στη 1 το μεσημέρι στο Παράδεισο. Όπως επίσης δεν έχει ενοικιαστεί και οι διαιτητές οι οποίοι θα είναι στο παιχνίδι του Ποσειδώνα Καρπάθου με την Δόξα Καρδάμενα, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις 30 του Σεπτέμβρη για συγκοινωνιακούς λόγους. Είδαμε λοιπόν το πρόγραμμα, είδαμε και τους διαιτητές. Είναι η πρεμιέρα της Α κατηγορίας δωδεκανήσου αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι και οι φίλοι πια του ποδοσφαίρου περιμένουν αυτήν την έναρξη, θέλουν να μπούμε σε ρυθμούς χειμερινούς. Νομίζω ότι για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου αυτή η έναρξη της Α κατηγορίας πάντα σηματοδοτεί μια χειμερινή περίοδο, μια περίοδο στην οποία πέρα από τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με αυτό, είτε είναι ποδοσφαιριστές, είτε είναι παράγοντες, είτε είναι δημοσιογράφοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο γήπεδο, παρακολουθούν τα μάτς, είναι κοντά στις ομάδες, οπότε και για αυτούς τους ανθρώπους, για όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι μια ασχολία χειμερινή η Α κατηγορία γενικότερα.

Έγιναν στην, και στην Ρόδο οι κλήσεις για την Μικτή, την προσεχή Τρίτη. Θα γίνουν οι προπονήσεις για αγόρια που γεννήθηκαν το 2012 και το 2013. Υπό τις οδηγίες, όπως είπαμε, του Ομοσπονδιακού Προπονητή του Κώστα Παπαδόπουλου και την παρουσία των τεχνικών της Μικτής ομάδας, του Γιάννη Μωραήτη και του Χαράλα Μπουβακιτζή, ο Κώστας Παπαδόπουλος, συγγνώμη, ο οποίος είχαμε κάνει και μια κουβέντα, αν θυμάστε, μια εβδομάδα περίπου πριν, όταν είχε βρεθεί εδώ στην ΚΟ, την περασμένη Κυριακή. Είχε βρεθεί, τον είχαμε ακούσει και εδώ στην εκπομπή της Δευτέρας τα όσα μας είχε δηλώσει σχετικά με το πώς θα κινηθεί γενικά η ΟΚ την φετινή χρονιά. Θα παρακολουθήσει τα παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν τα οποία θα πρέπει να βρεθούν στο Βενετόκλειο την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Οι αθλητές γεννημένοι του 2012 θα είναι στην προπόνηση 4 με 5.30 και οι αθλητές του 2013 5.30 με 7. Θα πρέπει να έχουν μαζί τους αντίγραφο της κάρτας υγείας και θα πρέπει να είναι εκεί 15 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της προπόνησής τους. Σε ό,τι αφορά τα αγόρια, είναι ο Γιώργος Μοσχούς από την Άννα Φάντου, ο Μιχαβασίλης Σιμιακός, ο Σίλβιο Μυρτάη, ο Γιώργος Φωταράς, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο Κωνσταντίνος Ριζογιάννης, ο Γιώργος Τσιμπούκας, ο Μιχαήλ Τσίδη Ντέιβις, ο Μανώλης Αντώναρος, ο Δημήτρης Καλφόγλου, ο Λιονέλ Γκλεγκίση, ο Χρήστος Στογιάννης, ο Ορφέας Χατζηγεωργίου, ο Γιάννης Φωταράς, ο Μπανορμίτης Μανιάτης, ο Χρήστος Γαλάτος, ο Μιχάλης Δράκος, ο Άγγελος Κρασουδάκης, ο Τσαμπίκος Τσιγάρος, ο Λεωνίδας Σούλης, ο Στέλιος Τσαμπανάκης, ο Κωνσταντίνος Κριτικός, ο Μιχάλης Αυδιού, ο Μιχάλης Μακέστας, ο Ηλίας Βαρβαρής, ο Νίκος Μελιγονέρης, ο Γιώργος Γκορμπάκης, ο Σωτήρης Γκουγκουστάμος και ο Άγγελος Καραβόλιας είναι τα παιδιά του 2012. Τα αγόρια του 2012. Τα αγόρια του 2013 που θα πρέπει να βρίσκονται εκεί, είπαμε, η προπόνηση για τα αγόρια του 2013 είναι 5.30 με 7. Στο Βενετόκλειο είναι οι προπονήσεις. Σάββας Παπαϊωάννου, Θαλής Δημητράκης, Γιάννης Πύλιος, Ορφέας Αγγελής, Μιχάλης Γιαννακάκης, Αλέξης Δερεμπέης, Παναγιώτης Μπλέρος, Παναγιώτης Μαντάς, Χουάν Σαμσούμ, Σάββας Πανόπουλος, Ορφέας Καπύρης, Ηλίας Καρακοσταντής, Βίλιαμ Ριντ, Κυριάκος Τσολακίδης, Άγγελος Κωνσταντίνος, Σάββας Δημέλης και Γιάννης Κωνσταντίνου. Αυτά τα παιδιά είναι αυτά που έχουν επιλεγεί σε πρώτη φάση για να πάρουν μέρος στην προπόνηση. Θα τα δει ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο συνεργάτης του, θα τα δει φυσικά, θα δουν φυσικά και οι δικοί μας προπονητές της μεικτής μας ομάδας, ο Γιάννης Μωραήτης και ο Χαράλαμπος Βακυρτζής.

Λοιπόν, είπαμε ότι γίνανε και κάποιες μεταγραφές σε ό,τι αφορά δικά μας παιδιά. Ο Μιχάλης Έλληνας, ένα παιδί το οποίο αγωνιζόταν όλα αυτά τα χρόνια στην Καλύμνο, στην Ακαδημία Καλύμνου, έχοντας πάρει τα πάντα και εκείνος αυτή την χρυσή φουρνιά της Ακαδημίας, θα συνεχίσει στον Πανελλήνιο, εκεί όπου θα συναντήσει ένα ακόμη παιδί από το Δωδεκάνησα, τον Ροδίτη Φίλιππο Τάτη. Άλλος ένας αθλητής μας αναφέρει, η Ακαδημία Καλύμνου ανοίγει τα φτερά του για άλλες πολιτείες από την Ακαδημία στην Αθήνα για λογαριασμό του ιστορικού Πανελληνίου. Καλή τύχη Μιχάλη, θα είμαστε πάντα δίπλα σου και θα χαιρόμαστε με τις επιτυχίες σου, αναφέρει η ανακοίνωση. Σας έλεγα επίσης για την ΑΕΔ Δικαίου, η οποία έχει κάνει άλλη μια μεταγραφή στο γυναικείο της τμήμα, φέροντας την, στο ρόστερ της την Λίλα Σακά. Το ΔΣ της ΑΕΔ Δικαίου ανακοινώνει να ενταχθεί σε συνεργασίες με την αθλήτρια Λίλα Σακά, η οποία εντάσσεται στο γυναικείο μας τμήμα. Αγωνίζεται στις θέσεις των forward, κατάγεται από την Καρδίτσα και βρίσκεται στο νησί μας για επαγγελματικούς λόγους. Ξεκίνησε τον μπάσκετ από το Γυμναστικό Σύλλογο Σοφάδων Καρδίτσας, αγωνιζόμενη σε όλα τα αγωνιστικά τμήματα, έστω και την πρώτη ομάδα, ενώ συμμετείχε και στη μεικτή ομάδα της περιοχής. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Απόλλων Καρδίτσας και τον Σπάρτακο Ιωαννίνων και πλέον επιστρέφει στο παρκέ για την ομάδα μας. Ευχόμαστε στη Λίλα καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία.

0: Μάθαμε τελικά για τον διαιτητή που σας έλεγα προηγουμένως. Ο διαιτητής ο κύριος Ντούλιας, ο οποίος είναι διαιτητής που ζει και εργάζεται στην Κάλυμνο. Οπότε προστίθεται σε ό,τι αφορά τους διαιτητές τους οποίους θα έχουμε την φετινή χρονιά εδώ στον Όμιλο Νήσων. Και όχι μόνο αυτό, προστίθεται σε μια δύσκολη χρονιά, γιατί προφανώς καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για πάρα πολλές ομάδες στην Α κατηγορία 12 νήσους, μιλάμε και για πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να βγει από αυτήν την κατηγορία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι θα έχουμε διαιτητές, θα είναι τρεις διαιτητές από την Κάλυμνο, οι οποίοι θα προστεθούν στους διαιτητές στους οποίους θα έχουμε την φετινή χρονιά. Σας έλεγα και κάποιες μεταγραφές, ανάμεσα σε αυτές είναι και η μετακίνηση της Kendall Carens, η οποία αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με μεγάλη επιτυχία στην Ιπποκράτη, όντας η πρώτη σκόρερ του πρωταθλήματος με ένα τρομερό ποσοστό σε ό,τι αφορά τους πόντους της, έχοντας κατά μέσο όρο 28,1 πόντους ανά παιχνίδι. Θα συνεχίσει λοιπόν την μπασκετική της καριέρα στην Σλοβακία με την Slavia Banská Bystrica, αν τη λέμε σωστά. Η Carens, η οποία ολοκλήρωσε την παρουσία της στην Ελλάδα με 28,1 πόντους, 8,5 rebound, 2,1 assist και 2,6 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Ενώ έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του πρωταθλήματος που ξεπέρασε τους 500 πόντους μετά από μια ιδιαίτερη και παραγωγική χρονιά στον Ιπποκράτη, και έντελ κάνει το επόμενο βήμα στην ευρωπαϊκή της καριέρα, μετακομίζοντας από την ΚΟ στην Σλοβακία. Τα δύο κορίτσια του Ιπποκράτη, οι αδερφές Καραμίτσου, οι οποίες συνεχίζουν την μπασκετική τους διαδρομή και εκείνες στην ΧΟΠ, πήραν μεταγραφή για εκεί, ενώ δεν ακούσαμε καθόλου, τώρα θα πάμε να το κάνουμε, να ακούσουμε λιγάκι τα όσα μας δήλωσε στην χθεσινή πρώτη προπόνηση, όχι πρώτη, μία εβδομάδα έχει περίπου που κάνει προπόνηση η ομάδα του ΑΟΠΗΛΗΟΥ, να ακούσουμε τα όσα μας δήλωσε ο Στάθης Κουντελίτσας, ο οποίος ρωτήθηκε για αυτή την επανεκκίνηση ουσιαστικά της ομάδας την φετινή χρονιά από την Β' κατηγορία του Ομίλου Νήσων. Στη Β' κατηγορία θα αγωνίζεται την φετινή χρονιά ο Πηλίου. Να πάμε να ακούσουμε τα όσα μας είπε για αυτό, αλλά και γενικότερα για το πώς περιμένουμε την φετινή προσπάθεια της ομάδας σε αυτό το νέο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας.
1: Εδώ και μια εβδομάδα.
2: Πρώτα απ' όλα, καλή σεζόν να έχουν όλες οι ομάδες. Ξεκινάει και το αλφατοπικό την άλλη εβδομάδα. Να πετύχουν όλες οι ομάδες τους στόχους τους, υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Κατά τα άλλα, μάλλον έχεις δίκιο, είμαι ο άνθρωπος των μεταβατικών περιόδων. Πριν 10 χρόνια περίπου η ίδια κατάσταση. Φέτος ξανά εθελούσε έξοδο του ΑΟΠΗΛΗΟΥ στο β' τοπικό. Ριστάρτ, όπως το είπες. Ναι, έχουμε στόχο να βάλουμε νεαρά παιδιά από τις ακαδημίες. Αυτός είναι ο στόχος μας, να φτιάξουμε μια ομάδα από την αρχή, σχεδόν από το μηδέν. Έχουμε κάποια παιδιά, κάποια πιο μεγάλα που είχαν σταματήσει το ποδόσφαιρο, έχουν αρχίσει και έρχονται στο γήπεδο. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό mood, σε καλό φεγγάρι. Η προετοιμασία κιλά, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα, κιλά πιστεύω καλά. Τώρα θέλουμε δουλειά.
1: Νομίζω είναι από τα λίγα καλοκαίρια που όσο απειλείς ό,τι αφορά το κομμάτι των μεταγραφών κινήθηκε πολύ πιο ομαλά από άλλα καλοκαίρια, και νομίζω ότι κάπως έτσι κινείται και τώρα. Δηλαδή με προσοχή, με μια φιλοσοφία διαφορετική, βλέποντας σιγά σιγά, γιατί έχει δρόμο ακόμα μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, και το αν προκύψουν και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι να ταιριάζουν και στη φιλοσοφία και τη δική σου και της ομάδας και να ενταχθούν στο ρόστερ.
2: Ουσιαστικά δεν έχουμε μεταγραφές. Είναι ή έρχονται παιδιά που είχαν σταματήσει το ποδόσφαιρο ή τα παιδιά των ακαδημιών. Τώρα, στόχος μας είναι να μαζέψουμε νεαρά παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, που μπορούν και θέλουν να έρθουν να δουλέψουν, να γίνουν καλύτεροι και να εξελιχθούν μέσα από τον ΑΟΠΗΛΗΟΥ. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να φτιάξουμε μια ομάδα που με μικρό μέσο όρο ηλικίας να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να ευχαριστούνται οι ποδοσφαιριστές και σιγά σιγά να γίνει αυτή η βάση η φετινή και του χρόνου για κάτι καλύτερο.
1: Σταθή, νομίζω ότι στην πορεία των χρόνων έχοντας δουλέψει και σε αρκετές ομάδες, είτε ανδρικές είτε σε εφηβικά, τα προηγούμενα χρόνια και με βάση ότι ανακοινώθηκες και τις προηγούμενες ημέρες για το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι αυτό που τελικά σου ταιριάζει είναι, νομίζω, αυτή η μετάβαση των παιδιών από την αναπτυξιακή ηλικία στην πρώτη ομάδα, και νομίζω ότι και εσύ το απολαμβάνεις περισσότερο.
2: Θεωρώ ότι αυτό μου αρέσει περισσότερο. Αυτές οι ηλικίες, δηλαδή 10, από τη στιγμή που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ανδρικό 14+, εκεί που θα γίνει μετάβαση από το εφηβικό στο ανδρικό, θεωρώ ότι μου αρέσει περισσότερο. Κάποια στιγμή θα ήθελα να είχα τα καλύτερα πιτσιρίκια της κάθε ομάδος μαζεμένα. Μαζεμένα σε μια ομάδα 14, 15, 16 χρονών, σε μια ομάδα, και να δουλέψω μόνο με αυτά, να παίξουν σε πρωτάθλημα κανονικό μόνο αυτές οι ηλικίες. Αν μπορούσα να έχω μέσο όρο ηλικίας 16-15 χρονών, 15-16 χρονών, σας το λέω υπεύθυνο ότι θα ήμουν εκεί και αυτό το εγχείρημα θα το υποστήριζα με όλη μου τη δύναμη.
0: Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή του ΑΟΠΗΛΙΟΥ, από τον Στάθη Κουντελίτσα, ο οποίος μας μίλησε για αυτή τη νέα χρονιά, μια νέα χρονιά. Είπαμε για τον ΑΟΠΗΛΙΟΥ, ο οποίος κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην β' κατηγορία του ομίλου νήσων, βάζοντας όλα τα πράγματα γενικά, χτίζοντας όλα τα πράγματα ουσιαστικά από την αρχή.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο φινάλε και σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην αυριανή, στην εκπομπή της Δευτέρας, συγγνώμη, η δύναμη της συνήθειας. Θυμίζω, ξεκινάει το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας στο Δεκανήσου. Ξεκινούν τα πρωταθλήματα της ΕΚΑΣΔ σε ό,τι αφορά έφηβους, παιδες, παμπέδες, νεάνιδες, κορασίδες. Ένα πρωτάθλημα το οποίο φέτος θα είναι διαφορετικό και αυτό, γιατί θα υπάρχει ηλεκτρονικό φιλοαγώνος. Όπως θα γίνει φέτος και σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας στο ποδόσφαιρο. Κάτι το οποίο θα το δούμε για πρώτη φορά να συμβαίνει στο ποδόσφαιρο σε ό,τι αφορά το τοπικό μας επίπεδο. Να συμβαίνει αυτό. Οπότε είναι ευκαιρία να δούμε και πώς θα δουλέψει στο ποδόσφαιρο το συγκεκριμένο. Κάτι το οποίο βέβαια οι περισσότερες ομάδες σε ό,τι αφορά τις εθνικές κατηγορίες το ξέρουν, το δουλεύουν έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια. Θα το δούμε να συμβαίνει φέτος και στο τοπικό μας ποδόσφαιρο. Αυτά. Τα υπόλοιπα την Δευτέρα στις 4 την ίδια ώρα εδώ στον Real Voice 99,5. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη. Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Roots Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roots Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roots Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Είναι 5.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μεγάλη είναι αυτή την ώρα η ταλαιπωρία των οδηγών στο Κηφισό που έχει σχηματιστεί μποτιλιάρισμα από την Πέτρου Ράλη έως τη Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση έως Λεωφόρο Αθηνών. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και 20 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Αυξημένη είναι η κίνηση σε Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Ποσειδώνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή του Ρέντι σε οικόπεδο με εξερά χόρτα, σκουπίδια και πλαστικά. Να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, χαλούνται από το 112 οι κάτοικοι λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το μήνυμα ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι θα γίνει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα, ενώ θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ κίνησης. Το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως είπε, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και σημείωσε ότι θα το θέσει μετεπιτάσεω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας στο μεταξύ ενημέρωσε Ευρωπαίους πελάτες της ότι δεν θα διαθέσει αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα. Ψηφιακά εργαλεία ελέγχου γιατρών και δομών υγείας ανακοίνωσε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Παρουσίασε ειδική πλατφόρμα για την εποπτεία της ιατρικής διαφήμισης και ψηφιακό κωδικό στην είσοδο των ιατρείων μέσω του οποίου οι πολίτες θα διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένα. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε Νίκαια και Κερατσίνη.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο Αμπου Ντάμπι ο ημιτελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε. Στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Γάλλου γκάρτ το Μαερτέλ που έπαιζε στη Βιλερμπάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather.
11: Έθριος αύριο ο καιρός με νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα βροχή στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν θα κάνετε τίποτα με τα αίματά σας, μην ανησυχείτε. Εμείς θα σας δώσουμε εδώ πέρα το natural, το high. Δεν θα χρειαστείτε τίποτα, δεν θα χρειαστείτε αιμοκαθάρσεις, δεν θα χρειαστείτε ανεβαστικά. Μόνο Στεφανία Κασίμη!
1: Και Κωνσταντίνο Μπογδάνο, καλέ, εδώ που είναι. Σήμερα είσαι πολύ δυνατός. Ας καπού.
0: Ποπάει.
1: Ποπάει.
0: Όχι, ήρθα από κάπου.
1: Όλε, όλε, όλε. Η φίλη Ελένη, όλε βλέπω. Έχεις φανς.
0: Το θυμάσαι το κομμάτι αυτό. Tearing off tights with my teeth, but there's no relief. I toss and turn without cease,
1: like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least. Σου κάνε καλό η συνέντευξη με τον Καρβέλα.
0: Θα σου πω, μου κάνε καλό.
1: Γιατί σε...
0: Μου κάνε καλό
1: σε κατά βλέπω πρώτο... άλλο άνθρωπο σήμερα. Ποιο είσαι που είσαι φιλοσοφημένο.
0: Ξεχάστηκα από άλλα.
1: Ναι.
0: Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δεύτερο. Στη συνέντευξη με τον Καρβέλα, γι' αυτό να το πω κιόλας προς τα έξω, δεν υπήρχε κανένας λόγος να μείνουμε στο τι πιστεύω εγώ. Ο Καρβέλας ήταν ο συνεντευξιαζόμενος και γι' αυτό και την είδε πιστεύω τόσος κόσμος τη συνέντευξη.

0: Βρήκες πάντως έναν άνθρωπο να μιλάει πιο πολύ από σένα.
1: Αυτό δεν νομίζεις ότι είναι ένα δημοσιογραφικό επίτευγμα?
0: Αυτό είναι αλήθεια. Για σένα σίγουρα μόνο αυτό είναι.
1: Ο πρώτος που το αναγνωρίζει. Μα αυτό ήταν το κόνσεπτ, να σου πω την αλήθεια. Και αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε φέτος γενικώς, ίσως και να είναι σε κάποια πράγματα κόντρα ρόλος. Φέρ τον, τσίγκλα τον, δίνε του τυράκια, κάνε του μικρές έτσι παρεμβάσεις που να τον ερεθίζουν και ας τον να μιλάει. Εσύ πιστεύεις ότι ο Νίκος Καραβέλας είναι φιλόσοφος?
0: Ναι, ναι. Ξεκάθαρα με αυτά που άκουσα. Πολύ ψαγμένα. Είπε κάποια πολύ ψαγμένα. Σε σημείο που έλεγα, Θεέ μου, μόνο εσύ μπορεί να την κάνεις αυτή τη συνέντευξη. Εκεί δηλαδή με την αγάπη και την ψυχή και τον έρωτα το πήγατε σε άλλο level, πιστεύω.
1: Θέλω να σου πω ότι είχα την ανησυχία μου.
0: Εντάξει, δεν μου άρεσε που γύρωσε όλους τους φιλοσόφους, βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Γιατί μόνο τους φιλοσόφους γύρωσε?
0: Όχι, και τους φιλοσόφους μεταξύ
1: άλλων. Γύρωσε τους πάντες. Γύρωσε ζώντες, γύρωσε
0: κοιμημένους. Ναι, λέει ότι και ο ίδιος είναι. Όπως όλοι οι άνθρωποι, και ο ίδιος είναι λίγος μέχρι κάποια ηλικία. Το είπε.
1: Γύρωσε ζώντας και νεκρός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε Καρβελία, ούτε ούκαστε τέλος.
0: Λοιπόν,
1: εν πάση όμως περιπτώσει, δεν χρειάζεται πολλές φορές να βγαίνουμε εμείς δημοσιογράφοι ως αμήντορες κάποιων θέσεων και απόψεων. Άσε τους ανθρώπους να μιλήσουν. Και για όποιον δεν το πιστεύει, ναι, στο ένα μικρόφωνο του Real FM, Κωνσταντίνος Μπομπάρης. Τώρα, γιατί μπήκαμε με insomnia?
0: Για πες.
1: Διότι έχουν χάσει τον ύπνο
0: τους. Έχουν χάσει τον ύπνο τους. Τώρα, τα λέγαμε και νωρίτερα και έξω από το στούντιο, έχει προκύψει ένα θέμα μεταξύ άλλων των θεμάτων που τρέχουν. Βεβαίως, εννοείται ότι πρώτο είναι το θέμα της ενέργειας, αλλά έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες ένα θέμα με τον κύριο Πλεύρη. Το λέω γιατί έχει θέτει το Πασόκ κάποια ερωτήματα για τη γνωριμία του με τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Πασόκ λέει ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Λέει ότι η σχέση του Υπουργού με τους δύο κατηγορούμενους πηγαίνει αρκετά πίσω και συγκεκριμένα λέει το Πασόκ ότι τους γνωρίζει από το 2012, υπάρχει σε επίσημη ανακοίνωση, με έγγραφα μαζί συνοδεύει την ανακοίνωση, που λέει ότι ο κύριος Πλεύρης ήταν μαζί με τους γιατρούς στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Επικαλείται κάποια έγγραφα που είχαν κατατεθεί, γιατί λέει ότι ήταν μέλη ο κύριος Πλεύρης και οι δύο κατηγορούμενοι. Είναι 3 από τα 5 μέλη της προσωρινής δικούς επιτροπής που είχαν ζητήσει από το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του καταστατικού του σωματείου. Λοιπόν, και ζητάει το Πασόκ από τον Υπουργό να δώσει εξηγήσεις για τη χρονική περίοδο που ξεκίνησε η γνωριμία τους. Για ποιο λόγο? Γιατί είχε βγει ο κύριος Πλεύρης, που είχε πει ότι γνώρισε έναν από τον γιατρό, τέλος πάντων, τον κατηγορούμενο γιατρό, όταν είχε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του και είχε απευθυνθεί σε εκείνον για συμβουλές. Νομίζω το 2016, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, οπότε ζητάνε εξηγήσεις από τον κύριο Πλεύρη. Ο κύριος Πλεύρης βγήκε νωρίτερα σε ραδιοφωνικό σταθμό στο Mega News και είπε ότι τον γνώριζε, αλλά διευκρίνησε, από τότε δηλαδή, αλλά διευκρίνησε ότι τότε πρόκειται για μια γνωριμία στο πλαίσιο του σωματείου και ότι η προσωπική του επαφή με τον γιατρό ξεκίνησε, ως ασθενής δηλαδή, ξεκίνησε το 2016 και είπε ότι δεν υπήρξε καμία συνεργασία με τον γιατρό. Άλλωστε δεν λειτουργήσε ποτέ το σωματείο. Πράγμα, το σωματείο δεν λειτουργήσε, αλλά...
1: Τότε πού είναι το πρόβλημα?
0: Ότι δεν λειτουργήσε το σωματείο?
1: Όχι, εννοώ, τότε πού είναι το πρόβλημα?
0: Εντάξει, ναι, αλλά βγήκε μόνος του και τον ήξερε από το 16, όχι νωρίτερα.
1: Ούψ, είπε ο σκαντζόχυρος και κατέβηκε από τη βούρτσα.
0: Ναι. Ήταν ιατρονομικά ζητημένο. Νομίζω θα ήταν για ιατρικά λάθη, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το σωματείο με εμπειρογνώμονες, κάτι τέτοιο.
1: Hard rock, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι η κατάσταση. Βεβαίως εδώ έχουμε.
0: Ότι ήταν σε ιατρονομικό συμβούλιο, βεβαίως, ο γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Μαζονάκη, μην το σχολιάσω.
1: Εγώ παρακολουθώ.
0: Άσχετα αν δεν λειτουργήσει.
1: Κοίτα, εγώ θα σου πω το εξής. Αυτό που μου κάνει εντύπωση χθες το βράδυ, για παράδειγμα, ότι ο κύριος Λύρας είπε ξεκάθαρα ότι ο κύριος Πατούλης δεν πρέπει μόνο να ζητήσει συγγνώμη.
0: Ναι, το είπε στον Νυφλή και στον Κολοκυθά χθες, στον Πρεστόπεν.
1: Ναι, το είπε στον Κολοκυθά και τον Νυφλή. Το είπε και στον Ντούγκα την Εύη Φραγκάκη και τον Μπογδάνο το βράδυ. Το θέμα είναι τα λέει.
0: Α, έδωσε συνέχεια μετά, δεν το είδα μετά.
1: Βγήκε το βράδυ.
0: Α, μετά είδα μόνο τον Καρβέλα, πριν είχα μια δουλειά, ναι.

0: τρίκαλα, τρίκαλα, τρίκαλα, τρίκαλα, κύριε, τρεις αδελφούς, τρεις αδελφάδες ήμασταν και τρεις κινητεμένες. Η μια χτίσε το Δούναβι, η άλλη τον Εκφράτη. Η τρίτη η καλύτερη τους ACDC. Μάλκομ Γιάνγκ, Άγκους Γιάνγκ και τον τρίτο Γιάνγκ δεν τον θυμάμαι. Οι δύο ήταν ρυθμικοί κιθαρίστες και ο ένας έπαιζε τα lead αυτά τα οποία άκουγες. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν κατακρεουργήσαμε το σόλο. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ hard rock αυτή η Παρασκευή. Και δώστε βάση σε αυτά τα οποία λέει η Στεφανία, διότι εγώ απλά θα σας πω ως σνάιπερ της υπόθεσης και γέρος του Muppet Show. Ότι κάτι τέτοια ξετυλίγουν κουβάρια που μπορεί να ρίξουν και κυβερνήσεις.
1: Θα μου πεις τι είπε ο κύριος Λύρας μετά, γιατί έχει διαχωρίσει πλήρως από χθες.
0: Είπε να ζητήσει συγγνώμη ο Πατούλης.
1: Α, γιατί έχει διαχωρίσει πλήρως τι. Έχει ρίξει βόμβες δηλαδή με την υπόθεση. Έχει διαχωρίσει πλήρως τη θέση του από τη διοίκηση. Γιατί έλεγε ότι δεν έρχονταν οι φάκελοι στο πειθαρχικό όλοι. Περίμενε, με δική τους επιλογή.
0: Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι αρχίζουν πλέον και τίθενται στο τραπέζι επιλογές οι οποίες αφορούν και στον νομικό έλεγχο υπετίων.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή ότι ενδεχομένως κάποιος εισαγγελέας θα έπρεπε να ασχοληθεί με την ηγεσία του ιατρικού συλλόγου για τα μη πεπραγμένα της παραλήψης.
1: Υπάρχει έρευνα ούτως ή άλλως.
0: Ναι, εννοώ πιο επισταμένα.
1: Υπάρχει εισαγγελική έρευνα για τυχόν έρευνες στον ιατρικό σύλλογο με αρφόβνη το θάνατο. Θα το κάνουμε. Σήμερα, Μανούλα μου, σήμερα θα το συζητήσουμε. Δεν σας λέμε τίποτα γιατί μετά τις 5.30 θα έχουμε την κυρία Παγώνη, γιατί παρουσιάστηκε αυτή η νέα πλατφόρμα, η MedWatch, που θα παρακολουθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τις διαφημίσεις και όλα αυτά που ήταν για να εντοπιστούν τα ύποπτα, η ιατρία και οι θεραπείες.
0: Πάντως, τεράστια.
1: Θα μας τα πει μετά.
0: Το καταφέρει και την έκλεισα την Παγώνη, ακριβοθόρητη, δεν βγαίνει πουθενά. Την πήρα τηλέφωνο, τη λέω Ματίνα, θα το κάνεις μόνο για μας. Βγες, σε παρακαλώ, για μας δεν σε έχει κάτω. Κανένας να μιλάς πουθενά σε κανένα ραδιόφωνο, κανένα μέσο, καμιά τηλεόραση. Αλλά είδες τώρα που πήρες εδώ πέρα μετά... το τεφαρίκι, τη λίρα, την 100.
1: Ναι, αλλά όλη μετά την Παγώνη δεν έχει μιλήσει.
0: Κανένας δεν τη βρίσκει.
1: Ναι.
0: Θα βγει για μας. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι...
1: Κανόνισα να μην βγει με αυτό που λες, ναι, για πες.
0: Η Ματίνα. Έλα, βρε Ματίνα.
1: Για πες. Ρε εσύ, πλάκα, είναι πολύ σοβαρό.
0: Να μιλήσουμε με τη Ματίνα για τα εμβόλια.
1: Να σου πω, πλάκα.
0: Να μιλήσουμε με τη Ματίνα για τα εμβόλια.
1: Να μιλήσουμε και τώρα θα έχουμε χρόνο, αν θες. Αλλά νομίζω
0: γιατί...
1: ότι...
0: Ναι, τώρα θα έχουμε χρόνο.
1: Ναι, μην ορκιζόμαστε
0: κιόλας. Είναι λίγο περίεργο.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο παρασοβαρέψει το θέμα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Και έχει παρανοίξει το θέμα και δεν μιλάω μόνο πολιτικά. Φαίνεται είναι αυτός ο πέφτος συνεφακισμός που λέγαμε.
0: Μη βλέπεις που
1: δεν υπήρχε κανένας.
0: Μη βλέπεις που δεν έχουμε
1: πέφτος συνεφακισμός τελικά.
0: Μη βλέπεις που δεν έχουμε ψωμί να φάμε και ακούμε τον Καρβέλα.
1: Λοιπόν,
0: αυτά είναι ζητήματα.
1: Εντάξει. Τα είπε και αυτός, μην ανησυχείς. Με τον τρόπο του.
0: Είσαι καρβελικιά.
1: Ναι, είπα.
0: Δηλώνεις,
1: δηλαδή, καρβελίτσα. Καταρχάς θεωρώ. Εντάξει, τώρα αυτή την ερώτηση με την παρακμή, τα είπα και χθες. Πριν την κάνεις.
0: Κατάλαβες τώρα γιατί την έκανα.
1: Βεβαίως.
0: Διότι είναι πρώτο τρέντ.
1: Βεβαίως.
0: Στο X.
1: Βεβαίως.
0: Και θέμα σε όλα τα μέσα.
1: Βεβαίως.
0: Γι' αυτό την έκανα την ερώτηση.
1: Καλά σου απάντησε όμως.
0: Άριστα μου απάντησε. Αν εξαιρέσει το γεγονός ότι μου λέει είμαι αλάνθαστος. Είπες εκπρόσωπος προσωπικότητα, δεν θυμάμαι.
1: Είπες
0: και...
1: τον αλάνθαστο.
0: Εγώ soundtrack είχα πει ο άνθρωπος. Εδώ οι Σικάγο έχουν πάθει Frank Zappa, φίλε.
1: Τι έχουνε? Α, ορίθεται.
0: Α, το κατάλαβε μόνο ο αδελφός.
1: Ναι.
0: Οι Σικάγο
1: ο αδελφός
0: εδώ
1: σίγουρα το καταλάβαινε αυτό.
0: Έχουν πάθει Frank Zappa. Συγκεκριμένα έχουν πάθει Dino Moham. Kiss my aura, Dora. Μεγάλο στίχος του Frank Zappa. Ποια είναι η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που υπάρχει άγαλμα του Frank Zappa?
1: Πού?
0: Στο Βίλνιους, αδελφέ μου.
1: Στην Πολωνία, θα σου λέγα.
0: Στην Λιθουανία. Δίπλα έπεσε.
1: Ναι, ναι.
0: Δίπλα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στου Ρέντισε οικοποδικό χώρο και στη συμβολή τη στρατηγού Μακρυγιάννη με την 28η Οκτωβρίου. Είναι αρκετά καλύτερη εικόνα. Το λέω γιατί κάποιοι θα είδατε έτσι πλάνα, βίντεο, φωτογραφίες. Εστάλει και 112 νωρίτερα για να παραμείνουν οι κάτοικοι στην περιοχή και σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Πάντως είναι η καλύτερη εικόνα. Το σημείο είναι δίπλα από την Εθνική Οδό. Σε ένα καθάριστο οικόπεδο με που καιγόντουσαν, καίγονται βασικά ακόμα ξερά χόρτα, σκουπίδια και πλαστικά. Υπήρχαν τεράστια πνοή, φλόγες, υπήρχε μια ανησυχία γενικότερα. Η πυρκαγιά στην Ίσυρο που είχε νωρίτερα ξεσπάσει έχει οριοθετηθεί. Πριν καμιά ώρα ενημερωθήκαμε για φωτιά σε χαμηλή βλάση στο στριμωνικό Σερών. Και έχει οριοθετηθεί και μια φωτιά στο ψάρι Μεσσηνίας που επίσης είχε νωρίτερα εκδηλωθεί.
0: Κοίτα, σήμερα ναι. Επί του κυριολεκτικού η πυρόσβεση δουλεύει. Ναι. Επί του μεταφορικού φωτιά στα μπατζάκια.
1: Α, και έχουμε και φωτιά στα καύσιμα, αλλά και αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Γιώργο Αυτιά μετά τις 6.
0: Φωτιά στα τόπια, έχουμε τίποτα.
1: Φωτιά στα τόπια.
0: Να πες με ποιον θα τα συζητήσουμε.
1: Με τον Γιώργο Αυτιά, 6 και κάτι.
0: George Ears.
1: Λοιπόν,
0: George Earman.
1: Υπήρχε η συνέντευξη χθες του Πρωθυπουργού που ουσιαστικά προανήγγειλε τις παρεμβάσεις. Τα είπαμε χθες, καλέ live, δεν τα λέγαμε.
0: Τα βλέπα και άλλα.
1: Αφού στάτε εδώ, στα έλεγα.
0: Εντάξει.
1: Κάναμε και μια ανασκόπηση στο τέλος.
0: Μήπως βγήκε τίποτα άλλο δηλαδή.
1: Ω, αυτά. Το βασικό ήταν τα έκτακτα μέτρα που θα, έτσι, θα εξειδικευτούν προσεχώς.
0: Τα έκτακτα είναι
1: για τη συγκράτηση των τιμών.
0: Αχ, καλή θα μέτρα σας αυτά.
1: Στο πετρέλαιο. Και ενδεχομένως είχε ανοίξει αυτή τη συζήτηση για παρεμβάσεις στη φορολογία των καυσίμων. Νομίζω ότι είναι δεδομένο.
0: Μέτρα.
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έρχεται αυτό. Έρχεται.
0: Έκτακτα. Έκτακτα τα μέτρα.
1: 300 εκατομμύρια. Φέρνει στο δημόσιο, λέει, το ΟΕΦΚΟΥ.
0: Είπα έκτακτα τα μέτρα σας, Κυριάκο μου, σαν κυρία του 1960. Έκτακτα τα μέτρα σας.
1: Μα είστε έκτακτα.
0: Είσαι έκτακτη χρυσό μου. Είσαι έκτακτο χρυσό μου. Αυτό, πουλάκι μου, χρυσό μου πουλάκι μου, κλασικές προσφωνήσεις.
1: Πάντω, εσύ άκουγα στη μέση των καυσίμων, συγγνώμη, και στην υπόλοιπη Ευρώπη που έψαχνα. Έχουν πάει παντού στο Θεό. Καλά, δεν λέω ότι εδώ είναι χαμηλά, για να μην παρεξηγεί.
0: Στεφανία.
1: Είναι παντού στο Θεό.
0: Στεφανία, είναι παντού στο Θεό, αλλά κάπου. Λίγο πιο κάτω από το Θεό είναι η μισθή.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Εδώ,
0: εδώ η μισθή είναι στο διάολο.
1: Όχι, δεν το, γι' αυτό είπα, μην παρεξηγηθώ. Προφανώς. Μην παρεξηγηθώ. Απλώς όντως έχουν ανέβει παντού. Δηλαδή, άκουγα κάτι τιμές τρελές. Γιατί έλεγα, ρε παιδί μου, ότι οι άλλες χώρες το συγκρατούσαν. Αλλά τώρα δεν το συγκρατούν ούτε και εκεί. Έχει ξεφύγει δηλαδή η κατάσταση. Αλλά προφανώς είναι λιγότερο δύσκολο για αυτούς, γιατί βγάζουν περισσότερα λεφτά.
0: Έχουμε. Επειδή σου αρέσουν τα στοιχεία. Και όταν σου δίνω στοιχεία, καταλαβαίνω ότι ερεθίζεσαι και ψάχνεις.
1: Ναι,
0: διότι θέλεις να με αμφισβητήσεις.
1: Τώρα σήμερα ασχολούμαι κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Θέλεις να με αμφισβητήσεις,
1: αλλά καταφέρω να το γράψω ποτέ.
0: Πάντοτε στον τοίχο της πραγματικότητος.
1: Για πες, τι στοιχεία έχεις δει.
0: Δεν είναι, όχι, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε τις υψηλότερες τιμές καυσίμων σε σχέση με το μέσο μισθό.
1: Ναι, καλέ, δεν το συζητώ. Απλώς.
0: Ρε παιδί μου, θέλω
1: όχι,
0: να
1: δεν
0: πω...
1: το συζητώ. Απλώς πριν κάποιο καιρό είχαν συγκρατηθεί οι τιμές και σε άλλες χώρες. Τώρα ξεφύγανε, λέω, και εκεί δεν το συζητώ. Όπως... Δεν θα αμφισβητώ σε αυτά. Για τα καύσιμα με τους μισθούς δεν θα αμφισβητώ. Αλλά σε αυτά μην ανησυχείς.
0: Στο Πακιστάν με αμφισβητείς.
1: Έλα, μην φτάσουμε. Είμαστε τώρα πάλι στο Πακιστάν. Είμαστε στα καύσιμα αυτή τη στιγμή.
0: Συγγνώμη, το Πακιστάν γιατί,
1: τι βενζίνη
0: δεν...
1: Έχει.
0: Γιατί δεν έχει πάει να χτυπήσει τους Χούθη. Και το Ιράν.
1: Γενικά οι Χούθοι, γιατί. Συγγνώμη, αυτό με τους Χούθοι είναι λίγο.
0: Αυτό με τους Πακιστάν είναι πολύ μυστήριο.
1: Γενικά με τους Χούθοι είναι μυστήριο.
0: Όταν κάποιος το παίζει σε δύο ταμπλό.
1: Ναι.
0: Κυρίως απέναντι σε πολύ συγκεκριμένα.
1: Το Πακιστάν
0: κάτι,
1: το λες, το παίρνει σε δύο ταμπλό με αφορμή τι.
0: Θα σου πω, η Σαουδική Αραβία το παίξε αρχικά.
1: Α, ναι. Γιατί το Πακιστάν δεν το έπεισαν να υπογράψει τη Μέκα.
0: Λοιπόν, το Πακιστάν όμως υποτίθεται ότι στο πνεύμα της Μέκας θα έπρεπε τώρα να πάει να χτυπάει τους Χούθης.
1: Σωστά.
0: Το Πακιστάν, το οποίο κατά τα άλλα στήριζε το Ιράν.
1: Σωστά.
0: Πριν γίνει ανεξάρτητο. Και ξεκινεί την ερηνευτική διαδικασία η οποία έκανε τελικώς μια τρύπα στο νερό. Λοιπόν, όλο αυτό το ζήτημα εκεί πέρα δεν θα έπρεπε να απασχολήσει και λίγο την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Υπό την έννοια ότι Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδική Αραβία συγκροτούν έναν άξονα που θα έπρεπε πολύ να μας προβληματίσει.
1: Λοιπόν, να δούμε πάντως τι θα πει η Ευρώπη για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Αν θα μας τα πει, επαναλαμβάνω, μετά τις 6 αναλυτικά ο Γιώργος Αυτιάς, γιατί έχει κάνει και μία παρέμβαση. Επιδότηση των ντίζελ κίνησης επεκτείνεται τον Οκτώβριο. Προτίθεται να επαναφέρει και το πλαφόν στα καύσιμα η κυβέρνηση, όπως είχε εφαρμοστεί την περασμένη άνοιξη. Άρα σου λύθηκε και η απορία. Είναι όπως την περασμένη άνοιξη.

0: κομμάτι.
1: Ναι.
0: Ακούγονται φήμες ότι πρόκειται να γίνει ο ανεπίσημος ύμνος του κόμματος Σαμαρά.
1: Α, τι μαθαίνεις για το κόμμα Σαμαρά, για πες τίποτα.
0: Αυτό, I'm gonna rain on your parade.
1: Θα έχει φτιάξει σε όλη την Ελλάδα τα ψηφοδέλτια.
0: Γίνεται χαμός πανικός στο ίδιο μάτι.
1: Γιατί στην Αττική Θεσσαλονίκη τα έχει φτιάξει, έχει φτιάξει κι αλλού.
0: Έχουνε, τα ψηφοδέλτια προχωράνε, αλλά το θέμα είναι ότι αν ένα κόμμα περιμένει ότι πρόκειται να βγάλει από 10 μέχρι 14-15 έδρες, κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται να εκλέξει επαρχία, δεν εκλέγεις Κυκλάδες, δεν εκλέγεις στους περισσότερους.
1: Οπότε δίνει έμφαση, λες, εδώ, στην Αθήνα.
0: Δεν είναι ότι δίνει έμφαση.
1: Για αυτό το συγκεκριμένο λόγο.
0: Θα βρεθούμε απέναντι στο φαινόμενο όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλησαν να υποστηρίξουν Σαμαρά να αισθανθούν ότι δεν χωράνε όλοι στην ίδια περιφέρεια. Διότι κάτι είχε πει η Μαλβίνα Κάραλη κάποτε για τον συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου, ότι δεν είναι κόμμα. Αυτοί λέει είναι 15 κόλλοι που ψάχνουν καρέκλα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον συνασπισμό εκείνης εποχής. Ισχύει για πάρα πολλά κόμματα που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν και για πάρα πολλούς παρικούντες στην πολιτική Ιερουσαλήμ που αυτό το οποίο θέλουν ουσιαστικά είναι να εξασφαλιστούν.
1: Σωστά.
0: Όχι να υπηρετήσουν
1: κάποια
0: ιδεολογία.
1: Φορά, ακόμα και ανεξάρτητη να πω εγώ, επιλέγουν και κόμματα λόγω για διάφορες μεταγραφές που γίνονται.
0: Έτσι. Και να φοβήστε τους πολιτικούς οι οποίοι δεν έχουν επαγγελματική περπατησιά και ζωή και αν βγουν από την πολιτική.
1: Ναι.
0: Θα είναι χαμένοι.
1: Θα σου βρω μια συνέντευξη, νομίζω ότι το άκουσα.
0: Γιατί βλέπω πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος είναι πουθενάς, ανθυποπουθενάς, επιπουθενάς, αρχιπουθενάς.
1: Μάλιστα.
0: Να ψάχνονται, όχι μόνο με τον κύριο Σαμαρά, πρέπει να σου πω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα στα ψηφοδέλτια του Βελόπουλου. Βλέπουν ότι. Άκου τι γίνεται με τον Βελόπουλο.
1: Και στο Πασό και στην Ελλάδα, έτσι γίνεται. Μάχη.
0: Βλέπουν ότι ο Βελόπουλος δεν πέφτει. Και κάποιοι που τον σνόμπαραν περιμένοντας ότι θα κατακριμνιστεί αγρίως, ξέρω και σχετικά, έχουν αρχίσει και σειραίουν προς την αντιπρόεδρο του κόμματος. Το λέω γιατί έχω ρεπορτάζ. Και μην αρχίσω να βγάζω ονόματα, διότι οι ίδιοι που το κάνουν αυτό.
1: Ναι.
0: Σειραίουν και στο Σαμαρά.
1: Ναι, καλέ.
0: Εγώ πηγαίνουν και στον κύριο Μπούρα.
1: Εγώ σου λέω και από ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Πηγαίνουν και στον κύριο Μπούρα. Θα μιλήσουμε με ονόματα. Ποιος κάνει τα ψηφοδέλτια, ο κύριος Μπούρα στον κύριο Σαμαρά. Θα πας εσύ, παιδί μου, σε αυτήν την στην περιφέρεια. Θα πας εσύ,
1: ναι, αλλά στην ίδια περιφέρεια είναι ο Μπογδάν. Παλαιό τυχαία τώρα. Η Κασίμη, μην πω.
0: Μπογδάν. Η Κασίμη και ο Μπογδάν.
1: Λοιπόν, αν είναι η Κασίμη, θα θες και εσύ να πας στην ίδια περιφέρεια.
0: Εγώ απέναντι στην Κασίμη, φίλε, δεν κατέβαινε.
1: Άρα θα πας άλλο κόμμα. Που είναι πιο εύκολο.
0: Μπράβο, εδώ είναι το φοβερό. Είναι μα εγώ θέλω πρόεδρο. Είμαι μαζί σου, σε γουστάρω, πάντα μαζί ήμασταν. Ξέρεις όλες αυτές οι παπαριές.
1: Πρέπει κανονικά, θέλω να βρω μια συνέντευξη.
0: Όλα αυτά τα γλίτσικα και τα γλιώδικα. Μα πρόεδρε μου, εγώ σ' αγαπώ και πάντα μαζί μου.
1: Ναι, αλλά στο διάμεσο έχεις μιλήσει και με άλλο κόμμα. Αλλά επειδή εκεί είναι δύσκολο να βγεις.
0: Έλα τώρα.
1: Σου λέει, θα πάω σε αυτό.
0: Και μετά.
1: Πάνω κάτω ίδια είναι, δεν βαριέσαι τώρα.
0: Και μετά σου λέει.
1: Το θέμα είναι να έχω την καρέκλα.
0: Α, λέει κι εγώ σ' αγαπώ. Πρέπει να σου πω για παράδειγμα. Βάζουν και το μου οι πρόεδροι.
1: Πρέπει να κλείσουμε. Α, και μια που. Ναι, συγγνώμη και κλείνω.
0: Περίμενε. Εγώ σ' αγαπώ, πήγαινε στον τάδε
1: ναι.
0: για τα ψηφοδέλτια. Και με το που πάει στον τάδε για τα ψηφοδέλτια, καταλαβαίνει ότι τον θέλουν απλά για γιώμισμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε
0: πώς
1: σε διαφημιστικό.
0: Για το ρύζι, πώς είναι το ρύζι να γεμιστά τα ορφανά, χωρίς κιμά.
1: Κατάλαβα, παιδί μου. Παρεπιπτόντως, σήμερα είχαμε μία μεταγραφή στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Πήγε ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης. Αυτά. Λοιπόν, το πράγμα που πάμε για μεταγραφές. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό.
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. το μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πρώτη προτεραιότητα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιλαμβάνουν επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα. Περισσότερα στο real.gr. Ειδική πλατφόρμα για την εποπτεία της ιατρικής διαφήμισης και ψηφιακό κωδικό στην είσοδο των ιατρείων ώστε να διαπιστώνουν οι πολίτες για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή του Ρέντι σε οικόπεδο με εξερά χόρτα, σκουπίδια και πλαστικά. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στην Αθήνα 30 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη και 26 στην Τρίπολη.
9: Μιντέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Σε Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, Ποσειδώνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και Άλυμο Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
17: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
16: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

sing this song, sadly.

0: Dr. Alban ακούμε. Πρέπει να σου πω, είναι ο ίδιος ο οποίος έλεγε το no, no coke, no heroin, no ashash, no amphetamine. Και το συνδέουμε βεβαίως και με την επικαιρότητα που έχει να κάνει με το ιατρείο που πηγαίναν οι διάφοροι. Ή τα ιατρία, ή τέλος πάντων αυτές τις υπηρεσίες που παρέχονται. Γιατί να αλλάξει το αίμα σου, άμα το αίμα σου δεν έχει κάτι που δεν θέλει να είναι πλέον μέσα ιατρείο. Στο αίμα σου.
1: Δεν είναι αυτό το ιατρείο μόνο. Δεν είναι μόνο.
0: Πέφτω συνεφακισμό.
1: Είναι πάρα πολλά που γίνονται και να δούμε πώς θα λειτουργήσει έστω και καθυστερημένα όλα αυτά, πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν
0: και τα σταθμά
1: σήμερα από τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Σπατούλη, κύριε Παγώνη.
0: Ναι. Απέτυχαν ικτρά και του Ιατρικού Συλλόγου και της κυβερνήσεως και να σου πω την αλήθεια, και εμείς αποτύχαμε ικτρά.
1: Βεβαίως.
0: Αποτύχαμε ικτρά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον αποτυχημένο Κωνσταντίνο Βογδάνο. Και
1: συμφωνώ.
0: Λιγότερο αποτυχημένη, αλλά εντασσόμενη και αυτή στο γενικό κάδρο, Στεφανία Κασίμου. Διότι αν οι δημοσιογράφοι κάναμε σωστά τη δουλειά μας και δεν κάναμε απλά PR με τους πλούσιους και τους έχοντες και τους κατέχοντες.
1: Δεν κάνω PR, χρόνο δεν έχω.
0: Δεν λέω για μας. Αμάν δηλαδή, Στεφανία, κατευθείαν να το προσωποποιήσεις.
1: Όχι, γιατί
0: ένα πρώτο πληθυντικό χρησιμοποιώ και πάντως, πρέπει να φοράς εμάς.
1: Πάντως αλήθεια, δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο εισαγωγικά ιατρείο. Πρέπει να το δούμε λίγο συνολικά. Να το δούμε συνολικά γιατί γίνονται και δεν είναι μόνο η πλασμαφαίρεση. Είναι διάφορες θεραπείες ενέσιμες, οι οποίες φαίνεται ότι γίνονται ή γίνονταν σε διάφορα μέρη. Δηλαδή,
0: συγγνώμη, ο άλλος μου βγήκε χθες στην εκπομπή, ο κύριος Γιάνναρος, και μου είπε ότι πήγανε weekend στην Τηθωρέα με private jet και ελικόπτερα.
1: Αυτό θέλω να πω,
0: όπου κάνανε αιμοκαθάρσεις.
1: Μπράβο, αυτό εννοώ.
0: Και δηλαδή πάτε καλά. Πού θα πάμε, αγάπη μου, πού θα πάμε τόσα
1: δικαιώματα.
0: Πάμε να αλλάξουμε λίγο το αίμα μας, baby.
1: Βιταμίνες, detox, αποτοξινώσεις. Δεν είναι το δηλαδή όπου να είναι όμως αυτό,
0: Ήξερα το να αλλάξουμε τον αέρα μας. Το να αλλάξουμε το αίμα μας, η αλήθεια είναι ότι. Ήξερα ότι το κάνει ο Μικ Τζάγκερ, ήξερα ότι το κάνει ο Ιγκυπό.
1: Προφανώς το κάνουμε κι άλλοι. Λοιπόν,
0: δεν ήξερα όμως ότι το κάνει η ψωνούγκα που πηγαίνει στο ιατρείο στην Καρνεάδου. Και μετά, ρε παιδί μου, κλείνει στο Μάτσου Σίσα, όπως το λένε, στον Αστέρα.
1: Δεν ξέρω αν είναι εκεί. Εγώ νομίζω ότι είναι σε σπίτια αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω.
0: Μάτσου Χίτσα, λοιπόν, Μάτσου Φίσα.
1: Τι είναι το νόμπου, την ρε, κυρία Ματίνα Παγώνη.
0: Μάτσου Χίσο.
1: Που είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
0: Κυρία Παγώνη, το νόμπου, το δεύτερο του όνομα, ποιο είναι.
2: Λοιπόν.
0: Έλα, ρε Ματίνα, δεν αποκλείεται, δεν έχει πάει στον νόμπου Μάσου Τσίτσου Φούτσου Μούτσου.
1: Ματσουχίσα.
2: Λοιπόν, κύριε Βογδάνο, εγώ είμαι μακριά από αυτά τα συστήματα.
0: Αφού είστε ποθητή και λαμπερή. Μια φορά βγάλατε φωτογραφία στην παραλία και παρέλυσε ο μισός ανδρικός πληθυσμός. Δεν τα θυμάμαι, νομίζετε.
2: Είμαι λοιπόν νοσοκομιακός γιατρός. Ελέγχομαι να πάω στα στιγμή. Μπορούν να με καταγγείλουν να πάω στα στιγμή. Οπότε μην είναι μακριά από όλα αυτά.
0: Κύριε Παγώνη μου. Κύριε Παγώνη μου.
2: Στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
2: Γελάει και τα λέει.
0: Μπράβο, επειδή είστε σε νοσοκομείο.
1: Λοιπόν.
0: Έλα ρε χοροδιατρικά, λοιπόν, Κασίμη δυνάμη.
1: Γι' αυτό και μόνο μάλλον. Κυρία Παγώνη, πείτε μας πώς θα λειτουργεί αυτό το MedWatch για να καταλάβουμε και μετά έχουμε κάποιες απορίες.
0: Τι είναι το MedWatch?
2: Είναι μια ψηφιακή εποπτεία.
0: Σωθήκαμε.
2: Ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης.
0: Έχω ανατσουδιάσει.
2: Να τελειώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, άστε κυρία Παγώνη τώρα. Περίμενε. Τελειώστε,
2: λοιπόν,
1: κυρία Παγώνη.
2: Με αυτό λοιπόν το σύστημα που σημαίνει στοχεύει να δώσει λύση στην αδυναμία
0: στοχεύει.
2: Που έχουμε στον εντοπισμό ατόμων που παρανομούν.
0: Και εγώ στοχεύω να γίνω αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να το πετύχω, κύριε Καφτό.
2: Έχει γίνει πιλωτικά. Δεν θέλω να μοιρονεύεστε. Προχωρούμε.
0: Εσάς ποτέ. Εκείνους όμως οι οποίοι συλλαμβάνουν μέτρα τα οποία προσπαθούν δια της ψηφιακής οδού.
2: Τώρα να κάνουμε ένα σύστημα να δούμε πώς θα πιάνουμε αυτούς που είναι απατεώνες.
0: Το ήθελα να το κάνετε πριν πεθάνει ο Μαζονάκης όμως.
2: Λοιπόν, προχωρούμε. Προχωρούμε. Αυτό λοιπόν έχει γίνει πιλωτικά.
0: Και
2: τώρα από Δευτέρα θα ξεκινήσει κανονικά.
1: Ναι.
2: Και ήδη στο πιλωτικό σύστημα που έγιναν έλεγχοι σε 8.563 δομές. Ήδη εντοπίστηκαν 615 δομές, από τις οποίες οι 424, αν θυμάμαι καλά, είχαν κίτρινη κάρτα και 231 κόκκινη κάρτα. Τι σημαίνει με αυτό? Τα στοιχεία αυτά θα πάνε στον Ιατρικό Σύλλογο,
1: ναι,
2: να ελεγχθούν, γιατί μπορεί από αυτά κάποια να μην είναι πραγματικά όπως τα βρήκανε ψηφιακά και να δουν λοιπόν αν όντως είναι νόμιμα ή παράνομα.
1: Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε δομές, 231 δομές, το άκουσα και εγώ που το την άκουσα τη συνέντευξη. Τι σημαίνει εννοώ δομές?
2: 16.52 ιατρία.
1: Ναι. Το μη ιατρικές δομές τι σημαίνει, αυτό δεν είχα καταλάβει.
3: Παραϊατρία.
1: Η 160 από τις 231 την δηλαδή... έχουμε την κυρία Παγώνη στη γραμμή.
2: Έχω την κυρία.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό το σύστημα λοιπόν, το ψηφιακό, θα γίνει υποπτία σε αυτές τις δομές λοιπόν και για τις διαφημίσεις και για ό,τι μηχανήματα έχουν μέσα και τα στοιχεία τα οποία θα συλλέγονται θα πηγαίνουν στον ιατρικό σύλλογο. Σε αυτά που θα δούνε ότι δεν είναι νόμιμα και είναι οι κίτρινες οι κόκκινες κάρτες,
3: ναι,
2: και θα ελέγξουν αν ναι, τελικά
3: είναι.
1: Αυτές οι 231.
2: Αυτό είναι το πρώτο σύστημα.
1: Ναι, οι 231, πείτε μου σας παρακαλώ, μόνο αν στις μη ιατρικές δομές είναι βίλες μέσα, σπίτια, ιδιωτικοί χώροι, αυτό ρωτάω.
2: Όχι εννοούμε, όχι εννοούμε, είναι ιατρία και πολυιατρία.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Α.
3: Μάλιστα. Κυρία Παγώνη,
2: ήταν δηλωμένο ιατρείο παθολογικό. Ένα λεπτό.
3: Γιατρέ μου.
2: Παθολογικό ιατρείο. Με άδεια στον σύζυγο της κυρίας, παθολόγο, με όνομα και επώνυμο.
1: Αυτό ναι, για τα άλλα. Για άλλα λέω, ναι.
3: Ματίνα, κυρία Παγώνη, γιατρέ μου, μία ερώτηση ειλικρινέστατη και σοβαρότατη. Πώς με την ηλεκτρονική οδό θα διαπιστώσετε τι υπάρχει ή θα διαπιστωθεί, όχι εσείς, τι υπάρχει μέσα σε ένα ιατρείο ή μέσα σε ένα διαμέρισμα στο οποίο παρέχονται ιατρικές ή παραϊατρικές υπηρεσίες. Θέλω να πω, αυτή η βάση δεδομένων θα βασιστεί σε ανθρώπους που θα χτυπάνε την πόρτα, θα μπαίνουν μέσα, θα λένε ένα μηχάνημα, δύο μηχανήματα, τρία μηχανήματα, γι' αυτό πουν τα χαρτιά, ή απλά για άλλη μια φορά θα δηλώσουν ό,τι θέλουν, όποιοι θέλουν, όποτε θέλουν, όπως θέλουν, αν θέλουν, βρε αδερφέ.
2: Όχι, γιατί αυτή τη φορά θα γίνεται ψηφιακά. Και δεν θα μπορούν να ξεφύγουν, γιατί εάν έχουν διαφημίσεις θα τις ζήσουμε κατευθείαν, θα μπαίνει το ψηφιακό σύστημα.
3: Άρα αν δεν κάνω διαφημίσεις δεν με πιάνει αυτό το σύστημα.
2: Αυτοί οι περισσότεροι έχουν τις διαφημίσεις.
3: Ναι, με συγχωρείτε, κυρία Παγώνη, κυρία Παγώνη, είστε από τις πλέον καπάτσες γυναίκες στον δημόσιο διάλογο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα τη βρούνε.
2: Τέτοιες διαφημίσεις, γιατί εγώ σοβαρό για να κάνει αυτές τις διαφημίσεις δεν έχω.
3: Δεν χρειάζονται τις διαφημίσεις. Ο ένας βλαμμένος θα το λέει στον άλλο βλαμμένο, η μία ματαιόδοξη θα το λέει στην άλλη ματαιόδοξη και θα μαζεύεται.
1: Πάντως,
3: η πλατεία.
1: Θα με συγχωρέσετε.
3: Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα.
1: Πάντως θα με συγχωρέσετε το ιατρείο το συγκεκριμένο που είχε άδεια ο γιατρός, ο παθολόγος, ο τριγύρης. Μισό λεπτό. Σωστά, σωστά. Αλλά δεν έκανε και καμιά τρελή διαφήμιση. Από στόμα σε στόμα πήγαινε. Απλά είχε social media. Τελεία.
3: Μα να μας λένε ότι θα χτυπήσουν τη διαφήμιση για να χτυπήσουν το φαινόμενο.
2: Η ίδια η εταιρεία διαφήμισε. Γιατί δεν έχει ευθύνη. Διαφήμισε το ιατρείο αυτό.
1: Φυσικά έχει ευθύνη. Φυσικά
3: μα
1: έχει
3: κυρία
1: ευθύνη.
3: Παγώνη, άμα είμαι ναρκέμπορας. Ωραία, δεν θα κάνω διαφήμιση. Πιστέψτε με, θα τη βρω την πελατεία μου. Υπάρχουν πολλοί εκεί έξω
1: συμφωνώ
3: που θα θέλουν
1: το προϊόν. Συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο.
3: Να σας πω κάτι, εγώ καταλαβαίνω ότι θέλετε να δώσετε, να δώσετε την εικόνα που σε έναν βαθμό είναι πραγματική. Μίας κίνησης προς τη σωστή κατεύθυνση. Άλλο αυτό και άλλο θα λύσει το πρόβλημα. Όχι απλά δεν θα το λύσει το πρόβλημα, θα μας δουλεύουν μέσα στα μούτρα μας.
1: Για πείτε μας, κύριε Παγώνη, και το δεύτερο.
2: Και το δεύτερο σύστημα, το οποίο θα μπει περίπου σε 10-15 μέρες, είναι το σύστημα app για τα κινητά τηλέφωνα. Από εκεί τι θα γίνει?
3: Σωθήκα.
2: Ο πολίτης μπαίνοντας μέσα με το όνομα του γιατρού του, το οποίο θα πατάει, θα βγαίνει τα στοιχεία του γιατρού κατευθείαν λέγοντας. Από το φάκελο του ιατρικού συλλόγου. Δηλαδή, είναι παθολόγος, δεν έχει τίποτα άλλη ειδικότητα, εξειδίκευση απολύτως τίποτα. Δεν κάνει πλασμαφαίρεση, δεν κάνει τίποτα. Είναι ένας απλός παθολόγος. Αν ο άλλος είναι καρδιολόγος με εξειδικεύσεις κλπ., θα γράφει. Εξειδικευμένος στο εξωτερικό, εκεί και εκεί, με αυτή την εξειδίκευση.
3: Άρα, δηλαδή, κάνατε το χρυσό οδηγό application.
2: Όχι, δεν είναι χρυσό οδηγό.
3: Συγγνώμη, εγώ θυμάμαι το χρυσό οδηγό που είμαι παλιός. Είμαι παλιός. Τι να κάνουμε, δεν έξερα. Θυμάμαι το χρυσό οδηγό. Άνοιγες, έλεγε. Τριαντάφυλλος πενταπουλουδουρίδης. ιατρός παθολόγος και μάλιστα έγραφε κιόλας με τεκπαιδευτής εν κολονία.
1: Αυτό θα έχει.
2: Να μας προτείνετε εσείς λοιπόν ένα σύστημα.
3: Ναι, να μπουκάρετε μέσα. Αυτό είναι το σύστημα. Να μπουκάρετε μέσα, να μαζευτείτε οι γιατροί, να μαζευτείτε οι πολιτικοί.
2: Ένα λεπτό. Θέλω να με ακούσετε κάτι. Εσύ πιστεύεις ότι οι γιατροί μπορούν και έχουν το δικαίωμα να μπουκάρουν σε ένα ιατρείο, τι είναι, ράμπο, αστυνομική εισαγγελία?
3: Να φτιάξει λοιπόν ο Άδωνης, ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Είπε ότι θα φτιάξει και το ανακοίνωσε.
3: Ωραία, τι θα φτιάξει,
1: το σώμα.
3: Δύναμη κρούσης. Μπράβο, λοιπόν, αυτό χρειάζεται.
2: Θα φτιάξει λοιπόν χθες ομάδα κρούσης, η οποία δεν θα είναι μόνο γιατροί που δεν μπορούν να κάνουν αυτό.
3: Ναι.
2: Γιατί δεν είναι αστυνομικοί.
3: Να πάρετε και κανέναν άσβερκο, γιατί αυτοί έχουν και μπράβους. Αλήθεια λέω τώρα. Αλήθεια λέω. Είναι τόσο βαθιά.
1: Θα
3: δειλάσει
1: λίγο την κυρία Παγώνη να τελειώσει. Αλήθεια όμως τώρα. Μισό λεπτό να τελειώσει την πρότασή τη.
2: Θα μπορεί λοιπόν αυτή η ομάδα να μπορεί να μπει κατευθείαν μέσα, να σπάει πόρτες.
3: Αυτό.
2: Να σπάει πόρτες. Να πηγαίνει στα υπόγεια. Να πηγαίνει στα υπόγεια. Να ανοίγει ντουλάπες. Να ανοίγει ντουλάπες. Να ανοίγει μπαλκόνια. Να ανοίγει μπαλκόνια. Ούτως ώστε να μπορεί να ελέγξει και από εκεί και πέρα τα πράγματα να ξεκινήσουν να μπουν σε μια σειρά.
1: Μάλιστα. Ωραία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό.
3: Συμφωνήσαμε με
1: συμφωνήσαμε, το ξέρω.
3: Συμφωνήσαμε με την Παγώνη.
1: Λοιπόν, άσε με να είναι χάρη τον coordinator, please. Λοιπόν,
3: coordinator.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρία Παγώνη, να... δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
3: Να, κυρία Παγώνη, γεια σας.
1: Ωραία, άρα δεν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μπορώ να σας ρωτήσω το εξής. Μισό λεπτό. Είχε βγάλει τον περασμένο Ιούλιο ΕΟΦ μία ανακοίνωση που προειδοποίησε για παράνομη προώθηση και χορήγηση ενδοφλέβιων θεραπείων ως συμπληρωμάτων διατροφής. Τα ενδοφλέβεις θεραπείες, IV, βιταμίν και όλα αυτά. Προφανώς είχε κάποιο λόγο που θα το έχει βγάλει. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Γίνεται τέτοιες θεραπείες, ακόμα και αν κάποιος είναι γιατρός, να πραγματοποιούνται σε σπίτια, σε βίλες, σε σκάφη?
2: Λοιπόν, απαγορεύονται τα πάντα. Η ενδοφλέβια χορήγηση, είτε και βιταμινών ή οτιδήποτε, μπορεί να κάνει αλλεργία και εκεί δεν μπορείς να σώσεις τον άρρωστο, να σου κάνει αλλεργικό σοκ.
1: Άρα απαγορεύεται σε... Άρα σε μία διοδοτημένους χώρους, δηλαδή σε σπίτια, δεν επιτρέπεται?
2: Όχι, με τίποτα. Η ενδοφλέβια χορήγηση και βιταμινών ακόμα, δεν σας λέω αντιβιωτικών κλπ.
1: Ναι.
2: Βιταμινών κλπ. Απαγορεύεται, διότι ο ασθενής μπορεί να κάνει αλλεργική
1: καθήλωση. Άρα πώς το κάνουν? Δεν έχει σχέση με τις νοσοκόμες που είναι σπίτια. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε για θεραπείες τώρα. Δεν μιλάμε για έναν ορό.
2: Σας λέω λοιπόν ότι πρέπει να γίνονται λοιπόν συστηματικά σε οργανωμένους χώρους, γιατί μπορεί να κάνει αλλεργική αντίδραση και δεν θα μπορείτε να σώσετε τον άρρωστο.
1: Μα άρα οργανωμένος δεν είναι χώρος σε ένα ξενοδοχείο, για παράδειγμα?
2: Όχι,
1: προφανώς, ούτε μία βίλα.
3: Μην ειρωνεύεσαι την κυρία Παγώνη.
1: Όχι, όχι, ξέρω εγώ τι ρωτάω. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω αν σε αυτούς τους 230 πόσους χώρους βρεθήκατε, μιλάμε και για τέτοιες δομές. Η αφορά μόνο ιατρικές.
2: Σε 231 λοιπόν που πήραν τα κόκκινα και θα δούμε τι ακριβώς είχαν και ποιες δομές ήταν.
1: Μάλιστα.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Παγώνη.
2: Επίσης.
4: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Ει, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου και Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασίου.

0: Eve. Δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

Κασίνη δεν είναι στο στούντιο. Λείπει γάτα, χορεύουν τα ποντίκια. Μουσικό στίγμα στην επικαιρότητα. Το κομμάτι του JJ Cale, εδώ το τραγουδάει ο Eric Clapton και λέγεται Cocaine. Εμείς το παίζουμε διότι είναι το στάδιο πριν την ημοκάθαρση και το πλάσμα τέτοιο που κάνουν.

ότι ένα πράγμα το οποίο δεν το συζητάμε είναι okay, πας να κάνεις πλασμαφαίρεση και πλασμαπρόσθεση, διότι δεν είναι μόνο πλασμαφαίρεση, το βγάζουν το αίμα, σου βάζουν το αίμα. Τι έχει το αίμα που δεν ήθελες να έχει το αίμα και σου καθάρισαν από αυτό που δεν ήθελες να έχει το αίμα και σου ξαναβάλαν το αίμα χωρίς αυτό που δεν ήθελες να έχει. Άλλο ένα πεδίο όπου γενικώς πέφτει ο συνεφακισμός, ομερτά, υποκρισία. Κασίμι δεν βλέπω, οπότε take it home και επανερχόμαστε την επόμενη ώρα. Πρέπει να σας πω ότι θα έχουμε Γιώργο Αυτιά. Και επειδή έχω μια ανάνεση με τον Αυτιά, μπορεί να του πω 2-3 πράγματα τα οποία ίσως να μην περιμένετε. Μπορεί και όχι. Μαζί μέχρι τις 7.

0: Real FM. Το κύμα ενέργεια τη Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθεια του προγράμματο MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
6: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go.

0: με την εγγύηση της Centers of One.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στο Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και 20 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Πρώτη προτεραιότητα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι οποίες περιλαμβάνουν επιδότηση στην Αντλία, οριζόντια αύξηση στο επίδομα και στήριξη στο δίζελ κίνησης. Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης αφορά όλη την Ευρώπη και θα το θέσει μετεπιτάσσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία της προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση των ομολόγων του της Ευρωζώνης. Σημείωσε ότι αν χρειαστούν νέα μέτρα, θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Ψηφιακά εργαλεία ελέγχου γιατρών και δομών υγείας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Παρουσίασε ειδική πλατφόρμα για την εποπτεία της ιατρικής διαφήμισης και ψηφιακό κωδικό στην είσοδο των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Ρέντι σε οικόπεδο με ξερά χόρτα, σκουπίδια και πλαστικά. Να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, καλούνται από το 112 οι πολίτες λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε Νίκαια και Κερατσίνη.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με 45-43 ο Ολυμπιακός χάνει από τη Φενέρμπαχτσέ στο ημίχρονο του ημιτελικού του Super Cup της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι. Στο ποδόσφαιρο και στην ΑΕΚ δεν υπολογίζεται για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Βόλο ο Μπαρνάμπας Βάργκα που τραυματίστηκε στη χθεσινή αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό. Θα επιστρέψει στη δράση σε 20 μέρες. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Real Weather.
8: Έθριος αύριο καιρός με νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και πιθανότητα βροχή στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: to see me through.
1: Κάτι ξέχασα, περίμενα, κάτι ξέχασα.
0: Εντάξει, πάμε από κομμάτι σε κομμάτι. Εδώ γραμμένο από τον τραγουδιστή για τη συντραγουδίστρια του από το άλμπουμ Rumors 1977. Πήγαινε όπου θες. Να το τραγουδάει η Stevie Nicks με τον Lindsay Buckingham και η Nicks να κλαίει επειδή έγραφε τέτοια πράγματα ο Buckingham για αυτή. Αλλά τι να κάνεις, αυτή ήταν η Fleetwood Mac.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 6, Real FM 97 και 8. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπογδάνος, διαβάζω τα μηνύματα εδώ. Στεφανία Κασίμη στο άλλο μικρόφωνο. Γιώργος Ζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύβοιου Γιουκλιώτη 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Αυτιά. Πριν όμως.
1: Βγάλε ρε εσύ, Κωνσταντίνε, λέει τον πολύτεκνο που έβγαλε στέλνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτσε, πώς ακριβώς το εννοείς, τη βρίσκεις με τον παλιάκι.

0: Λοιπόν.
1: Στο σημείο αυτό θα ήθελα.
0: Πήρε, παιδιά μου, πήρε και αυτό.
1: Αν πιείτε νερό, αν πιείτε. Εκατοστός κιθαρίστας στο rock and roll των κιθαριστών στην κατάταξη, ο τύπος που ακούμε εδώ πέρα είναι το νούμερο 100.

0: καταλαβαίνουμε γιατί δεν είναι καν το 99. Τώρα, εάν διψάσατε για νερό, για καθαρό γάργαρο νερό, τότε αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα φίλτρο. Χάρη λοιπόν στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνετε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος, κρύο ή ζεστό. Μπείτε στη rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε βάζοντας τέλος στα πλαστικά. Μπουκάλια Στεφανία.
1: Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Ηρακλή. Καλησπέρα στον κύριο Ιωάννη. Θα αρχίσω από την αρχή. Από τις 5 πάω πίσω. Καλησπέρα
0: να τα πηγαίνουμε. Θες να πούμε μόνο μηνύματα. Για λίγο τώρα.
1: Για λίγο, ναι, γι' αυτό θα πει 3-4 λεπτά. Στον
0: Αρχικομάταρος, are you gonna be my girl?
1: Λοιπόν, στον Αλέξανδρο, φαν του Μπογδάνου λέει. Δίνω απλά την παρουσία μου. Γεια σου, Φορτσαπαουκάρα, πάντα εδώ. Γεια σου Άρη, αν απορείτε λέει ποιος δημιουργεί διαχρονικά την απάτη με την εκμετάλλευση των εύπιστων και απελπισμένων συμπολιτών μας, δείτε όλους αυτούς που βγάζουν εκπομπές στους απατεώνες για να υποσχεθούν ευεξία και κάθαρση. Αν δείτε τραπεζικούς λογαριασμούς θα σας λυθεί κάθε απορία. Καλησπέρα και στον Νότι. Καλησπέρα και στον Κώστα. Νομίζω ότι όλοι με αυτό ασχολείστε τελικά, με αυτό το θέμα.
0: Αναστάσιος Πήλιο, αρετή. Ναι, μπράβο σας, συγχαρητήρια. Το πρόβλημά σας με τη δημοκρατία. Ερωτήσεις λέει, όπα, ερωτήσεις για τον κύριο Αυτιά.
1: Γεια σου εμές.
0: Καλησπέρα, λέει καλή εκπομπή. Ερωτήσει λοιπόν για τον κύριο Αυτιά. Λέει το Πεδρέλιο θέλει να σα πει: Πέρυσι τι εξαμηνέ, Β' είναι. Καλά, είναι φοβερό. Once δημοσιογράφο που σου θέτουν οικονομικά ερωτήματα. Always δημοσιογράφο που σου θέτουν. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπο να γίνει Ούρσουλο Φοντερ Λάιεν, ο Αυτιά, να γίνει ρε παιδί μου ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά όλοι θα του θέτουν ερωθήματα για το τι θα κάνουμε εδώ. Δεν θέλω
1: αλήθεια. Λοιπόν, και τον έχουμε τον κύριο Αυτιά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον έχουμε ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είμαστε όλοι Αυτιά.
2: Καλησπέρα σας, παιδιά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Τι να ξεκινήσουμε. Ένα είναι το θέμα, το ενεργειακό.
2: Θέλω να πω κάτι για τον Κωνσταντίνο. Σε λυπητήριά μου για τον μπαμπά σου.
0: Α, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Τα θερμά μου συλληπιτώ. Μάθα σήμερα από τη συνάδελφό σου, την εξαιρετική, την κυρία Κασίμη. Και είναι λυπηρό όταν φεύγει.
0: Δόξα το Θεό θα πω, να μην δώσουμε συνέχεια, να μην δαπανίσουμε ραδιοφωνικό χρόνο. Θα πω δόξα το Θεό γιατί είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων. Αγάπη και προσευχή. Πάμε παρακάτω λοιπόν.
2: Πάμε παιδιά, ελάτε.
1: Λοιπόν.
2: Έχει συμβεί το εξής. Από πέρυσι 9 Μαρτίου κατέθεσα την πρώτη ερώτηση, κύριοι θα μπορέσετε να καλύψετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ντρομπόφσκις και τον Σέραφιν. Mm. Ο ένας είναι του προϋπολογισμού και ο άλλος είναι των οικονομικών.
1: Ναι.
2: Κάθε μέρα μαζί είμαστε γιατί παλικάρια. Είναι στην Οικονομική Επιτροπή. Κύριοι, λέω το εξής, έρχεται μια μεγάλη δυσκολία λόγω του πολέμου. Σας παρακαλώ, όχι σας παρακαλώ, θέτω το εξής θέμα. Θα επιτρέψετε στις χώρες να εξαιρέσουν τις δαπάνες που θα έχουν για την κάλυψη των αναγκών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις? Η απάντηση ποια ήτανε? Αναλόγως των δημοσιονομικών τους, ας πράξουν ό,τι νομίζουν.
1: Μάλιστα.
2: Επανέρχομαι.
1: Ναι.
2: Μετά από 2 μήνες, γιατί η απάντησή τους κάνει 1-2 εβδομάδες. Και ξαναρωτάω πάλι. Κύριε, δεν μου απαντήσατε όπως έπρεπε. Οι τιμές καλπάζουν. Η απάντηση που μου έδωσαν πάλι ήταν ότι οι κυβερνήσεις να κινηθούν κατά το δοκούν αν, βάλανε ένα αν, και αυτό το αν σκοτώνει στην κυριολεξία, αν τα οικονομικά τους το επιτρέπουν και η δημοσιονομική τους κατάσταση επιτρέπει τη μείωση. Επανέρχομαι με μία ακόμη προφορική ερώτηση. Και τότε σηκώνεται η Σουηδέζα, μου λέει, κοίταξε Γιώργο, γιατί μιλάμε με τα μικρά ονόματα, εμείς αγαπάμε την Ελλάδα, αγαπάμε τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Χίο, τη Σάμο, την Κρήτη κλπ. Αλλά έχετε ένα λογαριασμό. 230 δις έως το 2070. Μας χρωστάτε. Διαβάλανε βέτο, οι φορεί, κύριοι, δεν θα μειώσετε τίποτα σε κανέναν αν χρωστάει. Και τώρα επανέρχομαι, παιδιά, με καινούρια.
1: Αυτό για την ειδική ρήτρα. Τι είναι αυτό τώρα? Ναι, ναι.
2: Αυτό τι είναι? Αυτό, Στεφανία μου, είναι το εξής. Ό,τι δαπάνες κάνει η Ελλάδα για να δώσει, για να μειώσει τον ειδικό φόρο στη βενζίνη και στο ντίζελ, ό,τι δώσει ως χρήματα για την αύξηση του επιδόματος, γιατί πάμε για αύξηση επιδόματος, θα εξηγήσω γιατί, στο πετρέλαιο θέρμανσης, ναι, να μην υπολογιστούν στις δαπάνες. Δηλαδή να μην υπάρξει εκτροπή αύξηση δαπανών. Γιατί αυτό? Για να μπορέσουν οι κυβερνήσεις, το θέλει η Πολωνία, το θέλει η Ιταλία, η Ελλάδα, το θέλουν οι χώρες όπου εκεί επηρεάζονται τα οικονομικά των χωρών τους, και το θέλουν και οι επιχειρήσεις. Διότι όταν αυξάνεται η τιμή του κόστους, το ξέρω, Κωνσταντίνος, το ξέρεις και εσύ, τότε αυξάνονται και οι τιμές των προϊόντων. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ναι, βεβαίως, όμως, συγγνώμη. Πάμε να επεκτείνουμε λίγο την οικονομική λογική. Αυξάνονται λοιπόν οι τιμές των προϊόντων. Όσο αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων, συγγνώμη Γιώργο, μου τα ξέρεις πάρα πολύ καλά, αυξάνεται ο φόνος προς τις έμενης αξίας, και αυτό σημαίνει ότι κερδίζει το κράτος. Άρα το κράτος τελικά, δηλαδή η κυβέρνηση, συμφέρει.
2: Θα σου πω το εξής.
0: Συμφέρει για το κράτος.
2: Δεν θα είχαμε αυτή την τιμή. Γιατί αυτή τη στιγμή η Μάλτα έχει την φθηνότερη βενζίνη. Γιατί?
0: Γιατί έχει χαμηλότερη φορολογία.
2: Δεν έχει αυξήσει ποτέ τον ειδικό φόρο.
0: Σκέψου τα μεταφορικά που έχει η Μάλτα και έχει τη φθηνότερη βενζίνη.
2: Έτσι, πρόσεξε τώρα.
0: Γιώργο, μήπως είσαι σε λάθος κόμμα.
2: Θα σου πω, περίμενε. Άστατα, περίμενε δύο λεφτά. Το δεύτερο μνημόνιο αύξησε την τιμή του ειδικού φόρου μέσα σε τρεις μήνες, τρεις φορές. Ο ειδικός φόρος αυξήθηκε επί Γιώργου Παπανδρέου τρεις φορές. Από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Και δυο φορές εν καιρό ειρήνης από τον Αλέξη τον Τσίπρα.
0: Και πότε μειώθηκε?
2: Το Θεό, δεν μειώθηκε.
0: Αυτό είναι, αλλά μας έλεγε ο Κυρανάκης. Ο αγαπητός μου Κωνσταντίνος. Τώρα μην κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε. Δεν μπορώ να την προσποιητή δημοσιογραφία, δεν την μπόρεσες ποτέ. Λοιπόν, μου έλεγε λοιπόν ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος το 2019, θα βγούμε, θα το μειώσουμε αυτό το πράγμα. Είναι και ένα tweet του. Αυτό. Είναι 2027.
2: Παιδιά μου, κοιτάξτε, τις οικονομικές ανακοινώσεις και τα οικονομικά στοιχεία τα έχω στα χέρια μου. Γιατί? Γιατί ανά πάσα στιγμή στην Οικονομική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα σηκωθεί όρθιος ο Φιλανδός, θα μου πει, Γιώργο, γιατί μας δίνεις λάθος στοιχεία. Σας λέω λοιπόν εγώ σήμερα ότι το δεύτερο μνημόνιο Γιώργου Παπανδρέου τρεις φορές τον ειδικό φόρο από Ιανουάριο έως Μάιο, και επί Τσίπρα δύο φορές, βρε παιδιά, εν καιρό ειρήνης, χωρίς να έχουμε πόλεμο. Ναι. Ρωτάω λοιπόν, τώρα λοιπόν αυτό για να μειωθεί, τι σου λένε? Κύριε, μας χρωστάτε 230 δις. Τι πάτε να μειώσετε? Γι' αυτό ζήτησα λοιπόν εξαίρεση. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Πυρακάκης είναι στο Eurogroup. Το έβαλα στην Οικονομική Επιτροπή. Πιστεύω, να σας πω και λέω Θεούλη μου βόηθα, πιστεύω ότι θα μας πουν να μειώσουμε, να πάρουμε την άδεια της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Υπάρχει ένα θέμα εδώ.
1: Θα το πάρουμε ή όχι? Θα την πάρουμε την άδεια.
2: Στο πετρέλαιο
0: σου λέει πιστεύει.
1: Ναι, θεωρείται ότι πιστεύετε.
2: 8 λεπτά.
0: Ξεκινάμε το πιστεύω.
2: 8, παιδιά, άμα δεν πεις το πιστεύω δεν κάνεις τίποτα. Ναι. Λοιπόν, στο ντίζελ έχουμε δυνατότητα να το μειώσουμε 10 λεπτά στην τελική τιμή, και στη βενζίνη 31 λεπτά. Γιατί εκεί έφυγε στο Θεό.
0: Έχουμε τη δυνατότητα, θα το κάνουμε όμως.
2: Θα το δούμε τι θα μας πει η Ευρώπη. Γιατί έχουμε δώσει 211 εκατομμύρια μέχρι σήμερα για το ντίζελ, και από αυτό τον ειδικό φόρο έχουμε μαζέψει 330 εκατομμύρια. Δηλαδή ό,τι μάζεψε το έδωσε. Το δεύτερο θέμα που έχουμε ποιο είναι? Το επίδομα θέρμανσης.
1: Μπράβο, ας πούμε λίγο για το επίδομα. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό δεν είχε μπει στο κλιματικό ταμείο για να αυξηθεί ούτως ή άλλως από τα 27?
2: Θα σου πω, Στεφανία, αμέσως. Πέρυσι ήταν 1,10. Τώρα θα πάει στο 1,75, μείωση 25 λεπτά. Αλλά για να φτάσει στο 1,10, επειδή η Ευρώπη βάζει προσκόμματα, θα αυξηθεί πολύ η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Δηλαδή, θα το σκέφτονται στην κυβέρνηση, θα το πιάσουν από δύο σημεία. Δηλαδή, πέρυσι το επίδομα θέρμανσης ήταν από 100 έως 800 ευρώ, αλλά στις περιοχές με πολύ κρύο ήταν 1.200 ευρώ. Δεν φτάνει αυτό, παιδιά.
1: Είπε ο Πρωθυπουργός οριζόντια αύξηση.
2: Μπράβο. Οριζόντια αύξηση. Άρα, από δύο μεριές θα έχουμε και αύξηση επιδόματος θέρμανσης, παρέμβαση στην επιδότηση και η τρίτη που περιμένουμε, τα δύο πρώτα τα έχουμε. Η τρίτη είναι η μείωση του ειδικού φόρου. Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Ναι.
2: Εγώ θα επανέλθω
0: και γέρασα.
1: Ναι, αλλά πείτε μου λίγο αυτό για να καταλάβω. Εγώ θυμάμαι ότι στο κλιματικό ταμείο λέγανε για το επίδομα ότι ούτως ή άλλως θα αυξηθεί. Αν το Μάρτιο που είχε ανακοινωθεί και εγκρίθηκε, δεν θυμάμαι από το καλοκαίρι. Έλεγε και εκεί μέσα για αύξηση. Από το, αλλά από το 27-32 νομίζω.
2: Αυτό το κλιματικό ταμείο στην ουσία δεν λειτουργεί ακόμη.
1: Ναι.
2: Θα ξεκινήσει να λειτουργεί από Νοέμβριο, αν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή. Ποια είναι, δεν μπορώ να σας πω, είναι, το ξέρει ο Κωνσταντίνος και το ξέρεις και εσύ, η Ευρώπη είναι ένα καράβι με μεγάλη προπέλα, αλλά μικρά προπελάκια. Δεν είναι ευέλικτη.
0: Ναι, δεν στρίβει εύκολα. Επίσης, βέβαια, το γεγονός ότι πηγαίνει καρφή προς το παγόβουνο της πράσινης υπανάπτυξης. Είμαι βέβαιος, Γιώργο, ότι το καταλαβαίνεις. Και όταν, είπα πριν, με συγχωρείς κιόλας, διότι είναι πολλές οι πολιτικές εξελίξεις και πολύ συγκεκριμένο το πολιτικό σου στίγμα. Δηλαδή, είσαι ένας κεντροδεξιός άνθρωπος, ο οποίος συγχρόνως είναι υπέρ της οικονομικής ελευθερίας, όχι σοσιαλιστής. Και επίσης, κοίτα, και πριν το είπες, βάζεις στην κουβέντα πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Πολλοί θεωρούν ότι είσαι σε λάθος κόμμα. Ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΕΛΚ, ούτε η Φόντερ Λάιεν της Ευρώπης, της πράσινης υπανάπτυξης και της Ισλαμικής εισβολής μπορούν πραγματικά να προωθήσουν τις αξίες που πρεσβεύεις.
2: Να ξέρεις, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια ήταν αυτό που με έφερε στην κορυφή και είναι οι αρχές του καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, αλλά μπουκάρουν κάθε μέρα ανά εκατοντάδες και πλέον χάνουμε, είναι υποκατοχή κομμάτια της πρωτεύουσας.
2: Πρόσεξε τώρα.
1: Μου αρέσει αυτό.
2: Πρόσεξε τώρα τι μου δίνεις. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μ' αρέσει αυτή η οξύνια την οποία εκπέμπεις. Εξασφαλίσαμε 103 εκατομμύρια για τα σύνορα. Το μεγαλύτερο ποσό που θα μπορούσε ποτέ χώρα για κλείσιμο του φράχτη οριστικό στα σημεία.
0: Έκλεισε τον Εύρο, μπαίνουν από, μπαίνουν από την Κρήτη. Κλείνει την Κρήτη, μπαίνουν από τα νησιά.
2: Περίμενε.
1: Έλα, στα νησιά έχουν σχεδόν. Του Ανατολικού Αιγαίου έχουν μηδενιστεί σχεδόν.
2: Στα νησιά, μπράβο Στεφανία, έχει και σχεδόν μηδενιστεί. Πού υπάρχει το πρόβλημα?
0: Στην Κρήτη.
2: Αυτή τη στιγμή. Στη Λιβύη. Περίμενε. Κωνσταντίνε, αυτή τη στιγμή στη Λιβύη είναι 20 εκατομμύρια Σουδανοί και άλλοι οι οποίοι θέλουν να περάσουν στην Ευρώπη. Από πού θα μπουνε? Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα, Ισπανία, είδατε τι έγινε. Εκεί λοιπόν
1: και πρέπει να γίνεται
2: μπράβο. Γίνεται στην Ισπανία.
0: Βομβαρδίστε τη Λιβύη.
2: Όχι. Εκεί θα πρέπει να συζητήσει η Ευρώπη με τη Λιβύη και να πει πρέπει
0: να βομβαρδίσουμε.
2: Να συγκρατήσεις αριθμό και κάτι άλλο. Είμαστε από τις πρώτες χώρες, όποιος έρθει εδώ έχει περάσει 10 χώρες και δεν ζήτησε πολιτικό άσυλο. Κύρθε στην Ελλάδα, κύριε πίσω. Δεν έχεις χαρτιά, δεν έχεις όνομα, δεν ξέρεις ποια νου είσαι, αεροπλάνο και δρόμο.
0: Γιώργο αυτιά.
2: Υπεγράφει αυτό, είναι νόμος.
0: Εξοχότατε κύριε βουλευτά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αγαπητέ μου συνάδελφε, πάμε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Όχι πάλι.
0: Ξέρω ότι αποστρέφετε το βλέμμα σας, κυρία Κασίμη, από το κέντρο της Αθήνας, όπως και...
1: Δεν το αποστρέφω, κατεβαίνω στο κέντρο της Αθήνας, μια χαρά εγώ.
2: Εντάξει, δελιάζονται τώρα όπως δελιάζονταν με την...
0: Καλή πλατεία Βικτωρίας, καλώς ο Άγιος Παντελεήμων.
2: Θα σου πω το εξής.
0: Καλή πλατεία Αττικής.
1: Εγώ τώρα έλεγα να πάω σε ένα μαγειρίο.
2: Άκου να σου πω ένα γεγονός.
1: Θέλει βελτίωση, αλλά δεν είναι. Μην φαίνεις την καταστροφή.
2: Έτσι, όταν στη Σάμο είχαμε φτάσει στο πικ, παιδιά, μιλάμε για τρέλα. Βγαίνω με το παιδί, μικρός, ήταν έξω. Μου λέει μπαμπά, τόσο καλόγρης εγώ στη Σάμο. Παιδί μου, του λέω, είναι γυναίκες από.
0: Είναι με μπουρκες.
2: Μαζευτήκανε λοιπόν όλοι αυτοί. Όλοι έγινε η δομή και αυτή τη στιγμή μηδέν.
0: Το Βέλγιο.
1: Μηδέν δεν έχει μηδέν, αλλά είναι, δεν έχει μηδέν αφήξεις, όχι μηδέν στη δομή, είναι.
0: Διότι έχουν πάει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
2: Όταν λέω μηδέν, οι αφήξεις είναι σχεδόν.
1: Αυτό, όχι, το λέω για να το διευκρινίσω.
0: Επίσης, το Βέλγιο την μπούρκα την απαγόρευσε. Η Πορτογαλία την μπούρκα την απαγόρευσε. Εμείς γιατί τις κοιτάμε? Μας αρέσει κάποιοι να θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι κτήμα ή έπιπλο.
2: Ναι, το Βέλγιο έχει μεγάλα προβλήματα, Κωνσταντίνε. Τεράστια. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι προβλήματα έχει κάθε μέρα. Να δούμε λίγο την πατρίδα μας. Να δούμε την Ελλάδα απέναντι από τη Σάμο. Χθες.
0: Μια ταξιαρχία Τούρκη.
2: μια ταξιαρχία Τούρκη.
0: Κομάντος δε, πεζοναύτες.
2: Και εμείς ναι, δεν θα τους δώσουμε...
1: Η καταδρομής, ναι.
2: Εμείς θα κάνουμε αυτό που χρειάζεται για την πατρίδα μας. Με το υστέρημα του ελληνικού λαού κατορθώσαμε πολλά πράγματα πάνω από τους Τούρκους. Και να το ξέρετε αυτό, παιδιά. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν το μεγαλύτερο αποβατικό στόλο. Το είπα προχθές στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και μου λέει ο Βέμπερ, Γιώργο, έχεις δίκιο και μπράβο στην Ελλάδα που μπορεί να ανταπεξέλθει. Και σηκώνεται ο Ολλανδός και μου λέει: εγώ δεν έχω κανένα εχθρό. Χαίρομαι πολύ, του λέω. Εσύ έχεις ένα άρμα μονάχα στη χώρα σου. Ένα άρμα, παιδιά, η Ολλανδία. Και δεν θέλει να συμμετάσχει στα εξοπλιστικά της Ευρώπης. Δηλαδή, οι Ισπανοί, τι τους κάνανε οι Τούρκοι, βρε παιδιά.
0: Συγγνώμη, ο Βέμπερ. Να πούμε ότι πρόκειται για τον
2: αρχηγό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
0: Και μάλιστα άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει από πάρα πολλούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι Γερμανός. Οι Γερμανοί υπέγραψαν για να πάρει η Τουρκία τα Eurofighter, ε.
2: Ναι, αλλά ο.
0: Δηλαδή, να πω κάτι. Μπράβο στον οποιονδήποτε Έλληνα Ευρωβουλευτή, οποιοδήποτε κόμματος θέτει με τέτοια ένταση ζητήματα στις συσκέψεις και στις συνόδους, αλλά όταν σου λέει ο Γερμανός μπράβο Γιώργο και την ώρα χρούτσου χρούτσου βάζει την τσίφρα για να πάρει ο Τούρκος τα Eurofighter.
2: Αυτός δεν έβαλε τσίφρα. Άλλο η κυβέρνηση της Γερμανίας και άλλο το Ευρωκοινοβούλιο.
0: Κυβέρνηση της Γερμανίας είναι το ίδιο κόμμα με τον Βέμπερ όμως.
2: Όταν μυρίστηκε η Τουρκία τα λεφτά της χρηματοδότησης από την Ευρώπη, κάναμε έκτακτη σύσκεψη. Είναι το βράδυ τελειώσαμε 3:20. Ναι. Ήμουν τελευταίος ομιλητής. Και ρώτησα τον Γερμανό και του λέω: αν εσένα σου ζητούσε το μισό Μόναχο Ερντογάν, πες μου τι θα έκανες. Μου λέει: ό,τι κάνεις κι εσύ. Κάτσε κάτω, του λέω: κι άσε μας να τελειώσουμε. Και εκείνο το βράδυ κόπηκε η Τουρκία από το safe. Το θυμάσαι πώς θα δίνει και.
1: Ναι.
2: Στεφανία, μπράβο.
1: Ναι. Να κοπεί και από μελλοντικές χρηματοδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Δεν είναι κάτι.
2: Ακούστε τώρα να δείτε. Μετά οι Τούρκοι, μια μέρα έρχεται ο Μημεράκης στη σύσκεψη και λέει: παιδιά, μυρίζονται λεφτά. Από ένα άλλο ταμείο. Του λέω: τι συμβαίνει, Βαγγέλη? Μου λέει: κοίταξε, τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης θέλουν να μπουν οι Τούρκοι. Κάνουμε πάλι σύσκεψη και εκεί ξαναμπλοκάραμε.
1: Κύριε Αυτιά, αν θέλετε να ολοκληρώσουμε, απλώς την. Πρέπει να πάμε. Ωραία. Εντάξει, αλλιώς να περιμένετε. Λέβαια, δεν είναι. Ευχαριστούμε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Στεφανία, ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, και να είστε καλά, παιδιά.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Ο νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης, μαθητής από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στη Σαγκάη. Ανάμεσα σε 666 κορυφαίους μαθητές από 117 χώρες, ο Έλληνας μαθητής απέδειξε ότι η προσήλωση και το ταλέντο μπορούν να ξεπεράσουν κάθε γεωγραφικό περιορισμό και να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Βασική προτεραιότητα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός της παρεμβάσης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιλαμβάνουν επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα. Περισσότερα στο real.gr. Ειδική πλατφόρμα για την εποπτεία της ιατρικής διαφήμισης και ψηφιακό κωδικό στην είσοδο των ιατρείων ώστε να διαπιστώνουν οι πολίτες για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή του Ρέντι σε οικόπεδο με ξερά χόρτα, σκουπίδια και πλαστικά. Κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης που βρίσκονται σε εξέλιξη για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, 27 στην Καλαμάτα και 24 στη Σκύρο.
15: Ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό από του Ρέντι, ανατμήματα έως και την Αχαρνών και πολυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο. Περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού στον καθοδικό άξονα. Στην Αττική Οδό, 30 λεπτές καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και 20 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Στην Παραλιακή από Άλυμο προς Γλυφάδα, καθώς επίσης και προς τον Πειραιά από το Νέο Φάληρο.

0: Πολλά τα μηνύματα σήμερα για την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Και θέλω να πω κάτι. Ορισμένοι θεωρείτε, πιστεύετε, ότι όσοι δεν ταυτιζόμαστε ως προς τα πολιτικά, πιστεύω, δεν έχουμε και δικαίωμα να θλιβόμαστε για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του. Λοιπόν, σας έχω νέα. Ξέρετε, αριστεροί και δεξιοί, ακόμα και πολύ αριστεροί, ακόμα και πολύ δεξιοί, αν είμαστε άνθρωποι, μπορεί να θλιβόμαστε και να συντριβόμαστε από τη δολοφονία ενός ανθρώπου, όπως του Παύλου Φίσα.
1: Πιστεύει κάποιος ότι δεν...
0: Διαβάζω μερικά μηνύματα.
1: Α, γι' αυτό.
0: Άσε με σε παρακαλώ, διότι θα καταλήξω κάπου.
1: Ναι.
0: Που αν δεν γίνει κατανοητό, θα έχουμε πρόβλημα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι προφανώς θα κάνουμε την συγκεκριμένη αναφορά, ότι προφανώς στις δημοκρατίες δεν γίνεται να έχουμε νεκρούς πολιτικής βίας. Το ίδιο ισχύει και για Καπελώνη και για Φουντούλη. Και μπορείτε να με καθυβρίζετε όσο θέλετε. Όσο θέλετε, όσο τραβάει η όρεξή σας. Είμαι βετεράνος πλέον. I love the smell of napalm in the morning. Ένα πράγμα δεν επιτρέπω να κάνετε. Και ο άνθρωπος που το έκανε θα έχει πρόβλημα και όπως όποιος το κάνει θα έχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Να προσβάλλετε τη μνήμη του πατέρα μου. Φίλε, εσύ που το έκανες, έχεις μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Πάρε μόνο ως παράδειγμα πώς έχουν μπλέξει άνθρωποι που με έχουν αδικήσει. Και μην το κάνει άλλος. Εμένα βρίζετε με όσο θέλετε. Τη μνήμη του πατέρα μου που έφυγε προχθές θα το μετανιώσετε.

0: Δεν το είδα, Κωνσταντίνε μου,
1: δεν
0: το μήνυμα.
1: Το είδα εγώ.
0: Συγγνώμη, έχεις
1: δίκιο. Παρακάτω.
0: Δεν το είδα, συγγνώμη.
1: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Λοιπόν,
1: διότι εδώ πέρα χαιρόμαστε να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα, λοιπόν. Διότι αυτό είναι ο Real FM. Υπάρχει όμως ακόμα και δεν υπάρχει ένα όριο.
0: Λίγο να σου πω, επειδή δεν το. Ναι,
1: ας το πάμε παρακάτω.
0: Τώρα το είδα. Εντάξει, okay. Λίγο σεβασμός, παιδιά. Λίγο σεβασμός. Και λίγο ψυχραιμία. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα για τη φασιστική συγκέντρωση στο σημείο που πριν από 13 χρόνια δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Έχουν συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που τον γνώριζαν, πολίτες που θέλουν να τιμήσουν την μνήμη του, βρίσκονται στην οδό Παύλου Φίσα και συμμετέχουν στην πορεία που πραγματοποιείται.

0: Λοιπόν, έψαχνα να δω, περίμενε, το δείχνω στο διάλειμμα. Τώρα θα στο. Μου είχες πει να στο δώσω να το δεις, αλλά δεν το θύμισες μετά.
1: Το ξέχασα, για να μην στο θύμισα.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε στο δίνω τώρα.
1: Για δώστο.

0: Είναι το τραγούδι που αφορά στην ιδιότητα του κύριου Πλεύρη. Παίζουμε τώρα Go West. Είναι όλοι αυτοί που έρχονται προς τα δυτικά, έχουν τον κύριο Πλεύρη, που υποτίθεται ότι πρέπει να τους βάλει σε μια τάξη. Αλλά ο κύριος Πλεύρης έχει αυτή τη στιγμή άλλα να κοιτάξει και κάνει ένα tweet.
1: Είναι από τη συνέντευξη, ναι.
0: Το οποίο έχω την αίσθηση ότι πρέπει να το διαβάσουμε.
1: Για να πες.
0: Λέει, εγώ ίδιος, μόνος μου, έχω αποκαλύψει την προδεκαετία σχέση μου με τον κατηγορούμενο ιατρό και μάλιστα ως ιατρό μου. Το Πασόκ, λέει, αναφέρεται, διότι κάνουμε την συνέχεια του θέματος που μας είπε η Στεφανία στην αρχή της εκπομπής. Το Πασόκ, λέει, αναφέρεται στη συμμετοχή μου σε σωματείο το 2012, το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ και σίγουρα η προσωπική μου σχέση με τον κατηγορούμενο ιατρό ήταν ότι υπήρξα ασθενής του και όχι, λέει, ότι υπήρξαμε σε ένα ανενεργό σωματείο. Τι ακριβώς όμως μου προσάπτεται ότι η προεδεκαετία σχέση μου, την οποία συνέχισα να διατηρώ, με καθιστά υπεύθυνο για θεραπείες που λάμβαναν χώρα στο ιατρείο. Ότι οι προεδεκαετία σχέσεις δημιουργούν ευθύνη το 2026, ότι η προσωπική επικοινωνία συνιστά αξιόπινη πράξη, ότι αποκάλυψα το μείζον ότι έχω υπάρξει ασθενής του γιατρού και θα ήθελα να αποκρύψω ότι συμμετείχαμε σε ένα ανενεργό, ανενεργό σωματείο προγενέστερα. Και για ποιον λόγο, λέει, αν το Πασόκ ενδιαφέρεται για το επιστημονικό υπόβαθρο τη κατηγορουμένη ιατρού, μην απευθύνετε σε μένα, να απευθυνθεί στον ομότιμο καθηγητή και πρόεδρο του ΕΑΦΟΥ, Πασόκ, αξιότιμο καθηγητή, κύριο Τούντα.
1: Ναι, αυτό είναι για το συνέδριο, βέβαια.
0: Ακριβώς, που την αξιοπιστία του κανείς δεν αμφισβητεί. Να πούμε λοιπόν το εξής, ότι αυτό που αντιλαμβάνουμε είναι ότι η υπόθεση αυτή.
1: Έχει και ανακοίνωση από το Πασόκ.
0: Ακουμπάει τους πάντες.
1: Ναι.
0: Έχει ξεκινήσει, άκου. Γονείς ιδιωτικού σχολείου Βορείων Προαστίων φέρονται ανάστατοι.
1: Ναι.
0: Διότι τα δύο παιδιά, αυτό βεβαίως δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, τα δύο παιδιά του γιατρού είναι στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Και κυκλοφορούν κάτι φήμες ότι ο γιατρός, λέει, έκανε σεμινάρια.
1: Για το άγχος.
0: Σε αυτό το σχολείο. Αυτό το για το άγχος δεν το άκουσα. Θέλω να πω, αυτό το πράγμα είναι κάτι. Συγγνώμη, μπες στις ομάδες των γονέων.
1: Ναι.
0: Το συζητάνε. Έχω φίλους.
1: Ναι. Εννοείς ότι σε ιδιωτικό σχολείο έκανε σεμινάρια στα παιδιά.
0: Βρε παιδί μου, αυτό το οποίο ήξερα, θέλω να σου πω.
1: Λες να γιατί ήξερε κάποιος τότε.
0: Και
1: άρα
0: ο συγκεκριμένος ιατρός και η συγκεκριμένη ιατρός είχαν, φαίνεται, ένα πασπαρτού σε υψηλότατα κοινωνικά επίπεδα.
1: Τώρα να τον φέρνει στο σχολείο να κάνει σεμινάριο.
0: Σε ένα από τα κορυφαία σχολεία.
1: Σε ένα από τα κορυφαία σχολεία. Σε εφήβους.
0: Μα οι άνθρωποι αυτοί, εδώ είναι το ανησυχητικό, είχαν πρόσωπο. Οι άνθρωποι αυτοί κυκλοφορούσαν όπου ήθελαν, συναντούσαν όποιους ήθελαν, τους θαύμαζαν, τους βοηθούσαν, τους ζητούσαν εξυπηρετήσεις. Πάρα πολλοί κόσμος είχε τελικώς παρτίδες με αυτούς τους
1: δύο. Δεν είναι μεμπτό να κάνεις σεμινάριο σε ένα σχολείο, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται, το λέω και με αφορμή και το συνέδριο. Τελικά σε αυτή τη χώρα απλώς. Θα μου πεις γιατί να το κάνει ένα σχολείο, αλλά τελικά κανείς δεν ελέγχει τίποτα. Είναι φοβερό. Ό,τι δηλώσεις ήσαι. Λοιπόν, έχει απαντήσει το Πασόκ στον κύριο Πλεύρη. Επιβεβαίωσε, λέει, με τις δηλώσεις ότι γνώριζε τους κατηγορούμενους γιατρούς από το 2012 και επιπλέον επιβεβαίωσε ότι είπε δημόσια ψέματα για τη χρονολογική σειρά της γνωριμίας τους. Ενώ ήταν συνιδρυτές σωματείου από το 2012, υπουργός δήλωσε πως γνωρίστηκαν μετά το πρόβλημα υγείας το 2016, πολύ αργότερα δηλαδή, και ανέπτυξαν τη σχέση ασθενούς θεράποντος ιατρού. Εδώ πλέον τίθεται σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας. Οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη δεν μπορούν να πούν την αλήθεια για τίποτα. Το ψέμα είναι σε εργοστασιακές ρυθμίσεις Νέας Δημοκρατίας. Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κύριος Πλεύρης, ρωτά το Πασόκ, σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορούμενους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει. Είναι μεγάλο θέμα.
0: Τεράστιο. Και είναι κάτι το οποίο αρχίζει να ακουμπάει το Μητσοτάκη. Όχι τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό, δεν θέλω να πω αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει καμία προσωπική.
1: Προφανώς.
0: Προφανέστατα. Τουλάχιστον δεν ξέρουμε κάτι τέτοιο. Όμως, εν τέλει αρχίζει και ανάγεται σε πολιτικό πρόβλημα.
1: Ούτως ή άλλως ήταν στην άποψή μου με τον Ιατρικό Σύλλογο. Τώρα
0: είναι ξεκάθαρο όμως.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Ναι. Δεν λέει τίποτα το να ξέρεις κάποιον.
0: Όχι, δεν
1: έτσι.
0: Λέει.
1: Δεν λέει τίποτα.
0: Δεν λέμε ότι λέει.
1: Προφανώς. Για να μην. Επειδή λέμε για πολιτικό πρόγραμμα. Δεν λέει κάτι το να γνωρίζεις κάποιον. Μπορεί να λέει όμως ότι όταν βγαίνεις και λες κάτι και λες το ξέρω, πες πώς το ξέρεις. Ακριβώς εννοώ και από πότε. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι κάποιος υπονοεί ότι μπορεί ο κύριος Πλεύρης να γνώριζε κάτι. Είναι καθαρά σε σχέση με την προσωπική επαφή που είχε. Σε προσωπικό επίπεδο, όπως λέει και ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι συνεργάζονταν σε κάτι άλλο ή άλλος οι άνθρωποι.

0: Ρε, τι πλάκα που έχουν οι ακροατές.
1: Τώρα που πάει, ναι, πολύ πλάκα.
0: Πάρα πολύ πλάκα.
1: Γιατί όμως, τι
0: διάβασα. Λοιπόν, θα στο διαβάσω όπως είναι, διότι δεν είναι από αυτά τα οποία πραγματικά με ενοχλούν. Λέει, γιατί κόβεις τα σχόλια, ρε, το παιδό. Αρχίζει και βρίζει ο τύπος και σου λέει, γιατί κόβεις τα σχόλια. Ρε, άνθρωπε, πας καλά. Θα με βρίζεις και θα επικαλείσαι την ελευθερία του λόγου για να διαβάζω το σχόλιο σου. Άντε, κοιτάξου, ρε, άνθρωπε. Όποιο μήνυμα θέλεις με την αυστηρότερη κριτική και τα πιο βαριά επίθετα, να μην είναι όμως υβριστικά, στείλ το και θα το διαβάσω. Τώρα, στείλ το. Βρες, μπες στον Μπαμπινιώτη, βρες όλα τα επίθετα τα οποία με κάνουν ένα σκουπίδι και μισό, στείλ το μου και θα το διαβάσω, γιατί αυτό είναι και ο Real FM. Αλλά υβριστικά μηνύματα, με μπινελίκια μέσα, δεν μπορεί να τα στέλνεις και μετά να αναρωτιέσαι γιατί δεν τα διαβάζουμε.

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας θυμίσω τον διαγωνισμό του Real FM. 19 χρόνια. Γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε λοιπόν και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικό από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Gian Oil. Ένα κινητό από τη Xiaomi. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Και οι δύο. Κάτσε, δεν με έκοψες. Με λογοκρίνεις, είπα τη Ρίτσα και τον Νίκο, αγαπημέ. Πίσω.
1: Κόφτηνα.
0: Γι' αυτό με λογοκρίνηση. Παρίτσα Νίκο αγαπημένους. Λοιπόν, είναι. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να σου πω κάτι για στοιχεία τη Eurostat. Ξέρω ότι δεν τα πιστέψει.
1: Ο Νίκος είναι υπέροχος τύπος.
0: Και οι δύο είναι υπέροχοι.
1: Τη Ρίτσα Μπιζόγλη δεν την ξέρω τόσο καλά σε προσωπικό επίπεδο. Δεν υπάρχει το πόσο καλό παιδί είναι ο Νίκος.
0: Και οι δύο είναι πολύ καλά παιδιά.
1: Δεν την ξέρω τόσο πολύ, σου λέω τη Ρίτσα. Δεν λέω το αντίθετο. Υπέροχη
0: την
1: πρέπει
0: ξέρω
1: να
0: εγώ,
1: είναι.
0: Γι' αυτό στο είπα.
1: Πειράζουν, ξέρω καλύτερα τον
0: όχι,
1: Νίκο. Κάπως έτσι την πατάνε και οι άλλοι.
0: Όταν επιστρέψουμε, θα πούμε.
1: Λένε
0: για
1: κάτι,
0: το...
1: οι άλλοι καταλαβαίνουν κάτι άλλο. Στο τέλος μένει αυτό που δεν κατάλαβαν.
0: Ναι,
1: και μέχρι
0: μένει
1: να καταλάβουν αυτό που έπρεπε να γίνει κατανοητό, έχει χαθεί κάθε κατανόηση.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ψυχή, Κωνσταντίνε.
1: Πόσα γραμμάρια ζυγείς.
0: 21.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
12: Για μας στην Παιδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Παιδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. Παιδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Παιδμεδέ.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. What?

0: αγάπη.
1: Πες μου την αλήθεια, το χόρευες blues αυτό?
0: Ναι, παίζε, βλέπω μπάσκετ τώρα, ναι, για πες.
1: Αλλάξανε λίγο οι ρόλοι, το άκουγες αυτό της Ροξέτ?
0: Ήθελα να δω.
1: Και η Στεφανία λίγο, δεν βλέπω μπάσκετ.
0: Μα είναι Ολυμπιακός Φενέρ 83-83.
1: Αυτό για να μην νομίζουν κάποιοι ότι έχουμε έμφυλα στερεότυπα.

0: Εγώ λοιπόν σου λέω για του Ροξέτ και εσύ μου λε: βλέπω μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παίζει να πούμε Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε.
1: Το έδειχνα το φεγγάρι και κοιτούσε το δάχτυλο.
0: Να πούμε ότι.
1: Το θυμάμαι, μικρή έτσι λέγαμε.
0: Πρόκειται μικρές. Για έναν από τους αγώνες που ακόμα και οι πιο ακριβνείς Παναθηναϊκοί πιθανότατα είμαστε με τον Ολυμπιακό.
1: Είμαστε όλοι Παναθηναϊκοί σε αυτό το στούντιο.
0: Διότι παίζει με τους Τούρκους.
1: Ναι, εγώ τους ή άλλους το έχω πει στην Ευρώπη, μην πάντα με τις ελληνικές ομάδες. Εσύ όχι από ό,τι κατάλαβα. Εσύ Γιώργο είσαι με τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή αν παίζει Ολυμπιακός Παρτιζάν.
0: Ολυμπιακός.
1: Α, είσαι Ολυμπιακός.
0: Με Παρτιζάν, ναι.
1: Ωραία, ας πούμε κάποια άλλη.
0: Δεν ρώτησες τι γίνεται αν παίζει Ολυμπιακός Ρεάλ.
1: Ολυμπιακός Ρεάλ ρε εσύ. Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα, με ποιον είμαστε.
0: Με τον Ολυμπιακό, γιατί συγχαινόμαστε την Μπαρτσελόνα.
1: Με τη Ρεάλ.
0: Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Εσύ με ποιον είσαι, Γιώργο. Ο Κωνσταντίνος δεν ξέρει τι θέλει. Είσαι με
0: έναν άλλο
1: με
0: ξέρω ακριβώς τι θέλει. Ναι. Προφανώς.
1: Α, άρα δεν είσαι, είμαστε στην Ευρώπη με ελληνικές ομάδες. Αυτό είναι η ερώτηση.
0: Εκτός αν παίζει με τη Ρεάλ.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν είναι μόνο με τη Φενέρ που είσαι με τον Ολυμπιακό. Γενικά είσαι. Απλά τη Ρεάλ βγάζει απ' έξω.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιες ομάδες με τις οποίες υπάρχουν συγγένειες.

0: Κωνσταντίνε, αν ναι. παίξει Παναθηναϊκός Ρώμα, με ποιον είσαι?
1: Το Παναθηναϊκό, δεν το συζητάω, γιατί.
0: Α, εντάξει.
1: Μου φάνηκε πολύ περίεργη η ερώτηση.
0: Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός Ρώμα? Ολυμπιακός Ρώμα.
1: Η Ρώμα είναι μια πολύ σπουδαία ομάδα.
0: Ωραία.

0: θέλω να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει παραδοσιακά σχέση με κάποιες ομάδες.
1: Γι' αυτό το λέω, αυτό κοιτούσα.
0: Η Ρώμα είναι μία από αυτές. Η Δυναμό Ζάγκρεμπ.
1: Ναι, και ποια είναι, η Μπαρτσελόνα ή η Ρεάλ που δεν θυμάμαι εγώ. Μία από τις δύο είναι.
0: Η Ρεάλ.
1: Κοίτα,
0: δεν έχουμε πραγματικά σχέση με τη Ρεάλ. Αλλά σίγουρα δεν έχουμε καμία σχέση με την Μπαρτσελόνα.
1: Με την Μπαρτσελόνα έχει Ολυμπιακό.
0: Είναι πάρα πολύ Παναθηναϊκοί που για κάποιο λόγο αγαπούν Μπαρτσελόνα.
1: Σωστά, ο Αλέξ Τσίπρας.
0: Μέσω του.
1: Τα κόμμα. Τα θυμάσαι τη φανέλα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν θα έπρεπε. Ρεάλ θα έπρεπε.
0: Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας όχι. Ο Τσίπρας είναι.
1: Ως Παναθηναϊκός, ρε παιδί μου.
0: Μέσω του.
1: Τα κόμμα. Τα θυμάσαι τη φανέλα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν θα έπρεπε. Ρεάλ θα έπρεπε.
0: Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας όχι. Ο Τσίπρας είναι.
1: Ως Παναθηναϊκός, ρε παιδί μου, λέω.
0: Ο Τσίπρας, αν βάλεις στη ζυγαριά, είναι περισσότερο Παναθηναϊκός ή περισσότερο.

0: με τις οποίες, παιδί μου, το οπαδικό κίνημα αισθάνεται μια ιδιαίτερη σχέση, η Rapid. Για παράδειγμα, Rapid Viennis για τους Παναθηναϊκούς.
1: Rapid Viennis.
0: Ναι, Rapid Viennis. Άμα πάει να παίξει ο Ολυμπιακός με τη Rapid,
1: ας πούμε.
0: Δεν θα πω ότι με αυτά αδελφοποιημένα υπάρχει μια σχέση.
1: Ωραία, ωραία. Άλλη.
0: Δυναμό Ζάγκρεπ.
1: Δυναμό Ζάγκρεπ.
0: Η Ρώμα σίγουρα.
1: Και Ρώμα, βέβαια, ναι.
0: Η αγαπημένη μου ομάδα εκτός συνόρων. Πες. Και πολλών Παναθηναϊκών. Από ΕΛ.
1: Από ΕΛ.
0: Από ΕΛ.
1: Από ΕΛ. Από βεβαίως.
0: Βέβαια, δεν. Πώς το λένε, μπερδεύεστε. Εκεί έξω. Καμία φανατίλα, τίποτα σχετικό, σχεδόν δεν παρακολουθούμε. Απλά υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται
1: εγώ
0: ομάδα.
1: Παρακολουθούσα τώρα, δεν παρακολουθούσα.
0: Υπάρχει κάτι που λέγεται ομάδα και το οποίο πραγματικά είναι το μόνο που δεν αλλάζει.
1: Κάνε εγώ προγνωστικά.
0: Κόμμα αλλάζει. Απόψεις αλλάζει. Ιδεολογία αλλάζει.
1: Ομάδα
0: αλλάζεις,
1: δεν αλλάζει.
0: Γυναίκα αλλάζει. Ομάδα δεν αλλάζει. Και φλόρος να είσαι και να μην ασχολείσαι, όπως εγώ για παράδειγμα.
1: Αν και καμιά φορά αλλάζουμε και αυτό. Εγώ δεν αλλάζω, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Που έχει αλλάξει ομάδα.
1: Ναι, ξέρω, φίλες μου.
0: Αγόρι ή κορίτσι.
1: Φίλες μου.
0: Α, κατάλαβα.
1: Εγώ δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση να αλλάξω ομάδα. Ούτε μία στο εκατομμύριο, θα έλεγα. Εν τω μεταξύ, αντί για το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, ήθελα να σας πω για τα στοιχεία της Eurostat.
0: Γιώργο Ασλάνη,
1: αλλά δεν πειράζει.
0: Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Γιώργο Ασλάνη, πραγματικά σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Μηδενική ανοχή στον ναζισμό. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί
1: μηδενική,
0: να πει άλλο πάνω πέρα από αυτό. Τέλος.
1: Λοιπόν, το 87% των Ελλήνων δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, αλλά νομίζω και τη Δευτέρα σε αυτή την κατάσταση θα είμαστε.
0: Ορίστε, μου το λέει ο Θάνος ο Αθανασόπουλος. Λέει, εγώ είμαι βάζελος μπασκετικός. Εννοείται, λέει, ότι είμαστε με τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Αλλά αν παίζει ο Ολυμπιακός με Παρτιζάν Βελιγραδίου, συγγνώμη, είμαστε με την Παρτιζάν. Και αντιστοίχως οι Ολυμπιακοί, και αντιστοίχως οι Παοκτζίδες, και αντιστοίχως οι όλοι, όλοι έχετε το ίδιο δικαίωμα. Δηλαδή, κανείς δεν είναι πιο πάνω ή πιο κάτω.
1: Ολυμπιακός Λάτσιο και αυτή είναι. Ολυμπιακός Λάτσιο τι έχει,
0: να
1: δεν το ξέρω αυτό. Θα τα μελετήσω.
0: Να περάσω το Σαββατοκύριακο να κάνω λίγο homework. Τις τελευταίες μέρες διάβαζα Καρβέλα. Τώρα θα διαβάζω τις αδευλοποιήσεις των ομάδων.
1: Όπως γράφει και ένας ακροατής, σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει.
0: Τόσο γρήγορα
1: περνάει ο καιρός. Φεύγουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
2: FM. Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

0: Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
2: Κλείσατε Las Vegas.
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυξημένος συναγερμός στην ναυτική αποστολή ασπίδες Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των επιθέσεων από τους Χούθη στην περιοχή. Την αύξηση του επίπεδου ασφαλείας ανακοίνωσε με ανάρτησή της η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία και για το ενδεχόμενο ρωσικών υβριδικών επιθέσεων με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να απευθύνει νέα προειδοποίηση τονίζοντας ότι η σχετική απειλή για τη Γαλλία και την Ευρώπη έχει ενταθεί. Βασική προτεραιότητα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι οποίες περιλαμβάνουν επιδότηση στην Αντλία, οριζόντια αύξηση στο επίδομα και στήριξη στο ντίζελ κίνησης. Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης αφορά όλη την Ευρώπη και θα το θέσει μετεπιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία της προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρία των ομολόγων του της Ευρωζώνης. Σημείωσε ότι αν χρειαστούν νέα μέτρα θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Ψηφιακά εργαλεία ελέγχου γιατρών και δομών υγείας ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παρουσίασε ειδική πλατφόρμα για την εποπτεία της ιατρικής διαφήμισης και ψηφιακό κωδικό στην είσοδο των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε Νίκαια και Κερατσίνη. Πολύ αυξημένη είναι εντωμεταξύ η κυκλοφορία των οχημάτων στο Κηφισό, ανατμήματα από τη λεωφόρο Αθηνών έως την Αχαρνών, στο κέντρο, στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο. Καθυστερήσεις 20 λεπτών σημειώνονται και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ,
4: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 92-90 ο Ολυμπιακός επικράτησε τις Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στο Αμπου Ντάμπι. Στις 8 στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν οι Ντουμπάι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
5: Έθριος καιρός αύριο με νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα βροχή στο Ιόνιο. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγοβολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρώπινους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο.
1: Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο καιρό έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο. Ο τίτλος του «Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία». Ένα βιβλίο το οποίο ανοίγει ένα νέο κόσμο σε εμάς τους αδαείς, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε τα μουσεία παρά μόνο ως επισκέπτες. Ένα βιβλίο για το οποίο Δημήτρης Πλάτζος, ο καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, γράφει στον πρόλογο του. Το βιβλίο του Στάθη Γκότση, «Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία», έρχεται να καλύψει με τρόπο εξαιρετικά εύστοχο και τεκμηριωμένο ένα κρίσιμο κενό στη βιβλιογραφία. Προσφέρει όχι μόνο μια ιστορική και θεωρητική χαρτογράφηση της μουσιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και μια έμπρακτη βιωματική αφήγηση της εξέλιξης των ερμηνευτικών δράσεων, των προβληματισμών και των στόχων που διαμόρφωσαν την ελληνική μουσιακή πολιτική των τελευταίων δεκαετιών. Στάθη, καλώς ήρθες. Στάθης Γκότσης.
2: Καλώς σας βρίσκω και εσένα και τους ακροατές σου, Νίκο.
1: Τι είναι μουσιακή εκπαίδευση?
2: Μουσιακή εκπαίδευση είναι όλα τα παιδαγωγικές καταστάσεις, να το πω έτσι, τα παιδαγωγικά πράγματα που συμβαίνουν σε ένα μουσείο, σε έναν αρχαιολογικό χώρο, σε ένα μνημείο, σε έναν ιστορικό τόπο, σε κάθε τόπο που παραπέμπει στην ανθρώπινη ζωή, στην ανθρώπινη δράση, στην ανθρώπινη περιπέτεια. Αλλά επειδή είναι και μουσιακή και εκπαίδευση, σημαίνει ότι δεν είναι κάτι που γίνεται τυχαία. Γίνεται οργανωμένα, σχεδιασμένα, στοχοθετημένα, με κάθε φορά την προσπάθεια να προσεγγίσει, να εμπλέξει, να ενεργοποιήσει τους ανθρώπους που συμμετέχουν.
1: Γίνεται σχεδιασμένα, οργανωμένα, με προσπάθεια?
2: Γίνεται. Γίνεται και στην ελληνική περίπτωση έχουμε εξαιρετικά παραδείγματα μουσιακών εκπαιδευτικών δράσεων που είναι πετυχημένα και αποτελεσματικά. Δεν γίνεται στην έκταση και στο βάθος που θα θέλαμε. Αλλά αυτό είναι άλλο ερώτημα.
1: Το μουσείο για πολύ κόσμο είναι κάτι στατικό. Είναι ένας χώρος στον οποίο βλέπεις τα περασμένα μεγαλεία, στο βαθμό που είναι μεγαλεία, εν πάση περιπτώσει είναι ένα παρελθόν. Ακίνητο παρελθόν. Αυτό είναι.
2: Θα συμπληρώσω στην αρνητική εικόνα. Μπορεί να είναι και βαρετό, μπορεί να είναι και σκονισμένο, μπορεί να θες να φύγεις τρέχοντας γιατί δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Πράγματι, έχει ένα αρνητικό πρόσημο το μουσείο, γι' αυτό και η λέξη μουσείο, τουλάχιστον στην ελληνική, κατέληξε να σημαίνει παλαιολιθικό, παλιό, ξεχασμένο κτλ.
1: Σε αυτά τα αρνητικά που περιέγραψες, βάλε ότι έχουμε επίσης μία μαζική τουριστική επέλαση, ότι έχει ταυτόχρονα μία πολιτική που χρησιμοποιεί εφημισμούς, όπως να αξιοποιήσουμε τον πλούτο αυτό, το μουσιακό, τον αρχαιοελληνικό στην περίπτωσή μας, δηλαδή μιλάμε για ξεπουλήματα, θα έρθουμε σε αυτό στη συνέχεια. Και βεβαίως έχουμε και τα διάφορα αφηγήματα για το ένδοξο παρελθόν μας, για τους προγόνους μας, για τα πόσα σπουδαία και θαυμαστά δημιουργήσαμε. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
2: Είναι πολλά πράγματα τώρα που έβαλες μαζί. Ας τα δούμε λίγο ένα-ένα. Καταρχήν, το μουσείο, ναι, είναι στατικό και μπορεί να γίνει βαρετό και όλα αυτά που λέμε. Στην πραγματικότητα, το μουσείο τι είναι? Ναι, συγκεντρώνει, διασώζει το παρελθόν και χτίζει, αφηγείται ιστορίες γύρω από αυτό. Αυτές οι ιστορίες είναι που μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες ή που μπορεί να είναι βαρετές. Αυτές είναι που μπορεί να ξυπνάνε ερωτήματα στο παρόν και να συνδέονται με τις αγωνίες των σημερινών ανθρώπων ή να παραπέμπουν σε ένα ένδοξο παρελθόν το οποίο για όσους το ψάχνουν μπορεί να είναι ευεργετικό, για όσους με αυτά τα πράγματα παθαίνουν έτσι λίγο μια άρνηση, δικαίως τους αποδιώχνει. Η αφήγηση λοιπόν του μουσείου είναι που έχει νόημα. Εκείνο που έρχεται η μουσιακή εκπαίδευση για να μπει μέσα σε αυτή τη σχέση μουσιακής έκθεσης και επισκέπτη, κοιτώντας προς τον επισκέπτη και όχι ως προς το έκθεμα, κοιτώντας δηλαδή τις ανάγκες των ανθρώπων, των σημερινών ανθρώπων, που μπορεί να είναι, και το λέω έτσι, ανθρώπων, για να μην το πω το κοινό, γιατί με τη λέξη το κοινό υποκρύπτουμε ότι στην πραγματικότητα αυτό που λέει η σημερινή συζήτηση περί μουσείων είναι ότι έχουμε πολλά και διαφορετικά κοινά. Είναι άλλο το κοινό των μικρών παιδιών, άλλο των παιδιών του δημοτικού που είναι σε μια σχολική εκπαίδευση, άλλο του τουρίστα που είπαμε προηγουμένως, άλλο των ενηλίκων, άλλο ειδικών ομάδων.
1: Μιας και το λες αυτό, εδώ μιλάμε για μουσείο, εδώ μιλάμε για ποικίλες και ετερόκλητες ομάδες.
2: Είναι κοινού, τα πολλά κοινά.
1: Με διαφορετικά χαρακτηριστικά, κοινωνικά, ηλικιακά, πολιτισμικά, μορφωτικά.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό πώς το ομογενοποιείς, μπορείς να το ομογενοποιήσεις, μπορείς.
2: Η έκθεση, ακριβώς επειδή είναι στατική όπως το έθεσε σωστά από την αρχή, απευθύνεται σε μία κατηγορία κοινού, ακόμα και αν δεν το λέει, που μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο μορφωμένο. Συνήθως στην Ελλάδα έχουμε εκθέσεις που κατά μίσον αλόγο απευθύνονται στους ειδικούς και στους μορφωμένους, γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ούτε τι λέει λεζάντα. Έτσι, γιατί χρησιμοποιεί αρχαιολογικό, ιστορικό, ιδιόλεκτο ή της ιστορίας της τέχνης και τρέχα γύρευε. Τώρα τι είναι το πινάκι, θα σου πει ο άλλος. Οκ, πρέπει να ξέρει το ένα του πινακίου φακής, αλλά αν δεν το ξέρει, τι κάνουμε. Υπάρχει λοιπόν πράγματι αυτό. Η μουσιακή εκπαίδευση αυτό μπορεί να το σπάσει. Γιατί ο σχεδιασμός κάθε φορά είναι ειδικός, προσανατολισμένος στα ειδικά χαρακτηριστικά της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μελετήσει την ομάδα και τα χαρακτηριστικά της. Άρα, αν πρόκειται για σχολεία, πρέπει να δει τι σημαίνει σχολικό κοινό, τι σημαίνει σχολική εκπαίδευση, να δει το αναλυτικό πρόγραμμα, να δει τι σημαίνει τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και μια σειρά από πράγματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που μαθαίνουμε, τη γνωστική ανάπτυξη, τη γνωστική ψυχολογία κτλ. Αν πρόκειται για ομάδα προσφύγων ή για ομάδα μεταναστών ή για ομάδα, ξέρω εγώ, ανθρώπων που είναι σε προγράμματα ψυχικής υγείας ή επανένταξης από τη φυλακή ή από απεξάρτητες από ουσίες κτλ. Γιατί τέτοιες δράσεις έχουμε κάνει και γίνονται πολλές, σημαίνει ότι πρέπει να βουτήξει τα δικά τους χαρακτηριστικά και να βρει όχι μόνο ποιοι είναι και τι τους προσδιορίζει, τι είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους, αλλά να βρει και τον τρόπο, και εκεί είναι το δύσκολο, αλλά και το προκλητικό αν θέλετε, το να τους εμπλέξει σε μια μαθησιακή διαδικασία που εκτός από μαθησιακή μπορεί να είναι και απελευθερωτική.
1: Αυτά γίνονται την εποχή του VIP, με ένα πεντοχίλιαρο θα πάνε στην Ακρόπολη και θα φάνε popcorn στο ηλιοβασίλεμα.
2: Ή που θα ετοιμάζονται να κάνουν το γαμήλιο κλέτη του στο επταπύργιο, έτσι. Εντάξει, θέτεις ένα ζήτημα που είναι τώρα σοβαρό, γιατί πράγματι η μουσιακή πολιτική τα τελευταία χρόνια κατευθύνεται, το λένε και περισσότερο, στην εξυπηρέτηση είτε των πελατών, να το πω έτσι, διότι ως πελάτες αντιμετωπίζει πια τους επισκέπτες και η πολιτεία και του Υπουργείου Πολιτισμού. Στις ροές βέβαια τις τουριστικές που μαζικοποιούνται, ειδικά σε χώρους μεγάλης επισκεπτικότητας, Ακρόπολη κτλ. Είναι μία αντίφαση. Μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο. Στην πραγματικότητα, αν θέλετε, τώρα η μουσιακή εκπαίδευση μάλλον δέχεται επίθεση προφανώς από αυτή την τάση, από αυτό το ρεύμα πολιτικής διαχείρισης της κληρονομιάς των μουσείων και των χώρων, αλλά συνεχίζει με όσες δυνάμεις παραμένουν στο Υπουργείο Πολιτισμού τουλάχιστον και σε άλλους χώρους να δουλεύει μάλλον και μέσα στις ρογμές του συστήματος.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι εσύ έχεις σπουδάσει ιστορία, στο ιστορικό, στο αρχαιολογικό, στο Απιθύτα, και ότι έχεις υπηρετήσει για πάνω από 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού. Mm-hmm. Ξέρεις το χώρο λοιπόν.
2: Απ' έξω και ανακατοτά, γιατί είχα και συνδικαλιστική εμπλοκή στα πράγματα εκεί για πολλά χρόνια. Που σημαίνει ότι ναι, ξέρω και το, όχι μόνο το θεσμικό, αλλά και το, τις αντιλήψεις που υπάρχουν και τις πολιτικές που ασκούνται, αλλά και τις εσωτερικές αντιστάσεις που τουλάχιστον το προσωπικό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας συνεχίζει σε χαλεπούς καιρούς να προβάλλει ακόμη.
1: Έλεγε τις προάλλες όταν ξεκίνησε, λάθος είναι το ξεκίνησε, είμαστε στη φάση της πλήρους εφαρμογής με έναν διαρκή τρόπο, η κυρία Μενδώνη στη Βουλή, όταν προχώρησε σε ένα ακόμα βήμα ιδιωτικοποίησης του χώρου του πολιτισμού, ότι παιδιά, εμάς αυτή είναι η ιδεολογία μας και από αυτή την ιστορία θέλουμε να βγάλουμε λεφτά. Το λέω έτσι με όσο περισσότερο ομολογώ χυδαίο τρόπο μπορώ να το πω. Ωστόσο είναι ειλικρινές αυτό που λέει σε ό,τι αφορά την ιδεολογία τους. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα, όχι σε ό,τι αφορά τα λεφτά, αλλά το πώς θα προσεγγίσουμε ανθρώπους, ακόμα και αν αυτοί βγάζουν λεφτά, έχει αποτέλεσμα αυτό.
2: Φαίνεται πως έχει σιγά σιγά, γιατί και στις διακηρύξεις, στους διαγωνισμούς και τα λοιπά για τις παραχωρήσεις των πολιτηρίων και τα λοιπά υπάρχει ανταπόκριση. Αυτή είναι που θα βγάζουν λεφτά, η ενδιάμεση δηλαδή που θα είναι στα πολιτήρια, μεθαύριο θα τους δούμε και στη φύλαξη, στην έκδοση εισιτηρίων και βεβαίως και σε ιδιωτικά μαγαζιά που σιγά σιγά θα αρχίσουν να κάνουν αυτό το ενδιάμεσο, ακόμα και για την βραδινή επίσκεψη των 5.000 ή στις εταιρείες εκείνες που θα στείλουν τα catering, ξέρω εγώ, στους ματωγαμένους χώρους της Πιναλόγκα.
1: Είναι κερδοφόρος τομέας λοιπόν.
2: Νομίζω ότι είναι κερδοφόρος τομέας, γιατί φαίνεται πως αιώνες μετά την Γαλλική Επανάσταση το αίτημα για το να δοθούν η κληρονομιά στο λαό ως δημόσιο αγαθό τίθεται σε αμφισβήτηση. Γιατί είπα Γαλλική Επανάσταση, γιατί θυμήθηκα ότι ο Ναπολέοντας όταν άνοιξε το Λούβρο ως μουσείο για την εθνική δόξα της Γαλλίας, που την καταλάβαινε βέβαια ως επίδειξη των αρπαγών που είχε κάνει η Γαλλία από τις απεικιοκρατούμενες χώρες, φυσικά την άνοιξε με δωρεάν είσοδο και σε χώρες που ο εργαζόμενος λαός μπορούσε να πάει, δηλαδή το απόγευμα. Είμαστε στην αντιστροφή αυτής της τάσης. Από το ανοιχτό, δημόσιο κτλ. Πηγαίνουμε όλο ένα και σε πιο κλειστές εκδοχές και σε ειδικές ζώνες για τους έχοντες. Και για εκείνους που μέσα από την επίσκεψη, σε μια ιδιωτική επίσκεψη στην Ακρόπολη, θέλουν προφανώς να επικυρώσουν και το κοινωνικό, οικονομικό τους κύρος και στάτους.
1: Είχα διαβάσει σε ένα κείμενο του φίλου σου και φίλου μου, του Σπύρου, του Αλεξίου. Έλεγε ότι το μουσείο, συνολικά ο πολιτισμός, αλλά μιλώντας ειδικά για το μουσείο και ειδικά για το δικό σου το βιβλίο, έλεγε ότι είναι ένας φορέας ιδεών, αξιών και σχέσεων εξουσίας. Άρα λοιπόν είναι ένας ουδέτερος χώρος.
2: Όχι, προφανώς. Το μουσείο, όπως και το σχολείο άλλωστε, είναι οι ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους, για να το πω με μια έτσι μαρξίζουσα αναφορά. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι είναι δημιουργήματα της νεωτερικότητας, έτσι, των αστικών δημοκρατιών στον δυτικό κόσμο και παίζουν συγκεκριμένο ρόλο ειδικά στην αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας. Ιδεολογικός κύρια ο ρόλος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορέσαν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά και οι πιο προοδευτικές ή κινηματικές εκδοχές του κοινωνικού σώματος να δώσουν τις μάχες τους, ώστε τα μουσεία να μπορέσουν, όπως και τα σχολεία άλλωστε, να γίνουν και κάτι περισσότερο. Να γίνουν και χώροι και τόποι όπου κανείς μπορεί να ψάξει περισσότερο πράγματα που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, με τις πραγματικές του ανάγκες, με τις ιστορικές πραγματικότητες που μερικές φορές και το μουσείο κρύβει, όπως και η σχολική ιστορία άλλωστε. Επομένως ένας χώρος που είναι και συνεχίζει να είναι, ήταν πάντοτε και συνεχίζει να είναι και επίδικος. Ακριβώς αυτή τη μάχη δίνουμε και τώρα. Και η μουσιακή εκπαίδευση, τουλάχιστον μέχρι ώρας και στην ελληνική περίπτωση, ακριβώς επειδή εμφορείται από τις ιδέες της κριτικής παιδαγωγικής που μας τις δίδαξε ο Πάουλο Φρέιρε, ας πούμε, και η επίγονή του στον χώρο της παιδαγωγικής, βασίζεται ακριβώς αυτό, στην ελευθερία των ανθρώπων και στην δημιουργική, ανακαλυπτική σχέση τους με τα πράγματα, όπου ο παιδαγωγός ή ο μουσιο παιδαγωγός στην περίπτωσή μας είναι περισσότερο ένας συντονιστής, έτσι, παρά ένας που διδάσκει και λέει εδώ βλέπετε. Στη μουσιακή εκπαίδευση πάμε ακριβώς ανάποδα και έχει σημασία. Δεν είμαστε στο εδώ βλέπετε, αλλά στο εδώ τι βλέπετε. Κάθε απάντηση μπορεί να είναι αφορμή για μια συζήτηση, για μια σύγκρουση, για μια ανατροπή ακόμα και στερεοτυπικών αντιλήψεων για το παρελθόν, τον κόσμο και τα πάντα.
1: Είναι αυτή λοιπόν η τεκμηριωμένη γνώση που το κάνει να γίνεται ευχάριστο, να μην θυμίζει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, μαυσολείο ή νεκροταφείο ενδεχομένως.
2: Τεκμηριωμένη γνώση καταρχήν έχει το μουσείο, δηλαδή δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε ότι λέει ψέματα. Έχει κατηγορηθεί βεβαίως ιστορικά ότι έχει έναν αυταρχικό, επιστημονικό, εξουσιαστικό λόγο που μπορεί να αποκλείει μερίδες του κοινωνικού σώματος, μερίδες, κομμάτια της ιστορίας, της ιστορίας των εργατών, των γυναικών, των μαύρων, έτσι, να κρύβει δηλαδή πράγματα, όχι γιατί λέει ψέματα, αλλά γιατί δεν λέει όλες τις αλήθειες. Η επιστημονική τεκμηρίωση από την πλευρά της μουσιακής εκπαίδευσης έχει να κάνει όχι μόνο με τον πυρήνα των γεγονότων ή των θεμάτων ή των αντικειμένων που συζητά, αλλά και της μεθοδολογίας και των αρχών πάνω στις οποίες στείνεται αυτή η παιδαγωγική πράξη που είναι η μουσιακή εκπαίδευση.
1: Ωραία λοιπόν. Αφού λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα ή θα μπορούσαν να είναι έτσι, γιατί... Ξαναγυρίζουμε στο αρχικό ερώτημα. Γιατί για τους ανθρώπους, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, μοιάζουν όλα αυτά σκουριασμένα, αραχνιασμένα. Έλεγες προηγουμένως για τις σχολικές επισκέψεις, παιδιά με τα χέρια στις τσέπες, περιδιαβαίνουν τις αίθουσες με αδιαφορία, με βαρεμάρα, βιαστικά, έλα να τελειώνουμε. Γιατί?
2: Γιατί τα παιδιά είναι αυτά. Πρέπει να δεχτούμε ότι είναι αυτά. Αν δεχτούμε ότι είναι αυτά, είναι που μπορούμε να μετατρέψουμε τη βαρεμάρα σε ενδιαφέρον. Άμα τους πούμε, ωραία, ελάτε εδώ, εγώ αυτό έκανα, ας πούμε. Ερχόντουσα στο Βυζαντινό Μουσείο που δούλεψα για 20 τόσα χρόνια, ας πούμε, όταν διαπίστωσα για πρώτη φορά ότι εκεί στην εφηβική ηλικία οι ομάδες που βλέπω είναι με τέτοια χαρακτηριστικά που λες, γιατί η Βυζαντινή τέχνη, η Βυζαντινή γεωγραφία ειδικά δεν είναι και το πιο ελκυστικό πράγμα, ας πούμε, για τους εφήβους. Τους έβαζα λοιπόν να μου πούν, okay, τι είναι αυτό που δεν σας αρέσει, δηλαδή μου? Βλέπω ότι ξυνίζετε τα μούτρα, ας πούμε. Συμφωνώ, πείτε μου όμως επιχειρήματα γιατί είναι χάλια. Και αρχίζαν και σου λέγανε γιατί είναι μούντα τα χρώματα, γιατί είναι, ξέρω εγώ, πώς είναι έτσι τα μούτρα της, αυτό που κρατάει αυτή που, πώς την είπατε, η βρεφοκρατούσα ή, ξέρω εγώ, η μάνα του κρατάει ένα μωρό που δεν είναι καν μωρό, είναι σαν μεγάλος, είναι καταθλιπτική. Ζήτημα πρώτον που έχεις κερδίσει είναι ότι έχεις βάλει τα παιδιά να δουν, να παρατηρήσουν.
1: Βλέπει και τοποθετείται πάνω σε αυτό που βλέπει.
2: Και δεύτερο, να τοποθετηθεί. Πράγμα ιδιαίτερα κρίσιμο στις μέρες μας, όταν ξέρουμε όλοι ότι κυρίαρχες είναι οι φευγαλαίες ματιές και όχι κάτι που το παρατηρείς με προσοχή. Η παρατήρηση λοιπόν είναι ένα το κρατούμενο. Γιατί χωρίς αυτό, χωρίς την εκπαίδευση του βλέμματος, δεν πάμε πουθενά. Δεύτερον, ακόμα και με αρνητικά πρόσημα, στα όρια της βλασφημίας, αν θέλεις, της περιγραφής, στην πραγματικότητα τι κάνουν, και αυτό τους αντιγυρίζει στο τέλος. Ωραία, μου είπατε αυτά που είναι η Βυζαντινή αγιογραφία. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ο Βυζαντινός αγιογράφος είπε, αποφάσισε μετά την οικονομαχία, θυμάστε που κάνατε πριν από ένα μήνα που ήσασταν στο κεφάλαιο, τάδε σύνδεση με τη σχολική ύλη που λέγαμε. Γιατί δόθηκε μια μεγάλη μάχη που ήταν και ιδεολογική εκτός από θεολογική, έτσι, και πολιτική τελικά μέσα στο Βυζαντινό. Έτσι. Και αποφάσισαν να πούνε ότι δεν τη θέλουμε ούτε ως αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου, αλλά ως κάτι υπερβατικό. Να το υπερβατικό πώς το είδε. Έτσι πώς το βλέπετε. Με μουντά χρώματα, με κάτι που δεν είναι πραγματικό, και στην τελική ξέρετε γιατί είναι έτσι τα μούτρα της ξυνισμένα και γιατί αυτό που κρατάει δεν είναι μωρό. Γιατί για όσους είναι χριστιανούς, αυτό που κρατάει δεν μπορεί να είναι μωρό. Μωρός είναι ο χαζός, έτσι, ομοιωμένης εξυπνάδας, ενώ αυτός είναι ένας θεός, φυσικά, για όσους είναι χριστιανοί. Και βέβαια, γιατί η εικόνα αυτή δεν φτιάχτηκε για να είναι μια ελκυστική γυναίκα να γίνει πόστερ στο εφηβικό σας δωμάτιο, αλλά για να είναι σαν ένα χριστιανικό ναό, όπου όσοι είναι χριστιανοί πιστεύουν ότι κάθε Κυριακή που πάνε γίνεται αναπαράσταση των παθών. Άρα τελειώνει με σταύρωση και πόνο. Επομένως, δεν μπορεί να είναι χαρούμενη.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Το μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε αυξημένο συναγερμό οτίθεται η Ευρωπαϊκή Ναυτική Αποστολή Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των επιθέσεων των Χούθη, ανακοίνωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης Κάγια Κάλλας. Βασική προτεραιότητα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιλαμβάνουν επιδότηση στην Αντλία και οριζόντι αύξηση στο επίδομα. Περισσότερα στο real.gr. Ειδική πλατφόρμα για την εποπτεία της ιατρικής διαφήμισης και ψηφιακό κωδικό στην είσοδο των ιατρείων, ώστε να διαπιστώνουν οι πολίτες για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, που βρίσκονται σε εξέλιξη.
11: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 28 στη Λάρισα.
12: Φιμπραν. Γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στο Περιστέρι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μετέφερες προηγουμένως, Στάθη, αυτή την εμπειρία με τα παιδιά εκεί με το Βυζαντινό Μουσείο κτλ. Άρα λοιπόν το μουσείο είναι ένας χώρος που μπορεί να γίνει χώρος, πώς να το πεις τώρα, ενεργητικής μάθησης και κοινωνικής συμμετοχής και κριτικού στοχασμού.
1: Το υποστηρίζω θερμά και το έχω δοκιμάσει και στην πράξη. Δεν το υποστηρίζω θεωρητικά μόνο. Και το βιβλίο, αν θέλεις, είναι και η προσπάθεια αυτή, η ιδέα, αυτή η σκέψη να ξανανοίξει και ως συζήτηση και με συγκεκριμένα παραδείγματα. Γιατί πραγματικά, θα το πω έτσι, δεν είμαστε οι τουρίστες στη χώρα μας, είναι η δικιά μας κληρονομιά όλα αυτά, έτσι. Επομένως, εμείς είναι που έχουμε να διεκδικήσουμε ένα τέτοιο μουσείο, έτσι κι αλλιώς. Από ποια θέση και από ποιο χώρο και αν είναι ο καθένας. Όχι μόνο του πολιτισμού εννοώ και της εκπαίδευσης, αλλά γενικότερα. Ένα μουσείο δηλαδή που να είναι κοινωνικά χρήσιμο, που να είναι πραγματικό κύτταρο μάθησης και δημιουργίας. Και να το πω κι αλλιώς, ένα δημοκρατικό μουσείο. Ένα δημοκρατικό μουσείο που σημαίνει ότι μπορεί και να ακούει και να διαλέγεται. Έτσι. Αυτό ναι, μπορεί να γίνει.
0: Αυτό σημαίνει είναι δηλαδή αυτό. Από χώρος έκθεσης του παρελθόντος μετατρέπεται και σε ένα πεδίο διαμόρφωσης του παρόντος.
1: Ναι, προφανώς, προφανώς. Έτσι κι αλλιώς το ξέρεις καλύτερα από μένα ότι εκείνος που διαχειρίζεται το παρελθόν στο παρόν είναι εκείνος που στην πραγματικότητα σχεδιάζει μέσα από αυτό και το μέλλον. Είναι ζήτημα επιδικό και πάντα διεκδικήσιμο στις κοινωνίες αυτό το παρελθόν να μπορούμε να το προσεγγίσουμε με όρους του παρόντος, όχι με έναν παροντισμό, έτσι, αλλά για να συζητήσουμε και θέματα του παρόντος με όρους που να είναι διαφορετικοί και να τίθενται από την πλευρά της κοινωνίας και όχι από την πλευρά των ανθρώπων που έχουν την εξουσία. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Και ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Είναι εφικτό και να βάλουμε και διαφορετικά κομμάτια και ένα που δεν τα πιάνει το μάτι σου, ας πούμε, να τα βάλουμε μέσα αυτή τη συζήτηση. Εκείνα δηλαδή που συνήθως είναι στο περιθώριο, όπως λέμε, όχι μόνο της μουσιακής εμπειρίας, αλλά ευρύτερα στο κοινωνικό περιθώριο. Και αυτό νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και είναι ένα ζητούμενο, τουλάχιστον για όσους μιλάνε για ένα δημοκρατικό. Για μια δημοκρατική κατάσταση. Για να μην πω κάτι άλλο. Έτσι, το δημοκρατικό που καλύπτει, νομίζω. Όλους και όλες.
0: Τι μπορεί να είναι αντιδημοκρατικό σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του μουσείου?
1: Κοιτάξτε, τα μουσεία ανοίξανε λοιπόν, όπως λέγαμε στην Γαλλική Επανάσταση, και είπαν ελάτε όλοι και είναι τζάμπα. Αυτό σήμερα έχουμε καταλάβει ότι δεν αρκεί. Χρειάζεται να βρούμε τους τρόπους για να φέρουμε κομμάτια του κοινωνικού σώματος που δεν συμμετέχουν στο μουσείο, όπως δεν πηγαίνουν και σε μια αίθουσα τέχνης, όπως δεν πηγαίνουν και σε μια συναυλία ή δεν πηγαίνουν στο θέατρο. Γιατί θεωρούν ότι δεν τους αφορούν. Είναι τα κοινωνικά κομμάτια που είναι περισσότερο μορφωτικά και οικονομικά αδύναμα. Είναι τα κομμάτια εκείνα που ζουν στις παρυφές των πόλεων. Είναι τα κομμάτια εκείνα που είναι μειονότητες, μετανάστες, σύγχρονοι παρείες, ας πούμε, των μεγάλων πόλεων. Και είναι εκείνα τα κομμάτια που με έναν εθνισμό η πολιτεία ονομάζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αν θέλουμε στα αλήθεια να εννοούμε ένα ανοιχτό και δημοκρατικό μουσείο, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη, είναι δουλειά των μουσείων και των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα να σχεδιάσουν διαδικασίες για να φέρουν αυτόν τον κόσμο στο μουσείο. Και όχι να τον φέρουν για να του πούνε κοίτα τι ωραία είναι τα πράγματα και η ζωή είναι αλλιώς, αλλά κοίτα πώς αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για σένα.

απ' το χθες. Με παίρνει ο ήχος, με φέρνει ο ήχος.

0: στίχος που την εικόνα μας θα βγάλει έξω στο φως. Μη λες τίποτα.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoev.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμβάν.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Στάθε, αν δούμε τα ποσοτικά δεδομένα, τουλάχιστον έτσι όπως παρουσιάζονται από την κυβέρνηση, βρισκόμαστε σε φάση αναγέννησης, θα έλεγα. Δηλαδή έχουμε ανέγερση μουσείων, εγγένεια, εξαγγελίες, πάνω από 30. Μετράει η κυρία Μενδώνη. Είμαστε λοιπόν σε τέτοιο οργασμό αναγεννησιακό.
5: Αν παρακολουθεί πράγματι, πηγαίνει κανείς με τα δελτία τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και τις κορδέλες που κόβονται, θα έλεγε ότι είμαστε σε μία άνοιξη των μουσείων και σε μία πολιτιστική άνθηση. Φοβούμαι ότι δεν ανταποκρίνεται αυτό στην πραγματικότητα, γιατί δεν είναι τα εγγένεια που κάνουν την πολιτιστική αναγέννηση. Άλλωστε και οι ίδιοι χώροι που εγγενιάζονται μερικές φορές έχουν εγγενιαστεί και στο παρελθόν. Άλλοτε πάλι εγγενιάζονται, αλλά κανείς δεν είναι σίγουρος αν θα τους βρει ανοιχτούς, γιατί δεν υπάρχει ο αναγκαίο φυλακτικό προσωπικό για να τους κρατήσει ανοιχτούς. Άλλωστε, το άνοιγμα των χώρων και αυτό που λέμε η απόδοση τους στην κοινωνία είναι άλλη μια λέξη που έχει εφευρεθεί τελευταία. Δεν γίνεται με τα εγγένεια. Γίνεται με τρόπους σαν αυτούς που συζητάμε και που συζητάει και το βιβλίο. Με τι τρόπους δηλαδή? Με τρόπους που συνδέονται όχι με την επικοινωνιακή πολιτική του ενός του εκάστου υπουργού, ούτε με τα εισιτήρια που μετράμε στη θερινή περίοδο. Γίνεται με το πώς ο πραγματικός κόσμος στην πραγματική κοινωνία, στις πραγματικές μας πόλεις και κομοπόλεις, έχει σχέση με τον μουσιακό και μνημιακό πλούτο του τόπου του. Και αυτό, από αυτό είμαστε αρκετά μακριά ακόμα.
4: Μου λίγες προηγουμένως για τα παιδιά, μία από τις δράσεις, από τις δραστηριότητες σου στα χρόνια που υπηρέτησες, τα παιδιά που έρχονται, γκότσιδες υπάρχουν? Δηλαδή όταν πάει ο επισκέπτης,
5: ναι, υπάρχουν.
4: Είναι στελεχωμένος ο
5: χώρος? Υπάρχουν, δεν είναι στελεχωμένος ο χώρος επαρκώς, προφανώς, δεν ήταν ποτέ. Υπάρχουν άνθρωποι που εμφορούνται από ιδέες σαν αυτές για τις οποίες κουβεντιάζουμε και πόλεμαν, μην είχα και δυο δόντια να το κρατήσουν ζωντανό. Στην πραγματικότητα θα μπορούσε να πει κανείς μια απλή κίνηση, ας πούμε, και ένα πραγματικό αίτημα μαχητό θα ήταν όλοι οι χώροι και τα μουσεία να στελεχωθούν, να είναι υποχρεωτικό δηλαδή, να στελεχωθούν με προσωπικό που να κάνει αυτή τη δουλειά. Όχι οι αρχαιολόγοι στο λιγοστό χρόνο που έχουν σφήνα ανάμεσα στη σωστική, στους ελέγχους, στους οικοδομικούς, στις 100 δουλειές που τους έχει βάλει, ας πούμε, να τρέχει η υπηρεσία, να κάνουν και μια φορά το χρόνο ένα εκπαιδευτικό, ξέρω εγώ, στη Διεθνή Μέρα των Μουσείων. Γιατί και αυτό είναι από το περίσσευμα του χρόνου τους, ας πούμε, και απλήρωτα υπεροριακά αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν αρκετοί λοιπόν άνθρωποι που να είναι προς αυτή την κατεύθυνση ως ειδικότητα, ως σπουδές, αφέληση, ως αρμοδιότητα. Αυτό είναι που λείπει, όχι μόνο από τα δημόσια, αλλά και από τα δημοτικά μουσεία ή και τα υπόλοιπα νομικά καθεστώτα μουσείων που υπάρχουν στη χώρα.
4: Για πες μου, αυτή η ανώνυμη εταιρεία που θα παραλάβει τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων για 50 συν 50 χρόνια, λέει, αυτό είναι, αυτό προβλέπεται?
5: Δυνατότητα ανανέωσης, ναι.
4: Μιλάμε, έλεγες και πριν, αναψυχτήρια, πολιτήρια, εισιτήρια, ακίνητη περιουσία κτλ. Τι τούτο?
5: Αυτό προφανώς κινείται στην κατεύθυνση που είπαμε ότι δεν σχετίζεται με καθόλου με το θέμα μας. Σχετίζεται με την αντίληψη ότι τα μνημεία και τα μουσεία και ο πολιτιστικός πλούτος είναι πηγή κέρδους. Όταν αντιμετωπίζει ως asset, επενδυτικά προϊόντα. Έτσι. Ανώνυμη εταιρεία, νομικά πρόσωπα. Μετατράπηκαν τα 5 μεγαλύτερα εθνικά, θα έλεγα, μουσεία. Έτσι, το Εθνικό Αρχαιολογικό, το Βυζαντινό και Χριστιανικό εδώ, τα αδελφάκια του στη Θεσσαλονίκη και το Αρχαιολογικό στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με διορισμένες διοικήσεις εκτός κορμού αρχαιολογικής υπηρεσίας κτλ. Ή, ξέρω εγώ, λίγη στο τέλος του μήνα η προκήρυξη που έβγαλε το υπερταμείο για την ενοικίαση για 99 χρόνια των θερμοπυλών. Αυτά δεν είναι μουσιακή πολιτική.
4: Και ξαναπες το αυτό, γιατί δεν το ξέρα αυτό που είπες.
5: Ναι.
4: Θα τον νοικιάσουν, σε ποιον θα τον
5: νοικιάσουν? Πλειοδοτικός ο διαγωνισμός, σε όποιον δώσει τα περισσότερα.
4: Δηλαδή οι θερμοπύλες θα ανήκουν εντός αγωγικά...
5: Θα τις διαχειρίζεται για 100 χρόνια, 99 για την ακρίβεια, αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης ενός οικοπαίδου, όσο ακίνητο έτσι νοικιάζεται, μαζί με τις θερμές πηγές και το κομμάτι του λόφου του Κολονού, δηλαδή τα αμεσαία στανά των θερμοπύλων, σε κάποιον ιδιώτη που θα πλειοδοτήσει στο διαγωνισμό. Αυτό δεν είναι μουσιακή πολιτική στην κατεύθυνση που συζητάμε, της επανασύνδεσης δηλαδή με το κοινωνικό σώμα και τις ανάγκες του. Έτσι. Είναι τελείως οικονομική διαχείριση για προσπορισμό και άλλο.
4: Κάτσε τώρα, γιατί μου θύμισε αυτό που είχε γίνει το 18, τότε με την κυβέρνηση του...
5: Συνέχεια της ίδιας ιστορίας είναι αυτό.
4: Τότε, για να θυμίσω και στον κόσμο, είχαμε έναν κατάλογο με 10.120, αν θυμάμαι καλά, ακίνητα κυριότητας του δημοσίου που περνούσαν στην ΕΤΑΔ, στην εταιρεία ακινήτων. Μιλάμε για μια θυγατρική του λεγόμενου υπερταμείου. Και εκεί τότε φιγουράριζαν μέσα σε αυτή την μακάβρια λίστα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι. Και όταν το έγκλημα τότε αποκαλύφθηκε, υποτίθεται ότι ανέκρουσαν πρίμνα. Ξανάρχονται τώρα.
5: Τώρα, μιλάς με κάποιον από αυτούς που ήταν στον αγώνα για να τα κρατήσουμε τελικά. Στην αρχή μας λέγανε ότι λέγαμε παραμύθια, ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα κτλ. Και αναγκάστηκαν πράγματι λίγο πριν τις εκλογές του 19 να το πάρουν πίσω. Μέσα εκεί ήταν η Κνωσός, ο Λευκός Πύργος, όλα τα κτίρια των μουσείων κτλ. Οι θερμοπύλες όμως, όπως και μια σειρά άλλα ακίνητα του δημοσίου, πριν από αυτή την ιστορία, είχαν θεωρηθεί ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Και ανήκανε στο, το θυμάστε, το ΤΑΙΠΕΔ, Ταμείο για την Αξιοποίηση της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Αυτό σημαίνει ΤΑΙΠΕΔ. Στο οποίο ανήκανε στο, το θυμάστε, το ΤΑΙΠΕΔ, Ταμείο για την Αξιοποίηση της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Αυτό σημαίνει ΤΑΙΠΕΔ. Στο οποίο και παρέμεινε. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι λοιπόν που εκκίνησε τη διαδικασία και το

είχε ξαναέρθει στην επικαιρότητα, ακριβώς γιατί φαίνεται ότι υπήρχε τότε κάποιος υποψήφιος επενδυτής. Όλοι αυτοί πηγαίνουν, υποτίθεται, για την αξιοποίηση της πηγής, αλλά στην πραγματικότητα, όπως ατύπως έχει πει στέλεχος του ΤΑΕΠΕΔ τότε, αγοράζουν. Τι αγοράζουν? Αγοράζουν το όνομα.

0: Real FM.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
7: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε αυξημένο συναγερμό τίθεται η Ευρωπαϊκή Ναυτική Αποστολή Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των επιθέσεων των Χούθη, ανακοίνωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Νέες προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη στην Κρήτη η μεγάλη άσκηση Μέδουσα, 4 τουρκικά F-16, εκ των οποίων 2 οπλισμένα και ένα ντρόουν, πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω από τη Ρο και τη Ζουράφα. Η πολεμική αεροπορία μας προχώρησε στην αναχέτησή τους. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Εντείνεται η ανησυχία στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο ρωσικών υβριδικών επιθέσεων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι η απειλή για τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει ενταθεί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση κινητοποίηση. Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία της προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση των ομολόγων του της Ευρωζώνης. Σημείωσε ότι αν χρειαστεί θα ληφθούν νέα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, σύμβατα με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Ψηφιακά εργαλεία ελέγχου γιατρών και δομών υγείας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Παρουσίασε ειδική πλατφόρμα για την εποπτεία της ιατρικής διαφήμισης και ψηφιακό κωδικό στην είσοδο των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένα. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν στη Θέουτα κατά την επιχείρηση των Ισπανικών αρχών να μεταφέρουν χιλιάδες μετανάστες από τις παραλίες και τους αυτοσχέδιους καταβλισμούς σε δομή φιλοξενίας. Αστυνομία και στρατός έκαναν χρήση πλαστικών σφαιρών, ενώ σημειώθηκαν και συμπλοκές σώμα με σώμα. Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 10.000 μετανάστες εξακολουθούν να βρίσκονται στον Ισπανικό φύλακα της Βόρειας Αφρικής.
2: Σε Atlantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στον αυριανό τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ που γίνεται στο Αμπου Ντάμπι προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν στον πρώτο ημιτελικό με 92-90 της Φενέρμπαχτσε. Αυτή την ώρα αρχίζει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Ντουμπάι και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που γίνεται στο Telecom Center του ΆΚΑ, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 199 την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather.
1: Έθριος αύριο καιρός με νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα βροχή στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αναστασία Γκριγκελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και είμαστε στο στούντιο του Real FM με το Στάθη Γκότση, με αφορμή το βιβλίο του «Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία». Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει την ζωή του στο χώρο του πολιτισμού. Υπηρέτησε 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, σπούδασε ιστορία στο ιστορικό, στο αρχαιολογικό, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και γράψε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι ένας θησαυρός, θα έλεγα, για όλους εμάς που δεν γνωρίζουμε τα μουσεία παρά μόνο ως τυπικοί επισκέπτες. Και κουβεντιάζουμε λοιπόν με αφορμή το βιβλίο για το χώρο του πολιτισμού, για το χώρο των μουσείων. Στάθη, λέγαμε προηγουμένως για το πώς αντιμετωπίζεται αυτό που περιγράφεις και στο βιβλίο ως μουσιακή εκπαίδευση. Θέλω να γυρίσω σε αυτό που αναφέρθηκες και εσύ πριν, ότι έχουμε αυτή την πρακτική της παραχώρησης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Αναφέρθηκες στο Επταπύργιο, στη Σπιναλόγκα, για εκδηλώσεις, λέει, τοπικής γαστρονομίας. Ναι. Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή αυτό μας κάνει να είναι μια τάση επανοικιοποίησης του χώρου των μνημείων από την κοινωνία? Κοιτάξτε, κάτι άλλο.
1: Θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος επανοικιοποίησης του μνημιακού πλούτου από τις τοπικές κοινωνίες. Άλλωστε και στις εκπαιδευτικές δράσεις για τις οποίες κάνω λόγο, τέτοια πράγματα έχουν γίνει στο παρελθόν. Έτσι, αλλά αυτό σημαίνει ότι καλείς πράγματι τοπική κοινωνία να μαγειρέψει πράγματα, ή θυμάμαι, ας πούμε, Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς που διοργανώνει το Συμβούλιο της Ευρώπης πριν από μία 25ετία στη Μονεβασιά, άνοιξε η Καστροπολιτεία και η τοπική κοινότητα έφερε ψάρια ή ψαράδες, προσφέρανε και ήταν μια ανοιχτή μέρα που είχε ξεναγήσεις και συζήτηση για το μεσαιωνικό παρελθόν του τόπου και το Οθωμανικό, ταυτόχρονα με την εμπλοκή της κοινωνίας μέσα από γαστρονομική εμπειρία τέτοιου τύπου. Δεν πρόκειται δυστυχώς περί αυτού. Πρόκειται για μία μορφή οικονομικής εκμετάλλευσης του χώρου. Γιατί αυτό για το οποίο συζητάμε και έχει βαφτιστεί με αυτό το ωραίο όνομα είναι απλώς ότι νοικιάζω το Επταπύργιο για να κάνει ο Μπογιόπουλος τα βαφτίσια της κόρης του, ξέρω εγώ, λέμε. Ή για να γιορτάσει την νίκη του Ολυμπιακού.
0: Το οποίο θα ήταν απολύτως εύλογο, διότι ο Ολυμπιακός είναι και αυτό μια
1: πολιτιστική ιστορία και πολιτιστική κατάκτηση του τόπου, και ο ΠΑΟΚ το ίδιο και τα λοιπά. Έτσι, στο Επταπύργιο δεν ξέρω.
0: Μείνε μέχρι τον ΠΑΟΚ, γιατί μετά θα αρχίσει να το χοντρένεις, φαντάζομαι.
1: Το ζήτημα λοιπόν δυστυχώς είναι ότι δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι ο γνωστός τρόπος με τον οποίο οι σημερινοί κυβερνώντες έχουν εκπαιδευτεί και προσπαθούν να εκπαιδεύσουν και το κοινωνικό σώμα να βαφτίζουν το κρέας ψάρι. Έτσι. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ενοικίαση για να κάνει κανείς μια ιδιωτική εκδήλωση. Με κέτερινγκ και τα λοιπά.
0: Τώρα από τα πύργια μιλάμε για το.
1: Μιλάμε για τη Βαστήλη της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για το κολαστήριο όπου εκατοντάδες άνθρωποι εκτελέστηκαν και
0: τώρα από τις... βρίσκουν οστά εκτελεσμένων κομμουνιστών.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο στην κατοχή, αλλά και στον εμφύλιο και μέχρι πολύ αργά είχαμε εκτελέσεις εκεί και βρίσκονται πράγματα και η εφορία αρχαιοτήτων εκεί έχει κάνει τη δουλειά της μαζί με το Δήμο Σικαιών στο να αποδοθεί ο χώρος και πρόσφατα νομίζω διάβασα ότι τελικά υπό την πίεση και το ρεύμα αυτό και το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε τελικά τον τόπο ιστορικό.
0: Το ανακηρύξω.
1: Στον τόπο αυτό προφανώς το να στείνει κανείς ένα γλέντι, ένα φαγοπότη, διότι περί αυτού πρόκειται, εντάξει, εκτός από χυδαίο, είναι και ντροπιαστικό για τη μνήμη ανθρώπων που άφησαν εκεί τα κοκαλά τους. Δηλαδή, πραγματικά δεν το χωράει ο ανθρώπου νους αυτό, έτσι. Εντάξει, να πω κάτι. Εκεί είναι και το ανθρωμονάστηριο στη Μεσσηνία. Ένα μοναστήρι. Οι άνθρωποι εκεί πηγαίνουν να μονάσουν. Το να στήσεις ένα τραπέζι, επαμοιβή σε ιδιώτη, έτσι. Το να κάνουμε όπως κάναν οι συνάδελφοι παλιότερα, τον τρόπο που τρώγανε οι Βυζαντινοί μοναχοί, που το κάναν οι συνάδελφοι από τα Βυζαντινά στη Διεύθυνση Βυζαντινών στο μοναστήρι της Κεσαριανής. Είναι διαφορετικό πράγμα ως εκπαιδευτική διαδικασία για να μιλήσεις για το Άγιο Ζούμι και το τι σημαίνει αυτό για τη διατροφή ή για την νηστεία. Αυτό έχει μαθησιακό περιεχόμενο και είναι κοντά σε αυτό που λέμε βιωματική προσέγγιση και μάθηση. Το άλλο είναι κατ' εφημισμό γαστρονομική εμπειρία, αλλά στην πραγματικότητα είναι εμπορία του μνημείου.
0: Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία ακούμε περί απόδοσης στο κοινό και στην τοπική κοινωνία, αυτά του σειρμού περί προσβασιμότητας, συμπερίληψης κτλ.
1: Ναι, δυστυχώς είναι εφημισμοί. Είναι εφημισμοί. Προσβασιμότητα είναι ότι σχεδιάζω, αυτό είναι αυτό που λέω και στο βιβλίο μου. Προσβασιμότητα στην πραγματικότητα είναι όχι η άρση των αρχιτεκτονικών φραγμών απλώς, το να στρώσω δηλαδή με τσιμέντο την Ακρόπολη για να πω ότι αυτό είναι για τα αναπηρικά μαξίδια, ενώ στην πραγματικότητα εννοώ για τις ορδές που θα έρθουν με το κρουαζιερόπλοιο, γιατί αυτό έγινε στην Ακρόπολη. Είναι το να σχεδιάσω πράγματα που να κάνουν την πληροφορία προσβάσιμη και κατανοητή. Και αυτό σημαίνει σχεδιασμό που μπορεί να είναι και για τον Πογιόπουλο, μπορεί να είναι και για το εγγόνι του και για τον υπερήλικα πατέρα του που είναι σε διαδικασία ενδεχομένως άνοιας κτλ. Που σημαίνει λοιπόν ειδικού σχεδιασμός για να πάρουμε τους ανθρώπους από δίπλα και να εξυπηρετήσουμε τις δικές τους ανάγκες επανοικιοποίησης του παρελθόντος. Με όρους που να είναι του παρόντος βεβαίως και όχι ούτε του μεσαίωνα, ούτε της κατοχής, ούτε του εμφυλίου. Με όρους σημερινούς που σημαίνει με όρους που το κάνουν κοινωνικά χρήσιμο στο παρόν.
0: Για να παίξω λοιπόν εγώ το ρόλο, ένα δύσκολο ρόλο σε μένα, θα με κόβανε αν πήγαινα να εξεταστώ σε αυτό το ρόλο, να κάνω το συνήγορο λοιπόν του διαβόλου που λένε αυτοί που το λένε. Άνθρωποι της δικής σου αντίληψης λένε ότι στέκονται ενάντια σε αυτό το οποίο αποκαλούν μετατροπή του μουσιακού χώρου, αλλά συνολικά του χώρου του πολιτισμού, μετατροπή του σε επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Και ο αντίλογος ο δικός σας είναι ότι εμείς δεν θέλουμε επιχείρηση, εμείς θέλουμε έναν δημόσιο χώρο που να είναι και χώρος μνήμης και χώρος γνώσης και τα λοιπά. Γιατί το ένα αναιρεί το άλλο?
1: Γιατί το ένα αναιρεί το άλλο? Γιατί βάζει καταρχήν το χώρο των μουσείων και των μνημείων στο αγοραίο πεδίο της ψυχαγωγίας και της λεγόμενης βιομηχανίας του ελεύθερου χρόνου. Το βάζουν δηλαδή να ανταγωνιστεί επιχειρήσεις αυτού του τύπου. Αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Ξεκίνησε στην Ευρώπη από την θατσερική Βρετανία τη δεκαετία του 80 και νομίζω ότι καλύτερα από μένα το έχει πει ο πάλι ποτέ πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Μουσιολογίας του ΚΟΦΟΜ, ο Πίτερ Βαν Μένς, καθηγητής μουσιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, που είπε αυτό, ότι όσο τα μουσεία πηγαίνουν προς την ψυχαγωγία, τόσο χάνουν το εκπαιδευτικό και μορφωτικό τους περιεχόμενο. Ειδικά δε, όταν ήδη τότε, τη δεκαετία του 90 τα έγραφε αυτά, καταγραφόταν μια τάση μετατροπής και μετονομασίας των τμήματων εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μουσείων σε τμήματα επικοινωνίας. Η επικοινωνία πάει πακέτο με την ψυχαγωγία στην περίπτωση αυτή. Και έτσι, επί της ουσίας και της κατεύθυνσης. Και αυτό είναι που οδηγεί σταδιακά στην αγοραία χρήση ακόμα και εκπαιδευτικών διαδικασιών. Θα δούμε και σε μουσεία της Ευρώπης, και στην Ελλάδα έχει φτάσει αυτό, σε αρκετές περιπτώσεις τα εκπαιδευτικά προγράμματα να είναι επαμοιβή με το κεφάλι του συμμετέχοντα. Προφανώς δεν συζητώ γι' αυτό. Δεν πρόκειται για αυτήν την αντίληψη που διέπει την ματιά τη δική μου, όπως αποτυπώνεται και στο βιβλίο. Ειδικά δε όταν μιλάμε και για την προσέγγιση ανθρώπων που αλλιώς δεν θα πήγαιναν στο μουσείο, αλλά έχουμε δει μέσα από τις δράσεις ότι μπορεί να γίνουν οι καλύτεροι μουσιακοί επισκέπτες. Το παράδειγμά μου είναι τα παιδιά των φαναριών που μαζεύαμε τη δεκαετία των 90 από το κεραμικό και τον γκάζι, τσιγκανάκια και τουρκάκια εκεί από τον γκάζι και τον κεραμικό, σε μια πειραματική εφαρμογή μουσιακής εκπαίδευσης, γιατί είχαμε την πετριά τότε να δούμε αν τα εργαλεία μας μπορούν πράγματι να πιάσουν στον οποιονδήποτε. Για να φτάσουμε στο σημείο μέσα στα μουσεία που πηγαίναμε με τα παιδιά, και καθόμασταν σε κύκλο και κάναμε τη δουλειά μας και την εκπαιδευτική μας και την μαθησιακή μας και όλα, να γυρνάει η μικρή τσιγκάνα στο σχολείο που μπουκάρει μέσα με τη φασαρία που κάνουν τα έφηβα όταν μπαίνουν και να τους λέει εδώ είναι μουσείο. Καταλαβαίνετε το σοκ, ας πούμε, και των φυλάκων αλλά και των άλλων επισκεπτών όταν βλέπαν μια μικρή Ρωμνή, μια μικρή τσιγκάνα να είναι ένας μουσιακός επισκέπτης που να διεκδικεί το δικαίωμά της σε μια πιο ήρεμη διαδικασία ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτό που κάνει ως παιδαγωγική διαδικασία. Αυτό γίνεται λοιπόν, μπορεί να γίνει. Και αυτό δεν έχει σχέση ούτε με την αγορά ούτε με την αξιοποίηση, όπως στα εισαγωγικά την λέω εγώ, ούτε βέβαια με το μέτρημα των εισιτηρίων. Γίνεται με άλλο τρόπο.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε, τη μουσιακή εκπαίδευση. Ποιες είναι οι διαφορές από μια τυπική ξενάγηση?
1: Ναι, έκανα μια αναφορά ήδη. Η τυπική ξενάγηση λέει εδώ βλέπετε και τα λοιπά. Στην μουσιακή εκπαίδευση, ακριβώς επειδή πατάμε στις αντιλήψεις της ανακαλυπτικής μάθησης και της μάθησης της κριτικής παιδαγωγικής, σε παιδαγωγικές και επικοινωνιακές θεωρίες δηλαδή, αλλά και τον τρόπο που μας έδειξε πια η σύγχρονη γνωστική ψυχολογία ότι μαθαίνουν οι άνθρωποι, πηγαίνουμε ανάποδα. Εμπλέκουμε τους ανθρώπους σε μια διαδικασία που είναι παρατήρησης, ερώτησης, ανακάλυψης, συμπλήρωσης, σε μια συλλογική διαδικασία δηλαδή προσέγγισης των αντικειμένων και των κρυφών τους νοημάτων αν θέλεις. Γιατί τα αντικείμενα δεν μιλούν μόνα τους. Μιλούν, δίνουν απαντήσεις όταν τους κάνουμε ερωτήματα. Και επειδή οι απαντήσεις μπορεί ο καθής και καθεμιά από εμάς να είναι διαφορετικές, έχει νόημα να τις συζητάμε μέσα σε μια διαδικασία μαθησιακή, οπότε το αποτέλεσμα παράγεται συλλογικά. Έτσι είναι που παράγεται η γνώση μέσα στο μουσείο, που έχει μια μοναδική δύναμη σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Το αυθεντικό αντικείμενο.
0: Είδα μέσα στο βιβλίο ότι η μουσιακή εκπαίδευση μετράει περίπου 40 χρόνια, ιστορία στην Ελλάδα από την ίδρυση του Κέντρου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έτσι το 1985. Αν ήθελες να κάνεις έναν απολογισμό αυτής της περίοδου, τι εικόνα θα μετέφερες?
1: Νομίζω ότι όπως σε πολλά άλλα πράγματα η εικόνα είναι αντιφατική. Εγώ είχα την τύχη πράγματι να ξεκινήσω την εργασιακή μου σχέση ακριβώς στο Κέντρο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων το 1991. Ήταν μια περίοδος μεγάλης άνθησης και ενθουσιασμού, συνολικά η δεκαετία του 90 νομίζω. Μετά άρχισαν σιγά σιγά τα πράγματα κάπως να φθήνουν. Υπάρχουν κερδισμένα και χαμένα στοιχήματα. Εμπεδώθηκε καταρχήν σε ένα ευρύτερο κομμάτι και της αρχαιολογικής μουσιακής κοινότητας και σε ένα κομμάτι του εκπαιδευτικού χώρου, των ανθρώπων της εκπαίδευσης δηλαδή, στην εκπαιδευτική κοινότητα, ότι το μουσείο, ναι, στα χέρια των ανθρώπων που ξέρουν και μπορούν και θέλουν να σχεδιάσουν ειδικές διαδρομές και διαδικασίες, μπορεί να γίνει ένα πολύ δυναμικό εργαλείο εκπαίδευσης, μάθησης, συμμετοχής και δημοκρατίας. Από τη μια, αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος. Και απλώθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν τα προγράμματα, έτσι. Γιατί πρέπει να πω ότι τα πρώτα χρόνια υπήρχαν και αντιδράσεις. Οι έτσι πιο ακρεφνοί, σκληροί αρχαιολόγοι λέγανε τι είναι αυτό τώρα, αρχαιολογία για πάμπερς. Ενώ εμείς λέγαμε και συνεχίζουμε να λέμε ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι το τελικό στάδιο της αρχαιολογικής έρευνας. Η πραγματική της δηλαδή απόδοση στο κοινωνικό σώμα. Σε αυτό για το οποίο υποτίθεται ότι γίνεται, γιατί δεν γίνεται ούτε για τις διατριβές, ούτε για το αντικείμενο καθ' αυτό. Από την άλλη έχουν χαθεί και πράγματα. Ας πούμε, το σεμινάριο μουσείο-σχολείο που γινόταν μέχρι το 2002, κάθε 2-3 χρόνια, ας πούμε, για την εκπαίδευση σε αυτά που συζητάμε των εκπαιδευτικών κάθε νομού, έκανε 6 σεμινάρια συνολικά και μετά σταμάτησε. Το πρόγραμμα που ίσως το θυμούνται παλιότεροι από τους ακροατές σου, Μελίνα, Εκπαίδευση και Πολιτισμός, που δοκιμάστηκε πιλωτικά για μία εξαετία σε επιλεγμένα σχολεία, τα λεγόμενα σχολεία Μελίνα, που βάζανε τον πολιτισμό με ένα διαφορετικό τρόπο, μεταξύ των οποίων και την πολιτιστική κληρονομιά, μέσα στην σχολική διαδικασία, με επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, με δράσεις, με φυλάδια, με εργασίες, με ανοιχτά μουσεία κτλ. Αφού έφτασε και ολοκλήρωσε τον εξαετή κύκλο, σκεφτείτε, πρωτοφανές, πήρε τα παιδάκια, τα ίδια παιδάκια, από την πρώτη δημοτικού μέχρι την έκτη Τάξη, έτσι. Αποφύτησαν λοιπόν τα σχολεία, οι τάξεις Μελίνα. Έγιναν και πλήρης μεγάλη τόμη αξιολογήσεων από τα ελληνικά παιδαγωγικά τμήματα των πανεπιστημίων. Δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο από την αρχή μέχρι το τέλος είχε σχεδιασμό, είχε κεντρική επιτροπή, είχε αξιολογητές κτλ. Κατέληξε με πολύ θετικές αξιολογήσεις και όλες αυτές πήγαν στον κάλαθο των Αχρήστων. Επομένως, ενδιάμεσα χάσαμε και τις ευκαιρίες εκείνες της θεσμοθέτησης και της παγίωσης μιας κατάστασης που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει φέρει μια μεγαλύτερη, όχι απλώς εξάπλωση, εξοικείωση του πληθυσμού, όχι μόνο του μαθητικού, αλλά του ευρύτερου, με τη μνήμη, την πολιτική κληρονομιά, όπως αποτυπώνεται στα μνημεία και στα μουσεία.
0: Λέγαμε προηγουμένως για τις σχολικές επισκέψεις. Καταλαβαίνω ότι αυτό χρειάζεται και μια συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο, στο μουσείο. Υπάρχει αυτή, σε τι φάση είμαστε?
1: Είμαστε στη φάση που ξαναπιάνουμε τον ίδιο κάθε φορά περίπου από την αρχή, διότι δεν υπάρχει συνέχεια, ούτε πολιτική κατεύθυνση προς τα εκεί. Τα δύο προγράμματα που σου έκανα μνήμα προηγουμένως, το πρόγραμμα Μελίνα αλλά και το Μουσείο Σχολείο, ήταν συνεργασία διυπουργική και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει. Θεσμικά λοιπόν δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν πρωτοβουλίες οι οποίες μένουν έτσι κατά καιρούς ή και από κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ή του Παιδείας, ή το να φωνάξουν τον Κότσι ή άλλους δύο, ξέρω εγώ, μια διεύθυνση πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να κάνουμε σεμινάριο, δύο μέρες, ένα Σαββατοκύριακο, κάτι. Γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά δεν υπάρχει μια σταθερότητα τέτοια που θα μπορούσε να πει ότι αφήνει αποτύπωμα. Αυτό είναι ένα πάγιο πρόβλημα βέβαια και στην ελληνική εκπαίδευση και στο Υπουργείο Πολιτισμού, ότι ο καθένας που έρχεται κάθε φορά θέλει να βάλει ένα δικό του σχέδιο, υποτίθεται από την αρχή, αγνοώντας και τις εμπειρίες του παρελθόντος, αλλά και ό,τι έχει αποτυπωθεί στα αλήθεια ως πραγματικό δεδομένο στον κάθε χώρο.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε αυξημένο συναγερμό τίθεται η Ευρωπαϊκή Ναυτική Αποστολή ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των επιθέσεων των Χούθη, όπως ανακοίνωσε η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Νέες προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. 4 τουρκικά F-16, εκ των οποίων 2 οπλισμένα και 1 ντρόουν.

πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω από τη Ρο και τη Ζουράφα. Ειδική πλατφόρμα για την εποπτεία της ιατρικής διαφήμισης και ψηφιακό κώδικα στην είσοδο των ιατρείων ώστε να διαπιστώνουν οι πολίτες για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Και πώς θα ξεφύγουμε, Στάθη, από αυτό που λέγεται φευγαλαία κατανάλωση πολιτιστικού προϊόντος?
1: Ως τουρίστες δεν θα ξεφύγουμε, γιατί αυτό είναι αλήθεια ότι είναι συνφασμένο με την έννοια του τουρίστα. Υποθέτω ότι λιγότερο ή περισσότερο όλοι και εμείς και οι ακροατές μας, όταν βρισκόμαστε σε ένα ξένο τόπο, πηγαίνουμε στα μουσεία ή στα μνημεία, τα οποία θεωρούνται must, ξέρω εγώ, για να τα επισκεφτεί κανείς, και τα βλέπουμε φευγαλαία, δηλαδή βιαστικά. Αυτό σημαίνει ότι αποτυπώνονται ελάχιστα πράγματα. Έχει μετρηθεί κιόλας ότι ορισμένα δευτερόλεπτα στα οποία στέκεται το μάτι στα αντικείμενα τέχνης, μια έρευνα που έγινε στο Λούβρο τουλάχιστον πρόσφατα, αυτό αποδεικνύει. Πέραν αυτού όμως, δεν χρειάζεται. Εκείνο που είναι ζητούμενο στην περίπτωση για την οποία συζητάμε δεν είναι η πληθώρα των γνώσεων και των φευγαλαίων ματιών. Είναι οι ματιές που κοντοστέκονται λίγο περισσότερο. Είναι ματιές εκείνες που βάζουν ερωτήματα, που κάνουν το μυαλό λιγάκι να κουνηθεί, να δουλέψει, να ψάξει. Δεν είναι απαραίτητο από το μουσείο να φύγεις με απαντήσεις. Μπορείς να φύγεις και με ερωτήματα. Και αυτό είναι που επιχειρεί να κάνει μουσιακή εκπαίδευση, και αυτή είναι η πρόταση που κάνω κι εγώ και μέσα από τα κείμενα του βιβλίου. Να δούμε τα μουσεία με ένα διαφορετικό μάτι, με περισσότερο στοχαστική ματιά, αν θέλεις, και κριτική. Όχι γιατί θα τα κάνουμε πιο ενδιαφέροντα, ούτε μπορεί να αγαπήσουμε σαν Κεντέ. Είπα πριν για τη Βυζαντινή γεωγραφία, δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να την αγαπήσει κανείς, έτσι. Αλλά έχει ένα νόημα να καταλάβουμε τι συμβαίνουν και να δοκιμάσουμε ερμηνείες. Αυτό είναι που κάνει πιο πλούσιο το, που ανοίγει τους ορίζοντες των ανθρώπων. Και δεν ισχύει μόνο για τα μουσεία αυτά, νομίζω ότι ισχύει σε όλα τα πράγματα.
0: Πες μου μια σκέψη, πού βρισκόμαστε με την υπόθεση με τα γλυπτά του Παρθενώνα?
1: Καταντάει ανέκδοτο λίγο αυτή η ιστορία. Κάθε τρεις και λίγο, κάθε φορά που ένας είναι να βγει πρωθυπουργός ή ξέρω εγώ, και στην Ελλάδα ισχύει αυτό και το ανάποδο στην Βρετανία, ξεκινάει μια συζήτηση για τα γλυπτά.
0: Και τώρα που το λες, θυμάμαι εκείνο το απολύτως αναξιοπρεπές του Μακαρίτη, του Σιμίτη. Έχω και κάτι εκλογές.
1: Ναι. Αυτό το είδαμε και στις κυβερνήσεις Μητσοτάκη, κάθε φορά να ανακυκλώνεται αυτή η συζήτηση. Ακούστε. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι εριστικός και να φτάσω στο σημείο να πω ότι και το αίτημα της επιστροφής μπορεί να συζητηθεί ακόμη για, για το τι σημαίνει αυτό πέρα από τα αντανακλαστικά στο εθνικό θυμικό. Έτσι. Η ουσία είναι ότι το Βρετανικό Μουσείο, όπως και άλλα μουσεία του κόσμου, ανεξάρτητα από τους νόμους και τις διοικήσεις, τις κυβερνήσεις, τους πρωθυπουργούς κτλ., διεκδικούν για τον εαυτό τους κάτι που δεν έχει, νομίζω, καταλάβει η ελληνική πλευρά. Διεκδικούν για τον εαυτό τους ότι είναι μουσεία του κόσμου. Universal Museum τα λένε. Και έχουν συμπράξει μεταξύ τους και έχουν υπογράψει. Και το Λούβρο είναι μέσα, και το Metropolitan της Νέας Υόρκης κτλ. Ότι είναι μουσεία που δείχνουν την παγκόσμια κληρονομιά. Αυτό είναι που τα κάνει παγκόσμια. Επομένως, το παγκόσμιο, μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο τοπίο, διεκδικεί τη μετάλλαξη του εαυτού του από υπερελιστικό σε παγκόσμιο. Αυτό δεν θα αλλάξει. Αν ανοίξει ιστορία, αν επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα, θα πρέπει να επιστρέψουν περίπου το 90% των συλλογών τους σε αυτά τα μουσεία. Μην γελιόμαστε, δεν είναι μια απλή ιστορία.
0: Αυτό είναι το ποσοστό.
1: Έτσι. Είναι αυτό. Όχι μόνο από εμάς, εννοείται από όλη την Ανατολή, Μέση Ανατολή, Μεσοποταμία, Αίγυπτο κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο στην ελληνική συζήτηση παίζεται για λόγους εθνικού.

0: επικοινωνιακού εντυπωσιασμού κάθε φορά. Για να καταλήξουμε κάθε φορά στην υπόθεση ότι μπορεί να γίνει με δανεισμό, λίγο περισσότερο, λίγο μεγαλύτερο, ποιος θα αναγνωρίσει την κυριότητα πιανού κτλ. Νομίζω ότι απλώς κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Επιστρέφω μετά από αυτό που είπες στο γεγονός ότι από το 23 εδώ και μια τριετία έχουμε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε ό,τι αφορά τα 5 μεγαλύτερα κρατικά μουσεία της χώρας. Σε ποια κατεύθυνση εγγράφεται αυτή η πολιτική?
0: Αυτή είναι μια εξαγγελία που έκανα προεκλογικά και την τήρησε, είναι από τα τηρηθέντα προεκλογικά της Νέας Δημοκρατίας από το 19. Το υλοποίησε λοιπόν. Κινείται προς την κατεύθυνση για την οποία συζητάμε, που δυστυχώς την είναι να γίνει κυρίαρχη και στην ελληνική περίπτωση όπως και διεθνώς. Δηλαδή την σταδιακή απομάκρυνση του μουσείου από το δημόσιο και κρατικό χαρακτήρα τους. Στην ελληνική περίπτωση σίγουρα την αποκοπή τους από την αρχαιολογική υπηρεσία, που σημαίνει και μια κινητικότητα και στελεχών κτλ. Πέραν τούτου όμως, οι διορισμένες διοικήσεις με άσχετους κατά τεκμήριο ανθρώπους που προέρχονται από την αγορά, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, βιομηχανοί, άνθρωποι του τουρισμού κτλ. Μεγάλα στελέχη, μεγάλα ονόματα, δείχνει και τις κατευθύνσεις. Και σε συμβολικό και σε πραγματικό επίπεδο. Καταρχήν απελευθερώνει την δυνατότητά τους να συμπράττουν με ιδιώτες, με χορηγούς κτλ. Όχι ότι πριν δεν γινόταν ή ότι δεν γίνεται σε άλλες περιπτώσεις και δημόσιων φορέων πια. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα φτάναμε στο να δοθεί η αυλή του Βυζαντινού Μουσείου, ας πούμε, για το προγαμιαίο πάρτι της κόρης του έκπτωτου βασιλιά, αν ήμασταν δημόσια υπηρεσία ακόμα. Αν ήταν εννοώ το Βυζαντινό Μουσείο. Νομίζω ότι κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, ως τέτοιο διαφημίστηκε, παρότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να πούμε ότι έχει πέσει από τότε και σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα οποία συζητάμε, στα περισσότερα τουλάχιστον από τα 5 μουσεία για τα οποία έχω γνώση, αλλά και στο είδος και στο ρυθμό των εκθέσεων. Διότι όταν συμπλέκεσαι με το ιδιωτικό, αργά ή γρήγορα το ιδιωτικό θα βάλει και τους δικούς του όρους για τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα. Για το τι θες να αφηγηθείς και με ποιον τρόπο. Άρα και στη μουσιακή πολιτική.

0: Real FM.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την πολιτική που ακολουθείτε σε ό,τι αφορά τα μουσεία. Θέλω να σε παρακαλέσω να μας επαναλάβεις αυτή την είδηση, η οποία με έκανε να ξαναθυμηθώ κάτι πολύ ευχάριστο για τον εαυτό μου. Σε μνήνομαι να το πω, ότι παρά το γεγονός ότι τους παρακολουθώ 35 χρόνια να ξεπουλάνε τα πάντα, συνεχίζω να σοκάρομαι με αυτά που κάνουν. Και μιλάω για τις θερμοπύλες. Τι πάνε να κάνουν στις θερμοπύλες?
1: Ούτε λίγο το πολύ, το υπερταμείο στο οποίο την κυριότητα είναι ο αρχαιολογικός χώρος των θερμοπυλών, συμπεριλαμβανομένης και της ιαματικής πηγής, έχει βγάλει από το Μάιο μια προκήρυξη για την εκμίσθωση του χώρου, την παραχώρησή του δηλαδή, σε ιδιώτη για 99 χρόνια. Για πλήρη και αποκλειστική εκμετάλλευση κομματιών που είναι και στην και κηρυγμένα ως φυσικά περιβάλλοντα, η πηγή εννοώ, αλλά και ακόμα και ένα τμήμα του αρχαιολογικού χώρου που είναι σε ζώνη Α, απόλυτης προστασίας δηλαδή. Προφανώς εκεί δεν λέει η προκήρυξη τι θα γίνει. Μπορεί να γίνουν στο κομμάτι που είναι β' αρχαιολογική ζώνη, που επιτρέπεται δηλαδή η δόμηση, κάζο, πώς θα χτιστούν κτηνοδοχειακές μονάδες, χώροι φιλοξενίας κτλ. Εννοείται ότι την ίδια στιγμή εξαγγείλανε ο αντίστοιχος υπουργός μετανάστευσης κτλ. Ότι μέχρι 30 Σεπτέμβρη, δεν τυχαίο, το 30 Σεπτέμβρη είναι και η καταληκτική ημερομηνία για τις προσφορές, θα έχει φύγει από εκεί και η δομή φιλοξενίας μεταναστών που υπάρχει εκεί την τελευταία δεκαετία. Αυτό εντάξει, επειδή είναι οι θερμοπύλες, θα μου πείτε, οι θερμοπύλες, και αυτό είναι που λένε και πολλοί, είναι εγκαταλειμμένοι εδώ και χρόνια. Νομίζω ότι είναι ακριβώς το παράδειγμα εκείνο της πολιτικής που ασκείται. Αφήνουμε κάτι το οποίο έχει πραγματικό και συμβολικό περιεχόμενο να ευτελίζεται, να ξεφτιλίζεται, να εγκαταλείπεται. Το εγκαταλείπουμε οι ίδιοι, το κάνουμε σκουπιδότοπο και ψυχών, βάζοντας εκεί δομές μεταναστών με τους όρους που γίνεται, για να μπορέσουμε να πούμε μετά και να πείσουμε την κοινή γνώμη.
0: Πώς είναι, κύριε, θα να το φτιάξουμε.
1: Να, θα γίνει, θα το στρώσουμε κτλ. Πρέπει να πω ότι βέβαια, επειδή θέλουν να το δώσουν μάλλον εξοραϊσμένο ήδη, έτσι θα υποσχέθηκαν φαντάζομαι, στο περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπήκανε και δύο αρχαιολογικά έργα, τα οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα, δεν προλάβα να τελειώσει το χρόνο τους, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί θα αναστηλωθεί το τείχος των φωκαίων, θα γίνουν εξοραϊσμοί, θα φτιαχτούν διάδρομοι κτλ. Θα το δώσουν λοιπόν έτσι πιο GG.
0: 30 Σεπτεμβρίου είναι η...
1: 30 Σεπτεμβρίου λύγει η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών στον πλειοδοτικό διαγωνισμό.
0: Σωστή ημερομηνία είναι αυτή, γιατί νομίζω 30 Σεπτεμβρίου είχαν κάνει ο Τσαμπερλέιν και ο Νταλάντια τη συμφωνία με τον Χίτλερ στο Μόναχο. Καλά κάνανε και βρήκαν αυτή την ημερομηνία. Θα μου πεις, κάθε μέρα κάτι έχει συμβεί στην ανθρωπότητα.
1: Ας πούμε βέβαια ότι εγκαταλείφθηκε τόσα χρόνια και λίγες μέρες πριν έγινε πάλι και φέτος γιορτή, σε εισαγωγικά, από τις γιορτές Μίσους της Χρυσής Αυγής.
0: Πήγαν πάλι φέτος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η καταδικασμένη ναζιστική εγκληματική συμμορία.
1: Ναι, η ξέρεις οποία καμιά άλλη ετοιμάζεται εγκληματική... να αποφυλακιστεί.
0: Ξέρεις καμιά άλλη εγκληματική συμμορία να κάνει δημόσιες εκδηλώσεις? Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Στάθη, γιατί να... καταρχάς πες μου για την ανταπόκριση που έχει το βιβλίο.
1: Κατά τη δική μου αντίληψη, ανέλπιστη, πρέπει να πω. Εντάξει, το βιβλίο αυτό ήταν μια ανάγκη δική μου και για να και ως απολογισμό, αν θέλεις, τα 30 πλάς ετών που είμαι σε αυτό το πεδίο, αλλά και ως μια αναγκαιότητα για να ξανανοίξει αυτή η κουβέντα που προσπαθούμε να κάνουμε για ένα κοινωνικά και εκπαιδευτικά χρήσιμο μουσείο. Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, γιατί αυτά τα πράγματα κρίνονται κάθε φορά και στη συγκυρία. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση από όσο περίμενα και από τον εκπαιδευτικό κόσμο, εξού και έχω προσκλήσεις από διάφορες συλλογικότητες εκπαιδευτικών και συλλόγους πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, να κάνουμε παρουσιάσεις του βιβλίου ανά τη χώρα, αλλά και από ανθρώπους του μουσείου και της αρχαιολογικής κοινότητας που το αγκάλιασαν, το φιλοξένησαν, το προλόγησαν, το παρουσιάζουν σε εκδηλώσεις, γράφονται πράγματα και νομίζω ότι έχει και μια καλή κυκλοφορία ως τώρα. Για το τετράμινο, πεντάμινο που κυκλοφορεί, ήδη ετοιμάζω το φθινόπωρο και μια σειρά καινούριων παρουσιάσεων και σε πόλεις της περιφέρειας αλλά και στην Αθήνα εκ νέου.
0: Γιατί να το διαβάσει κανείς?
1: Γιατί να τα διαβάσει κανείς? Ενδεχομένως για να δει το μουσείο με ένα διαφορετικό τρόπο από εκείνον τον βαρετό και
0: στατικό τρόπο
1: στατικό που λέγαμε πριν, για να δει τη δυναμική του, για να δει τη δυνατότητα να το προσεγγίσει διαφορετικά, ακόμα και ως τουρίστας θα έλεγα. Εγώ έχοντας μεγαλώσει και δύο παιδιά, συνεχίζω ακόμα και σήμερα μαζί τους να τα επισκέπτομαι τα μουσεία με έναν τρόπο που είναι λιγάκι παράδοξος ή ξένος ίσως στους πολλούς. Μπορεί να κάνουμε και καραγκιουζλίκια μέσα, να κάνουμε αναπαραστάσεις των αγαλμάτων με τα έφηβα παιδιά μου που από μικρά έχουν μυηθεί σε μια έτσι, διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Ξέρεις τι πρέπει να βγει από μέσα μας, από όλους? Ένας διδακτισμός που μας έχει φορεθεί. Όχι μόνο από τον κόσμο της εκπαίδευσης, από όλους που έχουμε ή μάθαμε να ζούμε έτσι, ότι πρέπει να πάμε εκεί για να μάθουμε εκείνο. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να πάμε με πιο ανοιχτά μυαλά, με πιο χαλαρή διάθεση. Όχι για ψυχαγωγία, δεν πάω σε εκείνο το άκρο, αλλά μπορούμε να χαρούμε την επίσκεψη και να περάσουμε καλά, αλλά και να αφήσουμε να μας ταξιδέψει το μουσείο σε κόσμους που αλλιώς δεν μπορούμε να τους βρούμε εύκολα. Γιατί τι είναι το μουσείο? Είναι αφηγήσεις για άλλους τόπους και για άλλους ανθρώπους. Έτσι, δηλαδή η ζωή μας γίνεται πολύ πλουσιότερη όταν γνωρίζουμε άλλους ανθρώπους και άλλες περιοχές. Είναι αυτό που λέμε για την ετερότητα, για τον άλλο. Για το μουσείο είναι οι διάφοροι άλλοι. Ιστορική ή πολιτισμική άλλη. Και αυτό είναι που κάνει το παρόν μας να γίνεται και περισσότερο ενδιαφέρον και να αποκτά ρίζες, αν θέλεις, άρα και προοπτική, ιστορικότητα δηλαδή.
0: Στάθης Γκότσης, Μουσείο, Εκπαίδευση και Κοινωνία, είναι το υπέροχο αυτό βιβλίο που μας έδωσε την αφορμή για τη σημερινή κουβέντα. Εκδόσεις Τόπος. Δεν είναι προστακτική, είναι ευκτική αυτό που θα σας πω. Διαβάστε το, ένα σημαντικό βιβλίο. Ήταν μια ιδιαίτερη εκπομπή η σημερινή. Στάθη, σε ευχαριστώ πολύ που μας την πρόσφερες.
1: Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσω με τους ανθρώπους που σε ακούνε.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday
1: to you.
2: Happy birthday.
3: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
14: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
15: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
14: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
16: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και αυτό σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει το πρωινό μας εξπρές. Στην ώρα μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, σας καλωσορίζουμε εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Είναι Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου. Είναι η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας. Με ηλιοφάνεια, το καλοκαίρι επέστρεψε και θα μείνει για πολύ ακόμα, όπως φαίνεται. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Είστε καλά. Εύχομαι σε όλες και όλους να είστε καλά, να ξεκινάτε με δύναμη και αισιοδοξία τη μέρα. Τώρα θα με ακούτε και θα λέτε τι είναι αυτά που λέει. Οι άλλοι θα νιστάζετε, οι μισοί θα νιστάζετε, οι άλλοι μισοί θα βλέπετε τα καύσιμα, τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια καθώς περνάτε και θα λέτε Χριστός και Παναγία τι είναι αυτό. Και έχουμε σου λέει και την άλλη να μας λέει να ξεκινάτε με δύναμη και αισιοδοξία. Παιδιά, όλα είναι τρόπος σκέψης και αντίληψης και μόνο έτσι μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει. Δεν σας λέω σε καμία περίπτωση δε να είστε τίποτα χαζοχαρούμενοι. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ να αντλήσετε τη δύναμη και την αισιοδοξία από αυτά που εσείς αγαπάτε. Αυτά που κάνουν εσάς να νιώθετε καλά, αυτά που σας φορτίζουν και σας κάνουν να αντέχετε σε μια εποχή, η αλήθεια είναι, πολύ δύσκολη από πολλές πλευρές και απόψεις. Τι μου ήρθε τώρα και σας τα λέω αυτά. Έχω έτσι ένα χούι, να το πω κι εγώ, όπως το λέει και ο Αλέξης. Έχω ένα χούι. Το πρωί καθώς οδηγώ για να έρθω στη δουλειά, παρατηρώ την έκφραση των ανθρώπων στα αυτοκίνητα που έρχονται από την απέναντι πλευρά. Και τους βλέπω και σκέφτομαι, λέω τι κουβαλάει και ο κάθε άνθρωπος μέσα του, με τι συναισθήματα αλήθεια ξεκινά τη μέρα του. Τι έχει μπροστά στο πρόγραμμά του, τι έχει να αντιμετωπίσει, τι σκέφτεται, τι το προβληματίζει, τι έχει να αντιμετωπίσει στη δουλειά του, στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στα οικονομικά του. Γι' αυτό, Πέρι μου, ας συνεισφέρουμε κι εμείς έτσι σε αυτή την προσπάθεια. Ωραία τραγούδια. Ωραία, ανεβαστικά. Να κάνουμε τους ανθρώπους να ξεφεύγουν από τις στενάχωρες σκέψεις τους το πρωί που ξεκινούν τη μέρα τους, να ανεβάζουν την ένταση του ραδιοφώνου, να σιγοτραγουδάνε κιόλας. Αυτό μπορούμε να κάνουμε για σας. Το προσπαθούμε. Και ναι, το σόου πρέπει να συνεχιστεί. Βρέξει, χιονίσει, ό,τι και να γίνει. Ποιο είναι το σόου? Μα αυτή η μεγάλη θεατρική παράσταση που λέγεται ζωή.

0: ομάδα μας, η παρέα μας. Μια παρέα είμαστε εδώ στον Real Voice και είμαστε έτοιμοι και σήμερα. Εδώ στο πρωινό μας Express είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Και μας δίνει και τον τόνο κάθε πρωί. Όσες φορές έχω προγραμματίσει να ξεκινήσω διαφορετικά την εκπομπή και στην πορεία μου βάζει ένα τραγούδι, μου θυμίζει κάτι άλλο το τραγούδι, αυτά που λέω μου θυμίζουν κάτι άλλο, συνειρμικά έρχεται κάτι άλλο. Εν ολίγης, ο Πέρης Βασιλάκης, κυρίες και κύριοι, δίνει τον τόνο της εκπομπής. Αν μου ξεκινάει με σκληρό ροκ, τι να κάνω κι εγώ, ευθυγραμμίζομαι. Τα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Μπαμπρή, Δελτία Ειδήσεων, και θα ακολουθήσει με την εκπομπή της μαζί στις 10, συμπληρώνοντας την τετράωρη πρωινή ενημερωτική ζώνη που ξεκίνησε νωρίς το πρωί στις 7 με τον Μανώλη Παπαζόγλου. Ενιαία πρωινή ενημερωτική ζώνη, η μεγαλύτερη σε τοπικό ραδιόφωνο, για τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική γειτονιά που μπορεί κανείς να φανταστεί. Εδώ, στα 12. Αλλά και όπου εσείς βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε, είτε από το ραδιόφωνο σας είτε διαδικτυακά, χάρη στον μάγο εδώ των τεχνικών, τον Βαγγέλη Καρακατσάνη. Γιάννης Μανολάς, πάντα έγκυρος στην πρόγνωση του καιρού, και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί και το βράδυ σε επανάληψη 9 με 11. Γίναμε νυχτερινοί. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δεν είναι σύνθημα, δεν είναι ραδιοφωνικό σλόγγαν. Είναι μια πραγματικότητα που όλοι τη βιώνουμε σε αυτό εδώ το νησί, σε αυτήν εδώ την πόλη, εδώ και 70 χρόνια. 70 χρόνια εμπιστοσύνης είναι αυτά. Και σήμερα ό,τι τραβάει ψυχή σας, εκεί θα το βρείτε για τις αγορές σας. Ποικιλία, ποιότητα, τιμές, τα ξέρετε, δεν έχετε ανάγκη εμένα να σας τα πω. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να σας πούμε ότι υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας το φυλάδιο των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, για να αξιοποιήσετε, να εκμεταλλευτείτε και τις υπέροχες καθημερινές προσφορές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Γιάννη Μανολά. Μετά την βροχή που είχαμε χθες, χρειάστηκε η αλήθεια. Δεν σου φαίνεται ότι σήμερα τα χρώματα είναι πιο ζωντανά? Το πράσινο ξεπλήθηκε λίγο η σκόνη. Κάθε φορά μετά από τη βροχή είναι αστραφτερό πραγματικά το τοπίο. Για να δούμε τι έχει να μας πει για σήμερα και για το τρίμερο Παράσκευο Σαββατοκυριακό.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Μετά τα πρωτοβρόχια, η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες δεν θα απασχολήσουν το υπόλοιπο της ημέρας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 και το απόγευμα ενδεχομένως στα νοτιότερα τα 7 αποφόροι. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, οι υψηλότεροι στην Λίνδα από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28. Οι χαμηλότερες στα ορεινά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 50 και 65%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο έθριο θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι, βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, στην Λίνδο από 22 μέχρι 29 και στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 βαθμούς. Τα ορεινά, οι χαμηλότερες από 19 μέχρι 25 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για την Κυριακή, καιρός έθριος σχεδόν σε όλα τα νησιά με κάποιες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, να μην απασχολούν άνεμοι. Βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 28, στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 23 μέχρι 31 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 23 επίσης μέχρι 30. Στα ορεινά από 21 οι χαμηλότερες μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι, η υγρασία μεταξύ 45 με 70%. Καλό Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Είναι Παρασκευή, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, την συνεδρία συλλογοδοσίας η οποία ήταν να γίνει προχθές. Τη μία στις 12 το μεσημέρι, μετά πήγε στις 5 το απόγευμα, μετά έφυγε και ήρθε για σήμερα Παρασκευή. Με σοβαρά θέματα που θέτουν οι σύμβουλοι, ζητώντας απαντήσεις. Τα θέματα του βιολογικού, τα θέματα του ροδινιού, τα θέματα του βιολογικού το θέτει ο Νίκος Γερονικόλας με μια σειρά ερωτημάτων. Το θέμα της κοιλάδας εκεί στο Ροδίνι το θέτει ο Τηλέμαχος Καμπούρης. Και οι δύο μας έχουν μιλήσει εδώ στην εκπομπή μας, στο πρωινό μας Express. Μάλιστα, ο Νίκος Γερονικόλας είπε ότι σε περίπτωση που δεν δοθούν οι απαντήσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν, που να είναι πιστικές και να απαντούν σε όλα τα επιμέρους ερωτήματα τα οποία βάζει για τη λειτουργία του βιολογικού, τότε θα το προχωρήσει το θέμα για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών για όλα όσα έχουν συμβεί το φετινό καλοκαίρι. Και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν το φετινό καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, με πρωταγωνιστή σε εισαγωγικά τον βιολογικό, τη ΔΕΙΑΡ, τα λίμματα στη θαλάσσια περιοχή κτλ., έχουν και συνέπειες. Έχουν συνέπειες που ξεπερνούν εδώ τα δικά μας τα όρια και τα σύνορα και το μικρό κόσμο στον οποίο πιστεύουν κάποιοι ότι κινούνται. Όταν διαφημίζεις την αδυναμία του βιολογικού να διαχειριστεί τα λίμματα, όταν έχεις το φερέφωνό σου να βγαίνει και να λέει ότι τι θέλετε να τα κάνουμε αφού δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, τα πετάμε στη θάλασσα τώρα, ξυπνήσατε τώρα, το είδατε. Δηλαδή από εκεί και πέρα τι περίμεναν αλήθεια να γίνει? Τι περίμενα να συμβεί στην κοινή γνώμη, την τοπική, αλλά και παραπέρα? Και όταν καταλάβανε την κάφα ολκής που κάνανε και τη διαφήμιση που επεφύλαξαν στο νησί, άρχισαν να αναζητούν ενόχους. Και ποιοι είναι πρώτοι στη λίστα, ποιοι είναι οι συνήθεις υποπτοί? Μα οι δημοσιογράφοι, μα τα μέσα ενημέρωσης.

Πριν πω λίγο στην ουσία, να σας πω κυρίες και κύριοι κάτι έτσι τώρα. Βλέπω την ημερήσια διάταξη ότι έχει μόνο τρία θέματα. Οι συνεδριάσεις του λογοδοσίας γίνονται κάθε δύο μήνες. Και λες τώρα, είναι δυνατόν σε δύο μήνες να μην βρέθηκαν θέματα? Μέχρι 10, λέει ο κώδικας. 7 μπορούν να μπουν από δημοτικούς συμβούλους και 3 από προέδρους τοπικών συμβουλίων. Προφανώς οι άνθρωποι είδαν και απόειδαν ότι έτσι κι αλλιώς ούτε σημασία τους δίνει κανείς, ούτε απαντήσεις παίρνουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε γίνεται τίποτα παραέξω. Αυτό λένε τουλάχιστον και οι ίδιοι άνθρωποι κάθε φορά που μιλάνε και τα λένε και στα μέσα ενημέρωσης και τα συζητάνε και μεταξύ τους. Για σου λέει, τι να πάμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο να καθόμαστε τόσες ώρες εκεί? Υποθέτω ότι αυτό είναι. Δεν μπορώ να διανοηθώ ένα νησί ολόκληρο με τόσα προβλήματα να έχεις λογοδοσία κάθε δύο μήνες, επαναλαμβάνω, και μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες να μην έχουν βρεθεί 10 θέματα να μπουν στη συνεδρίαση. Δεν είναι δείγμα αυτό, κυρίες και κύριοι, το ότι δεν υπάρχουν προβλήματα? Αντιθέτως, για μένα είναι ένδειξη του ότι οι άνθρωποι πια έχουν καταλάβει ότι εκεί μέσα μόνο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι αυτό. Έρχονται λοιπόν τα θέματα αυτά. Για να δούμε τι θα απαντήσουν. Όμως, επειδή το θέμα αυτό που εκ των πραγμάτων, εξ αντικειμένου, έχει συνδεθεί με το βιολογικό, με τα λίμματα, με τη ρύπανση της θάλασσας κτλ. Και αναφέρομαι στη γαστρεντερίτιδα, έχει πάρει εκτάσεις και προεκτάσεις πάρα πολύ μεγάλες. Και μόνο το θέμα της ακύρωσης από εδώ, από τη Ρόδο, του Super Cup, νομίζω ότι τα λέει όλα. Σήμερα το πρωί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος τηλέμαχος Καμπούρης έδωσε στην δημοσιότητα ένα δελτίο τύπου που επισημαίνει αυτά ακριβώς τα χάλια, έτσι, και όλων αυτών των διασυρμών των οποίων έχει υποστεί η Ρόδος σε αθλητικά site πανελλήνιας εμβέλειας. Ένας προορισμός, ένας τόπος ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια κάνει έναν τιτάνιο αγώνα να φέρει μεγάλες διοργανώσεις εδώ και το έχει καταφέρει. Και συμβαίνουν τελικά αυτά τα απίθανα τα οποία συμβαίνουν. Κρεμιέται το νησί στα μανταλάκια και κάποιοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τι θα γραφτεί στα social, καμιά ανάρτηση εκεί, να τα βάλουν με αυτούς που δημοσιεύουν τις φωτογραφίες, τα αποτελέσματα των ελέγχων και νομίζοντας, επαναλαμβάνω, ότι ζουν σε ένα μικρό κόσμο, σε μία γυάλα που αυτά έχουν να κάνουν εδώ με τη δική τους πελατεία και ότι δεν θα βγουν παρά έξω. Γράφει λοιπόν ο τηλέμαχος Καμπούρης ότι όταν η Ρόδος χάνει, χάνουμε όλοι και ότι η διαφάνεια στην περίπτωση αυτή είναι η μόνη υπεύθυνη απάντηση. Η απώλεια του Super Cup πρέπει να μας προβληματίσει όλους, λέει. Όχι για να ζητήσουμε πολιτικούς νικητές και ηττημένους, αλλά γιατί αυτή τη φορά το κόστος το υφίσταται η ίδια η Ρόδος. Η απόφαση να μην διεξαχθεί τελικά στη Ρόδο του Super Cup και να μεταφερθεί στην Αττική είναι μια κακή είδηση για το νησί μας και αυτό είναι κάτι στο οποίο πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ανεξάρτητα από παρατάξεις και πολιτικές τοποθετήσεις. Χάνουμε μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, την προβολή που τη συνοδεύει, επισκέπτες και κυρίως δεχόμαστε ένα πλήγμα στην εικόνα ενός νησιού που έχει αποδείξει ότι μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις, γράφει ο τηλέμαχος Καμπούρης. Τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας που παρουσιάστηκαν σε μέλη των αποστολών του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια και μετά την πρόσφατη παρουσία του στη Ρόδο δημιούργησαν ανησυχία και τελικά οδήγησαν στην απόφαση να αναζητηθεί διαφορετική έδρα για το Super Cup. Από αυτό το σημείο και μετά χρειάζεται μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους. Κανείς, λέει, δεν δικαιούται να παρουσιάζει ως δεδομένο κάτι που δεν έχει αποδειχθεί, γιατί αυτή τη στιγμή
Δεν υπάρχει επίσημο επιστημονικό πόρισμα που να συνδέει τα περιστατικά με τη λειτουργία του βιολογικού. Υπάρχει όμως, λέει, και εδώ κρατήστε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει, υπάρχει όμως μια ακόμα παράμετρος που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Είναι άλλο η επιστημονική τεκμηρίωση και άλλο η αντίληψη που έχει ήδη διαμορφωθεί στην κοινή γνώμη. Γιατί κακά τα ψέματα, κυρίες και κύριοι, η κοινή γνώμη όλα αυτά τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας τα συνέδεσε αυθαιρέτως, θέλετε να πω εγώ, ναι, αυθαιρέτως, με τα λίμματα, όταν είναι πρώτο θέμα ένα ολόκληρο καλοκαίρι τα λίμματα στις θάλασσες. Συνδέθηκαν λοιπόν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Κανείς δεν δικαιούται, επισημαίνει ο τηλέμαχος Καμπούρης, να παρουσιάζει ως δεδομένο κάτι που δεν έχει αποδειχθεί. Υπάρχει όμως η παράμετρος που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες για τους χειρισμούς που προηγήθηκαν. Όταν ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας χρησιμοποιείται για να υποστηριχθεί ο κατεπήγον χαρακτήρας συγκεκριμένων διαδικασιών, χωρίς την απαιτούμενη προσοχή στις συνέπειες για τον τόπο, το αποτέλεσμα μπορεί τελικά να ξεπεράσει κατά πολύ τον αρχικό σχεδιασμό. Τι λέει με άλλα λόγια? Εσείς δεν διαφημίζατε, κύριοι εκεί, με συνεντεύξεις τύπου Βαγιανός, Ζανετούλης μες στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα λοιπά, τα λίμματα στα νερά, γιατί δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε, δεν μπορεί ο βιολογικός να τα διαχειριστεί, και τι θέλετε να τα κάνουμε? Πρώτη φορά τα βλέπετε? Τι θέλετε να τα κάνουμε στη θάλασσα? Και όλα αυτά γιατί? Γιατί αυτή η κακοποίηση αυτού του τόπου? Γιατί αυτή η ευθεία βολή στην καρδιά αυτού του τόπου? Μα για να δικαιολογηθεί το κατεπήγον των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ και να μην πάει σε ανοιχτό διαγωνισμό. Αυτό λέει ο τηλέμαχος Καμπούρης. Πήγανε για μαλλί και βγήκανε κουρεμένοι, έτσι το λέει ο λαός. Και όταν καταλάβανε τι είχαν κάνει με το να βγαίνουν και να διαφημίζουν, και μάλιστα εμείς εδώ έχουμε παρουσιάσει και πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις, ένα ποτπουρί από δηλώσεις που έχουν γίνει κατά διαστήματα στην προσπάθειά τους να πείσουν ότι ο βιολογικός δεν μπορεί και τι θέλετε να τα κάνουμε. Αφού λοιπόν λέτε δημοσίως ότι δεν μπορείτε και τα οδηγείτε στη θάλασσα, γιατί απορείτε μετά για όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί? Και γιατί το έκανες αυτό? Για να δικαιολογήσεις το κατεπήγον. Και γιατί κατεπήγον? Για να μην κάνεις διαγωνισμό. Και γιατί να μην κάνεις διαγωνισμό? Για να πας, λέει, γρήγορα. Πιο γρήγορα πας? Όχι, πιο αργά. Τώρα με το ελεγκτικό συνέδριο.

Διαβάζω στο Γκαζέτα, ένα από τα μεγάλα αθλητικά site, χθεσινό δημοσίευμα, το Super Cup του Imodium. Ξέρετε τι είναι το Imodium? Το γνωστό σκεύασμα αυτό για τις διάρειες και τα συναφή. Ο Νίκος Παπαδογιάννης ξεκουφάθηκε από τη σιωπή των αρχών σχετικά με την έξαρση της Ιωγενούς Γασανδρίτιδας στη Ρόδο και δικαιώνει τις ομάδες που ζήτησαν αλλαγή έδρας. Και κάπως έτσι το Super Cup που θα γινόταν η πρώτη μέρα της επόμενης ζωής μας επέστρεψε με πάταγο στην προηγούμενη ζωή μας και έγινε το Super Cup του Imodium. Είδατε, μέχρι ιδέα για χορηγό φρόντισα να ρίξω. Μη με βάλετε όμως να ψάξω σε ποια εταιρεία νίκει και αν έχετε ανταγωνιστές το λεγόμενο, γιατί έχω μεσάνυχτα από φάρμακα και κάπως έτσι σκοπεύω να συνεχίσω. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι τρολάρισμα πέφτει στα μεγάλα αθλητικά site. Υπάρχουν ευθύνες για όλα αυτά. Όλα αυτά δεν δημιουργήθηκαν τυχαία. Ακόμα και αν, επαναλαμβάνω, δεν συνδέεται το ένα με το άλλο, θα έπρεπε σε αυτή την καταιγίδα που την βλέπεις, τοπική αρχή είσαι, άρχον του τόπου είσαι, θεσμός είσαι, σεβασμό απαιτείς, προσβάλλεσαι όταν τα πιτσιρίκια, αφού τελείωσαν τον αγιασμό, δεν στάθηκαν σούζα, είχαν τελειώσει τον αγιασμό, να το ξαναπώ, να σ' ακούσουν. Πώς αντέδρασες σε αυτή την καταιγίδα που έβλεπες να έρχεται? Δια της εκοφαντικής σιωπής, προφανώς, όπως πάντα άλλωστε, στα ζόρια και στα δύσκολα. Απαντήσεις, σε εισαγωγικά, όταν έρχονται, έρχονται μόνο στο one man show του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί, στο προστατευμένο περιβάλλον. Εκεί, μη μου τους κύκλους τάρατε. Και αν βγει κανένας Γερονικόλας, και αν βγει κανένας Τηλέμαχος Καμπούρης, Τηλέμαχος Καμπούρης, Γερονικόλας, δεν ξέρω και αν μιλάει και κανένας άλλος εκεί μέσα, θα ακούσουν τα σχολιανά τους. Θα ακούσουν τα σχολιανά τους. Από τους ρήτορες που δεν τους άκουσαν τα παιδιά και τι πλήγμα ήταν αυτό. Που δεν επεφύλαξαν τον προσήκοντα σεβασμό σε αυτούς που δεν σέβονται τελικά τον τόπο τον οποίον υποτίθεται ότι θέλησαν να υπηρετήσουν. Και γι' αυτό τους εξέλεξε ο κόσμος. Θα το πω. Το κακό είναι ότι η θητεία αυτή είναι πενταετής. Έκατσε ρε παιδί μου, τώρα να είναι πενταετής η θητεία. Κοιτάτε να δείτε.

0: πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση δημιούργησε, προκάλεσε το δημοσίευμα αυτό το προχθεσινό μας. Ακόμα συζητιέται και θα συζητιέται, έχω την εντύπωση. 19 συμβάσεις του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΗ και της ΔΕΡΜΑΕ, πάνω από 58 εκατομμύρια ευρώ που πέσανε. Δεν άντεξαν στον έλεγχο νομιμότητας, ούτε στην αποκεντρωμένη, ούτε στο ελεγκτικό συνέδριο. Γιατί κάποιοι ερμηνεύουν το 44-12 κατά το δοκούν, αν τον ξέρουν κιόλας. Ξέρετε τι μας λένε? Αν υπάρχει πρόβλημα με τον 44-12, το πρόβλημα είναι τόσο το χειρότερο για τον νόμο, όχι για μας. Αυτή τη λογική κινούνται. Γιατί νομίζουν ότι η δημόσια διοίκηση είναι παιδική χαρά. Σαν αυτές τις παιδικές χαρές που δεν έχουν λεφτά να τις κάνουν. Δεν έχουν λεφτά να τις κάνουν τις παιδικές χαρές και τις ζητιανεύουν από την Ένωση Ξενοδόχων. Θυμάστε την Αλίστου του Μνήμης εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας το Γενάρη στην Ένωση Ξενοδόχων. Εκεί που τους είπε ο Κολιάδης ότι 9-10 εκατομμύρια είναι το τεχνικό του πρόγραμμα, δεν μπορεί να φτιάξει ούτε παιδική χαρά και ζητά τον οβολό τους να φτιάξουν καμιά παιδική χαρά. Την ίδια ώρα όμως, όπως πολύ σωστά μας έλεγε χθες ο κύριος Μπαράκας, όταν κυνηγάς τις διαδικασίες αυτές, είτε των απευθείας αναθέσεων, είτε των αναθέσεων με διαπραγμάτευση μεταξύ συγκεκριμένων εταιριών της επιλογής σου χωρίς δημοσίευση, αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ μικρά ποσοστά εκπτώσεων. Εάν έκανες ανοιχτό διαγωνισμό, θα είχες μεγαλύτερα ποσά εκπτώσεων, που αν το πούμε έτσι σχηματικά, αυτά τα 58,3 εκατομμύρια, αν υποθέσουμε ότι έπαιρνες ένα 10% σαν μέσο όρο, λέμε τώρα, που μπορεί να ήταν και παραπάνω, θα είχες 6 εκατομμύρια. Όταν κλαίγεσαι λοιπόν ότι δεν έχεις λεφτά για να φτιάξεις τα σχολεία, να κάνεις τα γήπεδα, να φτιάξεις μια παιδική χαρά και ζητάς τον οβολό των ξενοδόχων, η λογική λέει ότι θα μπαίνεις και σε διαδικασίες τέτοιες για να εξοικονομήσεις χρήματα να μπορέσεις να κάνεις όσο γίνεται περισσότερα. Αυτή την παράμετρο την οικονομική, σε όλη αυτήν εδώ την ιστορία των 19 συμβάσεων, γιατί το θέμα είναι θεσμικό, το θέμα είναι πολιτικό, καταρχήν πολιτικό, αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις, έτσι, το πώς θα κινηθούν, είναι διοικητικό, είναι νομικό, αλλά είναι και οικονομικό. Αυτή λοιπόν την παράμετρο την έβαλε χθες ο κύριος Μπαράκας στη συζήτηση. Και να ακούσουμε, κύριε Πέρη Βασιλάκη, ένα μικρό απόσπασμα από τη χθεσινή συνομιλία που είχαμε μαζί του, γιατί πραγματικά είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Καταρχήν να πω ότι αυτό το φαινόμενο τίνει να κυνηγάει σε ρυθμούς την επιδημία της γασεντερίτιδας. Με τέτοιους ρυθμούς πηγαίνει η Δημοτική Αρχή στο κομμάτι αυτό των απευθείας αναθέσεων και την ακύρωση από το ελεκτικό συνέδριο και πολλές φορές και από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Εγώ δεν εκπλήσωμαι για αυτό που βλέπω. Αν θα σας πάω λίγο πίσω, όταν συζητήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα υπήρχαν γενικόλογα και αριθμοί και τότε μου έκανε εντύπωση, σε κομμάτι στην Νότια Ρόδο προβλέπουμε τόσα, και αρχίνησε μετά μια κουβέντα από συμβούλους της περιοχής: τι θα κάνετε στο χωριό μας, μπορεί να κάνουμε εκεί, στο Κιωτάρι δεν χρειάζεται, μπορεί να κάνουμε στο Ασκληπιό, να βάλουμε φώτα. Ακόμα και το ίδιο το τεχνικό πρόγραμμα ήταν ασαφές, υπήρχαν κάποιοι κωδικοί και κάποια χρήματα και έρχονται μετά και σου λέει αφού αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι, ας το κάνουμε τώρα γρήγορα. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός και όταν αποφασίσουν να κάνουν κάτι επιλέγουν αυτή την διέξοδο. Ναι, και παρατηρώντας και όλα τα ζητήματα που βάλατε χθες στο Ρία Βόλης και πριν λίγο αναφέρατε, να τονίσουμε και κάτι άλλο ξύμορο. Όταν επικαλείσαι την θεομηνία της Βόρας,
0: ναι,
1: το νησί όλο δεν κηρύχτηκε σε εκτακτή ανάγκη. Ο Δήμος Αρχαγγέλου και η Νοτία Ρόδου δεν κηρύχτηκε σε έκτακτη ανάγκη. Αν θυμάμαι καλά, ήταν μέχρι τα αφάντου, που καλά θυμάμαι. Ήτανε
0: αφού δεν είχε πέσει στα γόνα. Δεν είχε πέσει στα γόνα κάτω, αφού το λέγαμε
1: Ρόδος,
0: τότε.
1: Ρόδος, ναι. Ιαλισσός, Πεταλούδες, Καλυθέα και Αφάντου. Αυτές οι περιοχές κηρύχθηκαν σε έκτακτη ανάγκη. Και όταν επικαλείσαι την Μπόρα και ο νομοθέτης σωστά κάνει και σου λέει μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα άμεσα, γίνεται 30 Νοεμβρίου η κακοκαιρία, έχουμε τα εξής προβλήματα, 1, 2, 3, 4, μέχρι τον Γενάρη έχει μπει εργολάβος και τα ολοκληρώνει. Γι' αυτό προσπαθούν πάντα για να λύσουν γρήγορα τα προβλήματα να τεθεί το νησί σε έκτακτη ανάγκη και να μην ξαναχρειαστεί να μπει το νησί βεβαίως σε έκτακτη ανάγκη. Αυτά είναι τα εργαλεία. Δεν πας μετά από 1 και 1,5 χρόνο, γιατί μπορείς να έχεις κάνει 2 διεθνείς διαγωνισμούς.
0: Ναι.
1: Και για να καταλάβουν οι ακροατές τι μεγάλη διαφορά έχει, γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει όλα αυτά τα έργα. Είτε από τους κάπου έρχονται από τους φόρους, είτε από τα δημοτικά τέλη και πάει λέγοντας. Το 2011, όταν με τον Στάθο Γκουσούνα κάναμε ένα διαγωνισμό για την πυρασφάλεια του γηπέδου του Διαγόρα, κάναμε τον ανοιχτό διαγωνισμό κανονικά και η έκπτωση ήταν 7,1. Ξέρετε, κυρία Παυλάκη, τι κάναμε με τον Στάθο Γκουσούνα?
0: Τι κάνατε?
1: Ένσταση, γιατί ήρθαν 2 εταιρείες, κάναμε ένσταση στην επιτροπή της αποκεντρωμένης να ακυρώσει το διαγωνισμό, γιατί το θεωρήσαμε στημένο και ότι ήταν πολύ χαμηλή έκπτωση. Γιατί
0: μάλιστα,
1: για δύο,
0: πολύ ενδιαφέρον
1: δεν...
0: αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή
1: ήταν,
0: λέγατε
1: κάτω
0: ότι...
1: από 20% δεν πρέπει να υπάρχει έκπτωση. Ήρθαν 2 εταιρείες, μήπως ήταν συνενωμένες. Και πήγαμε να...
0: Και ζητήσατε εσείς ως Δήμος, ο Δήμος ο ίδιος ζήτησε την ακύρωση του διαγωνισμού για να πετύχετε μεγαλύτερη έκπτωση και να σας μείνουν και χρήματα στο ταμείο να κάνετε και κάτι άλλο, αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα.
1: Όταν μιλάμε για 60 εκατομμύρια και πετύχεις 10% έκπτωση, πόσο είναι?
0: 6 εκατομμύρια, δεν είναι αστεία ποσά αυτά.
1: 6 εκατομμύρια, να το πούμε λαϊκά, κάνεις παπάδες. Και όταν πηγαίνεις και εγκλυπαρείς σε εκδήλωση με την Ένωση Ξενοδόχων ότι εγώ το τεχνικό μου πρόγραμμα είναι 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ, δώστε μου κάτι και εμένα, φτιάξτε μια παιδική χαρά γιατί είμαστε φτωχός ο Δήμος, δεν πας αυτές τις διαδικασίες.
0: Δεν πας αυτές τις διαδικασίες, κοιτάζεις να εξοικονομήσεις χρήματα από όπου μπορείς. Και αυτό δεν έγινε μία, δεν έγινε δύο, δεν έγινε τρεις. Έγινε 19 φορές. Και μπορεί να έχει γίνει και άλλες και να μην τις έχω εντοπίσει, γιατί αλήθεια δεν ήταν και εύκολη δουλειά να κάθομαι να ψάχνω. Αλλά ενδεχομένως υπάρχουν και άλλες. Και συνεχίζω να ψάχνω, πρέπει να σας πω. Για να μιλάμε με στοιχεία εδώ πέρα και να μην διανοηθεί κανείς να πει ότι η κριτική η οποία ασκείται είναι έτσι, στον αέρα, λόγια του αέρα. Όχι. Ό,τι λέμε μέσα από αυτή την εκπομπή φροντίζουμε να το τεκμηριώνουμε. Κάθε άποψη την οποία διατυπώνουμε έχει και την αιτιολογία της. Κάθε γιατί έχει και ένα διότι. Θέλω να τη δούμε, κυρίες και κύριοι, αυτήν εδώ την ιστορία, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Επαναλαμβάνω, έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Έχει την πολιτική ως πολιτική απόφαση, την διοικητική ως προς την εκτέλεσή της. Έχει την οικονομική ως προς το οικονομικό της αποτέλεσμα και έχει και την νομική, διότι έπεσαν αυτές οι 19 υποθέσεις από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, διότι πολύ απλά δεν είναι σύνομες. Και θέλω αυτό το φαινόμενο, εγώ φαινόμενο πάντως πρέπει να σας πω, το χαρακτήρισα όλο αυτό το πράγμα, να το σχολιάσουμε με ένα νομικό. Είναι ο κύριος Χρήστος Μαλιαράκης, κυρίες και κύριοι, κοντά μας, για να μας πει τι έχει αποκομίσει, ποια εντύπωση έχει αποκομίσει από όλη αυτήν εδώ την ιστορία. Κύριε Μαλιαράκη, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Είστε καλά? Τα ξαναλέμε μετά από τα drones, που και αυτά μέσα είναι. Και αυτά μέσα σε αυτό το πακέτο.
2: Ένα από τα 19.
0: Είναι ένα από τα 19. Λοιπόν, πώς το βλέπετε εσείς αυτό, πώς το σχολιάζετε, πώς το κρίνετε?
2: Καταρχάς διάβασα το έτσι πολύ εμπεριστατωμένο άρθρο στο οποίο με στοιχεία αποκαλύπτεται αυτές τις 19 υποθέσεις και δεν είδα κάποια αντίδραση από την πλευρά του Δήμου να πει ότι είναι λάθος ουσιαστικά. Δηλαδή έχουμε μια έτσι παραδοχή των αποκαλύψεων αυτών. Τι αντιλαμβάνομαι, ότι πρόκειται για ένα μοτίβο, για ένα pattern, για μια μέθοδο η οποία ακολουθείται με, το ίδιο αποτυχημένο αποτέλεσμα και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σύνεση στο την επόμενη φορά να το κάνουμε διαφορετικά. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Μία έτσι πολύ απλή σκέψη είναι ότι ας το κάνουμε και ό,τι γίνει. Δεν νομίζω όμως ότι λειτουργεί έτσι το δημόσιο λογιστικό, η δημόσια διοίκηση και κυρίως οι ελεγκτικές αρχές, οι οποίες είναι πολύ αυστηρές στο πλαίσιο όπως κινούνται στα θέματα νομιμότητας. Και δεν μιλάμε για αστοχίες, λάθη, μικρά σφάλματα τα οποία ενδεχομένως δημιούργησαν κάποιο έτσι διοικητικό κόλλημα. Μιλάμε για θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά, τα οποία επαναλαμβάνονται και φαίνεται ότι αυτοί που τα κάνουν δεν λαμβάνουν υπόψη τους μηχανισμούς αυτούς ή τη σοβαρότητα και το μέγεθος των σφαλμάτων τα οποία οδηγούν στην ακύρωση, στην αναστολή και σε κάθε περίπτωση στη βλάβη της κοινωνίας. Mm-hmm. Γιατί αυτά υποτίθεται ότι γίνονται προς όφελος της κοινωνίας, αλλά τελικά η κοινωνία δεν απολαμβάνει αυτά που θα έπρεπε.
0: Γιατί υπάρχει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα τελικά από το επιδιωκόμενο ή αυτό που επικαλούνται ως επιδιωκόμενο, δηλαδή την ταχύτητα. Γιατί όταν αυτά πέφτουν, ναι, μόνο ταχύτητα δεν έχουμε, μόνο ταχύς διαδικασίες δεν έχουμε, αντιθέτως έχουμε καθυστερήσεις. Πάντως, ναι, αυτό το κομβικό ερώτημα το βάλετε κι εσείς, κύριε Μαλιαράκη, είναι το γιατί. Γιατί όταν δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν επισημαίνονται αυτά τα πράγματα και από τις νομικές υπηρεσίες των οργανισμών για τους οποίους μιλάμε, είτε είναι ο Δήμος αυτός καθ' αυτός, είτε είναι τα νομικά του πρόσωπα και κυρίως η ΔΕΙΑΡ, γιατί εκεί είναι και ο μεγάλος όγκος τελικά των περιπτώσεων με αυτήν εδώ την τακτική. Δηλαδή, πώς το κάνεις και το ξανακάνεις όταν ξέρεις που θα οδηγηθεί? Είναι ένα ερώτημα αυτό, πραγματικά δηλαδή, που δεν μπορώ.
2: Πραγματικά και για ανθρώπους, ναι, και για πρόσωπα τα οποία είναι στην δημόσια εξουσία, αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή και συγκεκριμένα με τα drones που είπατε, που είχαμε πολλές συζητήσεις για το θέμα αυτό. Είδατε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχει μια σύμβαση για η οποία έχει θέματα νομιμότητας. Γύρονται θέματα νομιμότητας. Τα επισημαίνεις. Και δεν τα επισημάναμε μόνο εμείς που είμαστε απ' έξω, τα επισήμαναν και οι φορείς οι οποίοι είναι εντός. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος πληρώνεται από το Δήμο για να επισημάνει τα λάθη που τυχόν προκύπτουν, όπως είναι ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων του ίδιου του Δήμου, ο οποίος με την γνωμοδότησή του έλεγε «προσέχτε, 29 προσοχή» έλεγε. Παρ' όλα αυτά, κανένα δεν έδωσε σημασία. Η υπόθεση προχώρησε, πήγε στη Δημοτική Επιτροπή, πέρασε δύο φορές από τη Δημοτική Επιτροπή, συνέχισαν και να αυξάνονται τα θέματα της νομιμότητας και όπου καταλήξαμε στον Επίτροπο, ο οποίος τη γύρισε πίσω.
0: Ναι.
2: Μαθαίνω τώρα από ό,τι πληροφορούμε, ενδεχομένως έχουν κάνει και ένα ερώτημα στην Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για την νομιμότητα της σύμβασης. Δηλαδή πράγματα τα οποία λέγαμε ότι υπάρχουν θέματα νομιμότητας, παρόλα αυτά.
0: Μετά από τόσους μήνες αναγκάζονται να κάνουν τις κινήσεις που θα έπρεπε να τις έχουν κάνει πριν ξεκινήσει όλη αυτή εδώ η ιστορία.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, αυτό ίσως
2: είναι τουλάχιστον 19 φορές.
0: 19 φορές. Αυτό ίσως αυτό που είπατε νωρίτερα, κύριε Μαλιαράκη, να είναι μια απάντηση. Δηλαδή, εμείς έχουμε αποφασίσει για τους χύψη πολιτικούς λόγους να κινηθούμε έτσι. Μας αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε. Για κάποιο λόγο δεν θέλουμε ανοιχτούς διαγωνισμούς. Θέλουμε αυτό. Για τους λόγους μας, για την ταχύτητα, για την... δεν ξέρω κι εγώ γιατί άλλο. Αλλά όταν αυτό το πράγμα...
2: Αυτά πλέον ελέγχονται και ελέγχονται αυστηρά. Το θέμα της ταχύτητας και το θέμα των επικαλείσεων ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη και τέτοια. Νομίζω ότι είναι λίγο ξεπερασμένο να επαναλαμβάνεις μια πατέντα η οποία έχει οδηγήσει μια φορά σε ένα βάγιο.
0: Ναι.
2: Το επίγον κρίνεται. συνέχεια.
0: Προφανώς κρίνεται.
2: Δεν μπορείς να επικαλείσαι μονίμως επίγον τα θέματα τα οποία μάλιστα προκύπτει από τη ζωή και από την όλη λειτουργία, ότι δεν πρόκειται για έκτακτες καταστάσεις. Δηλαδή το έκτακτο και στο νόμο έχει ένα χαρακτηριστικό, ότι πρόκειται για έναν κίνδυνο επικείμενο, άμεσο, ότι υπάρχει μια χρονική εγκύτητα μεταξύ της πράξης, της παράληψης που πρέπει να γίνει τέλος πάντων και του κινδύνου, όταν έχουν περάσει μήνες, δεν έχεις κάνει τίποτα και περιμένεις τελευταία στιγμή να τρέξουν οι προθεσμίες, έχεις και εσύ ευθύνη που άφησες το χρόνο, δεν φταίει η επίγουσα κατάσταση, γιατί αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι δεν επρόκειτο για τέτοια περίσταση.
0: Ναι.
2: Οπότε και στα δικαστήρια αυτά, δηλαδή όταν κάνεις ασφαλιστικά μέτρα, επικαλείται κάποιον επικείμενο κίνδυνο. Αν δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος άμεσος, δεν μπορεί.
0: Ναι, όταν μετά από 8 μήνες θυμήθηκες, ας πούμε, ότι υπήρξε κίνδυνος μια δεδομένη στιγμή, και κάτι άλλο. Αυτός ο κίνδυνος ή το κατεπήγον, όταν προκύψει από λιγορία της διοίκησης. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ναι, μπορεί να πλημμυρίσω. Όντως, μπορεί να πλημμυρίσουν τα φρεάτια. Μάλιστα, χθες την ώρα της βροχής, πρέπει να σας πω, έπαιρνα μηνύματα που μου λέγανε: μ' αρέσει που δώσανε τόσα λεφτά. Θέλανε να κάνουν και συμβάσεις 150.000 ευρώ για τον καθαρισμό των φρεατίων. Έπεσε μια βροχή που σιγά και τη βροχή τώρα τη χθεσινή. Μια φυσιολογική βροχή ήταν και πλημμυρίσαμε. Τέτοια μηνύματα έπαιρνα χθες.
2: Ένα μπουρίνι, ναι.
0: Σιγά τώρα τη βροχή. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτό το πράγμα έχει να κάνει με τη δική σου διαχρονική ολιγορία στο να φτιάξεις τις υποδομές σου. Και έρχεται αυτή η υποδομή και όντως σε προδίδει την ώρα της μεγάλης πλημμύρας, νεροποντής κτλ. Εκεί θα επικαλεστείς το έκτακτο ότι έβρεξε ή το ότι ήσουν χρόνια εκεί και δεν έκανες τη δουλειά που έπρεπε να κάνεις.
2: Προφανώς. Προφανώς. Αυτό δεν είναι έκτακτο.
0: Αυτό δεν είναι έκτακτο.
2: Που γράφτηκε χθες. Έκτακτη βλάβη.
0: Έκτακτη βλάβη. Κύριε Βασιλάκη, τι ώρα έχουμε προγραμματίσει τη βλάβη μας για σήμερα? Καλά, εντάξει. Μα όταν το είδα.
2: Όταν πρόκειται για πάγιες, περιοδικές, τακτικές ανάγκες του Δήμου, δεν μπορείς να επικαλείσαι έκτακτη ανάγκη. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ήδη είχαν γίνει.
0: Ναι, όταν εντοπίζεται αυτή η ολιγορία, η έλλειψη προγραμματισμού και το να έχεις κάνει αυτά τα οποία οφείλεις να κάνεις ως διοίκηση και έρχεται μετά το αποτέλεσμα της δικής σου ολιγορίας σε μια δύσκολη στιγμή. Δεν μπορείς μετά να επικαλεστείς τη στιγμή που σου έφταιγε, έτσι.
2: Πόσο μάλλον δεν πρέπει να εκπλήσεσαι δεν πρέπει να πέφτεις από τα σύννεφα όταν η ελεκτική αρχή, όποια είναι αυτή, ο επίτροπος, το ελεκτικό συνέδριο ή οποιαδήποτε άλλη ανεξάρτητη αρχή σου λέει stop, ότι ναι, γιατί το έκανε αυτό ή είναι εναντίον μας ή δεν. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Οι αρχές γι' αυτό είναι για να ελέγχουν. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Και να λέμε εμείς ότι μας έκοψε το αυτό. Όχι, δεν μας έκοψε αυτό. Εμείς κοπήκαμε.
0: Βέβαια. Ο φάκελος ο οποίος πήγε. Η αιτιολογία η οποία πήγε. Η αιτιολόγηση και η τεκμηρίωση η οποία πήγε προς έλεγχο είναι το θέμα. Και καλά σου κάνετε και το επισημαίνετε αυτό για το τι κάνουν οι ελεκτικές αρχές. Γιατί εδώ, ειδικά με τον βιολογικό, επειδή είναι και το πολύ μεγάλο έργο, είναι τα 46,6 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Μαλιαράκη, και εδώ είδαμε να επιχειρείται να διακινηθεί και μια συνωμοσιολογία. Και να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει και από τον πολιτικό βίο. Δηλαδή δεν είναι ότι τα λέει οποιοδήποτε ο οποίος κάθεται σε ένα πληκτρολόγιο. Ένας απλός πολίτης και λέει ό,τι λέει. Εδώ είδαμε ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι έχουν περάσει από τον πολιτικό βίο να ισχυρίζονται ότι αν ήταν άλλος ο ανάδοχος και αν ήταν άλλη εταιρεία θα συνέβαινε το ίδιο. Δηλαδή καταλαβαίνετε που πάνε να το πετάξουν τον μπαλάκι στην περίπτωση αυτή.
2: Ναι, ότι δεν φταίει η διαδικασία, η λανθασμένη που την έκοψε.
0: Ναι, αλλά κάποιοι εξυπηρετούνται ή κάποιος δάκτυλος υπάρχει ή κάποιοι ευνοούμενοι του συστήματος υπάρχουν. Δηλαδή δεν κοιτάζουμε να δούμε εμείς τι κάναμε και να σας πω, να ήταν μία φορά να πεις ας πούμε ότι στέκεται. Αλλά 19, δεν στέκεται 19 φορές, δεν σου φταίνει τώρα το ελεγκτικό συνέδριο.
2: Στην αρχή ότι δεν φαίνεται ότι εδώ δεν είναι λάθη τα οποία έχουν προκύψει όταν κάνεις μία διαδικασία πολύπλοκη και τόσο, ενδεχομένως να έχουν παρισπρίσει και διάφορα τυπικά σφάλματα. Εδώ όμως δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Φαίνεται ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Φαίνεται για μια τακτική και ένα συστηματική εφαρμογή πραγμάτων τα οποία δεν οδηγούν εκεί για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω πώς μπορούν να τα περάσουν, αλλά σε κάθε περίπτωση το σφάλμα ενδεχομένως θα το ρίξουν πάντα σε κάποιον άλλον.
0: Σε κάποιον υπάλληλο ενδεχομένως ή εννοείται ή στους ελεγκτικούς μηχανισμούς?
2: Όχι, ότι είπα αυτό που είπατε, ότι υπάρχει μια
0: συνωμοσιολογία. Ναι, ότι κάποιος άλλος θέλει και κάποιος άλλος δεν τους αφήνει να ολοκληρώσουν το θεάρεστον έργο.
2: Κατάφεραν να μην το κάνουμε αυτό. Δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι μία, δύο και τρεις. Είναι 19 τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι. Αν ήταν μία περίπτωση, να πεις ότι ναι, ρε παιδί μου, μπας και έχει συμβεί και αυτό. Αλλά όταν είναι 19, εντάξει, δεν μπορείς τώρα να λες ότι όλοι έχουν βάλει αμέτοι μου χαμέτοι, όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να ασχολούνται μαζί σου, δηλαδή, και πώς δεν θα σε αφήσουν να κάνεις δουλειά. Αυτά είναι αστειότητες για όποιον τα επικαλείται. Τώρα, το μάρμαρο όμως στο τέλος, κύριε Μαλλιαράκη, ποιος το πληρώνει? Γιατί εδώ, όπως μου έλεγε χθες και ο κύριος Μπαράκας, υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις. Πέραν του ότι δεν γίνονται τα έργα και οι υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να παρασχεθούν στους πολίτες, όλη αυτή εδώ η ιστορία έχει και ένα πολύ βαρύ οικονομικό αποτύπωμα. Με την έννοια πια, το ότι όταν πας αυτές τις διαδικασίες δεν έχεις εκπτώσεις. Δηλαδή εδώ βρήκα περίπτωση, μέσα σε όλες αυτές, δεν θυμάμαι τώρα ποια ήτανε, που η έκπτωση του ενός και μοναδικού που δήλωσε συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσης, δεν τη λέω διαγωνισμό γιατί δεν είναι διαγωνισμός, για τη διαδικασία ανάθεσης, είναι 500 ευρώ. Η διαφορά ήταν 500 ευρώ η έκπτωση.
2: Μα αν υπάρχει ένας υποψήφιος, θα βάλει μια προσφορά η οποία είναι κοντά στον προϋπολογισμό. Δεν έχει κάτι άλλο να χάσει. Και 500 που έδωσε,
0: πολλά
2: είχαν. Δεν μπορούσε να το δώσει, δεν μπορούσε να το δώσει ακριβώς όσο είναι το ποσό του προϋπολογισμού. Οπότε θα ήταν πάλι καλυμμένο. Σε κάθε περίπτωση το μάρμαρο το πληρώνει ο πολίτης. Ο πολίτης ο οποίος βλέπει ότι δεν υπάρχουν, το νιώθει κιόλας όχι απλά το βλέπει, ότι δεν υπάρχουν οι υποδομές οι οποίες θα έπρεπε, τα έργα τα οποία προγραμματίστηκαν να γίνουν και δεν γίνονται γιατί από λάθη τακτικής.
0: Ναι.
2: Από λάθη, τι να πω, εγώ βλέπω έτσι γενικότερα μια έλλειψη σχεδίου, οργάνωσης, συντονισμού.
0: Και λέμε πάμε και όπου βγει, έτσι. Και αν περάσει, πέρασε. Άμα δεν περάσει.
2: Κάπως έτσι.
0: Να σας πω όμως, ευθύνες δεν υπάρχουν, κύριε Μαλλιαράκη, σε αυτό. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία τώρα, έτσι και επαναλαμβανόμενη 19 φορές, περνά αβρόχης ποσή για αυτούς που έχουν βάλει, ας πούμε, τη δημοτική μηχανή, τους υπαλλήλους που εργάζονται, την κοινωνία που περιμένει, τα έργα. Όλα αυτά. Αυτά περνάνε έτσι. Άντε, πάμε παρακάτω, δεν έγινε και τίποτα.
2: Αυτό θα πρέπει να το υπολογίσουν οι πολίτες. Εδώ είναι και η ευθύνη των πολιτών σε όλα αυτά τα πράγματα. Στο ότι θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες να είναι κατά την εκλογή, να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες είναι προς όφελος της πόλης. Στο σύνολο.
0: Ναι, ναι. Οι πολίτες το αξιολογούν λοιπόν αυτό. Έτσι.
2: Αυτό θα πρέπει να το αξιολογήσει. Ναι. Η ευθύνη είναι και πολιτική. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Αυτό θέλει μεγάλο πολύ ψάξιμο.
0: Όχι, αυτό πρέπει να είναι. Πρέπει να το δει κανείς ένα-ένα. Λέω σε επίπεδο.
2: Οι ποινικές ευθύνες είναι ξεκάθαρες.
0: Ναι.
2: Προφανώς υπάρχει ευθύνη και η ευθύνη δεν είναι του υπαλλήλου. Γιατί υποθέτω και τουλάχιστον από ό,τι έχω δει με την σύμβαση για την Μεσαιωνική Πόλη, εκεί. Διοικητικοί υπάλληλοι, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν σκοπό να δώσουν συμβουλές στο Δήμο, δώσαν τις πραγματικές συμβουλές, δεν υπεγκρίφτηκαν, δηλαδή δεν είπαν ότι είναι σωστό. 29 συγκεκριμένες επισημάνσεις.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά πέρασε. Εδώ υπάρχει πολιτική ευθύνη.
0: Καθαρά λοιπόν, πολιτική ευθύνη.
2: Ότι όχι, εμείς θα το κάνουμε. Παρόλα αυτά, εμείς θα το κάνουμε. Προχωρήστε έτσι. Δηλαδή, κάποιος πήρε την απόφαση.
0: Ναι.
2: Και την απόφαση δεν την παίρνει ο υπάλληλος. Ο υπάλληλος, φαντάζομαι ότι φοβάται και τη θέση του, έχει την τυπική ευθύνη, την υπηρεσιακή ευθύνη, γιατί αυτός ξέρει, αυτός θα το πληρώσει. Οπότε πηγαίνει σύμφωνα με το τυπικό που γνωρίζει. Οι αποφάσεις εδώ είναι πολιτικές.
0: Είναι πολιτικές αποφάσεις. Γι' αυτό είπα και εγώ στο ξεκίνημα ότι είναι καταρχήν πολιτικό το θέμα. Καταρχήν πολιτικό. Επιλέγεις να κινηθείς κατά αυτόν τον τρόπο. Το οποίο βέβαια μετά έχει τις προεκτάσεις του. Αυτές είναι διοικητικές στην διαδικασία την οποία ανακολουθείς. Είναι νομικές κατά πόσον αυτό συνάδουν με το θεσμικό πλαίσιο. Το οποίο διέπει τα δημόσια έργα στη χώρα.
2: Και ευθύνες σίγουρα υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν έχεις ένα τέτοιο καταιγισμό από απορρίψεις από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, κάποιος φταίει. Δεν γίνεται να μην φταίει κάποιος. Σίγουρα κάποιος φταίει. Ποιος είναι αυτός και η πολιτική προϊστάμενη κάθε φορά της υπηρεσίας, η οποία προσπαθεί να κάνει ανεπιτυχώς κάτι.
0: Το θέμα, κύριε Μαλιαράκη, έτσι και να κλείσουμε με αυτό, από το οποίο κάνει εντύπωση και είναι λογικό να κάνει εντύπωση, είναι ότι όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Πέραν της επίκλησης του κατεπήγοντος, της Μπόρα και όλα αυτά, και ότι δεν προλαβαίνουμε και ναι, να τρέξουμε, το οποίο καταρρύπτεται από μόνο του αυτό, μόνο από τους χρόνους. Έτσι. Όταν δει κανείς τους χρόνους, λέει πιο κατεπήγον, παιδιά. Το άλλο σημείο όμως είναι ότι όλα αυτά δεν, μάλλον είναι ανάποδα από τον αντίθετα στον διεθνή διαγωνισμό. Είναι μια διαδικασία δηλαδή αποφυγής ενός ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού. Αυτό δεν μπορεί να το παρακάμψει κανείς. Εγώ δεν το ερμηνεύω γιατί συμβαίνει ή γιατί έχει γίνει πολιτικά η συγκεκριμένη επιλογή. Δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό τους. Είναι όμως ένα κοινό σημείο όλων αυτών. Να μην γίνουν διαγωνισμοί.
2: Αυτό λέει πολλά. Για αυτή είναι ερωτήματα ανοιχτά.
0: Αυτό είναι το. Εντοπίζοντας κανείς τα κοινά χαρακτηριστικά όλων αυτών των υποθέσεων, το διατάφτα είναι αυτό. Να μην γίνουν διαγωνισμοί διεθνείς. Από εκεί και πέρα, ανοιχτοί, εν πάση περιπτώσει, διαγωνισμοί. Με ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος. Από εκεί και πέρα τώρα.
2: Αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα.
0: Από εκεί και πέρα τώρα.
2: Και ανοιχτός διαγωνισμός, ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός, ώστε να υπάρχει οι καλύτερες προσφορές, ώστε να υπάρχει η επιλογή του καλύτερου, οικονομικότερου, συμφερότερου ή τέλος πάντων του καταλληλότερου, καταλαβαίνετε ότι πολλά μπορεί να υποθέσει κάποιος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαλιαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή την οποία είχαμε.
2: Καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
2: Έγινε, καλή σας μέρα. Γεια.
0: Λοιπόν. Πολλά μπορεί να υποθέσει κανείς. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς βέβαια να πεις. Τι να πεις, δεν είσαι στο κεφάλι τους, δεν είσαι στο μυαλό τους. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δημιουργούν πάρα πολλά ερωτήματα, αναπάντητα ερωτήματα, που ο καθένας μετά στο δικό του το μυαλό, από τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα πράγματα και τα προσεγγίζει, μπορεί να δώσει την οποιαδήποτε απάντηση. Ελεγκτικοί μηχανισμοί, λοιπόν. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, μας είπε ο κύριος Χρήστος Μαλιαράκης, νομικός δικηγόρος, δεν είναι εκεί έτσι. Δεν κάνουν αυτή τη δουλειά ελαφριά τη καρδία. Τα ξετινάζουν όλα αυτά τα οποία τους έρχονται. Και είναι εκεί για να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον σε κάθε περίπτωση. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε τη σύμπτωση. Χθες, βλέπω τώρα την ανάρτηση την οποία έκανε ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χατζημάρκος. Χθες βρέθηκε στην Αθήνα. Είχα την τιμή, λέει, να παρευρεθώ στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ελεγκτικό συνέδριο είναι ο ανώτατος θεσμός δημοσιονομικού ελέγχου και ένας κρίσιμος πυλώνας του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Κάθε ευρώ του δημοσίου είναι χρήμα των πολιτών, γι' αυτό και ο έλεγχος της διαχείρισής του είναι όρος δημοκρατίας, λογοδοσίας και εμπιστοσύνης της κοινωνίας στους θεσμούς. Για μας που υπηρετούμε την αυτοδιοίκηση, η συμβολή του ελεγκτικού συνεδρίου είναι καθημερινή και ουσιαστική. Ο σοβαρός έλεγχος δεν εμποδίζει τη δράση. Προσέξτε, ο σοβαρός έλεγχος δεν εμποδίζει τη δράση, τη θωρακίζει. Προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και προσφέρει στη διοίκηση την ασφάλεια να αποφασίζει και να προχωρά με νομιμότητα, διαφάνεια και καθαρούς κανόνες. Η αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών του ελεκτικού συνεδρίου και οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες από τον ηλεκτρονικό προσυμβατικό έλεγχο και την ψηφιακή κατάθεση δικογράφων έως την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως βοηθού των δικαστικών λειτουργών αποδεικνύουν ότι ένας από τους ιστορικότερους θεσμούς του ελληνικού κράτους μπορεί να εξυγχρονίζεται ουσιαστικά παραμένοντας σταθερός στις αρχές και στην αποστολή του. Θερμά συγχαρητήρια στην πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, Σωτηρία Ντούνη, στους συγχρονίζεται ουσιαστικά παραμένοντας σταθερός στις αρχές και στην αποστολή του. Θερμά συγχαρητήρια στην πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, Σωτηρία Ντούνη, στους δικαστικούς λειτουργούς, στους εργαζόμενους του και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού.

Αυτή είναι η Ολλανδή Νίτς και το In the Dutch Mountains. Τι ωραίο τραγουδάκι. Μας έρχεται από τη δεκαετία του 80, 1987 για την ακρίβεια. Από τα ωραία του Πέρι Βασιλάκη για το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της δεύτερης ενότητας της εκπομπής μας εδώ στον Real Voice. Είναι Παρασκευή και την Παρασκευή έτσι φροντίζουμε, κυρίες και κύριοι, να ξεφεύγουμε όσο μας το επιτρέπει βέβαια και η επικαιρότητα από τα θέματα τα οποία συνήθως παρακολουθούμε εδώ κάθε πρωί και να ανοίγουμε και σε άλλα. Βέβαια αυτές τις μέρες αυτά τα άλλα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, της κοινής γνώμης. Γιατί αφορούν τις ανησυχίες σχετικά με την αυτονόμηση της τεχνητής νοημοσύνης. Και είμαι σίγουρη ότι τις τελευταίες μέρες έχετε ακούσει πολλά, έχετε διαβάσει πολλά. Είναι πολλοί οι επιστήμονες, οι ερευνητές των μεγάλων αυτών εταιριών τεχνητής νοημοσύνης που έχουν κάνει δηλώσεις το τελευταίο διάστημα, εκφράζοντας και οι ίδιοι την ανησυχία τους ότι όλο αυτό το δημιούργημα του ανθρώπου τελικά έχει ήδη ξεπεράσει τον άνθρωπο, τουλάχιστον έχει ξεπεράσει τον μέσο άνθρωπο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ανθρωπότητα την ίδια. Και γιατί λέμε ότι έχει ξεπεράσει

0: τον άνθρωπο. Δείτε το από τη δική σας καθημερινή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Όταν ζητάτε, ας πούμε, να σας κάνει μια αναζήτηση για κάποια θέματα που ψάχνετε και μέσα σε δευτερόλεπτα να έχετε τα αποτελέσματα και να βάλετε δίπλα σε αντιπαραβολή και σε σύγκριση το χρόνο που θα ήθελε ο ανθρώπινος νους, η ανθρώπινη έρευνα να καταλήξει στα ίδια αυτά αποτελέσματα που η τεχνητή νοημοσύνη καταλήγει σε δευτερόλεπτα. Σας το λέω αυτό σαν το πιο απλό, γιατί νομίζω είναι κάτι το οποίο ο καθένας πια το έχει αντιμετωπίσει στην καθημερινότητά του, στο χώρο της δουλειάς του, όπου και αν βρίσκεται ο καθένας και οπουδήποτε και αν δραστηριοποιείται. Τα πράγματα όμως, ξέρετε, δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε μόνο μία γρήγορη, ταχύτατη μηχανή αναζήτησης. Έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά. Και μάλιστα η παρέτηση προημερών του ερευνητή, του Jacob Coxon της Anthropic, που είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής της OpenAI, αναζωπήρωσε μία συζήτηση σχετικά με την τεχνητή υπερνοημοσύνη και τους κινδύνους της. Θα έχετε ακούσει προφανώς ότι η OpenAI ετοιμάζει το μοντέλο, το Atlas, νομίζω λέγεται, το Atlas 6, το οποίο θα είναι ό,τι πιο προηγμένο μπορεί να διανοηθεί άνθρωπος. Ο Coxon λοιπόν κατηγόρησε την Anthropic και την OpenAI ότι τζογάρουν με τις ζωές μας, δηλαδή με αυτή την συνεχή φρενήρη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο επικεφαλής ερευνητής Evan Hubinger, αν διαβάζω σωστά το όνομά του, εκτίμησε ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 10% η τεχνητή νοημοσύνη να προκαλέσει, ακούστε, την εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Τα ακούει κανείς αυτά και λέει, μα τι εσχατολογικά είναι αυτά τώρα, τι σενάρια επιστημονικής φαντασίας είναι. Είναι. Ή για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί διαβάζουμε κατά καιρούς περιπτώσεις αυτονόμησης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, που έχουν να κάνουν μάλιστα με κυβερνοπόλεμο, έχουν να κάνουν με πολεμικές επιχειρήσεις, έχουν να κάνουν με διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν είναι δηλαδή μόνο στον υπολογιστή μας η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχουμε συλλάβει ακόμα πώς δουλεύει, τι κάνει. Διαβάζω λοιπόν ότι τα μοντέλα πλέον από μόνα τους αναπτύσσονται, δίνουν εντολή, δηλαδή τα ίδια τα μοντέλα στην όλη τη διαδικασία, δεν μπορώ και να την περιγράψω, δεν είμαι και ειδική, όπως την αντιλαμβάνομαι σας τη λέω, για να ενισχύονται περαιτέρω, αυτοτροφοδοτείται δηλαδή πλέον η τεχνητή νοημοσύνη, ξεφεύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, με ό,τι αυτό μπορεί να, να σημαίνει. Όλα αυτά τώρα είναι επιστημονική φαντασία, όπως βλέπαμε πριν από κάποια χρόνια τις ταινίες του Σπίλμπερκ ή του Σβατζενέγκερ, ας πούμε. Ή είναι μια πραγματικότητα την οποία ήδη η ανθρωπότητα τη βιώνει και προσπαθεί με όποιους τρόπους μπορεί η επιστήμη να το αναχαιτήσει όλο αυτό, αν υποθέσουμε ότι μπορεί πλέον να το κάνει. Ο δόκτωρ Στέφανος Δράκος, κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας. Προσφάτως έβγαλε και το βιβλίο αυτό για τους agents της τεχνητής νοημοσύνης. Το ξέρει το θέμα καλά, το ζει από μέσα και νομίζω ότι η άποψή του έχει μεγάλη έτσι εγκυρότητα σε ό,τι αφορά αυτές τις ανησυχίες που πλέον είναι ανησυχίες της παγκόσμιας κοινότητας. Κύριε Δράκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τα είπα όσο πιο απλά, εκλαϊκευμένα, τώρα σωστά τα είπα, λάθος τα είπα, με τη γλώσσα τη δική σας, έτσι, των ειδικών, των επιστημόνων, προσπάθησα να το κάνω λίγο κατανοητό για τον κόσμο, όπως το αντιλαμβάνομαι και εγώ, δηλαδή, ως απλός άνθρωπος.
1: Ήταν πάρα πολύ εύστοχη, κυρία Παυλάκη.
0: Α, χαίρομαι που τα κατάφερα να το διατυπώσω το θέμα. Υπερβολές.
1: Υπάρχουν πολλές οπτικές πάνω στο θέμα. Γεγονός είναι ότι το τελευταίο διάστημα συνέπεσαν πολλές ανακοινώσεις, πολλά ευρήματα πάνω στο χώρο και πολλά γεγονότα τα οποία πήραν αυτή την παγκόσμια διάσταση και παγκόσμια και μάλλον κυριάρχησαν στο παγκόσμιο τύπο γύρω από, από τη συγκεκριμένη επιστήμη. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο 2026, για όσους βιώνουν και μπορούν να έχουν μια συγκριτική πάνω στην εξέλιξη των μοντέλων, ειδικά το τελευταίο διάστημα, καταλαβαίνουμε το πόσο απίθανα πράγματα μπορεί να κάνει, να κάνουν τα τελευταία ειδικά μοντέλα που έχουν βγάλει οι εταιρείες. Πρόσφατα η OpenAI έβγαλε το τελευταίο της μοντέλο, το οποίο είναι σε κοινή χρήση. Δεν είναι το μοντέλο στο οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, γιατί αυτό δεν έχει κυκλοφορήσει. Το οποίο πραγματικά έχει μπει στην κατηγορία το Super Intelligence, όπως λένε οι ειδικοί του χώρου, το οποίο είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να λειτουργεί τελείως αυτόνομα και εξελίσσεται και αυτόνομα. Ο στόχος όλων αυτών των εταιριών είναι αυτό, σε ένα σημείο τα μοντέλα από μόνα τους να αυτοεξελίσσονται και κατά την φάση της εκπαίδευσής τους, αλλά και κατά τη φάση της λειτουργίας τους. Και είμαστε πλέον σε αυτό το στάδιο τεχνολογίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρόσφατα είχαμε το περιστατικό που κατά την εκπαίδευση του μοντέλου που αυτή τη στιγμή εξελίσσει η OpenAI, σε έναν έλεγχο κυβερνοασφάλειας κατάφερα αυτόνομοι agent του μοντέλου να δραπετεύσουν, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, μέσα από το χώρο στο οποίο εξελισσότανε, να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο και να ασκήσει επίθεση κυβερνοασφάλειας πάνω σε έναν άλλο ιστότοπο το οποίο φιλοξενεί ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, το Hugging Face, που από εκεί όλο αυτό συνέπεσε με τις γλώσσες του ερευνητή Anthropic. Πήρε όλο αυτό το κύμα των ειδήσεων, εξελίξεων, ανακοινώσεων. Και ίσως είναι η πρώτη φορά όλο αυτό το διάστημα όπου οι επικεφαλείς των κορυφαίων εταιριών, δηλαδή της OpenAI, Anthropic και της X, δηλαδή των Elon Musk, συμφώνησαν ότι πρέπει να κάνουν slow down την εξέλιξη, γιατί προχωράει πολύ πιο γρήγορα από το σημείο που μπορούν να την ελέγξουν.
0: Μάλιστα. Μήπως είναι αργά πια? Γιατί όταν λέτε ότι έφτιαξαν ένα μοντέλο το οποίο πλέον μόνο του προχωράει και αυτοτροφοδοτείται και εξελίσσεται από μόνο του, πώς θα του βάλει λοιπόν ο ανθρώπινος παράγων την φρένο? Τελείωσε το θέμα.
1: Ξέρετε κάτι, αυτός ήταν ο στόχος βασικά. Όλη αυτή η εξέλιξη που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια, στο επίπεδο που έχει φτάσει, αυτός ήταν ο στόχος, να φτιάχνουν μοντέλα τα οποία από μόνα τους να αυτοεξελίσσονται. Πλέον δεν το συζητάμε αν είναι πιο έξυπνο από τον άνθρωπο, είναι ένα εκατομμύριο.
0: Προφανώς είναι πιο έξυπνο, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε στην καθημερινή χρήση, έτσι, από το πιο απλό πράγμα, ας πούμε, σε πόση ώρα το κάνει ο άνθρωπος, αν μπορεί να το κάνει, και σε πόσα δευτερόλεπτα το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το έχουμε αφήσει πίσω μας, έτσι τελείωσε, αυτό είναι προπολού. Το θέμα είναι ότι όταν λες τώρα να γίνει slow down, πώς θα γίνει slow down όταν κατάφερες να το αυτονομήσεις πλήρως? Δεν σε έχει ανάγκη πια λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη, καμία ανάγκη δεν σε έχει. Πάει μόνη της.
1: Καλά, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση τώρα αυτό, για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα, αλλά να μην έχουμε ψευδεστήσει ότι αυτό θα γίνει στην πράξη, ότι οι εταιρείες θα ρίξουν ρυθμό ή θα καθυστερήσουν εξέλιξη των μοντέλων τους, γιατί υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Ζητούν πάρα πολύ το γνωστό regulation γύρω από το θέμα τους κανονισμούς εξέλιξης, ανάπτυξης, που και αυτό πάλι είναι μια... Δεν μπορεί να προσδιοριστεί, γιατί να γίνει regulation, ας πούμε, στην Αμερική να γίνει, στην Ευρώπη να γίνει, η Κίνα θα ακολουθήσει.
0: Θα ακολουθήσουν άλλες χώρες, βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ που έχουμε φτάσει. Από εκεί πέρα όμως να σκεφτούμε ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν είναι, γιατί φανταζόμαστε σαν κάτι κακό. Πρόσφατα με τις ειδήσεις αυτές τις επιθέσεις κυβερνοασφάλειας είδαμε μοντέλα της OpenAI να λύνουν μαθηματικές εξισώσεις, οι οποίες ήταν άλυτες
0: ναι,
1: πάνω
0: ναι.
1: από 100 χρόνια. Είδαμε να λύνει την εξίσωση για τα CBS, τα υγρά του Navier Stokes,
0: ναι.
1: το οποίο είχε βραβείο για όποιον το έλυνε 1 εκατομμύριο, το οποίο
0: δεν το πήρε όμως η OpenAI, δεν το πήρε για λόγους, και καλά έκανε, γιατί δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος στόλισε το θέμα, δεν το πήρε. Ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνουμε όμως τη συμβολή της στην επίλυση πάρα πολύ σοβαρών θεμάτων, και ειδικά στο θέμα των ασθενειών, που η αλήθεια είναι δεν έχει την προβολή που έχει
0: το αρνητικό.
1: Το αρνητικό, που θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, και θα δούμε ακραία πράγματα στη λύση χρόνων προβλημάτων γύρω από ασθένειες που βασανίζουν τον άνθρωπο επί δεκαετίες, εκατονταετίες θα έλεγα. Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε τη θετική συμβολή της τεχνολογίας πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο, κύριε Δρακό, σίγουρα. Και είναι και ένας λόγος έτσι, να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι πάνω στο κομμάτι αυτό, ειδικά στον τομέα της ιατρικής, της επιστήμης, των φαρμάκων κτλ. Θεραπείων, όλα αυτά που μέχρι τώρα. Γιατί, όπως λέτε, εάν μέσα σε δευτερόλεπτα κατάφερε να λύσει μία άσκηση που δεν μπορούσαν για δεκάδες χρόνια μαθηματικοί σε παγκόσμιο επίπεδο να τη λύσουν και την έλυσε μέσα σε λίγα λεπτά ή σε δευτερόλεπτα, δεν ξέρω πώς την έλυσε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μπορεί να βρισκόμαστε πραγματικά μπροστά σε μια επανάσταση προς όφελος της ανθρώπινης ζωής εν τέλει. Όμως, έχω την εντύπωση ότι αν προτάσει ο δημόσιος διάλογος αυτή την ώρα το αρνητικό, είναι πολύ απλά αφενός μεν για το θέμα της αυτονόμησης, αφετέρου ποια χέρια είναι αυτά που θα τη χειριστούν. Και επειδή βρισκόμαστε και σε μια περίοδο με πάρα πολλές γεωπολιτικές ανακατατάξεις, την επίδειξη ισχύως, τον πόλεμο στην ουσία που μένεται και δεν είναι πια ο παραδοσιακός πόλεμος, εκεί ποιος θα σου διασφαλίσει ότι δεν θα είναι σε χέρια που θα είναι μόνο για το αρνητικό και για το κακό και όχι για το καλό?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει συνείδηση. Δεν σκέφτεται θέλω να κάνω κακό στον άνθρωπο ή θέλω να κάνω καλό στον άνθρωπο.
0: Προφανώς.
1: Είναι ο άνθρωπος που καθορίζει το τι θέλει να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε έχετε απόλυτο δίκιο. Πάλι σε όλο αυτό το πράγμα επισέρχεται η ανθρώπινη βούληση και το τι έχει σκοπό να κάνει. Είδαμε πρόσφατα πάλι ότι για τον βομβαρδισμό του αγωγού στη Σαουδική Αραβία ο κώδικας εξελίχθηκε από τεχνητή νοημοσύνη. Από ό,τι λένε χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο του Κλοντ για να αναπτύξει τον κώδικα των βαλιστικών πυράβλων. Οπότε βλέπουμε ότι όλο αυτό έχει να κάνει ποιος το χρησιμοποιεί και γιατί το χρησιμοποιεί.
0: Αυτό.
1: Η τεχνολογία είναι εκεί, αλλά πάντα μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Το ζήτημα είναι ότι πλέον τα μοντέλα τα οποία έχουν εξελιχθεί έχουν τρελές δυνατότητες. Για όσους μπορούν να κάνουν τη σύγκριση που βρισκόμασταν το 25 και που βρισκόμαστε σήμερα, μέσα σε ένα χρόνο, σε 1,5 χρόνο, τέτοια εξέλιξη σε τεχνολογικό επίπεδο με τέτοια ταχύτητα και επιτάχυνση δεν έχουμε δει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οπότε μπορεί να αντιληφθεί κανείς μέσα στα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια το που θα φτάσει. Οι ανησυχίες των ερευνητών ότι δίνουν πιθανότητες 10% να εξαφανίσει και τον άνθρωπο μπορεί να είναι και πραγματικότητα. Δηλαδή αν όλα αυτά τα πράγματα μπήκε ο ανθρώπινος παράγοντας στη μέση με τις δυνατότητες που έχει η τεχνολογία αυτή, μπορούμε να δούμε πράγματα πάρα πολύ καταστροφικά στο άμεσο μέλλον.
0: Ναι.
1: Το οποίο φαντάζομαι ότι οι ανησυχίες των κορυφαίων εταιριών τις τελευταίες μέρες, δηλαδή αυτή η σύγκληση απόψεων και του Amodei και του Altman και του Elon Musk, που αν τους δείτε σε παλιότερες συνεντεύξεις ο ένας σχεδόν κατηγορεί τον άλλον και πρώτη φορά που μπαίνουν σε μια κοινή γραμμή, δείχνει ότι πραγματικά ανησυχούν για το που μπορεί να φτάσει όλη αυτή η τεχνολογία.
0: Ναι. Ναι, γιατί κοιτάξτε, αυτά από τη δεκαετία του 60 τα έλεγαν οι άνθρωποι, οι μαθηματικοί, επιστήμονες γενικώς, και ίσως τότε να ήταν και λίγο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και λίγο η τρελή του χωριού, έτσι, όταν έλεγαν ήδη από τη δεκαετία του 60 ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην υπερ-ΕΦΗ μηχανή. Και να, που τώρα είμαστε εκεί και όπως λέτε, ναι, εδώ εμείς χρησιμοποιώντας, ας πούμε, όλοι μας πια στην καθημερινότητα τα απλά εργαλεία που είναι προσβάσιμα και βατά στον κάθε έναν από εμάς, και βλέπουμε την τεράστια διαφορά, κύριε Δράκο, από πέρυσι μέχρι φέτος. Έτσι, στα πολύ απλά αυτά τα καθημερινά, ας πούμε, που ασχολείται ο καθένας, γιατί πλέον έχουν αντικαταστήσει και τις μηχανές αναζήτησης. Δηλαδή, τώρα πια και οι αναζητήσεις γίνονται μέσω AI, έτσι. Δεν γκουγκλάρω πια με την έννοια την παραδοσιακή που ξέραμε.
1: Αν δείτε παράδειγμα το ChatGPT πριν από 6 μήνες και το δείτε σήμερα και συνομιλήσετε μαζί του, θα καταλάβετε τη διαφορά. Πλέον τα μοντέλα που τρέχουν μέσα στο ChatGPT δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που υπήρχε πριν από 6 μήνες. Και ακούστε το διάστημα, 6 μήνες.
0: 6 μήνες.
1: Δεν είναι
0: χρόνια. Ναι.
1: 6 μήνες.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε φανταστείτε μετά από 6 μήνες, αφού έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, που αυτοεκπαιδεύεται πλέον το μοντέλο κατά τη φάση της εκπαίδευσής του, πού θα βρισκόμαστε. Mm-hmm. Είναι συγκλονιστικά αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της...
0: Όντως είναι συγκλονιστικά. Είναι θαυμαστά. Εγώ πρέπει να σας πω ότι με ένα δέος τα παρακολουθώ. Γιατί γενικώς μου αρέσει η τεχνολογία. Έτσι την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Από τη μία, ναι, είναι η ανησυχία που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος. Νομίζω κάθε λογικός άνθρωπος θα ανησυχούσε όταν βλέπει ότι κάτι ξεφεύγει πια από τον έλεγχο του ανθρώπου και εξελίσσεται μόνο του. Γιατί μέχρι πριν από κανένα δύο χρόνια, κύριε Δράκο, κάναμε τη συζήτηση σε ποια χέρια θα πέσει. Τώρα δεν συζητάμε πια για το ποια χέρια θα πέσει. Έχει τα δικά της. Δεν χρειάζεται να πέσει σε αλλωνών χέρια. Έτσι, αυτό είναι. Και ίσως αυτό είναι και μια απάντηση σε αυτούς που λένε: μα κάθε και φορά που κάτι γινόταν στον κόσμο με την τεχνολογία, φοβότανε ο άνθρωπος ότι θα κατακτήσει τον άνθρωπο. Και τελικά και τι έγινε. Τα ίδια λέγανε και με τους υπολογιστές, τα ίδια λέγανε και με το ίντερνετ, τα ίδια λέγανε και με το τηλέφωνο. Δεν είναι το ίδιο, έχω την εντύπωση.
1: Δεν είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Η ίδια συζήτηση γινόταν και τη δεκαετία του 90 με την ανάπτυξη του διαδικτύου και όταν μπήκε πλέον στα σπίτια μας, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι το ίδιο. Ο άνθρωπος πλέον δεν μπορεί να το ελέγξει και τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να καταλάβει τι κάνει,
0: ναι,
1: για να το παρακολουθήσει. Δεν είναι κλειστές λύσεις μαθηματικών οι οποίες ξέρεις τη λύση, μπορεί να πεις το έκανε σωστά, το έκανε λάθος. Είναι ασύλληπτο. Όταν μιλάμε για μοντέλα τα οποία έχουν 15 τρισεκατομμύρια παραμέτρους,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να το πάρει.
0: Πώς να το ελέγξεις τώρα αυτό, εντάξει, δεν μπορείς. Καταρχήν δεν μπορείς να συλλάβεις πώς λειτουργεί όλο αυτό το δεδαλώδες πράγμα. Εγώ μπήκα σε αυτό, πρέπει να σας πω, τις προάλλες που ήμουν στην Αγγλία και είχα έτσι λίγο περισσότερο χρόνο, έπεσε στην αντίληψή μου ένα δημοσίευμα για τον Quen. Τον μεγάλο ανταγωνιστή, λέει, της OpenAI και των υπολείπων και της ανθρώπου και τα λοιπά, γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι πάρα πολύ δυνατό εργαλείο, είναι πάρα πολύ γρήγορο και τα λοιπά, και είναι και δωρεάν, εν συγκρίση δηλαδή με τα υπόλοιπα, που και μπήκα για να βρω να δω τι είναι αυτό, και η αναζήτηση με οδήγησε στο Hanging Face που είπατε νωρίτερα, σε αυτή την πλατφόρμα, και εκεί πραγματικά είδα, γίνεται ένας χαμός έτσι, δηλαδή με τα μοντέλα πια, και δεν ξέρω,
1: το Hanging Face είναι ένας φόρος όπου υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι ανεβάζουν τα δικά τους μοντέλα, είναι ανοιχτά μοντέλα που μπορεί να...
0: Είναι ανοιχτά μοντέλα, πραγματικά γίνεται ένας χαμός έτσι, μπαίνοντας εκεί μέσα έπαθα σοκ, λέω τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Η συζήτηση ξεκίνησε από εκεί, ότι το μοντέλο της OpenAI μπήκε σε αυτό το χώρο και χάκαρε ουσιαστικά το σύστημα, και μάλιστα η OpenAI από συζητήσεις που διαβάζουμε κι εμείς δεν το ήξερε ότι το μοντέλο μπήκε στο Hugging Face. Ειδοποιήθηκε από το ίδιο το Hugging Face ότι δέχεται επίθεση από μοντέλο της OpenAI.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, συνομιλούν τα μοντέλα μεταξύ τους.
1: Προφανώς.
0: Τι ωραία. Ναι.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι δεν είχε κανένα σκοπό το μοντέλο της OpenAI να χακάρει το Hugging Face. Είχε βάλει ένα στόχο, βρήκε κάτι χρήσιμο εκεί μέσα και για να το πάρει χάκαρε το σύστημα. Και κάπως έτσι θα γίνει κάποιο λάθος. Αυτό φοβούνται περισσότεροι, ότι επειδή υπάρχει αυτονομία με τους agent και όλα τα σχετικά, ότι... στην αποστολή που θα έχει ένα μοντέλο να λύσει ένα πρόβλημα.
0: Πού μπορεί να εισχωρήσει.
1: Να δημιουργήσει
0: προβλήματα. Ενώ δεν είναι η στόχευση προφανώς αυτή, γιατί όπως είπατε δεν έχει συνείδηση για να επιθυμεί να κάνει κάτι. Έτσι, λειτουργεί όπως λειτουργεί και ό,τι σαρώσει στο πέρασμά του. Εγώ τώρα το κάνω εικόνα όλο αυτό το οποίο μας λέτε. Πάντως είναι πραγματικά, είναι συγκλονιστικά πράγματα όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι θαυμαστά αυτά που συμβαίνουν, όντως. Δεν ξέρω πραγματικά. Και ίσως αυτό που λένε για την καταστροφή της ανθρωπότητας, δεν ξέρω αν το εννοούν ότι θα εξαφανιστούμε ως ανθρώπινο είδος σε λίγο, γιατί κανένα κουμπί θα πατηθεί μπροστά σε αυτήν την αναζήτηση κατά λάθος των μοντέλων, ή αν θα είναι ο μετάνθρωπος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Δηλαδή πλέον και οι εγκεφαλικές μας λειτουργίες αρχίζουν, κύριε Δράκο, να ατονούν από τη στιγμή που μέρα με τη μέρα, στο ρυθμό της ζωής μας, της ευκολίας μας, όλα αυτά, εκχωρούμε όλη την νοητική δουλειά στην AI. Μπορεί να είναι και συμβολικό, δηλαδή το τέλος της ανθρωπότητας μπορεί να είναι και συμβολικό. Να μην σημαίνει ότι θα εξαφανιστούμε ως είδος, στη ζωική μας, να το πω έτσι, προέλευση, αλλά στη νοητική μας προέλευση και υπόσταση.
1: Ακόμα και σε αυτό που είπατε για τον μετάνθρωπο, ήδη οι εταιρείες του Musk, εδώ και ένα χρόνο, αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει, ερευνούν αυτό το κομμάτι. Είναι το γνωστό Neuralink, το οποίο θα είναι, φανταστείτε, ένα ChatGPT, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο κατευθείαν στον εγκέφαλο, που δεν θα χρειάζεται ούτε υπολογιστής ούτε κάτι άλλο. Ο εγκέφαλος από μόνος του θα καλεί το μοντέλο και θα του δίνει όλη αυτή την πληροφορία που παίρνουμε εμείς μετά.
0: Να σας πω κάτι. Αν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό το σκεφτόμουν από την εποχή που είχα δει τον Johnny Mnemonic. Το θυμάστε την ταινία με τον Keanu Reeves που είχε το τσιπάκι. Λέω, αν αυτό το πράγμα μπορεί να με κάνει να διαβάσω όλα τα βιβλία που θα ήθελα να διαβάσω και δεν θα προλάβω να τα διαβάσω στη ζωή μου, ή να δω όλες τις ταινίες που θέλω να δω και δεν θα προλάβω να τις δω στη ζωή μου, καλοδεχούμενο. Αλήθεια. Να σας πω την αλήθεια. Ή αν είναι να πάω νοητικά σε όλα τα μέρη σε αυτόν τον πλανήτη που δεν θα μπορέσω ποτέ να πάω, ή να αποκτήσω εν πάση περιπτώσει τη γνώση που ανθρωπίνως δεν θα μπορούσα, αλλά με ενδιαφέρει, γιατί είναι τομείς που με ενδιαφέρουν. Ωραίο θα ήταν. Δεν σας κρύβω ότι το βρίσκω πάρα πολύ ελκυστικό, αν θα μπορούσε ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Κυρία Παυλάκη, είμαστε σε μια συγκλονιστική κάμπη της ανθρωπότητας. Αυτό είναι το γεγονός. Ο μέσος άνθρωπος, βέβαια, στην καθημερινότητα δεν το αντιλαμβάνεται. Αλλά σκεφτείτε, παράδειγμα, η δική μας εταιρεία αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο κομμάτι το διαχειρίζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Υποστηρίζουμε άλλες εταιρείες, λίγοι άνθρωποι, που οι άλλες εταιρείες μπορεί για τις εργασίες αυτές για τις οποίες έχουν σύμβαση μαζί μας να χρειάζονται 10-20 ανθρώπους για να τις υποστηρίζουν, για να τις τρέξουν. Όλο αυτό λοιπόν γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη πλέον.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε ότι σε επίπεδο αποδοτικότητας, ταχύτητας, με τη σωστή χρήση, είναι εξαιρετικά χρήσιμη στον άνθρωπο. Αλλά όπως είπαμε, είναι πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος καθορίζει πώς θα τη χρησιμοποιήσει και γιατί τη θέλει. Και από εκεί και πέρα, επειδή όλο το κακό σε αυτόν τον πλανήτη και το καλό το έχει κάνει ο άνθρωπος, θεωρώ ότι το κλειδί σε αυτή την χρήση και στο αποτέλεσμα θα είναι πάλι ο άνθρωπος, όχι η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Ναι, αυτό. Πάντως τώρα που λέτε για τους πράκτορες, για τους agents, ξέρετε, λέω, πόσο προφητικό ήταν το Matrix με τους πράκτορες, με τον Mr. Smith, το θυμάστε φαντάζομαι, έτσι, που ήταν αλγόριθμοι. Πράκτορες δεν ήταν όλοι αυτοί στο Matrix?
1: Ναι.
0: Η ταινία των αδελφών Γουατσόφσκι, τι προφητική για την εποχή εκείνη. Δηλαδή ακόμα είναι σημείο αναφοράς. Δεν ξέρω πόσες φορές την έχω δει. Είχα πάθει πραγματικά όταν την είχα δει, ειδικά το Matrix το 1. Έλεγα, Χριστέ μου, πώς το σκέφτηκαν αυτό το πράγμα. Ήταν φαινόμενο για την εποχή, αλλά βλέπουμε ότι τελικά όλα για κάποιο λόγο γίνονται, κύριε Δράκο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα αυτή την οποία είχαμε. Είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι συζητήσεις. Δηλαδή τις απολαμβάνω πραγματικά, ίσως επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα. Θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε πολλές αφορμές, να έχω την εντύπωση από εδώ και στο
1: εξής.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Το Matrix. Το θυμάσαι, Πέρι, το Matrix. Με τον κώδικα, αυτό το πράσινο εκεί πέρα. Το χρώμα, το χαρακτηριστικό. Με τους πράκτορες. Που οι αλγόριθμοι έπαιρναν τη μορφή μετά των ανθρώπων. Ο Μίστερ Σμιθ, ο Χιούγκο Βίβινγκ. Υποτίθεται ότι ήταν το έτος 1199 το story του Matrix, όπου οι μηχανές είχαν κυριεύσει τον κόσμο. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να πάμε τόσο μακριά στο 1199. Είμαστε ήδη εδώ. Είμαστε ήδη στο περιβάλλον του Matrix. Κρατάω αυτό που είπε ο κύριος Στέφανος Δράκος. Βρισκόμαστε σε μια συγκλονιστική καμπή της ανθρωπότητας. Και είπε και κάτι άλλο. Επειδή λοιπόν κάθε φορά που γίνεται μια μεγάλη έτσι ανακάλυψη, ο κόσμος φοβάται, ανέκαθεν γινόταν αυτό, κάθε φορά που η μηχανή έμπαινε στη ζωή μας, από τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι και το ίντερνετ δεκαετία του 90. Και στο τέλος όλα αυτά, τέλος πάντων, δεν έκαναν και τίποτα. Καλό έκαναν στην ανθρωπότητα, την εξέλισαν. Επομένως, σου λέει, το ίδιο θα γίνει και με την τεχνητή νοημοσύνη. Και τι φωνάζετε και γιατί διαμαρτύρεστε? Είναι ένα εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι πρωτοφανές για την ανθρωπότητα. Δεν έχει καμία σχέση με όλα τα άλλα επιτεύγματα τα οποία τα φοβήθηκε η ανθρωπότητα και τα ξεφοβήθηκε στην πορεία. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και καταλάβατε, πιστεύω, για ποιο λόγο. Έχουμε καταλάβει πια όλοι. Διότι δεν έχει ανάγκη τον άνθρωπο. Και όσο εξελίσσεται, αυτοεξελίσσεται, αυτοτροφοδοτείται, αυτονομείται, και δεν έχει ανάγκη τον άνθρωπο να την κατευθύνει θετικά ή αρνητικά, αλλά δρά μόνη της. Όχι γιατί θέλει να μας καταστρέψει, αλλά γιατί ψάχνει στην διαδικασία της αυτοτροφοδότησης, αυτοεξέλιξης, και ό,τι πάρει στο πέρασμά της. Εκεί μπορεί να δούμε πολλά που είναι πέραν από τον έλεγχο του ανθρώπου. Και βέβαια ο έλεγχος της και η χρήση της από τον ίδιο, τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει, βρισκόμαστε σε μια συγκλονιστική καμπή της ανθρωπότητας. Δεν μοιάζει με τίποτα άλλο, με τίποτε άλλο από αυτά που μέχρι τώρα έχουμε δει στον τομέα της τεχνολογίας, της εξέλιξης, της πρόοδου της ανθρωπότητας. Τώρα ίσως είμαστε στη δύση της ανθρωπότητας με την έννοια του ελέγχου και της αυτονόμησης της τεχνητής νοημοσύνης, και δεν είναι πια επιστημονική φαντασία. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Κυριολεκτικά το λέω και όχι κατεφημισμόν. Και είναι φοβερό τελικά. Είναι συγκλονιστικό. Είναι εκπληκτικό το που έφτασε ο άνθρωπος να φτιάξει κάτι που δεν μπορεί να το ελέγξει. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Έτσι λίγο, σήμερα η εκπομπή μας είναι πολύ συλλεκτική, όπως έχετε καταλάβει. Από την τεχνητή νοημοσύνη να πάμε στην τέχνη. Και η τέχνη απειλείται, ξέρετε, από τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης, και βλέπουμε και τους καλλιτέχνες να προσπαθούν να αντισταθούν. Ειδικά και στον τομέα του κινηματογράφου και στον τομέα της μουσικής, γράφουν πια τραγούδια μόνα τους. Θα δείτε τα μοντέλα αυτά, θα δείτε ότι και το YouTube και τα πάντα όλα βομβαρδίζονται σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό πια από τραγούδια που είναι δημιουργήματα της τεχνητής νοημοσύνης, και δεν ξέρεις τελικά ποιος, τι, γιατί. Βλέπεις από βίντεο κλιπ τα πάντα. Οι σεναριογράφοι βλέπουν σενάρια γραμμένα από την τεχνητή νοημοσύνη. Γίνεται τέλος πάντων μια κοσμογονία και στον τομέα της τέχνης. Και το λέω αυτό με αφορμή, κυρίες και κύριοι, το Rhodes Jazz Festival. Είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2015, συνεχίζεται. Ξεκινά σήμερα στην Παναγιά του Μπούργου, εκεί όπου φιλοξενείται τα τελευταία χρόνια, 18 με 20 Σεπτεμβρίου. Και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, σύμφωνα με τα ήθη και έθιμα της εκπομπής και του φεστιβάλ, ο κύριος Σέργιος Αϊβάζης, είναι κοντά μας για να κάνουμε την καθιερωμένη μας πλέον συζήτηση στο άνοιγμα, στο ξεκίνημα του φεστιβάλ. Κύριε Αϊβάζη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Ρένα μου, καλημέρα στους ακροατές. Πραγματικά, ο φιλόξενος αυτός σταθμός, ο οποίος είναι υπέρ πλέον κομμάτι και του φεστιβάλ, είναι πάντα έτσι πριν το ξεκίνημα, ο σταθμός όπου θα μεταδώσουμε και τις πληροφορίες στον κόσμο να έρθει να μας ακούσει.
0: Στα ήθη και έθιμα. Στα ήθη και έθιμα που λέω.
1: Έτσι, ακριβώς. Έτσι.
0: Λοιπόν, κύριε Ιβάζη, για να το συνδέσω λίγο όλο αυτό τώρα το θέμα του φεστιβάλ, της μουσικής, της αυθεντικής δημιουργίας με την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς τοποθετήστε εσείς απέναντι σε όλο αυτό το πράγμα? Σας ανησυχεί ότι κάποια στιγμή όλα και η ανθρώπινη δημιουργία θα υποχωρήσει έναντι της, του περιεχομένου το οποίο δημιουργείται από την AI?
1: Φυσικά, ήδη υπάρχουν φωνές όπου λένε πώς μπορεί δηλαδή όλη αυτή η δημιουργία και τα δικαιώματα να μπαίνουν σε μια μηχανή τα οποία πλέον τα αξιοποιεί και τα δημιουργεί δική του μουσική και δικά του έργα, χωρίς να έχουν πλέον οι καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το πλούτο, είτε είναι μουσική είτε είναι συγγραφή, είτε, και γενικά υπάρχει μεγάλο θέμα με τα δικαιώματα.
0: Με τα δικαιώματα,
1: ναι. Ναι.
0: Το ίδιο και με τα βιβλία. Φαντάζομαι το διαβάσατε τις προάλλες, έτσι, που έγινε ένας χαμός, γιατί πήγανε και πήρανε, αγοράσανε σωριδών από τα βιβλιοπωλεία σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια τόμους, οι οποίοι καταστράφηκαν βέβαια μετά, μόνο και μόνο για να τροφοδοτήσουν τη βάση της τεχνητής νοημοσύνης για να μπορεί να προσεγγίζει όσο γίνεται περισσότερο στην ανθρώπινη νόηση και διανόηση. Έτσι, αλλά αυτά έχουν δικαιώματα προφανώς. Κάποιοι άνθρωποι τα έγραψαν, κάποιοι οίκοι τα κυκλοφόρησαν. Άρα, από τη μια βέβαια θα μου πείτε, από τη στιγμή που πλέον όλοι αντλούμε την πληροφορία μέσα από την AI, γιατί να μην υπάρχουν όλα αυτά εκεί? Αλλά και από την άλλη, η ανθρώπινη δημιουργία, τι γίνεται τώρα εδώ? Είναι ένα δίλημα νομίζω αυτό, είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα της εποχής. Κύριε Ιβάζη, με ακούτε? Έχει πέσει η γραμμή. Να την αποκαταστήσουμε, κύριε Βασιλάκη.

0: αναπενεργοποιημένο δείχνει. Ή το σήμα έχασε, η μπαταρία τελείωσε. Κάτι έγινε εδώ πέρα με τον κύριο Ιβάζη, γιατί δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Θα σας πω λοιπόν εγώ ότι πληροφορίες έχουμε για το Rhodes Jazz Festival, τον θεσμό που ξεκίνησε το 2015. Με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Δείχνει απενεργοποιημένο το τηλέφωνο του. Ξεκινά λοιπόν σήμερα από 18 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου στην Παναγιά του Μπούργου. Και έχει ενδιαφέρον τόσο για τη μουσική του πρόταση αυτή καθ' αυτή, όσο και για την σύνδεσή του με τη Μεσαιωνική πόλη, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο της Παναγίας του Μπούργου και την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Τελεί υπό την αιγίδα και οικονομική στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Ρόδου και τη στήριξη της εφορίας αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Τα καταφέραμε, κύριε Ιβάζη.
1: Τα καταφέραμε. Μάλλον μας ακούει η τεχνητή νοημοσύνη. Και
0: η τεχνητή νοημοσύνη δεν της άρεσε. Την προσβάλαμε, φαίνεται, επειδή είπαμε ότι κάνει κατάχρηση των πνευματικών δικαιωμάτων. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι ίσως και ένα δίλημα. Γιατί από τη μία, από τη στιγμή που οι πάντες πια, τα πάντα περνούν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, λογικό είναι να πρέπει να υπάρχουν εκεί μέσα όλα αυτά. Αλλά από την άλλη, τι γίνεται με την ανθρώπινη δημιουργία, τον ανθρώπινο παράγοντα τώρα εδώ?
1: Βέβαια και οι καλλιτέχνες πλέον χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους στη δημιουργία τους. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τι θα πάει.
0: Είναι μια σχέση αγάπης και μίσους, θα έλεγα. Έτσι, από τη μια τους βοηθά, αλλά από την άλλη όμως, ναι, είναι και αυτό το οποίο περιγράφεται. Εν πάση περιπτώσει, για να έρθουμε λοιπόν στο φεστιβάλ που ξεκινά. Είναι πολλά χρόνια τελικά. Το καταφέρατε, κύριε Ιβάζη. Έγινε θεσμός αυτό το φεστιβάλ εδώ για τη Ρόδο.
1: Είναι κάτι το οποίο μαζί με τον Ζαφίρη Σκανδαλιάρη προσπαθήσαμε να το δημιουργήσουμε από το 2015. Βάζοντας τις βάσεις ώστε να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ για τη Ρόδο και μετά να βγει προς τα έξω. Δηλαδή να δημιουργήσουμε μια βάση με συνεργάτες, με τους φορείς, με τα υπουργεία, με στηριζόμενο πάντα στο μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα και να αυτό δηλαδή, όπως και χθες ανέβασα ένα post, γιατί λάβαμε ένα πολύ ωραίο χαιρετισμό από τον Περιφερειάρχη μας, όπου από την πρώτη στιγμή κάποιοι άνθρωποι πίστεψαν σε εμάς. Και χωρίς τη δική τους βοήθεια δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει στη Ρόδο ακόμη ένα στρατηγικό πλάνο σχετικά με τον πολιτισμό και τι θέλουμε όσον αφορά και τα φεστιβάλ που θα δημιουργήσουμε, που θα έχουν μια συνέχεια, τα οποία πολύ έγκαιρα θα γνωρίζουμε τι πρόκειται να γίνει, απαιτεί πολύ προσωπική προσπάθεια μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να πάμε βήμα-βήμα.
0: Έτσι... Πονεμένη ιστορία αυτή που λέτε, κύριε Ιβάζη. Ναι. Έτσι, ήμουν έτσι. 9 και γέρασα, που λέει και η λαϊκή ρίση. Έτσι, δηλαδή κάθε φορά, χρόνια, γιατί κάποτε συμμετείχα και εγώ και ενεργά σε μια τέτοια προσπάθεια, μήπως μπορέσουμε τελικά να κάνουμε ένα σημείο αναφοράς για την Ρόδο και τους επισκέπτες με έγκαιρο προγραμματισμό που θα μπορούσε να φέρει και κόσμο, έτσι, και να φέρναμε και μεγάλα ονόματα και από το εξωτερικό και όλα αυτά. Όταν έχεις ένα τόπο ο οποίος δέχεται 7 εκατομμύρια τουρίστες, έτσι, είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην έχεις ένα σημείο αναφοράς για ένα συγκροτημένο, τέλος πάντων, πλάνο, συμπαγές, καθιερωμένο σε ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό του? Οπότε ο καθένας πια το παλεύει μόνος του, όπως ξέρει και μπορεί, που λέει και το τραγούδι.
1: Φανταστείτε, για την έκθεση φωτογραφίας που έχουμε του Θάσου Ειρήνη, έχει έρθει πρώην υπουργός πολιτισμού από την Νορβηγία. Ναι. Δηλαδή μπορούμε να πάμε πολύ μακριά και έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τα πάντα. Απλά σχεδιασμός λείπει.
0: Ναι. Αυτό πάντως που κάνει εντύπωση, με την θετική άποψη προφανώς χρειάζεται το λέω, είναι το ότι ενώ είναι ένα δύσκολο είδος μουσικής η τζαζ, έτσι, δεν είναι, ειδικά στην εποχή μας που καλά καλά υποχωρεί και η ροκ στις νεότερες γενιές, ξέρετε, έχουν αλλάξει τελείως τα ακούσματα πια, το ότι καθιερώνεται Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό. Έχει τη δυναμική του, έχει τις παράλληλες εκδηλώσεις και θέλω για αυτές λίγο να μας μιλήσετε, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι το μουσικό. Εδώ βλέπουμε ότι πλαισιώνεται από πάρα πολλές εκδηλώσεις παράλληλες και φεύγουν και πάρα πολλά μηνύματα μέσα από αυτήν εδώ τη διοργάνωση, κύριε Ιβάζη. Αυτό, από αυτό το παρατηρώ τουλάχιστον.
1: Οι παράλληλες εκδηλώσεις είναι για τη δημιουργία κοινού και την εκπαίδευση από πολύ νωρίς. Δηλαδή στόχους τώρα και για του χρόνου έχουμε σχεδιάσει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα συνδυάσουν την λαϊκή μας τοπική παράδοση, γιατί η μουσική jazz είναι ένα είδος καθαρά αυτοσχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη κλίμακα και οι καλλιτέχνες επιστημής συνομιλούν. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο είναι και η λαϊκή μας παράδοση, άρα πολύ εύκολα προκειμένου να μπεις με την κοινωνία το συνδυάζεις με τη λαϊκή παράδοση, λαϊκούς ήχους, παραδοσιακούς. Παραδοσιακά όργανα, όργανα της Μεσογείου και αυτό όλο εξελίσσεται. Είναι ένα είδος μουσικής.
0: Έχουμε πάλι πρόβλημα. Ναι, σήμερα κάποιοι μας έχουν βάλει στο μάτι όπως φαίνεται. Λοιπόν, να κάνουμε μία τελευταία απόπειρα γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο. Έχουμε μόνο 4 λεπτά και μας έχουν μείνει, μόνο 3 λεπτά μας έχουν μείνει για να κάνουμε αποφώνηση.

Ναι, δεν μπορούμε σήμερα, δεν ξέρω, κάτι δεν πήγε καλά, δεν μας ήθελε σήμερα να κάνουμε αυτήν την συζήτηση. Πάντως, να επαναλάβω, έχει πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Συμμετέχουν 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο, τη Μαδρίτη, το Ρότερνταμ, μουσικά σχήματα τα οποία θα παρουσιαστούν από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Παράλληλα, από 13 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή βρίσκεται ήδη εν εξελίξη στο κατάλημα της Αγγλίας η έκθεση φωτογραφίας του Θράσου Ειρήνη. Και βέβαια νομίζω ότι η αξία αυτού του φεστιβάλ είναι πολύ μεγάλη. Βρίσκεται στην ελεύθερη πρόσβαση. Είναι ανοιχτό, δίνει σε όλους κατοίκους και επισκέπτες της Ρόδου να έρθουν σε επαφή με τη διεθνή μουσική δημιουργία μέσα στους υπέροχους χώρους της Μεσαιωνικής Πόλης. Στην Παναγία του Μπούργου είναι ένα μοναδικό τοπίο. Έχουμε δηλαδή έναν καθαρά πολιτιστικό θεσμό. Συνεργάζεται και με άλλους φορείς το φεστιβάλ, πρέπει να σας πω. Θυμάμαι τώρα το 2024 είχε κάνει μάλιστα συνεργασία και με την Οργάνωση για τη Φύση του Νεκτάριου Καλογύρου. Και τα μηνύματα τα περνάει και μέσα από τις αφίσες του. Εκείνη την χρονιά, το 24 δηλαδή, ακριβώς επειδή ερχόταν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023, η αφίσα είχε βασιστεί σε έργο του Δημήτρη Κονταράτου με αναφορά στο Πλατώνι και στις καταστροφικές πυρκαγιές. Η φετινή αφίσα φιλοξενεί ένα έργο του Δάμωνα Πάπα Κυριακού. Περισσότερα για όλα αυτά τα οποία σας λέω τώρα εγώ, σας είπα εντάχει και από τη στιγμή που δεν μπορέσαμε να τα συζητήσουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον κύριο Σέργιο Αϊβάζη, μπορείτε να τα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ. Rhodes Jazz Festival. Εκεί θα βρείτε τα πάντα και για το τριήμερο και για όλα τα παράλληλα τα οποία είναι σε εξέλιξη ήδη. Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι που ήσασταν και σήμερα εδώ μαζί μας στη μεγάλη μας παρέα στο πρωινό μας Express. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα στο υπόλοιπό της και ένα επίσης υπέροχο Σαββατοκύριακο να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εκπομπή μας σε επανάληψη στις 9 το βράδυ, σας το υπενθυμίζω, μέσα από τη συχνότητα των 99,5. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ μαζί μου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα, πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει αύριο στις 8 το βράδυ Ολυμπιακός στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Στους ημιτελικούς ο Ολυμπιακός απέκλεισε με 92-90 τη Φενέρ Μπαχτσέ και η Ρεάλ κέρδισε με 98-95 στην παράταση την Ντουμπάι. Για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός Μπουργ 85-64, 3 λεπτά πριν το τέλος. Περισσότερα στο philathlos.gr. Έθριος καιρός αύριο με νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα βροχή στο Ιόνιο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο, είστε συντονισμένοι. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 11 και ο Νίκος Ξυλούρης ερμήνευσε Νίκο Γκάτσο σε μια στιγμή που μελοποίησε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Για μένα αυτό το τραγούδι είναι ένα από τα πολλά τραγούδια που αποδεικνύει ότι η μουσική δεν έχει πολιτικό πρόσημο. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Νίκος Γκάτσος, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος και όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Νίκος Ξυλούρης. Και βέβαια το αποτέλεσμα είναι ανυπέρβλητο. Και ήταν η συμμετοχή της εκπομπής, αυτό το τραγούδι, στην ημέρα μνήμης για τη δολοφονία του Φίσα πριν από 13 χρόνια. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνυχτήσαμε την κυρία Λένα, την Ελένη Κατσαμπέκη. Να έχει καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς ανοίγουμε γραμμές και θα πορευτούμε μαζί με τη βοήθεια του Θεού, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, έως τις 2, εκκινώντας με τον κύριο Αποστόλη από την Πετρούπολη. Έλατε, κύριε Αποστόλη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Θέλω διαμέσου ημών, βέβαια, να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον άξιο πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την παρέμβασή του όσο αφορά τη μείωση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Είναι μεγάλο επίτευγμα για τον πρωθυπουργό μας, στιγμή που παγκόσμια αγορά πετρελαίου λόγω των πολέμων έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Ήθελα μια παράκληση στον πρωθυπουργό. Εμείς είμαστε συνταξιούχοι άνθρωποι, πηγαίνουμε και κάνουμε κάθε χρόνο την αίτησή μας για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης. Πηγαίναμε στα ΚΕΠ. Χρόνια τώρα. Πέρυσι το Οικονομικό Επιτελείο στέλνει μια εγγύκλιο στα ΚΕΠ και λέει να μην ξαναδεχτείτε τις αιτήσεις. Πού θα πάμε? Συλλογιστές. Και πήγαμε συλλογιστές, συλλογίστρα πήγα εγώ και πήρε 20 ευρώ, άλλες παίρνουν 30. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να τακτοποιηθεί και να επανέλθει πάλι στα ΚΕΠ. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά, κύριε Αποστόλη, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Το τραγούδι της Αλεξίου και εγώ δεν το έχω ακούσει, εδώ ο Τάκης μας το πρότεινε, πολύ ωραίο, και η αλήθεια είναι ότι η εισαγωγή όντως προδιαθέτει για το «θα τον τρελάνουμε τον ήλιο», παρά το ότι και ο στίχος, παρά το ότι δεν έχει σχέση το ένα τραγούδι με το άλλο. Τουλάχιστον δεν γνωρίζω εγώ να έχει σχέση, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ήταν όντως ένα... Γενικώς υπάρχουν τραγούδια μεγάλων ερμηνευτών που δεν διαφημίστηκαν, δεν προβλήθηκαν, δεν ξέρω. Ήταν και η περίοδος της δεύτερης πλευράς που λέγαμε, που μπαίνανε, ας πούμε, τα τραγούδια, τα γεμίσματα, που είχε διαμάντια πολλές φορές. Ποιος ξέρει. Και ωραία είναι να ακούμε έτσι, να έχουμε και ακούσματα δηλαδή που δεν τα γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα, κύριε Αντώνη. Γεια σας, κύριε Ελένη. Αύριο λέει το γλέντι των Αρκάδων στον Άγιο Δημήτριο. Με ήθη έθιμα μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρναπούλα. Μάλιστα. Το στέλνατε, κυρία Ελένη, όλη την εβδομάδα το μήνυμα. Δύσκολο το βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Μακάρι όμως να έρθει ο κόσμος και να περάσει καλά. Μου γράφει εδώ ο Νικόλας, χάλασε, μου λέει. Εντάξει, δεν χάλασε ο καιρός τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε κιόλας ότι χάλασε. Μεταβάλλεται σιγά σιγά. έρχεται πιο. Είναι πιο φθινοπορεινό, εν πάση περιπτώσει. Αυτό δηλαδή δεν μπορεί να πει. Είναι ευχάριστη η ατμόσφαιρα, το βράδυ κυρίως. Έτσι έχει δροσούλα, είναι ωραία και την ημέρα κυκλοφορείς πιο άνετα. Αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι το πόσο έχει μικρύνει η μέρα. Δηλαδή το βλέπα και σήμερα που πια 7.30-8 παρά μέσα στο σπίτι είναι σκοτάδι. Έξω έχει λίγο φως ακόμα, αλλά γενικά είναι... Έχει αλλάξει πολύ. Και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για την αλλαγή της ώρας, γιατί η αλλαγή της ώρας γίνεται Οκτώβριο. Και προς τα τέλη, δηλαδή, έχουμε καιρό. Λοιπόν... Καλησπέρα Μανώλη μας, κυρία Αθηναή, Σοξυλούρης, λέει και το προηγούμενο του Θεοδωράκη φοβερά. Αυτά λένε της εποχής μου. Πού τα ξέρεις... Ο Θοδωράκης για ποιο λέτε το σεποτσάρο δόσταμο? Εντάξει, το Ξυλούρης είναι, φαντάζομαι ότι λίγοι άνθρωποι δεν το ξέρουν σαν τραγούδι ίσα σαν ποίημα, ας πούμε, του Γκάτσου. Του Θοδωράκη, για να είμαι ειλικρινής, το ξέρω χοροδιακά το τραγούδι. Δηλαδή το έχω ακούσει από χοροδία και από παιδί. Και θεωρώ ότι είναι ένα από τα ωραίότερα τραγούδια που έχουμε. Ποίημα κι αυτό, έτσι. Ποίηση και αυτό. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Και στον κύριο Γιώργο ευχές. Λοιπόν, για αυτό που μου λέγαμε για τον καιρό. Και ο κύριος Σπύρος μου το έχει στείλει τώρα. Μαζί με ανησυχία για τις τιμές του πετρελαίου. Θα δούμε, κύριε Σπύρο. Νωρίς είναι. Νωρίς. Θα σας πω από χτες που πιάσαμε λίγο το θέμα και ρώτησα έτσι γύρω-γύρω στην αγορά. Μου λέγανε ότι υπάρχουν πολυκατοικίες οι οποίες δεν προνόησαν βασικά, αλλά πολλές φορές βλέπουν μία τιμή ενώ είναι περίπου στα μισά η δεξαμενή τους, ο καυστήρας τους, τέλος πάντων ο χώρος αποθήκευσης, πώς το πω τώρα, και παίρνουν με σκοπό να έχουν την επόμενη χρονιά να ξεκινήσουν με γεμάτο το ντεπόζιτό τους. Οπότε είναι αρκετοί που έχουν, αρκετοί δεν ξέρω τώρα πώς είναι, αρκετοί οι οποίοι έχουν φουλάρι για έναρξη. Τώρα πού θα τους βρει, πού θα μας βρει όλους ο Νοέμβριος, ο Δεκέμβριος, δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Υγεία να έχουμε και θα το δούμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, Πάνω, αυτό λέει το τραγούδι πληγώνει όσους ψήφισαν το 23 τη Νέα Δημοκρατία. Το φυσάνε και δεν κρυώνει, μας πήραν όλους το λαιμό τους. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Ένα από αυτά που βάλαμε, ποιο? Όχι, Άβρα δεν είναι αυτή που γράφεις, Γιάννη, είναι το τραγούδι που ακούσαμε. Μην τρελαίνεσαι κι εσύ. Ναι, ρε παιδιά, δεν την ήξερα την Μπουρκ, τι να κάνουμε τώρα. Μην κάνετε έτσι. Τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Γεια σας, κυρία Σόφη. Δεν ήταν και πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Καλό βράδυ να έχετε και καλή ακρόαση. Ο κύριος Γιώργος από τα Τρίκαλα. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
2: Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω στο σταθμό.
0: Βλέπω τα μηνύματά σας συνήθως. Αυτό ήθελα να πω.
2: Βεβαίως, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά αποφάσισα να πάρω, γιατί είμαι πάρα πολύ εξοργισμένος.
0: Γιατί πράγμα?
2: Θα σας πω γιατί. Έχουμε μία κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Ένα Μητσοτάκι πήγε στο Καστελόριζο, ανακοίνωσε 5.000 ευρώ επιδόματα. Για την κάθε οικογένεια, 1.000 ευρώ για το κάθε παιδί κτλ. Εγώ δεν προλαβαίνω να μετράω τα επιδόματα, δηλαδή να εισπράττω. Πήγε στην Αλεξανδρούπολη πάνω στον Εύρο, ανακοίνωσε 10.000 ευρώ. Και είναι η διαφορά.
0: Για ποιο, ξέρετε, λόγο, για ποιο λόγο δηλαδή στα νότια σύνορα
2: δίνει 10,
0: στα νότια σύνορα δίνει 5 και στα βόρεια δίνει 10.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, με το πετρέλαιο θέρμανσης. Είχανε, να σας πω κάτι, Μανώλη.
0: Ναι.
2: Πριν 3 χρόνια έρα 230 ευρώ επιδότηση πετρελαίου. Πριν 2 χρόνια ήταν 150. Όταν αναρωτήθηκα και τους πήρα τηλέφωνο για ποιο λόγο μου κατεβάσανε το επίδομα θέρμανσης, μου λένε λόγω κλιματικής κλιματικού συντελεστή. Δηλαδή με ένα θερμόμετρο στο χέρι ήταν και μετρούσαν τη θερμοκρασία. Και από τα 150 με πήγανε πέρυσι στα 130 ευρώ. Και όλο το χειμώνα. Βγαίνει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης και μας λέει ότι από τα εκεί που τελείωσε από το 1,70 το επίδομα θέρμανσης, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Γιατί να μην ξεκινήσουμε από πέρυσι τον Νοέμβριο που ήταν στο 1,17 το πετρέλαιο θέρμανσης? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι δυνατόν ένας συνταξιούχος να χρειάζεται 3 συντάξεις μηνιάτικα να βγάλει όλο το χειμώνα? Τι θα φάει και τι θα πει? Δεν μπορώ, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, ηλικιωμένους ανθρώπους αγοράζουν 5-6 πραγματάκια, φτάνουν στο ταμείο και δεν... ψάχνουν να βρουν να πληρώσουν, δεν τους φάουν τα λεφτά και 20 το μηνός και γυρίζουν 2-3 πράγματα πίσω στο ράφι για να μπορούν να πληρώσουν τα υπόλοιπα τράπεζες. Τι να πω για τις τράπεζες? Δεν έχουμε πληρώσει ένα σωρό λεφτά. Έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός 55-60 δισεκατομμύρια να ανακεφαλοποιήσει τις τράπεζες. Τις δώσανε με 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μας έχουν σακατέψει στις χρεώσεις κάθε μήνα. Έχουν κλείσει όλα τα ATM. Ή ο κύριος Πιερακάκης στην Ήπειρο και λέει, αν θέλετε μετρητά θα πηγαίνετε, θα παίρνετε 50 ευρώ από το καφενείο ή από το ψηλικαλιστικό.
0: Λύστε μου μια απορία, κύριε Γιώργο. Αυτό με το καφέ. Δηλαδή πας στο καφενείο και του λες δώσουμε ένα πενταρικό.
2: Βεβαίως. Δίνεις την κάρτα και σου δίνει 50 εκατομμύρια μετρητά.
0: 50 ευρώ.
2: Αυτά είπε, μας είπε ο κύριος Πιερακάκης.
0: Και πώς δηλαδή, γίνεται. Πώς, δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται αυτό.
2: Επειδή δεν υπάρχουν ATM.
0: Ναι, όχι, πώς σου δίνει, το κατάλαβα αυτό. Πώς σου δίνει το καφενείο, δεν κατάλαβα.
2: Ούτε αυτό το κατάλαβα κι εγώ.
0: Γιατί το άκουσα και προσπαθώ τώρα 2 μέρες να καταλάβω πώς λειτουργεί και δεν έχω καταλάβει.
2: Αυτοί θα μας πούνε πώς θα λειτουργήσει. Ο κύριος Πιερακάκης, που είναι υπουργός οικονομικών. Αυτό μας είπε. Δηλαδή, θα πηγαίνουμε στο καφενείο, Μανώλη, θα πίνουμε 2 τσίπουρα, θα κάνουμε 10 ευρώ, θα δίνουμε την κάρτα και θα λέμε δώστε μας και 10 ευρώ επιστροφή. 40 ευρώ ρέστα. Δεν μας είπε, καταθέσεις που θα κάνουμε, στο καφενείο ή στο ψηλικατζηρικό? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εδώ μας έχουν τρελάνει.
0: Δεν ξέρω, το ψάχνω κύριε Γιώργο πραγματικά να δω πώς θα λειτουργήσει και το κάνουμε θέμα. Δηλαδή, αν πας τώρα στο καφενείο, ας πούμε, να πιεις μια πορτοκαλάδα, ξέρω εγώ, ένα τσίπουρο και θα του δώσεις 10 ευρώ και θα σου δώσει ρέστα 2, ξέρω εγώ, λέω, και θα του πεις δώσ' μου και ένα πεντάρικο.
2: Ναι, δώσ' μου και ένα πεντάρικο. Αυτός πού θα τα βρει τα μετρητά,
0: δεν ξέρω,
2: το
0: όχι,
2: καφενείο.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Θέλω λίγο να το ψάξω να δω τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Σε τι χωράζομαι, Μανώλη μου. Μας έχουνε τρελάνει. Βγαίνει ο άλλος ο κύριος Μαρινάκης, λέει το επίδομα, λέει, ανεργίας, θα είναι, λέει, για 2 μήνες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έχει πάει να δουλέψει ποτέ σε νησί? Δεν έχει πάει. Ωραία. Να μην στηρίζεται ο κύριος Μαρινάκης τη δασούλα που θα το δώσει η Νέα Δημοκρατία, να πάει να δουλέψει στη Μύκονο το καλοκαίρι και το χειμώνα να πάει να δουλέψει στην Αράχοβα που έχει χειμερινό τουρισμό. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να καταλάβουν. Όταν και ένας συνταξιούχος που θέλει 3 μηνιάτικα για να βγάλει το χειμώνα με το πετρέλαιο και μας λέει θα ξεκινήσει από το 1,75 που τελείωσε, λέει, τον Απρίλιο, γιατί να μην ξεκινήσει από το 1,16 που είχε ξεκινήσει η σεζόν πέρυσι, το Νοέμβριο. Θα μας τρελάνουνε. Ποιον είναι δημοσκοπήσεις? Ποιες δημοσκοπήσεις? Όλες οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι μαϊμού. Δεν μας λένε όμως ποτέ, Μανώλη, ποιος κάνει τις δημοσκοπήσεις, ποιος τις πληρώνει και σε ποιον ανήκουν οι δημοσκοπικές εταιρείες.
0: Εντάξει, δεν είναι μυστικό οι δημοσκοπικές εταιρείες σε ποιον ανήκουν, μπορείτε να το δείτε στο διαδίκτυο. Και το ποιοι τις πληρώνουν τις δημοσκοπήσεις, ή τα κανάλια θα τις πληρώσουν, ή τα κόμματα, ή μεγάλοι οργανισμοί, ή τα κόμματα.
2: Δεν μας το λένε ποτέ όμως.
0: Όχι, το γράφει από κάτω, η κάθε δημοσκόπηση έχει τα στοιχεία της έρευνας. Δεν είναι κρυφό αυτό. Αυτό μη σας. Εμένα δεν θα με προβλημάτιζε.
2: Ωραία. Λοιπόν, βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης, ή θα ψηφίσετε Μητσοτάκη, ή θα μας κάνουν ντου οι Τούρκοι. Δηλαδή, χωρίς Μητσοτάκη δεν θα μας κάνουν ντου οι Τούρκοι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα.
0: Εντάξει, ξεκάθαρα η τοποθέτηση αυτή ήταν, κατά την προσωπική μου άποψη, εντελώς αβάσιμη και λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Τέλος πάντων, Μανώλη μου.
0: Ευχαριστώ,
2: κύριε Γιώργο. Πάρα πολλά μαζί με ένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας άκουσα για πρώτη φορά.
0: Εγώ και εγώ σας ευχαριστώ που επικοινωνήσατε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, Μανώλη μου. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, είμαστε στα 27 λεπτά μετά τις 11. Πάμε να χαιρετήσουμε την κυρία Ιωάννα, γιατί έχουμε 2 λεπτά, 2,5 θα έχουμε και θα συνεχίσουμε. Ελάτε, κυρία Ιωάννα.
3: Ναι, είμαι η κυρία Ιωάννα. Κατάλαβες?
0: Τι να καταλάβω.
3: Είμαι η κυρία Ιωάννα από τα Πατήσια.
0: Ναι.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά. Ναι.
3: Να είστε καλά. Σας ακούω πάντα.
0: Ωραία. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Να χαιρόσετε το παιδάκι σας.
0: Υγεία να έχει όλος ο κόσμος.
3: Να είστε όλοι καλά, ναι. Ακούω αυτά. Τι άλλο? Δεν έχω τίποτα να σας πω. Τι άλλο?
0: Πήρατε για την καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ναι.
0: Για να χαιρετηθούμε.
3: Ναι. Καλά, να είστε καλά. Και τα λέμε.
0: Και εσείς, κυρία Ιωάννα, καλό βράδυ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Ευχαριστώ. Yeah, να είστε καλά. Υπάρχει, λέει, τρόπος να μην είναι δύσκολος χειμώνας, μου γράφει Πάνος, να κατέβουμε όλοι στους δρόμους όπως έγινε με τις μεγάλες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη, να πέσει η αντιλαϊκή κυβέρνηση και να εκλέξουμε μία που να μην ρίχνει όλα τα βάρη στους εργαζόμενους. Στην περιγραφή, κύριε Πάνο, θα βρείτε ανθρώπους που θα είναι σύμφωνοι και θα βρείτε και άλλους που δεν θα είναι. Στην πράξη, θέλω να σας πω, δεν νομίζω θα βρείτε πολλούς που ακόμα και αν είναι σύμφωνοι θα συμμετέχουν. Οπότε. Ο κύριος Νίκος από τη Λάρισα, γεια σας, καλή νέα σεζόν. Με υγεία και δημιουργικότητα, υπάρχει μια εταιρεία που μπορεί να είναι σε σούπερ μάρκετ και μπακάλικα και μπορείς να πάρεις μετρητά μέσω αυτής, αλλά κρατάει 10 ευρώ. Η Western Union. Άλλο είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι θα έχει το καφενείο Western Union. Και επίσης δεν πας να πάρεις από μια εταιρεία λεφτά. Πας να πάρεις από το λογαριασμό σου. Δεν έχει ATM και θες να πάρεις από τη σύνταξή σου. Γι' αυτό λέω, προσπαθώ να κατά. Σε ρωτάει, λέει, γιατί δεν απαντάς στο θέμα της τιμής του πετρελαίου. Τι να απαντήσω, Γιάννη? Γιατί δεν το πάει η κυβέρνηση από εκεί που άνοιξε πέρσι. Η κυβέρνηση να απαντήσει. Εγώ τι είμαι, κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν σε κατάλαβα. Για το άλλο, έχεις να μου πεις κάτι για το πώς θα παίρνει ο κόσμος λεφτά που δεν το έχω καταλάβει. Μήπως το έχεις καταλάβει εσύ. Όχι, πραγματικά το λέω, δεν το λέω. Γιατί έχω πάρα πολλά, αρκετά μηνύματα από περιοχές που έχουν κλείσει τα ATM και πρέπει να μετακινηθούν 10 και 15 χιλιόμετρα για να πάνε σε ένα άλλο χωριό δίπλα που έχει ATM ή και περισσότερο, το οποίο δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Και μεταξύ μας, εγώ ας πούμε την κάρτα μου στον Τάκη δεν τη δίνω εύκολα για να επί που μπορεί να πάει, γιατί εγώ δεν μπορώ, για να μου σηκώσει λεφτά. Μπορεί να μην θέλω, μπορεί να μην έχω εμπιστοσύνη, χίλια δυο. Και επίσης μπορεί και ο Τάκης να μην την παίρνει την κάρτα. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε, μπορεί να συμβεί κάτι και μετά να βρεθεί μπλεγμένος. Θέλω να, δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, τίτλοι επιστρέφουμε.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυξημένος συναγερμός στην Ευρωπαϊκή Ναυτική Αποστολή ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των επιθέσεων των Χούθη στην περιοχή. Ανησυχία στην Ευρώπη για την επάρκεια σε πετρέλαιο και το ράλι ανόδου στην τιμή του. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει τις ενέργειές της για μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Άγκυρα. Υπερπτήσεις πάνω από τη ρόκετη ζουράφισαν 4 τουρκικά F-16, εκ των οποίων 2 οπλισμένα και 1 ντρόουν. Αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά.

0: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε.
1: Μάνα μου, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Παναγιώτη.
1: Γιάννης.
0: Καλά εσείς.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω τις καλύτερες μου ευχές για τον κύριο αυτόν από την Κέρκυρα, τον ακροατή που βγαίνει και μιλάει, τον Λευτέρη, πώς το λένε, η Δημήτρη. Τον Κερκύρεο. Μ' ακούς?
0: Τον κύριο Δημήτρη, ναι.
1: Τον κύριο Δημήτρη, ναι. Είναι άρρωστος, ήταν άρρωστος, κάτι άκουσε.
0: Έπαθε τέτοιο, περιτονίτιδα, σχολικό ειδίτιδα.
1: Πολύ, το έπαθα και εγώ, το έχω πάθει πριν χρόνια, δηλαδή πριν μια δεκαετία χρόνια. Και παραλίγο να πεθάνω, παραλίγο. Το εύχομαι περαστικά και υγεία μέσα από την καρδιά μου. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε μερικά, 2-3 θεματάκια που έχω.
0: Μισό λεπτό κύριε Παναγιώτη, πριν να δούμε τα θέματα, επειδή μου είχε έρθει εδώ μια απάντηση, καταρχάς λέει εξετάζεται, δεν έχει γίνει ακόμα. Θα γίνει όμως. Έχει δημοσιευτεί και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Η διαδικασία λέει να πλησιάσει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα περνάει την κάρτα, λέει, από το οποίο είσαι να αγόρασε κάτι αξίες 50 ευρώ, αλλά αντί να παίρνει προϊόν, θα παίρνει μετρητά το 50. Η ερώτηση για την άλλη. Στο καφενείο του χωριού που δεν έχει ATM, αν πάνε 3 άτομα μαζί, ποιο σου είπε ότι έχει 3,50 το καφενείο να δώσει? Πού θα είναι υποχρεωμένος να έχει λεφτά, για ποιο λόγο? Θα παίζει το ρόλο δηλαδή του ATM? Εδώ δεν είμαστε, όπως μου γράφει Παναγιώτη, η κυρία Αναστασία από τη Μελβούρνη, που πας στα μεγάλα σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις και μπορείς να βγάλεις με την κάρτα σου. Εδώ δεν μιλάμε για πολυκαταστήματα και για αλυσίδες. Το καφενείο και το μπακάλικο για ποιο λόγο θα πρέπει να έχει, αν έχει 10 συνταξιούχους στο χωριό και δεν έχει ATM, 10-50? Πες ότι μπαίνει η σύνταξη και θέλουν να πάρουν 10 άνθρωποι από ένα 50, για ποιο λόγο πρέπει να το έχει αυτό το καφενείο? Το τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν το κάνουν στα χωριά. Συγγνώμη, Παναγιώτη, έλα.
1: Προς Θεού. Λοιπόν.
0: Όχι, εκφράζω μια απορία, γιατί μου φαίνεται. Το τι μου φαίνεται.
1: Αυτό που ακούω είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι δυνατόν το καφενείο του χωριού να δώσει? Εδώ κλείσαν τα ΕΛΤΑ, κλείσαν τα πάντα. Τέλος πάντων. Από πού να αρχίσεις, πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Λοιπόν. Όσον αφορά για τους πολέμους που λένε και τις ιστορίες. Εγώ έχω μικρασιατικές ρίζες. Ήμουνα στην οικοδομή πριν μπω στο ταξί. Από μικρό παιδί δούλευα στην οικοδομή.
0: Ναι.
1: Είχα λοιπόν ένα στρατηγό, δεν θα πω το όνομά του. Ο πατέρας μου. Ήρθαν οι δικοί του από τη Μικρά Ασία, περάσαν στη Σάμου. Mm. Αυτός λοιπόν, πολύ μεγάλο, Θεός χωρέστον, ένα φοβερό άτομο. Φοβερό άτομο με 10 πτυχία. 10 πτυχία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν στρατηγός στη Σάμου. Ας ακούσει λοιπόν ο ελληνικός λαός μια προσωπική μου εμπειρία, επειδή με έκαιγε, γιατί ο πατέρας μου ήταν από το Καλόβαση. Το ρώτησα τι γίνεται με τη Σάμου, που είναι δίπλα, δηλαδή να φανταστείς, το κοντινότερο σημείο στη Σάμου είναι 1200 μέτρα από τα τουρκικά παράλια.
0: Ναι.
1: Το ρώτησα λοιπόν, στρατηγέ μου, Σωτήρης ήταν το μικρό του όνομα, δεν θα πω το επίθετο, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αλλά αν χρειαστεί μπορώ να το πω, έτσι δεν έχω θέμα. Λοιπόν, ήταν στρατηγός στη Σάμμο, όλη στη Σάμμο. Το ρώτησα λοιπόν τι γίνεται στρατιωτικά, γιατί ναι και για αυτό το θέμα, δηλαδή να μάθω τι γίνεται ακριβώς. Και ακούστε τώρα μια πληροφορία στρατηγού. Παναγιώτη μου, όλος ο τουρκικός στρατός, όλος. Όχι δηλαδή να πάνε σε άλλα σημεία, να πέσουν επάνω στη Σάμμο, δεν μπορούν να πάρουν ούτε ένα κόκο από την Άμμο. Να φανταστείτε ότι η Σάμμος, μου είπε δηλαδή πληροφορίες φοβερές, ότι έχει δύο πανύψηλα βουνά. Γύρω στα 200-300, το μεγαλύτερο, ο Κέρκης και ο Δίκτης. Λοιπόν, αυτά είναι σκαμμένα όλα. Ότι τα παράλια τα μικρασιατικά τα κορνητοποιούμε. Κάτι κουσάντας ή κάτι τέτοια, δεν θα μείνει όρθιο τίποτα. Λοιπόν, όχι να στείλουν εκεί πέρα 1.200 και 2.000 που λένε παραμύθια τούμπανο, όλο το τουρκικό στρατό δεν μπορεί να πλησιάσει στη Σάμμο. Αυτή είναι μια πληροφορία και τη λέω εν τιμή από τον στρατηγό που ήταν στρατηγός στη Σάμο. Τελειώνω αυτό το σημείο, το κλείνω. Αυτό για να τελειώνει με τους τύπους αυτούς όλους που μιλάνε ότι η Τουρκία και ο φόβος της Τουρκίας και τα παραμύθια. Εμείς αμυνόμαστε. Εμείς δεν κάνουμε επίθεση. Αυτός που κάνει επίθεση θέλει 10 φορές περισσότερο στρατό για να πλησιάσει. Πάμε τώρα λοιπόν όσον αφορά τα ενεργειακά. Ποιες χώρες στην Ευρώπη, κύριε Μάνο μου, τη στιγμή αυτή χρησιμοποιούν το λιγνίτη, τώρα που μιλάμε, και όχι μόνο αυτό, ότι κάνουν και επενδύσεις, ανοίγουν καινούργια εργοστάσια και είναι μέχρι το 40 και μετά από εκεί και πέρα ποιος ξέρει μέχρι που θα πάει. Εμείς λοιπόν οι έξυπνοι τι κάναμε, είναι η Γερμανία, η Πολωνία και η Λιθουανία, οι οποίες ανοίγουν συνεχόμενα εργοστάσια με λιγνίτη. Εμείς είχαμε πάνω από 300 δισεκατομμύρια πλούτο ελληνικό στα χέρια μας και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γκάλτο, βάλτο σε εισαγωγικά, τι έκανε με το που βγήκε πάνω πριν 7,5 χρόνια, έκλεισε τα εργοστάσια, ανατείναξε τα μηχανήματα που παίρνανε το λιγνίτη και αυτά που μείναν ανοιχτά, κανένα δύο που έχουν μείνει ανοιχτά, παίρνουν οι αλήτες το λιγνίτη και το στέλνουν στα Σκόπια και από τα Σκόπια μας το πουλάνε εμάς ρεύμα. Βάλαν ανεμογεννήτριες. Ένα αυτό. Δηλαδή πάνω από 300 δισεκατομμύρια το χρέος της Ελλάδος το είχαμε σε λιγνίτη που μπορούσαν να δουλέψουν τα εργοστάσια μέχρι το 40, εφόσον στη Γερμανία θα δουλέψουν τουλάχιστον μέχρι το 40 και ανοίγουν συνέχεια εργοστάσια και στην Πολωνία και στη Λιθουανία. Λοιπόν, κλείσαν τα εργοστάσια λιγνίτη, πετάξανε χιλιάδες κόσμο στο δρόμο, τον πετάξανε σαν το σκυλί που λέει στα μπέλη, έτσι ακριβώς, σαν το σκυλί στα μπέλη. Γεμίσαν τα βουνά ανεμογεννήτριες. Και να δεχτώ ότι είναι η εναλλακτική. Ωραία, έχετε βάλει λοιπόν τους μήλους, αφού έχετε κάψει όλα τα βουνά. Από κάτω κάνατε μπαταρίες να αποθηκεύουμε το ρεύμα αυτό. Ξέρετε ότι το ρεύμα αυτό το δίνουμε.
0: Όχι, δεν έχουμε αποθηκεύσει, δεν έχουμε. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι τα μηχανήματα τα οποία ανατείναξαν, επειδή το έψαξα τότε που είχε γίνει και υπήρχε και επίσημη τοποθέτηση, ήταν μηχανήματα παροπλισμένα, τα οποία και πέραν το ότι ήταν παροπλισμένα, δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να γίνουν scrap, γιατί ήταν πολύ μεγάλος ο όγκος τους πρώτον και δεύτερον ήταν εντελώς μη λειτουργικά. Δεν γινόταν δηλαδή να ξαναμπούνε σε παραγωγική διαδικασία.
1: Ωραία. Λοιπόν, γιατί
0: τώρα
1: λοιπόν,
0: για το θέμα του λιγνίτη μπορούμε να συζητάμε ώρες ασχέτως των μηχανημάτων.
1: Θα μπορούσαν να βάλουν καινούργια μηχανήματα.
0: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν ξέρω λοιπόν, τι κόστος έχει.
1: Πάνω από 300 δις, δηλαδή το κόστος είναι τη στιγμή αυτή με το ρεύμα εκεί που έχει πάει είναι τουλάχιστον ένα 20% φθηνότερα από ότι αυτό που αγοράζουμε απ' έξω. Τουλάχιστον ένα 20%. Πάμε τώρα λοιπόν, βγήκε ο κύριος στην αρχή και είπε μπράβο στο Μητσοτάκη που θα μας δώσει ένα 70. Να δούμε αν αυτό είναι ένα 70.
0: Νομίζω σκοπτικά το είπε.
1: Αλλά δεν ξέρω πώς το είπε. Δηλαδή ειλικρινά ούτε για αστεία δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει φέτος το χειμώνα. Ούτε για αστεία δεν μπορώ να το φανταστώ. Τι έρχεται δηλαδή όσον αφορά την Ελλάδα. Ειλικρινά. Και θέλω να κάνω μία τοποθέτηση και να πω το εξής. Αυτά που λέω δεν τα λέω γιατί έχω κανένα όφελος, ούτε γιατί θα πάρω απολύτως τίποτα. Εγώ δεν είμαι τρολάκι να παίρνω τα 50ράκια σε κάθε μήνυμα που στέλνω ή κάθε τηλέφωνο που κάνω. Εγώ αυτά που λέω τα λέω μέσα από την καρδιά μου. Δεν ξέρω πόσα χρόνια θα ζήσω ακόμη. Εύχομαι ο ελληνικός λαός να μην ξανακάνει το λάθος που έκανε πριν 7,5 χρόνια. Να πει ότι όσο εδώ και μην παρέκει και αν χρειαστεί ας κάνουν λοιπόν και 3 κόμματα να κάνουν κυβέρνηση. Να κάσουν κάτω, να βάλουν το ποπό τους, λοιπόν όλα τα καθάρματα και να πούνε αυτή είναι η Ελλάδα, αυτός είναι ο ελληνικός λαός, αυτή είναι η σωτηρία του Έλληνα. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για το καλύτερο της Ελλάδος και όχι να είναι ένας και να δίνει τα λεφτά στους πολιτούς. Ακούσατε προχτές τι έγινε. Βέβαια, υποτίθεται ότι η Τέρνα τώρα λέει, θα κάνει μηνύσεις, λέει, γιατί αυτά που γράψανε είναι λάθος κτλ. Δισεκατομμύρια έχουν πάρει από τις τράπεζες. Δεν ξέρω αν ποτέ τα επιστρέψουν. Οι εταιρείες οι μεγάλες, 10 εταιρείες είναι ουσιαστικά, είναι 10 εταιρείες. Λοιπόν, τα οποία λεφτά αυτά θα έρθει η ώρα να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Ας σκεφτεί λοιπόν, κάποτε, εάν θυμόσαστε, είπα για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που βάλαν τα σίδερα μπροστά για να φαίνεται, είναι δηλαδή από έξω που λέει μια παροιμία μπέλα μπέλα και από μέσα κατσιδέλα, κάτι τέτοιο δεν
0: έχει
1: μια
0: παροιμία.
1: Ναι, από έξω μπέλα μπέλα και από μέσα κατσιδέλα. Λοιπόν, και σας είπα τότε, και βγήκε ένας και είπε, μα δουλεύουν 10.000 εργάτες. Και σας είπα ότι προσέξτε, γιατί το κάνανε αυτό δώρο. Γιατί ήταν στη μάνα τους, για τη μάνα τους το κάνανε, για την ψυχή του πατέρα τους, για ποιον. Λοιπόν, σκεφτείτε τι σας είπα τότε και βάλτε το τώρα. Και θα δούμε στην πορεία. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω, πολύ γρήγορο. Λοιπόν, σας είχα πει ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν και Σεπτέμβρη. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα για τον Νοέμβρη, μπορεί να είναι μικρή, ένα 30%. Να πάμε τέλος δηλαδή για να γίνουν οι εκλογές. Αλλά υπάρχει και το 30%.
0: Το Νοέμβριο του 2027.
1: Τώρα.
0: Νομίζω ότι έχει απομακρυνθεί τελείως αυτό το
1: Νοέμβριο. Δεν έχει απομακρυνθεί.
0: Εγώ έλεγα ότι θα γίνει.
1: Για σκεφτείτε λίγο, θα σας πω. Είναι μικρή βέβαια η πιθανότητα, είναι ένα 30%.
0: Ένα 30% δεν είναι μικρή πιθανότητα, είναι μεγάλη.
1: Εντάξει.
0: Το 5% είναι μικρή πιθανότητα.
1: Θα σας εξηγήσω.
0: Για πείτε.
1: Όλο το μυστικό είναι η λέξη billion.
0: Α, λέτε για τις υποκλοπές.
1: Εάν οι υποκλοπές προχωρήσουν και δεν κάνουν πάλι καμία γυριστή, γιατί εδώ έχουμε μάθει ότι τέρμα. Η δικαιοσύνη είναι μόνο για τον απλό πολίτη. Εάν χρωστάς μια κλίση εσύ, εγώ, μπορεί να πάμε και μέσα. Τι, δεν έχουμε να πληρώσουμε την κλίση, τέρμα μέσα. Λοιπόν, αν χρωστάμε στην εφορία 5.000, τι έχουν να χάσουν. Δεν βαριέσαι, βάλ τον και αυτόν μέσα. Λοιπόν, αν χρωστάς κάτι εκατομμύρια ή αν είναι δική τους κολλητή, μια χαρά είναι όλα. Μια χαρά. Εάν λοιπόν η δίκη ξεκινήσει, γιατί όπου να είναι, τον άλλο μήνα να ξεκινήσει η δίκη του Μπίλια. Κάτι ακούγεται ότι πάνε να πάρουν αναβολή, κάτι ακούγεται τέτοιο.
0: Σε κάποια στιγμή θα ξεκινήσει πάντως.
1: Πάνε να κάνουν τέτοιο κόλπο. Λοιπόν, αν ξεκινήσει, καθόλου απίθανο μέσα στον Οκτώβριο να προκηρύξει εκλογές. Καθόλου απίθανο, σας λέω.
0: Δύσκολο, το βλέπω πολύ πλέον. Α, θα το δούμε, εντάξει.
1: Εγώ προσωπικά
0: εδώ
1: το βλέπω.
0: Που το είχα δηλαδή πει για Οκτώβριο, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά εντάξει, το βλέπω.
1: Το βλέπω μέσα στον Οκτώβριο, γιατί ξεκινώντας όλη αυτή η ιστορία με το πετρέλαιο, που δεν φταίει το πετρέλαιο. Δηλαδή, αν σαν χώρα ήμασταν οργανωμένοι, είχαμε οργανωθεί και οι εναλλακτικές μορφές, θα μπορούσαν, αν υπήρχε οργάνωση, αν υπήρχαν μπαταρίες, αν δεν δίναμε το ρεύμα στη Βουλγαρία, αυτό που περισσεύει και η Βουλγαρία μας το πουλάει εμάς. Τότε, ειλικρινά, θα υπήρχε μία περίπτωση να δούμε καλύτερες μέρες όσον αφορά την Ελλάδα. Και η Ελλάδα πλέον πρέπει να τελειώνει, για μένα προσωπικά, το ένα κόμμα. Τέρμα το ένα κόμμα. Τελειώσαμε. Εδώ έχει να κάνει ότι τρεις, με ποιο σκεπτικό, το σκεπτικό το δικό μου και διαχρονικά πάντα ήταν το εξής. Ότι έλεγα, αφού ρε παιδιά λέτε ότι όλοι είναι κλέφτες, δεν λέμε όλοι μωρέ οι κλέφτες οι ίδιοι είναι. Κάποιοι που δεν πάνε να ψηφίσουν, δεν λένε μα τι να ψηφίσω, όλοι οι ίδιοι είναι. Ωραία λοιπόν, ας είναι λοιπόν τρεις, ας είναι τέσσερις. Ο ένας να προσέχει τον άλλον. Όταν υπάρχουν πολλοί κλέφτες, παίζεις χαρτιά σε ένα τραπέζι και υπάρχουν τέσσερις κλέφτες και παίζουν τέσσερα άτομα, ο ένας κλέφτης προσέχει τον άλλον μην τον κλέψει. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου, ακόμη και αν το δω και στην πυρίμπα. Δηλαδή αυτός που ξέρει να κλέβει, θα κλέψει. Όταν είναι τέσσερις όμως και οι τέσσερις είναι κλέφτες, ο ένας κλέφτης προσέχει τον άλλο να μην κλέψει. Αυτή είναι η άποψή μου. Και έτσι μπορεί να γίνει κάτι, γιατί μέσα από πολλές σκέψεις μπορεί να βγει μια θετική σκέψη.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τον ελληνικό λαό. Χάρηκα πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Σύντομη διακοπή, πάμε στον κύριο Δημήτρη αμέσως μετά. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: 48 λεπτά μετά τις 11 στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Αθήνα, ελάτε.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο ζήτημα του καφενείου του χωριού και τα 50 ευρώ. Ποιος υπουργός το είπε, γιατί μετά έχω να πω πολλά. Ναι, τι είπε.
0: Τώρα πρέπει να βρω ακριβώς. Υπάρχει μια στόχευση στις απομακρυσμένες περιοχές που κλείνουν ATM.
1: Ναι.
0: Και επειδή υπάρχει, ας πούμε, μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που αποτελείται από πολλά χωριά και έχουν κλείσει τα ATM και μπορεί να έχουν μείνει ένα-δύο, ας πούμε, και οι αποστάσεις είναι μεγάλες, να μπορεί κάποιος να προμηθεύεται ένα μικρό ποσό, 50, δεν ξέρω πώς, θα δούμε τώρα.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Τώρα, συνήθως το χωριό, ένα χωριό, έχει καφενείο, μπακάλικο, δεν έχει δηλαδή πολλές πηγές.
1: Ναι.
0: Ένα mini market, θέλω να πω, δεν είναι ένα χωριό 70-80 κατοικών, δεν έχει σούπερ μάρκετ.
1: Γνωστό.
0: Έτσι, έχει μία, δύο, τρεις εμπορικές πηγές. Δεν ξέρω ούτε τι κίνητρο μπορεί να δώσει για να πηγαίνει κάποιος να παίρνει ένα πεντάρικο από αυτά τα μαγαζάκια. Το μαγαζάκι δεν το λέω υποτιμητικά.
1: Να σας το πω εγώ. Ναι. Να σας το πω εγώ. Λοιπόν, αυτό το σύστημα θα έρθει από τη Γερμανία, το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όταν ο πελάτης μπει σε ένα σούπερ μάρκετ και πάει και αγοράσει 5 ευρώ ένα πράγμα, 10 ευρώ. Παίρνουμε κάτι 10 ευρώ. Όταν φτάσουμε στο ταμείο, λέμε στο ταμείο, στο ταμεία, τα 10 ευρώ τα τρόφιμα που πήρα και θα ήθελα ακόμα 200 ευρώ. 200 είναι το όριο. Ο κύριος υπουργός δεν είπε λεπτομέρειες, σας θα σας πω εγώ.
0: Ξέρετε εσείς τις λεπτομέρειες πώς θα εφαρμοστεί στα χωριά?
1: Ξέρετε πώς θα παίρνουν τα λεφτά και τη διαδικασία. Να σας την πω τώρα.
0: Δηλαδή, όχι, μισό λεπτό, εγώ να σας κάνω τη διαδικασία, την ξέρω. Εμένα η απορία μου είναι άλλη. Εάν πάνε 10 συνταξιούχοι στο καφενείο να πάρουν από ένα πεντάρικο, θα έχει να δώσει 10 πεντάρικα?
1: Όχι.
0: Αλλά
1: θα μπουν στην κάρτα του μέσα.
0: Μα στην κάρτα του είναι μέσα.
1: Ναι, η κάρτα θα μπει μέσα για να πληρώσει. Πριν μπει η κάρτα στο POS, POS δεν λέγεται αυτό το μηχάνημα που βάζει την κάρτα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το POS θα αντικαταστήσει τα αυτόματα μηχανήματα των δρόμων, όπως τα αντικαταστήσει.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτηση που σας κάνω. Θέλω να σηκώσω 50 ευρώ.
1: Ναι. Θα πείτε
0: στον
1: στο μπακάλι,
0: ναι.
1: Ποιο συνεχεί.
0: Ναι.
1: Θα του πείτε θέλω 50 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχουν περάσει 10 πριν από
0: εσάς, τι θα γίνει?
1: Θα του πείτε δεν έχω να σας δώσω 50 ευρώ, θα μπουν στην κάρτα σας κατευθείαν με το πίνσα.
0: Μα στην κάρτα, μου είναι ήδη. Εγώ θέλω 50 ευρώ στο χέρι. Από την κάρτα μου θα μου τα δώσει.
1: Δεν ξέρω αν θα έχει το ταμείο.
0: Μα αυτό σας λέω.
1: Εγώ λέω
0: το ATM, μισό λεπτό, το ATM αυτό εξυπηρετεί. Πηγαίνω και σηκώνω 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αν πάω στον καφετζή και μου πει δεν έχω γιατί περάσανε 10, ποιος θα μου το δώσει το πεντάρικο?
1: Θα μπει αυτόματα.
0: Πού να μπει κύριε μου, στο χέρι μου το θέλω. Πού να μπει, είναι στην κάρτα μου.
1: Θα πάτε σε άλλο μαγαζί, ξέρω εγώ.
0: Α, εντάξει, καλά, τώρα δεν είναι κουβέντα αυτή που κάνουμε.
1: Καλά.
0: Θα πάμε σε άλλο μαγαζί, στο χωριό, σε πόσα μαγαζιά θα πας?
1: Κοιτάξτε, τα παράπονα σας.
0: Όχι, μα μου το λέτε σαν να είναι κάτι φυσιολογικό στη Γερμανία, στο σούπερ μάρκετ και εδώ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στο Βόλο στο σούπερ μάρκετ. Χαίρο πολύ. Εδώ μιλάμε για το χωριό τώρα.
1: Εκεί θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Μα εκεί είναι το θέμα.
1: Ναι, θα είναι δύσκολα.
0: Μα αυτό σας εξηγώ. Το να το γίνει στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν με ενδιαφέρει. Προφανώς και δεν έχω πρόβλημα να πάω να τα πάρω. Είτε τα πάρω από το σούπερ μάρκετ, είτε τα πάρω από το ATM. Ίσα-ίσα που μπορεί στο σούπερ μάρκετ να το βρω και ανοιχτό ώρα που δεν θα βρω το ATM. Εγώ γύρναγα προχτές πριν από ένα μήνα.
1: Σας άκουγα. Ναι,
0: μα τώρα ήμαρτον.
1: Ναι.
0: Να μην μπορεί να σηκώσει ένα πενιντάρικο να πληρώσει.
1: Συγγνώμη, όταν ψάχνετε εκείνο το βράδυ.
0: Ναι, τι έπρεπε να κάνω?
1: Εάν ήσασταν στη Γερμανία, θα πηγαίνατε.
0: Μα δεν είμαι στη Γερμανία όμως, κύριε Δημήτρη.
1: Αν ήσασταν.
0: Πέρασα από την Αμερικανική πρεσβεία μέχρι το Γέρακα 4 δήμους και δεν μπόρεσα να βρω μηχάνημα.
1: Ναι, ναι, αν ήσασταν κάπου αλλού θα πηγαίνατε σε ένα βενζινάδικο να πάρετε τα
0: ναι, λεφτά. Ναι, δεν είμαι όμως κάπου αλλού. Και αν εγώ στην Αθήνα δεν μπορώ να σηκώσω ένα 50 στις 5 το πρωί στο ναι. χωριό, πώς θα πάω να πάρει 50?
1: Ωραία, συμφωνώ. Έχετε δίκιο αυτό και αυτό να το λύσει η κυβέρνηση. Δεν θα το λύσουμε
0: αυτό
1: εμείς.
0: Συζητά, αυτό συζητά. Όχι. Εγώ απλά λέω, εκφράζω την απορία. Μακάρι να έχει η μπάνκα ο καφετζής και ο Μπακάλης 150 και να δίνει. Αλλά αποκλείεται. Πού να τα βρει?
1: Μπορεί να τον τροφοδοτεί κάποιο ποσό η τράπεζα κάθε μήνα. Μπορεί. Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ πήρα για να πω ότι το σύστημα λειτουργεί.
0: Και άμα μπει κανείς μέσα και το κάνει καλοκαιρινό, θα τρέχει μετά.
1: Δεν ξέρω, εγώ ό,τι ήξερα σας το είπα.
0: Κλείνουν τα ATM για να μπει. Εδώ Δήμος, χωριό, πληρώνει αυτή τη στιγμή που σας λέω το νίκη και το χώρο και το νίκη για να μην κλείσει το ATM. Αυτά είναι καραγιοζηλίκια.
1: Γιατί τα βγάλανε τότε στη Γερμανία από τις απομακρυσμένες περιοχές? Γιατί τα βγάλανε λόγω ληστείες. Γινόταν ληστείες και τα ανάγκη.
0: Δεν τα βγάζουν λόγω ληστείων, για λόγους οικονομίας τα βγάζουν. Για έχετε ακούσει εσείς καμία ληστεία σε κάνα χωριό να έχουν. Παλιά πηγαίνανε και παίρνανε τα ATM και δεν μπορούσαν να βγάλουν τα λεφτά γιατί ήταν ίσημα δεμένα ή τα είχαν εκεί με τα χρώματα. Ξέρω εγώ τι. Εγώ χρόνια έχω να ακούσω για ληστεία ATM.
1: Στο εξωτερικό γίνονται.
0: Εγώ μιλώ για την Ελλάδα.
1: Δεν μιλάω για την Ελλάδα εγώ. Εγώ μιλάω για το καινούριο σύστημα που θα έρθει. Και εξηγήσεις και λεπτομέρειες στην κυβέρνηση. Εγώ είπα το σύστημα που θα έρθει.
0: Εντάξει.
1: Και όπως κάνανε και με τα ταχυδρομεία. Τι κάνανε με τα ταχυδρομεία?
0: Τι κάνανε, για πείτε μου.
1: Ναι.
0: Μεγάλη
1: τα μήκο. Μεγάλα πολυκαταστήματα σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι. Άντε πάλι με τα πολυκαταστήματα.
1: Ναι, εκεί μέσα μπήκαν τα ταχυδρομεία. Νοικιάσανε από τις εταιρείες. 5 τετραγωνικά.
0: Εδώ οι κλείσαν ή τα πήραν ιδιώτες, δεν πήγανε σε κανένα πολυκατάστημα μέσα.
1: Έχει το μολ Βουλιαγμένης, μου είπανε.
0: Ωραία, θα φύγει ο άλλος από την Άρτα να πάει στο μολ Βουλιαγμένης. Τι να σας πω τώρα, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, πάση περιπτώσει να μην σας.
0: Μα μου λέτε τώρα το μολ Βουλιαγμένης.
1: Ναι.
0: Εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη περιοχή που έχει συγκεκριμένο αριθμό κατοίκων και που είναι μέσα στον αστικό ιστό. Το θέμα είναι τα ΕΛΤΑ στην Άνω Τραχανοπλαγιά που κλείσανε. Πού πρέπει να πάει ο συνταξιούχος για να πάρει τη σύνταξή του? Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ξέρω, μπορεί να το βάλει η κυβέρνηση στο φούρνο του χωριού. Δεν ξέρω.
0: Δεν καταλάβατε. Τα ΕΛΤΑ δεν ανήκουν πλέον στο κράτος. Τα πήραν ιδιώτες.
1: Ναι, τα πήραν ιδιώτες.
0: Αν ο ιδιώτης λοιπόν δεν έχει όφελος να νοικιάζει εκεί που υπήρχε το ΕΛΤΑ που πήγαινε ο ταμείας και μοίραζε τη σύνταξη, το κλείνει. Τέλος.
1: Έχετε δίκιο, κύριε. Λοιπόν,
0: το θέμα δεν είναι να έχω δίκιο, το θέμα είναι να εξυπηρετεί τον κόσμο.
1: Ναι. Αν θέλει κάποιος κύριος από τη Γερμανία για να με καλύψει και εμένα αυτά που είπα, να πάρει ένα τηλεφωνάκι.
0: Μα δεν αμφισβητώ αυτά που λέτε.
1: Και να μας πει πώς λειτουργεί ακριβώς το σύστημα.
0: Μισό λεπτό. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Αλλά μου μιλάτε για μια κοινωνία
1: που είναι, δεν έχει καμία σχέση με
0: που
1: μια
0: είναι αλλιώς δομημένη. Και το ανάγλυφο της Ελλάδας σε υπηρετικό επίπεδο στα χωριά είναι τελείως διαφορετικό από τη Γερμανία.
1: Αυτά πρέπει να τα πει κάποιος στον Υπουργό.
0: Έτσι, γιατί υπάρχουν χωριά τα οποία είναι πολύ μακριά και από νοσοκομεία και από κέντρα υγείας και από τράπεζες και από, θέλω να πω που ένα χωριά και από νοσοκομεία και από κέντρα υγείας και από τράπεζες και από, θέλω να πω που ένα χωριό ας πούμε 40-50 κατοίκων που οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι ακόμα και τα

0: 35 πήγαινε έλα, για να του γράψουν φυσιοθεραπείες. Είναι πρόβλημα.
1: Φυσικά είναι πρόβλημα.
0: Έτσι. Είναι πρόβλημα.
1: Είναι τόσα χιλιόμετρα, φυσικά.
0: Ναι, γιατί είναι 35, διότι δεν έχει στην περιοχή του, δεν υπάρχει γιατρός που να μπορεί να του γράψει φυσιοθεραπεία. Αν λοιπόν πρέπει να πάει στα Χανιά από την περιοχή που βρίσκεται για να του γράψει. Και, όχι, το λέει ο άνθρωπος. 35 και 35. Έχει αυτοκίνητο. Ο άλλος όμως δεν έχει. Πώς θα πάει? Έχουν γιατρό στο χωριό, ο οποίος όμως η ειδικότητά του δεν επιτρέπει να γράψει φυσιοθεραπείας. Βάλε έναν γιατρό που να μπορεί να γράψει κάποιες συγκεκριμένες. Να γράψει φάρμακα και κάποιες εξετάσεις για να μην ταλαιπωρεί το κόσμος. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα τα πράγματα έχουν μια λύση.
1: Ναι, όλα. Ναι.
0: Αλλά πρέπει να ασχοληθείς.
1: Φυσικά πρέπει να ασχοληθείς. Εγώ, ό,τι ήταν να σας το πω, το είπα.
0: Ευχαριστώ,
1: αν
0: κύριε
1: θέλει
0: Δημήτρη.
1: Να πείσει κανένας άλλος.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Λοιπόν. Λέει εδώ ο Γιάννης ότι έχω την ευθύνη, λέει, γιατί ακούγονται fake news. Στη Γερμανία, λέει, δεν ανοίγει κανένα νέο εργοστάσιο Λιγνίτη. Και μου το φέρνει αυτό ως παράδειγμα, ανεβάζοντάς μου μία, στέλνοντάς μου ένα μία.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μία καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού.
15: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού έχει τεθεί η Ευρωπαϊκή Ναυτική Αποστολή Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των επιθέσεων των Χούθη. Ασφικτικές είναι εν τω μεταξύ πιέσεις στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα. Το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία απειλεί να προκαλέσει σοβαρό έλλειμμα στροφοδοσία αργού πετρελαίου, ενώ εκτοξεύει διεθνώς την τιμή του. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την πορεία της προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία επισήμανε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Την επιβολή ενός πανευρωπαϊκού φόρου υπερκερδών σε εταιρείες ενέργειας συζητούν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ενώ σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Κλιμακώνει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Άγκυρα. Υπερπτήσεις πάνω από τη Ρο και τη Ζουράφα πραγματοποίησαν 4 τουρκικά F-16, εκ των οποίων 2 οπλισμένα και 1 ντρόουν. Αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά μαχητικά. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ειδική πλατφόρμα για την εποπτεία της ιατρικής διαφήμισης και ψηφιακό κωδικό στην είσοδο των ιατρείων, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν για ποιες υπηρεσίες έχουν άδεια, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Πρόκριση για τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας μετά την επικράτησή του με 92-90 επί της Φενέρμπαχτσε. Στις 8 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης που απέκλεισε με 98-95 στην παράταση τη Ντουμπάι. Για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 90-69 τη Γαλλική Μπουργκ.

0: και ο ΠΑΟΚ νίκησε με 199 την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα βροχή στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε και μέρα, 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 19 πια έχει ο μήνας. Λοιπόν, επειδή συζητάμε πολύ για το λιγνίτι και για να τελειώνει λίγο το παραμύθι, γιατί δεν γίνεται, δεν υπάρχει, πώς το λένε, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλείσιμο του λιγνίτι, της παραγωγής. Έτσι, υπάρχει πολιτική δέσμευση της Ελλάδας να κλείσει όλες τις λιγνητικές μονάδες το αργότερο στο 2028. Έχουμε 26, θυμίζω. Ωστόσο, εκείνοι οι οποίοι εμπορεύονται το λιγνίτι αποφάσισαν να κλείσουν και την τελευταία μονάδα στην Πτολεμαϊδα φέτος. Αυτό είναι μια συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε, να συζητάμε ώρες για το γιατί, πώς και αν. Και για το αποτύπωμα του λιγνίτη και στο περιβάλλον και για τα πάντα. Δεν υπάρχει όμως καμία δεσμευτική οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουν λοιπόν οι Γερμανοί που δεν ανοίγουν νέες λιγνητικές μονάδες, που οι Γερμανοί παράγουν λιγνίτη τίποτα μπροστά σε εμάς, έτσι. Συγκριτικά σε σχέση με μεγέθους κράτους, εκτάσεων κτλ. Και παραγωγικής δύναμης. Βλέπουν λοιπόν ότι δεν πάει καλά το πράγμα και σου λέει θα τα κρατήσουμε λίγο ακόμα ανοιχτά παρά το ενεργειακό αποτύπωμα και το περιβάλλον και διότι αυτό. Και εμείς είμαστε μάγκες και τα κλείνουμε γιατί τα έχουμε λιμένα όλα. Εγώ δεν μπορεί για την οικονομία να είναι αυτό το σωστό. Μπορεί να γίνεται γιατί η μονάδα στην Πτολεμαϊδα θα γίνει φυσικό αέριο. Προφανώς κάποιοι θα ωφεληθούν από αυτό. Και βεβαίως το φυσικό αέριο μετά θα διοικητευτεί στα νοικοκυριά, έτσι δεν είναι. Όμως όχι αυτό το παραμύθι. Τέλος με το παραμύθι. Είμαστε υποχρεωμένοι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να είχαμε να λέγαμε. Υπάρχει μια πολιτική δέσμευση για το 28. Τα κλείνουμε νωρίτερα ή μπορούμε να ανταποκριθούμε. Πάρα πολύ ωραία. Καμία αντίρρηση. Πάμε. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Αν υπάρχει πρόβλημα, εκείνοι που αποφασίζουν να κλείσουν 2 χρόνια νωρίτερα, εάν δεν μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, θα πρέπει μετά να λογοδοτήσουν. Αφού είχαμε άλλα 2 χρόνια, γιατί? Αν δεν μπορέσουμε, μπορεί να πάμε και να είμαστε οι καλύτεροι του χωριού. Μακάρι. Κύριος Βασίλης από τον Πλαδάμανο, ελάτε κύριε Βασίλη.
1: Φίλε Μανώλη, καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε Βασίλη.
1: Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και με μεγάλη χαρά την καλημέρα μου στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Την κυρία Βάσια μας, ναι.
1: Κυρία Βάσια, μάλιστα. Μανώλη, ξέρεις ότι στην πατρίδα μας το προϊόν, το πιο πολύ παραγόμενο προϊόν, δηλαδή που παράγεται σε τέτοιες ποσότητες που δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις καταναλώσουμε, ξέρεις ποιο είναι?
0: Είναι.
1: Η βλακεία.
0: Έχουμε.
1: Μανώλη,
0: ναι.
1: Αν δεν έχει ρε φίλε στο χωριό ο καφετζής να σου κάνει την ανάληψη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πας στο παγκάρι της εκκλησίας να κάνεις την ανάληψη, και αν σου δώσει το πίνο παπάς έχει καλός. Αν δεν σου δώσει, πηγαίνεις και δεν βρίσκεις τη λύση, αλλού πας στο Τζέλικα, κάπου θα βρεις ρε φίλε να κάνεις μια ανάληψη.
0: Η Στάνη ένα POS θα έχει, δεν μπορεί να μην έχει.
1: Έτσι είναι. Μανώλη,
0: πώς θα φάνε σαν τα ζώα.
1: Έτσι ρε φίλε, μπράβο ρε, χαίρομαι. Μανώλη, όταν σε μια χώρα σκοτώνουν τα πρόβατα για να σώσουν τη φέτα, θα ακούσουμε τα πάντα ρε φίλε. Όλοι κατηγορούν το σύστημα χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι το σύστημα είμαστε όλοι εμείς ρε Μανώλη. Έτσι δεν είναι? Όλοι κατηγορούν τους πολιτικούς και στην εκπομπή σου ότι και καλά δεν κάνουν κάτι για τον κόσμο, αλλά αποποιούνται παράλληλα την ευθύνη της δημιουργίας τους, χωρίς να παίρνουν χαμπάρι ότι η πολιτική είναι ο καθρέφτης τους ρε Μανώλη. Είναι έτσι, η πραγματικότητα δεν είναι αυτή?
0: Δεν είναι.
1: Μανώλη, είναι, γιατί δεν την παίρνουν χαμπάρι όμως? Μανώλη, όταν πάψεις να παραδίδεις την ευθύνη της ζωής σου έξω από σένα, τότε πάβεις και να παραδίδεις και τη δύναμή σου. Ανέλαβε λοιπόν, φίλε Μανώλη, την ευθύνη της ατομικής σου δημιουργίας, πας και γλιτώσεις από τους πιερακάκηδες. Μανώλη, λένε ότι δεν καταλαβαίνουν τι θέλει να πει αυτός ο τύπος όταν σκογιονάρει λέγοντάς τους αυτά που προαναφέραμε πριν. Δηλαδή ότι όποιος χρειάζεται λεφτά στο χωριό θα πηγαίνει στο καφενείο ή στο μπαγκάρι της εκκλησίας για ανάληψη. Καλά να πάθουν.
0: Η εκκλησία δεν είπε κανείς, για κανένα μπακάλικο.
1: Εντάξει, το ίδιο πράγμα.
0: Από την εκκλησία δεν πας να πάρεις λεφτά.
1: Ενδεχομένως να έχει το μπαγκάρι.
0: Από την εκκλησία δεν πας να πάρεις λεφτά, αφήνεις το δίσκο.
1: Μανώλη, καλά να πάθουν ρε φίλε. Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτοί οι ίδιοι που διαμαρτύρονται σε σένα σήμερα είναι αυτοί οι ίδιοι που ψηφίζουν κάθε τετραετία ρε φίλε, αυτούς τους ίδιους που σήμερα τους κάνουν πλάκα και θα συνεχίσουν να καλαμπορίζουν μαζί τους. Ξέρεις γιατί? Αφού σου λέει έχουμε να κάνουμε με πρόβατα. Σαν πρόβατα θα τους συμπεριφερθούμε για να μας ξαναψηφίσουν. Γιατί αν αλλάξουμε τη συνταγή και τους συμπεριφερθούμε σαν πραγματικούς ανθρώπους, ενδεχομένως να τους κακοφάνει και την επόμενη φορά μην τυχόν και μας ψηφίσουν. Δηλαδή μην τυχόν και προβληματιστούν και μπορεί και να μας ψηφίσουν.
0: Δεν καλομάθουν κιόλας και έχουμε μετά άλλα.
1: Έτσι, μπράβο, μπράβο. Οπότε η συνταγή θα παραμένει η ίδια και θα τους κάνουν πλάκα μέχρι τη Δευτέρα παρουσία, ρε Μανώλη. Μανώλη, η μαγιά ενός ανθρώπου δεν φαίνεται στα λόγια, αλλά στην αλλαγή της συμπεριφοράς του απέναντι στους ασύμφορους πολιτικούς, ρε φίλε. Το θέμα όμως, ξέρεις ποιο είναι? Ότι μαζί με αυτούς την πληρώνουμε και εμείς, ρε φίλε, χωρίς να φταίμε. Αλλά δεν πρόκειται να βάλει, ρε φίλε, ο Έλληνας μυαλό. Αυτά τα μπαρμπάρια που διαμαρτύρονται συχνά πυκνά στην εκπομπή σου είναι αυτοί οι ίδιοι, Μανώλη, που πριν 4-5 μήνες σηκωθήκαν από τα χαράματα και πήγανε να ψηφίσουν στις εσωτερικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας πληρώνοντας και 12 ευρώ παράβολο, ρε Μανώλη. Λοιπόν, δεν έχω δίκιο που τους λέω καλά να πάθουνε. Και όχι μόνο αυτά, να πάθουνε και χειρότερα.
0: Λέτε.
1: Ε, βέβαια. Μπας και καταλάβουνε ότι αυτά που κάνουνε είναι τα λάθη τους. Θα τα αντικαταστήσουν με κάτι σωστό, ρε Μανώλη. Μανώλη, όταν εσύ έχεις 20 χαζούς στην εκπομπή σου, υπάρχει κανένας λόγος να την αλλάξεις στην εκπομπή σου, ρε φίλε? Αφού αυτή η καθημερινή δεν ξεκολλάνε από σένα, δεν θα προβληματιστείς να την αλλάξεις? Μήπως τους κακοφανεί και ψάξουν για καινούργιο ραδιοφωνικό στέγη και τους κάζεις?
0: Κανονικά δεν πρέπει όμως.
1: Ας το κανονικά. Ποιος σου είπε ότι η Ελλάδα δουλεύει σαν κανονικό κράτος? Δουλεύει η πατρίδα μας σαν κανονικό κράτος, ρε Μανώλη. Προχθές μάθαμε ότι όλοι αυτοί οι φορτωμένοι πηγαίνουν σε γιατρούς καρναβάλια για να γίνουν δίθεν νέοι. Υπάρχει, ρε φίλε Μανώλη, άνθρωπο στον κόσμο που κατάφερε να φρενάρει τον χρόνο? Όχι. Εμείς εδώ προσπαθούμε να το καταφέρουμε. Τόσο μυαλό δεν έχουμε, ρε φίλε, σαν κάτι για αυτή τη χώρα. Πώς μπορείς να τραβήξεις χειρόφρονο στον χρόνο, ρε Μανώλη? Γίνεται. Άρα λοιπόν, ό,τι παθαίνουμε, το παθαίνουμε γιατί γουστάρουμε να το πάθουμε. Και γιατί να μας χαλάσουν το χατήρι αυτοί οι τεμπέληδες καρεκλοκένταυροι, ρε φίλε? Σου βρήκαμε πρόβατα. Στα πρόβατα θα να συμπεριφερθούμε. Δεν λέω άλλα, Μανώλη. Να σε καλά, σε αγαπάω.
0: Καλό βράδυ, κύριε Βασίλη, να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Ιωάννης από τα Σπάτα, ελάτε, κύριε Ιωάννη.
2: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη. Χαίρομαι που μιλάμε.
0: Και εγώ.
2: Θέλω να σας πω με πολύ λίγα λόγια μια περιπέτεια υγείας που μου προέκυψε ξαφνικά από την Κυριακή το απόγευμα.
0: Ελάτε.
2: Μέχρι την Τετάρτη. Είχα πάει στην Άπακτο που έχουμε εκεί ένα σπιτάκι ημιτελές. Είχα πάρει και το παιδί μαζί και έκανα κάποιες δουλίτσες. Εν τω μεταξύ πάσχω από κύλη, αυτή την κύλη που οφείλεται σε άθληση και σε καταπώνηση.
0: Ναι.
2: Ότι το είχαμε λύσει, το είχαμε λύσει. Γιατί όταν ένιωθα ότι πάει να βγει το έντερο από το σημείο της κύλης, σταμάταγα, έκανα κάποιες μαλάξεις μόνος μου και την ανέτασα, δηλαδή τη...
0: Ναι, υπάρχουν τρόποι, ναι.
2: Ναι.
0: Μέχρι ενός σημείου, βέβαια.
2: Την Κυριακή το πήρα είδηση ότι ξεκινάει. Ευτυχώς δεν είχα φάει και πολύ, δεν τρώω πολύ. Τρώω λίγο και συνέχεια. Γι' αυτό το λόγο. Λέω κάποια στιγμή να πάω να την ανατάξω. Καθυστέρησα να πάω. Αυτό είχε προχωρήσει. Έφτασε σε απίστευτο επίπεδο, περίστοιξη. Και αποφασίζω να φύγω, με όση δύναμη μπορούσα να επιστρατεύσω, ναι, να πάω στο κέντρο υγείας να φάξω. Έφτασα εκεί, άφησα τα αμάξια απ' έξω και μπήκα μέσα. Ήταν μια νεαρή γιατρός, η οποία μόλις το είδε μου λέει: «Κύριε, αυτό δεν ανατάσσεται, πρέπει να πάτε χειρουργείο επιγόντως». Και ξεκινάει η διαδικασία. Καλή ασθενοφόρο, με παίρνει, εφημέρευε το νοσοκομείο του Ρίο απέναντι, πρέπει να περάσουμε γέφυρα και η φεριμπότ, και φτάνω στο νοσοκομείο, μπαίνω σε ένα θάλαμο, έρχεται μια μικρή γιατρός, γιατί είναι πανεπιστημιακό το νοσοκομείο και υπάρχουν νεαροί γιατροί ειδικευόμενοι, μου βάζει έναν ωρό να χαλαρώσω και τα λοιπά, μήπως και γίνει ανάταξη. Η ανάταξη δεν γινότανε. Κάποια στιγμή, γύρω στις 4 το ξημέρωμα, έρχεται ο χειρούργος που ήταν επιμελητής της κλινικής, της χειρουργικής. Το βλέπει, μου λέει: «Επιγόντως χειρουργείο». Τώρα, λέω: «Μα εγώ τόσα χρόνια δεν κάνω χειρουργείο, γιατί έχω ζάχαρο, έχω υπερτασία, έχω κολπική μαρμαρική, έχω 1000 και φοβάμαι την άρκωση κτλ».
0: Ναι, κατανοητό, αλλά αν κινδυνεύει η ζωή σας, προφανώς θα πρέπει να κάνετε χειρουργείο.
2: Τρεις ώρες μου λέει θα κρατήσει. Λέω είναι εφικτό. Χωρίς να πει δεύτερη κουβέντα, φεύγει. Μέσα σε μισή ώρα, κύριε Μανώλη, γίνανε οι ακτινογραφίες, η αξονική, η αιματολογική διάγνωση και με ανεβάζουν απάνω. Και κόντευε η ώρα 5, ημέρωμα Δευτέρα. Μπαίνω στο χειρουργείο και βλέπω μία ομάδα από 8 άτομα πανέτοιμους, ημέρωμα, σε τέλεια λειτουργία. Να μιλάνε συνθηματικά. Ξεκινάω, έλεγε ένας, είμαι έτοιμος, έλεγε άλλος. Το έχω. Με τα μάτια, τάκ να κοιτάζονται. Μέχρι να με πάρει εμένα η αναισθησία να... Όπως το λένε οι νάρκωσοι, παρατήρησα ένα χειρουργείο που μου έκανε τρομερή εντύπωση και θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς τους επιστήμονες. Τόσο καλοκουρδισμένη μηχανή δεν είχα δει. Τέλος πάντων, γίνεται η επέμβαση και τα λοιπά.
0: Έτσι, να ξέρετε πάντως ότι έτσι λειτουργεί έτσι λειτουργούν τα χειρουργεία.
2: Που κάνει τρομερή.
0: Οι χειρουργικές ομάδες που βρίσκονται σε κάθε βάρδια είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει συνήθως πολύ μαζί, γνωρίζει ο καθένας το ρόλο του και είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Και ως γενική γνώση αλλά και από προσωπική εμπειρία, γιατί και εγώ ένα χειρουργείο που έκανα τον Ιανουάριο, όταν με βάλανε μέσα στο χειρουργείο και μέχρι να κοιμηθώ, δηλαδή για 2-3 λεπτά, επειδή υπήρξε ένα ζήτημα, γιατί ήταν ένα βαρύ χειρουργείο το οποίο χρειάστηκε να μου πάρουν και να πάρουν και αρτηρία, και επειδή προφανώς είχα πίεση και πετάχτηκε το αίμα στην αρτηρία, ο ίδιος ο χειρουργός ήρθε, ο άνθρωπος που με χειρούργησε ήρθε και έκανε τον καθετηριασμό της αρτηρίας, δηλαδή έπεσε πάνω κατευθείαν με το που είδε ότι υπήρχε ζήτημα και με καθησύχασε, γιατί το κατάλαβα, δεν είναι εντάξει. Και μου λέει: «Εντάξει», μου λέει, «είμαστε εντάξει και τώρα», μου λέει, «θα κοιμηθείς». Και στο «και τώρα θα κοιμηθείς» ήταν και το τελευταίο πράγμα που άκουσα.
2: Ξυπνάω λοιπόν στο θάναμο ανανύψεων, ήταν μέσα πάλι αυτή η ομάδα, λέγανε ανέκδοτα, μιλάγανε δυνατά, αού και τα λοιπά. Ξυπνάω, λέω: «Τι φασαρία είναι αυτή, ρε παιδιά?» Και μετά συνειδητοποίησα λένε μπράβο, ξύπνησε, ωραία, φεύγουνε και μένει ένας γιατρός περίπου μισή ώρα μαζί μου να μου βάζει λίγο οξυγόνο, να με ψιλοψάχνει κτλ. Αυτό ήταν μια πολύ θετική εμπειρία, δεν την είχα ξαναζήσει, δεν είχα ακούσει κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
2: Έρχομαι τώρα στο δεύτερο, το αρνητικό. Θάλαμος θεραπείας. Είμαστε 5 άτομα, χειρουργημένοι, ακούς βογγητά από παντού και μπαινοβγαίνουν κάτι νεαρές νοσοκόμες, μέσα έξω κτλ. Οι οποίες δεν μιλάνε καν, έρχονται, σου τρυπάνε τη φλέβα, βάζουν ωρό, βγάζουν ωρό, φεύγουν, ξανάρχονται. Ξαφνικά μου λέει μία, ενώ είχα δώσει τα δεδομένα μου, παίρνετε χάπια για την καρδιά? Λέω ναι. Λέει τι χάπια? Λέω αυτό και αυτό. Λέει πόσα μιλιγκράμ είναι? Λέω δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Λέει πού τα έχετε τα χάπια σας κύριε, πού τα έχετε? Λέω στο αυτοκίνητο. Κατεβείτε να τα πάρετε, μου λέει.
0: Πώς θα κατέβει, θα βρίσκεται χειρουργημένος.
2: Πού να πάω στο αντίριο, στην αφακτό απέναντι? Τι μου λέτε, λέω, για όνομα του Θεού. Φεύγει. Μετά από λίγο έρχεται με ένα χάπι, σε ένα σακουλάκι. Πάρτε αυτό να το πιείτε. Και κάθε με σταυρωμένα χέρια και με κοιτάει. Εγώ δεν μπορώ ούτε να σηκώσω το κεφάλι μου. Λέω, συγγνώμη, λίγο νεράκι έχετε, λέω, σε ένα ποτηράκι με ένα καλαμάκι, λέω, να το ρουφίξω. Λέει, δεν έχουμε καλαμάκια και ποτηράκια εμείς εδώ. Δεν έχετε νερό? Δεν έχω, λέω. Και μου φέρνει ένα μπουκάλι 1,5 λίτρο και κάθεται και παρακολουθεί αν θα καταφέρω να πιω γουλιές. Και να μην κάνει ούτε μία κίνηση, να με πιάσει από το χέρι, να με τραβήξει λίγο. Άρχισε, τρέχαν τα νερά πάνω μου, δεν με πειράζει εμένα. Μου λέει, έχετε βραχή και τα λοιπά. Δεν πειράζει, κορίτσι μου, και σκόνη και φεύγει. Έρχεται μια άλλη. Της λέω, μπορούμε να σηκώσουμε λίγο το προσκέφαλο του κρεβατιού? Λέει, δεν ξέρω πώς σηκώνεται. Για όνομα του Θεού, λέω, έχει ένα λεβιέ εδώ. Να το κάνουμε λίγο έτσι, να σηκωθώ λίγο, γιατί ζαλίζομαι. Είμαι εντελώς οριζόντια. Με πόνους αυτά τώρα. Όχι κύριε, λέει, δεν μπορώ. Δεν ξέρω. Και πάει δίπλα σε μία άλλη και την ακούω που της λέει, σου είπα εγώ ότι κάποιο στραβόξυλο θα βρεθεί εδώ πέρα. Λέω, συγγνώμη, εμένα λέτε στραβόξυλο? Και όνομα του Θεού, λέω, τι γίνεται εδώ? Τι πράγματα είναι αυτά? Να έχει τους επιστήμονες απάνω να είναι τέλειοι σε όλα και κάτω να γίνεται αυτός ο χαμός. Η καθαρίστρια έξι ώρα το πρωί μπαίνει μέσα με σφουγγαρίστρα, πάτε και κατουράτε την τουαλέτα και έχει κυτρινίσει το πάτωμα και είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Οι άλλοι δεν μιλάγανε, ήταν πατρινοί, τέσσερις και εγώ. Λέω, συγγνώμη, μας προσβάλλετε κατά αυτόν τον τρόπο? Ποιος πάει στην τουαλέτα? Εμείς έχουμε καφετήρες όλοι. Λέει, είναι βρώμικα εδώ μέσα και όλο καθαρίζω. Καθαρίστρια. Ασέβεια. Λέω, μας προσβάλλεται. Είναι ντροπή αυτό που κάνει. Τέλος πάντων, την τελευταία μέρα, Τετάρτη, πρωί,
0: συγγνώμη,
2: των νοσηλευτριών, με τα χέρια έτσι, ήταν και θεόρατη, μου λέει, κύριε, σήμερα παίρνετε εξιτήριο. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, σηκωθείτε από το κρεβάτι, πρέπει να το πάρει άλλος. Να το απολυμάνω, να το ετοιμάσω. Λέω, εγώ κουπλαρά, περίμενα να περάσουν οι γιατροί και τα λοιπά. Δεν μπορώ να φύγω. Πρέπει να δω τους γιατρούς. Όχι, λέει, τελειώσαμε. Λέει, πήγαινε. Λέω, συγγνώμη.
0: Εντάξει, είναι προφανώς, τώρα δεν είναι συμπεριφορά αυτή.
2: Φωνάζει ένα νεαρούλι εκεί, έρχεται, μου πετάει το εξιτήριο στο πρόσωπο. Λέω, γιατί το κάνετε αυτό? Λέει, ακούστε, κύριε, ακούστε. Εδώ είστε φιλοξενούμενο. Λέω, συγγνώμη, το δημόσιο νοσοκομείο είμαι φιλοξενούμενος? Κανού. Ποιος με φιλοξενεί, εσείς? Προπήλιο. Λοιπόν, λέει, θα το συζητήσουμε το θέμα σας. Πολύ σοβαρά. Λέω, δεν έχω να συζητήσω.
0: Συγγνώμη, τι εννοεί, τι είπα να πει, θα συζητήσουμε το θέμα σας, δεν καταλαβαίνω.
2: Τι να συζητήσω? Ότι πρέπει να φύγω γιατί περιμένει άλλος ασθενής. Βρες άλλο κρεβάτι. Ή περίμενε μία ώρα να φύγω. Έκανα το λάθος και έφυγα. Με πόνους, με περίμενε και ένας φίλος που με έφερε στην Αθήνα. Έπρεπε να κάτσω στην καρέκλα και να περιμένω να έρθει ο γιατρός που θα έρχονταν, γιατί δεν πήρα και οδηγίες.
0: Μα το εξιτήριο συνοδεύεται από οδηγίες, δεν γίνεται.
2: Ναι, δεν πήρα τίποτα. Και πιστεύω ευθύνεται αυτή η προϊσταμένη, η οποία όλες αυτές τις μέρες ούτε καν εμφανίστηκε πουθενά. Ερχόντουσαν τα κοριτσάκια. Λίγα λίγα εκεί φεύγανε, ερχόντουσαν, προσβάλλανε συνέχεια. Και λέω, κοίτα να δεις, που λες ο εργαζόμενος, το προσωπικό που είναι σε ένα άλλο επίπεδο πιο κάτω, που πρέπει να είναι πιο ευαίσθητο, πιο ανθρώπινο, πιο λαϊκό, και την αλαζονία και το σφυλάκι, το άγριο και τα λοιπά να το έχει ο γιατρός, και γίνεται το ανάποδο. Εγώ αυτό
0: είναι. Την αλαζονία δεν πρέπει να την έχει κανείς, όχι ούτε ο γιατρός, ούτε κανένας.
2: Αυτό το πράγμα, δηλαδή να σου μιλάει ο γιατρός σαν να είσαι ο πατέρας του, να σε σέβεται, να σε προστατεύει, να κάνει τα πάντα, να ρισκάρει, γιατί η επέμβαση ήταν ρίσκο. Και να πάνε όλα καλά, χάρη στον άνθρωπο και στην ομάδα του, και να έχει από κάτω.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Το χάλι. Τέλος πάντων. Συγγνώμη τώρα, ναι, αυτά που λέγατε για το Λιγνίτη είναι όλα σωστά. Έτσι είναι. Αποθήκευση ηλιακής ενέργειας δεν έχουμε. Πετάμε. Και δυστυχώς ο παραλογισμός έχει ξεπεράσει τα όρια. Προεξοφλούμε δάνεια με χαμηλό επιτόκιο για να δανειστούμε ξανά με ψηλότερο. Ευχαριστώ κύριε Παρδάλη, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ κύριε Άννινη και εσείς.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Τάσο, τη διάβασα την ιστορία. Εντάξει, τι να σας πω. Είναι φοβερή ιστορία αυτό. Η κυρία Γεωργία από τη Θεσσαλονίκη, λέτε κυρία Γεωργία.
4: Καλημέρα σας κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κυρία Γεωργία.
4: Λοιπόν, ξέρετε, οι περισσότερες κατοικίες στη Θεσσαλονίκη έχουν αέριο. Το κόστος του αέριου έχει ανέβει πάρα πολύ. Δεν ακούω όμως να συζητάμε καθόλου για αυτό το πράγμα, παρά μόνο το κόστος του πετρελαίου. Τι συμβαίνει? Δηλαδή, εμείς δεν πρέπει να κάνουμε επιδότηση για αυτό το πράγμα?
0: Νομίζω ότι έχει επιδότηση και για αυτό, και για το αέριο. Αλλά ναι, επειδή οι περισσότερες κατοικίες είναι ακόμα στο πετρέλαιο, δίνεται βάση σε αυτό. Γιατί η πλειονότητα των κατοικιών στη χώρα είναι ακόμα στο πετρέλαιο. Το αέριο, ναι, πια σιγά σιγά αντικαθιστά το αέριο σιγά σιγά το πετρέλαιο, αλλά νομίζω ότι είμαστε ακόμα, να μην πω σε πρόημο, είμαστε όμως ακόμα νωρίς στο θέμα της αντικατάστασης.
4: Όπως και να είναι, δεν θα δούμε πόσοι είναι, θα δούμε ποιοι είναι, και πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Η ενίσχυση νομίζω ότι αφορά όλους τους τύπους ενέργειας.
4: Αν συμβαίνει αυτό, δεν το ξέρω, πιθανό να είναι έτσι. Τώρα, όσον αφορά το πεντάρικο που θα παίρναμε από το καφενείο. Το δικό μου χωριό δεν έχει καφενείο. Από πού θα το πάρω?
0: Τι έχει το χωριό? Για πείτε μου. Το δικό σας το χωριό τι έχει λοιπόν?
4: Το δικό μου το χωριό είναι στο Σκαλοχώρι, Βοΐου, Κοζάνης.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, δεν έχει καφενείο.
0: Τι έχει?
4: Από πού θα πάρω εγώ το πενιντάρικο?
0: Τι έχει? Έχει μπακάλικο, έχει φούρνο, τι έχει?
4: Έχει μπακάλικο, έχει 30 άνθρωποι, είναι όλο και όλο.
0: Τίποτα.
4: Μέσα στο
0: χωριό. Δεν θα πάρετε. ATM έχετε?
4: Δεν θα πάρω.
0: ATM έχετε, μηχάνημα έχετε? Τραπέζις. Μηχάνημα τραπέζι.
4: Έχω, ναι.
0: Υπάρχει μηχάνημα τραπέζις. Θα παίρνετε από την τράπεζα. Ορίστε.
4: Ένα λεπτό. Η τράπεζα τα παίρνει 20 χιλιόμετρα.
0: Α, 20 χιλιόμετρα. Εντάξει, αυτό.
4: Να έπαιρνα καλύτερα, θα έλεγα, να παίρνω από τον παπά της εκκλησίας. Νομίζω ότι εκεί.
0: Από τον παπά, ωραίο.
4: Εκεί θα υπήρχαν περισσότερα λεφτά να πάρουμε. Γιατί ο καημένος ο καθετής, πού να τα βρει τα δεκάλεπτα?
0: Πείτε μου εσείς. Ποιο είπατε ότι είναι το χωριό σας?
4: Σκαλοχώρη Βοΐου.
0: Σκαλοχώρη Βοΐου, μάλιστα.
4: Σκαλοχώρη, σκάλα.
0: Σκαλοχώρη, σκαλοχώρη Βοΐου, αυτό, ναι.
4: Το καλοκαίρι έχει κόσμο. Το...
0: Ναι, 35 άτομα το χειμώνα. Να σας πω. Θα ζητήσετε να σας βάλουν ένα μικρό πουλμανάκι, 35 άτομα να χωράνε, 50 είναι τα συνήθως, να σας κάνει εκδρομή τα 20 χιλιόμετρα, να πηγαίνετε να κάνετε ανάληψη, να γυρνάτε. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Είναι αστεία πράγματα αυτά, εντάξει.
4: Να σας πω, τα περισσότερα ορεινά χωριά στην περιοχή μας είναι έρημα, κύριε Πεδάλη. Στην κυριολεξία είναι έρημα. Δεν υπάρχει κόσμο στα χωριά πλέον, τέρμα αυτό. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Α, και ευτυχώς βεβαίως που είμαστε και στη σωστή πλευρά της ιστορίας και έχουμε φτηνά πετρέλαια, φτηνά αέρια, τα πάντα είναι πάρα πολύ καλά. Έτσι, ακριβώς.
0: Γενικώς η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι ένα σημαντικό ζήτημα.
4: Ναι,
0: πρέπει,
4: βέβαια,
0: να, πρέπει πάντα να... ναι.
4: Είναι, φυσικά βεβαίως. Δηλαδή έχουμε πανικοβληθεί πώς θα περάσουμε το χειμώνα φέτος. Τα αλήθεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί εσείς είστε και ορεινά, οπότε είναι, θέλω να πω, το καύσιμο ούτως ή άλλως το χρειάζεστε πολύ περισσότερο από ότι εμείς στα αστικά κέντρα προφανώς.
4: Υπάρχουν τα ξύλα και η κατάσταση εκεί λίγο. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ, κυρία Γεωργία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σκαλοχώρη Βοΐου, θα τα σημειώνω για να ξέρουμε. 20 χιλιόμετρα. 20 και 20, 40. Δεν το λες και λίγο. Δεν το λες και λίγο. Η κυρία Ιρώ από την Αθήνα. Ελάτε, κυρία Ιρώ.
5: Καλησπέρα σας, κύριε Παυδάκη.
0: Γεια σας, κυρία Ιρώ.
5: Σας ευχαριστώ.
0: Δεν έχω κάνει κάτι.
5: Δεν ασκείτε λογοκρισία.
0: Λογοκρισία, γιατί
5: δεν ασκήσω. Δεν μεροληπτείτε.
0: Ούτε, δεν έχω διάθεση ούτε για το ένα ούτε για το άλλο.
5: Το ξέρω και αυτό το αποδεικνύεται. Γι' αυτό και εγώ το λέω. Να και πρέπει καλά να το λέμε αυτά τα πράγματα. Είμαι 76 έτης γραία. Λοιπόν.
0: Όχι και γραία.
5: Εκπλήσωμαι για την άγνοια και τη μη γνωστική επάρκεια ακροατών ή συμμετεχόντων στη συζήτηση. Λέτε να ήρθουν από άλλο πλανήτη αυτοί οι άνθρωποι.
0: Όχι.
5: Τι γνωρίζουν από επαρχία οι σημερινοί, ρημαγμένοι, εγκαταλελειμμένοι.
0: Αν κάποιος δεν έχει ζήσει στην περιφέρεια, δεν μπορεί να γνωρίζει, κακά τα ψέματα.
5: Δεν πρέπει να βγαίνει και να λέει τότε.
0: Καλά τώρα, αφού ξέρετε ότι στην Ελλάδα έχουμε όλη γνώμη και άποψη για τα πάντα.
5: Κάποτε.
0: Αφού τα ξέρουμε όλα.
5: Ναι, μα τι διαφώναζε κάτω η Χούντα. Ξέρετε τι λέω τώρα στον εαυτό μου. Βρε ανόητο πλάσμα, δεν είδε τα χειρότερα. Λοιπόν, η επαρχία. Εγώ ανήκω, γεννήθηκα σε μια κομμόπολη, τότε είχε 6.000 κατοίκους, τώρα έχει 2.500. Δήμος, συγκεντρώνει 5.000. Το ορεινό απόκουρο. Λοιπόν, η κομμόπολη είναι το Θέρμο. Αν το έχετε δει ποτέ, αν έχετε πάει. Πρωτεύουσα της Πάλε ποτέ Αιτωλικής Συμπολιτείας. Εκτεταμένη αρχαιολογική χώρη, οι οποίοι δεν καταδέχονται οι αρχαιολόγοι. Είναι πολύ μακριά. Το κράτος των Αθηνών.
0: Ναι.
5: Μόνο η Αθήνα είναι.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, δεν καταδέχονται. Έχει ρημάξει το σύμπαν. Δεν υπάρχει ΔΕΗ. Δεν υπάρχει τράπεζα, δεν υπάρχει ΟΤΕ, δεν υπάρχει ΕΛΤΑ. Τα σχολεία ρημάζουν.
0: Δεν υπάρχουν όλα, στην Κομμόπολη όλα αυτά.
5: Ακριβώς.
0: Των 2.000 κατοίκων.
5: Ο δήμαρχος ένα ATM.
0: Των 2.000 κατοίκων, ξαναλέω.
5: Ακριβώς. Ακριβώς. Μπορείτε να πάτε να τα
0: πείτε. Όχι, δεν αμφισβητώ. Να μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν είναι το χωριό τώρα. 2.000 κάτοικοι είναι.
5: Είναι το Αγρίνιο. Είναι... 29 χιλιόμετρα μακριά τα Αγρίνιο.
0: 29 χιλιόμετρα είναι. 29 χιλιόμετρα είναι μακριά, δεν είναι κοντά.
5: Ναι, και επειδή αφού υπάρχει το Αγρίνιο, σας παρακαλώ. Πήραμε το πρωτοδικείο από την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Τη σβήσαμε μαζί με άλλα πράγματα την Ιερά Πόλη. Το καμάρι του νομού και του έθνους μας. Δεν νομίζω, η ΜΕΤΑ έρχεται μετά. Το πήραμε το πρωτοδικείο για κομματικούς λόγους και τέτοια. Δεν θέλω να προχωρήσω σε περισσότερα, γιατί θα μας σκοτώσουν. Λοιπόν, μήπως ζήσαν ποτέ στην επαρχία ή στην ακροατέα. Ποια καφενεία, ποια κοινοτικά γραφεία, ποια αστυνομία. 52 χωριά δεν έχουν συγκοινωνία. Δεν έχουν παπά. Δεν έχουν γιατρό, δεν έχουν δάσκαλο, δεν έχουν τίποτα. Καφενεία δεν υπάρχουν. Το καφενείο καφενείο, αν υπήρχε καφενείο, το καφενείο θα ζωντάνε με το χωριό, θα πήγαινε και κανένα άλλο. Θα κάτσει. Γιατροί, όσοι δεν του αρέσει η Αθήνα ή δεν του θέλει η Αθήνα. Τη θέση των ανθρώπων έχουν πάρει οι λύκοι, τα τσακάλια, τα αγριογούρουνα.
0: Πολύ ωραία.
5: Προφοράνε μέρα μεσημέρι. Τι να πω τώρα αυτά. Είναι εγκλήματα ετών. Όταν είναι στη φιλία, όταν ένας μαθητής είναι του 4, ναι, δεν μπορεί να τον στέλνει στο πανεπιστήμιο εσύ.
0: Κανονικά.
5: Συγγνώμη που το λέω όλο αυτό. Κάποτε, όταν ο μαθητής είχε κάτω το 8, τον κατευθύνανε προς τέχνη. Γιατί υποτιμητική είναι η τέχνη.
0: Όχι βέβαια.
5: Ναι.
0: Γιατί δεν τη έχουμε... χρησιμοποιούμε την τέχνη.
5: Πέστε τα. Δεν έχουμε ούτε χτίστες ούτε τίποτα. Εκεί είναι μερικοί ερασιτέχνες που το παίζουν εξερόλες.
0: Μα αυτό λέτε. Που θέλει να κλείσει ραντεβού με ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, μπογιατζή. Και σου λέει, κάλεσα εγώ κάποιον και μου λέει, ναι, να έρθω, μου λέει, αλλά το Νοέμβριο, μου λέει, θα ξεκινήσουμε. Ποιο Νοέμβριο, του λέω.
5: Ναι, και μετά.
0: Μέχρι τότε, μου λέει, είμαι κλεισμένος.
5: Και μετά, μπορεί να πιάσει και φωτιά, χτύπα ξύλο. Γιατί δεν ξέρουν οι περισσότεροι, το καταλαβαίνετε, δηλαδή με γνώση των πραγμάτων αυτών. Λοιπόν, τα κορόιδα, τους παράβλοχους, έτσι μας λένε, τους θυμούνται κάθε εκλογή. Φεύγοντας, αποστρέφουν το βλέμμα με τα βδελιμία. Τα νοσοκομεία, τίποτα. Έχουν παρκάρει, σας είπα. Αστυνομία 4-6 άντρες στην Κωμόπολη. Δεν είναι και άντρες, μισές είναι γυναίκες. Πληρώνουν το τμήμα για να κάνουν άλλες δουλειές στα γύρω χωριά. Είναι κοιταμένη η περιοχή. Έλεος. Δημοκράτες της Βουλής. Ποια δημοκρατία. Γιατί είναι δημοκρατία. Μόνο αν θέλουν με ξένο DNA θα καταντούσαν διαδοχικά και σταδιακά η αλήθεια αυτή, σε αυτό το χάλι, αυτή τη χώρα. Γιατί είναι κι άλλοι. Είναι το απόκουρο που σας λέω, για το οποίο σας μιλώ, τη ορεινή ναυπακτία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τους δρόμους, την ερημιά, την εγκατάλειψη, ποιο, τίποτα. Ούτε παπά δεν έχει. Μας πείσαν ότι είμαστε ζήτουλες, δούλοι, καθυστερημένοι οι Ευρωπαίοι, οι βάρβαροι. Η ούνη να μην συνεχίζω κι άλλα. Γεφύρια της τουρκοκρατίας. Άρχοντες που κουβέρνουν. Δεν ξέχασαν να πάρουν τον τόπο μας τα 3 ποτάμια από την Ετωλοκαρνανία, τα 2 για την Αθήνα. Εντάξει, και χρειάζονται για τον πληθυσμό. Το 3ο για τα ντάτα. Εμείς όλοι ο πληθυσμός εκεί πίνουμε νερό από γούρνες. Είναι θολό από, πώς το λένε, από γεωτρήσεις. Η τρεχονίδα, λέει, θα πεπελωθεί με ανεμογεννήτριες. Είναι πρόγραμμα αυτό. Είναι natura, λέει, όμως, το Ραμσάρ μέχρι τώρα. Και εμείς δεν μας αφήνανε να πάρουμε νερό από τη λίμνη.
0: Ναι.
5: Το ξέρετε. Τώρα δεν είναι natura ή Ραμσάρ. Και ανεμογεννήτριες, αυτό δεν να μας πούνε. Τι να σας πω, τι να σας πρωτοπώ. Ένας ολόκληρος νομός και τα 2/3 πίνει νερό θολό. Είναι τόσα τα προβλήματα, κύριε Παρδάλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Υποβάθμιση. Ένας πανέμορφος τόπος. Να ξεκινά ένα λεωφορείο την ημέρα στο Θέρμο. Την πόλη αυτή των 2.500 κατοίκων. Ένα λεωφορείο την ημέρα. Δηλαδή αυτή είναι η φροντίδα των κυρίων αυτών. Πήγαν ποτέ σε αυτή την επαρχία να δούνε τι συμβαίνει εκεί. Ή έρχονται γύρω-γύρω κολονάκι ελληνικό και κυφισιά. Απλώς να γεμίζουμε τις τσέπες, να με περνάμε καλά και τα λοιπά. Και όλοι αυτοί, όταν γίνει πόλεμος όμως, πού θα απευθυνθούν αυτοί οι κύριοι, τα κορόιδα.
0: Ναι.
5: Λυπάμαι που είμαι κακιά.
0: Δεν, όχι, δεν είστε κακιά. Συγγνώμη, γιατί το λέτε αυτό.
5: Έχω τόσα πολλά νερά. Ανθούσε η περιοχή μας παλιά. Δεν είναι ντροπή να έρθει νερό, φως, τηλέφωνο την εποχή της Χούντας. Ντροπή. Τότε είδαμε η Κωμοπολή μας. Από πριν δεν είχαμε. Είχαμε το λίχνο.
0: Mm.
5: Και μία ανεμογεννήτρια που έκανε όλη τη νύχτα ντουμπου για να φωτίζει 10 κολόνες στο κέντρο της πλατείας. Και σήμερα μουσείο, το μισό, για να καταλάβετε τι ύψος αρχαιολογικός χώρος είναι, ποιού επίπεδου, είναι μινωικής εποχής και το παλιότερο. Και το μισό αρχαιολογικό μουσείο των Αθηνών έχει εκθέματα του Δήμου του Θέρμου.
0: Ναι.
5: Είναι η πόλη που κατέστρεψε ο Φίλιππος ο Πέμπτος.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, τι να σας πω, ό,τι και να σας πω. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Ερημιά, να δείτε πετρόχτη στα σπίτια. Να δείτε που τα χτίσανε τεχνίτες των υπηρώτες. Να ρημάζουν, να πέφτουν. Τι κάνει αυτό το κράτος για την επαρχία? Μας μάζεψε όλους στην Αθήνα, δηλαδή ένας από τον άλλον. Και μετά, ανεξέλεγκτα έτσι. Είναι δυνατόν, ποια ασφάλεια? Δεν είμαστε ασφαλείς εδώ. Η επαρχία δεν έχει ούτε αστυνομία, τίποτα, πουθενά, ό,τι και να γίνει δηλαδή.
0: Ναι.
5: Τι να απευθυνθείς? Πήγε δικηγόρος, φίλος μου, το Θέρμο αυτές τις μέρες,
0: mm-hmm.
5: να φτιάξει κάποιο χαρτί στην αστυνομία και βρήκε το τμήμα κλειδωμένο. Και άρχισε και φώναζε. Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, αφού πρέπει να αστυνομεύσουν μια περιοχή τεράστια? Πού να τα πω όλα αυτά? Θα με θεωρήσουν τρελή. Δεδομένου του γεγονότος ότι οι κυβερνητικοί δήμαρχοι δεν υδρώνουν και τα αυτιά τους.
0: Ναι.
5: Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω. Ναι. Ποδήλατο δρόμους κοιτάμε να φτιάξουμε. Σε ένα μέρος που δεν κυκλοφοράνε τσακάλια. Αν θέλετε, φιλοξενία θα υπάρχει. Κάντε μια βολτίτσα προς αυτά τα χωριά.
0: Mm.
5: Να δείτε τον παράδεισο. Να ερημώνει, να μην ακούτε τίποτα. Είναι αρρώστια σκέτη δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω που θα πάει αυτή η δουλειά. Μαζευτήκαμε όλοι στην Αθήνα. Κανένα κινητό για την επαρχία. Τη δίνουμε την επαρχία, να την παραδώσουμε πού? Τι σκέφτονται αλήθεια?
0: Ναι.
5: Να μολύσουν πολύχρωμα αυκαριά? Θα πάρουμε τα όπλα?
0: Όχι, τα όπλα δεν θα τα πάρει κανείς, δεν είναι λύση.
5: Όταν η απελπισία οδηγεί στην αυτοδικία. Η απελπισία, όταν φωνάζουμε, υπάρχει δημοκρατία, έτσι. Φωνάζουμε, ψηφίζουμε, κάνουμε, μέσα ακούει κανείς? Όχι. Σε τι διαφέρει από τη Χούντα τότε?
0: Δεν είναι έτσι. Εντάξει.
5: Μας ακούει κανένας, μας δίνει σημασία κανένας? Εγώ είμαι συνταξιούχος του δημοσίου. Τα λέω αυτά. Ξέρετε ότι δεν φτάνει για να βγάλει το 1 τρίτο του μηνός ένας άνθρωπος? Εκεί μας κατάντησαν.
0: Υπάρχει κόσμος πάντως που αυτό που λέτε δεν το πιστεύει.
5: Ποιο δηλαδή?
0: Ότι δεν φτάνει η σύνταξη για το ένα. Ότι φτάνει για το 1/3 του μηνός ή για τα 2/3. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι τα χρήματα είναι αρκετά και φτάνουν.
5: Όταν παίρνει 800-900.
0: Όχι, εγώ το ξέρω. Μην μου το λέτε, το ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το πιστεύουν. Οφείλω να σας το πω.
5: Είναι οι μέτεροι ή αυτοί που έχουν και μάτια. Έχουν και κάτι άλλες πηγές αδήλωτες. Θα τα λέω θέματα δεν ξέρω να πω. Δεν είμαστε όλοι πολιτικοί. Ούτε όλοι των υπουργείων εκεί και των...
0: Καλά,
5: όταν λέμε βαρέα και ανθυγιεινά η Προεδρία και η Βουλή, αυτός που φύτευε καπνά, ο ξυλοκόπος, ο δεν ξέρω ποιος, τι πρέπει να πάρει, επαρδάλλη. Είναι πολλά που πω.
0: Ναι.
5: Βγήκα διευθύντρια Υπουργείου και όχι Υπουργείου σαν πέρα κάτω.
0: Mm-hmm.
5: Τα ξέρω πολύ καλά τα γράμματα και τα παλιά και τα καινούργια και τα απόρριτα και όλα αυτά.
0: Ξέρω,
5: και δεν μπορεί να μου λέει ο καθένας ότι η επαρχία και το καφενείο. Ποια καφενείο καλέ? Αφού δεν έχει σούπερ μάρκετ πουθενά, δεν έχει μαγαζί το χωριό. Είναι 20 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 15 χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα. Παλιόδρομο στην κοινωνία πουθενά, ταξί πουθενά. Πώς θα πάει αυτός πετώντας 80? Λειτουργεί το μυαλό κανενός από αυτούς που βγαίνουν και λένε όνειρα πατηλά, θερινής νυχτός? πρέπει να τα ζήσει κανείς αυτά για να καταλάβει. Συγγνώμη για την αγένειά μου.
0: Δεν υπάρχει αγένεια.
5: Το υψηλόν του τόνου μου. Αλλά ναι. Ανήκω στους ετελεκαρνάνες λογοτέχνες. Λοιπόν, ναι, τα έχω γυρίσει όλα. Τα έχουμε ψάξει όλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Σαν να μην εκπροσωπείται πουθενά αυτός ο νομός. Ο μεγαλύτερος νομός της χώρας, ο οποίος είχε και πανεπιστημιακές σχολές, τις οποίες μετά την πονηριά να ενωθεί, να διασπάσουμε τη Ρούμελη για να πάρουμε τον μεγαλύτερο νομό, να τον ενώσουμε με την Αθαΐα και με τον Πύργο, μας πήραμε και τις σχολές αυτές οι οποίες ήταν πετυχημένες και βραβευμένες του Μεσολογγίου. Πήραν τα πάντα από την Αιτωλά Καρνανιά, τη γδίσανε. Έλεος δηλαδή. Καθούνε για ψήφο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Ιρώ.
5: Επτά, παρακαλώ, 7 υποψήφοι. Μάλλον από το ένα κόμμα. Δεν μπορεί να είσαι 8 χρόνια στην εξουσία και να συμπεριφέρεσαι και ανέβηκες χθες το πρωί και μας βγάνεις λόγο. Πώς είσαι από πού ήρθες. Πήγες ποτέ να δεις, περιόδευσες να δεις, περπάτησες σε κανένα λόγκο, σε κανένα φαράγγι εκεί πέρα ή πας με το ποδηλατάκι στις βατές αποστάσεις. Με 150 γύρω σιχίλιου. Εμείς που ζούμε εκεί, το Πάσχα, κλειδώνουν τις πόρτες να πάνε στην Ανάσταση και γυρίζοντας πίσω βρίσκουν το σπίτι τους άδειο. Αυτό το έχετε αντιμετωπίσει ποτέ?
0: Όχι. Τι να σας πω, ότι αλλήμον.
5: Υγεύτη! Παρδές! Δεν υπάρχει αστυνόμευση. Τι να κάνει και αστυνομία? Τι στην εκκλησία θα είναι για τα παρελώτα των πρωτοβουσάνων που έρχονται να βομβαρδίσουν? Ή θα φυλάνε τα σπίτια μέσα στη Γομόπολη? Αυτό έγινε πρόπερση. Φορτώσανε τα φορτηγά και φύγανε. Και γέρισαν οι άνθρωποι και δεν είχαν ούτε πυρούν να φάνε. Τι να πω, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Μην μου βγαίνουν μερικοί και μου λένε τι γίνεται στη Γερμανία και τι γίνεται σε... Γιατί η Αγγλική επαρχία έχει τα σπιτάκια της, έχει τις βιλίτσες της, έχει το... Έχει τα προγραμματά της, έχει όλα. Οι χώρες κράτησαν το παρελθόν τους αλόβητο, το ωραίο παρελθόν τους. Εμείς θεριζώσαμε την επαρχία, πέραμε στην Αθήνα όσους μπορέσαμε και την εγκαταλείψαμε μετά. Αυτό κάναμε. Δεν συζητάω μόνο για τους σημερινούς, με τη Συρούλα τους όλοι μαζί.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ιρώ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
5: Που το παρατράβηξα.
0: Όχι, όχι.
5: Να είστε πάντα γερός, ευτυχισμένος εσείς και η οικογένειά σας.
0: Όλος ο κόσμος
5: και
0: να έχει υγεία.
5: Να πετυχαίνει αυτό το πράγμα, να μπορεί ο καθένας να βγάζει τα βασανά του και τα σωθικά του.
0: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εσείς, και εσείς. Ο κύριος Βασίλης από την Νίκαια. Μετά τον κύριο Βασίλη θα βάλουμε ένα τραγουδάκι για να πάρουμε μια ανάσα. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
6: Καλησπέρα, κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
6: Κάτι τώρα να πούμε στην προηγούμενη ακροάτρια ότι έχει άδικο.
0: Όχι, δεν μπορώ. Μα την ακούω αρκετή ώρα και με υπομονή. Και δεν μπορείς να φέρεις αντίλογο, γιατί εκφράζει...
6: πόνο, καημό,
0: παράζει. Αυτό, παράπονα. Και είναι μια γυναίκα η οποία είναι από την περιφέρεια, μένει στην Αθήνα, αλλά ξέρει πως είναι η περιφέρεια, οπότε τι να της πεις?
6: Και πονάει την περιφέρεια, ακριβώς αυτό. Το αποκαταγωγή. Τώρα δεν βρίσκει κάτι να πει. Να είναι καλά η γυναίκα μου. Τέλος πάντων. Τι να πω. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, να κάνω εγώ κριτική στη Νέα Δημοκρατία, να συμπληρώνω εσείς όσον αφορά τον Υπουργό Υγείας μας. Καλά πήγε. Θα θέλατε να συνεχίσουμε μέχρι να μου πείτε να σταματήσω?
0: Έλατε, ναι.
6: Καλά, εντάξει, είχαμε μιλήσει τώρα για όλους τους άκηδες κυβέρνουν. Είναι το τρίο που ήρθε από το λαό στη Νέα Δημοκρατία. Τους καινούργιους Νέα Δημοκράτες που δεν πάει να λάβω. Είναι πιο ακραίοι προφανώς από τους τρεις.
0: Δεν ξέρω.
6: Κυρία Κραμέως, κυρία Ζαχαράκη, κυρία Ανάκης και πιο ακραίοι.
0: Θεωρείτε, ας πούμε, ότι η κυρία Ζαχαράκη είναι ακραία? Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι.
6: Η κυρία Ζαχαράκη είναι η υπουργός παιδείας, έτσι δεν είναι?
0: Να.
6: Η πλουρέ παιδεία που θα φέρει, δεν ξέρω αν το έχει φέρει. Το έφερε το παράδειγμα τη Χονολούλου εδώ, προλαβέ. Γιατί ήθελα να κάνω και εγώ κομματική ιατρική, δεν ξέρω.
0: Καλά, η κυρία Ζαχαράκη δεν έχει σχέση με αυτό.
6: Δεν έχει, η κυρία Ζαχαράκη δεν είναι η υπουργό που προωθεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
0: Μισό λεπτό.
6: Τα μικροσκόπικα.
0: Μισό λεπτό τώρα. Αυτό δεν έχει να κάνει με το τι δηλώνει ο καθένας ως τίτλο σπουδών που δεν υπάρχει.
6: Όχι καλέ μου, αλλά νομίζω ότι είναι αμφιβόλου ποιότητα και αν δεν κάνω λάθος το θέμα το έψαξε το ΣΤΕ και βρήκε ότι πολλά από αυτά που έρχονται δεν τηρούν τις προϋποθέσεις.
0: Και τα οποία βέβαια διορθώνονται αυτοστιγμή ή σε σύντομο, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
6: Μακάρι ευτυχώς που γίνεται έλεγχο δηλαδή, αυτό δεν θα σου πω, δεν το είπα ειρωνικά.
0: Προφανώς.
6: Σα είπα, δηλαδή, ειλικρινά, εγώ δεν παραλάβω πω ένα άνθρωπο θα πείσει τη χώρα του το δικό του πανεπιστήμιο για να κάνει μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα για την κυρία Ηρώ, βλέπω εδώ που έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Συνταξιούχο του δημοσίου. Ναι. Γιατί λέει δεν τη ρωτά πόσα παίρνει. Δεν με ενδιαφέρει πόσα παίρνει.
6: Τι σημασία έχει.
0: Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ο συνταξιούχο ή συνταξιούχο του δημοσίου θα κριθεί με βάση το πόσα παίρνει και μου στέλνει ένα ακροατή. Μα ζάλισε, λέει. Δεν μα λέει πώ διορίστηκε. Τι είναι, δηλαδή, ωραία, και πώ διορίστηκε.
6: Τίποτα, αφήστε το, κύριε Παρδάλη, μην σα αναχωράει. Δηλαδή,
0: όχι, δηλαδή, όταν κάποιο μα λέει κάτι που δεν μα αρέσει, γιατί είναι συνταξιούχο του δημοσίου και πόσα παίρνει και μπορεί να παίρνει περισσότερα και πόσα να. Μπορεί να παίρνει, ναι. Και τι σημαίνει αυτό.
6: Θα πρέπει να έχει υπορολογική ενημερωτικότητα.
0: Αν παίρνει περισσότερα από μένα και είναι συνταξιούχο του δημοσίου, πρέπει να γλύφει το Μητσοτάκι ή το Τζίπρα ή τον Ανδρουλάκι.
6: Είναι η σχολή Γεωργιάδη αυτή που σα παίρνει τηλέφωνο.
0: Δεν με νοιάζει τι είναι.
6: Είναι η σχολή Γεωργιάδη που ξεκινάει εσεί που με ρωτάτε, είσαστε του τάδε κόμματο. Η επόμενη ερώτηση είναι. Ναι, βέβαια.
0: Να το κάνω έτσι και εγώ να ρωτάω. Εγώ θα το βάλω όμως. Όχι.
6: Ξέρω ότι δεν το κάνετε.
0: Όχι, εγώ θα το βάλω. Είμαι ομάδες. Είμαι φαγητό. Ποιο φαγητό σας αρέσει. Άμα δεν μου αρέσει το φαγητό που θα μου δηλώνουν, θα το κάνω κούγκι.
6: Το κλείνουμε.
0: Ναι. Θα βάζω ένα φαγητό την ημέρα στο μυαλό μου και άμα δεν μου το λένε, θα κλείνω τη γραμμή κατευθείαν.
6: Τέτοια τηλέφωνα, κύριε Παρδάλη, και τέτοια μηνύματα θα έχετε τώρα. Δηλαδή, από όλα αυτά που
0: τόσα χρόνια δεν έχω τηλέφωνο.
6: Το μόνο που απασχόλησε το αυτό που θέλει το μήνυμα...
0: Ναι, σύντα, είναι συνταξιούχος του δημοσίου, πώς θα παίρνει.
6: Ναι, γιατί
0: μα ιδανικά θα μας δώσει
6: μαζί τα δουλέψαμε. Έχει πόνο και το μόνο που...
0: Όχι μαζί τα δουλέψαμε.
6: Τώρα τι να κάνουμε τώρα, μην πω τη λέξη. Τέτοιες ψυχές υπάρχουν πολλές, δυστυχώς, τι να κάνουμε.
0: Δηλαδή, αν δεν ήταν δηλαδή συνταξιούχος στο δημοσίου και ήταν του ιδιωτικού τομέα, τι θα αλλάζει κάτι.
6: Εγώ παίρνω επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης και η σύζυγός μου μετά από χρόνια. Το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης.
0: Δεν τρέπεστε κι εσείς.
6: Μετά από πολλά χρόνια και θα πάρω να. Καλά, εγώ ντρέπομαι. Τι να σα πω. Θα πάρω μετά από τηλέφωνο και αν θα πω ότι παίρνω επίδομα και κάνω παράπονο, θα έρθει αμέσω στο μήνυμα, ξέρετε ποιο. Τι να μα πει, αφού δουλεύει κι αλλού. Αυτό είναι να μα πει ότι το βγάζει μόνο με 216. Πρέπει και βέβαια δουλεύω άλλο. Και βέβαια προσπαθώ να κάνω μαύρα μεροκάματα. Ο άλλο κάνει τίμια μεροκάματα και πάει να πάρει το δώρο του Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Και είναι από πίσω εργοδότη και το παίρνει. Ή όχι. Στι περισσότερε περιπτώσει. Γιατί
0: γίνεται.
6: Περί άλλων τη ριβάζει.
0: Έχει γίνει.
6: Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο.
0: Έχει καταγγελθεί, είναι γνωστό.
6: Ναι, δεν λέω τίποτα. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο που πάει και κάνει μια δεύτερη δουλειά και ο εργοδότη αφεντικό, ο εργολάβο, ο οικοδόμο του λέει εσύ. Είσαι και λίγο παράνομο που παίρνει το ΚΕΑ. Τι μέρο καταπαίνει. Γιατί αρκετοί από εμά δεν πληρωνόμαστε. Τι να πω, εγώ ζω με τα 2-16.
0: Να, λέει, το επιχείρημα. Ναι, λέει, αφού λέει ότι δεν βγαίνει, να μα πει πόσα παίρνει. Ωραία, και άντε ακριβώς. Και. Μισό λεπτό, και άντε και μα είπε. Θα μην μπορούσα να τη ζητήσω και το εκαθαριστικό για να δω αν λέει αλήθεια.
6: Όχι, το απολαμβάνω εγώ. Πριν σα πω ένα μήνυμα που θα πει τι μα λέει αυτό που τη βγάζει με 2-16.
0: Δεν με τρελάνετε.
6: Όχι, καλέ μου, δεν τρελάσουμε καθόλου. Αλλά τα ξέρετε και
0: άμα δεν μου αρέσει το ποσό, θα ζητήσω να μου στείλουν το καθαριστικό. Και αν και μάλιστα εγώ προτείνω το καθαριστικό να μου το στείλουν μέσω Gov, όχι φωτογραφία, για να είμαστε σίγουροι. Καλύτερα.
6: Θα το κάνω και αυτό.
0: Ναι, γιατί άμα μου το στείλει φωτογραφία μπορεί να το έχει παραποιήσει. Ενώ άμα μου το στείλει μέσω Gov είναι με τη βούλα. Και αν λέει ψέματα, θα τραβήξω και μια καταγγελία.
6: Θα το κερατά. Θα το κερατά. Κάθε χρόνο θα χρειώσω και στεναχωριόμαστε για πράγματα που ξέρουμε ότι συμβαίνουν. Εδώ πέρα προφανώς αυτοί οι άνθρωποι που στέλνουν τα μηνύματα και είναι και τόσο κακοί, Είναι πολύ ευχαριστημένη που αποφάσισε για τη ζωή της, ήταν η κυρία Βούλτεψη.
0: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν αν θέλει, αν κάποιος είναι ευχαριστημένος, καλά κάνει και είναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
6: Από τι?
0: Αν κάποιος είναι ευχαριστημένος από την κυβέρνηση. Εγώ δεν αν θέλει, αν κάποιος

0: Να σας πω κάτι. Εγώ αν και έχω δηλώσει ότι είμαι αριστερός και όλα αυτά.
1: Όλα τα κακά. Όλα τα κακά, κύριε Βασίλη. Αριστερός. Παίρνετε το ΚΕΑ. Εντάξει, κάπου ήμαρτον.
0: Εντάξει, άρα θα το σώσω. Θα το σώσω. Εκτιμώ τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα αρχίζει και γλυκένει λίγο η συζήτηση.
0: Όχι, δεν γλυκένει. Με εκτιμώ γιατί. Τώρα για γέλια είμαστε. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Από το δεύτερο και μετά την μεταπολίτευση. Ειλικρινά. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα παγιωμένο κόμμα. Δεν μπορεί να το σέβεσαι. Τώρα το δεν λέω αυτά, δεν λέω σοβαρά. Έχουν περάσει τόσα και τόσα η Νέα Δημοκρατία, τόσα σκάμενα εβάσματα και εξακολουθεί να είναι και πρώτο κόμμα να βγαίνει αντιπολίτευση αξιωματική μετά από λίγο να έρχεται στην εξουσία. Ένα κόμμα που είναι τόσο παγιωμένο στην ειδήσει του κόσμου. Κάτι πρέπει να λέει, σαν να
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real Night στους 97,8.

0: Πέμπτη για τελευταία ώρα, 2 λεπτά μετά τη μία. Η ομάδα παραμένει όσοι έχει. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο κύριος Βασίλης από την Νίκαια για να ολοκληρώσει. Σιγά, ελάτε.
1: Πεμπτάκι δεν βάλαμε.
0: Όχι, μετά. Εμείς το εμείς πάμε τώρα την κουβέντα στη μέση.
1: Για την κουβέντα τώρα.
0: Ό, δεν είναι έτσι.
1: Δεν νομίζω ότι λέω κάτι. Τέλος πάντων. Τι ήθελα να σα πω όσον αφορά τώρα τα ΚΕΑ και όλα αυτά που είπα. Και κάπου εμπλέκονται και οι δημοσιογράφοι και δεν ξέρω για ποιο λόγο εμπλέκονται. Θα σας πω δηλαδή.
0: Πού εμπλέκονται οι δημοσιογράφοι?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα είναι μια γνώμη αυτή για την άλλη Παρασκευή. Ας πούμε, κοιτάξτε τώρα τα υφυπουργό εξωτερικών, ο κύριος Λοβέρδος δηλαδή. Και υφυπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Μαρκόπουλος. Δηλαδή, να κλάψω, να γελάσω, δεν ξέρω πραγματικά. Δημοσιογράφοι τώρα που πριν να πάρουν αυτές τις θέσεις. Δεν πράξαν το έργο τη κυρία Σπυράκη που πέφτει η μητέρα τη, που κλείσουν η τράπεζα το βράδυ, μανούλα το πρωί που θα σηκωθεί, να βγάλει τα λεφτάκια μα και να τα πα στην Ελβετία. Και, δηλαδή, όσον αφορά το Κέλλικ, είναι η τρίτη διεθνή έκθεση τη Θεσσαλονίκη. Πριν από αυτέ τι δύο, είχε ανακοινωθεί ότι το ΚΕΑ, κύριε Μητσοτάκη, ευχαριστώ, θα ανέβει από τα 2.16 στα 2.50. Έχουν περάσει δύο διεθνεί εκθέσει. Αυτή είναι η τρίτη, δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτό.
0: Πόσο είναι τώρα?

0: 2016.
1: Α, δεν έχει, έχει παραμείνει.
0: Όχι, πριν δύο χρόνια, αυτή είναι η τρίτη. Δηλαδή πριν τρία χρόνια είχε ένα αγγείλιο ότι θα πάει στα 2,50. Τώρα δεν έγινε, δεν δόθηκε, δεν ρωτήθηκε ποτέ γιατί δεν έγινε εκεί. Εννοώ για τις
1: μεταγραφές. Δεν το δω λίγο αυτό, γιατί δεν το θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής.
0: Το άλλο που απασχολεί εμάς πάρα πολύ που είμαστε στο ΚΕΑ είναι ότι από τον καιρό που έφυγε από τους Δήμους στο ΤΕΒΑ, το ΧΕΡΕΣ ΤΕΒΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Και πήγε στην περιφέρεια, θα έλεγα και ο Χαρδαγκάς κουρασμένο. Τα μέρη Ευρωπαϊκή Βοήθεια θα ανέβουν για όσο δεν ξέρουν. Έφυγε από τους Δήμους και πήγε στην περιφέρεια στον κύριο Χαρδαγκά που ήταν πολύ κουρασμένο. Δεν έχει δοθεί. Καταλαβαίνετε ότι όταν παίρναμε τα 200 ευρώ πριν το 2016, αυτή η βοήθεια όσον αφορά τα τρόφιμα και τα ψώνια από τα σούπερ μάρκετ ήταν τεράστια, πόσο μάλλον τώρα. Εδώ έχει καταργηθεί από τότε που ανέλαβε ο κύριος Καρδαλιάς περιφερειάρχη. Ο μόνος περιφερειάρχης, γιατί υπάρχουν και τέτοια τηλέφωνα, που το έχει δώσει είναι ο κύριος Αναρουτάκης στο Ηράκλειο. Ο περιφερειάρχης Ηράκλειο. Δεν υπάρχει απάντηση. Και τώρα θα πω στους δημοσιογράφους. Γιατί πέρα από μένα που έχω ρωτήσει αρκετές φορές, γιατί δεν δίδεται, και απασχολότερα στους δημοσιογράφους. Γιατί σε εμάς δεν απαντάνε. Δηλαδή μια ερώτηση, γιατί δεν δίνουν. Κάποια στιγμή σε πρεμία εκπομπή πέρσι που ήταν ο κύριος Νηφλής, με τον κύριο Στάθη, πήγε ένα μήνυμα. Και το θεωρήσαν πάρα πολύ σοβαρό και θα το κοιτάγανε και θα το ψάχνανε. Και πάλι δεν πήραμε απάντηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι πλέον τέλος πάντων θα φύγει η κουβέντα, θα το κάνουμε μια άλλη εβδομάδα. Η δημοσιογραφία έχει γίνει γνωμοδότηση και θέση και άποψη. Η γνώμη και άποψη και θέση έχουμε όλοι. Από τους δημοσιογράφους θέλουμε όμως ρεπορτάζ, θέλουμε ενημέρωση, θέλουμε αλήθεια. Τη γνώμη μου μπορώ να την πω και τη γνώμη μου δίνεται το βήμα και το σέβομαι να το πω, να πω τη γνώμη μου, ότι είπα να την παιδιάσουμε ιστορία. Πιστεύω ένα δημοσιογράφο όμω όταν λέει τη γνώμη μου δεν ξέρω ποια είναι τη γνώμη που χρειάζεται. Και όταν του ζητάω βοήθεια γιατί δεν έχω απάντηση. Μια βοήθεια. Γιατί δεν μπαίνουμε το ΔΕΒΑ, είναι πάναπλη ερώτηση. Γιατί ενώ μα είπε να μα δώσει 250 ευρώ, δεν μα τα δίνει.
1: Λοιπόν, διαβάζω ότι η εξαγγελία είχε γίνει το Σεπτέμβριο του 2024, όπως είπατε, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Για τη διαμόρφωση του βασικού ποσού στα 250 ευρώ, προγραμματισμένη να τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2025. Από τότε δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση, γιατί δεν έγινε η αύξηση. Η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δεν προχώρησαν σε κάποια επίσημη παραδοχή ακύρωσης. Διαφοροποίησαν τη ρητορική τους, λέει, συνδέοντας άρρηκτα την αύξηση του βασικού μισθού με τη συνολική αναδιάρθρωση των κριτηρίων και διάφορα τέτοια, λόγω, λέει, του λόγω στενότητας σπόρων έχει παγώσει. Έχει παγώσει, λέει, προσωρινά. Δύο χρόνια είναι το πάγωμα το προσωρινό, λόγω στενότητας σπόρων.
0: Ναι. Καταλαβαίνουμε και ειλικρινά, όταν μιλάμε μαζί, να ξέρετε, όσες φορές θα μιλάμε μαζί, όταν σας λέω κάτι, ειλικρινά είναι ψαγμένο από 10 φορές.
1: Όχι, δεν αμφισβητώ, δεν το αμφισβητώ. Απλά το
0: μας παίρνουν από τον ΑΕΔ και μας προσφέρουν δουλειά. Σε εμά.
1: Ναι.
0: Για ανειδίκευτε. Και μα προσφέρουν για μια 600-700 ευρώ, δεν ξέρω πότε μα δίνουν μέσω ΑΕΤ. Αλλά ξέρετε τι μα δίνουν, έτσι. Και αυτό θα γίνει, αυτό θα παίρνουμε τα 600-700 ευρώ, χωρίς αίσθημα για να αποκτήσουμε εμπειρία στα 62 που είμαστε εγώ και στη σύζυγό μου.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, προσφέρουν δουλειά χωρίς ένσημα.
0: Ναι, χωρίς δουλειά από τον ΑΕΤ. Ναι. Ναι, ειδικά τις εποχές θέλετε και θέλετε.
1: Άρα μόνο μισθό ασφάλιση.
0: Μόνο μισθό, ναι. Και δεν προσφέρουν έτσι.
1: Συγγνώμη, και μιλάμε για ανθρώπους που δεν είναι συνταξιούχοι.
0: Όχι βέβαια, δεν είμαστε αγαλέ μου.
1: Άρα, συγγνώμη, πώς θα δουλέψει κάποιος χωρίς ένσημα, τι είναι αυτό.
0: Ισχύει, ξέρετε πόσο ζωή γίνεται.
1: Μα είναι κάποιος που είναι σε ηλικία που κυνηγάει πλέον τα ένσημά του για να συμπληρώσει. Για την εμπειρία.
0: Ναι, έτσι λέει, είναι για εμπειρία. Είναι για απόκτηση εμπειρία.
1: Για την εμπειρία μπαίνω μια φορά στο τρενάκι του τρόμου στο Λούνα Πάρκ. Για την εμπειρία τρώω μια φορά στη ζωή μου κάτι που δεν έχω ξαναφάει. Δεν πάω να δουλέψω χωρίς ένσημα.
0: Είμαστε που είμαστε αδέρφια, δηλαδή κάνετε και γελάει τώρα.
1: Μα τι τώρα ήμαρτον για την εμπειρία.
0: Για την εμπειρία. Για να βγει κάτι να διαψεύσει, εδώ δεν λέω κάτι. Όχι διασταυρωμένο, μα σημαίνει και το λέμε. Δεν είναι ότι. Έτσι είναι το πρόγραμμα.
1: Δηλαδή, ελάτε να δουλέψετε για την εμπειρία.
0: Ενώ είμαστε μακροχρόνια άνθρωποι, καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε το ένσημα. Πιο καλά, μα δεν λέτε, παιδιά, αλλά πάρετε.
1: Καλύτερα να σα πει ελάτε να δουλέψετε, να σα ασχολήσω ένσημα και να μην πληρώνεστε, παρά να σα πει ελάτε να δουλέψετε, να πληρώνεστε, να μην κολλάω ένσημα.
0: Όχι, δεν κολλάω ένσημα. Όλα τα πράγματα, όπω το λένε ακριβώ. Το κοιτάξτε εδώ και αυτό το πρόγραμμα, δείτε, όπω και πριν.
1: Όχι, γιατί εγώ ξέρω ανθρώπου που για να συμπληρώσουν δουλεύουν και κολλάνε τα ένσημά του και δεν πληρώνονται. Δηλαδή έχουν κάνει συμφωνία με την επιχείρηση ότι κοίτα να δείτε, κόλλα μου τα ένσημα. Ναι. Για να μπορέσω να συμπληρώσω τον συντάξιμο μου χρόνο και θα, κατά, δεν τρέχει
0: είναι
1: τίποτα.
0: Τέλος πάντων, είναι συμφωνία μεταξύ των εργαζόμενων και των εργοδότων.
1: Ούτε αυτό είναι σωστό, αλλά τέλος πάντων αυτό το καταλαβαίνω γιατί ο άλλος σου λέει: θέλω 2 χρόνια για να βγω στη σύνταξη, ρε παιδί μου. Έχω τον τρόπο μου να ζήσω αυτά τα 2 χρόνια. Κόλλα μου τα ρημάδο ένσημα να βγω στη σύνταξη. Αλλά να σου πει: δούλεψε χωρίς ένσημα, μα αφού τα χρειάζομαι για να βγω στη σύνταξη.
0: Μα αφού.
1: Αλλά θα μου πείτε: η εμπειρία προηγείται.
0: Η εμπειρία, ξέρετε, είναι στα 62 που σα εμπειρία.
1: Είναι μεγάλο πράγμα.
0: Τέλεσαν αυτά, το πήγα πολύ μακριά. Αυτά που σας λέω, ειλικρινά, είναι διπλατσεκαρισμένα. Το
1: 2016
0: δεν έγινε 2,50 λόγω ελλείψης σπόρων.
1: Είπαμε, λόγω ελλείψης σπόρων.
0: Το 34, ναι, ήταν 34 ευρώ το μήνα. Επίσης το 2016 πάντα μένει στην τράπεζα, ξέρετε. Δεν μπορεί να πάρει 2,16 γιατί η τράπεζα δεν δίνει. Το 16 ευρώ ή τα 6 ή έτσι μένουν στην τράπεζα γιατί η τράπεζα δεν τα λέει. Δεν σου βγάζει ψηλά να πάρει 2,16.
1: Ναι, ας πούμε αν ήταν 2,20 θα μπορούσε να τα πάρει όλα. 2-16 δεν γίνεται. 2-10 μπορεί το όμως.
0: Σα κούρασα.
1: Όχι καθόλου. Ευχαριστώ κύριε Βασίλη. Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Η ζυγός είναι.
0: Ναι, αφού και όπου κεράβει δίπλα. Τι δεν να σα πω. Την Τρίτη βάλα ένα τραγούδι για τη Χονολουλού. Το οποίο έχω νόμιζα ήταν εκεί που πάει τρέλα και δεν πάει αλλού.
1: Δεν ήταν το σωστό αυτό. Είδατε ήταν άλλη Χονολουλού ήταν αυτή.
0: Ένα πυρολέζικο λέει ήταν και πέθανε.
1: Ναι, μπράβο, πυρολέζικο. Είχε μέσα και λίγο.
0: Είχε λίγο,
1: ναι, με, είχε και λίγο Άλπης μέσα.
0: Δεν το άκουσα εγώ.
1: Ναι, ό, καλά, ήταν. Φοβερή στιγμή του ραδιοφώνου ήταν αυτή με αυτό το τραγούδι, πραγματικά. Ήταν ελληνικό, βουκολικό και μαζί ήταν και η οικογένεια Χόφενχάιμ από τη μελωδία της ευτυχίας.
0: Πότε θα το βάλουμε.
1: Θα το βάλουμε. Καλό βράδυ, κύριε Βασίλη.
0: Για την παρέα και για την κουβέντα.
1: Γεια σας.

0: 16 λεπτά μετά τη μία, 2-11-208-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Πραγματικά και σας ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ τώρα τα τρία τελευταία που ήρθαν μηνύματα, μου λένε εδώ για τη ΔΥΠΑ. Η κυρία Λίτσα είναι το πρόγραμμα ΛΗ 30 συν για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και παίρνει το μισθό χωρίς ένσημα. Εγώ είμαι απόφοιτη οικονομικής σχολής και με έστειλε η ΔΥΠΑ σε λογιστικά γραφεία, αλλά μόλις ήταν ΛΗ το πτυχίο δεν με πήρε κανένας. Συγχαρητήρια. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, κυρία Λίτσα. Ο κύριος λέει: έχει δίκιο, κυρία Ελένη. Η ΔΥΠΑ ΛΗ προτείνει σε ανέργους δουλειά χωρίς ένσημα για την εμπειρία. Μόνο ντροπή. Ούτε στο 30 συν το καταλαβαίνω για την εμπειρία. Τι είπα να πει για την εμπειρία. Παιδιά, ένσημα. Δεν είναι μόνο να μπορούμε να φάμε, είναι να μπορούμε να πάρουμε και μια σύνταξη κάποια στιγμή. Αλλά άντε, για μένα είναι λάθος και το 30. Αλλά άντε πες ότι στα 30, ας πούμε, σου δίνει τη δυνατότητα για ένα, ξέρω εγώ, ένα εξάμεινο να κάνεις, να πληρώνεσαι είσαι άνεργος για την εμπειρία. Και στα διάχρονος, τι, ποια εμπειρία. Ποια εμπειρία, μωρέ. 62χρονος θέλει να συμπληρώσει, να πάρει τη σύνταξή του. Ποια εμπειρία. Να μάθει να κάνει τι στα 62 του. Ο κύριος Θανάσης από το ΕΓΑΛ, ελάτε.
1: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη. Καλά.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση. Δόξα τω Θεώ.
1: Πήρα να πω ένα μεγάλο μπράβο στην κυρία Κλειό, η οποία σαν την κυρία Κλειό είναι χιλιάδες. Και πάρα πολύ λίγοι και σκατόψυχοι είναι αυτοί που σου γράφουν στα σχόλια.
0: Μιλέτε.
1: Εντάξει, κακοί άνθρωποι, να τους πω έτσι. Καλό είναι. Δηλαδή, ρωτήσανε τώρα πόσα παίρνει η κυρία Κλειό.
0: Ναι, τώρα μου έχουν στείλει εδώ πέρα. Είναι, ναι, λέει, ναι, επί Πασόκ, ναι, διορίστηκε. Άρα είναι, μπράβο, παλιά Πασοκικιά και γι' αυτό,
1: εντάξει,
0: και.
1: Εντάξει. Και εγώ διορίστηκα το.
0: Και εγώ θα ζητάω πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων για να είμαστε σίγουροι.
1: Κύριε Μανώλη. Κύριε Μανώλη, είμαι 62.
0: Ναι.
1: Το 1987 μπήκα στο Σένμα Δήμου.
0: Το 87.
1: Το 87.
0: Φουλ Πασόκ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Της κλαδικής είστε κι εσείς.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Να τα λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην κλαδική. Λοιπόν, με βάλανε να ποτίζω. Βλέποντας όμως ότι εντάξει τώρα το 87 με το 65 γεννητής, έβλεπα, ας πούμε, ανθρώπους που κατεβαίναν για το μεροκάματο με παντελόνια ερωμένα και έλεγα: ρε μουλάρι, τι κάνεις εσύ εδώ. Κάθεσαι και ποτίζεις τώρα και ο άλλος πάει για το μεροκάματο στην οικοδομή και αυτά. Εν πάση περιπτώσει και πήγα και διάλεξα τα σκουπίδια. Από το 87 μέχρι και σήμερα που μιλάμε, μέχρι και προχθές μάζευα μπάζα. Εν πάση περιπτώσει. Φτάνουμε τώρα στον τελικό να πάρουμε τη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διαπιστώνω πριν έπρεπε να βγω στα 60 με βαρέα αντιγυνά που τα είχα συμπληρώσει, λέω εντάξει μας, διαπιστώνω ότι 6 χρόνια δεν μου κολλάγανε βαρέα αντιγυνά. Το πήρα χαμπάρι μετά από 6 χρόνια όταν πήγα να πάρω ένα χαρτί. Εν πάση περιπτώσει είναι προσωπικό μου, το κατάπια όπως έχω καταπιεί πολλά και λίγο. Ήθελα να πω τώρα με αυτό το τα καφενεία και το πεντάρι αυτά. Δεν είναι μια ωραία δουλειά για έναν αετονίχη να πάω εγώ τώρα, ας πούμε, να πάρω τη σύνταξή μου, ξέρω εγώ, να πάω σε ένα χωριό στη κυρία Κλειό, να πάρω καμιά 30.000, να ανοίξω και ένα καφενείο, να κάτσω εκεί πέρα και να έρχονται κάθε αυτό να μου παίρνουν τη σύνταξη και εκεί πόσα παίρνεις, κυρία Κλειό μου. 2.000 για τον ακροατή το λέω τώρα. 3.000 να σας δώσω... Κυρία Κλειό, 2.950, λέω εγώ τώρα. Δεν θα μου πει...
0: Ναι, δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει έτσι, αλλά ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Κύριε Μανολή, να είσαι σίγουρος ότι θα λειτουργήσει έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην δαγκώσουν, να μην βρεθεί κάποιος. Ξέρεις, δεν έχω τώρα, αλλά ξέρεις, θα ψάξω να βρω, γι' αυτά έχω αυτά τώρα, τα θέλεις. Ο άλλος την ανάγκη του...
0: Λέτε.
1: Κύριε Μανολή.
0: Δυσκολεύομαι.
1: Ελλάδα είμαστε.
0: Δυσκολεύομαι.
1: Όχι, όχι, όχι, κύριε Μανολή. Όταν βγαίνει τώρα ο Υπουργός Υγείας και λέει Καραγκιόζηδες, πώς είπε, Κομπογιανίτες, αυτούς που ήταν τους γιατρούς, έτσι, να μην λέμε ονόματα, τους γιατρούς. Και πριν χρόνια βλέπω εγώ βίντεο που είχε φορέσει έναν αναγυλαίκο μαζί με έναν άλλον και πάρτε ρε αχαΐδευτη, ξέρω εγώ, έλεγε, ξέρω εγώ, αυτά, πάρτε όχι ένα, πάρτε τρία ρε. Θα φορέσετε το γυλαίκο και το αίμα σας.
0: Ναι, μην είστε μοναχοβαγάδες.
1: Πώς?
0: Μην είστε μοναχοβαγάδες.
1: Ναι, κάπως έτσι δεν το είπε. Λοιπόν, βγαίνει ας πούμε ο Κερίδης, μιλάει ο άλλος, ο κύριος από τη Γερμανία. Λέει στη Γερμανία, εντάξει, στη Γερμανία. Βγαίνει ο Κερίδης και λέει ας πούμε, δηλώσεις τώρα, έτσι. Ναι. Μη φωνάζετε ρε για την ακρίβεια, στην Αφρική πεινάνε. Δηλαδή σε πάνε οι άνθρωποι γύρω-γύρω. Ρωτάνε το Μαρκόπουλο, ο Στραβελάκης το ρωτάει συγκεκριμένα. Του λέει γιατί στην Ισπανία παραδείγματος χάρη ρίχνουν το ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα αυτά που είναι ψωμί και αυτά. Μη μου μιλάτε λέει για την Ισπανία. Η Ισπανία λέει πουλάει όπλα στην Τουρκία. Μα δεν είναι μόνο η Ισπανία. Παντού το έχουν ρίξει. Βγήκε, βγάλατε και πολύ ωραία και πολύ ορθά τον κύριο Χριστοδουλίδη, έτσι. Ο οποίος είναι, εγώ δεν ξέρω αν ανήκει κάπου πολιτικά. Και είπε χίλια πράγματα σωστά για την Ευρώπη, ότι μπορούμε από μόνοι μας να διαχειριστούμε το φόρο των καυσίμων. Έτσι δεν είναι. Όπως και η Γαλλία το έριξε, η Ιταλία το έριξε, όλοι. Δηλαδή μπορεί, αλλά να σου πω κάτι κύριε Μανώλη, δεν θα βγουν τα μισθά του. Δεν βγήκανε και είπαν ότι δεν θα έχω υφυπουργούς πουθενά κανέναν. Δεν είχε πει. Έτσι δεν βγήκε. Ότι θα έχω ένα μικρό, στενό, αυτό δεν χρειάζονται οι υφυπουργοί. Και βγαίνει μετά ο κύριος Μαρινάκης, υπουργός τάδε, υφυπουργός τάδε. Πώς θα βγουν αυτά τα λεφτά, κύριε? Υπάρχει περίπτωση να μην πληρώσουμε φόρο. Έχουν καταργήσει, λέει, 90 φόρους. Άκουγα το Μαρκόπουλο και έλεγε, έχουμε καταργήσει 90 φόρους. Εγώ, να σου πω, έχω μεγαλώσει δύο γιους, έχω σπουδάσει δύο γιους, ευτυχώς είχα, πέρα από τη δημαρχία που δούλευα νύχτες, εμένα η δουλειά μου ήταν τεχνίτης σε τζάμια αυτοκινήτων. Και για να μην προκάνουν διάφοροι και τη χάρπαστη να σου γράψουν μηνύματα, ήμουνα αορίστου χρόνου που είχα τη δυνατότητα να κολλάω παράλληλα ένσημα. Όχι να πιάνονται συντάξιμα, απλώς να ανεβάσω τη σύνταξή μου. Εντάξει. Εγώ όμως τον καιρό εκείνο δεν με ενδιαφέρε ούτε πολιτικά ούτε τίποτα. Δεν ασχολιόμουν και ούτε δεν ασχολιέμαι. Και τώρα δεν είμαι ότι είμαι, σου το έχω ξαναπεί, δεν είναι ότι πεινάω, δεν υποφέρω. Είμαι καλά. Λοιπόν, και τι ήθελα να πω, λοιπόν, και φτάνουμε τώρα να πάρω τη σύνταξή μου. Λοιπόν, με αυτά τα χρήματα που έπαιρνα από το δημόσιο, σκουπίδια σου λέω, και θα σου πω και στο Δήμο Χαϊδαρίου δουλεύω, το 2017 μας βάλαν κάτι νυχτερινά. Το ποσό ήταν 300 ευρώ. Θέλεις λάθος του λογιστή μου, θέλεις λάθος αυτό, δεν δηλωθήκανε. Όχι πάντως από μένα. Δεν ήταν δηλαδή ότι πήγα να τα αποκρύψω το 300 ευρώ. Λοιπόν, μου ήρθε τώρα από γιορτή και να πληρώσω 500 για αυτά τα 300. Και λέω ρε γαμώτο, το 2017 για να μην παραγραφείς, τα 10 χρόνια παραγράφονται. Μπαπ, το τσιμπήσα τα 3 γαζάκια. Αυτά όλα τα λεφτά που έχουν χαθεί γύρω μας, που ακούμε, που σφυρίζουν, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, προστήματα, ιστορίες, λαμογές, αυτά τα λεφτά θα τα πάρουν ποτέ από κάποιον? Ή έχουμε το δικαίωμα της σιωπής? Βγαίνει ο άλλος και σου λέει ότι εγώ παρετούμε γιατί έπρεπε να φάω τη σφαίρα, γιατί αυτό. Δηλαδή ακούγονται πράγματα τρελά. Δηλαδή εγώ ακούω πάρα πολύ ράδιο από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το πρωί. Δύο σταθμούς ακούω, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι, δεν ακούω τίποτε άλλο. Και έχω διαλέξει αυτά που θέλω να ακούω. Πάω από εδώ και από εκεί. Πουθενά άλλο. Λοιπόν, ακούω, αλλά ακούω όμως και μερικά που καμιά φορά διαβάζεις, ας πούμε, εντάξει, μη λέμε ονόματα, τέλος πάντων, Μην θέλω να πω ονόματα από Κρήτη και από Θήβα, μεριά.
0: Όχι.
1: Εντάξει, που σου στέλνουν, ας πούμε, μηνύματα πικρόχολα.
0: Εντάξει, είναι, όλα είναι μέσα στη ζωή αυτά, δεν είναι.
1: Μισό λεπτά, κύριε Μανώλη. Δηλαδή, τώρα, αν πάω εγώ στην εκκλησία, παραδείγματος χάρη, έτσι, που δεν θέλω να περνάω απ' έξω, και ακούσω ένα Μητροπολίτη, αυτός που σου έγραψε, ας πούμε, για την κυρία Κλειό, να είναι καλά η γυναίκα.
0: Ιερό νομίζω ότι ήταν, αλλά
1: έστω, κατάλαβε η κυρία και εσύ πια εννοώ. Δηλαδή, αυτό το Μητροπολίτη θα τον δικάσει που διπλασιάστηκε ο μισθός? Θα τον δικάσει ή θα πάει να κάνει το σταυρό από πάνω μέχρι κάτω? Γιατί να δικάσεις, άνθρωπε, εμένα που αυτή τη στιγμή από το 80, το 87 με το 88, έτσι. Λοιπόν, εμένα η πρόσληψή μου ήταν το 87. Ξέρεις τι γράψανε μέσα στο τέτοιο, πώς το λένε, στο Δήμο? 15 του 88. Δηλαδή, ενώ ήταν να βγω στη σύνταξη, ας πούμε, Ιανουάριο, πάω, ας πούμε, να καταθέσω και αυτά. Όχι, μου λέει, θα βγεις Ιανουάριο, θα βγεις μετά από 3 μήνες. Γιατί, ρε παιδιά, αφού έχω πάει το 87. Και ψάχνω τώρα να βρω. Τέλος πάντων, τα βρόντιξα όλα. Τα παράτησα και έχω έρθει εδώ πέρα στο χτυματάκι και κάθομαι και αγναντεύω. Εν πάση περιπτώσει, πολλά θέλουμε να πούμε, ότι πάνε την μπάλα δεξιά-αριστερά όπου θέλουν, σε όποιο κράτος θέλουν. Αν θέλουν στη Γερμανία, στη Γερμανία. Δηλαδή βγαίνουν ακροατές στη δικιά σου εκπομπή, γιατί εγώ τα κρατάω και τα θυμάμαι. Δεν με νοιάζει, σου λέει, να κλέβουν, αν το θυμηθείς. Δεν με νοιάζει να κλέβουν. Εγώ θέλω, λέει, να πηγαίνει να αγοράζει μπελαρά, να αγοράζει αεροπλάνα. Μην έρθει ο Τούρκος και μου πάρει το σπίτι. Ακούς τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν τον νοιάζει, ρε παιδί μου. Πόσα θα κλέψει, τι θα κάνει, δεν τον νοιάζει. Αρκεί μην έρθει, θα έρθει ο Τούρκος και να το πάρει το σπίτι. Δηλαδή, εγώ τώρα, αν φύγω να πάω, ας πούμε, στο μέτωπο, παραδείγματος χάρη, εδώ πίσω θα μείνουν Ρωμά. Εντάξει, θα μείνουν η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Τι να φυλάξω, ρε φίλε, το σπίτι μου που θα μπουν μέσα όλοι αυτοί που είναι, που δεν ξέρουμε ποιοι είναι και πού είναι και τι γίνεται? Ή θα πάω να πολεμήσω εγώ για το δικό σου το σπίτι? Δηλαδή, είναι πράγματα που ακούς από πολιτικούς ανθρώπους δηλώσεις που σου πέφτουν τα σαγόνια. Δηλαδή, σε κοροϊδεύουν και σου τρίβουν. Σε πάνε αλλού, σου πετάνε την μπάλα κατευθείαν αλλού και λες, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Μόνο να γελάσεις. Εγώ ειλικρινά γελάω. Αλλά μαλακία είπα, δεν γελάω, στεναχωριέμαι απλώς. Ειλικρινά στο λέω, στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι. Ακούω, δηλαδή, τους ανθρώπους και εκεί που λέω, άστο ρε, μην ανακατεύεσαι, ρε, μην ασχολείσαι, ρε, άστος, ρε, τι έγινε. Ρε. Α, κάποιος είπε για ένα... άκουσα σήμερα ακροατή, άκου το απίστευτο τώρα, έτσι. Άκουσα ακροατή και ποιος ήταν, ρε, εσύ, ο Φίσας? Σιγά, ρε, έλεγε, σε άλλο ράδιο, πιο νωρίς. Ποιος ήταν ο Φίσας, το πολύ πολλά...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Ναι, δεν θέλω να το συζητήσουμε πραγματικά.
1: Συμφωνώ. Ναι, να μην το συζητήσουμε. Λέει όμως τι λόγια έλεγε στα τραγούδια του. Πρόσεξε τώρα. Δεν σε ενοχλούν τα τραπ και τα αυτά που λένε για πορνίες και τέτοια, λέμε τώρα. Αλλά ας πάμε και λίγο πιο παλιά. Ναι,
0: υπάρχουν τραγούδια που με ενοχλούν και υπάρχουν και τραγούδια που δεν με ενοχλούν. Προφανώς.
1: Λοιπόν, είχε ο
0: Άκης και πάντως
1: Πάνου...
0: δεν είναι αυτό κριτήριο για το αν ένας άνθρωπος θα δολοφονηθεί ή όχι.
1: Συμφωνούμε. Μα αυτό σου λέω, ότι αυτός τι είπε. Σιγά και ποιο. Και λέει, ας πούμε, τα τραγούδια του. Λοιπόν, ήθελα να του πω, ο Άκης Πάνου είχε γράψει ένα τραγούδι που το είχε τραγουδήσει ο Μπιθικότσης, και άμα θα το βρεις, που μιλούσε για τη φτώχεια. Η Χούντα τότε το λογόκρινε, δεν τον σκότωσε, το λογόκρινε το τραγούδι και δεν το άφησε να κυκλοφορήσει και το γύρισε και το έκανε με τη δίκη μου σχολείο. Θα πλώσω τα χέρια να έρθουν να φωλιάσουν λευκά περιστέρια. Θα το βρεις. Το παλιό του Μπιθικότσι. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει η Χούντα τότε? να σκοτώσει τον Ακυπάνου. Ενώ τώρα η Χούντα σκότωσε όμως τον Φίσα. Για ποιον λόγο το σκότωσε? Για τα λόγια του τραγουδιού? Γιατί το σκότωσε? Τέλος πάντων.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Θανάση. Καλό βράδυ. Και... καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
1: Να έχεις και εσύ υγεία.
0: Όλοι, όλος ο κόσμος. Να είστε καλά.
1: Όλος ο κόσμος. Καλή μόνο.
0: Ο κύριος Δημήτρης από την Καλυθέα. Ελάτε, κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη. Για κάντε ένα κόπο, κυρία Βάσια, για τον κύριο Δημήτρη. Αν δεν μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσουμε, γιατί είμαστε ούτως ή άλλως. Ωραία, πάμε στον κύριο Ιάννη από τη Δράμα. Ελάτε.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
3: Ήθελα να αναφερθώ στα θέματα της επιδότησης εργασίας και την, το ασφαλιστικό φορέα όσον αφορά τη συνταξιοδότηση και όλα τα θέματα υγείας. Αρχές 2000, τέλη 1990, προσπάθησα να πάρω την ειδικότητά μου, ναι. Όπως ήταν και σε όλους τους μαθητευόμενους, κολλούταν ένσημα το οποίο δεν προσμετράται στο συνταξιοδότημα, αλλά θεωρείται ότι είναι ένσημα το οποίο κατοχυρώνει την... κατοχυρώνουν δικαιώματα υγείας που αφορούν θέματα
0: ασφάλιστρο, ναι.
3: Εργασιακές νόσους και τα σχετικά καλύπτει αυτό, ή κάποιο ατύχημα χτύπα ξύλο, δηλαδή κάποιο παιδί.
0: Ναι, δεν μπορεί κάποιος να δουλεύει ανασφάλιστος, προφανώς.
3: Φυσικά. Και εκείνη την εποχή επίσης ήταν και τα ένσημα των φοιτητών, οι οποίοι κάναν πρακτική άσκηση, δηλαδή πανεπιστημίου ή από ΤΕΙ και διάφορες άλλες σχολές. Και πληρωνόταν αυτό. Βέβαια, ο μισθός ήταν πάρα πολύ μικρός, δηλαδή συγκριτικά με τον μισθό του πρωτοδιορισμένου στο δημόσιο. Ήταν λιγότερα από τα μισά.
0: Το πρόγραμμα, Γιάννη, είναι της ΔΥΠΑ. Συγγνώμη, κύριε Ιωάννη. Ναι, ναι. Το πρόγραμμα είναι της ΔΥΠΑ το 30+. Έλατε.
3: Ναι, 30+. Αυτό στα 30 σου... υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στα 30 έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία της οικογένειας και των απογόνων. Το θεωρούμε δηλαδή κάτι, ένα ηλικιακό όριο το οποίο είναι μεγάλο. Θεωρείται ένα αρρώστος σχετικά με τη γερουσία που κυριαρχεί στην Ελλάδα, αλλά είναι ένας εργαζόμενος ο οποίος, αν όχι για το δικό του συμφέρον, τουλάχιστον να μεταβεί το βάρος στις επόμενες γενιές του συνταξιοδοτικού. Όπου θα είναι και πιο δύσκολα για τη νέα γενιά, γιατί εφόσον δεν υπάρχουν νέοι να εργαστούν, όχι μόνο λόγω του δημογραφικού, αλλά και λόγω του ότι φεύγουν οι Έλληνες, μεταναστεύουν στο εξωτερικό η εργασία.
0: Ναι.
3: Είναι αυτοί οι δύο παράγοντες οι οποίοι αδυναμώνουν τα ταμεία. Και από την άλλη, να πεις εσύ, άντε να το στήριξω στο σύστημα και να κοιτάξω και για τα δικά μου δικαιώματα μέσα στην διαδικασία της εργασίας και της οργάνωσης που αποκτάει ο καθένας ανάλογα με το κοινωνικό σχήμα στο οποίο βρίσκεται. Όμως, τη στιγμή που εκείνη την δεκαετία των 90-2000 τα λεφτά του συνταξιοδοτικού παίζονταν στο χρηματιστήριο. Τα λεφτά των ταμείων, οι κλειστές καταθέσεις και αυτά ήταν όλα στο μεγάλο παιχνίδι εκείνη την εποχή, ούτως ώστε να υποτιμηθεί η δραχμή, ας πούμε, για αυτόν που είχε 10.000 δραχμές, να υποτιμηθεί σε κάτι λιγότερο από τα 30 ευρώ. Όχι υποτιμηθεί, ανάτιμηθεί, να το θέσουμε καλά. Ήταν υποτίμηση, θα πήγαινε πάνω από 10.000, οπότε το θεωρώ αυτό σαν ανατίμηση. Δεν ξέρω, με τον άλλο β' τρόπο, γυρνώντας το σήμερα τώρα πάλι, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει εργασία πριν από τα 770 ευρώ, η οποία είναι για αγροτικές εργασίες. Και λόγω της ευελιξιμότητας που έχουν οι εργασίες αυτές, έχει το δικαίωμα ο εργαζόμενος να πάρει το ένσημα του το ένσημα του ΟΓΑ, να το πάρει στο χέρι και να πληρωθεί μεικτά, ας πούμε, εκεί που είναι 45 ευρώ το ημερομίσθιο, να πάρει 50 ευρώ για την ημέρα. Χωρίς να υπάρχουν κυρώσεις από τον νόμο, και αυτό ισχύει τουλάχιστον μια δεκαετία τώρα. Οπότε θέλω να πω, δηλαδή, ότι η τάση της κυβέρνησης σε σχέση με την απαξίωση των ασφαλιστικών φορέων έχει να κάνει εδώ και πολλές δεκαετίες με στους χώρους εργασίας. Είχε συζητηθεί, αν θυμάμαι καλά, μέσω του κυρίου Μάνου, του Μάνου της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάνος.
0: Ο Στέφανος Μάνος.
3: Η στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση και να αποσυνδεθούν όλοι οι εργαζόμενοι από το δημόσιο φορέα ασφάλισης.
0: Τώρα βέβαια, εγώ επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, το πρόγραμμα 30 συν, που δίνει δικαίωμα απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, είναι εξάμηνα αυτά. Δεν κολλάει συντάξιμα ένσημα και μπορεί να μπουν άνθρωποι έως 64 ετών. Εγώ το θεωρώ παράλογο το να έχει τέτοια όρια. Υπάρχουν όμως άλλα δύο προγράμματα, ή μάλλον υπάρχει άλλο ένα πρόγραμμα, το ΣΥΝ 55 για επιχειρήσεις. Δεν ξέρω όμως τώρα τι αποδοχή έχει, τι αποτελεσματικότητα έχει, που μπορείς να μπεις με κανονική πρόσληψη και συντάξιμα. Τώρα να πάει κάποιος 62-63 ετών για ένα εξάμηνο που είναι μακροχρόνια άνεργος χωρίς ένσημα, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Το να μπει στο άλλο με ένσημα κανονικά συντάξιμα, ναι. Θα μου πείτε βέβαια θα έχει να ζήσει για 6 μήνες, αλλά τώρα σε μια ηλικία που κυνηγά στα συντάξιμα, δεν ξέρω. Είναι επιλογή του καθενός.
3: Είναι
0: επιλογή του καθενός.
3: Η εργασιακή εμπειρία, δηλαδή αλίμονο και ακαμάτως είναι ο άλλος και στους δρόμους...
0: Καλά, τώρα κάποιος που έχει φτάσει στα 62 του και έχει δουλέψει τη ζωή του και έχει μείνει άνεργος, γιατί είναι μια ηλικία που αν μείνεις άνεργος δεν βρίσκεις εύκολα δουλειά, κακά τα ψέματα.
3: Από τα 50 πλάς, όχι μόνο τα 60 πλάς.
0: Ναι, όχι, αναφέρω το συγκεκριμένο, προφανώς.
3: Και επίσης χάρη και το δικαίωμα φαντάζομαι για την επανενεργοποίηση του Ταμείου Ενεργείας, εφόσον δεν είναι ασφαλισμένος αυτό το χρονικό διάστημα του εξαμήνου. Δεν είναι δηλαδή.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν νομίζω, δεν μπορεί να μπαίνει στο πρόγραμμα και μετά να χάνει το ταμείο. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί αυτό να γίνει, γιατί έτσι δεν θα πήγαινε κανείς στο πρόγραμμα. Αν δηλαδή
3: αυτό,
0: δεν μπορεί.
3: Ναι, δεν το γνωρίζω. Δεν
0: μπορώ να πω κάτι χωρίς να το γνωρίζω.
3: Συγγνώμη.
0: Δεν μπορώ, λέω, να το πω αυτό, δεν το γνωρίζω. Πρέπει να κάτσω τώρα. Έχω μπει στη σελίδα της ΔΥΠΑ, βλέπω κάποια πράγματα, αλλά θέλει διάβασμα, δεν είναι.
3: Ναι, ναι. Ευέλικτη εργασία. Είχα φάει και εγώ και το παραμύθι εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ας πούμε πήρα χαρτί από την ΟΑΕΔ, το οποίο ήταν το χαρτί του επαγγελματικού δικαιώματος στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και όχι μόνο. Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι εκείνη την εποχή θα μπορούσαμε να τα πηδήσω είτε προς το δημόσιο, είτε προς το ΤΕΒ, το δάσμο ΟΑΕΔ που λέγεται τώρα, είτε προς οποιοδήποτε εργασιακό τομέα της κοινωνίας μας. Αλλά ναι, η ευέλικτη εργασία και άνθρωπο, ο εργατής λάστιχο. Και άντε τώρα το λέμε εδώ μεταξύ μας, οι άνθρωποι των 30 ετών οι οποίοι επιδοτούνται για τα 770 ευρώ. Για ποια λαστικότητα, δηλαδή με τι όφελος, ποιο είναι το αντίτιμο αυτού του πράγματος. Ναι, δεν ξέρω, σύνθετο το θέμα, πραγματικά πολύ σύνθετο, αλλά... το οποίο μας νοιάζει όλους μας, έχει να κάνει με την, με την εθνική, όχι εθνικά, τα εργασιακά, τα εργατικά δικαιώματα, αυτό έχει να κάνει περισσότερο. Ιδίως τώρα την εποχή αυτή, η οποία επιτίθενται στους εργαζόμενους από πάρα πολλούς τρόπους και από όχι μόνο ένα κομματικό φορέα, αλλά από διάφορους χώρους όπου πάντα υπάρχει μια προσέγγιση. Αυτά έχω καταλάβει εγώ τώρα στη σημερινή συζήτηση που κάναμε. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλω να πω απλά. Από ό,τι βλέπω τώρα, εγώ που είμαι γύρω στα 50, μέχρι τα 60-65, 67 που προβλέπει για την ηλικία και το ηλικιακό μου όριο, θα είναι αυτό που ήταν η ευελιξία παλαιότερα, θα είναι η τροχοπέδη μου στο μέλλον. Οπότε δεν ξέρω, ελπίζω σε κάποια αλλαγή πραγμάτων. Δεν ξέρω, είναι όλοι οι ίδιοι, είναι όλοι καιροσκόποι, δεν ξέρω.
0: Όχι, όλοι οι ίδιοι δεν μπορεί να είναι, ούτε όλοι οι καιροσκόποι μπορεί να είναι. Εν τω μεταξύ να πω τώρα, επειδή είμαι στη σελίδα της ΔΥΠΑ, τυχαία, έχει κάποια link εν πάση περιπτώσει στη ΔΥΠΑ και έχει Αναζήτηση σημείων εξυπηρέτησης, καταγγελίες πολιτών εργοδοτών, ενημέρωση για προσωπικά δεδομένα.
3: Ναι.
0: Αυτές οι τρεις σελίδες δεν δουλεύουν.
3: Δηλαδή είναι θέσεις εργασίας οι οποίες δεν υπάρχουν.
0: Όχι, όχι, δεν δουλεύουν. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να κάνει καταγγελία, η σελίδα δεν βρέθηκε, 404.
3: Α, 404.
0: Ναι, αυτή η σελίδα δεν βρέθηκε. Δεν είναι ενεργά τα link. Δεν είναι ενεργά τα link τα συγκεκριμένα. Εντάξει, μπορεί να είναι και τυχαίο.
3: Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος ο οποίος τα χειρίζεται αυτά.
0: Επειδή όμως όλα τα άλλα λειτουργούν, μου κάνει εντύπωση που αυτά τα τρία δεν λειτουργούν.
3: Ναι.
0: Γιατί τώρα τα κοίταγα ένα-ένα και λειτουργούν. Έχει πάντως κάποια προγράμματα ενδιαφέροντα. Δεν ξέρω οι επιχειρήσεις αν συμμετέχουν, αν υπάρχει συμμετοχή. Από εκεί πέρα είναι άλλο θέμα. Προφανώς.
3: Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω. Δεν είναι ευχάριστο να ξέρεις ότι είσαι σε ένα σύστημα το οποίο καταραίει, ας πούμε, ανά πάση στιγμή. Ενώ ψηφιακό σύστημα, ας πούμε.
0: Καλά, δεν έχει καταρρεύσει το σύστημα, δεν είναι.
3: Συγγνώμη.
0: Δεν τίθεται θέμα κατάρρευσης του συστήματος τώρα σε αυτό που βλέπω εγώ.
3: Κοιτάξτε, αν υποθέσουμε ότι έχουν πέσει οι σελίδες αυτές ή ότι δεν λειτουργούν, αν δεν λειτουργούν.
0: Δεν έχουν πέσει, δεν έχουν από πίσω περιεχόμενο. Είναι ξεκάθαρο γιατί είναι στο περιβάλλον της ΔΥΠΑ. Ας το δουν, εν πάση περιπτώσει.
3: Μάλλον θεωρώ μέχρι να υπάρχουν οι θέσεις εργασίας οι οποίες.
0: Ας φορτώσουν ένα περιεχόμενο. Από πίσω να τρέχει.
3: Συγγνώμη, να βρέχει.
0: Όχι, να τρέχει. Λέω, ας φορτώσουν ένα περιεχόμενο από πίσω να τρέχει. Δεν είναι κακό. Εύκολο θα είναι για τους
3: προγραμματιστές. Ένα ενημερωτικό φίλο ότι για τους συγκεκριμένους λόγους δεν μπορούμε να τρέξουμε τις σελίδες αυτές.
0: Τόσο. Ευχαριστώ, κύριε Ιωάννη.
3: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εγώ, καλό βράδυ, να είστε καλά.
3: Επίσης, γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα και να πάρουμε την άγουσα για τα αποδυτήρια σιγά σιγά.

0: Μου γράφει εδώ ο κύριος Κώστας από την Πάτρα. Εντάξει, το πρώτο μέρος που αφορά το κόμμα Σαμαρά δεν το διαβάζω, κύριε Κώστα, θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Είμαι, λέει, άνεργος 65 χρονών από 27 έκτου.
1: Ακούστε τώρα.
0: Απολύθηκα από θέση επί θητεία προσωπικού ιατρού από την έκτη, είπε με σπασμένο χέρι. Εκεί διηγητής είναι κάποιος συνονόματος και συνεπώνυμος του δολοφόνου του Μαζονάκη, μάλλον μακρινός συγγενής, παρότι δηλώνει άσχετος ο διοικητής, γιατί το αφήστε το μακρινός συγγενής. Και να είναι μακρινός συγγενής, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ας είναι και συγγενής, ας είναι και αδερφός του. Δεν έχει σημασία. Τρίτον, χθες, λέει, δίπα Πάτρας, από την οποία δεν έχω πάρει ακόμα φράγκο, μου έστειλε mail να πάω σε ένα σεμινάριο που θα μάθω να φτιάχνω το βιογραφικό μου. 65 χρόνων είναι άνθρωπος, έτσι. Γιατρός. Αγάπη, μάθη, φτιάχνω βιογραφικό.
2: Τι ακούω, Χριστέ.
0: Για τη νέα, λέει, δουλειά που θα με στείλουν να πάω. Τέταρτον, το είναι βιβί μου.
2: Να μάθει να φτιάξει το βιογραφικό
0: του. Ναι, ρε, να φτιάξει το βιογραφικό του. 65 χρόνια ο γιατρός. Να μάθει επιτέλους κάτι στα 65.
2: Η άλλη στο χωριό με τα 50 ευρώ.
0: Τι.
2: Πώς θα γίνεται με το. Έχει τράπεζα στο χωριό.
0: Δεν θα.
2: Ή σε ένα μικρό νησί. Στου λειψού δηλαδή.
0: Τι να τα κάνουν τα λεφτά.
2: Τι να τα κάνουν, α.
0: Ναι.
2: Διάβασε το μήνυμα του κυρίου.
0: Να σου πω κάτι.
2: Διάβασε το μήνυμα του κυρίου.
0: Είσαι σε ένα χωριό.
2: Είσαι στα άγραφα.
0: Ωραία και δεν έχει μαγαζιά. Τι να το κάνει στο 50 ευρώ.
2: Στο καφενείο θα πα.
0: Όχι.
2: Είσαι μια ταβέρνα που έχει εκεί.
0: Γράφτα.
2: Γράφτα θα του πει. Διάβασε, σε παρακαλώ, το μήνυμα του ανθρώπου που το έχει στείλει και μετά θα σου το εξηγήσω εγώ.
0: Του χρωστάνε 2.500 εν τω μεταξύ. Το είναι βιβί μου, λέει. Μου έστειλε επίση χθε mail για να δηλώσω ποια μαθήματα και πού θέλω να διδάξω για το επόμενο εξάμηνο 2026. Τα λεφτά μου, ρε. Και έχει δουλέψει εξάμηνο 24Β και 25Α και δεν τα έχει πληρωθεί 2.500 και του λένε πού να πάει να, που θέλετε να δηλώσετε να διδάξετε απλήρωτος απολυμμένος. Ρε, είναι καλά.
2: Τώρα θες να με κάνεις τώρα 2 παρά 10. Ναι, τέλειωσε το μήνυμα του ανθρώπου.
0: Ναι, κάταγμα εγγύς βραχιονίου αριστερά από 18 έκτου και τον απολύουνε με σπασμένο χέρι 27 έκτου. 65 χρονών.
2: Θα πω για τους χαρτογιακάδες και δεν θέλω.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Μπορεί, εγώ δεν το ξέρω τον κύριο Κώστα. Μπορεί να έχει κάνει. Να θεώρησαν ότι είναι αμελής. Δεν ξέρω πώς απολύθηκε.
2: Να.
0: Έτσι. Αλλά έναν άνθρωπο 65 χρόνων με σπασμένο χέρι γιατρό, για να τον απολύσεις, πρέπει να βρει μια σοβαρή δικαιολογία. Και να του χρωστάς και 2.500.
2: Έστω να πάρετε 2.500.
0: Όχι, όχι έστω.
2: Τι, εγώ ζω τη λέξη έστω εγώ.
0: Ναι, είναι το προφανές ότι πρέπει να τα πάρει, διότι τα έχει δουλέψει.
2: Βέρα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, έλα,
2: τώρα
0: πάμε.
2: Το άλλο με τα χωριά μας εξηγήσεις. Δηλαδή, εγώ σου λέω ένα παράδειγμα. Στα.
0: Δεν άκουσες. Στο εξωτερικό πας, λέει, στα μεγάλα.
2: Ποια εξωτερικά. Εδώ η Ελλάδα έχει μια δημορφία. Δηλαδή, στον Άι Στράτη.
0: Ναι.
2: Χειμώνα έχουν πάει. Όλοι αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα, ή στους λειψούς, ή σε ένα νησί
0: στο
2: μικρό.
0: Στο Καστελόριζο πήγαινε.
2: Στο Καστελόριζο.
0: Να σου πω, η Φαντάρη στο Καστελόριζο. Περίμενα, σου πω εγώ, η Φαντάρη στο Καστελόριζο, όταν είναι εξοδούχοι, ξέρεις που έχουν να πάνε.
2: Πού έχουν να πάνε, πουθενά. Σε ένα καφέ.
0: Πουθενά.
2: Σε ένα καφέ που θα έχει.
0: Πουθενά.
2: Και το χειμώνα τι μπορεί να έχει, ένα καφέ
0: πουθενά.
2: Μπορεί να
0: έχει. Αυτό σου λέω.
2: Ο Φαντάρη μου στο Καστελόριζο πάνε είναι για κάποιο χρονικό διάστημα, μετά γυρνά.
0: Ρε παιδί μου, αυτό το φέρνω σε παράδειγμα, ότι δεν έχει ζωή.
2: Ναι. Εγώ σου λέω ότι στο Καστελόριζο πες ότι από το Μάιο
0: η
2: και από το Μάιο και λοιπά.
0: Η κυρία μας έλεγε για μια κομμόπολη 2.000 ατόμων που δεν έχει τράπεζα.
2: Πού σου πει
0: ATM.
2: Σε πολλές πόλεις είναι αυτές, δεν χρειάζεται να μου πεις. Εγώ σου λέω τώρα για κάποια ορεινά χωριά.
0: Είπε, με 50
2: τόσο. Σύνορα Βρετανίας Καρδίτσας.
0: 35 κάτοικοι, λέει. Δεν έχει ούτε καφενείο, ούτε μπακάλικο, ούτε τίποτα. Και για να πάει να πάρει τη σύνταξη, πρέπει να κάνει 35 χιλιόμετρα.
2: Και 35 να γυρίσει.
0: 70.
2: 70.
0: Καλή επιτυχία.
2: Μάλιστα. Να σου πω. Κάποιοι στη γεωγραφία, όταν είτε πηγαίναν στο δημοτικό, πρέπει να μην πηγαίναν στο μάθημα της Ελλάδας. Δεν μπορεί να ακούμε αυτά τα πράγματα. Εγώ σου λέω κάποια μικρά
0: δεν
2: νησιά.
0: Δεν έχουν ταξιδέψει καθόλου στην Ελλάδα. Πηγαίνουν
2: ναι,
0: μόνο
2: σε Ευρώπα και όχι μόνο.
0: Εντάξει, ξέρω.
2: Και αλλού.
0: Για
2: λοιπόν,
0: πάμε.
2: Εντάξει, δηλαδή, εγώ σου λέω κάποια μικρά νησιά που μπορεί να είναι. Που έχει νησιωτικότητα η χώρα. Δηλαδή, ξεπερνάνε ορισμένα πράγματα, σε ξεπερνάνε.
0: Θα πάμε να πιούμε ένα τσίπουρο και θα πάμε στον Μπαρμπαγιάννη για να του πούμε Μπαρμπαγιάννη, πόσο είναι. Παιδί μου, 8 ευρώ.
2: 8 ευρώ.
0: Πάρε 10. Και δώσ' μου τα 2 ρέστα και ένα 50. Θα πάρει το δίκανο ο Μπαρμπαγιάννης πίσω από τον πάγκο. Και όποιος προλάβει.
2: Λοιπόν, στο Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο τελικό με θρυλική ανατροπή. Νίκησε 92-90 τη Φενέρμπαχτσε. Ήταν στο μείον 11, έκανε ανατροπή στην τέταρτη περίοδο. Και η πρωταθλήτρια Ευρώπης θα είναι στον τελικό στις 8 απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης. 98-95 στην παράταση η Ρεάλ απέκλεισε την Ντουμπάι.
0: Ωραία, πετυχιόν 88-88
2: η κανονική διάρκεια. Ο Φουρνιέ που βγήκε μπροστά στο τελευταίο δεκάλεπτο και ήταν ο ηγέτης και οδήγησε την ανατροπή, είχε 19 πόντους. Ο Ζότζεφ 10 πόντους, ο Μοντέρο 13 ήταν οι παίκτες που διακρίθηκαν μαζί με τον Ντόντα Χολ με 12 πόντους και έτσι έχουμε 8 η ώρα στο Αμπουντάμπι Ολυμπιακός Ρεάλ. Ναι. 8 η ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός στο τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 199 την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Ο Φώστερ στο τέλος έβαλε το καλάθι. Είχε 25 πόντους και ο Οσμάν 27, η κορυφαίοι του ΠΑΟΚ. Για τον Παναθηναϊκό που είχε πάρα πολλές ελλείψεις, να τις αναφέρουμε: Κέντρικ Ναν, Νέντζελ Χέιου Ντέιβις, Κώστας Λούκας, Νίκος Ραγκοβόπουλος, Μουσταφά Φαλ και Δημήτρης Μωραήτης, που είχε δηλαδή μια λειψή ομάδα.
0: Νοσοκομείο, έτσι.
2: Κέρδισε ναι, άνετα το 90-69 την πρωταθλήτρια του Euro Cup, τη γαλλική Μπουργκ, και δεν δυσκολεύτηκε. Από την αρχή ήταν μπροστά. Ο Ματίας Λενσόρ είχε 15 πόντους, 7 rebound. Ο Σίλβεν Φραντζίσκο 18 πόντους, 5 rebound, 5 assist, 12 πόντους για τον Λευτέρη Ματζούκα. 8 η ώρα ο τελικός, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πρωτάθλημα στην Super League, αύριο ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη, όπου ο Άρης υποδέχεται στις 7.30 την ομάδα του Ηρακλή. Και 7 η ώρα ο Ατρόμητος παίζει με την Κηφισιά. Θυμίζω την Κυριακή στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός, στο γήπεδο της Νεάπολης, στην Νίκαια, και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόγραμμα της Super League, πολύ 5η στροφή, που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όλοι παίζουν εκτός έδρας. Δηλαδή, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στον Βόλο, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Λιβαδιά, ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα και ο ΠΑΟΚ θα είναι στον γήπεδο του Αγρινίου με τον Πανετολικό. Ντέρμπι Θεσσαλονίκη, ο Άρης με τον Ηρακλή, χωρίς παρουσία φιλάθλων του Ηρακλή, παρά το γεγονός ότι είχαν συμφωνήσει να πάνε 3.000 φίλοι του Ηρακλή, αλλά δόθηκε κόκκινο από την αστυνομία. Διότι είναι πολύ λογικό, γιατί το γήπεδο του Ηρακλή, ξέρεις, είναι μέσα στην Παπαναστασίου, το κλειάνι της Βικελίδης, και για να περάσουν 3.000 Ηρακλειδείς πρέπει να γίνει ολόκληρη άσκηση, πολύ δύσκολη, που περνάνε μέσα από σφιγγοφωλιές οπαδών του ΠΑΟΚ, και δεν είναι ένα γήπεδο παραδείγματος χάρη στο Ολυμπιακό στάδιο ή το Καραϊσκάκι που μπορεί να γίνει μετακίνηση. Περνάνε μέσα από τον οικιστικό ιστό της Θεσσαλονίκης για να πάνε. Και έτσι θα είναι μόνο φιλάθλοι του Άρη. Αυτά 7 η ώρα το απόγευμα, εκπομπή Real Sports, με πολλή δράση και πολλή ένταση. Άξι. Γιατί θα έχει ωραία πράγματα.
0: Δεν θα σε κουράσω.
2: Δεν θα με κουράσεις.
0: Όχι μόνο τώρα, αυτό δεν
2: την
0: έχει.
2: Την Κυριακή όμως, αφού θα έχεις δει τον Ολυμπιακό, ναι, στη Λιβαδιά, και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα αρχίσεις να κουπανάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορώ.
2: Δεν κουπανάς και ένα πεντάρικο για τα τσίπουρα.
0: Τι θες?
2: Και ένα
0: γιατί
2: τι, με
0: το καφενείο του χωριού.
2: Είναι τούτο
0: που τον βρήκα. Χαιρετισμού στο στρατηγό, λέει.
2: Να είναι
0: η
2: καλά,
0: κυρία Σόφη.
2: Να είναι καλά.
0: Γεια σας, κυρία Σόφη. Να είστε καλά.
2: Δεν κανονίζεις και να.
0: Τι θες να κανονίσεις?
2: Τα τσίπουρα. Πάμε στην. Αυτοκίνητο έχεις και μάλιστα ωραίο γκάζι. Πολυτελέστατο.
0: Ή πολυτελέστατο, πόσα αιτία είναι.
2: Να πάμε πάνω, να τραβηχτούμε πάνω, ψηλά.
0: Πότε?
2: Όπου θέλεις.
0: Πότε, όπου θέλεις. Λέει,
2: ξέρω,
0: πότε,
2: να λέω, πάμε, πότε, όπου θέλεις. Να πάμε, να πάμε.
0: Πότε.
2: Πάνω, ορεινή Εύβοια. Ή από
0: πότε,
2: εδώ,
0: πότε.
2: Ορεινή Άγραφα.
0: Το που θα πάμε, θα το κανονίσω εγώ το
2: πότε. Από εδώ, Δυτική Αττική, για να σε κουράσω.
0: Δεν καταλαβαίνει.
2: Πότε
0: παίζουμε?
2: Όταν θα έχεις ρεπό εσύ και δεν θα δουλεύω εγώ.
0: Πότε δηλαδή?
2: Γιατί μην το λες, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Αυτό είναι μια άλλη. Είναι μια πολύ ωραία κουβέντα.
2: Σ' άρεσε.
0: Ναι, θα την κάνουμε άλλη.
2: Έκανα πολύ ωραία. Προς το παρόν, μέχρι την Πεντέλη μπορούμε να πάμε για κανένα παϊδάκι.
0: Όχι τώρα.
2: Όχι τώρα. Τότε η ώρα δεν έχει.
0: Τι θες, να κανονίσω Κυριακή βράδυ?
2: Κυριακή βράδυ γίνεται. Είναι πολύ δύσκολη ημέρα.
0: Γιατί?
2: Κυριακή βράδυ.
0: Ναι, σωστά.
2: Πώς θα γίνει.
0: Τα άλλα βράδια εγώ ξύσει με.
2: Το Σάββατο, όμως Σάββατο βράδυ όταν
0: όχι
2: δεν
0: αυτό,
2: έχει.
0: Αυτό το επόμενο.
2: Αν το δεν έχει, το επόμενο γιατί έχει και εθνική, δεν θα έχει. Γιατί θα παίζει εθνική.
0: Είδες.
2: Ναι, το Κυριακή. Οπότε το επόμενο Σάββατο μπορεί να γίνει.
0: Μπράβο.
2: Το μια έξοδος.
0: Τι ώρα, 10 ώρα τελειώνει.
2: Ναι.
0: Μια πολύ χάρη. Εύκολα.
2: Πολύ
0: από
2: εύκολα.
0: Κάτω θα σε περιμένω.
2: Ναι, και μπορεί εντάξει. Να τραβήξει.
0: Άστο, το κάνω.
2: Ναι. Παϊδάκι, ελαφρύ όμω.
0: Πάντα το παϊδάκι.
2: Όχι προβατινά.
0: Όχι, όχι, κανονικά. Αρνίσιο.
2: Αρνίσιο, ναι, ξέρεις, ναι. Ελαφρύ. Μόνο αυτό και μια
0: όχι,
2: σαλάτα.
0: Τραγούδι, πάει τελείως
2: και σαλάτα.
0: Ε?
2: Και σαλάτα.
0: Και σαλατίτσα, δεν γίνεται.
2: Ναι, και μπύρα παγωμένη.
0: Εντάξει, άμα
2: και μια
0: όχι,
2: σαλάτα.
0: Τραγούδι, πάει τελείως
2: και σαλάτα.
0: Ε?
2: Και σαλάτα.
0: Και σαλατίτσα, δεν γίνεται.
2: Ναι, και μπύρα παγωμένη.
0: Εντάξει, άμα πάμε.
2: Εσύ δεν πίνεις, εγώ πίνω όμως.
0: Θα πιω εγώ μια alcohol free. Επειδή οδηγώ, γι' αυτό ξέρεις.

0: κυρία Λένα μας, η κυρία Λένη Κατσαμπέκη, εννοείται, μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα Σύνταξη και τα Δελτία Ειδήσεων. Καληνύχτα και στον Τόρπη, καληνύχτα και στην κυρία Σόφη και σε όλους τους φίλους. Δεν προλάβαμε, φίλε Θανάση, να βάλουμε θα κλείσω τα μάτια, αλλά είναι τραγουδάρα. Η αλήθεια είναι, δεν πειράζει. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
2: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

μαδιανό κεφάλι. Πάει και αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά. Φλόγες φκασίκ,

απόψε δεν θα κοιμηθώ, στα όνειρα μου θα καθώ και μες στη μοναξιά μου. Ποιος είμαι, ψάχνω για να βρω, να σ' αγκαλιάσω δεν μπορώ, φοβάμαι τη σκιά

απαράξαντος ο έρωτας που είναι. Σε κάνει να πονάς χωρίς να φταίς.

μπορώ. Να σ' αγαπώ. Εδώ για μένα να νιώσω καλά. Γιατί δεν μπορώ.